0: Λοιπόν, 5 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, στα 41 του χρόνια, ο Ζον Ντασέν.
1: Γιατί τόσο νέος?
0: Γιατί τόσο νέος. Δυστυχώς κάποιοι φεύγουν νέοι.
1: Ενώ είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
0: Ναι, έφυγε από ανακοπή καρδιάς. Ο γιος του Ζον Ντασέν, προφανώς όχι με τη Μελίνα, η Μελίνα έρθει πολύ αργότερα στη ζωή του. Σε κάθε περίπτωση ήταν ο Ζον Ντασέν με το Σαλίου από το 1975. Για πες.
1: Λοιπόν, έχω να πω ότι αυτό το τραγούδι μου το είχε ξαναβάλει. Ήμουνα Τετάρτη Δημοτικού. Και του έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ήθελα να επιλέξω γερμανικά για την Πέμπτη Δημοτικού.
0: Ναι, περίμενε. Στην Πέμπτη Δημοτικού, λοιπόν, τα παιδιά πλέον πρέπει να επιλέξουν δεύτερη γλώσσα στα σχολεία.
1: Καλά, φαντάζομαι όσοι έχουν παιδιά, ξέρετε.
0: Δεν έχουν όλοι παιδιά.
1: Καλά, ναι.
0: Οπότε δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν.
1: Ναι, στην Πέμπτη Δημοτικού επιλέγουμε και μια δεύτερη γλώσσα. Και αυτή η γλώσσα είναι ή γαλλικά, γερμανικά. Εγώ δεν είμαι των γαλλικών. Δεν μ' αρέσουν τα γαλλικά. Εντάξει, η Γαλλία είναι πολύ ωραία χώρα, οκ.
0: Πού το ξέρεις, πιέζει.
1: Όχι, αλλά έχει πάει η κολλητή μου. Και Disneyland, βεβαίως.
0: Άλλο αυτό. Disneyland έχει και στην Αμερική.
1: Θέλω την original.
0: Νομίζω λοιπόν, ότι η πρώτη είναι στην Αμερική. Η original. Έχω την εντύπωση.
1: Δεν ξέρω, θα το γκουγκλάρω μετά αυτό. Αν μου βάλει WiFi, ο κύριος από εδώ.
0: Έχεις ολόκληρο υπολογιστή μπροστά σου.
1: Σωστό! Καλά στο.
0: Αστέρι.
1: Στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, τι έλεγα, άντε πάλι.
0: Λοιπόν, έλεγες λοιπόν ότι τα
1: λοιπόν, ναι, σωστά. Μου το είχε βάλει, μου είχε βάλει δύο τραγούδια. Ένα γαλλικό και ένα γερμανικό να ακούσω. Το γαλλικό που μου είχε βάλει ήταν αυτό, το γερμανικό δεν θυμάμαι. Α, το. Δεν ξέρω αν ξέρετε. Το 99 μπαλόνια από την Ένα, το γερμανικό. Το αρχικό.
0: Το πρώτο.
1: Και μου είχε βάλει αυτά τα δύο.
0: Έγινε στην Καλιφόρνια το 1955, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Το Disneyland της Αγγλίας, της Γαλλίας, δεν πρέπει να, πρέπει να ζούσα το αν άνοιξε.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά.
1: Α, σου πετάξω το αστείο.
0: Και έκανε ένα αστείο.
1: Λοιπόν. Οπότε, και εμένα με τράβηξε απευθείας το γερμανικό, εννοείται. Επειδή δεν ξέρω, επειδή τα γερμανικά μ' αρέσουν, γιατί είναι μια γλώσσα που λες κάτι και ακούγεται μπαμ. Δηλαδή, λες κάτι και είναι. Ακούγεται, okay, ακούγεται σαν να βρίζεις τον άλλο, να ξέρω εγώ. Μονίμως. Αλλά εμένα μου αρέσει.
0: Φεύγεις από το θέμα όμως.
1: Ναι, λοιπόν, sorry. Ναι, γιατί η Disneyland ήταν πάρα πολύ σχετικό.
0: Η Disneyland της Γαλλίας, λοιπόν, άνοιξε το 92, ζούσα όντως.
1: Λοιπόν, οπότε ναι, τα γαλλικά, όπως είπα, δεν είναι μια γλώσσα που με τρελαίνει, οπότε και τα γαλλικά τραγούδια τα με τρελαίνουν. Mm-hmm. Σε αυτό δεν καταλάβαινα κιόλας τι έλεγε, οπότε δεν κατάφερα να κάνω καν εικόνα. Αλλά από αυτό που κατάλαβα, το τραγούδι λέγεται Σαλίου, με τα ελάχιστα γερμανικά που κάναμε. με τα ελάχιστα γαλλικά που κάναμε στο σχολείο. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αυτό, μόνο τον τίτλο μπορώ. Αλλά ναι, δεν κατάλαβα τίποτα, οπότε. Όχι επειδή δεν κατάλαβα, αλλά επειδή δεν μ' άρεσε, έβαλε ένα 2 στα 10.
0: Πω, τον έσφαξε το ζώο. Λοιπόν, ακούς Δημήτρη μου, στην Παρασκευή. Άστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα-δύο μηνυματάκια. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Γιάννη, την Κερασία και τα Διδυμάκια. Καλή τι βλέπω τη θάλασσα, πέσαν οι άνεμοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Καλημέρα στον Ιάκωβο, στοιχείο. Χαίρομαι που είσαι στα Πάτρια Εδάφη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη στην Χαλκίδα. Ναι, ναι, είμαστε παρέα με την κόρη. Εδώ. Λοιπόν, Πάνος και Φέη εδώ στην παρέα σας. Μπροκολόκο, καλημέρα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες μουσικάρες παίζεις πάλι. Και αφού ήρθε ο Μπροκολόκο και κάποια στιγμή είχε κάνει μια ωραία παραγγελία, θέλω να την ακούσουμε. Λοιπόν, με αυτήν θα συνεχίσουμε. Για τον παράθυρο, το Μίλτο.

0: Μάλιστα, μάλιστα, το 1967 ο Αλμπάνο, ο Αλμπάνο Καρίσι και το Ιοντινότε. Εδώ στην ουσία αποδεικνύει τις τεράστιες φωνητικές του ικανότητες, καθώς τενόρος ήταν ο άνθρωπος μέχρι να ασχοληθεί έτσι με το ελαφρύ τραγούδι, αν μπορεί να το πει κάποιος, και φάνηκε πολύ εδώ. Για πάμε, Δεσποινής μου.
1: Λοιπόν, πάλι δεν κατάλαβα λέξη
0: δεν
1: από
0: να
1: το τραγούδι.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Για μένα χρειάζεται προσωπικά. γιατί άμα την ακούσω νότες, δεν μπορώ να κάνω σενάριο.
0: Δεν ακούσει, νότες άκουσες.
1: Νότες. Αχ. γιατί, δεν μπορώ. Λοιπόν, μου αποσυντονίζεις.
0: Εγώ, τι έκανα.
1: Λοιπόν, όταν δεν μπορώ να ακούσω λέξεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Μα ακούς λέξεις, απλά δεν τις καταλαβαίνεις.
1: Όταν δεν μπορώ να καταλάβω λέξεις έστω, δεν μπορώ να κάνω ένα σενάριο στο μυαλό μου. Οπότε απλά θα βάλω μια βαθμολογία. Ακούστηκε πολύ καλό, εντάξει. Οπότε θεωρώ ότι θα πάρει το οχτάρι.
0: Θα πάρει το οχτάρι, μπράβο του. Μπράβο του λατρεμένου Αλμπάνου. Λοιπόν, όμορφα. Όμορφα, δεν βλέπω κάτι καινούριο. Καλημέρα στην τετράδα, η οποία δεν βρίσκεται στο Μπραχάμι, αλλά στην Αμαλιάδα, Αμαλιάδα καλύτερα, στην Ηλία, στην Σταματία, τη Μέμη, τον Γιάννη και το Βασίλη. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Πάλι δεν θα καταλάβεις.

0: Λοιπόν, από το 1968 ο κύριος Αντώνιο Κιάτσι, ή αλλιώς Little Tony, όπως ήταν το παρατσούκλι του, το καλλιτεχνικό του αν θέλετε, ήταν το Λάκρυμε Φεϊρίλου, παρακαλώ.
1: Ξαναπες λίγο τον τίτλο, επειδή ξέχασα τελείως να το...
0: Λάκρυμε, όπως τα ακούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω σε ένα σχόλιο του Κώστα. Καταρχάς καλημέρα και μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου για το τέλος. Οπότε, ναι, το προτείνω να το θυμάσαι αυτό το σχόλιο.
0: Το θυμάμαι αυτό το σχόλιο.
1: Λοιπόν, τώρα το τραγούδι.
0: Τώρα το τραγούδι.
1: Που λες, δεν με εντυπωσίασε τρελά, να σου πω αλήθεια. Από όσο βλέπω από τον τίτλο, φαντάζομαι ότι κάτι με έγκλημα. ξέρω εγώ.
0: Μπορεί να λέει ότι είναι έγκλημα να μην μ' αγαπάς, ας πούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω. δεν ξέρω τι λέει όμως, δεν ξέρω.
0: Ωραίο
1: ακούστηκε, οκ. Αλλά θεωρώ ένα έξι.
0: ένα έξι, μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι...
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Κομεσχή, κομεσιά.
0: Να και τα γαλλικά. Γενικώς είναι ένα πονεμένο αγόρι. και όχι, δεν έχει να κάνει με έγκλημα, τέλος πάντων. το λάκρυμα είναι τα δάκρυα.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, αν το μεταφράσω αυτό στα αγγλικά, στο μυαλό μου, είναι το έγκλημα.
0: όχι, όχι. Μιλάει για την αγάπη, τέλος πάντων. Ότι δάκρυα, ό,τι έχω να κάνω είναι να κλάψω. Το λάθος είναι δικό μου, μόνο δικό μου.
1: Έχεις βάλει τη μετάφραση στο Google.
0: Δεν μπορώ να σου δώσω περισσότερα κτλ. Στα αγγλικά, εν πάση περιπτώσει, το βλέπω εδώ. Έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος, τον έχει αφήσει το κορίτσι του και δάκρυα.
1: Ναι, κοίτα. Αναλόγως την κάφα που έχει κάνει.
0: Εντάξει τώρα. Σε κάθε περίπτωση. Τι σου γέννησε για να πάμε παρακάτω. Όχι πολλά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, όχι. Όπως είπα, θέλω να καταλαβαίνω. για να κάνω τα σενάρια.
0: Ωραία,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: είτε
0: θα κάνεις
1: ελληνικό,
0: το επόμενο.
1: Είτε... ωραία.
0: Θα κάνεις το επόμενο.
1: Ελληνικό ή αγγλικό?
0: Αγγλικό.
1: Αγγλικό.
0: Αγγλικό. Και πολύ διάσημο.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτη μέρα άδειας στη βεράντα μου, παγωμένο φραπέ. σε μια άδεια Λάρισα, να ακούμε πάνω. Πολύχρονος και γερός, να βλέπεις την ΑΕΚ πρωτάλληλη λύτρια, λέει η φίλη μας η Άννα. Καλημέρα, καλημέρα και εκεί. Αφού σας αρέσουν τα γερμανικά τραγούδια, ένα θάνατο City am Fenster. Σωστός, σωστός ο Αλφανή, to the point. Καλημέρα στο Γιώργο. Τώρα μπόρεσα να συντονιστώ από το άσυλο. Πολύ τρυφερή εκπομπή σου, παρουσία της κόρης. Και εμένα η μικρή μου, 17 παρακαλώ, διάλεξε γερμανικά, τα γαλλικά ούτε να τα ακούσει. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο δεν πάει τις γαλλικές ομάδες και κατ' επεκτάσεις τους Γάλλους. Χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ. Υγεία και ευτυχία. Επίσης, αντεύχομαι να χαίρεσαι τη Φέη σου, Αλάνη, και τα κορίτσια σου. Καλή εκπομπή και καλή μας βάρδια. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Να καλημερίσουμε και τον Κωνσταντίνο μας στην Καλαμάτα. Καλή εκπομπή και χρόνια πολλά για την ημέρα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνο μου, και εσύ, ό,τι επιθυμείς. Καλημέρα, τι υπέροχη έκκληση μας έκανε σήμερα. Η καλύτερη εκπομπή ever μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια σας πολλά, ο Δημήτρης. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε 24 λεπτά και μετά τις 7 εδώ στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Πάνω Σκεφέη Ρίλου στην παρέα σας. Προς το παρόν συνεχίζουμε κάπως έτσι για το τελευταίο αυτό του ημιώρου.

0: Ωραία. Εδώ είμαστε το 1969. Ο Elvis Presley και το Suspicious Minds, το αγαπημένο Τσουβέλα.
1: Έχω να πω.
0: Έχεις να πεις τι?
1: Ότι δεν έφτιαξα σενάριο επειδή απλά τραγουδούσα. Εντάξει, να σου πω, από το... από τα... όχι βαρετά, από αυτά που δεν μ' άρεσαν, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Με πήγες μπαμ στα ωραία, οπότε έχω να πω ένα μπράβο σου.
0: Α, τι καλή που είσαι. Ποιος βήχε έξω. Καλώς τον. Καλώς τον.
2: Και δεν ήξερα ότι ήταν live.
0: Ναι, βρε.
1: Οπότε, έχει γίνει ωραία δουλίτσα εδώ πέρα και χωρίς να το σκεφτώ, 11 στα 10.
0: 11 στα 10. Πες το Χωριανόπουλε, παιδί μου. Ναι.
2: Αλήθεια. Στέβανος.
0: Έγινε η γνωριμία του στον Χωριανόπουλο μετά τη. Ναι, ρε, ναι.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ωραία. Ακούσαμε τον Elvis Presley και το Suspicious Minds. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματα. Καλημέρα στον Άντα στον Καρέα. Να χαίρομαι την κόρη. Να είσαι καλά. Ρίλο λέει: αν δεν τα έχει ζήσει το παιδάκι, τι να τη γεννηθεί. Άσε καλύτερα, γελάει, καλή εκπομπή. Εντάξει, ποιο τα έχει ζήσει. Δηλαδή, από όσα κομμάτια έχουμε ακούσει, κάτσε να δω αν έχω ζήσει κανένα. Εκτός του Ντεμιρού σου, ούτε εγώ έχω ζήσει κάποιο. Αλλά η μουσική γι' αυτό είναι. Εδώ για να δημιουργεί πράγματα όμορφα. Φτάσαμε. Πόσα? 10 κομμάτια έχουμε παίξει. 10 κομμάτια έχουμε παίξει. Εκτός αν έχω ξεχάσει κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι, 10. Τα
0: γράφω. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους εορτάζοντες. Πολύ γνωστό πάνω με υγεία, λέει ο Γιώργος από την Κερατέα. Υπέροχα. Καλημέρα. Να χαίρεσαι το όνομά σου και την υπέροχη κορούλα σου και όσους αγαπάς. Τι έγινε σήμερα? Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο και άκουσα 2 ιταλικά τραγούδια. Άκουσες τον Αλμπάνο και τον Little Tony. Έχασες τον Τζίμι Φοντάνα στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, Ειρήνη, καλά είναι. Λοιπόν, ναι Μίλτο, το έχεις παραγγείλει πριν καιρό και μου το θύμισες και το πέρασα εδώ στις λίστες. Καλημέρα και στην Τζέννη, λοιπόν, η συνάδελφος εκεί μαζί με τον Παράφρονα. Είναι για πολλά δάκρυα το κομμάτι. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με χελώνες.

0: Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6 από το 1965. Ήταν οι Turtles και το Happy Together. Ο λόγος στην Faye.
1: Λοιπόν. Εδώ πέρα θεωρώ ότι θα βάλω ένα εφταράκι.
0: Εικόνες κάναμε ή μπα.
1: Κοίτα, η εικόνα που σκέφτηκα.
0: Στο μικρόφωνο παρακαλώ, γιατί απομακρύνεστε.
1: Ναι. Να γράψω το τέτοιο ήθελα. Η εικόνα που σκέφτηκα είναι ουσιαστικά σαν το προηγούμενο που είχαμε δει, το As Long As There Is You. Κάπως κάτι τέτοιο μου θύμισε. Και κάτι τέτοιο θεωρώ θα ήταν εκεί, είναι εκεί η εικόνα μου. Απλά στην αγορίστικη version ουσιαστικά. Οπότε ναι, δεν είναι όπως τα άκουσα, παιδί μου, και τα δύο και τα συγκρίνω. Είναι απλά άλλο για άλλη στίχη, εννοείται, άλλος τραγουδιστής, παύλα τραγουδίστρια, και άλλος ο
0: τι μου είπες όσο το άκουγες.
1: Ότι μοιάζει λίγο με τους The Beatles, ο ρυθμός και τέτοια.
0: Όλο το...
1: Ναι, το concept ουσιαστικά, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν μου το έβαζες αυτό και με ρώταγες αν είναι The Beatles ή The Turtles, τι ήταν, αυτό.
0: Είναι κοντινές οι εποχές γι' αυτό. Κάπως είναι... έτσι πήγαινε η μουσική τότε.
1: Ναι, θα σου έλεγα ότι ακούμε αυτή τη στιγμή The Beatles.
0: Ωραία.
1: Αν δεν ήξερα.
0: Πάμε παρακάτω.

0: Να τι λοιπόν και οι Beatles. Το είχες για Beatles αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο τραγούδι, να πω την αλήθεια, ήταν το τσέλο που παίζει από πίσω, το βιολοτσέλο. Μ' αρέσει, ρε παιδί. Γενικά, σε ορισμένα τραγούδια, βιολιά, βιολεντσέλα και τέτοια που κολλάνε, είναι, ακούγεται υπέροχο. Απλά δεν ξέρω αν αυτό τώρα ήταν από εδώ ή γενικά από τα ακουστικά τώρα. Απ' τη μία ακούγεται, ακούγονται μόνο τα
0: ήταν
1: όργανα.
0: Ήταν ο τρόπος εγγραφής αυτός.
1: Και απ' την άλλη ακούγονται μόνο τα λόγια. Και είναι λίγο εκνευριστικό αυτό, γιατί έχει.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Όχι, δεν μπορώ, γιατί όταν θέλω να ακούω κάτι, και το ακούω μόνο από το ένα αυτή, ειδικά τα λόγια. Δεν μπορώ, νιώθω.
0: Δεν τα ακούγες μόνο από το ένα αυτή. Τα λόγια, απλά στο άλλο, στο άλλο αυτή, τα ακούγες λίγο χαμηλότερα, διότι έχει.
1: Ναι, ένιωθα ότι. Δεν ξέρω, με εκνευρίζει αυτός ο τρόπος.
0: Είναι καταπληκτικός αυτός ο τρόπος.
1: Δεν ξέρω αν εγώ είμαι κάποιοι είδες ψυχάκες και δεν το μπορώ. Και
0: για την εποχή το 1966 ήταν τόσο μπροστά.
1: Δηλαδή, νομίζω και το California Dreaming το έχει αυτό.
0: Ναι.
1: Και το είχα βάλει στο MP3 και άκουγα και δεν μπορούσα. Ήθελα να ξεριζώσω τα αυτιά μου.
0: Γιατί, ξέρω, παιδί μου.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί το παθαίνω αυτό. Απλά θέλω να τα ακούω και από τα δύο αυτιά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ψυχαναγκασμό.
0: Σας έχει καταστρέψει. Λοιπόν, ήταν η Beatles και το Eleanor Rigby. Και παρακαλώ τη βαθμολογία σας.
1: Η βαθμολογία είναι ένα 7 στα 10.
0: Ένα 7 στα 10 σε αυτό το αριστούργημα.
1: Ναι. Κοίτα, όπως είδες και στο Happy Together που ήταν πάλι φάση Beatles, 7 στα 10 έβαλα πάλι. Εντάξει, ωραίο ήτανε, okay. Αλλά ναι, αυτό το ρε παιδί μου που ακουγόταν στο ένα αυτή το ένα και στο άλλο αυτή το άλλο δεν μπορούσα. Ένιωθα, ήταν, εγώ το νιώθω αυτό σαν να είναι μια φαγούρα που θέλω να ξεριζώσω το αυτή μου στην κυριολεξία.
0: Πόσο κρίμα.
1: Τώρα γι' αυτό δεν έχω κάνει κάποιο συγκεκριμένο σενάριο, επειδή με μπέρδεψε λίγο.
0: Είναι πάρα πολύ σκοτεινό κομμάτι.
1: Δηλαδή κάτι. He wipes the dust out of his hands και κάτι τέτοια. Mm-hmm. Και δεν κατάλαβα. Ήταν ένας άντρας που σκότωσε τη γυναίκα του και. Και την έθαψε.
0: Τι λέει το ρεφρέν? I looking all the lonely people.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάει λοιπόν για καμία. Μια δολοφονία, τίποτα τέτοιο. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι.
1: Και ότι πας ποιον, ναι, δεν έλεγε ότι κάτι έχει buried, δεν θυμάμαι ποιον, wipe the dust out of his hands και κάτι τέτοιο έλεγε.
0: Μιλάει λοιπόν για την Eleanor Rigby, έτσι, και το Father Mackenzie. Η Eleanor Rigby είναι, πώς να το πούμε, είναι ο κόρος της εκκλησίας, παπά Mackenzie, τέλος πάντων. Η Eleanor πεθαίνει στην εκκλησία.
1: Ναι.
0: Και ο παπάς κάνει την.
1: Την
0: κηδεία.
1: Okay.
0: Λοιπόν.
1: Έτσι όπως μου το περιγράφεις τώρα, θα μπορούσα να κάνω ένα μικρό σενάριο, αλλά το σενάριο, ξέρω εγώ, για μια ταινία, σου λέω τώρα. Είναι, ξέρω εγώ, δύο άτομα, ρε παιδί μου, φουλ. Που πιστεύουν στο χριστιανισμό και τέτοια. Και πήγαιναν, ξέρω εγώ, κάθε πότε εκκλησία, κάθε Κυριακή, δεν ξέρω πότε πάνε σε όποιες χώρες, δεν ξέρω. Δηλαδή στο Μεξικό π.χ. πηγαίνουν Πέμπτες. Και πήγαιναν μια συγκεκριμένη μέρα στην εκκλησία, όπου η μία πέθανε, ένα ζευγάρι τώρα, η μία πέθανε, και ο άντρας, ξέρω εγώ, την έθαψε. Ναι.
0: Επίσης,
1: και μένει μόνος του και τον τρώει το σαράγγι, ρε παιδί μου, και πεθαίνει από τη μαλαξιά και τέτοια.
0: Μάλιστα. Τέλει.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο ψυχολογικό θρίλερ θα μπορούσε να γίνει. Ναι, γιατί από κάποια άποψη, άμα συνδυάσεις ορισμένα τραγούδια μαζί και κάνεις και μια τρίτη ταινία μετά. Δηλαδή, έχουμε κάνει τις πρώτες δύο ταινίες και μετά κάνεις και μια τρίτη που η πρωταγωνίστρια, ξέρω εγώ, πεθαίνει και μένει μόνο ο πρωταγωνιστής μόνος.
0: Κάνεις μία ταινία όλο αυτό, ξέρεις.
1: Ναι, αλλά θα βγει τρίωρη. Σαν τη δοδύση, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ναι, καλύτερο σε τρεις ταινίες πιστεύω. Τριλογία, σαν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ναι.
0: Πρέπει να καλημερίσουμε και τον Γιώργο τον Παγουτζή στη Δάφνη. Να χαίρεσαι και εσύ τα κορίτσια σου. Σε ευχαριστούμε. Να καλημερίσουμε και τον Άσο, τον προοδευτικάνο, τον φίλο μας, τον καλό, που τον ευχαριστούμε πάντα. Και για αυτά που γράφει και για αυτά που κάνει. Και μπαίνω αμάξι να πάω δουλειά και ακούω πάνω. Κονσέρβα σκέφτομαι. Αλλά όχι. Και στη γιορτή σου εκεί. Χρόνια πολλά στην οικογενειακή εκπομπή σήμερα, λέει ο Νικόλας, ο ντιρέκτορας. Λοιπόν, καλημέρα σα και πάνω. Πολύ χρόνο σα χαιρόμαστε, λέει ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την Κοράκλα, λέει ο Νίκος από τον Ειρηνικό. Φωνάρα, η μικρή Κρίσταλα, να τη χαίρεσαι, λέει ο Γιάννης από τη Σουηδία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός από το Amfester υπάρχει και το Kane's Rook που είναι από τα κορυφαία γερμανικά κομμάτια, λέει ο Βασίλης. Σωστός. Και ο Γιώργος, καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Μην παίρνετε τηλέφωνα, παιδιά. Δεν θα βγάλουμε γραμμές. Για το Θεό δηλαδή σήμερα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, Μιλτού μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το είχα να παίξει κάπως αλλιώς, αλλά τώρα αφού ήρθαμε εδώ που ήρθαμε, πάμε να φύγουμε από τη δεκαετία του 60. Θα έρθουμε πολύ πιο κοντά σε αυτό εδώ.

0: Λοιπόν, στα τελειώματα της δεκαετίας του 70, η Kate Bush και το Wuthering Heights. Λοιπόν,
1: πριν ξεκινήσω να λέω για να σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην Άννα Πεντέλη για το σχόλιο. Με καταλαβαίνει, έχω να πω.
0: Σε καταλαβαίνει. Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί από αυτά που γράφει.
0: Κάτσε, θα τα δω τώρα γιατί κάνω κάτι άλλο και θα το διαβάσω.
1: Μάλιστα, ωραία. Όχι με καταλαβαίνει για την ακριβία. Όχι, συμπαράσταση να το πω. Ναι, θα το πω, συμπαράσταση. Και τώρα το τραγούδι. Ωραίο. Promising.
0: Καλή είναι ωραία και αυτή η μπουζιά.
1: Ναι, εντάξει, έχω ακούσει για καλύτερα τραγούδια της, να πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτό δεν με εντυπωσίασε πολύ.
0: Σ' αρέσει περισσότερο το Running Up the Hills?
1: Όχι, περισσότερο μου αρέσει το Army Dreamers, έχω να πω.
0: Okay.
1: Αλλά ναι, ωραίο είναι και το Running Up the Hill. Να πω την αλήθεια, την έμαθα από το Stranger Things. Όποιος έχει δει, φαντάζομαι, ξέρει. Οπότε, ναι, και εντάξει, δεν είναι άσχημη τραγουδίστρια, απλά δεν με τρελαίνει. Δηλαδή θα ακούσω τραγούδια, θα ακούσω κάνα τραγούδι της, ξέρω εγώ, αλλά αν έχω 5 επιλογές, ξέρω εγώ, και μέσα σε αυτές τις 5 είναι άτομα που μου αρέσουν και αυτοί, τραγουδιστές και παπλοι τραγουδίστρες που μου αρέσουν και είναι και αυτοί, δεν θα την επιλέξω. Αλλά αν μου την πετάξεις μέσα σε τράπεζα, εννοείται πως θα επιλέξω αυτήν.
0: Πάλι καλά. Σωθήκαμε. Λοιπόν. Ωραία, πολύ ωραία. Διάβασα λοιπόν και το μήνυμα της, της Άννας μαζί με το beat drop, παρέα, πάντα. Έχει δίκιο το κορίτσι στην Αφρικάρη με το hard panning του Sikiton 67 που κάνει στις, κάτι ξέρω κι εγώ, που το λατρεύω. Χρόνια πολλά και εγώ από τον beat drop. Εσύ έπαιρες τηλέφωνο να υποστηρίξεις το παιδί. Μάλιστα. Χρόνια πολλά και ότι καλύτερο για εσένα και τα αστέρια σου. Ο τρόπος που τα λέει είναι σαν να ακούω τη δική μου κόρη, Δέσποινα 15 χρονών, Γιώργος Μέταλλα ταξί. Είναι κοντά. Κλεισμένα.
1: Τα 12 έκλεισα.
0: Δεν πειράζει.
1: Χώνευσέ το.
0: Στα 13 λοιπόν, περπατάς. Αυτό.
1: Η σκέψη είναι ότι σβήνω τα κεράκια των 12, άρα είμαι 13. Γι' αυτό μερικές φορές.
0: Αυτή τη στιγμή περπατάς στα 13.
1: Ναι, έχει γίνει.
0: 20 μέρες.
1: Ναι, 21 μέρες.
0: Εντάξει, πεθάνουμε στη μία μέρα.
1: Όσα πεθάνουμε. Δεν θυμάσαι πότε έχω γενέθλια.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια. Το ένα είναι αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1983 είναι ένα και το 99 Loft Balloons. Αν μπορώ να το πω. Ορίστε, τ' άκουσες και το γερμανικό σου. Και παίζει Νίνα και τώρα χαμός στο στούντιο, κορίτσι χορεύει και τέτοια, τράβα κανένα βίντεο κτλ.
1: Δεν χόρευα γιατί.
0: Όχι, γιατί μπαίνει συγκεντρωμένη.
1: Είμαι τσούμπαλη. Και.
0: Τι σα έστελνα χορό, μικρή, δεν ξέρω. τι κάνατε.
1: Κοίτα, και τώρα που πήγε ένα σύγχρονο, τι πάει να πει αυτό.
0: Έλαντε. Λοιπόν, τα ακούω. Γρήγορα τη βαθμολογία, θέλω να παίξουμε άλλο ένα.
1: 15.
0: Και, 15. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις ένα ή δύο για το κομμάτι που θα παίξει τώρα.
1: Δύο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε.

0: κάναμε και το περάσμα μας από τη δεκαετία του 90. Αυτό που έκοψες πρέπει να σου πω ήταν το «They don't care about us». Διαλέγοντας το
1: Συγγνώμη,
0: διάλεξες.
1: Ρε,
0: Michael Jackson, «Remember the time». Έλα, γρήγορα, όσο παίζει ακόμα.
1: Α, ναι. «Remember the time» 14.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν, τελείωσε. Κάποια στιγμή πιθανότατα θα παίξει και ως επανάληψη. Λοιπόν, γεια σου.
1: Γεια σου. Αντίο σας.
0: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
4: Και αυτό ήταν σπουδαίο.
3: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδο.
4: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι, ανθρώποι, ανθρώποι.
3: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
4: Και το βαρέλι αυτό
3: γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
4: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
3: Και γίνονται μετά
4: ονάσιδες.
3: Ονάσις σημαίνει
4: να πας στα μπουζούκια,
3: να τα σπάς αγκαλιά με τον Τέλτο Σαβάλας.
4: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι.
3: Στις κοσμικές ταβέρνες.
4: Και να τρως λαϊκότατα
3: σκορδαλιά.
4: Α, αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
3: Ποιος πρώτος θα προλάβει.
4: Έχει την εντύπωση.
3: Την αυταπάτη.
4: Το πιστεύει δηλαδή.
3: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι
4: και να πέσει μετά με τα μούτρα
3: να φάει.

0: φάει, να φάει.
1: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
0: Σκατήλα είναι η μυρωδιά του ανθρώπου.
1: Αυτού που τρώει σκόρδα.
0: Πολλά σκόρδα.
1: Πάρα πολλά σκόρδα.
0: Όλα τα σκόρδα όλων όλο των υπόλοιπων ανθρώπων.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Ρήλος και αυτό είναι το Ελκατακλείδι. Και σήμερα έχουμε πολύ καλή παρέα. Και κάπου εδώ θα κατεβάσω το χαλάκι και θα σας συστήσω τρία παιδιά βολιώτικα που έχω απέναντι. Λοιπόν, δύο κορίτσια, ένα αγόρι. Σήμερα στην παρέα μας, κάτσε να φτιάξουμε εδώ τα μικρόφωνα και να δούμε. Δύο ξανθά κορίτσια, το αγόρι δεν είναι ξανθό, είναι σκούρο. Είναι σκούρο, είναι βαλές. Πώς το λένε. Λοιπόν, εξ αριστερών μου προς τα δεξιά θα τα πάω, αφού προηγούνται κυρίες, φαντάζομαι.
3: Κανονικότατα.
2: Πολύ ωραία. Χαίρομαι που έχω την συγκατάθεσή σου. Τι να πω.
3: Όχι, λέω. Με δύο γυναίκες, άμα θέλω.
2: Βαρβάρα Στάμου, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε.
4: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία.
4: Χαίρομαι που είμαι απόψε εδώ μαζί σας.
2: Χαιρόμαστε, υγιένετε κιόλας.
4: Έτσι, έτσι. Στην
2: υγειά μας.
4: Τσακουράκι από το κουτούκι του Πέδαρο, παρακαλώ.
2: Έτσι, έτσι, από το φίλο μας τον Κυριάκο. Έτσι, ευγενική προσφορά.
4: Συστάνουμε λίγο και το λαιμό.
2: Και το λαιμό, γιατί θα ακούσουμε πολλά και διάφορα, θα σας κουράσουμε απόψε.
4: Έτσι.
3: Είναι δύσκολο.
2: Πώς είσαστε, είναι όλα καλά, είναι όλα όμορφα.
4: Αφού είμαστε εδώ, είναι όλα καλά.
2: Ναι.

0: ξέρετε από μικρόφωνα, σας στέλνω κοντά σε αυτά.
1: Κοντά, ναι, εδώ, ναι, καλά, ναι. Είναι.
0: Κάτσε να έρθω να κάνω μια ρύθμιση, γιατί στο έχουμε μακριά και γι' αυτό φταίω μια ούλης, δεν φταίσαι εσύ.
2: Ειδικές
0: του ρυθμίσεις. Είναι τα default του μιαούλη. Σε βοηθάει στην ανάγνωση από κάτω.
1: Μάλιστα, με βοηθάει.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Πώς είστε?
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Υγιένουμε.
0: Υγιένετε. Πάντα καλά. Και ο παλιός τρόφιμος εδώ του σταθμού.
2: Ταξιδεύει.
0: Τρόφιμος. Ναι, έχει πέρσει πάνω από 10 φορές.
1: Το κελί 33.
2: Για το καλό μου.
0: Όχι, ασπρίσαμε. Για να σε δω. Εντάξει, το μουσί τώρα δεν μετράει.
1: Όχι, καλά το φάει.
0: Δεν έχει μείνει τρίχα.
1: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι
2: ο Γιάννης. Γιατί ο Πάος δεν είναι, δεν κατάλαβα.
1: Λέμε για τον Γιάννη τώρα.
0: Γιάννης Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι.
2: Καλησπέρα.
0: Και οι τρεις τους, λοιπόν, φτιάχνουν. Ναι.
2: Είμαστε.
0: Είμαστε
2: ένα τρίο.
0: Είσαστε ένα τρίο.
2: Μουσικό τρίο.
1: Περίεργο
2: αυτό. Όχι.
1: Τα περίεργα δεν τα είπαμε.
2: Περίεργο ακούγεται περισσότερο. Περίεργο από αυτό που είπα, ακούγεται το όνομα. Είναι
0: Johnny's Blondies.
2: Και τους έλεγα, είναι ιδέα των γυναικών. Εγώ έλεγα. Ναι, παιδιά, ακούγεται λίγο περίεργο. Βρε Βάρβαρα μου, Johnny's Blondies.
1: Είναι στοχευμένο.
2: Είναι στοχευμένο.
0: Οκ. Και
2: περνάμε καλά.
0: Μπροστά στι γυναίκε τι να πει. Θα κάνει πίσω και άμα είναι και πλειοψηφία.
1: Γιατί πάνω μου, δεν σου αρέσει εσένα μια τέτοια ονομασία για πάντα.
0: Τι παιδιά, τι λέτε.
1: Είναι κάτι που επειδή προκαλεί εντυπώσει δεν το ξεχνάει κάποιο.
0: Ξεκάθαρα. Το έχει δουλέψει στο μάρκετινγκ.
1: Εννοείται. Είναι και δουλειά μα αυτή
0: άλλωστε. Λίμωνα. Πώς ήρθε η ιδέα έτσι, ποιος το αποφάσισε, πώς ήρθατε έτσι, μαζί και τρεις.
1: Κοίταξε, όλοι οι έρωτες είναι λίγο μοιραίοι. Συμβαίνουν.
2: Ακαριέα,
1: ναι. Με την πρώτη ματιά.
0: Μάλιστα,
1: τόσο πραγματικά.
2: Με την Έλενα παίζαμε πέρσι, full μπάντα. Εντάξει, πάντα σε πλαίσια ροκ. Η Βαρβάρα, πόσο καιρός έχουμε γνωριστεί,
1: Βαρβάρα,
2: ένα χρόνο.
1: Ναι, περίπου ένα χρόνο.
2: Γνώρισαμε τη Βαρβάρα, την ακούσαμε στη σκηνή, την ακούσαμε να μας τραγουδάει, μαγευτήκαμε και φέτος.
1: Και του λέω, Γιάννη, επιτέλους το όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα. Θέλω μια δικιά μου Μπάρμπι. Και ζωντανή.
2: Ζωντανή, κανονικότατα. Και όντως έκατσε πολύ ωραία. Βρεθήκαμε, ξαναβρεθήκαμε. Είχαμε την ιδέα με απλή μουσική, με μία κιθάρα έστω. Νομίζω ότι μπορείς να κάνεις ένα full πρόγραμμα, μπορείς να διασκεδάσεις, μπορείς να συγκινήσεις, μπορείς να γενικώς να περάσεις από πολλά στάδια. Να ταξιδέψεις. Είναι δύο φωνές οι οποίες μπλέκονται, συνεργάζονται άψογα.
0: Πόσο εύκολη ήταν αυτή η συνεργασία, κυρίες, να το διακόψω λίγο το Γιάννη?
1: Πάρα πολύ εύκολη. Ακούγοντάς το κάποιος δεν μπορεί να φανταστεί πόσο εύκολη μπορεί να είναι. Βέβαια, ρίχνουμε πάρα πολύ δουλειά, έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό μιλάω, ας πούμε, με το πόσο.
1: Συνήθως μεταξύ γυναικών υπάρχουν διάφορα, ξέρεις, εισαγωγικά.
0: Ναι. Μαλλιά τραβήγματα αυτά που είχα στο χέρι.
2: Όταν το πρώτο άκουσα, φοβήθηκα. Αλλά εντάξει, οκ.
1: Αλλά ταυτόχρονα και παράλληλα και οι δύο είμαστε μανούλες. Οπότε έχουμε.
0: Λίγο τον πολιτισμό μέσα μας.
1: Κοινές βάσεις με τη λογική.
2: Την υπομονή.
0: Την υπομονή.
1: Στο ωράριο, τις συνθήκες. Να σου πω πώς το βλέπω.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, επειδή και τόσο εγώ όσο και η Έλενα έχουμε, ρε παιδί μου, η κάθε μια το επίπεδό της, σεβόμαστε και θαυμάζουμε ταυτόχρονα η μία την άλλη. Οπότε αυτό δεν μας αφήνει περιθώρια να έχουμε προστριβές, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, μωρέ, και το είδος που τραγουδάνε τα κορίτσια δεν αφήνει κατηνιές. Δηλαδή. Όχι, ναι. Δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ουσία του πράγματος είναι αυτή. Να περνάμε καλά. Και όντως οι κοπέλες σέβονται μία την άλλη. Πραγματικά κύλησε πάρα πολύ ομαλά όλο αυτό το πράγμα. Και κύλησε βασικά ομαλά γιατί κάνουμε και καλή παρέα εκτός. Γενικώς, σαν οικογένειες, σαν άτομα προσωπικά, δεν έχουμε προστριβές, δεν υπάρχουν δηλαδή κακό ψυχίες και τέτοια πράγματα. Κυλάει πάρα πολύ όμορφα και είμαστε στο ίδιο μικροσχήματος. Αυτό.
1: Και να σου πω και κάτι, το σημαντικότερο είναι ότι ακόμα, ρε παιδί μου, και αν ας πούμε έχεις κάποια υποψία ή κάποια υπονία, οτιδήποτε, το καλό είναι να συζητάς με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου και να μαζεύονται πράγματα.
0: Ξέρεις τι, αυτό το συναντάς τακτικά σε μπάντες. Εντάξει, μπορεί να μην είναι μπάντα αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, 5-6 άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι συνεργάζονται, αλλά και τρεις παραμένει ένα σχήμα το οποίο πρέπει να έχει τέλος πάντων μια συνεννόηση. Συναντάς περιπτώσεις που, και ίσως είναι και περισσότερες, που δεν υπάρχει συνεννόηση και είναι 4-5 άνθρωποι που δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν μπορούν να συνεννοηθούν από
1: δεν κρατάνε αυτά τα σχήματα. Δεν κρατάνε.
0: Και φαντάζομαι ότι το έχει ζήσει τώρα.
2: Εντάξει.
1: Αλλή μόνο.
2: Το έχουμε ζήσει.
0: Λοιπόν.

0: Ο διάλογος πάντα είναι ένας τρόπος, τέλος πάντων, να λύνεις ό,τι πρόβλημα προκύπτει, αρκεί να μπεις στη διαδικασία να το κάνεις.
1: Να έχεις τη διάθεση και τη θέληση, βασικά. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι στα λόγια.
0: Ναι.
1: Και οι πράξεις είναι αυτές που μένουν στο τέλος.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι έτσι που σας βλέπω γελαστούς και ευδιάθετους και σε αυτή τη φάση πάρα πολύ μέσα. Έχω πάρει feedback από άλλους, γιατί δεν σας έχω ακούσει σε αυτή τη σύνθεση εγώ.
1: Τέτοια live μετάδοση δεν θα ξανά.
0: Λοιπόν, αλλά έχω πάρει πολύ, πολύ καλό feedback και χαίρομαι που έχει φτάσει τόσο καλά στα αυτιά του κόσμου.
2: Έχει πάει καλά.
0: Έχει πάει καλά
2: και μεταξύ μας περνάμε καλά όπου πάμε. Πάλι το concept λέω, επειδή ακούγεται σε πολλούς περίεργο, μπορεί να είναι μια κιθάρα και οι τρεις είχαμε την άποψη και την πεποίθηση ότι και η φωνή είναι ένα όργανο, έτσι. Δηλαδή κακώς ασχολούμαστε μερικές φορές με vocalizer, με μηχανήματα τα οποία φτιάχνουν, παράγουν δεύτερες, κάνουν οτιδήποτε. Θελήσαμε να το δουλέψουμε τελείως φυσικά και σε πολλά μαγαζιά που παίζουμε τελικά βγαίνει σε πολύ καλό.
0: Αυτό προϋποθέτει μικρά εντός ή εκτός εισαγωγικών μαγαζιά?
2: Δεν προϋποθέτει μικρά μαγαζιά, προϋποθέτει ένα σωστό timing για το μαγαζί. Δηλαδή υπάρχουν και μεγαλύτερα μαγαζιά που μπορούν να φιλοξενήσουν μια ακουστική βραδιά. Υπάρχουν και φυσικά, εντάξει, τα μικρότερα είναι πιο manageable, έτσι, πιο σου κάνουν καλύτερη διάθεση για ένα ακουστικό live, χωρίς να σε περιορίζει απόλυτα, νομίζω, το ακουστικό όσον αφορά τη χωρητικότητα ενός μαγαζιού. Μην ξεχνάμε ότι, ας πούμε, εντάξει, και ο Αλκίνος Ιωαννίδης περιοδία με μια κιθάρα έκανε πήγε σε στάδια και τα γέμισε. Είναι αναλόγω στη διάθεση και του κόσμου που πάει να σε ακούσει, αλλά και του εκάστοτε μαγαζιού ότι θέλει να φιλοξενήσει.
0: Να, λέει ένα μήνυμα που έρχεται εδώ, το καλό είναι να συζητάς και να μην μονολογείς. Δεν ξέρω, μάλλον για σένα το λέει Γιάννη.
2: Μα όχι, να τα ορίστε.
1: Περάσαμε στα πέναλτι, βλέπω.
2: Πάμε.
0: Θέλω να δω έτσι και λίγο τη Σκόπια και τη Έλενα και τη Βαρβάρα. Εντάξει, η Βαρβάρα κάτι προλάβει να πει πριν αρχίσει ο Γιάννης.
2: Δεν ξαναμιλάω.
1: Πάρτε το μικρόφωνο.
0: Λες να το κατεβάσω.
1: Κλείστο, κλείστο. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: βλέπεις, έχουμε δημοκρατικές απόψεις.
0: Σας ακούω, κυρίες.
1: Κοίταξε, απλά η διαφορά πάνω μου και οι ακροατές βέβαια που ακούνε μια θερμή καλησπέρα είναι ότι ο Γιάννης χρησιμοποιεί και την πεταλιέρα του. Έχει εξελιχθεί με το κομμάτι και σε λούπα. Οπότε έχει και επιπλέον ήχους και από μόνος του. Δεν είμαστε τελείως άδειοι όπως συνήθως παίζονται αυτό το κιθάρα φωνή που λέμε. Από την άλλη δεν θέλαμε με τη Βαρβάρα το στυλ, το λέω τρία τραγούδια εγώ, κατεβαίνω, ανεβαίνει η Βαρβάρα ή οτιδήποτε. Πρέπει με κάποιο τρόπο να είμαστε πάνω και οι τρεις σταθεροί και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Από εκεί και πέρα θα μας ακούσατε και οι εντυπώσεις είναι δικές σας.
2: Χωρίς. Θα μας ακούσουν χωρίς
0: την πεταλιέρα. Χωρίς
1: πεταλιέρα,
0: χωρίς τη λούπα. Ακουστικό.
1: Τελείως ακουστικό. Σαν να είμαστε στο σαλόνι μας. Και κάπως έτσι θα θέλαμε να το δουν και όλοι.
0: Αυτός είναι ο στόχος πάντα εδώ πέρα όταν κάνουμε τέτοια.
1: Κοίτα πάνω, ο Γιάννης γενικά είναι ο άνθρωπος που βλέπεις ότι κρατάει μια κιθάρα. Αλλά πίσω από τον Γιάννη μπορεί να υπάρχουν και πάνω από δύο κιθάρες στην ουσία.
2: Ναι, στα μαγαζιά.
1: Ναι, εντάξει, δεν μιλάω για απόψε. Όποιος θέλει να δει τις περισσότερες κιθάρες μπορεί να μας δει στο live.
0: Τώρα είναι τους ή της Johnny Blondies. Πώς το λες?
1: Πώς το είπες αυτό?
0: Τους ή της Johnny Blondies.
1: Ή Johnny Blondies.
2: Τους, ναι, τους. Τους, τους. Τις, Johnny's Blondies. Ναι, τις, έλα,
1: μη μας κάψεις.
2: Μα είχα
1: το φίλο ελληνικά.
0: Μα το είχα το
2: φίλο. Τις ξανθούλες του Γιάννη.
0: Ωραία, τις ξανθούλες του Γιάννη. Λοιπόν, και για να πάρετε μια ιδέα, λέω να ζεσταθούμε σιγά σιγά.
1: Μάλιστα.

0: Αφιερωμένο λοιπόν.
1: Έπρεπε να το φτιάξω λίγο, γιατί δεν μου έχει ξανατύχει, να πω την αλήθεια, με διφωνία και μια κιθάρα εδώ πέρα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή να φέρω.
0: Καλό,
1: να
0: εμάς.
1: Το φέρω. Okay. Όσο ζεσθενόμαστε, θα είναι ακόμα καλύτερο για τους φίλους που ακούν. Και για να ζεσταθούμε, λέει, χρειάζονται ζεστές καρδιές. Θα φτάσουμε και στα πρώτα σας μηνύματα. Πάμε να στείλουμε πρώτες καλημέρες.
0: Νίκος από το Μαϊάμι.
1: Κοιτάξτε εκεί, θα κοιτάξω εγώ μία εδώ τα εσωτερικά. Να στείλω στη Χαρά, στην Καλυθέα, στο Φώτη, στην Ουρανία, στο Γιάννη, στην Εύη, στον Κώστα και τον άλλο Κώστα, στην Τζορτζίνα, στον Πάρη, στη Τσεχία, στο Δημήτρη, στο Γιώργο, το Γελαράκι, στη Θεσσαλονίκη, στην Άντζελα, στο Θωμά, τον Νικόλα, τον Σαλεπιτζή, την Κατερίνα, τη Γιατζόγλου, τη φίλη μας, τον Παναγιώτη, τον Κορφινόπουλο εκεί στην Πάτρα, τον Νικόλα, τον Ναυτικό που βρίσκεται στα Τόγκα. Ναι.
2: Ο Τσαπραλής.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Νικόλα.
1: Στην Μαρία, στην Κυψέλη και στο γιο τη φυσικά, στη Ρόδο. Και πάμε να δούμε τα πρώτα μηνύματα εκεί που κοιτάς.
0: Μάλιστα.
3: Και στη Σόφη.
0: Είμαι και ξανθιά, έτσι.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Σωστά το πήγες εσύ.
3: Και στη Σόφη που μας ακούει από το σπίτι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Και μας στέλνει τα φυλάκια, λέει εδώ.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, ευχές από μια κακή πεθερά. Λέει, Dr. Bart.
2: Ο Dr. Μπάρτ, ο Γιάννης.
1: Οκ, ξέρετε.
2: Έτσι. Ξέρουμε κακές πεθερές.
1: Καλημέρα, παιδες, και καλή εκπομπή.
3: Στις κακές πεθερές, λοιπόν.
1: Ο στόχος είναι να συνεννοήσει, λέει κάποιος άλλος, για την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε. Το soundtrack που ξεκινάει η εκπομπή μου είναι από τους Dirty Fuse και το Why Don't You Tell Us, το κομμάτι, παλιό ρεμπέτικο διασκευασμένο. Ο πρωτότυπος τίτλος ήταν «Και γιατί δεν μας το λες». Θέλω πατριωτικά τραγούδια, λέει σήμερα.
3: Είμαστε λίγο μακριά από αυτό εμείς.
1: Ξεκινήστε, λέει, με το γρίβα σε θέλει ο Βασιλιάς και βλέπουμε.
3: Θα πούμε πατριωτικά, αλλά του εξωτερικού, όχι τα δικά μας.
1: Ο Σαλεπιτζής είναι αυτός. Είναι κλασικός
3: τρολάς. Σαλέπι forever.
1: Forever. Καλημέρα από Άμστερνταμ, υπερπαίχτη μου, λέει κάποιος άλλος. Λύσα λίγο το έκανες. Καλημέρα στον Άλπο, στο Αγρίνιο. Βρε, παιδιά, εκείνη την κοπέλα που κάποια βράδυ ήταν μαζί σας με την ωραία φωνή. Έχω δύο καλή φωνή σήμερα. Δεν μου τα λες καλά. Δεν μου τα λες καλά και δεν ξέρω και σε ποια αναφέρεσαι.
3: Να τη φωνάξουμε, να γίνουμε τρεις.
1: Καλημέρα και στα Σέρβια. Καλημέρα, Παναγιώτη. Ακούμε στο Βερολίνο. Καλή εκπομπή, πάντα καλά. Κι άλλο στέλνει από τη Γερμανία. Καλημέρα, Παναγιώτη, με τα πολλά λεφτά και τις γεμάτες τσέπες.
3: Αυτά είναι, δεν μας τα έχεις πει αυτά.
1: Θα σας δώσω φεύγοντας, παιδιά, κάτι έτσι. Από εδώ που εξέχει.
3: Αυτά που βρήκαμε έξω πριν μπούμε στο στούντιο, τα δικά σου ήταν.
1: Ναι, είχαν πέσιμο, ρε, μερικά εκατοστά ευρώ, πώς κάνετε έτσι. Πάρτε. Χωρίς Βασίλη από Εγάλεο και Λουκά, πώς θα ζήσουμε, αναρωτιέται ο Θωμάς. Πάρα πολύ ωραία, νομίζω. Καλημέρα, Παναγιώτη, Τζον Αγόρης από Μπόστον, ή Άγορης, δεν ξέρω. Καλημέρα, Παναγιώτη, και στα παιδιά. Φωνάρες στα κορίτσια. Καλή επιτυχία να έχουν, λέει ο Αλέκος από τη Ρόδο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέκο.
0: Γεια σου.
1: Καλημέρα πάνω μας, μπράβο στην Έλληνα και τη Βαρβάρα και στο Γιάννη. Έτσι πάνω, τέλεια σήμερα, λέει ο Τζόνι Μπι στα μέρη του Μαρκοπούλου. Θέλετε να συνεχίσουμε με μουσικούλα ή να αρχίσω τις ερωτήσεις?
2: Όχι, δεν θα τις
1: αρχίσω. Μουσικούλες.
3: Θα μας δεις στον τοίχο κατευθείαν, εσύ. Μην χάσεις.

0: Ευχαριστούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλά.
1: Έτσι, αυτό είναι ένα introduction, όπως θα λέγανε και στο χωριό μου, στις Johnny's Blondies. Το πρόγραμμα πάνω κάτω πόση ώρα τραβάει?
0: Είμαστε γύρω στις 3 ώρες.
2: Όσο θέλουμε.
3: Όσο τραβήξει.
1: Όσο θέλουμε. Τι πρόβλημα έχεις εσύ? Πού ρωτάς?
0: Απλά δεν τις ερωτήσεις κανείς.
2: Είμαστε πάντως και ρουκαρικό. Δεν έχουμε θέματα τέτοια. Γενικά γύρω στο 3ωρο το
1: το Max.
2: Το καλό μας πρόγραμμα.
0: Είμαστε ευέλικτοι.
3: Λέμε διάφορα τραγούδια.
0: Ναι, όντως. Και ελληνικά και ξένα. Εντάξει, τώρα ξεκινήσαμε με τα ξένα μας.
2: Στην πορεία θα έχουμε και εξής.
1: Θα έχουμε και τα ωραία πράγματα. Μάλιστα. Πόσο καιρό πήρε να στηθεί αυτό το πράγμα?
0: Επειδή είμαστε πάρα πολύ καλοί, άψογοι και επαγγελματίες, θα έλεγα.
1: Πάρε το πάνω σε λίγο.
2: Και πάνω από όλα με τριόφρονες.
0: Και επειδή είναι ένας μελαχρινός με δύο ξανθιές, καταλαβαίνεις. Έπρεπε να συντονιστούμε λίγο.
2: Τον έχουμε στήσει στον τοίχο.
0: Το οξύμορο της όλης υπόθεσης είναι ότι ο χρόνος γενικότερα της ημέρας είναι πολύ περιορισμένος.
1: Γιατί φαντάζομαι δεν ζει κανείς από αυτό.
2: Ναι. Όχι μόνο γι' αυτό. Όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί εκτός των άλλων έχουμε η κάθε μια μας από δύο πιτσιρίκια.
1: Αυτό.
2: Πιτσιρίκια στην κυριολεξία όμως.
0: Οπότε πάμε τα παιδιά σχολείο και στις 8 και 4 συναντιόμαστε με τη Βαρβάρα και κάνουμε διφωνίες με σαλέπι και τσάι με μέλι.
2: Σαλεπαντζέ ακούς.
0: 9 η ώρα το πρωί. Να μπορούμε να είναι έτοιμος.
2: Να κάνουμε τα μπρρρ μας, ξέρεις.
0: Να τα βρει.
1: Θα με πεθάνετε.
0: Μπορούμε να τον ταλαιπωρούμε, οπότε είμαστε. Και ξέρεις, μέχρι να πέσει και συντονισμός με τις ξανθές, έχει λίγο θέμα.
2: Εμείς μεταξύ μας τα βρίσκουμε, εκείνος δεν μπορεί να τα βρει.
1: Πολύ άνετα σας βρίσκω πάντως, όχι, είναι αλήθεια. Και είναι πολύ ωραίο αυτό.
2: Γιατί να μην είμαστε άλλοι.
1: Γιατί να μην είσαστε άλλοι, ναι.
3: Τα κορίτσια κάνουν αυτό που αγαπούν και εμείς και εγώ κάνω αυτό που αγαπώ, οπότε δεν υπάρχει άγχος στησίματος. Και εντάξει, έχουνε.
0: Και να μην επαναλαμβάνομαι πραγματικά. Έχω μια δικιά μου Μπάρμπι, πρέπει να την εκμεταλλευτώ. Και ένα Τζον Τζον.
2: Αυτά είναι. Ναι. Το όνειρο κάθε.
1: Εντάξει, δηλαδή είναι πραγματικά. Πραγματικά. Αχ, μάλιστα.
0: Έχεις χάσει τα λόγια.
1: Ναι, έχω χάσει τα λόγια. Έχω χάσει τα λόγια. Πραγματικά.
3: Να βγω εγώ να φύγω.
1: Όχι, Γιάννη, κάτσε εδώ. Είσαι σαν είδο σωτηρία μου. Πού πας?
2: Θα πας στην κιθάρα κάτω.
3: Κάνουν τα κορίτσια διάφορα πράγματα στο μαγαζί. Οπότε το καλό.
2: Διευκρίνησε,
3: Γιάννη. Θέλω να πω ότι δεν είναι χαλαρές οι βραδιές. Δεν είναι χαλαρές οι βραδιές με μια κιθαρούλα. Μπορούν να γίνουν πραγματικά. Γίνονται ωραία, ωραία
1: ακουστικά πράγματα.
3: Παρτάκια, έτσι, ωραία, ναι, ακουστικά, ναι, πραγματάκια.
1: Για να μην πηγαίνει αλλού το μυαλό.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Όσο έχει να κάνει με τη μουσική. Εγώ δεν ξέρω τα κορατόπουλά μου τα καλά. Είναι δύσκολες οι ώρες, Γιάννη μου. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
3: Δεν πειράζει.
1: Το underneath your clothes της Ακύρα να πείτε, λέει κάποιος. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, λέει ο στρογγυλός άνθρωπος από επίπεδη γη.
2: Καλημέρα και από τις Ξανθιές και το Γιάννη.
1: Καλημέρα, παιδιά, από Άγιο Ευστάτιο Λίμνου. Κάντε παράκληση να μας ξανασυνδέσουν τα κανάλια της Νόβα για να δούμε Εκάρα αύριο, λέει ο Βαβακάρης. 21. Ο Βαρκάρης, συγγνώμη, ποιος μου Βαρκάρης, τι διαβάζω.
3: Ο Βαρκάρης.
0: Το έχεις πιει το κρασί σου.
1: Έχω πιει δύο γουλιές και είναι και με σπράιτ αρωμένο. Δηλαδή, πραγματικά, πού να πιω κιόλας. Μπράβο, λέει, φοβερές στον Κοβερντέιλ. Κάθε Σαββάτο εδώ να είστε, παρακαλώ, λέει κάποιος άλλος. Κορίτσια, πολύ καλές.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Το μουσας.
3: Κάθε Σάββατο είμαστε εδώ, νοητά και μέσα από το ράδιο. Από το ράδιο, από τα PC μας.
1: Ρε, πάνω τι φωνάρες είναι τούτες, λέει ο Θωμάς.
2: Θωμά, δεν με έχεις ακούσει ακόμα στα καλά μας.
0: Απλά κάνουμε ζέσταμα τώρα.
2: Έτσι.
1: Η καλύτερη γυναικεία φωνή ever στην εκπομπή σου. Δεν ήταν καλεσμένη, αλλά δια τηλεφώνου. Λένε Λουκά, εντάξει, οκ. Λείπεις και μην μας ξαναπείς, αλεπιτζή, μάλιστα.
0: Λουκά, φάρεμε. Λένε Λουκά.
1: Καλημέρα στην ευχάριστη παρέα, λέει ο Σοκράτης από τη Δανία. Καλημέρα σε όλους, λέει και ο Δημήτρης από Σκωτία. Καλημέρα, παρέα. Μια ερώτηση: από πότε κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο και ειδικά στο Sport FM? Αυτό πάει σε μένα από το 2008.
3: Ναι. Ήμουν 32. Το 35, πώς.
1: 35 το 2008, ρε Γιάννη.
2: Παπανόπροκα.
1: Ρε Γιάννη. Από το 2009, λοιπόν. Όχι, το 8. Το 8 ξεκίνησα από τις ηχοληψίες.
3: Μπορώ, παιδί.
1: Στα πόδια του μεγάλου σπορ. Λοιπόν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δεν θέλω πια.

0: να ακούσαμε μια καινούργια διασκευή του Κώστα Χρονόπουλου στο Through the Glass των Stone Sour. Μας το έστειλε ο φίλος ο Κώστας και ήταν η πρώτη του ραδιοφωνική μετάδοση. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε το εν κατακλείδη. Παρέα σας ο Παναγιώτης Ρήλος. Σήμερα μαζί μας η Τζόνις Μπλόντις, η Βαρβαρά Στάμου, η Έλληνα Κουζούμη και ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε. Λοιπόν.

0: Πάρα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ πολύ ωραία.
1: Καιρό μου αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έχω πάνω.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, έχω πάντα μηνυματάκια εδώ που έρχονται. Ο Χρήστης Νίκος λέει πίνει Τζόνι και ακούει Τζόνι.
1: Αυτά
0: έτσι. Έτσι είναι, πώς περνάτε εκεί στις Αφρικές. Να και ο Στασινόπουλος, γέμισες γυναίκες στο στούντιο χωρίς εμάς και ακούγεσαι λες και γελάνε και τα μουστάκια σου λέει. Κάτι λίγα που έχω εδώ.
1: Αφού περνάμε καλά, γιατί όχι.
0: Περνάμε καλά. Γιατί διατείνεται ότι φέρνει μόνο εκείνος γυναίκες στο δικό μου στούντιο και κατάλαβες τώρα είναι, έχει ένα θέμα.
1: Ζήλια.
0: Κρασί με σπράιτ ρίλε ντροπή σου. Παιδιά, άμα αρχίζει το κρασί σκέτο.
2: Όχι, με σπράιτ είναι ακόμα πιο βαρύ. Είναι πιο γρήγορο μπαμπάμα. Για δεν τα λες. Μην τα λες. Το κρασί σκέτο είναι πιο αθώο.
0: Πόσο έβαλε, δεν έχω κάτι πιο χρήσιμο πάνω από τι δουλειέ.
1: Είναι παιδικό.
2: Νομίζω ότι πίνει κρασί με σπράιτ. Δεν ξέρει τι σου βάλει.
1: Έτσι είναι. Ευελόγια.
0: Στη φιλία μας την παλιά αυτά θα μου κάνεις.
1: Όχι, όχι πάνω μου, σ' αγαπώ. Καλό σου. Σ' αγαπώ.
0: Ή κάποιο του Ζαμπέτα ζητάει κάποιος άλλος.
2: Του Ζαμπέτα, ωραία.
0: Φοβερό το παρέακι σου πάνω. Οι κοπέλες θα σπάνε. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουν από καρδιά, λέει ο φίλος μας ο Γιώτης στη Ρόδο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα σε όλους. Πολύ καλή βαρέα απόψε. Το ρομπότ είναι εδώ. Καλημέρα Παναγιώτη, ευχαριστούμε για την παρέα. Φίλιππος και Σπύρος και Κώστας, αν τα βγάζω σωστά τα ονόματά σας, παιδιά. Συγγνώμη αν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Μαγεία, γράφει η Κατερίνα Γιατζόγλου.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Πολύ καλές φωνές, πολύ καλές ερμηνείες. Μπράβο, αν έχετε παίξει το αγαπημένο μου κομμάτι από πριν, θα χαρώ. Είμαι ο Βρούτος από τον Gotham. Από τον Gotham. Πολύ όμορφο. Τι όμορφες φωνές, τι έφτιαξες βρε Γιάννη πάλι. Κάνω βάρδια στο νοσοκομείο και σας ακούω. Αρκετά τυπικό ήμουν τώρα. Γιαννάρα, σας αγαπώ. Χρήστος από Σκωτία μπήκε στο πόδι.
2: Χριστάρα, και εμείς αγαπούμε.
1: Καλό κουράγιο, καλό κουράγιο.
2: Και πρέπει να ακούσουν. Πρέπει να.
1: Και ο Χρήστος έχει πάρα πολύ καλή φωνή.
2: Έχει μια φοβερή φωνή και πρώτη φορά που είχα ακούσει τον Χρήστο είχε πει το Τζιβαέρι. Και δεν περίμενα.
0: Στα σκληρά.
2: Δεν περίμενα να ακούσω τον Τζιβαέρι.
1: Έχει πρόβα και είναι μα πέσα
2: τα αυτιά. Χριστάρα, να σε καλά, γόρι μου. Να σε καλά και να αφήσει τα νοσοκομεία να έρθει στα μικρόφωνα.
0: Ναι, θα αφήσει ο άνθρωπο τα λεφτά και
2: ένα παράλληλο σήμα.
1: Λεφτά που
2: να σε καλά, να σε καλά Χριστά.
1: Η αλήθεια είναι ότι όλα τα λεφτά του κόσμου δεν αγοράζουν τέτοιου είδους ευχαρίστηση.
0: Γεγονός, γεγονός, γεγονός. Αυτό μπορείς να το ξαναπείς, αν θες.
1: Βαριέμαι. Είναι και ξανθιά, μην ξεκινήσει
0: όμως. Όχι, όχι, όχι. Ήταν η σωστή απάντηση. Ήταν η correct απάντηση. Λοιπόν, θα πάμε άλλο ένα.
2: Ναι, θα πάμε ένα ακόμα. Θα πάμε ένα ακόμα. Ένα τραγούδι που τις έβαλα εγώ να το πούνε, να το πιστέψουν. Να το πιστέψουν
1: το
2: για να γλιτώσουν οι άντρες. Για να γλιτώσουν οι άντρες, αλλά δεν το έχουν καταλάβει ακόμα.
0: Δεν το έχουν
2: καταλάβει. Κάνουν επανάσταση, αλλά πάμε.
0: Πάμε.

0: No.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, μια που το έφτιαξε ο Γιάννης, είναι η απάντηση στον μικρό μου γιο που λέει από τα 8, α πούμε, από τα 6 του μπορεί να το λέει. Εγώ λέει δεν θα παντρευτώ ποτέ.
2: Καλά, έτσι λέγαν όλοι.
1: Ναι, γιατί λέει τι, να αποκτήσω λέει ευθύνες, λέει και να έχω μια γυναίκα που να μου γκρινιάζει, πάρε μου αυτό και πάρε μου το άλλο.
0: Απαπα.
1: Οπότε το τραγούδι αυτό μπορώ να πω ότι το αφιερώνω, α πούμε.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Φαντάζομαι τέτοια ώρα κοιμάται.
1: Εννοείται.
3: Σε παρακαλώ.
1: Το μπαμπά εκεί, τσολιά.
0: Θα διαβάσω και το μήνυμα του Χριστού. Τα λεφτά λέει δεν φέρνουν τη δυστυχία. Όντως, θέμα χρόνου είναι να γυρίσω. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εδώ στα Highlands όλη μέρα τραγουδώ με τα τέκνον, λέει ο Χρήστος. Εκεί στη Σκωτία.
2: Η ερώτηση. Παίζουμε τα πάντα. Διαφορά. Δηλαδή, πραγματικά παίζουμε τραγούδια που μας αρέσουν. Δεν έχουμε κολλήματα ή ξέρω εγώ στεγανά ότι δεν παίζουμε αυτό, δεν παίζουμε εκείνο. Αποδειξύνει το επόμενο κομμάτι, το οποίο το επιλέξαν και τα κορίτσια. Ήταν και μια παρένεση, έτσι, προτροπή του drummer από το full σχήμα που έχουμε.
0: Κάτσε, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Υπάρχει και full σχήμα με περισσότερους.
2: Υπάρχει και full σχήμα, το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση μητρότητας, ατρότητας.
0: Μάλιστα. Οπότε πάμε να το κάνουμε πεντάδα.
2: Ναι, πάμε να το κάνουμε πεντάδα. Απλά δύο πολύ καλοί φίλοι, ο Ντάνη και ο Τάκης, αυτή τη στιγμή βρίσκονται με τα μωράκια τους μηνών ακόμα.
0: Να τους ζήσουν.
2: Να είναι καλά τα παιδιά. Και γενικά με τα κορίτσια βρισκόμαστε, λέμε τραγούδια τα οποία μπορεί και να πεις αν είναι αυτό okay. Ναι, το περιμέναμε.
1: Πολλές ιδέες, διάφορες προτάσεις. Απλά πρέπει όλα αυτά να τα συμπτύξεις σε ένα τρίωρο.
0: Ναι, βλέπω και το ντοσχέ είναι αρκετά γεμάτο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Κάτω, δεν έχουμε φέρει πολλά, γιατί.
0: Έχει κι άλλα να μπαίνουν.
1: Είναι εναλλακτικό το ντοσχέ. Κάθε φορά διαλέγουμε ό,τι απαιτεί περίσταση.
0: Και πριν ξεκινήσει, θέλω να παίξεις, ρε παιδί μου, σε βλέπω, τρώγεσαι.
1: Τι γίνεται.
0: Αλλά θέλω να κάνω ερωτήσεις.
2: Πες, ρε.
0: Θέλω να μάθω. Όταν ήταν τα. Το καραμελίσα. Θέλω να μου πούνε τα κορίτσια σιγά σιγά τις επιρροές τους, ρε παιδί μου, τι ακούγανε όταν ήταν μικρές στο σπίτι, με τι μεγαλώσανε και τώρα πια τι ακούνε.
1: Πολλά και διάφορα.
0: Η Έλενα είναι αυτή.
1: Εντάξει, μουσική παιδεία μέσα στο σπίτι, να πω ότι είχα, ξέρω εγώ, κάποιον γονιό ή κάποιον πολύ κοντινό άνθρωπο που να παίζει ένα όργανο, δεν είχα.
0: Αλλά μουσική δεν μπορεί να μην έπαιζε στο σπίτι κάτι.
1: Ναι, πολύ ραδιόφωνο. Πολύ ραδιόφωνο.
0: Πολύ ραδιόφωνο. Το οποίο έπαιζε κλασικά λαϊκά άσματα, να φανταστώ.
1: Όταν ήταν ο μπαμπάς στο σπίτι, σαφώς. Όταν έλειπε, ότι.
2: Ace of Base.
1: Και Vanilla Ice.
0: Και Vanilla Ice και Michael Jackson και τέτοια, ναι.
1: George Michael, Whitney Houston, τέτοια πράγματα. Δηλαδή.
0: Αυτές ήταν οι αγαπημένες
1: μας. Και full bandes. Ναι. Και full bandes.
2: Guns N' Roses.
1: Ναι, πολύ πράγμα. Και μέσα αυτοκίνητο, αντίστοιχη σταθμή. Άντε και κάνα μελωδία για να ακούμε το ελληνικό.
0: Έτσι. Μην ξεχνιόμαστε τα πάτρια.
1: Εγώ δεν είχα αυτή την τύχη.
0: Δεν είχες την τύχη να έχεις ένα ραδιόφωνο.
1: Είχα άλλη τύχη. Εγώ μεγάλωσα με άλλου είδους μουσική παιδεία. Βέβαια, ο μπαμπάς είχε πάντα την τρέλα, κρατούσε μια κιθάρα και τη γρατζουνούσε πάντα και με έπαιρνε από δίπλα, έλα να τραγουδήσουμε. Τα μουσικά μου ακούσματα ήταν τα κλασικά της δεκαετίας του 70-80. Είμαι και εγώ παιδί του 70 προς τα τέλη φυσικά, αλλά ακούγαμε Γαλάνη, ακούγαμε Αλεξίου, ακούγαμε όλες αυτές τις θεές της εποχής. Οπότε, ναι, φυσικά, δεν το συζητώ. Και όλα αυτά φυσικά και έπαιξαν ρόλο σε όλα τα ωραία ακούσματα που είχαμε τότε και την εξέλιξη τη μουσική. Αργότερα βέβαια βρέθηκα σε μια μπάντα στα 17 μου, στο Μοσχάτο.
0: Εδώ, ναι, είσαι της περιοχής, να τα πούμε αυτά.
1: Που αρχίσαμε, ναι, και κάναμε μαζί γρατζουνίσματα, τελεία και παύλα. Τέλος πάντων, είμαστε ακόμα μαζί.
0: Α, ναι.
1: Είναι και αυτό ένα παρακλάδι της ζωής μου, το οποίο θεωρείται σαν μέλος του σώματος. Δεν μπορείς να το κόψεις.
0: Δεν το βγάλεις.
1: Έχουν παντρευτεί με την ομάδα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, μετά άλλαξαν τα μουσικά ακούσματα. Έπεσε Coverdale, έπεσε Dio πολύ στη μουσική παιδεία που λες και εσύ. Οπότε εκεί πέρα έμπλεξε λίγο το παραδοσιακό, ας πούμε, που άκουγα από μικρό παιδί μέχρι και την εξέλιξη ευρωπαϊκής μουσικής.
0: Να ρωτήσω τώρα, μια και κάναμε έτσι την κουβέντα, το Γιάννη τον αφήνω απ' έξω, ας τον εκεί να
1: ρωτήσω. Ας τον αφήνω απ' έξω, άμα ξεκινήσει να μιλάει.
0: Έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Έχετε και δύο παιδιά. Ναι. Έτσι, τα οποία είναι σε μια ηλικία που μπορούν
1: στα
0: να πούνε.
1: Στα
0: ναι, έτσι. Συγκρίνοντας αυτά που ακούγατε εσείς τότε και αυτά που ακούνε εκείνα τώρα.
1: Όπα.
0: Τι συμπεράσματα βγάζουμε.
1: Αυτά που ακούνε εκείνα τώρα είναι αυτά που ακούγαμε εμείς τότε.
0: Αλήθεια.
1: Εντελώς δημοκρατικά.
3: και όχι απαραίτητα.
0: Τόσο. Δηλαδή στο σχολείο δεν έρχονται ερεθίσματα, ξέρω να ακούνε.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Εντάξει, κοίταξε. Σήμερα ο γιος μου, ας πούμε, τραγούδησε ξημέρωματα και του λέει ο άντρας μου, σε λίγο σε αποκληρώνω.
0: Σε λίγο θα ψάχνει σπίτι να κοιμηθείς.
3: Είχα την καρκή τύχη να πάω σε ένα παιδικό πάρτι.
1: Ναι, μου το έχει περιγράψει αυτό.
3: Ηλικίας παιδιών 11 με 13. Κάπου εκεί.
0: Ναι, εντάξει.
3: Ωραία. Και είχε DJ το πάρτι.
0: Πολύ ωραία.
3: Έπαιζε πραγματικά πράγματα τα οποία δεν ήξερα.
2: Έβλεπα όμως. Ένα dub.
3: Ένα dub.
0: Ένα dub.
3: Μιλάμε και με βομολοχία μέσα από την
0: ναι.
2: Αυτή. Είναι λύκη.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
3: Εγώ το είπα βομολοχία, εντάξει.
0: Μην δεις και το κλιπ.
2: Αστρομόλογο.
3: Όχι, δεν έχω.
0: Αν
3: διαδικασία. Τα παιδάκια όμως κοίταγα τα στόματά τους, αθελά μου, και τραγουδάγανε τους στίχους πολλών τραγουδιών αντίστοιχων. Και λέω, oh my god.
0: Πού περιμένει. Πού πηγαίνουμε.
3: Πράγματι.
0: Γι' αυτό ακριβώς την έκανα αυτή την ερώτηση, γιατί εντάξει. Μπορεί να μην την ακολουθώ πλέον έτσι, την ελληνική μουσική κτλ. Αλλά εσύ, ναι, ξέρεις τι, είναι εξέλιξη. Οκ, okay, να το δεχτώ την εξέλιξη, ρε παιδάκι μου, γιατί εμείς πλέον περνάμε.
2: Είναι και το σπίνερ.
0: Ναι.
2: Είναι μια εξέλιξη. Αντί για κομπολό, είναι σπίνερ.
0: Ναι, οκ. Πολύ ωραία. Αλλά είναι διαφορετικό, ρε παιδάκι μου, να μεγαλώνεις, ξέρω εγώ, με Γαλάνη, με Κασατζίδη, ξέρω εγώ, με Διονυσίου, έστω και τα λοιπά.
3: Πάριο.
0: Και πολύ διαφορετικό. Ναι, έστω και με Πάριο, ρε παιδί μου, ναι, μια χαρά.
2: Κάποια στιγμή είναι πολύ διαφορετικό. Συζήτηση αυτή με τον γαμπρό μου, ο οποίος έχει έρθει στην εκπομπή. Εντάξει. Τα παιδιά γενικώς παίρνουν ακούσματα ακόμα και όταν είναι στην κοιλιά της μητέρας τους. Δηλαδή, τι μουσική ακούει η μαμά, τι μουσική ακούγεται στο σπίτι γενικώς. Είναι όλο αυτό μια καλή βάση για τα παιδιά και. Τελικά δεν φταίει η εποχή ούτε τα παιδιά νομίζω.
0: Παρ' όλα αυτά, η βάση μπορεί να είναι μέσα στο σπίτι, αλλά επειδή υπάρχει και ένας δεύτερος κόσμος ο οποίος υπάρχει έξω στο σχολείο, κατά κύριο λόγο, και στις παρέες ας πούμε, που σιγά σιγά αρχίζουν και φτιάχνονται. Και προφανώς. Αλλά στην τηλεόραση πες ότι μπορείς να το κουλαντρήσεις αν είσαι στο σπίτι, ρε παιδί μου, να βγάλει το αυτό, ξέρω εγώ. Να το παίξει και λίγο δικτάτορα, που δεν
2: όμως,
0: είναι το
2: ναι,
0: καλύτερο.
2: Όμως,
0: αλλά
2: ο πρώτος δάσκαλος στα παιδιά είναι η τηλεόραση. Δυστυχώς.
1: Εγώ πέρα φρόντισα νωρίς γι' αυτό.
2: Για να φροντίσεις.
1: Στην κοιλιά, ας πούμε, όταν ήταν ο μεγάλος, ακούγαμε δύο.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, αργότερα στα τέσσερα μου έλεγε στο αυτοκίνητο. Ρε μαμά, θα μου βάλει το Over the Hills and Far Away.
3: Στα τέσσερα σου πέω αυτό.
1: Εννοείται, γιατί το άκουγε.
0: Ναι, το έχει πάρει μαζί του.
1: Και αυτό το έβαλα, γυρνάει και μου κάνει. Βάλει λίγο φωνή να γουστάρουμε.
2: Μια χαρά.
1: Οπότε καταλαβαίνει ότι.
0: Είδες τι ωραία. Μάλιστα. Οκ.
2: Πάμε κάτι περίεργο. Λίγο κόντρα.
3: Δεν το λες περίεργο.
2: Ναι,
3: μέσα
2: κόντρα,
3: σε...
2: ναι, κόντρα στην εκπομπή λίγο. Έτσι, εντάξει.
0: Δώσε.
3: Οκ. Okay.

0: φλανάκι σάτι, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ. Για πες, μαέστρο, αυτό τι είναι, παραδοσιακό, τι πώς το λένε.
1: Εντάξει, πυρώτικο είναι το κομμάτι. Εντάξει, είναι από τον Γκουινέλη.
2: Έγινε viral.
0: Ναι, ναι, κανονικά, ξεκάθαρα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραίες μελωδίες, γενικώς. Είναι ωραίο, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Θα ακούσουμε και δύο τραγουδάκια, έτσι, κονσερβάτα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, είμαστε παρέα εδώ με τις Johnny Blondies, η Έλενα Κουζούμη, η Βαρβάρα Στάμου και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στις δύο φωνές και στην κιθάρα αντίστοιχα. Λοιπόν, εγώ που τα ξένα λέει, ξέρω μόνο το Happy Birthday, σας έχω ακούσει να λέτε ήδη τρία ξένα τραγούδια και εξακολουθείτε να ακούγεστε ευχάριστα στα αυτιά μου. Εξαιρετικές, μπράβο, είναι ο Σαλεπιτζής αυτός, ο οποίος συνεχίζει το κρεσέντο. Έτσι εξηγείται, λέει, ότι παίρνουμε ακούσματα από την κοιλιά της μάνας. Γι' αυτό το πρώτο τραγούδι που χόρεψα ήταν τα Μανουσάκια, λέει κάποιος άλλος. Δεν το ξαναλέω, μη γίνομαι κουραστικός. Μαμά, ναι. Ως μανούλες, καταλαβαίνετε. Καλημέρα, Παναγιώτη, σε σένα και στην όμορφη παρέα. Ο Κώστας από το Νέο Ηράκλειο ζητάει Pink Floyd, Wish You Were Here. Λοιπόν, στα υπόψη σας όλα όσα λέω.
4: Τέλεια, τέλεια.
3: Καλημέρα και στον Λεωνάρδο, καλημέρα και στον Ιωνά, καλημέρα Πανώ, ωραίες φωνές και ωραία παρέα. Επίσης, προς κάθε άπιστο που κράζει ρίλο, όταν ανακατεύεις ποτό με χυμό, μεθάς πιο γρήγορα, καθώς οι χυμοί έχουν ζάχαρη, η οποία αυξάνει την αλκοόλ. Θα σέβεστε τον έρχοντα των ήχων. Τα γάρια. Ωραία, με νεράκι θα τη βγάλω.

0: Πάνω μας σας.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιάννη. Καλησπέρα στην παρέα. Λέει, ζητάει και ένα-δύο κομμάτια εδώ κονσερβάτα. Όχι από εσάς, οπότε εντάξει, τα έχω υπόψη μου, Γιαννάκο μου. Καλημέρα και στο Σάκη. Βρίσκομαι στο κέντρο της γης με τον δάσκαλο Καγιούκα. Προσπαθούμε να κυκλώσουμε το τετράγωνο. Μια χαρά. Τι τον έφερες, λέει, πάλι τον Ατάλαντο, τη ρέπλικα της Μαγιά της Μέλισσας.
2: Κατάκι.
1: Ο ρεπούσης είναι αυτός.
0: Ο ρεπούσης. Γεια σου, ρεπούση.
1: Δεχόμαστε μόνο τον Μάγια Μάγια, θα σου κάνω για να με αγαπήσεις. Λευτεριά στη γυναίκα του Κομπότη.
0: Όπω.
1: Λοιπόν,

0: όπως ήμουν.
1: Όχι, δεν είναι η Σάτι. Είναι η Βαρβάρα Στάμου και η Έλληνα Κουζούμη που ακούτε στους δέκτα σας, όπως τα λέγανε και στα παλιά ραδιόφωνα. Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνεπικουρεί με τις κιθάρες του, με έχει πιάσει τώρα.
2: Πάμε κάτι.
1: Πάμε κάτι, γιατί θα πω κι άλλες βλάκες.

0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Αγαπημένη μπλε.
0: Τι ωραία που το έχετε στήσει, ρε παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Αυτές οι κυρίες και κύριοι είναι οι Johnny Blondies. Όλος παραδόξως από ακούω έξυπνες φωνές. Και ισανότερα, λέει ο Βασίλης.
2: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Έτσι. Οι έξυπνες φωνές τώρα πώς γίνονται.
1: Ναι. Ξέρει τι λέει ο Βασίλης.
0: Ξέρει ο Βασίλης.
2: Και να είναι και ξανθές.
0: Έτσι. Καλημέρα στο Βασίλη στην Κόρινθο. Πάνω εκπληκτικές φωνές στα δύο κορίτσια. Να ζητήσω Soldier of Fortune. Δεν ξέρω. Εγώ το ρίξα στο τραπέζι. Από εκεί και πέρα τα κορίτσια και ο Γιάννης ό,τι έχουν στο πρόγραμμα το προσαρμόζουν.
3: Παιδιά, εντάξει, υπάρχει πρόγραμμα 4 ωρών. Άλλα τα έχουμε προβάρει και τα έχουμε πάρα πολύ έτοιμα. Αλλά τα αφήνουμε λίγο παραπίσω. Όταν είναι γύρω στα 70-80, καμιά 90 ακόμα,
1: μεταριά
3: κομμάτια. Ό,τι θέλουν, ναι, ας θέλουν. Εμείς θα παίζουμε και διάφορα άλλα που μπορεί να τους
0: αρέσουν απλά.
3: Να τους εκπλήξουν. Πάμε κάτι πάνω.
0: Πάμε, φύγαμε.

0: τέτοια τρέλα.
1: Κοίτα, γενικά αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι οτιδήποτε τραγούδι ακούσεις από εμάς, πρώτα περνάει, πώς να σου πω, από μέσα μας. Δεν είναι ότι κάνουμε απλά μια εκτέλεση. Τα κομμάτια που έχουμε διαλέξει τα αγαπάμε ένα προς ένα.
0: Αυτό είναι βασικό.
2: Είμαστε 90s.
1: Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Το να είσαι απλά εκτελεστής επειδή πληρώνεις για να το κάνεις αυτό. Βγάζει διαφορετικά πράγματα από το αγαπώ, το νιώθω,
0: το έχω μέσα μου.
1: Το έχω περάσει από μέσα μου, από την ψυχή μου και βγαίνω να το πω. Νομίζω, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι αυτό φαίνεται.
0: Ναι, όντως.
3: Γι' αυτό και έχουμε ταιριάξει και τόσο πολύ και τα βρίσκουμε και.
0: Είναι ένα από τα μυστικά της χημίας, λοιπόν.
3: Ναι, μέσα στο υδρογόνο, διόξυγον.
0: Καλημέρα να πούμε στο Λεωνίδα και στο φίλο μας τον Τάκη εκεί στα Μεσόγεια. Μια και το παρεάκι είναι της μπαλάντας, πες να ακούσουμε το A Horse With No Name, λέει ο Βασίλης. Αλλά με παραγγελίες και τις τραγουδάτες, θέλω το τραγούδι το γύφτο, λέει. Τον μπαλαμό. Τι προτιμάμε περισσότερο να τραγουδάμε, αγγλικό στίχο ή ελληνικό?
1: Ανάλογα το τραγούδι.
2: Εντάξει.
3: Και τα δύο θα έλεγα, αλλά...
2: Στον ελληνικό στίχο...
3: Χωλαίνουμε λίγο.
2: Όχι, έχει χωλαίνουμε. Είναι και λίγο και η σκηνή. Ναι, ως χώρα. Λίγο στην χώρα μας οι γυναικείες φωνές περιορίζονται λίγο στο έντεχνο λαϊκό. Δηλαδή πέρα από τους μπλε, ας πούμε... Πες μου ρε πάνω ένα ροκ συγκρότημα με γυναική φωνή.
0: Ναι, θα πρέπει να σύρω στις αρχές των 90, του στίγμα 90.
2: Του στίγμα 90, ναι,
0: εντάξει. Πάτε τη Σάνι την Μπαλτζή όταν αποφασίζει να τραγουδήσει τίποτα μοδικό της, ενώ γράφει πάρα πολλά, εντάξει, αν μόνο.
2: Αλλά εντάξει ρε παιδί, δεν υπάρχει στο ελληνικό, δηλαδή πρέπει να έχεις και λίγο, γι' αυτό και τη μάντισα τη λέμε και γενικώς στα μαγαζιά τη λέμε και με εφέ και λίγο διαφορετικά. Απλά μόνο και μόνο γιατί νομίζω ότι τα κορίτσια το ίδιο νομίζουν ότι μπορούν τα πάντα έτσι να υποθούν λίγο διαφορετικά. Ακόμα και η γαζαμπέτα που έλεγε ο φίλος. Έχουμε πει και ζαμπέτα δηλαδή πραγματικά, αλλά okay. Είναι λίγο η ελληνική σκηνή στη γυναική φωνή λίγο χωλένη σαν ροκ.
0: Σαν ροκ πάντα, ναι, γενικά. Γυναικές φωνές, αν λοιπόν αν δεν έχουμε.
2: Γυναικές φωνές είναι φορές.
0: Εντάξει και τη Γαλάνη, δεν τη λες ρε παιδί μου. Εντεχνή, είναι μια ροκ περσόνα η Γαλάνη, όπως και να το κάνεις. Αλλά τα τραγούδια...
2: Ναι, τα τραγούδια είναι λίγο πιο μπαλαντέ, λίγο πιο...
1: Και κάποιες φωνές πρέπει και να τις φτάνεις για να τις πεις.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ας πούμε μια φωνή που δύσκολο να φτάσεις, και ας μην είναι ελληνική, είναι το επόμενο.
0: Για πάμε.
1: Όντως.

0: Respect, παιδιά, πραγματικά.
1: Πραγματικά.
0: Μπράβο. Και πού να το πετύχεις, μπράβο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο όμως. Συγχαρητήρια γράφουν εδώ. Το Wonderful Life από Black and λέτε. Λιγά λέει, παιδιά, ξεκαβαλίστε. Αν ήταν να διαλέγουμε δουλειές και οι γραφίστες, στο σουβλατζίδικα θα έμεναν χωρίς φυλάδια.
1: Αυτό είναι σπόντα για μένα. Μιλάτε και σε γραφίστρια, έτσι. Μιλάτε σε γραφίστρια. Δεν ξέρω αν ήταν στοχευμένο.
0: Μάλλον όχι. Καλημέρα από Σόφια στη Βουλγαρία. Μήπως μπορούμε να ακούσουμε το Roads από τους Portishead. Ευχαριστώ, λέει κάποιος άλλος. Παιδιά, τερματίσατε σήμερα με τα τραγούδια. Παίρνω στο Μελωδία τηλέφωνο να τους πω κάτι για το ντέρμπι αύριο.
1: Στο Rock FM να πάρει.
0: Πιο πιθανό είναι στο Rock FM να μιλήσουμε, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι εκεί και αν το έχουν τερματίσει. Μπράβο τους, πρώτη φορά δεν με πείραξε που πείραξαν τα κομμάτια, τα λένε υπέροχα. Ίσως τους πάει και το Unforgiven. Θα ήταν ενδιαφέρον με γυναικείες φωνές.
1: Όλα αυτά που λέτε τα σημειώνουμε, έτσι, για να ξέρετε.
0: Και τον ύμνο της ΑΕΚ, Γιάννη μου. Έλα, ξεκινά, χώρο μου.
1: Γιάννη, θα το πεις μόνο σου.
0: Μια από τις δύο μου θυμίζει κάτι από Βασίλη. Το γρέζει στα ψηλά στο σπάσιμο. Ξέρει να παίξει, το έχω ανάγκη. Λοιπόν. Να ζητήσω κι εγώ μια παραγγελία.
1: Έχουμε
0: λέει.
1: Τον ίδιο τον Βασίλη. Έχουμε εκπλήξει σαν τότε.
0: Βασίλη. Να ζητήσω κι εγώ μια παραγγελία από τα κορίτσια που είναι σοβαρές και ταλαντούχες. Το Full for Your Loving No More ή το δανεικές, τις δανεικές προσευχές, πώς ακριβώς θα τις πούνε, ρε εσύ,
1: πραγματικά.
0: Θα μας τρελάνεις. Θα μας τρελάνεις, μωρέ. Λοιπόν, αυτά.
1: Θα πάμε κάτι άλλο αυτά. Που επίσης θα τους αρέσει.
0: Για πάμε. Ναι, για πάμε.
2: Κάτι, έτσι,
0: για
2: πάμε. Ρετρό.
1: Αγαπημένη τρόπο.
0: Έχετε ζεσταθεί και πάτε full. Βγάζω τα γάντια, έτσι.

0: Όπω κάτι μάτια τίγρης.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Όταν αποφασίσατε να το στήσετε αυτό το πράγμα, έφερνε ο καθένας τραγούδι και έλεγε αυτό το έχουμε. Πώς στείλετε
2: στην αίσθηση αυτό το πράγμα. Είμαστε και οι τρεις λίγο πολύ παιδιά της ροκ. Mm-hmm. Μπορώ να το πω αυτό.
3: Και τρελείτε αυτό.
2: Καθίσαμε κάτω, είπαμε ο καθένας ποια κομμάτια γουστάρει πρώτα απ' όλα. Ποια κομμάτια ξέρει, mm-hmm. για να πιάσουμε μια πρώτη ζύμη να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Mm-hmm. Και καθώς προχωρούσε το πράγμα, προσθέταμε κομμάτια σιγά, κάθε φορά. Mm-hmm.
4: Ξέρεις, είναι και τόσο μεγάλος χώρος, ρε Πάνο, που
0: έχει,
4: ναι, έχει πράγμα. Πολύ πράγμα. Mm-hmm. Πολύ πράγμα. Και στα ελληνικά, ας πούμε, mm-hmm. τώρα το επόμενο κομμάτι που θα πούμε δεν είναι ροκ. Δεν είναι ροκ. Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Για μένα.
4: ναι, τέλος πάντων. Ναι, είναι υποκειμενικό το τι είναι ροκ.
0: Καλά,
4: ναι, ξεκάθαρα. Είναι βασικά. Πέσουμε κομμάτια που μας αρέσουν και που πιστεύουμε ότι θα αρέσουν και σε άλλο κόσμο έτσι όπως τα αποδίδουμε, και τα κορίτσια γενικώς είναι πάρα πολύ ανοιχτά, και αυτό είναι το ζήτημα τελικά στις συγκροτήματα, να είσαι ανοιχτός ακούσματα. Uh-huh. Να μην αποκλείς κάτι, ρε παιδί μου,
0: Sonic
4: απόλυτα, mm-hmm. ναι, δηλαδή ότι αυτό δεν είναι,
0: δεν παίζεται με τίποτα,
4: δεν είναι, mm-hmm. ή δεν παίζεται ή δεν κάνει, γιατί εντάξει, και το The Show Must Go On δεν παίζεται, ας πούμε, με μια κιθάρα, δεν, okay, και άλλα κομμάτια δεν παίζονται με μια κιθάρα, αλλά γενικώς κάπως έτσι γράφτηκαν όλα. Mm-hmm. Κάπως έτσι, mm-hmm. δηλαδή με ένα πιάνο, ξέρω εγώ, με μια κιθάρα.
0: Υπήρξε κομμάτι που να το φοβηθήκατε εντός ή εκτός εισαγωγικών?
2: Πολλά.
3: Όχι, απλά βάζοντας σκέψεις κάτω. Εντάξει, ο Γιάννης μετά από τα τόσα χρόνια εμπειρίας που έχει, θέλει 3 λεπτά.
4: 10 λεπτά, ναι, ρε.
3: Τα κόντα. 3 λεπτά, ούτε. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς με τη Βαρβάρα, για να μπορούμε έτσι λίγο να το αποδώσουμε.
0: Αυτό πήγαινε περισσότερο σε εσάς η ερώτηση.
3: Υπάρχουν, ας πούμε, κομμάτια τα οποία δεν έχουν διφωνίες, mm-hmm. αν ακούσεις το original, γιατί εντάξει, αυτά που κάνουμε εμείς είναι covers. Mm-hmm. Οπότε προσπαθήσαμε λίγο να το φτιάξουμε όλο αυτό, και η Βαρβάρα, mm-hmm. οφείλω να το ομολογήσω, έχει φοβερά ακούσματα πολύ παλιά της ροκ, mm-hmm. και φοβερές διφωνίες. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να σου βγάλει δεύτερη στο λεπτό, mm-hmm. στο δευτερόλεπτο, στην πρώτη νότα. Mm-hmm. Νότα μία.
2: Αυτό είναι.
3: Οπότε με βοηθάει πάρα πολύ. Ηχογραφούμε, προσπαθούμε και εμείς μετά να μελετήσουμε μόνες μας, ξανασυναντιόμαστε, τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Οπότε είναι ένα συνεχές παιχνίδισμα που, αν σ' αρέσει η μουσική, νομίζω ότι.
0: Είναι αρκετά δημιουργικό.
3: Ναι, όντως, mm. σου γεμίζει και τις ώρες σου.
2: Ωστόσο, εγώ με τα πολύ δύσκολα κομμάτια έχω ένα πείσμα, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Ένα challenge, ρε παιδί μου. Θα το βγάλω.
2: Ναι, λέω δεν παίζει, θα το φάω. Και κάπως έτσι τα προχωράμε όλα και τελικά στο τέλος μας αρέσουν.
3: Όντως.
0: Και βγαίνουν και ωραία. Έτσι, αυτό είναι το βασικό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Βλήγησα το καζού στα χέρια σου.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, για να δω.

0: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο. Έχω μηνύματα που έρχονται από την Ουψάλα της Σουηδίας. Ο φίλος ο Μάκης λέει καλημέρα στην παρέα. Ο Δήμος, δεν περίμενα ότι θα άκουγα Φρέντι από άλλον και θα μου άρεσε τόσο πολύ. Μπράβο σας. Και ο φίλος ο Αντώνης. Καλές φωνές και προφορά, μπράβο κορίτσια. Σας ακούω μαζί με το μωρό μου. Αν μπορείτε.
1: Ποιο μωρό, δεν κοιμάται?
0: Το κορίτσι του. Υπέροχες φωνές, λέω, τάξη. Από την Καλαμάτα. Μπράβο στα παιδιά, συνεχίστε έτσι, λέει ο Γιάννης από το Κέμπριτζ. Καλημέρα και συγχαρητήρια, ίσως Damn Your Eyes από Etta James.
1: Χτύπησε φλέβα τώρα. Αυτό είναι κομμάτι που νιώνω.
0: Ωραία πράγματα σήμερα. Έχεις καιρό να κάνεις τέτοια δυνατή εκπομπή. Μπράβο. Τίποτα από Ακυπάνου, λέει ο Θωμάς, που πάει πιο προς τα εκεί. Παιδιά, ευχαριστώ. Ήθελα καιρό να αλλάξω χείο. Μόλις μου το κάψατε Δευτέρα πρωί, πάω να πάρω άλλο.
2: Μην το ανοίγει. Είμαστε χαλαρά.
0: Πολύ καλημέρα στην υπέροχη παρέα και ιδίως στο μουσικό σχήμα. Το μουσικό σχήμα Τζόνι Μπλόντις. Είναι ο Γιάννης, να το πούμε και μια φορά και αυτόν πρώτο. Το Γιάννη τον Παπαδόπουλο στη κιθάρα.
1: Που ανέχεται τις ξανθιές του.
0: Η Βαρβάρα Στάμου και η Έλληνα Κουζούμη είναι στις δύο υπέροχες φωνές που ακούτε. Παιδιά, καλημέρα, ωραίες διασκευές. Αν κολλάει, πείτε το Again από Archive. Λέει ο Πάνος από τη Σαγκάη, μας ακούει. Καλημέρα στο Πέρθ της Αυστραλίας και στο φίλο τον Ντόλι. Καλημέρα και στο Μακί, το Σπιρτόκουτο.
1: Γεια σου,
0: Μάκη. Μακαρές, κυρίες και κύριοι. Θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Ναι, καλημέρα να πω και στη Σόφη με τον Γρηγόρη που μας έχουν υποστηρίξει απόψε πολύ.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Γεια σου, Μάκη.
3: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Και στην άρεψηλα μου, την πεμπούλα μου. Το θαλάκι.
3: Να συγκινήσει,
1: ναι. Ναι, πολύ. Είναι ο κλόνος μου, σε παρακαλώ. Αύριο μεθαύριο θα συνεχίσει το έργο.
0: Το έργο, έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί με τις θείες πάει περισσότερο. Και τους θείους.
1: Ήδη παίρνει το μικρόφωνο και τρέχει, να ξέρει.
0: Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Και εγώ από τους θείους μου τα έχω πάρει.
1: Και άμα δεν δεις και στη φάτσα θα καταλάβεις.
0: Ναι, εντάξει. Πήγαμε.

0: ένα πολύ ωραίο πέρασμα από τα 70s και τα 80s. Τα disco pop και λίγο glam. Ωραίο το μετλεάκι, πολύ καλές εκτελέσεις. Μπράβο, θα ήθελα να σας πω όμως ότι στο self control αυτό που είναι όλα τα λεφτά κανονικά στο κομμάτι είναι το κλασικό. Λοιπόν, έλεος, σιγά με το εσύ φταίς.
1: Ναι,
0: εσύ φταίς. Θέλετε να πάμε ένα-δύο τελευταία?
2: Ναι, θα πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν το περίμενα να πω. Δεν το περίμενα.
1: Το τέστινγκ.
0: Ναι, δεν το περίμενα το συγκεκριμένο. Παιδιά, τι να πω, ήταν πάρα πολύ ωραία το σημερινό. Πολλά μπράβο. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι Τζόνις Μπλόντις, η Βαρβάρα Στάμου, η Έλενα Κουζούμη στις δύο φωνές και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος που έλειωσε τα δάχτυλα πάνω στις κιθάρες για να μπορέσουν τα κορίτσια να εκτελέσουν έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Γεμίσαμε το βράδυ όμορφες μουσικές
2: και. Πάνω, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Καλά.
1: Και για τα μηνύματα και γιατί τόση ώρα που είναι μαζί μας, παρείτσα μας.
0: Εντάξει, ήταν ζώρικο, ειδικά και για τη Βαρβάρα. Τη βλέπω ότι στο τέλος τυρανιέται, ας πούμε, με τη φωνή. Αλλά βγήκε.
1: Είναι και
3: αυτό το.
0: Εντάξει, είναι και εντάξει, τέτοιες ώρες.
1: Τι κακόμοιρα. Μέχρι και ψάλι πιτά, εντάξει. Δεν συμβαίνουν αυτά. Για στις καλύτερες μπάντες.
0: Είναι και εποχές τέτοιες, όπως και να το κάνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας πολύ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ωραία κάθε την πάσα, προσπαθεί να περάσει τάκλιν του Κλισί. Την ώρα που πήγε να κάνει το pivot και να βγει ο Τσάβι μπροστά, εδώ όμως υπάρχει ο Μέση, περνάει και το γκολ στο 48 για την Μπαρσελόνα.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
4: Ταξίδι στη χαρά.
3: Second rule of Fight Club is...

Εντάξει, σε πιάνει δέος με τη μουσική του Βαγγέλη. Λέγαμε και χθες για τον Βαγγέλη του Αθανασίου. Και ο Τάκης Μπουλής πολύ όμορφα σκέφτηκε τα χαλιά σήμερα να είναι από εμβληματικά κομμάτια του Βαγγέλη του Αθανασίου. Αυτό βεβαίως είναι από το Δρόμο της Φωτιάς. Chariots of Fire ήταν ο τίτλος της ταινίας. Ένα κομμάτι που έχει περάσει στην ιστορία. Θα ακούμε γενικά χαλιά σήμερα από συνθέσεις του Βαγγέλη Παπαθανασίου για να τιμήσουμε τη μνήμη του σπουδαίου αυτού μουσικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Τα λέγαμε και χθες όσοι ήσασταν εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα που θα κάνουμε σήμερα. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε σήμερα, όπως έχουμε προαναγγείλει, είναι ένα αφιέρωμα στα πορωτικά soundtrack των ταινιών των 80's, διότι ξέρετε, επειδή είμαστε και μιας ηλικίας και μας έχουμε μεγαλώσει με τη μουσική των 80's, συνειδητοποίησα έτσι πριν λίγο καιρό και εν ώψη της εκπομπής σημερινής ότι οι ταινίες των 80's έχουν φοβερά κομμάτια. Και αργά και γρήγορα, αλλά έχουν πολλά ωραία πορωτικά κομμάτια. Αυτό το ακούμε μέχρι σήμερα και το σφίγγεις γροθιά, κουνάς κεφάλι, κάνεις όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι τέλος πάντων που έτσι μας αρέσει να κάνουμε. Και ήταν μια καλή αφορμή σήμερα, ψάχνοντας έτσι για θέμα για τη μουσική εκπομπή που σας έχει συνηθίσει ο Γιάννης να κάνει τις Παρασκευές, να κάνουμε ένα τέτοιο αφιέρωμα. Ψάξαμε λοιπόν, έψαξα, έκανα μια λίστα, μου βγήκε η αλήθεια λίγο μεγάλη, δηλαδή βγαίνει και δεύτερη εκπομπή. Θα δούμε τώρα πόσα θα παίξουμε. Έχω βρει εύκολα καμιά τριανταριά πορωτικά τραγούδια από soundtrack των 80's. Και με αυτά θα πάμε σήμερα, θα λέμε και καμιά ιστορία έτσι από τις ταινίες. Να πω, ο Κώστας Μιαούλης είναι στην παραγωγή. Ο Τάκης Μπουλής βεβαίως εδώ, πάντα πολύτιμος συμπαραστάτης, είναι στον ήχο και με βοήθησε και για να βρούμε και τα τραγούδια, για να τα βάλουμε, να τακτοποιήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κώστας Βαϊμάκης στο μικρόφωνο. Προκαταβολικά συγγνώμη από το Vlad Tevez. Η εκπομπή θα ανέβει στο Vimeo σήμερα. Καταλαβαίνει κανείς ότι με τόσα πολλά κομμάτια δεν έχει καμία τύχη στο YouTube. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο κομμάτι είναι από την ταινία Over the Top. Τώρα, για κάποιους όλες αυτές τις ταινίες είναι άγνωστες λέξεις, αλλά για κάποιους είναι ταινίες με τις οποίες μεγάλωσα, μεταξύ των οποίων και εγώ. Στο Over the Top, λοιπόν, ο Σιλβέστα Σταλόνε είναι ένας νταλικέρης, ο οποίος είναι επίσης κάνει Brad Affair. Ο Κώστας Μιαούλης κάνει τη χειρονομία του Brad Affair απ' έξω. Η ταινία έχει όλα τα κλισέ που θα φανταστεί κανείς. Δηλαδή, ο Σταλόνε είναι ένας τύπος που έχει αποξενωθεί με τη γυναίκα του, έχει χωρίσει, έχει ένα παιδί το οποίο δεν βλέπει συχνά. Η γυναίκα του είναι άρρωστη, του ζητάει να έρθει πιο κοντά με το παιδί του. Η γυναίκα του πεθαίνει. Δεν κάνω σποιλεργές τώρα, είναι ταινίες παμπάλες, έτσι. Αυτή είναι του 87, να καταλάβετε. Τέλος πάντων, ο Σταλόνε δεν προλαβαίνει να πάει στο νοσοκομείο στη γυναίκα του, η οποία φεύγει από τη ζωή. Ο παππούς δεν το θεωρεί άξιο πατέρα, είναι πλούσιος ο παππούς, παίρνει εκείνος τον εγγονό μαζί και ο Σταλόνε κατεβαίνει σε ένα τουρνουά Brad Affair, το οποίο έχει ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο αλλά και ένα φοβερό φορτηγό το οποίο θα του επιτρέψει να κάνει φοβερές δουλειές ώστε να μπορέσει να βγάλει λεφτά και να αποκαταστήσει σχέση με το γιο του και να είναι πια και σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να τον πάρει εκείνος. Και καταλαβαίνετε ότι βεβαίως, επειδή μιλάμε για τη νέα των 80's και μιλάμε για Σταλόνε, υπάρχει πολύ suspense, υπάρχει το τουρνουά του Brad Affair, σφιγμένες φλέβες στο λαιμό να πετάνε, μπράτσα μούσκουλα, όλα τα κλισέ, όλοι μπακαλιάροι και βεβαίως happy end στο τέλος, γιατί σιγά μην κάνει ταινία ο Σταλόνε και στο τέλος δεν πάρει το γιο του. Φυσικά και παίρνει το γιο του. Δεν χρειάζεται, αυτό δεν είναι spoiler, είναι η φυσική κατάληξη των ταινιών των 80's. Ωραίο, το ζητήσατε εσείς να έχει Over the Top η σημερινή ημέρα και ξεχώρισα από τα κομμάτια γιατί έψαχνα όλα τα soundtrack να βρω έτσι το πιο ταιριαστό, ας πούμε, στα δικά μου αυτιά και πιο ταιριαστό για το αφιέρωμα. Ξεχώρισα ένα κομμάτι των Asia, το Gypsy Soul,

Λοιπόν, και συνεχίζουμε με ταινία του 1986. Iron Eagle, ή αλλιώς το Top Gun των φτωχών. Γιατί αυτό ήταν το Iron Eagle, ήταν Top Gun των φτωχών. Ήταν ένα Top Gun από τα Lidl. Λοιπόν, η ιστορία είναι η εξής. Καταρχάς παίζει ο Louis Gossett Jr. Αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, ο πρωταγωνιστής δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ο Jason Gedrick, μας ενδιαφέρει ο Louis Gossett Jr. Πιτσιρικάς πιλότος, δεν έχει καταφέρει να μπει στην πολεμική αεροπορία να πετάξει. Έχει πατέρα πιλότο, ο πατέρας καταρρύπτεται σε ένα έτσι αραβικό κράτος που δεν μας λένε τι. Ποιο είναι, έχει ένα φανταστικό όνομα για να μην διαταράξουμε τώρα διπλωματικές σχέσεις. Ωστόσο η ταινία κάπως δανείζεται έτσι πραγματικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λιβύη. Οπότε υπονοούμε Λιβύη, δεν το λέμε ξεκάθαρα, αλλά Λιβύη είναι εκεί. Ο πατέρας καταρρύπτεται και πρόκειται να απαγωνιστεί μετά από λίγες μέρες και ο γιος, βλέποντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναλαμβάνουν δράση, αποφασίζει να βουτήξει το αεροπλάνο μαζί με τον Τσάπι, τον Louis Gossett Jr., ο οποίος είναι εκπαιδευτής κτλ., και να πάνε να κάνουν μια αποστολή διάσωσης, να τα βάλουν με όλη την αεροπορία του εχθρού, με όλα τα μίκ του εχθρού, για να πάει να σώσει τον πατέρα του. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Στα highlights της ταινίας είναι ο πιτσιρικάς όταν πετάει, έχει ένα κασετόφωνο με ακουστικά μέσα στο πιλωτήριο και βάζει διάφορες ωραίες ροκές που ακούει, γιατί γουστάρει, έτσι φτιάχνεται με τις ροκές όταν πετάει και θέλει να κάνει εκεί τον χαμό του. Μέσα σε όλες τις ωραίες ροκές λοιπόν που παίζει, ξεχώρισα Queen και One Vision από την ταινία Iron Eagle.

Fried Chicken που λένε στο τέλος, ένα εσωτερικό αστείο των Queen για να κλείσει αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, είμαστε ακόμα στο 1986, η ταινία λέγεται Maximum Overdrive. Βασίζεται σε βιβλίο του Stephen King. Είναι η μοναδική ταινία που έχει σκηνοθετήσει ο Stephen King. Παίζει ο Εμίλιο Εστέβες. Η ταινία είναι κακή δυστυχώς. Θέλω να σου πω ότι είναι η πρώτη ταινία που είδα ποτέ σε βίντεο, που την νίκησα από το βίντεο κλαμπ, οπότε θυμάμαι πολύ έντονα. Δεν έχει σημασία που δεν ήταν μια καλή ταινία. Ήταν μια πορωτική ταινία, διότι ένας μετεωρίτης περνάει από τη γη και η ουρά του, όπως διασχίζει έτσι ο μετεωρίτης, κάπως ζωντανεύει η ουρά του κομίτη, του μετεωρίτης είναι κομίτη, συγγνώμη, όπως περνάει η ουρά του κομίτη πάνω από τη γη, ζωντανεύουν τα μηχανήματα. Τα αυτοκίνητα, οι αυτόματοι πολιτές, τα μίξερ, τα μπλέντερ, οι νταλίκες. Και γίνεται ένας κακός χαμός εκεί σε ένα βενζινάδικο που έχουν εγκλωβιστεί διάφοροι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων βεβαίως και ο Εμίλιο Εστέβες. Πέρα από όλα αυτά λοιπόν της ταινίας, η οποία έχει το ενδιαφέρον της, είναι λίγο καλτήλα, είναι ότι η μουσική, η ταινία είναι γεμάτη από μουσική των AC/DC. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή είναι για τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να διαλέξω ποιο κομμάτι να βάλουμε σήμερα, γιατί έχει και Who Made Who, έχει και You Shook Me All Night Long, αλλά τελικά κατέληξα σε ένα που νομίζω ότι είναι πορωτικό, όσο πορωτικό πρέπει για την απόψινή βραδιά, και αυτό είναι το Hell's Bells από την ταινία Maximum Overdrive.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα πορωτικά soundtracks των ταινιών 80's και πηγαίνουμε, αφού είπαμε για το ημιτασιόν Top Gun, πάμε στο κανονικό Top Gun, το οποίο είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ, γιατί βγαίνει τώρα το Top Gun, βγήκε τέλος πάντων το Top Gun Maverick και συνέχεια τόσα χρόνια μετά. Είμαστε ακόμα στο 1986. Σκηνοθεσία είναι ο Τόνι Σκοτ, ο συγχωρεμένος ο αδερφός του Ρίτλεϊ Σκοτ. Ο Τόμ Κρούζ βεβαίως είναι ο πιλότος μας, είναι ο Μαύρη, και η Κέλλη Μαγκίλης είναι το κορίτσι του. Ο Βαλ Κίλμερ είναι ο ανταγωνιστής του. Αερομαχίες, έρωτες, τραγωδίες, επιθέσεις, βομβαρδισμοί, επικά πράγματα. Αυτό, τραυματιζόμαστε, αυτά, αεροπλανοφόρος σηκωνόμαστε, τέτοια, αφήστε να λάβω εγώ, τα βάζω με όλα τα μιγκ. Ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές σε όλη την ταινία. Φυσικά όταν μιλάμε για πορωτικό κομμάτι από την ταινία αυτή του 86, σίγουρα μιλάμε για Kenny Loggins και Danger Zone από το Top Gun.

0: με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Φτισά τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νύχτος Πασχαλίου.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο αφιερώματος Fight Club στα απορωτικά soundtracks των ταινιών 80's. Ελπίζω να περνάτε τόσο καλά όσο περνάω εγώ με τα κομμάτια αυτά. Πραγματικά σας το εύχομαι, γιατί περνάω πάρα πολύ ωραία. Και φτάνουμε στην κατηγορία των ταινιών Rocky. Και λες, τι να πρώτο παίξω εδώ, να παίξω Eye of the Tiger, να παίξω Burning Heart, να παίξω Living in America. Είναι τόσο καλά όλα τα κομμάτια. Είμαστε ο Rocky 4, είμαστε Σταλόνε εναντίον Dolph Lundgren, είμαστε Rocky Balboa εναντίον Ιβάν Drago, ψυχρός πόλεμος, θάνατος του Apollo Creed, τραγικά περιστατικά, ο Rocky πηγαίνει στη Ρωσία για τη ρεβάν σε ένα εχθρικό κοινό. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για επικό, το έχουμε δει όλοι 500 φορές και κάθε φορά που το παίζει τηλεόραση ξανά καθόμαστε και το βλέπουμε. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από το Rocky... Μισό λεπτό, από το Rocky 4, ναι, μην κάνω κανένα λάθος, είναι Robert Tepper και είναι No Easy Way Out. Βεβαίως, βεβαίως.

Βεβαίως και ήταν το κομμάτι μετά το θάνατο του Απόλλου. Βεβαίως και είναι ο Σταλόνε με στο αυτοκίνητο που βρέχει έξω, κάνει όλες τις μούτες τις συναισθηματικές. Παραμένουμε 1985 σε μια άλλη εργά. Τι εργάρας, τι εργάρης, τι ταινιάρης και αυτή η δεκαετία. Back to the future, κυρίες και κύριοι. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, ο Marty McFly πηγαίνει πίσω στον χρόνο, φτάνει στο 1955 μέσα στην DeLorean, η οποία ταξιδεύει στον χρόνο λόγω κάποιου πειράματος που δεν πάει πολύ καλά. Και εκεί με κάποιο τρόπο αποτρέπει το ειδήλιο ανάμεσα στους γονείς του και πρέπει να τους τα φτιάξει, πρέπει να τους τα βρει, διότι αλλιώς κινδυνεύει να μην γεννηθεί ποτέ. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την ταινία υπάρχει μια κομματάρα των Huey, Louie and the News και είναι το The Power of Love.

Λοιπόν, πάμε στο 1988. Η ταινία λέγεται Big. Αφορά σε έναν 12χρονο ο οποίος βιάζεται να μεγαλώσει και κάνει μία ευχή σε ένα μηχάνημα. Το οποίο μηχάνημα, το Zoltar, η Μάντισα τέλος πάντων, εκεί το μηχάνημα με κάποιο μαγικό τρόπο πραγματοποιεί την ευχή του και ο 12χρονος ξυπνάει την επόμενη μέρα και βρίσκεται μέσα στο σώμα ενός ενήλικα, που είναι ο Tom Hanks. Tom Hanks, ο οποίος έπαιζε τέτοιες κομμωδιούλες τότε, και αυτή ακριβώς η ταινία είναι ουσιαστικά αυτό που κάνει κλικ στην καριέρα του και τον παίρνουν πιο πολύ στα σοβαρά. Όχι μόνο παίρνει υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου αντρικού ρόλου, αλλά και καλύτερο πρωτότυπο σεναρίου η ταινία, αλλά με ένα ιδιαίτερα χαμηλό μπάτζετ κάνει 151 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Όλος ο κόσμος έχει τον Tom Hanks και η καριέρα του εξελίσσεται όπως περίπου έχουμε καταλάβει στη συνέχεια, με δύο Όσκαρ, με υποψηφιότητες για Όσκαρ και με αυτή την τεράστια καριέρα. Εδώ και στα μέρη μας και Έλληνας πια ο Tom Hanks. Και όλα κάπως έτσι πήγανε κατευχήν από τη δεκαετία του 80 και ειδικά με την ταινία Big. Μέσα αυτή την ταινία λοιπόν, τεράστια ταινία, ξεχωρίζει και το τραγούδι του τεράστιου Billy Idol και είναι το Hat in the City.

Επιστροφή στο 1980 και ο Ρίτσαρντ Γκιρ στον πρώτο του μεγάλο ρόλο, αυτό που τον καθιερώνει ως πρωταγωνιστή, καλός κακός, αυτό το αφήνω στην κρίση του καθενός, πρωταγωνιστή στο επάγγελμα ζιγκολό, στο American Gigolo, όπως λέγεται ο τίτλος της ταινίας, ο πρωτότυπος. Είναι ζιγκολό προφανώς, όπως λέει και το όνομα της ταινίας. Μπλέκει με μία, εν πάση περιπτώσει, σύζυγο ενός πολιτικού. Γίνεται ο κύριος ύποπτος σε μια υπόθεση δολοφονίας. Είναι ωραία ταινία τώρα, πέρα από την πλάκα. Αλλά ακόμα πιο ωραίο είναι το soundtrack της ταινίας. Και το ωραιότερο, το πετράδι του στέματος του soundtrack της ταινίας, είναι φυσικά το Call Me από τους Blondie.

Λοιπόν, επαναρχόμαστε στην κανονική ροή της αφιερωματικής αυτής εκπομπής και πηγαίνουμε στο 1986 σε μια ταινία που αγαπάω πάρα πολύ και λέγεται Το χρώμα του χρήματος. Σκηνοθεσία του τεράστιου Μάρτιν Σκορσέζε. Παίζει ο Πολ Νιούμαν, ο οποίος παίρνει το πρώτο του Όσκαρ μετά από 7 υποψηφιότητες. Παίζει ο Τομ Κρούζ, παίζει η Μέρι Ελίζαμπεθ Μαστραντόνιο. Έχει μπιλιάρδο, έχει έρωτες, έχει προδοσίες. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Πραγματικά αριστούργημα, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε. Και έχει και κομματάρες στο soundtrack. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια είναι του Eric Clapton και είναι το κομμάτι It's in the way that you use it. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας σε αυτό το αφιέρωμα του Fight Club στα πορωτικά soundtracks των ταινιών των 80's και πηγαίνουμε στο 1987. Η ταινία λέγεται Less Than Zero. Παίζει ο Άντριου Μακάρθι, αλλά κυρίως παίζει ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Πολλά χρόνια πρωτού γίνει, πρωτού μπει στο σύμπαν της Marvel και γίνει ο Τόνι Σταρκ, ο Iron Man. Είναι εκεί. Με κάποιον έτσι λίγο περίεργο τρόπο και κάπως ηρωνικό, υποδύεται περίπου τη ζωή του εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει με τα ναρκωτικά, ο οποίος χάνει τον εαυτό του και στην ταινία χάνει τη ζωή του. Στην πραγματικότητα, παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Είχε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα, είχε φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι και σώθηκε από θαύμα κυριολεκτικά ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Ανέκαμψε, έγινε ο ηθοποιός που γνωρίσαμε στην πορεία, κυρίως μέσα από τον ρόλο του στη Marvel, αλλά και βεβαίως και σε άλλες ταινίες και Sherlock Holmes και πολλά άλλα πράγματα. Από αυτή την ταινία βεβαίως ξεχωρίζει μια κομματάρα των Bangles και είναι το Hazy Shade of Winter, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Πάμε στο 1985, η ταινία είναι το St. Elmo's Fire, το μπαράκι του Σαν Έλμο, αν θυμάμαι καλά, αποδόθηκε στα ελληνικά. Όλα τα ομορφόπεδα της εποχής παίζουν ταινία, Εμίλιο Εστέβες, Ρομπ Λόου και φυσικά Ντέμι Μουρ. Είναι μια παρέα παιδιών που αποφύτησαν από το Πανεπιστήμιο Georgetown της Ουάσιγκτον και έχουμε εκεί την προσαρμογή τους στη ζωή και στις ευθύνες πια της ενήλικης ζωής. Μια ταινία η οποία δεν πήρε πολύ καλές κριτικές, αλλά αυτό που μετράει είναι τα ταμεία. Στα ταμεία πήγε μια χαρά. Έχει μείνει μέχρι σήμερα αυτή η ταινία και έχει μείνει επίσης και ένα κομμάτι από αυτή την ταινία, το κομμάτι του John Parr που λέγεται Sun Elmo's Fire ή αλλιώς Man in Motion.

Που μόλις μίλησα τώρα και με ένα φίλο, ο οποίος ακούει την εκπομπή από την Κίνα, ο φίλος μας ο Γιώργος, ο ακροατής. Με μεγάλη χαρά έτσι άκουσα το εξής, ότι ο γιος του που είναι πιτσιρικάς και οι φίλοι του γιου που έτσι έρχονται στο σπίτι τους βάζει καμιά φορά να βλέπουν ταινίες των 80's, τέτοιες ταινίες σαν αυτές που αναφέρουμε σε αυτό το αφιέρωμα. Και τα πιτσιρίκια γουστάρουν πάρα πολύ, γιατί μπορεί οι ταινίες αυτές των 80's να μην έχουν τα εφέ που έχουν οι ταινίες σημερινές και όλα αυτά της Marvel και της DC και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά έχουν μια δική τους ατμόσφαιρα, κλασικές με έναν τρόπο. Τα Top Gun, ξέρω εγώ, οι ταινίες James Bond, οτιδήποτε άλλο έτσι από όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Και πολύ χαίρομαι που οι πιτσιρικάδες τις βλέπουν και τις γουστάρουν. Και μια που είμαι για James Bond, αφιέρωμα στα soundtrack των 80's και γενικά στα 80's χωρίς Duran Duran. Είναι Χωριάτικη χωρίς Φέντα, είναι Γιάννης Τσαούς χωρίς Φαγόπυρο ή οτιδήποτε άλλο θέλει να πείτε. Γιατί το A View to a Kill πήγε το 1985. Είναι η τελευταία ταινία στην οποία παίζει ο Ρότζερ Μουρ. Είναι λίγο σιτεμένος, η αλήθεια είναι. Δεν πείθει πάρα πολύ, γιατί είναι προχωρημένη η ηλικία του. Ο κακός, ο Μακ Ζόριν, είναι ο τεράστιος Κρίστοφερ Βόκεν. Έχουμε Grace Jones στην ταινία. Έχουμε ωραία πράγματα, γιατί πάντα ο James Bond με όποιον και να παίζει είναι μια ωραία ιστορία και μια ωραία φάση. Και κυρίως έχουμε Duran Duran και το γνωστό, το μόνιμο κομμάτι της ταινίας, A View to a Kill.

0: Πάμε στο 1983 και στην πρώτη ουσιαστικά ταινία του Tom Cruise. Αυτό που λεγόταν Risky Business και στα ελληνικά πονηρές δουλειές ενός πρωτάρη. Λοιπόν, Tom Cruise, θεά Ρεμπέκα Ντε Μορνέ, ο πιτσιρικάς που φεύγουν οι γονείς του ταξίδι και εκείνος αποφασίζει να το ζήσει στο φουλ, να αλυτέψει, να μπερμπαντέψει, να κάνει, εν πάση περιπτώσει, εκεί, να καλέσει σπίτι του, εν πάση περιπτώσει, κάποιες κυρίες. Τον κλέβουνε, εκείνος πηγαίνει να πάρει πίσω δακλοπημαία. Τέλος πάντων, γίνεται ένας κακός χαμός. Μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην ταινία αυτή, υπάρχει και μια κομματάρα η οποία αργότερα την είδαμε και σε διαφήμιση. Αν θυμάμαι καλά, γνωστού παντελονιού τη διαφήμιση. Είναι η κομματάρα του Muddy Waters, το Money's Boy.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything.

Gucci Mane. Sitting on the outside, just me and my mate. You know I made the moon, honey. Το τρώμε και για να προλάβουμε, αλλά και γιατί το κομμάτι αυτό είναι λίγο επαναλαμβανόμενο. Και πάμε σε στο απόλυτο σέβας, ταινία του 1987, Full Metal Jacket. Ένα αριστούργημα, ένα πολεμικό ή καλύτερα αντιπολεμικό αριστούργημα, με Μάθιου Μοντίν, με Λί Έρμεϊ, με Βίνσεντ Ντονόφριο, σε μια συγκλονιστική ερμηνεία, και Άνταμ Μπόλγουιν. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι μια ταινία που χωρίζεται σε δύο μέρη ουσιαστικά. Στο πρώτο είναι η εκπαίδευση των παίζων αυτών. Το δεύτερο μισό είναι οι εμπειρίες τους στο πεδίο της μάχης εκεί στις πόλεις Da Nang και Hue στο Βιετνάμ. Και η κομματάρα, πραγματικά ακόμα σέβας για την ταινία, σέβας για το κομμάτι, Rolling Stones και Painted Black. Με αυτό θα πάμε μέχρι τη διακοπή των και μισή.

0: Sport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Ποια εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Η Ανίτα Δημητρίου στην ΚΑΠΑ. Την απόφασή μου για το 28 θα τη λάβω με γνώμονα την ενότητα. Τι λέει για τη βοήθεια Βέροφ και πώς κρίνει την κυβέρνηση. Βερολίνο πολλά, Λευκοσία 0. Τι μας διδάσκει η υβριδική ρωσική επίθεση στη Γερμανία σε σχέση με το Video Gate, ποιες εταιρείες προσέλκυσε το Ταμείο Επενδύσεων και πώς το ξενιστέρι ανακατεύει το χρηματιστήριο του κρασιού. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
9: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
8: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
9: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
8: ίνκο, make the world in your hands.
10: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Ένα απολαυστικό Champions League. Η Liverpool είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη. Το τι γίνεται στο Κεμάδα Τουρκ δεν περιγράφεται. Ο κόσμος, ένα κόκκινο ποτάμι, ήδη άρχισε να ξεκινήσει τους δρόμους του Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρεν Τέναρτ, έτοιμος να σηκώσει το βαρύτερο τρόπο από τον ουρανό του Κωνσταντινούπολη. Όλος ο κόσμος έχει σηκωθεί όρθιος. και η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά από 21 ολόκληρα χρόνια.
12: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Λοιπόν, η επόμενη ταινία μπαίνοντας αυτό το τελευταίο ημίωρο του αφιερώματος του Fight Club στα πορωτικά soundtracks των 80's, δεν θα έλεγα ότι είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Είναι το Cat People. Είναι μια ταινία μάλλον τρόμου, το 82 όπως είπα. Παίζει η Ναστάζια Κίνσκι, παίζει ο Μάρκο Μακντάουελ. Είναι λίγο η ταινία, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, με κάτι ελουροειδή και με κάτι ανθρώπους μεταμορφώνονται σε αγριόγατες και μαύρους πάνθυρες και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι σε αυτή την ταινία ακούγεται ένα αριστούργημα πραγματικό. Είναι το μόνιμο κομμάτι, το Cat People, αυτό που πολλοί το ξέρουν ως Gasoline ή ως Putting Out Fire. Λέγεται Cat People, είναι ο David Bowie και είναι κομματάρα.

Ο πίσω από αυτό το κομμάτι ήταν ο Τζόρτζιο Μόροντερ, ο πατέρας της δίσκο όπως τον έχουν αποκαλέσει, ο οποίος ήταν και στη μουσική του American Gigolo που ακούσαμε νωρίτερα και μας συνδέει με κάποιο τρόπο και με το επόμενο κομμάτι, γιατί είναι μέσα και σε αυτό το soundtrack μαζί με πολύ σπουδαίους άλλους καλλιτέχνες. Η ταινία είναι το Electric Dreams, είναι το 1984. Δεν έχει σημασία ποιοι πρωταγωνιστούν, γιατί στην πραγματικότητα πρωταγωνιστεί ένας υπολογιστής, ο οποίος αποκτά υπόσταση. Ήταν ο τρόπος που έβλεπε η ανθρωπότητα σε εκείνη την εποχή στο πώς θα εξελίσσονταν οι υπολογιστές. Η ταινία έχει πολύ ωραία μουσική, πραγματικά, και από σπουδαία γκρουπ. Εντάξει, ο Μόροντερ είναι προφανώς ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από πολύ σπουδαίες μουσικές σε όλη εκείνη την δεκαετία. Έχουμε εκτός από κομμάτια δικά του, έχουμε και Culture Club, έχουμε και Jeff Lynn από τους ELO, τους Electric Light Orchestra, έχουμε Heaven 17, έχουμε κομματάρες και έχουμε βεβαίως και το κομμάτι, το Electric Dreams, το ομώνυμο σαν να λέμε κομμάτι, το οποίο είναι από Giorgio Moroder και Philip Oakey, είναι ο τραγουδιστής στο Human League και είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τη δεκαετία των 80's.

Πάμε σε μια θεάρα τώρα, γιατί μόνο θεάρα μπορεί να αποκαλέσει κανείς την Dolly Parton. Η ταινία λέγεται 9 to 5. Είναι τρεις γυναίκες, η Jane Fonda, η Lily Tomlin και η Dolly Parton, οι οποίες πρωταγωνιστούν, οι οποίες θέλουν με κάποιο τρόπο να ανατρέψουν, να ξεπαστρέψουν το αυταρχικό και σεξιστικό τους αφεντικό σε μια εποχή, το 1980 που είναι η ταινία, που ο σεξισμός, εν πάση περιπτώσει, ζούσε και βασίλευε. Δεν είναι η σημερινή εποχή. Λοιπόν, ο Ντάμπνι Κόλμαν, επίσης τεράστια μορφή, υποδίεται τον σεξιστή αφεντικό των τριών κυριών. Το κομμάτι είναι το ομώνυμο, είναι της Dolly Parton, είναι το 9 to 5. Διαφέρει από τα υπόλοιπα, η Dolly Parton διαφέρει ούτως ή άλλως. Ήταν μια κάντη τραγουδίστρια, μια πανέμορφη γυναίκα, μια φοβερή τυπάρα, η οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα να βγαίνει και να λέει διάφορες έτσι ωραίες ατάκες. Μια γυναίκα η οποία επικοινωνεί, νομίζω, μόνο με φάξ σήμερα, ούτε τηλέφωνο, τίποτα. Με το φάξ της εκεί παραδοσιακά. Το κομμάτι είναι το 9 to 5, η ταινία είναι 9 to 5. Αγαπάμε τον Dolly Parton και πάμε να τα ακούσουμε.

Πάμε στο 1983. Η ταινία είναι το Flashdance. Δεν υπήρχε κανένα αγοράκι εκείνη την περίοδο που να μην ερωτεύτηκε παράφορα την πρωταγωνίστρια, την Jennifer Beals, μια κούκλα πραγματικά. Πολύς χορός, υπέροχη χορογραφία. Giorgio Moroder επίσης εδώ πέρα στη μουσική. Υπάρχει βεβαίως το κομμάτι, το Flashdance, το What a Feeling. Υπάρχουν πολύ ωραίες μουσικές και πήρε και Όσκαρ το συγκεκριμένο κομμάτι. Το έχει γράψει ο Moroder ασφαλώς. Αλλά υπάρχει και άλλη μια κομματάρα από αυτό το soundtrack αυτής της ταινίας. Είναι το Maniac του Michael Cimbello.

1985 πηγαίνουμε σε μια εποχή που ο Μάικλ Ντάγκλας με την Καθλίν Τέρνερ ήταν ακόμα αγαπημένοι πριν φτάσουν να σκοτώνει ένας τον άλλον, όπως συνέβη στον πόλεμο των Ρόουζ, κινηματογραφικά πάντα. Η ταινία είναι το Διαμάντι του Νείλου, βεβαίως και ο Ντάνι Ντεβίτο είναι ένα απαραίτητο συστατικό της ταινίας που την απογειώνει, και το κομμάτι από την ταινία το οποίο έτσι το θυμόμαστε ακόμα με αγάπη μέχρι και σήμερα είναι του Billy Ocean και είναι το When the going gets tough, the tough get going.

Λοιπόν, δυστυχώς, ευτυχώς για κάποιους, δυστυχώς φαντάζομαι, φτάνουμε στο τέλος. Ελπίζω να περάσετε τόσο καλά όσο και εγώ. Πραγματικά πέρασα πολύ ωραία όσο το άκουγα εδώ πέρα, δηλαδή μεράκλωσα κανονικά. Κλείνουμε με ένα κομμάτι, με μια ταινία καταρχάς του 1984 που δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι το Ghostbusters. Είναι μια ταινία την οποία ήθελε να την τη συνέλαβε και ήθελε να την κάνει ο Ντάνα Κρόιντ με τον Τζον Μπελούσι. Ο Τζον Μπελούσι δυστυχώς πέθανε το.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
6: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
3: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
8: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
11: Η παραγγελία σας.
10: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Θητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
14: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τώρα, παιδιά.
15: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Η Άρτα ενέχεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Τι για να δούμε, ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει, ο Έντου ή ο Πυρές. Πάντως είναι σε πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ. Ο Έντου τελικά το

Μπήγονες Πορεφέ με 94,6. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένη στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές μουσικής, Σοφία Θεδωράκη έξω στην παραγωγή, Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 10.

την επόμενη δύο σημαντικών αναμετρήσεων στο στοίχημα Super League και το πρωινό μιας ημέρας που επίκειται να είναι γεμάτη στο πρωτάθλημά μας. Εχθές η ΑΕΚ έκανε πάρτι απέναντι στον Άρη, 5-0 επικράτησε η Ένωση στην All Win Arena των Κιτρίνων και επανήλθε μετά την κέλα με την Κηφισιά, ενώ ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να περάσει από το Πανθεσσαλικό, έμεινε στο 1-1 σε ένα μάτσο το οποίο ωστόσο περνάει προφανώς σε δεύτερη μοίρα, καθώς στιγματίστηκε

από τον πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή. Περαστικά στο Μαροκινό, στον τρομερό αυτό στράικερ, ο οποίος θα απουσιάσει πεστικά ταγμα κνήμης και θα χειρουργηθεί σήμερα από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου των Πειραιωτών, τον κύριο Χρήστο Θεό.

Ναι, όπως είπαμε, ο Μαρακινός είπε ότι το κάταγμα κνήμης και δυστυχώς ήταν πολύ άσχημες εικόνες και ο Σιαμπάνης που ήταν ο άμεσα εντός εισαγωγικών εμπλεκόμενος στο συγκεκριμένο συμβάν ήταν απαρηγόρητος για την για τη συγκεκριμένη ενέργεια για τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Έστειλε και το δικό του μήνυμα στον Μαροκινό με, με μια ανάρτηση στα social media. Λυπάμαι πολύ για αυτό που συνέβη σήμερα, Γιούμπ. Δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω. Το να σε βλέπω να πονάς τόσο ήταν σπαρακτικό. Οι σκέψεις μου ήταν μαζί σου. Σου εύχομαι δύναμη, πλήρη ανάρρωση και επιστροφή στο γήπεδο μόλις είσαι έτοιμος. Το μήνυμα του Έλληνα τερματοφύλακα στον Αγιούμπ Ελκαμπή. Πραγματικά ήταν μια πολύ άσχημη εικόνα για όλους. Είχε παγώσει το γήπεδο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ολυμπιακός έχασε και τον Ζωέλ Ρόκα που του βγήκε όμως και έφυγε και αυτός αναγκαστικά από το παιχνίδι. Τέσσερις αναμετρήσεις σήμερα στην Στοίχημαν Super League. Στις 7 στο Περιστέριο Ατρόμητος φιλοξενεί την Καλαμάτα. Στις 7.30 στο Παγκρίτη Όφη θα υποδεχτεί την Κηφισιά. Μισή ώρα αργότερα στη Βιωτία ο Λεβαδιακός θα παίξει με τον Πανετολικό. Ενώ τα βλέμματα όλων στρέφονται στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο ουσιαστικά πολύ μεγάλο ντέρμπι τη σεζόν, εκεί που θα μετρηθούν και οι δύο ομάδες βάσει δυναμικής και βάσει ρόστερ και βάσει τιμότητας, στο βαθμό που αντιστοιχεί για τη συγκεκριμένη περίοδο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τις τακτικές προσεγγίσεις των δύο προπονητών σε αυτό το παιχνίδι.

Παίζει εντός έδρας με τη Ζάκυνθο και το Β' στις 4 είναι προγραμματισμένα όλα αυτά τα μάτς. Θυμίζω ότι αύριο κλείνει και το πρόγραμμα της Στίχημαν Super League με την αναμέτρηση του Αστέρας Άκτορ με τον Ηρακλή στην Τρίπολη. Ενώ για την δεύτερη κατηγορία της Super Bet League 2, Μαρκό Πανσεραϊκός Καλυθέα, Νίκη Βόλου και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς.

Στο site του sportpavlafm.gr μπορείτε να βρείτε πολλά και διάφορα από τα χθεσινά μάτς, προαναγγελίες για τις σημερινές αναμετρήσεις, αλλά και πλήρες ρεπορτάζ, προαναγγελίες και διάφορες ειδήσεις από τα διεθνή.

Μηνύματα μεταξύ άλλων στον Γιούμπελ Καμπί έστειλε και ο Αζεντίνου να είσαι παίκτες οι δυο τους στην εθνική ομάδα του Μαρόκου. Περαστικά αδερφέ μου, έγραψε ο Ουναΐ, ενώ ο Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στα social media ευχήθηκε περαστικά στον Μαροκινό striker, έτσι, σε μια ένδειξη σεβασμού, σε μια ένδειξη επίγνωσης μάλλον της κατάστασης, γιατί ο Ελκαμπή μπορεί να είναι αιώνιος αντίπαλος εντός εισαγωγικών εντός γηπέδου, αλλά είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής και μια πολύ ηχηρή προσωπικότητα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τα γήπεδά μας κυρίως.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης.

0: σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-Win, το allwin.gr και το All-Win App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: All-Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, είπαμε, το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας στοίχημα Super League. Υπάρχει φυσικά πρόγραμμα και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς θα παρακολουθήσουμε απόψε στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Στη Γαλλία η Τρουά θα φιλοξενήσει την Στρασμπούργκ στις 4 αυτό το μάτς, 6 και 4 Αντζέρ Ρεν και στις 10 παρατέταρτο Μαρσέιγ Παρί FC στην δεύτερη ομάδα των Παρισίων. Η Μαρσέιγ δοκιμάζεται, η οποία Μαρσέιγ θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα γνώρισε την ήττα από τη Μονακό 2-0, τη Μονακό που πάει πάρα πολύ καλά, έχει ξεκινήσει με 3-3 και δείχνει ότι είναι μια ομάδα πολύ έτσι συγκροτημένη και πολύ έτοιμη.

Δύο παιχνίδια έχει το πρόγραμμα στην Bundesliga σήμερα. Αμβούργο Μάιντς στις 4.30 και στις 6.30 Άιντραχτ Αουγσμπουργκ. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον. Στην Ισπανία, δοκιμασία για την Μπαρσελόνα στο Μεστάγια απέναντι στην Βαλένθια. Η Αλαβές στις 7.30 φιλοξενεί την Οσασούνα. Μάλαγα Λεβάντε σε ένα μάτς που μπορεί να έχει και σημαντικό ρόλο στο βάθος του πρωταθλήματος, στην οικονομία του πρωταθλήματος γύρω από την έκβαση της παραμονής. Και στις 10 Εσπανιόλ Σεβίλη, ωραίο παιχνίδι και αυτό, εκεί όπου με τον Βάργκας στη Σεβίλη υπάρχει έτσι ένα μικρό θέμα για τραυματισμό, κάνουν άλλοι λόγο, άλλοι ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα. Θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα του Ελβετού Εκστρέμ στην ομάδα της Ανταλουσίας. Στην Ιταλία η Πάρμα θα φιλοξενήσει στις 4 την Μόντσα. Η Φροζινόνια την ίδια ώρα θα παίξει με την Βενέτσια. Στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Ενώ το πρόγραμμα κλείνει στις 10 παρατέταρτο με ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Γιουβέντους Μίλαν στο Τωρίνο στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική της Serie A. Δεν έχουν ξεκινήσει άσχημα οι δύο ομάδες. Η Μίλαν και αυτή με το 2-2 με νίκες απέναντι σε Τωρίνο και σε Βενέτσια, ενώ η Γιουβέντους έχει κάνει το 2-2 επικρατώντας τις Φροζινόνε και

Μεταξύ άλλων, σήμερα υπάρχει και ο τελικός του Διεθνούς Τουρνουά Μπάσκετ της Κρήτης ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα και Ολυμπιακό. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό και ο Ερυθρός Αστέρας της Ολύμπια Μιλάνο. Οπότε οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στον άτυπο αυτό τελικό, ενώ οι άλλες δύο, η Αρμάνι και η Φενέρ, θα παίξουν στις 7 στον επίσης άτυπο μικρό τελικό. Χθες υπήρχαν και άλλα παιχνίδια στο μπάσκετ. Είχαμε την νίκη του ΠΑΟΚ με εξαιρετικό Τσέντι Όσμαν, 89-71 την Ούντινε, νίκησε ο δικέφαλος του Βορρά, 22 πόντους είχε ο Τσέντι Όσμαν, που αμέσως το impact του το δείχνει και το περνάει στην ομάδα. Σημαντική ήταν η παρουσία και του Κάιρ Αλεξάνδρ που είχε 14 πόντους, από 13 είχαν η Νας Μίτρου Λόγκ και Τρέβορ Χάτζινς, με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει τα φιλικά προετοιμασίας απέναντι στην Νάπολη σήμερα στις 9.30.

0: it out.
1: Πολύ ωραίες δηλώσεις έχει κάνει και ο Σταύρος Πύλιος μετά την νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με σκορ 5-0. Ο μπακ της Ένωσης αφιέρωσε την νίκη της ομάδας του στον παππού του που έφυγε από τη ζωή πριν δύο ημέρες. Πολύ έτσι, συγκινητικές δηλώσεις. Μεταξύ άλλων έχουμε και με άρωμα ΑΕΚ τις δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα για τον Ματίας Αλμέιδα στη Μοντερέι. Με τα χρόνια που έχουν συμπράξει οι δυο τους, είμαι μαζί σου περισσότερα χρόνια από ότι είμαι με τη γυναίκα μου, του είπε ο Πινέδα του Αλμέιδα. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλμέιδα παίρνει παντού μαζί του τον Πινέδα, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η πορεία πολλών ετών συνεχίζεται και θα συνεχίζεται με τον Πινέδα και τον Αλμέιδα να συνεπάρχουν στην Μοντερέι.

Στην Πορτογαλία η Μπενφίκα έκανε περίπατο κοντά στη Μαρίτιμο 3-0 με τον Βαγγέλη Παυλίδη να μοιράζει την ασίστ στο δεύτερο γκολ των αετών. Η Sporting επικράτησε 2-0 της Νασιονάλ σε παιχνίδι που Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιανίδης πέρασαν ως αλλαγές στο μάτς. Συνεχίζεται δηλαδή η εξαιρετική πορεία των Ελλήνων στην Λίγα Πορτουγκάλ. Αρχισκόρερς και οι δύο, και ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης. Ο Βαγιανίδης έχει μείνει και αυτός λίγο πίσω με τον τραυματισμό του. Η αλήθεια είναι ότι τη δεδομένη στιγμή με τη φόρμα και του Λάζαρου Ρώτα στην Εθνική, ο Ρώτα είναι αυτός που θα έχει το πάνω χέρι για τη βασική ενδεκάδα.

Είχαμε χθες και πολλά παιχνίδια ανά την Ευρώπη. Στη Γερμανία η Βέρντερ επικράτησε 3-1 της Λειψίας. Σε ένα εντυπωσιακό μάτς η Έλβεσμπερκ πέρασε από την έδρα της Γκλάντμπαχ με το εντυπωσιακό 4-3. Η Λεβερκούζεν συνέτριψε 4-0 την Ουνιόν Βερολίνου. Η Φράιμπουργκ, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League, νίκησε 1-0 στην έδρα της Πάτερμπορν. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε 3-2 στην Χόφενχάιμ. Η αντίπαλος του ΣΑΕΚ, θυμίζω, η Ντόρτμουντ, με τον Καρέτσα να ξεκινάει βασικό στο παιχνίδι. Θυμίζω ότι δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω του χιαστού που έχει υποστεί. Ενώ η Μπάγερν υποχρεώθηκε σε γκέλα απέναντι στην Σάλκε χωρίς σκορ κιόλας. Δεν θυμάμαι παιχνίδι της Μπάγερν χωρίς γκολ εδώ και πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι. Και ειδικά στην Γερμανία. Στη Λα Λίγκα, για την τέταρτη αγωνιστική, η Μπιλμπάο έκανε φίλο και φτερό την Ατλέτικο 3-0. Επικράτησαν οι Βάσκοι με τα γκολ των Νίκο Βίλιαμς, του Ναβάρο και του Σανθέτ. Η Ράγιο Βαγιεκάνο νίκησε πολύ δύσκολα 3-2 του Σαντάντερ, ενώ η Λα Κορούνια έφυγε με σπουδαίο διπλό, με ανατροπή από το Θεράμικα. 3-2 νίκησε την Βιγιαρεάλ. Πολύ καλή εκκίνηση για την Deportivo La Coruña στην επιστροφή της. Είναι τέταρτη η Depor και ξεκίνησε πάρα πολύ καλά με την ADT μετά από 4 μάτς.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Και εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Sherlock Holmes, το σήμα των τεσσάρων και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Ηπείρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
6: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα CYHEMA. Και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
8: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
9: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
8: This is happening now.
9: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Δύναμη του χαλιβοπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.

0: Έχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή, ακούγοντας τη λήξη ενός αγώνα, το κύπελο Ευρώπης Πρωταθλητριών Ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούσιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από την Sport FM 94,6, λίγο μετά, λίγο πριν τις 9:20, συντονισμένοι στην κορυφή αθλητική συχνότητα της χώρας, με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, τη Σοφία Θεοδωράκη στην παραγωγή και τον Γιώργο Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο. Είπαμε νωρίτερα για πολλά και διάφορα, θα πούμε και άλλα περισσότερα αναφορικά με τον τραυματισμό του Γιούμπελ Καμπί και το τι μελιγενέστε με τον Μαροκινό, τη λίστα του Ολυμπιακού, την επέμβαση που θα αναγκαστεί, που θα χρειαστεί μάλλον να κάνει ο Μαροκινός striker.

Στο site του popavlfm.gr μπορείτε να διαβάσετε και ένα θεματάκι για την ΑΕΚ από το διαχειριστή Χρήστου Λόη, ο οποίος έγραψε για την εμφάνιση της Ένωσης χθες απέναντι στον Άρη και για όσα είδε από το δικό του μάτι στο παιχνίδι της All Win Arena. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ ήταν σαρωτική. Το σκορ από το 2-0 και μετά, μάλλον το γήπεδο κατηφόρησε. Είναι η αλήθεια, με την ΑΕΚ να ανεβάζει ταχύτητες, να βρίσκει γκολ, να έχει πλουραλισμό στο σκοράρισμά της. Ο Μπαρνάμπας Βάργα να δείχνει ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ο Μάριν ήταν ο χαφ που σκόραρε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ έως εκείνη τη στιγμή σε open play εκτός στατικής φάσης. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι, ειδικά μετά την γκέλα με την Κηφισιά και πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με την ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα του Champions League.

Παναθηναϊκός εχθές αποχαιρέτησε τον Τάσο Μπακασέτα. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας συνεχίζει την καριέρα του στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ. Οι πράσινοι εξέδωσαν και μια ανακοίνωση ευχαριστήρια ουσιαστικά για τις 100 συμμετοχές και τα 2,5 χρόνια παρουσίας του Μπακασέτα στο Τριφύλι. Ο Μπακασέτας είναι από χθες στην Κύπρο, ανακοινώθηκε, υπήρξε και ένα teaser από την Κυπριακή ομάδα, η οποία εν συνεχεία τον ανακοίνωσε και προσθέτει ακόμη μια σημαντική λύση στη φαρέτρα του Νίκου Παπαδόπουλου. Γενικότερα ο ΑΠΟΕΛ κινείται στο παζάρι πολύ, είναι πολύ δραστήριος στο μεταγραφικό παζάρι και έχει γενικότερα μαζέψει και πολλούς πρώην πράσινους. Υπάρχει και ο Μαντσίνη στο ρόστερ. Βέβαια ο Μαντσίνη στάθηκε και ιδιαίτερα άτυχος καθώς τραυματίστηκε. Τώρα ο ΑΠΟΕΛ θα προσπαθήσει να επιστρέψει στην κορυφή του πρωταθλήματος. Μένει να δούμε αν θα το καταφέρει, διότι γενικότερα το πρωτάθλημα στην Κύπρο έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά την τελευταία πενταετία.

Στην Ολλανδία χθες είχαμε ντέρμπι στο Άμστερνταμ. Η Αιτχόβεν επικράτησε 3-1 του Άγιαξ και συνέχισε και τον προσπέρασε ουσιαστικά η ομάδα από το Αιτχόβεν. Πάτησε και κορυφή στους 13 βαθμούς, αίτητη με 4 νίκες, μία ισοπαλία. Τώρα ο Άγιαξ είναι στην πέμπτη θέση, βέβαια όλα αυτά μετά από 5 αγωνιστικές. Η Αιτχόβεν, η οποία είναι και αυτή μια ομάδα που θα απασχολεί στη φετινή σεζόν στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Το πρόγραμμα της είναι καλό, έχει και την Σαχτάρ εντός έδρας στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Γενικότερα το Ολλανδικό πρωτάθλημα αποτελεί ένα πρωτάθλημα το οποίο παράγει ποδοσφαιριστές και μπορεί να αποκτήσει και ποδοσφαιριστές. Στο Νοημέγγεν η τοπική ομάδα ετήθηκε 3-1 από την Φέγενορτ, που και αυτή κάνει βήματα προς τα μπροστά. Κέρδισε 3-1 όπως είπαμε η ομάδα του Ρότερνταμ, στην τρίτη θέση της βαθμολογίας είναι, με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Άιντι παραμένει, είναι με 11 βαθμούς. Η Αλκμαρ κέρδισε 5-2 την Γκόρχε Ντίγκλη στην προηγούμενη αγωνιστική και θα αντιμετωπίσει σήμερα την Χέρεμφέιν εκτός έδρας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Στην Τουρκία χθες το ντέρμπι πήγε στην Μπεσίκτας. Πέρασε από το Σουκρού Σαράτσογλου 2-1, νίκησε την Φενέρμπαχτσε η Μπεσίκτας με τα γκολ των Γιλμάζ και Ντούσαν Βλάχοβιτς. Πήκε γερά ο Βλάχοβιτς στην εξίσωση. Τον ασπρόμαυρο ενός Σκρίνιαρ είχε βάλει μπροστά την Φενέρ, αλλά το γύρισαν οι ΑΕΤ της Κωνσταντινούπολης. Η Γαλατά Σαράι, θυμίζω, προχθές πέρασε με σκορ 3-2 από την έδρα της Μπασάξεχιρ, με τον Όσιμεν να τραυματίζεται στην βουβονική χώρα και τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία 2 και 3 μηνών. Το είπαμε και χθες ότι ο Όσιμεν μπορεί να πήρε μια παράξενη απόφαση στο πικ της καριέρας του να πάει στην Τουρκία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για την Γαλατά.

Το μπάσκετ χθες είχαμε μια καταιγιστική εμφάνιση της Real Madrid, 121-80 νίκησε την Μπασκόνια, η ομάδα της Μαδρίτης. Φοβερό, πραγματικά υπερηχητικό σκορ. 46 πρώτο στο πρώτο δεκάλεπτο και συνολικά 78 στο ημίχρονο για τους περσινούς φιναλίστ της EuroLeague, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Γενικότερα νομίζω ότι φέτος θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και στην Ευρωλίγκα και στην Λίγκα Ενδέσα. Είχαμε νίκη του Ηρακλή στο μπάσκετ στο Ιβανόφιο κόντρα στην Μπασκίμη. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, πέρασε από το Ούντινε, ενώ είχαμε και μια πολύ όμορφη έτσι, εικόνα με τον Νίκ Καλάθη, που και αυτός έχει μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του δικεφάλου του Βορρά, που έβαλε την υπογραφή του σε φανέλες Ιταλών στο Ούντινε, ο Νίκ Καλάθης. Προσωπική αδυναμία ο Νίκ. Θεωρώ ότι είναι σπουδαίος γκάρντ. Μπορεί, εντάξει, να υστερεί σε κάποια πράγματα, όπως το σουτ, το οποίο το έχει βελτιώσει παρόλα αυτά, αλλά δεν πάβει να είναι ένα κομπιούτερ, μια πολυτέλεια για τη σημερινή εποχή σε αυτό το κομμάτι.

πρωτάθλημα και Ευρωβόλια γυναικών, όπου η Ιταλία και η Τουρκία θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Η Ιταλία επικράτησε 3-1 σετ της Πολωνίας, ενώ η Τουρκία 3-0 της Σερβίας. Θυμίζω η Σερβία απέκλεισε στα πρωί τελικά την εθνική μας ομάδα. Και τώρα σήμερα είναι στις... Είναι μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Ιταλία και την Τουρκία. Στις 7 θα διεξαχθεί ο τελικός του Eurovolley γυναικών. Step up time, step up.

Μιας και λέγαμε για βόλεϊ, είχαμε χθες την ανακοίνωση του Ντούσαν Πέτκοβιτς από τον ΠΑΟΚ του 34χρονου Σέρβου Διαγωνίου, με πολλές παραστάσεις στην Ιταλική Σέρι Α. Το πρωί χθες, λίγο μετά που βγήκαμε από το στούντιο και είχαμε κλείσει και με βόλεϊ, έβαλε τίτλους τέλος στην καριέρα του ο Ανδρέας Φράγκος, άλλοτε αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο διεθνής ακραίος, πάρα πολύ σπουδαία καριέρα στα ελληνικά Τάραφλεξ. Ο Ανδρέας Φράγκος ένα πολύ καλό παιδί έτσι, του αθλήματος, με μια αναρτησή του, ένα όμορφο ταξίδι κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του, ένα ταξίδι με πολλές ωραίες στιγμές, έντονες αναμνήσεις, εικόνες και μαθήματα ζωής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους γνώρισα και συνεργάστηκα όλα τα χρόνια της αθλητικής μου καριέρας για όλες τις εμπειρίες και τις γνώσεις που μου χάρισαν εντός και εκτός γηπέδων. Εμπειρίες και γνώσεις που θα με συντροφεύουν για πάντα. Ήρθε στιγμή για νέα εγχειρήματα και νέες προκλήσεις. Αυτό ήταν το μήνυμα του Ανδρέα Φράγκο. Φυσικά υπήρξαν και μηνύματα από άλλοτε συμπαίκτες του, συναθλητές και γενικότερα από τον ΠΑΣΑΠ αλλά και την Volley League.

Έχουμε και Premier League σήμερα, δεν το αναφέραμε νωρίτερα. Εμείς οι λιγοστοί φίλοι της Everton θα δούμε τι, τα ζαχαρωτά να υποδέχονται την Manchester United στις 4 η ώρα, ενώ 6 και μισή έχουμε με τοπική Μιχάλη Τσόχου με Κώστα Ζαλιάρη. Arsenal Chelsea στο Emirates, να δούμε τι θα δούμε από εκεί με τον Αρτέτα, αν θα χρησιμοποιήσει τον Χρήστο Τζόλι, που τελευταία, στο τελευταίο παιχνίδι των κανονιέριδων δεν ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, είναι η αλήθεια, απέναντι στην Aston Villa. Αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, αν θυμάμαι καλά, ο Χρήστος Τζόλις. Ναι, είχε περάσει ο Έζη στη θέση του, επομένως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα αγωνιστεί σήμερα ως βασικός ο Έλληνας εξτρέμ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Ψηφιακή τηλεόραση, παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
5: Ενδέκατη σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
6: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
7: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.032.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
2: Φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Προέδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
8: Year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Η πρώτη απώλεια βαθμών και βαρύς τραυματισμός του Ελκαμπή που αποχώρησε με κάταγμα κνήμη σημάδεψαν το 1-1 του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο Έλαμπετ στο μάτς που άνοιξε την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Επιστροφής νίκες για την ΑΕΚ 5-0 τον Άρη Σνόλ Winner 1 με 2 γκολ του Βάρκα και από 1 τον Μαρίνκο Ιτά και Ζήνη. Ισοβαθμία της Ένωσης με τους Ερυθρόλευκους στους 7 βαθμούς και μάτς περισσότερο.

0: Σοκαρισμένη στον Ολυμπιακό με τον τραυματισμό του Αλκαμπή που θα μπει σήμερα στο χειρουργείο με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία, ενώ ο Μαροκινός θα αντικατασταθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Πρόβλημα και με ρόκο που υπέστη εξάρθρωση αριστερού ώμου και αναμένεται να μείνει εκτός 15 με 20 μέρες, ενώ με ενοχλήσει αποχώρησε και ο Πιρόλα. Κανείς από τους παίκτες δεν ήθελε να βγει στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο, σημείωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ευχές από ΚΑΕ και ερασιτέχνη για ταχύ ανάρρωση στον 33χρονο Στάικερ. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους οπαδούς. Η νέα σεζόν θα είναι μεγάλη, δύσκολη, απαιτητική και θα υπάρχουν πάνω και κάτω, τόνισε μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, που στη συνέντευξη τύπου αποκάλυψε πως ο Κουτέσα βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής. Παρουσία του Γιάννη Αλαφούζη, προπόνηση με την οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία του Παναθηναϊκός για το ψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Στην αποστολή ο Ουναΐ, προβάδισμα το ΤΕΤΕ και Γκαρσία στην επίθεση στην αρχική εντεκάδα. Η μεταγραφή του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε το τερφίλι που αποχαιρέτησε τον αρχικό της Εθνικής. Ευχές για ταχύ ανάρρωση στον Αγίου Μπαλκαμπή έστειλε μέσω social media η ΠΑΕ. Το project Νέα Τούμπα από τον Σαββίδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το σχόλιο αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών του νέου κηπέδου από το καλοκαίρι του 2027. Δίχως Λουσέ και Χατζηδιάκου, η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Την απόκτηση του Ντιέγκο Κώστα με τη μορφή δανεισμού ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά. Αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα και να πιέσουμε πιο ψηλά. Μετά το 2-0 τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι, τόνισε μετά το τέλος της βαριάς ήττας από την ΑΕΚ ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 88-71, τιμούν την εσεφιλικό τουρνά στην Ιταλία και σήμερα θα παίξει στον τελικό απέναντι στην Νάπολη. Κορυφαίος ο Όσμαν που έχει 22 πόντους. Την ήττα με 101-72 γνώρισε η ΑΕΚ από την Ανατολού Εφές στο μικρό τελικό τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Το 3-3 έκανε Manchester City που νίκησε δύσκολα 1-0 την Coventry εντός έδρας για την τρίτη αγωνιστική της Premier League. Με τον Τζολάκη να κρατάει για τρίτο σερί μάτς ανέπαφ την εστία του Χάλα στον Βίλα 0-0. Στα άλλα μάτς Νότιχαμ τότε 0-0, Φουλάν Κρίσταλ Πάλας 2-3, Brighton Lynch 1-1, Bradford Sunderland 1-1 και Bournemouth Newcastle 2-2. 2-2 και για την Dortmund που νίκησε 3-2 με ανατροπή εκτός έδρας στη Hoffenheim με τον Καρέτσα να αγωνίζεται βασικός για τη δεύτερη αγωνιστική στην Bundesliga. Πρώτη απώλεια βαθμών για την Bayern που έμεινε στο 0-0 με τη Schalke εκτός έδρας. Σε άλλα σημαντικά μάτς Werder Bremen Λιψία 3-1 και Gladbach Elversberg 3-4. Η Athletic Bilbao επιβλήθηκε 3-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο σπουδαιότερο χθεσινό μάτς της τέταρτης αγωνιστικής στη La Liga. Ράγιο Βαγεκάνο Σαντατέρ 3-2 και Βιγιαρεάλ Κορούνια 2-3 στα άλλα παιχνίδια. Τεράστια ανατροπή για την Ίντερ που γύρισε το σεβάρος της 0-2 σε 3-2 και έκανε το 3-3 για την τρίτη στροφή της Σέρια. Το απόλυτο και για τη Ρώμα που του μπάρε 2-1 την Αταλάντα. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Pro FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ζαχαρίου.
1: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, 9 και 9. Δείχνει το ρολόι του σταθμού, 9 και 10 τώρα. Με χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, Σοφία Θεοδωράκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και δελτία και καφέδες και catering όλα. Όχι, όχι, όχι, δεν φάμε, εντάξει, φάγαμε κουλούρι, φτάνει. Λοιπόν, και με χάρη Χριστόγλου τώρα θα μπούμε στο παιχνίδι των προβλέψεων της στοίχημαν Super League, των σημερινών αναμετρήσεων, οι οποίες ανοίγουν στο Περιστέρι με το Ατρόμητος Καλαμάτα. Κύριε Χάρη, μας δείχνει τον κουβά έξω η Σοφία. Χωρίς να έχουμε κάνει καν πρόβλεψη, ε. Λοιπόν, Χίτα Ατρόμητος Καλαμάτα, άρα ούτε τώρα νίκη, κανείς από τους δύο. Λοιπόν, εγώ θα πάω στο διπλό. Θα το δώσω το διπλό και βλέπουμε. Όφη Κηφισιά. Καλή η Κηφισιά με την ΑΕΚ. Όφη κακός με τον Άρη. Και έχει και Ευρώπη. Άσος. Παίζει με τον Κυπελούχο. Πάει με το δυνατό. Λοιπόν. Λεβαδιακός Πανετολικός. Στις 8 αυτό το παιχνίδι. Πανετολικός 2 στα 2. Μεταφυσικό, όχι, εντάξει, μεταφυσικό δεν είναι. Λεβαδιακός 0 στα 2. Εγώ πάω. Εδώ πάω στο χ εγώ. Άσος. Όπου ούτε ένα δεν έχουμε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σοφία λέει έξω, λέει χ. Άσος λέει ο Χάρης, άσος λέω κι εγώ. Λοιπόν, για να δούμε. Στα άλλα δεν είδα τι είπε η Σοφία βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία εδώ πέρα. Εδώ λέει, δεν έχει σημασία, εντάξει. Καλά, θα τα δούμε. Θα δούμε τι θα βγει σε αυτά. Πάντως, στον Παναθηναϊκό, μιας και κλείσαμε αυτό και είναι και το σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας. Φυσικά, ξεχωρίζει η παρουσία του Αζεντίνου Ναΐ στην αποστολή, είναι εκτός οι γνωστοί τραυματίες, τον Τζιριβέγια, τον Τσάπρα, τον Παντελίδη και τον Κρίστιανσεν. Φυσικά το παρόν στην τελευταία προπόνηση έδωσε και ο ισχυρός άνδρας Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος, όπου παρακολούθησε το μεγάλο μέρος της προπόνησης και έδειξε τη στήριξή του για μία ακόμη φορά στην ομάδα και σε αυτό το project που έχει στηθεί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ένας είναι ο στόχος στον Παναθηναϊκό, αυτός είναι, δεν θα αλλάξει μέχρι να κατακτηθεί το τρόπαιο. Οι πράσινοι ούτως ή άλλως έχουν ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, ειδικά μετά την άφιξη του Ουναΐ, ο οποίος έσπασε τα κοντέρ στις προπονήσεις και έδειξε σε ετοιμότητα. Δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει βασικός απόψε, αν και αυτά θα τα ακούσετε αργότερα από τους ρεπόρτερ του σταθμού και ο Νίκος Θανασίου και διανύσεις που θα μεταφέρουν στον αέρα του σταθμού. Θα τα δούμε και σε λίγο, όπως σας πανήγγειλα με τον Γιώργο Τσανάκα, για το τι μέρη γενέστε στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελκαμπή. Στον ΠΑΟΚ το ντέρμπι σήμερα είναι και για αυτόν κομβική σημασία. Ο ΠΑΟΚ θυμίζει ότι χθες ανακοίνωσε και το δανεισμό του Ντιέγκο Κώστα για το κέντρο της άμυνας. Ο δικέφαλος έτοιμος για το σημερινό ντέρμπι. Ο Αλέσιο Λύση δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τόμ Λουσέ και Παντελή Χατζηδιάκο, ενώ εκτός παραμένουν οι Μεϊτέ, Σαρίς και Ντεσπότοφ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Rockhart Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhartfestival.gr.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Η Winsport FM 94,6.

Και ο Ιουσέφ Ελαραμπή έχει στείλει το δικό του μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει, διότι είναι στη γλώσσα του Σταμαρακινά το συγκεκριμένο. Προφανώς είναι κάποιο μήνυμα στήριξης για τον Γιούμπελ Κάμπι. Εντάξει, δύο ιστορικοί φόρ για τον Ολυμπιακό. Απλά ο δεύτερος στάθηκε τώρα άτυχος, έχει πετύχει το ιστορικότερο γκολ διαχρονικά για τον Ολυμπιακό στον τελικό του Conference League το 24, που χάρισε και το τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Στην Αγγλία η αποθέωση για τον Κωνσταντίν Τζολάκη συνεχίζεται. Η Χαλ έμεινε στο 0-0 με την Αστον Βίλα και κατόρθωσε να κρατήσει ξανά το 0 πίσω και βραβεύτηκε ως ο man of the match. Μιλάμε για τερματοφυλακάρα, Χαρή, έτσι. Δεν υπάρχει. Και το παιδί είναι σε νεαρή ηλικία, είναι τρομερά πράγματα αυτό που κάνει. Και όταν το λέω ότι μου θυμίζει τον Νόιερ σε κάποια πράγματα, δεν εννοώ στην κλάση προφανώς, μπορεί να το φτάσει, μακάρι να το φτάσει κάποια στιγμή, αλλά κάτι το σώμα, οι τοποθετήσεις, όπως ανοίγει τα χέρια και όλα αυτά, έχει κάποια στοιχεία έτσι που το θυμίζουν και είναι πολύ ωραίο αυτό. Ο Τζολάκης, όπως είπαμε, ξεκίνησε βασικός και κράτησε τρίτο σερί clean sheet στην Premier League.

Φυσικά να πούμε ότι και στην αποστολή χθες της Χάλη ήταν και ο Χρήστος Μουζακίτης. Δεν αγωνίστηκε. Ο Χρήστος Μουζακίτης πήρε και το 36 στη φανέλα του. Δεν έκανε όμως ακόμη το επίσημο ντεμπούτο του στην Premier League. Εδώ φίλος με ρωτάει τι ομάδα είμαι στο εξωτερικό. Εντάξει. Νούμερο 1 είναι Real. Όλα τα άλλα σε δεύτερη μοίρα. Έχουμε, ναι, σε δεύτερη μοίρα. Έχουμε μια αγάπη και για την Μίλαν. Αλλά ναι, κυρίως η Real είναι η αγαπημένη ομάδα από το εξωτερικό.

Λέω, όχι, δεν γνωρίζω ποιος θα κάνει την περιγραφή στο απόψινο ντέρμπι στο Sky για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Η εκπομπή μπάσκετ δεν έχει σταματήσει, όχι. Απλά δεν θα έχει αυτή την εβδομάδα. Δεν θα έχει σήμερα μπάσκετ.

Όχι, στο μπάσκετ χθες την ανακοίνωση των αριθμών που θα φοράνε οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο τη νέα σεζόν. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα αγωνίζεται με το νούμερο 3. Ο Μπράνκο Μπάντι επέλεξε τον αριθμό 7, ενώ ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις παραμένει με τον αριθμό 11. Το αγαπημένο το 28 θα έχει ο Γκέρσον Γιαμπουσέλ. Ο Ιζακ Μπόγκα θα φορά το 32, ενώ ο Φαλ, ο Μουστάφα Φαλ, θα έχει το νούμερο 93. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης επιστρέφει στον αριθμό 0 που φορούσε και τη σεζόν 23-24 μετά την αποχώρηση του TJ Shorts που είχε εκείνο, που είχε αυτόν τον αριθμό την περασμένη σεζόν. Ο Δημήτρης Μωράιτης βλέπω που επέστρεψε και αυτό στο ρόστερ, θα έχει το 6 που πέρυσι είχε ο Τζέντι Όσμαν. Ο νεαρός Ιάσονας Βαρβαρίτης, αυτός είναι μια περίπτωση που θα πρέπει να κοιτάξουμε. Είναι το νέο όνομα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Πήρε το νούμερο 12, έχει γεννηθεί το 2010 και έχει ύψος 2-2. Αγωνίζεται ως forward και center και έπαιζε στον Πλάτωνα μέχρι την περασμένη σεζόν. Και είναι και διεθνής με την Εθνική Παίδων.

0: Και πριν πάμε σε πολιτικό δελτίο, να πούμε για την Εθνική Μαροκού που ευχήθηκε ταχύα ανάρρωση στον Αγίου Μπελκάμπη. Μπορεί ο άσος του Ολυμπιακού να μην αγωνίστηκε στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο, να μην χρησιμοποιήθηκε γιατί στην αποστολή ήταν. Ωστόσο, τα λιοντάρια του Άτλαντα προφανώς και του ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση, δείχνοντας τη στήριξή τους σε αυτό. Και με αυτό θα πάμε σιγά σιγά στον Sky για να ακούσουμε το πολιτικό δελτίο. Pass the mic like pass the peas like they used to say. Some MFers don't like how Sally walk. I tell y'all fools is hella cool, her ladies from Cali talk. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Ποια εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Η Ανίτα Δημητρίου στην ΚΑΠΑ. Την απόφασή μου για το 28 θα τη λάβω με γνώμονα την ενότητα. Τι λέει για τη βοήθεια Βέροφ και πώς κρίνει την κυβέρνηση. Βερολίνο πολλά, Λευκοσία 0. Τι μας διδάσκει η υβριδική ρωσική επίθεση στη Γερμανία σε σχέση με το Video Gate, ποιες εταιρείες προσέλκυσε το Ταμείο Επενδύσεων και πώς το ξενιστέρι ανακατεύει το χρηματιστήριο του κρασιού. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
5: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
4: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
5: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
6: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
7: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτιτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
9: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Σε τάρια Βαγιανίδης. Σπίτι μου, Κωνσταντίνα και γκολ. 0-1 για την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια το διεθνέ μας. Γιανούρης με τη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει το τσόλι. Τσόλις, Κωνσταντίνας είναι. Κωνσταντίνας για τον Καρέτσα. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 0-2. Το παρθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Όσο στη κέικ κάνει το 0-2. Πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το εκδόσιμο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Θαράλος Διέγκο Αρμάτο Μαραδόνα. Σκοράρει για την εθνική μας ομάδα.
14: Η εθνική ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, ωραία ο Κωνσταντέλιας. Με τη μεγάλη Κωνσταντέλιας. Πάσα και γκολ. 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάντερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν έδωσε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να τις δράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Φανάλι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς, μέσα στο Χάπτεν Πάρκ. Θα μας θυμούνται για χρόνια και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6. Τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής που θα πάμε παρέα με τον Χάρη Χριστογλού στη ρύθμιση του ήχου, τις επιλογές της μουσικής, τον Σωτήρη Ταμπάκο, Άρτια Φιχθέντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, να έχει πάρει τη σκητάλη από τη Σοφία Θεοδωράκη, Γιώργο Ζαχαρίου στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Είχαμε πει νωρίτερα για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, για το σημερινό, συγγνώμη, ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε σε πολύ λίγο και τον Γιώργο Τσανακά να συζητήσουμε για όσα έγιναν χθες στο Πανθεσσαλικό και κυρίως για το τι θα συμβεί με τον Αγίου Μπελκαμπή που θα χειρουργηθεί σε πολύ λίγο, γιατί πρόκειται για μια δύσκολη μεταφορά. Είναι γενικότερα ένα χειρουργείο το οποίο θα ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών πρώτα τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και εν συνεχεία τον οργανισμό του Ολυμπιακού, που θα πρέπει να ψάξει να βρει κάποια λύση τώρα με αυτή την πολύ άσχημη εξέλιξη.

Πάμε τη δήλωση του προπονητή της Sporting Λισαβόνας, του Λουίς Μπόρζες, ο οποίος αποθέωσε τον Φώτιο Ανίδη μετά την νίκη της ομάδας του επί της Νασιονάλ. Ήταν ευχαριστημένος με την απόδοση του Έλληνα επιθετικού. Είχε ευκαιρίες, είχε δοκάρει ο Φώτης. Γενικότερα, παρότι πέρασε ως αλλαγή και σημείωσε, μεταξύ άλλων, είναι δύσκολο να αφήνεις εκτός τον Φώτη, γιατί αξίζει να παίζει, είναι άδικο για εκείνους. Για μένα είναι καλό το γεγονός ότι έχω δύο επιθετικούς που μου δημιουργούν ευχάριστο πονοκέφαλο. Στο μέλλον μπορούν να παίξουν και οι δύο. Φαντάζομαι ότι αναφέρεται στον Λουίς Σουάρες, τον Κολομβιανό, που είναι και αυτός ένας τρομερός σκόρερ. Και αν θυμάμαι καλά, είναι και ιδιαίτερη δυναμία του Γιώργου Πετρίδη, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Επομένως, ναι, τώρα και με τον Φώτιο Ανίδη να βρίσκεται στο ρόστερ τη Sporting, είναι πάρα πολύ ευχάριστος ο μονοκέφαλος για οποιονδήποτε προπονητή να έχει αυτά τα δύο όπλα στην φαρέτρα του.

0: Σας το είπα νωρίτερα και καλώς ορίζω τον Γιώργο Τσανάκα δίπλα μου. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι. Να πούμε λίγο για τον Ολυμπιακό, για τον Ολυκαμπή γενικότερα και για όλο αυτό το. Θα το πω κανιβαλισμό εγώ. Όλο αυτό που συμβαίνει με την αναπαραγωγή της φάσης, με τα σχόλια που γίνονται.
1: Την ίδια λέξη μου πει εγώ χθες το βράδυ στο σχόλιο. Γιατί εντάξει, είναι τραγικά τα όσα λέγονται, τα όσα γράφονται. Καλά, εντάξει. Και πολύ μεγάλη μερίδα, με μερίδα ευθύνης έχει και το συνάφι μας, έτσι, τι να λέμε τώρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: 100%. Μέσα σε όλη τη Μαυρίλα, εγώ να πω και ένα μπράβο στο Ζώτα Σίλβα. Ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που είχε την ψυχραιμία σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Να φωνάξουν οι παίκτες του να φτιάξουν αυτό το τείχος προστασίας που λέμε, να μην φαίνεται τίποτα. Μπράβο βέβαια και στην Κοσμοτέ TV. Εγώ θα πω που με το που αντιλήθηκε το μέγεθος του τραυματισμού, τα πλάνα ήταν μακρινά και δεν έδειχνε.
0: Όπως πρέπει να γίνεται δηλαδή.
1: Δεν έδειχνε διάφορα κόντινα πλάνα, γιατί ήταν πολύ σοκαριστικό το θέαμα. Και αφού το προστάτεψε τον ποδοσφαιριστή, το συμπαίκτη του, του φίλου του και την εικόνα του Ελκαμπή, παρά με συμπαίκτη του, και μετά τα όσα έκανε έτσι, κλαμμένος ήταν και που ζήτησε έτσι και από τους οπαδούς να φωνάξουν το όνομά του. Εντάξει, είναι τώρα πολύ σοκαριστικό αυτό που έχει γίνει, με πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Παγωμάρα γενικά. Από παντού, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Όλοι βλέπω ότι είναι σοκαντισμένοι.
1: Καλά, προφανώς. Δεν ήθελε πραγματικά ουσιαστικά κανείς να βγει να παίξει το δεύτερο ημίχρονο. Και παρότι ο προπονητής, όπως είπε, ότι τους ρώτησε ποιος θέλει να βγει και κανείς δεν του είπε κάτι. Το γεγονός τώρα ότι περπατούσαν κατά κάποιο τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο παίκτες του Ολυμπιακού. Φαινόταν ότι απλά μπήκαν για να
0: τελειώσει το παιχνίδι.
1: Για να τελειώσει το παιχνίδι. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα πρώτα απ' όλα για το παιδί. Δύσκολα για τον οργανισμό, για ένα τόσο αγαπητό ποδοσφαιριστή, για ένα θρύλο του Ολυμπιακού. Αλλά θα ακουστεί και δύσκολο, θα ακουστεί και άσχημο. Είναι αυτό που λέμε, η ζωή συνεχίζεται. Αλλά εντάξει, πραγματικά ήταν σοκαριστικό όλο αυτό που γίνεται χθες με το Ελκαμπή. Έρχεται μετά ο τραυματισμός στην ίδια ώρα και ο τραυματισμός στο Πυρόλα. Έρχεται αμέσως μετά ο τραυματισμός και του Ρόκα. Όλη αυτή η διαιτησία τώρα που ήταν τραγική. Και πλέον ο Ολυμπιακός πρέπει να δει τι θα κάνει. Θα έχει συλλογηθεί σήμερα ο Ελκαμπή από τον Χρήστο Θεό. Και συνέχεια θα πρέπει να δούμε με ποιον ποδοσφαιριστή θα αλλάξει τη λίστα. Πρέπει να ξέρουμε ότι μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου που ήταν η λίστα, μέχρι τότε, όποιος ποδοσφαιριστής θα είναι και στο ρόστερ, μπορεί να δηλωθεί. Οπότε ουσιαστικά θα πρέπει κάποιος από αυτούς που είναι ανεκτός. Δηλαδή, αν θα είναι ο Ρόκα, αν θα είναι ο Γκαρθία, αν θα είναι ο Σιπιόνι ή αν θα είναι ένας από τους κλέοι των Γιάρεμτσουκ. Τώρα αυτό είναι μια δύσκολη απόφαση από την ομάδα, τον προπονητή. Ίσως να χρειαστεί να γίνουν και κάποιες κουβέντες, γιατί βλέπουμε ότι ο Κλέιτον ακόμα δεν έχει δικαιώσει καμία περίπτωση προσδοκίες μετά την απόκτησή του. Με τον Γιάρεμτσουκ είδαμε ότι οι σχέσεις δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές και ο Γιάρεμτσουκ ήταν αδιάφορος στην προετοιμασία. Εφόσον γίνει μια κουβέντα, ειδικά με τον Ουκρανό, θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση, εγώ λέω, για τον Ολυμπιακό.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κιόλας ότι ό,τι και τώρα να πάρει παίκτη Ολυμπιακός δεν μπορεί να δηλωθεί στην Ευρώπη.
1: Καλά, ναι,
0: το είπαμε,
1: Είναι ξεκάθαρο. Απλά τώρα ξέρεις, είναι πολύ πρώιμο να συζητήσουμε το οτιδήποτε. Γενικότερα γύρω από όλη αυτή την κατάσταση και τα όσα έχουν συμβεί, είναι πάρα πολύ πρώιμο και πραγματικά απορώ και με όσους έχουν και τη διάθεση για κράξιμο, για βρίσιμο και ακόμα για ποδοσφαιρική κουβέντα. Δεν με απασχολεί καθόλου πραγματικά, όσο άσχημο και να ακούγεται το ότι ήρθε το μάτς 1-1, το ότι ο Ολυμπιακός πετάξει 2 βαθμούς. Αλήθεια δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή για μένα είναι το τελευταίο και το λιγότερο σημαντικό από κάθε άλλο.
0: Το παιδί να ήταν καλά και όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.
1: Ναι, βέβαια. Αυτά προς το παρόν, γιατί τώρα καταλαβαίνεις είναι και νωρίς ακόμα.
0: Δεν έχει ξεκινήσει, φαντάζομαι, δεν έχετε κάποια ενημέρωση.
1: Δεν έχουμε ακόμα το παραμικρό, οπότε τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε και περισσότερα.
0: Έγινε. Θα τα πεις και με τους ακροατές αργότερα, μετά το Σωτήρι Ταμπάκο, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Τελική ευθεία της εκπομπής. Big Wings Sport FM 94,6. Τα είπαμε με τον Γιώργο Τσανάκα για όσα διαδραματίστηκαν εχθές στο Βόλο, για όσα αναμένονται να γίνουν στον Ολυμπιακό μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή. Ο Ικάρντι είναι ελεύθερος. Ο Ικάρντι είναι ελεύθερος, φίλε μου, αλλά και να τον πάρει ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να το δηλώσει στη λίστα, γιατί δεν ήταν στο ρόστερ μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας. Για τον φίλο τον Αντρέα που λέει ότι ο Τσικίνιο έπαιζε πάλι εξτρέμ και ότι ο Γκαρθία ήταν μέσα μέχρι το 75. Φίλε μου, δεν νομίζω ότι έχουν πολύ το δικό σου σκεπτικό στη δεδομένη περίπτωση. Νομίζω ότι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού είναι του σκεπτικού ότι ας ήταν καλά ο Ελκαμπή και ας έχανε ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει σε αυτό, αλλά πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη. Πολύ σημαντικό από την άποψη ότι πρώτα απ' όλα καταρακώνει την ψυχολογία. Δηλαδή, βλέπεις έναν συμπαίκτη σου, ακόμα και αντίπαλο σου, έναν αντίπαλό σου να υποφέρει έτσι. Δηλαδή, τι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν είναι και όρεξη. Και προχθές, ας πούμε, την Τετάρτη στο παιχνίδι της Εθνικής που τραυματίστηκε η Αγγελοπούλου, τα κορίτσια δεν μπορούσαν να παίξουν. Δεν είχαν ψυχολογία. Το πάλεψαν, δεν μπορούσαν. Μην τα βλέπετε όλα ως ομάδα. Δείτε τα λίγο και ως ατομικά. Πώς μπορεί να αισθάνεται ο καθένας. Είναι πολύ άσχημο όλο αυτό. Το site το δικό μας λέει ανέβασε το πρώτο. Εντάξει, τώρα δεν θα σχολιάσω καν. Ειλικρινά δηλαδή. Γενικότερα είναι πολύ άσχημος. Πάρα πολύ άσχημος ο τραυματισμός και πραγματικά μακάρι το παιδί να έχει ταχεία ανάρρωση ο Ελκαμπή για τον ίδιο πρώτα απ' όλα να είναι υγιής, γιατί για τον ποδοσφαιριστή είναι δουλειά. Δεν δουλεύει και δεν μπορεί να έχει καλή ψυχολογία. Είναι πολύ σημαντικό το να επιστρέψει και να είναι υγιής, να είναι καλά.

Στην Ισπανία βλέπω εδώ βίντεο που έχει διαρρεύσει με τον Βινίσιους και τον Μουρίνιο. Δεν έδωσε λέει ο Βραζιλιάνος το χέρι στο Μουρίνιο και προκάλεσε αντιδράσεις. Τώρα αυτά θα υπάρχουν. Γενικότερα κάθε φορά που κάνει κάτι ο Βινίσιους θα μπαίνει στο επίκεντρο στη Ρεάλ. Να πούμε μια καλημέρα στον Δημήτρη από τη Σιγκαπούρη που πανηγυρίζει για τη νίκη της ΑΕΚ χθες και εύχεται και καλή ανάρρωση στον Ελκαμπή.

Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά ήρθε η ώρα να τα μαζεύουμε. Να δώσουμε και σε λίγο τη σκητάλη αρχικά στη Σοφία Θεοδωράκη και εν συνεχεία στον Σωτήρη Ταμπάκο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ εγώ τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής. Αρχικά Σοφία Θεοδωράκη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Στη συνέχεια το Σωτήρη Ταμπάκο που πήρε τη σκητάλη. Γιώργος Ζαχαρίου ήταν στο μικρόφωνο για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επίθεση από τα μπακ μέχρι και τις 12. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Αρκόφη, η μουσική χωρίς εσένα, είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
4: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
4: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή 3 κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
7: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Και την πεθερά μου που δεν το πιστεύω.
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
9: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.

0: τη Citavision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Citavision. Ένα με σένα.
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την AIMS. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
2: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda.

0: Cypress Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Ρυθμός. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Και γλυκό Σεπτέμβριο να έχουμε. Μπήκαμε κιόλας στον ένατο μήνα του 2026. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο και τον Μάκε Αντωνίου που είναι μαζί μου στο στούντιο.
1: Καλημέρα,
0: Μάκε μου, θέλω να μου πεις κάτι. Τι τραβάει τους στίχους του αγαπητού.

Να ξέρεις όσες θάλασσες και αν ξόδεψες, την ίτσα μας ποτέ δεν θα ξορκίσεις. Πολλά ευρύτερο το μήνυμα που στέλνει εδώ στο στίχος. Μπορεί να αναφέρεται σε μια αγάπη, σε μια σχέση, αλλά άμα το προσεγγίσεις ευρύτερα, δηλαδή, έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι με την πορεία μας στη ζωή. Ό,τι και να κάνουμε, ούτε το χρόνο νικούμε, ούτε και το πλήρωμα του. Και την ίτσα από το χρόνο δεν την αποφεύγει και δεν την ξορκίζει κανείς. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Είναι λοιπόν ένας κύκλος ο χρόνος, φίλες και φίλοι, που μας φέρνει αλλά και που μας παίρνει στιγμές και ανθρώπους, για κάποιους από τους οποίους οφείλουμε να μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, η οποία και σήμερα περιλαμβάνει επίσης θέματα επικαιρότητας, ιστορικές διαδρομές και βέβαια μουσικές επιλογές που θεωρώ ότι θα αγγίξουν τις χορδές συναισθημάτων. Όπως ακριβώς θα κάνει και το εισαγωγικό μας τραγούδι, μιας και μπήκε ο Σεπτέμβρης και μας βρήκε να κρατούμε συντροφιά τις αναμνήσεις του καλοκαιριού.

0: Έτσι μας βρίσκει ο Σεπτσεύρης. Πραγματικά μας λείπουν εκείνες οι στιγμές του καλοκαιριού. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον 049. Λατρεμένη συνήθεια η εκπομπή. Σε ευχαριστώ, να σε καλά φίλε. Να χαιρετήσω τον φίλο 219 που ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο για το άθλημα της πυγμαχίας στην Κύπρο, λόγω του ότι αρκετά γυμναστήρια δεν είναι αδειοδοτημένα από τον ΚΟΑ και λόγω κάποιων προσωπικών διαφορών μεταξύ κάποιων, έχουν σταματήσει να γίνονται αγώνες ούτε καν υπό την αιγίδα του ΚΟΑ, όπως και Παγκύπρη. Υπάρχουν αρκετοί αθλητές, είτε ταλαντούχοι ή όχι, που σταματούν λόγω αυτών των καταστάσεων. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Θα το ψάξουμε. Το μόνο που μπορώ να σου πω αυτή την ώρα είναι ότι θα το ψάξουμε. Λοιπόν, έμπα του Σεπτέμβρη, δεν γίνεται να μην συναντήσουμε το τουρνουά Πέιαπολ Νεόφυτος Χανδριώτης στη μνήμη του διεθνούς καλαθοσφαιριστή και άριστου φοιτητή Νεόφυτου Χανδριώτη που έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2015. 11 και 13 του Σεπτέμβρη, του Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία στη Λευκοσία, αυτή η τεράστια εκδήλωση που πέρα από το θέαμα και την ψυχαγωγία που προσφέρει, προβάλλει την Κύπρο, προβάλλει τη Λευκοσία και είναι μαζί μας ο αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Έγκομης και θα τον χαρακτηρίσω ψυχή αυτής της διοργάνωσης, ο αγαπητός Πανίκος Κωνσταντίνου. Αντιδήμαρχε, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Όλα καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Θα έλεγα ότι ήδη είμαστε 5 μέρες πριν την έναρξη της καθόδου των ομάδων. Είμαστε όπως πάντοτε κατενθουσιασμένοι, κατασυγκινημένοι, γιατί καταφέρνουμε για ακόμα μια χρονιά να τιμήσουμε τον πρωταθλητή μας. Για μας είναι πρώτης το στόχος, γι' αυτό ξεκινήσαμε το τουρνουά αυτό, γι' αυτό θα το συνεχίζουμε για πάντοτε όσο έχουμε υγεία.
0: Και όσο έχετε αντοχή.
1: Αντοχή, δόξα τω Θεώ, υγεία να υπάρχει και αντοχή να έχουμε.
0: Το κατασυγκινημένοι που είπες δείχνει ακριβώς, ερμηνεύει ακριβώς αυτό που κάνετε. Βάζετε μπροστά σας μπροστά την καρδιά. Και σημαντικό του τον
1: Πανίκο. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα και να πω εδώ ότι κάθε χρόνο εγώ προσωπικά έχω το ίδιο θέμα. Όταν αναφέρομαι σε αυτή την εκδήλωση κατασυγκινούμε και προσπαθώ να το διαχειριστώ, αλλά για μας φάρος φωτεινός είναι τόσο ο πρωταθλητής όσο και ο πατέρας του, ο φίλος μου ο Δημήτρης και η Μέρη, τους οποίους ευχαριστώ.
0: Και στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης των συναισθημάτων, αγαπητέ Πανίκο, είναι που κάθε φορά αφήνεις θέσεις και για κάποια παιδιά που δίνουν τον δικό τους αγώνα έτσι και ψάχνουν την χαρά μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και τους παραχωρείς και τα θέσεις και τα δωρεάν εισιτήρια και το εντάσσω στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης της καρδιάς μας. Και μπράβο σου.
1: Είναι πρώτης της σημασίας για μας. Φέτος στο τουρνουά εντάσσεται και ο αγώνας με Special Olympics. Θα γίνει την πρώτη ημέρα του τουρνουά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου αγώνα, κάτι που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, όπως βέβαια και η επίσκεψη πρώτος κλασάτων καλαθοσφαιριστών των ομάδων το Σάββατο στις 12 του Σεπτέμβρη στο παιδογκολογικό τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου, όπου θα χαρίσουμε λίγη χαρά σε όλα τα παιδάκια εκεί. Με δώρα που θα διαθέσουμε, θα φωτογραφηθούν και όπως είπα θα προσφέρουμε.
0: Είναι μια άλλη παράμετρος αυτή που μας σημειώνει, η οποία δεν είναι εύκολο να την πετύχεις όταν έχοντας απέναντι σου τεράστιους άσους της καλαθόσφαιρας, όμως έχετε καταφέρει να κοινωνήσουν και αυτοί τα μηνύματα μέσα από αυτή την εκδήλωση. Και έχω διαβάσει συνεντεύξεις και προσεγγίσεις αθλητών και προπονητών των ομάδων που θα έρθουν και αναφέρονται όλοι στον Νεόφυτο Χανδριώτη. Που αυτόν είναι σημαντικό για μας.
1: Έχουμε περάσει απίστευτες στιγμές πίσω από τις κάμερες. Να θυμηθώ τώρα μια συνάντηση που είχαμε με τον Δημήτρη τον Χαντριώτη για τη Μέρη, μαζί με τον Βασίτη Σπανούλη, όταν ήρθε στην Κύπρο σαν προπονητής τότε στο Περιστέρι. Ήταν σε μια αίθουσα του σταδίου Τάσου Παπαδόπουλος Ελευθερία, όπου ειλικρινά έκλαιαν σαν μωρά. Δηλαδή είναι απίστευτο, τώρα το staff του είναι το ίδιο που έχει στην εθνική ομάδα και έβλεπες αυτούς τους ανθρώπους κατασυγκινημένους. Και αυτό που με ικανοποιεί ιδιαίτερα είναι ότι ερχόμενοι εδώ ξέρουν τα πάντα για τον νεόφυτο. Δηλαδή, τι να σου πω, αν πάρεις τώρα ας πούμε το Γιάννη τον Σφερόπουλο, θα σου μιλήσει για τον νεόφυτο. Ο Σπανούλης, ο Μπαρτζόκας, όλοι όσοι έχουν περάσει από εδώ, μιλούν για τον πρωταθλητή.
0: Και αν εσύ, Νίκο, δεν μπορεί να κρύψεις τη συγκίνησή σου, πώς μπορεί να την κρύψει ο κύριος Χαντριώτης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Χαντριώτη.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, Δημητρή μου.
2: Καλημέρα, Πανίκο μου.
0: Μόλις τώρα ο αγαπητός Πανίκος, αγαπητέ Δημήτρη, περιέγραφε τα μηνύματα που έχουν κοινωνούν πάντα οι πρωταγωνιστές αυτής της διοργάνωσης, οι αθλητές και οι πρωταγωνιστές, για το πρότυπο νεόφυτος Χαντριώτης. Και το νιώθεις και εσύ αυτό, το νιώθεις έτσι πολύ έντονα.
2: Ναι, το νιώθουμε ως οικογένεια πολύ έντονα. Είναι κάτι που μας κατασυγκινεί και μας κάνει περήφανους. Βασικά, τι να πρωτοθυμηθώ κι εγώ, δεν ακούσα από την αρχή τον Πανίκο, αλλά...
0: Είμαι τη συνάντηση με τον Σπανούλη.
1: Δημήτρη, αναφέρθηκα στη συνάντηση που κάναμε στο γραφείο με τον στάφ του... Σπανούλη που στο τέλος της ημέρας ήταν συγκλονισμένοι, ναι.
2: Ναι, ήταν συγκλονιστικό. Εκεί ήταν και ο Νίκος ο Ζήσης, ένας εξαίρετος άνθρωπος. Ο Βασίλης ο Σπανούλης, απίστευτος. Βασικά θυμάμαι, Πανίκο, και με τους διαιτητές. Τους τα φώτα που τους μιλούμε πάντα, όλο το team των διαιτητών, επιπρόσθετα άρα με τους προπονητές και τους που ενημερώνουν και τις ομάδες τους, όπως τον Ιτούδη, που μας είπε εκεί στο σωματείο της ΕΘΑ ότι συγγνώμη διότι δεν ενημέρωσα αυτούς τους δύο παίχτες και μέναμε και τον βλέπαμε, ας πούμε, τι μας λέει. Είναι απίστευτο. Και τους διαιτητές τους μιλήσαμε και τους εξηγήσαμε, ας πούμε, γιατί γίνεται αυτό το τουρνουά, ποια είναι η σχέση του Νικόλα με τον νεόφυτο, τι έκαμε ο νεόφυτος, ας πούμε, στη ζωή του, και ήταν απίστευτα συγκινητικές στιγμές.
0: Και
1: είναι οι διαιτητές που διορίζονται κάθε χρόνο από την Ευρωλίγκα, διότι και οι διαιτητές μας είναι πρωτοκλασσάτοι διαιτητές από την Ευρωλίγκα που έρχονται. Για αυτούς μιλάω, Δημήτρης.
0: Και ξέρετε, δεν είναι απλά ένας τίτλος Payable Tournoi Νεόφυτος Χαντριώτης. Και σημαντικό τούτο. Η αλήθεια αυτού του τουρνουά, δεν θέλω να πω για επιτυχία, απλώς λέω η αλήθεια αυτού του τουρνουά, την οποία νιώθουν και οι αθλητές και οι προπονητές, αλλά πολύ περισσότερο και ο κόσμος, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα και τρέχει να εξασφαλίσει το εισιτήριό του, είναι ότι ξέρουμε γιατί κάνουμε αυτό το τουρνουά. Και είναι εκπληκτικό αυτό πραγματικά.
2: Αν μου επιτρέπετε...
0: Ναι, κύριε Χαντριώτη.
2: Σάβα, χθες ένιωσα έτσι την ανάγκη, εκτός του ότι θέλω ξανά να ευχαριστήσω εδώ τους εμπνευστές και τους διοργανωτές, τον φίλο μου τον Πανίκο και τον Νικό.

0: και όλη την οικογένεια Κωνσταντίνου, διότι είναι απίστευτο να διοργανώσεις αυτό το τουρνουά. Είναι η 7η φορά, έχει γίνει θεσμός.
1: Από το 2018. Μάλιστα. Από το 2018.
0: Και δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και την ομάδα, τις ομάδες που συμμετέχουν και ιδιαίτερα τον πρωταθλητή Ευρώπης τώρα, Ολυμπιακό, ο οποίος είναι η 5η φορά. Και μάλιστα για τον coach Μπαρτζόκαν είναι η 6η συμμετοχή του από τις 7, διότι ήρθε και μια ως προπονητής της Κίμκι. Και δεν υπάρχουν λόγια για την ομάδα του Ολυμπιακού και το πώς νιώθει που έρχεται εδώ στο τουρνουά. Όπως επίσης και τη μεγάλη μας χαρά που έχουμε για πρώτη φορά τον μεγάλο Άρη Θεσσαλονίκης, του τεράστιου Βασίλη Σπανούλη και του Νίκου Ζήση μαζί μας, και τον ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Ο οποίος Άρης, λόγω και του ποδοσφαιρικού Άρη και των δικών μας των παιδιών που αγωνίστηκαν στον Άρη, έχει πάρα πολλούς φίλους στην Κύπρο. Επειδή αναφερθήκε ο κ. Χαντριώτης στον Μπαρτζόκα Πανικομού, να πούμε ότι μαζί με τον Σπανούλη και τον Όντετ Κάτας θα διδάξουν και σεμινάριο καλαθόσφαιρας, έτσι.
2: Ναι, ναι, είναι κάτι που προστίθεται και αυτό φέτος. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα γίνει σεμινάριο προπονητός στο στάδιο Ελευθερία. Θα μιλήσει ο Βασίλης ο Σπανούλης, ο Όντετ Κάτας ο προπονητής της Μακάμπι Τελαβίβ, και τελευταίος θα κλείσει το σεμινάριο ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας. Είναι μια προσφορά της διοργάνωσης σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και του ΚΟΑ προς τους Κύπριους προπονητές, και το σεμινάριο θα προσφερθεί δωρεάν. Δηλαδή τέτοιου επίπεδου σεμινάρια για να παρακολουθήσει
1: απευθύνεται σε συγκεκριμένο πληθυσμό, έτσι, δεν είναι ανοιχτό για όλους.
2: Στους προπονητές με άδεια προπονητή, ναι. Και το τονίζω ότι είναι δωρεάν, διότι τέτοιου επίπεδου σεμινάρια πρέπει ο κάθε προπονητής να πληρώσει χιλιάδες ευρώ για να πάει στο εξωτερικό να παρακολουθήσει, και θα το έχουμε φέτος για πρώτη φορά στο νησί μας στα πλαίσια του τουρνουά του νεοφυτού μας, και θα είναι κάτι που επίσης θα καθιερώθει.
1: Και οι φίλοι έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια ή ακόμη υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, ούτως ώστε να μεταφέρουμε το μήνυμα στους φίλους ακροατές για το πότε και πώς μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο?
2: Νομίζω ότι μέχρι την, ίσως και αύριο, θα ανακοινωθεί sold out τόσο στην Κερκίδα Γκερίνια, τόσο στην Αμόχωστο. Νομίζω ότι η Γκερίνια από στιγμή σε στιγμή δεν πρέπει να είναι διαθέσιμη. Το πρωί που παρακολουθούσα την κίνηση, νομίζω είχα μείνει 17 μόνο εισιτήρια.
1: Η Κερίνια, να το ερμηνεύσουμε αυτόν, η Κερίνια δεν θα είναι διαθέσιμη. Εννοούμε την κερκίδα της Κερίνιας.
2: Ποτέ δεν είναι διαθέσιμη.
1: Η Κερίνια στην καρδιά μας είναι πάντα διαθέσιμη. Δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμη πρακτικά με την κατοχή. Κάμνουμε αυτούς τους συνειρμούς, Πανίκο, και ξέρεις πολύ καλά ποια είναι η σύνδεση της Κερίνιας με την Έγκομη, γιατί η Έγκομη ήταν η μεγάλη αγκαλιά της ΑΕ Καραβά και της ΠΑΕ Κερίνιας μετά τον πόλεμο. Εκεί ενοποιηθήκαμε, εκεί κάναμε την ΠΑΕΚ, στο οίκημα της ΕΘΑ Έγκομης, και ο σεβασμός εμάς των Κερινιωτών απέναντι σε εσάς τους Εγκομίτες και της ΕΘΑ ιδιαίτερα είναι απέραντος.
2: Το θυμούμε, Σάβα μου, επειδή είμαι λίγο πιο μικρός από εσένα, σας απολάμβανα όταν παίζατε στο χωμάτινο γήπεδο της ΕΘΑ. Και μάλιστα θυμούμε αρκετά από τα ονόματα.
1: Από τους παίχτες που αγωνίζονταν τότε.
2: Από τους παίχτες που αγωνίζονταν τότε.
1: Έχει βγει και το πρόγραμμα, Πανίκο, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρασκευή, δώσ' μας το πρόγραμμα την Παρασκευή.
2: Παρασκευή ξεκινάμε στις 6 ώρα το απόγευμα με το Άρης Μακάμπι Τελαβίβ. Στο ενδιάμεσο, όπως έχω πει, είναι ο αγώνας Special Olympics. Και στις 9 η ώρα είναι ο μεγάλος αγώνας του Ολυμπιακού Πειραιώς με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Την Κυριακή ξεκινάμε στις 3:45 το απόγευμα, Άρης Ερυθρός Αστέρας, και στις 6 το απόγευμα είναι το Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Και θα είναι και τηλεοπτικά αυτά τα παιχνίδια,
2: έτσι. Θα είναι τηλεοπτικά από τη
1: CETA Vision.
2: Και επίσης σε άλλες 20 χώρες του εξωτερικού, πάμε και στο εξωτερικό, και διαδικτυακά σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή είναι και αυτό κάτι το φοβερό, το ότι πάει το τουρνουά Νεόφυτος Καντριώτης, το Payable Basketball Tournament Νεόφυτος Καντριώτης, σε όλο τον κόσμο.
1: Έχετε δώσει τεράστιες διαστάσεις σε αυτή τη διοργάνωση, πολύ μεγαλύτερες από όσο ενδεχομένως να υπολογίζατε όταν ξεκινούσατε το 2018, αγαπητέ Πανίκο.
2: Το όραμα ήταν εκεί και υπάρχει και σκοπεύουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο κάθε χρόνο, αγαπητέ.
1: Και χαιρόμαστε γιατί στο όραμα αυτό συμμετέχει και ο ΚΟΑ και η Ομοσπονδία και ο Δήμαρχος Λευκωσίας.
2: Ασφαλώς η εταιρεία Payable που είναι ο κύριος χορηγός και τους ευχαριστούμε ξανά και ξανά, όπως και όλους τους άλλους χορηγούς, διότι είναι μια διοργάνωση με τεράστιο budget, και ευχαριστώ όλον τον κόσμο που στέκεται στο πλευρό μας για να γίνεται εφικτή αυτή η διοργάνωση.
1: Παρήκο μου, καλή επιτυχία ξανά, να σας ευχηθούμε. Το ξέρεις ότι εμείς είμαστε εδώ πάντα, δίπλα σας, κοντά σας, συνοδοιπόροι σε αυτή την όμορφη προσπάθεια.
2: Σάβα μου, είσαι από τους πρώτους που μιλώ όταν ξεκινούμε να μπαίνουμε στο τελικό στάδιο και είσαι από τους πρώτους που βάζεις το χέρι σου σε αυτή τη διοργάνωση και σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Είμαι ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που κάνετε εσείς πραγματικά. Σου το λέω από καρδιάς. Ο τελευταίος λόγος στον κύριο Χανδριώτη.
0: Σάβα μου, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω θερμά. Είσαι ένας απίστευτος άνθρωπος, Σάβα. Και το έχεις δείξει με την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια και μπορώ και εγώ να το πιστοποιήσω με την όλη σου στάση έναντι του Νεόφυτου μας και όλων αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω επιπρόσθετα, μια και αναφέρατε για την Κερίνια, να τονίσω ότι από την πλευρά της μητέρας του, της Μέρης, ο Νεόφυτος έχει ρίζες από την Κερίνια.
1: Έχει ρίζες στην Κερίνια.
0: Είναι είναι από τον Λάρναγαν της Λαμπίθου και από τον Άγιο Ερμόλαο και ο παππούς του Νεόφυτος που πήρε και το όνομα ο Νεόφυτος κλείστηκε και από τους Εγγλέζους μέσα στο κάστρο της Κερίνιας, φυλακίστηκε, τέλος παντών να μιλούμε αρκετές ώρες.
1: Όχι, θα τα αφήσουμε εδώ, είναι εκπληκτικά γοητευτικές οι πληροφορίες που μας έδωσες. Θέλω μόνο να μου πεις ποιον τραγούδι θα θέλει τώρα ο Νεόφυτος εκεί στους κήπους του ουρανού να απολαύσει.
0: Εννοείται το τραγούδι του Σαββόπουλου. Διότι στον Καραϊσκάκη, όπως πάντα Σάβα, η αφιέρωση είναι αυτή στον Νεόφυτο και επίσης να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι και το πολύ σημαντικό είναι ότι θα πάνε στο παιδογκολογικό.
1: Το είπε ο Πανίκος από την αρχή, το πρωτάξαμε.
0: Είναι απίστευτα εμπλουτισμένο το τουρνουά και θερμά συγχαρητήρια στον Πανίκο, στον Νικόλα και σε όλους τους συντελεστές.
1: Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Οδείς το Γεώργιο Καρεσκάκη αφιερωμένο στον Νεόφυτο μας.

0: και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένες.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Και εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Sherlock Holmes, το σήμα των τεσσάρων και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
4: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Dixan υγρό απορρυπαντικό 3,87 λίτρα, 11,50. Σουπλίν μαλακτικά 730 ml από 3,75, τώρα 2,95. Φίνις ταμπλέτες 100 τεμάχια από 17,95, τώρα 16,50. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
8: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
9: Αν η δεξία είναι τρόπο ζωή για σένα, τότε έλα στου ειδικού και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλου ευεξία με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχει 13ο μισθό, μπόνου, ταμείο προνοία, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύει σε μια δυνατή ομάδα. Μέλο του ομίλου Παπαέλληνα που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment.papakicap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Η παρουσία της Κύπρου, φίλες και φίλοι, στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της Μεσογείου άρχισε το 1983 στην Καζαμπλάνκα με μόλις 4 αθλητές, 2 στην ιστιοπλοεία και 2 στον τζούτο. Και φτάσαμε στους 20 Μεσογειακούς του 2026 με τη συμμετοχή 145 αθλητών και αθλητριών σε 24 αθλήματα και οι οποίοι μας χάρισαν 18 μετάλλια. 4 περισσότερα από τους προηγούμενους Μεσογειακούς στο ΟΡΑΝ. 7 χρυσά, 6 αργυρά και 5 χάλκινα μετάλλια ήταν ο εξαιρετικός αγωνιστικός απολογισμός στο τάραντο της Ιταλίας. Εξαιρετική όμως και η συνολική εικόνα της αποστολής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, με τους αθλητές μας να προτάσουν το ήθος ακόμη και στον ενθουσιασμό της επιτυχίας τους. Όπως ο πολυνίκης αθλητής μας στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων Μάριος Γεωργίου, ο οποίος κατακτώντας το χρυσό στο σύνθεο της ενόργανης γυμναστικής και το αργυρό στο δίζυγο, πρόταξε τη χαρά του και την προσπάθεια του συναθλητή του, νεόφυτου Κυριάκου, που κατέλαβε την τρίτη θέση.
13: Και συγχαρητήρια, κέρδισες ακόμα 2 μετάλλια, έναν αργυρό μετάλλιο στο δίζυγο και έναν χρυσό μετάλλιο στο μονόζυγο. Να πούμε ότι στο βάθρο ήταν μαζί σου και ο νεοφύτος Κυριάκου. Θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου και πώς βιώσατε αυτή την επιτυχία μαζί.
14: Κοίταξε, η αλήθεια είναι τελικό, ο πρόσφυγος που είχα στο δίζυγο, η αλήθεια είχα λίγο αγχώρια για το πρόγραμμα που θα εκτελούσα. Εντάξει, στο βάθμισα μαζί με τον Τούρκο, εντάξει, έτσι είναι η κρίση, πήρα άλλο ένα μετάλλιο που είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και που για την απόδοση μου αλλά και που την βαθμολογία. Τώρα, όσον αφορά για τον τελικό μου μαζί με τον νεόφυτο Κυριάκου, ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό γιατί όλες οι αθλητές σχεδόν οι 4 είχαν πέσει, άρα εγώ πρέπει να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, να χτυπήσω σωστά το πρόγραμμα μου, ούτως ώστε να πάρω το χρυσό. Και με τον Κυριάκου, με τον Φίτο βασικά, έπρεπε να κάνει για να πιάσει μετάλλιο, για να βρει στο βάθρο. Και όταν έκανε το πρόγραμμα, για μένα ήταν με πολλά μεγάλη μου συγκίνηση, γιατί το να μοιράζεσαι με τον σαχητή σου το ίδιο βάθρο είναι τεράστια επιτυχία. Και το ότι μπόρεσε και διαχειρίστηκε το άγχος, γιατί ήταν τελευταίο αθλητής που ήξερε ότι πρέπει να κάνει. Το άγχος είναι πολύ διαφορετικό με το να απλά να βγει το πρόγραμμα. Μπράβο του και πιστεύω ότι σαν ομάδα θα πάει πάρα πολύ καλά.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Απολαυστικός όμως, με όλη τη σημασία της λέξης, και ο πρωταθλητής μας Μίλεν Τραϊκόβιτς. Απολαυστικός στην αγωνιστική του προσπάθεια, απολαυστικός και στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε αμέσως μετά το τέλος της κούρσας του στα 110 μέτρα με εμπόδια, όπου μας χάρισε και την ισοφάριση της Πανκύπριας επίδοσης, για τον τρόπο με τον οποίο δέχθηκε αυτό. Και χρησιμοποίησε ο ίδιος το ρήμα, το απολαμβάνω. Και ο Μίλαν Τραϊκόβιτς είναι εδώ μαζί μας και ελπίζω να είναι το ίδιο απολαυστικός όπως ήταν αμέσως μετά την κούρσα του. Μίλαν μου, σε χαιρετώ.
15: Καλημέρα Σάβα μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
12: Και σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Πολύ περισσότερο όμως σε ευχαριστώ για γίντα 50 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό που μίλησες στο ΡΙΚ. Έδωσες μηνύματα δεκαετιών, πραγματικά.
15: Εντάξει, τι να πω, Σάβα, καταρχάς ήμουν χαρούμενος για τον αγώνα μου και εννοείται ως πιο πλέον μεγάλος και έμπειρος να πω στην ομάδα. Έπρεπε κάποιος να μιλήσει έτσι, πώς να σου το πω.
12: Το εχάριγες όμως, έτσι.
15: Σίγουρα, ναι. Χαίρομαι πλέον την κάθε κουρσά. Όπως είπα και στην συνέντευξή μου, ξέρω ότι δεν μου έχουν μείνει πολύ μεγάλοι αγώνες και προσπαθώ να το απολαμβάνω κάθε φορά και νομίζω μου βγαίνει κιόλας, γιατί έχω αποβάλει και το άγχος. Πλέον είμαι και πολύ χαρούμενος, μπορώ να πω, με αυτά που έκανα στην καριέρα μου και ό,τι άλλο έξτρα έρθει είναι καλό, αλλά και να μην έρθει, εγώ το απολαμβάνω.
12: Προσδιόρισες χρονικά, είπες τελευταίο Μεσογειακό, ήταν το τελευταίο κοινοπολιτιακό, μου έχει μείνει μια Ολυμπιάδα. Πόσο σίγουρος είσαι?
15: 100%, 100%. Μου, νομίζω ήρθε η στιγμή να βγουν και οι νέοι μπροστά, έχουμε πολύ ταλέντο, Εγώ αν υπολογίσω ότι από σήμερα κοινοπολιτιακή και μεσογειακή είναι σε 4 χρόνια. Εγώ είχα βάλει στόχο την Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες του 28 και νομίζω θα είναι η τελευταία μου Ολυμπιάδα, δεν ξέρω αν θα είναι ο τελευταίος αγώνας, γιατί κάτι σκέφτομαι. Θέλω ο τελευταίος μου αγώνας να είναι στην Κύπρο, να με δει ο κόσμος μας, να τους αποχαιρετήσω έτσι όπως πρέπει. Νομίζω κάπου εκεί μετά την Ολυμπιάδα, αρχές του 29.
12: Θα είναι Παγκύπριοι αγώνες ή θα είναι το meeting το διεθνές?
15: Θα το δούμε ακόμα, δεν θέλω να σκέφτομαι τόσο μακριά, ξέρεις. Κάνεις τους στόχους για μακριά, αλλά...
12: Πολλές φορές έρχονται ανατροπές, έτσι.
15: Ναι, σίγουρα, και εντάξει, είναι, το νιώθω και τώρα και μπορώ να πω με βεβαιότητα για όλους τους αθλητές ότι ναι, μπορώ να κάνω ένα πλάνο το πότε να σταματήσεις την καριέρα σου, αλλά ξέρεις, όταν αν κοντεύει αυτή η περίοδος, δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος, καταλάβες.
12: Ναι. Έχω την εντύπωση, εγώ έτσι το ερμηνεύω, και από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκες αγωνιστικά, όχι μόνο την κούρσα στους μεσογειακούς αγώνες, γενικά το πώς επέστρεψες μετά την ταλαιπωρία του τραυματισμού σου, ότι αυτή η χρονιά που διάγουμε, ίσως είναι η πιο μεστή, η πιο όρημη σου χρονιά. Το νιώθεις και εσύ αυτό?
15: Ναι, μπορεί να το πεις και έτσι, αν και εγώ προσωπικά το αντιμετωπίζω κάθε χρονιά διαφορετικά. Φέτος ευτυχώς χωρίς προβλήματα, γι' αυτό ήρθαν και τα αποτελέσματα. Εντάξει, έχει 2 μεγάλους αγώνες και παίρνει 2 μετάλλια, εννοείται θα είναι μια από τις πιο επιτυχημένες σου χρονιές, σίγουρα. Αλλά ναι, υπάρχει διαφορά έτσι στον τρόπο που το αντιμετωπίζω. Γιατί ξέρεις, όταν ήμουν πιο μικρός και έρχονταν οι επιτυχίες, ήταν όλα μέσα από τον ενθουσιασμό, την αδρεναλίνη που έχεις σε αυτή την ηλικία. Τώρα ξέρεις, είναι όλα πιο όρημα, ξέρεις τι θες, ξέρεις να μπαίνεις μέσα σε έναν αγώνα και να αντιμετωπίζεις, ας πούμε, τα προκριματικά, τον ημιτελικό διαφορετικά, τον τελικό, κατάλαβες. Και είναι, τα περνά όλα πιο όρημα.
12: Σε αυτή την πιο όρημη προσέγγιση, Μίλαν μου, να τολμήσω να σε ρωτήσω ποιο ρόλο παίζει η θυγατέρα σου?
15: Πιστεύω ότι η τελευταία τετραετία που θα κάνω, δηλαδή από το Παρίσι, όταν γεννήθηκε η Αναλής μέχρι το Λος Άντζελες που ελπίζω να με δει και να θυμάται λίγο, είναι κυρίως για αυτή. Και είχα κάνει σκέψεις, διότι μεγαλώνοντας, ξέρεις, έρχονται και κάποια προβλήματα τραυματισμών. Είχα κάνει τη σκέψη μετά το Παρίσι να σταματήσω την καριέρα μου, αλλά με τη γέννησή της και το πώς έγινε αυτό που ήμουν στο χωριό και ήρθα στην Κύπρο και πήγα
12: στο Ολυμπιακό χωριό και... ήσουν στο Ολυμπιακό, ναι, χωριό, ναι. Απλώς για τους φίλους ακροατές που το λέω αυτό.
15: Και έγιναν οι αγώνες και έκανα και μια πολύ καλή επίδοση και ήρθα και ένατος στους Ολυμπιακούς. Μου έδωσε το κίνητρο και είπα μέσα μου ότι ξέρεις, θα πάω ακόμα μια Ολυμπιάδα, αλλά θα το κάνω καλά, ας πούμε. Και ναι, μέχρι στιγμής πάει πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
12: Και ξυπνάς και συναντάς το χαμόγελο της, το κλάμα της πολλές φορές, και αρχίζεις να επαναπροσδιορίζεις αξίες και προτεραιότητες στη ζωή σου, και θεωρώ ότι έπαιξε έναν ρόλο σημαντικό στο να κοινωνούμε τον Μίλαν όπως τον κοινωνούμε σήμερα και μέσα από αυτή την συζήτηση, τον οποίο ενδεχομένως να μετρήσεις ακόμη περισσότερο αργότερα, όταν καθώς μεγαλώνει το κορίτσι σου. Τεράστια, τεράστια η ψυχική δύναμη που σου έχει δώσει.
15: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ξέρεις, πάντα έχεις για κάποιον να αγωνίζεσαι. Δηλαδή, εγώ ως ένας αθλητής πάντα έμπαινα μέσα, αγωνίζομουν, εννοείται και προσωπικά, ας πούμε, για μένα, ήταν η οικογένεια σου, ήταν για την ομάδα σου, τη χώρα σου, και τώρα έχει μπει και η κόρη μου μέσα στα κίνητρα μου και πιστεύω είναι και πολύ μεγάλο και μου βγαίνει κιόλας καλά στο γήπεδο.
12: Στο γήπεδο. Έτσι, στιγμιαία έρχεται μπροστά σου την ώρα που είσαι στο Βατήρα για την εκκίνηση?
15: Εννοείται, Σάβα μου, και... Αν έχεις προσέξει και στην παρουσίαση, σχηματίζω με το χέρι μου ένα γράμμα.
12: Ναι.
15: Το οποίο έχω και μια ιστορία γι' αυτό. Μετά τον αγώνα, ένα άλλο παιδί από μια άλλη χώρα και από την Ελλάδα βασικά και με ρώτησε πώς λένε την κοπέλα μου. Του λέω ότι λένε Νίκη. Και εμένα τη λένε Αναστασία, όπως μου είπε κάπως. Και μου λέει, σε είδε η κοπέλα μου να σχηματίσει αυτό και είπε, μα δε τι ωραίο είναι, ξέρεις, γιατί δεν το κάνεις κι εσύ. Του λέω, αυτό είναι η κόρη μου, ξέρεις, είναι ο αλφα, δεν είναι.
12: Και ξέρεις, είναι ένα μήνυμα το οποίο στέλνεις εκείνη τη δεδομένη στιγμή, αλλά είναι εσένα που στηρίζει περισσότερο εκείνο το μήνυμα που στέλνεις.
15: Ναι, σίγουρα. Έτσι. Δηλαδή, πολλά τα δείχνεις εκεί, αλλά στην ουσία ό,τι κάνεις εκεί είναι αυτά το τελευταίο, ξέρω εγώ, motivation που θα πάρεις πριν την εκκίνηση. Εντάξει, κάποιοι κάνουν διάφορες τρέλες. Εγώ προσπαθώ να είμαι ήρεμος και συγκεντρωμένος. Ένα μικρό έτσι σήμα και ναι, είμαι έτοιμος να τον αγώνα.
12: Και αυτό που είπες τώρα, μπορώ να το καταλάβω στο 1 εκατομμύριο% με το νεύμα που κάνεις και με το σηματάκι. Όλοι μας το κάναμε. Και εγώ το έκανα στην τηλεόραση αυτό. Με μια κίνηση του χεριού, με την πένα. Ιδιαίτερα στην κόρη μου που όταν ήταν 6 χρονών της έκανε αυτό το νόημα για να με δει στο σπίτι και να αρχίσει να βιντεογραφεί τις εκπομπές μου.
15: Ναι.
12: Και με αυτό τον τρόπο στα 6 της χρόνια μου βιντεογράφησε από το ΡΙΚ καμιά 40 κασέτες, τις οποίες το ΡΙΚ δεν έχει. Δεν έχει στο αρχείο του αυτό το υλικό, εν πάση περιπτώσει, αλλά το χρωστώ στο κορίτσι μου στα 5 του χρόνια, 6 χρονών. Ήταν μόλις είχαν βγει τα βίντεο για το καλό. Οπότε μπορώ να καταλάβω τον ενθουσιασμό και την απόδοση αυτού που κάνεις και εσύ με το κορίτσι σου.
15: Ναι.
12: Ήθελες το χρυσό, το είπες και όλα στις δηλώσεις σου αμέσως μετά, όμως ο τρόπος με τον οποίο δεν πήρες το χρυσό, πήρες το αργυρό, ήταν 3 εκατοστά, μόνο 3.
15: Ναι, ήταν μια κούρσα πολύ καλή, στο τέλος πολύ γρήγορη, δηλαδή τώρα θα σου πω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τα πούμε πριν τον αγώνα και να σου πω ότι ας πούμε ένα παγκύπρο ρεκόρ δεν θα σου φαίνεται το χρυσό μετάλλιο. Δεν θα το περίμενες ότι θα πάει τόσο γρήγορα. Φυσικά ο άλλος αθλητής ήταν αρκετά δυνατός, προσπάθησα να τον πιάσω, αλλά όταν τερμάτισα και μέσα από μια μικρή απογοήτευση που είχα την ώρα του τερματισμού, όταν κατάλαβα ότι βγήκα δεύτερος, όταν είδα την οθόνη με τα αποτελέσματα και είδα ότι ισοφάρισε τον παγκύπρο ρεκόρ και απλά το παιδί έτρεξε ακόμα πιο γρήγορα, είπαμε, έπρεπε να ήμουν χαρούμενος, δεν είχα άλλη επιλογή, ενώ έκανα την καλύτερη στιγμή της ζωής μου και ήταν αρκετή για το μετάλλιο και εννοείται ήμουν χαρούμενος.
12: 3 εκατοστά διαφορά, 13,25 εσύ, 13,22 Γάλλος, με τον οποίο έχετε επικοινωνία, διατηρείτε σχέση, γνωρίζεστε ή
15: ναι, είναι
12: μόνο η συνάντηση την ώρα του αγώνα?
15: Είναι πιο μικρός, γενικά εγώ έχω τρέξει πολλές φορές μεγάλους, μετά λίγο πριν την απονομή όταν βρεθήκαμε εκεί και με τα δύο τα παιδιά είναι και οι δύο από τη Γαλλία, μου λέγανε ξέρω εγώ συγχαρητήρια και για το πόσο ξέρω εγώ μακριά πήγαινε η καριέρα μου και το πόσο σταθερό είμαι όλα αυτά τα χρόνια και ότι όταν ήταν μικροί με έβλεπαν στην τηλεόραση. Ξέρεις, εγώ φτάζω τώρα γιατί οι περισσότεροι είναι αρκετά νεαροί. Και
12: είσαι ο μεγάλος τους τώρα. Είσαι ο μεγάλος τους.
15: Ναι, ναι, ναι.
12: Και νομίζω ότι θα νιώθεις αλλά ότι λειτουργεί και ένας σεβασμός από αυτούς σε σένα. Με τον τρόπο
15: που ναι, είναι αυτό που λαμβάνω τα μηνύματα και που μου το λένε και ήδη είναι και πολύ ωραίο για να καταλάβεις. Δηλαδή να έρχονται παιδιά που μπορεί να κέρδισαν και κάτι και πιο μεγάλα μετάλλια από μένα, αλλά να μου λένε ότι ας πούμε όταν ήταν μικροί έβλεπαν εμένα στην τηλεόραση. Ναι, αυτό σε γεμίζει και περηφάνεια ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα. Και ναι, είχαμε την κουβέντα εκεί πριν να μας δώσουν τα μετάλλια και τους έλεγα, ξέρω εγώ, όλους τους Γάλλους που έτρεξα μαζί τους από τα παλιά τα χρόνια και σχολιάζαμε λίγο και ήταν πολύ ωραίο.
12: Εδώ ο φίλος ο Μάκε που είναι υπεύθυνος του ήχου και θέλω να ακούσεις σε κάποια στιγμή τα τραγούδια του Μάκη και του Αντωνίου, ιδιαίτερα το μύθο της Γοργόνας που τραγουδά μαζί με τον Μυρτιά ή τον Πασχαλίδη, θα ανανουρίσει και το κορίτσι σου. Πραγματικά. Λοιπόν, όταν θα κλείσουμε, βρες το μύθο της Γοργόνας. Ο Μάκη λοιπόν, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του ήχου εδώ στο σταθμό και έχει και αυτό το ταλέντο, λέει μου, θα βάλουμε καμιά κούρσα του Μίλαν, να θυμηθούμε κι εμείς. Να βάλουμε την Γλασκόβη, Μίλαν.
15: Να την βάλουμε
12: την Γλασκόβη. Πάμε.
16: Εδώ είναι ο Μίλαν Τραϊκοβιτς από τη Σερβία και τη Σουρτούλιτσα, στα 9 του χρόνια στην Κύπρο με τους γονείς του στη Λεμεσό. Συμμετοχή στο τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων και έκτος στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι εξαιρετικός αθλητής, γυμνάζεται με τον Αντώνη Γιαννουλάκη στη Λεμεσό. Βάση χρόνων εδώ είναι ο Λαγκάρτ, ο Ορτέγα, ο Λαγκάρτ και ο Τραϊκοβιτς έχουν τους τρεις καλύτερους χρόνους, αλλά μιλάμε για ψηλά εμπόδια, μιλάμε για τελικό. Κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική. Μιλάμε για 5 ψηλά εμπόδια και για 60 μέτρα. Ο Δουβαλίδης είναι το ελληνικό πρόσημο στην κούρσα αυτή και ο Τραϊκοβιτς, ο οποίος ψάχνει το πρώτο του μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση. Είναι εξαιρετικός ο Κύπριος και σε λίγες μέρες κλείνει τα 27, ο Δουβαλίδης τα 32. Τελικός 60 εμπόδια. Τραϊκοβιτς ξεκινάει εξαιρετικά όπως και ο Πότζι. Τραϊκοβιτς προηγείται αυτή τη στιγμή, ανεβαίνει ο Πότζι. Ο Δουβαλίδης είναι πίσω. Τραϊκοβιτς είναι μπροστά. Τραϊκοβιτς με τον Λαγκάρτ. Ο Λαγκάρτ πρέπει να κερδίσει και δεύτερο ο Τραϊκοβιτς. Νομίζω ότι ο Λαγκάρτ έχει κερδίσει και δεύτερο ο Τραϊκοβιτς. Θα δούμε όμως. Πέσανε μαζί πάνω στο νήμα. Εδώ ο Λαγκάρτ μπορεί να έχει κάνει και την μεγάλη έκπληξη και επιτυχία ο Τραϊκοβιτς. Εδώ ο Λαγκάρτ θα δούμε. Ο Τραϊκοβιτς ξεκίνησε καταπληκτικά. Ο Τραϊκοβιτς είναι ο νικητής. 7-60. Χρυσό μετάλλιο για την Κύπρο. Ο αθλητής από τη Λεμεσό. Και είναι ο νικητής, νόμιζε το έχασα τον Λαγκάρτ, με ένα εκατοστό είναι μπροστά. Μίλαν Τραϊκοβιτς, πρωταθλητής Ευρώπης, 7-60. Εδώ είναι ο Μίλαν Τραϊκοβιτς, ο αθλητής του Αντώνη Γιαννουλάκη, οι αναμνηστικές φωτογραφίες και ο εθνικός ύμνος Κύπρου, ο κοινός εθνικός μας ύμνος, το στιγμή του Μίλαν Τραϊκοβιτς.

0: Μίλαν Ντράγκοβιτς, μπορεί κάποιος να μετρήσει σε τιμή αυτές τις στιγμές του εθνικού μας ύμνου?
1: Σίγουρα όχι. Σάβα μου είναι στιγμές περηφάνειας. Είναι, ξέρεις, όταν κατακτάς ένα τέτοιο μετάλλιο επίπεδο πανευρωπαϊκό, απλά δεν ξέρω, ζεις εκείνη την ώρα, αν περνάει η ώρα, αλλά μπορεί να μην το καταλαβαίνεις ακόμα τι γίνεται. Για να πω και κάτι για το πόσο σημασία, ας πούμε, έχει η νίκη και όχι, ας πούμε, κάποιον υλικό αγαθό, ας πούμε. Δηλαδή το μετάλλιο το πήρα και ήμασταν με τη, θυμάμαι, ήταν η νίκη, η γυναίκα μου στον αγώνα και πηγαίναμε με το λεωφορείο πίσω στο ξενοδοχείο και ξέχασα το μετάλλιο μου στο λεωφορείο κανονικά, το άφησα. Γιατί εκείνη την ώρα ήμασταν
0: συνεπαρμένοι από τον ενθουσιασμό και τη συγκίνηση.
1: Εγώ τώρα ήμουν προαθλητής Ευρώπης. Τώρα ένα κουτάκι που μου δώσανε που έχει μέσα το μετάλλιο, απλά το αφήσαμε στο λεωφορείο και φύγαμε. Και όταν έφτασα στο ξενοδοχείο, τα άλλα τα παιδιά από την Κύπρο μου είπαν: πού το μετάλλιο το δούμε, πού το. Σε λέω: απαναγία μου, ξέχασα το λεωφορείο. Και παίρναμε τηλέφωνα. Ευτυχώς ήταν, ξέρεις, γραμμή των αγώνων. Και οι διοργανωτές μας βοήθησαν και το εντόπισαν και μας το έφεραν πίσω στο ξενοδοχείο.
0: Ναι, όμως είναι εύστοχος ο τρόπος με τον οποίο ξεχώρισες το υλικό, το μετάλλιο, από τα συναισθήματα που φέρνει αυτό το μετάλλιο.
1: Ναι, και από αυτό που πέτυχες, δηλαδή αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή τώρα αν είχες το μετάλλιο, όχι, δεν αλλάζει το γεγονός ότι ήσουν πρώτος, ας πούμε.
0: Να πάμε και λίγο στον Απόλλωνα, να ρίξω καμιά ματιά. Το Απόλλωνα άφηκε στο μόνο του, έλειπες στο ευρωπαϊκό.
1: Ναι, έχω αρκετές απουσίες.
0: Πρέπει να τις αναπληρώσουμε.
1: Νομίζω, ναι, σήμερα νομίζω θα γίνει μια μικρή έτσι.
0: Άντε να δούμε. Μίλαν Ντράγκοβιτς, χίλια ευχαριστώ και για αυτή την ανταποκρισή σου. Να τα πούμε πολλές φορές ακόμα, μην ανησυχείς. Ήθελα να σου πω, επειδή όταν σου πω με ποιο τραγούδι να κλείσουμε, λες μου πάντα, κύριε Σάβα, έβρε το εσύ, μια φορά είπες μου για τη Βύση, μια... βρήκα ένα τραγουδάκι το οποίο νομίζω να σε εκφράσει. Ο Μίλαν Ντράγκοβιτς πια σαν ιστορία και σαν ιστορία του κυπριακού αθλητισμού καθρεφτίζεται στα μάτια δεκάδων, εκατοντάδων, χιλιάδων παιδιών μας. Όπως καθρεφτίζεσαι και στα ματάκια της κορούλας, έτσι. Και είναι μια υπέροχη δημιουργία του αείμνηστου Λεμεσανού Στέλιου Ψή, τον οποίο γνωρίζεις φαντάζομαι, την οποία ερμηνεύει η Μαρία Έλενα Κυριάκου μέσα στα μάτια των παιδιών και ο Μίλαν Ντράγκοβιτς. Σε ευχαριστώ, Μίλαν. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Σάβα μου. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την πλατεία Τροόδους δίπλα από τον μετεωρολογικό σταθμό.
1: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
8: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
10: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

100 χρόνια κεραυνό Στροβόλου, φίλες και φίλοι. Και την Κυριακή, στο πλαίσιο της σειράς των εκδηλώσεων για να τιμηθούν τα 100 χρόνια του, ο κεραυνός τιμά αυτή την Κυριακή το ποδοσφαιρικό του τμήμα. Το οποίο βέβαια σήμερα δεν υπάρχει, αλλά η ιστορία του

0: εκεί είναι καταγραμμένη και με πολλές, πάρα πολλές όμορφες στιγμές, και την οποία ιστορία θα μοιραστούμε με έναν φίλο, έναν κύριο, έναν παλιό αθλητή του κεραυνού, με μια ιδιαίτερη έτσι ιστορία, άρα καλύτερα θα μας τα πει ο ίδιος. Πανίκο Αμιαντίτης. Αγαπητέ Πανίκο Αμιαντίτη, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα Σάβα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Και συγκίνησες σε ο ύμνος του κεραυνού.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά είναι ξυπνά αναμνήσεις. Τι να πω.
0: Πρώτα απ' όλα, πριν πάμε στην ιστορία του κεραυνού, επειδή επέρασες μια τεράστια περιπέτεια, την οποία ανακοινώνησαν και οι φίλοι μας, όλοι την έχουμε κοινωνήσει και όλοι σε κάποια στιγμή ευχηθήκαμε να είναι όλα περαστικά. Ήταν περαστικά και ο Πανίκος Αμιαντίτης είναι ξανά. Είσαι απόλυτα καλά, Πανίκο μου.
1: Που έζησα για ένα νήμα, μια λεπτή γλωσσή.
0: Μια κλωστούλα, μια κλωστούλα.
1: Ευτυχώς είχα ανθρώπους δίπλα μου, οι οποίοι προσεύχονταν για μένα. Πάρα πολλοί κόσμος μετά έμαθα ότι προσεύχονταν για μένα. Νιώθω ευγνώμων το ότι ζω. Τι να πω, δεν έχω κανένα.
0: Και αντί να κάτσεις σπίτι σου να πεις να κοιτάξω την υγεία μου, να κάτσεις δαμέ, είσαι ξανά όπως ήσουν τότε που αγωνιζόσουν. Να τρέχεις, να τρέχεις, να τρέχεις για να διεκπαιρεώσεις την ευθύνη που ανέλαβες.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή που ξύπνησα, γιατί ήμουν 10 μέρες, 12 μέρες αναστολή, μόλις ξύπνησα, η αλήθεια ότι οι πρώτες μου ανησυχίες και έννοιες ήταν αυτό το θέμα. Παρόλο που δεν είχα ακόμα συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση που πέρασα. Εντάξει, τον κεραυνό τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Είναι και ιδιαίτερες συνθήκες επειδή πέρασα από διάφορα τμήματα του κεραυνού, τον ένιωσα πολύ τον κεραυνών, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στην καταφόσφαιρα και στην επιταλέτη αντισφαίριση, σε ψηλό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα αθλήματα. Άρα έχω ιδιαίτερους δεσμούς των κεραυνών και δεν είναι κάτι που νιώθω υποχρέωση μου να προσφέρω για αυτή την εκδήλωση, γι' αυτό και ανάλαβα την πρωτοβουλία να τρέξω αυτά τα πράγματα.
0: Επειδή είπες νωρίτερα ότι στον κεραυνό σε διάφορα τμήματα, επειδή η πλήστη των φίλων του κεραυνού και των φιλάθλων γνώρισαν τον Πανίκο Αμιαντίτη ως ποδοσφαιριστή, κάμε μας έτσι μια αναδρομή πρώτα για το πώς άρχισες την αγωνιστική σου σχέση με τον κεραυνό Στροβόλο, από τον οποίο κατάγεσαι, έτσι, στο Στροβόλο γεννήθηκες.
1: Ναι, με Στροβολιώτης. Μετά από ένα αγώνα.
0: Ήταν 8-9 χρονών τότε.
1: Ναι, 10-11 εκεί. Ναι. Από το 72 και μετά είχε να γνωρίσω τον πρόεδρο του κεραυνού, Πάρη Μπαπαέλληνα, ο οποίος μόλις είχε έρθει από το ΑΠΟΕΛ, μεταγραφή των κεραυνών.
0: Τότε ήταν αθλητής.
1: Και ξεκινήσαμε έτσι κάποια φιλικά αποδειγματικά παιχνίδια εκεί στον κεραυνό μαζί με τον ξάδελφο του Νάσου Παναγιώτου, τον αδερφό του, τον Θάνο, τον αδερφό του Πάρη. Και βρέθηκα εκεί στον κεραυνό να παίζω μπάσκετ, ενώ η ασχολία μου από μικρός σε στο

0: άρρωστο με το ποδόσφαιρο, με τα γκολ που έβαζα. Αλλά βρέθηκα στο μπάσκετ και συνέχισα στο μπάσκετ.
1: Και πιάσες και τον τίτλο με την εφηβική ομάδα του Κεραυνού την περίοδο 76-77.
0: Και στα 15 μου είχα την τιμή και τη χαρά μαζί με κάποιους άλλους συμπαίκτες, Γαβριήλ, Λεμέσιος, Κυπριανίδης, Πούρος, να κατακτήσουμε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του Κεραυνού, το οποίο φυσικά ήταν στο εφηβικό επίπεδο, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν ο πρώτος τίτλος του Κεραυνού το 1977.
1: Και είναι και η περίοδος που σε καλεί στην εθνική εφηβική της Κύπρου ο Τάκης ο Λύρας.
0: Ναι, ακριβώς, και είχα την τιμή να παίξω εναντίον των θρύλων τότε του μπάσκετ σε τουρνουά στη Λεμεσόν, Φασούλα, Κοκορογιάννη,
1: Σισμανίδη. Ήταν λίγο πριν έρθει ο Γκάλης στην Ελλάδα.
0: Τότε ήταν τα πέτρινα χρόνια του ελληνικού μπάσκετ. Θυμάμαι ότι μας έλεγαν ότι παίρναν 300 δραχμές το μήνα. Ήταν τα πέτρινα χρόνια του ελληνικού μπάσκετ. Μετά που ήρθαν ο Γκάλης έγινε αυτό το μπούμ που έγινε. Αλλά εμείς ζήσαμε...
1: Δεν ήταν όμως μόνο η εθνική καλαθόσφαιρα στην οποία συμμετείχες. Συμμετείχες και στην εθνική νέων του ποδοσφαίρου αργότερα με προπονητή τον Μανίκο τον Ιακώβου, όταν συνδέθηκες με το ποδόσφαιρο.
0: Το έγινε, εντάξει, εγώ βρέθηκα στο μπάσκετ, αλλά πάντα ήμουν του ποδοσφαίρου. Ενώ είχα μέσα μου το σαράκι του ποδοσφαίρου, γιατί από μικρός μέσα στις αλάνες του Κεραυνού, πίσω από το καθοδοξείο του Καραδά, που τώρα που είναι σημερινή Λεών, παίζαμε όλη μέρα ποδόσφαιρο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μόλις ο Κεραυνός βγήκε στην πρώτη κατηγορία, πήγα έτσι με τα βούτσια του μπάσκετ, το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
1: 79-80. 78-79 ήταν ο πρωταθλητής στη δεύτερη κατηγορία.
0: Ήμουν 16,5 χρονών και βρέθηκα στις προπονήσεις του Κεραυνού με τα βούτσια του μπάσκετ. Και μάλιστα τότε είχαν έρθει ακόμα οι Νίκος Χαραλάμπους, ο Μάρκου Αντωνίου, ο Φιλίππου του πεζοπορικού, Σκουφάρης, Χριστόφορος της ΠΑΕΚ, ο Τζάκης.
1: Ο Τζάκης της ΠΑΕΚ.
0: Ναι,
1: ο Χριστόφορος, τον είπες, ο Ντίνος ο Παπάκης.
0: Ναι. Και θυμάμαι είχε πάρα πολλούς ξένους παίχτες τότε στον Κεραυνό που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία και εγώ ένα μικρό παιδί 16 χρονών.
1: Ήταν ο Ούγγρος ο Τουρπέκη προπονητής.
0: Τουρπέκη, μάλιστα. Βρέθηκα στην 11 δίπλα από το είδωλό μου, τον Νίκο Χαραλάμπου.
1: Τον Νίκο Χαραλάμπου. Πριν πάμε στα του ποδοσφαίρου όμως, να πούμε ότι ναι, μεν έπαιζε σου λιμερά ποδόσφαιρο, άφηνε το μπάσκετ, έπαιζε ποδόσφαιρο, έπαιζε και πινκ-πονκ. Άλλη μια πτυχή που δεν ξέρει ο φίλαθλος κόσμος, και μάλιστα ήσουν και στην εθνική ομάδα εφήβων της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης. Μόλις είχε συσταθεί τότε αυτή η ομάδα.
0: Ναι, μάλιστα. Με το ποδήλατο μου τότε, θυμούμαι νεαρός 14-15 χρονών, ξεκινούσα, πήγαινα στο Γασίπι, έκανα προπόνηση με τον αείμνηστο προπονητή μας Μαύρο Νικόλα, Στίβων, και μετά έφευγα, πήγαινα στα Λευθέρα Παπαγιώτισσας εκεί στην υπεραγορά του Εθνίτη δίπλα και έκανα προπόνηση με τον Κινέζο προπονητή. Ξέχασα τις εποχές και μετά όταν τελειώναμε πήγαινα στον Κεραυνό κατά τις 8-8.30 το βράδυ να κάνω προπόνηση μπάσκετ και μετά να πάω να διαβάσω.
1: Ήσουν ασταμάτητος.
0: Το όφελος από όλα αυτά ήταν ότι δεν σε αφήναν να ξεστρατήσεις, να έχεις, δηλαδή ήταν ένα σχολείο όλα αυτά.
1: Ήταν ένα σχολείο, πραγματικά. Και επειδή είπες ότι επήρνε και να διαβάσεις και η μετέπειτα πορεία σου η επαγγελματική και η ακαδημαϊκή δείχνει το πόσο πάντρεψες, σε εισαγωγικά, τον αθλητισμό και τη γνώση.
0: Σαββά μου, σε ευχαριστώ για τα καλωσόρια, αλλά νομίζω είναι καλύτερα να πάμε στον Κεραυνό. Γιατί,
1: Να πάμε στον Κεραυνό, μην ανησυχείς. Λοιπόν, θα πάμε στον Κεραυνό, ο οποίος ιδρύθηκε όπως ακούσαμε και στο σχετικό στον ύμνο του Κεραυνού το 1926 και τον Γενάρη του 1926 δίνει και τον πρώτο του φιλικό αγώνα ο Κεραυνός με αντίπαλη ομάδα την Πρόοδο Καϊμακλείου την οποία κερδίζει με 1-0 και από εκεί αρχίζει η ποδοσφαιρική του πορεία, φτάνουμε το 64-61 όπου υποβάλλει την αίτηση του για ένταξη στην Κυπριακή. Ξέρεις γιατί δεν τον δέχτηκαν?

0: τότε το κεραυνό.
1: Γιατί δεν ήταν από την πόλη, κάτι.
0: Ακριβώς. Ήταν τότε, υπήρχε ένας κανονισμός στο καταστατικό της ΚΟΠ που έλεγε ότι τα σωματεία της Ομοσπονδίας έπρεπε να είναι εστεγασμένα, ήταν η φράση που έγραφε, εστεγασμένα στην πόλη. Και επειδή δεν ήταν πόλη ο Στρόβολος, όπως είναι σήμερα, δεν έγινε. Και ήβρεν όμως μια άλλη ποτούν την λύση. Ενοποιήθηκε με την Ένωση Νέων Αγίων Ομολογητών. Η οποία ήταν τότε η πρωταθλήτρια της δεύτερης κατηγορίας και τα πρώτα χρόνια αγωνιζόταν ως Ένωση Κεραυνός, έτσι εγκαταγραμμένη και μέσα στα κατάστοιχα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
1: Το όνομα του Κεραυνός το πήρε από το Σάβαν Παναγίδη.
0: Ένας τεράστιος αθλητής.
1: Αδερφόν του Κώστα Παναγίδη σήμερα, πατέρα του νομίζω πρέπει να ήταν, ο οποίος είχε ένα φοβερό σουτ και ήταν ο επωνομαζόμενος Κεραυνός. Και δώσαν το όνομα του σωματείου από το Σάβαν Παναγίδη τότε. Μου θυμίζει και κάτι άλλο, ένα ποδοσφαιριστή που είχαμε στα χρόνια που έπαιξα που είχε έναν απίστευτο σουτ. Δεν ξέρω αν πρέπει να το θυμάσαι, ο Τιμοθέου.
0: Ο Τιμοθέου.
1: Ο Τιμοθέου του Αποέλ. Τάκης Τιμοθέου.
0: Ο Τάκης ο Τιμοθέου. Ο Τάκης ο Τιμοθέου.
1: Έπαιξε και στην ΑΕΚ Αθηνών.
0: Ναι.
1: Αλλά θυμάμαι το χαρακτηριστικό ότι χωρίς να πάρει φόρα, όπως ήταν στεκόταν με την μπάλα στο πόδι του, εξαπολύνει έναν κεραυνό σχεδόν από τη μέση του γηπέδου. Και έχουμε και μέσα στα site που έχουμε το κεραυνό που συζητούμε μεταξύ μας, ένας τερματοφύλακας ο Λάκης Αλιώλης λέει μας ότι σπάσα τα δάχτυλα.
0: Έσπασε τα δάχτυλα του. Να τρέξουμε όμως τα του κεραυνού. Να μου επιτρέψεις να το τρέξω λίγο για να φτάσουμε και στην εκδήλωση μας. Η πρώτη περίοδος που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία ως κεραυνός Στροβόλου είναι η περίοδος 64-65. Τερματίζει πρώτος στον όμιλο Λευκοσία Αλτάντα Κασαμοχώστου του. Ήταν δύο όμιλοι τότε. Ο άλλος ήταν της Λεμεσού Πάφου. Το 68-69 συμμετέχει στο ενιαίο, στο πρώτο ενιαίο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας. Τερματίζει 15ος σε 17 ομάδες και υποβιβάζεται στην νεοσύστατη τρίτη κατηγορία και την περίοδο 70-71 κατακτά τον τίτλο στην τρίτη κατηγορία και μαζί με τον δεύτερο εθνικό άχνας. Πρόσεξε να δεις ομάδες που υπάρχουν σήμερα ακόμη στην δεύτερη κατηγορία. Πρόεδρος ήταν ο Άγγελος Χατζιωσήφ. Γραμματέας ο Τάκης ο Ηλιάδης, ο έμνηστος δικαστής μας και βοηθός ταμείας ο κύριος Πολάκης Σαρής, ο οποίος διετέλεσε και αργότερα πρόεδρος. Ήταν τότε ο Πόλεος από τα μεγάλα ονόματα, ο Ευτυχίου, ο Δημητρίου, ήταν ο Χαριτάκης του Αποέλ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ρένος ο Λοϊζίδης, ο οποίος ετοιμήθηκε πρόσφατα σε μια άλλη εκδήλωση των 100 χρόνων. Ο Βερτίνας, ο πατέρας του Ιάκωβου, που έπαιξε ύστερα και στο Αποέλ και στην Ομόνια Ναρδίπ.
1: Και αυτός είχε φοβερό σου τιμού.
0: Θα είναι ο Βερτίνας στην εκδήλωση από ό,τι ξέρω. Θα είναι. Η καλύτερη του χρονιά στη δεύτερη κατηγορία ήταν την περίοδο 73-74 με προπονητή τον Κώστα Ταλιάνο. Επήρε την τέταρτη θέση και έστειλε μηνύματα για την συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: 77-78 παρολίγο να βγει κατηγορία, τερματίζει δεύτερος πίσω από την Ομόνια Ραδίππου, η οποία ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Ο κεραυνός ναι Παρίκο. Κάνει υπομονή και επιμονή, παίρνει σειρά την επόμενη χρονιά σε εκείνο το αξέχαστο παιχνίδι με τον Χαλκάουρα, τελευταία αγωνιστική. Με νίκη ο Χαλκάνωρας ανέβαινε αυτός, με ισοπαλία και νίκη ανέβαινε ο Κεραυνός, επήρε ισοπαλία έναν έναν, διαμαρτύρεται ο Χαλκάνωρας και ύβραστε σε εφημερίδες ρε Βανίκο μου. Μιαν επιστολή από το φίλο του Κεραυνού, Πανίκο να μιαντίτην, ο οποίος απαντούσε στα όσα έλεγε ο Χαλκάνωρας στην επιστολή του.
1: Ήμουν σε γύρω το παιχνίδι. Ήταν απίστευτη η κινητοποίηση των στροβολιωτών, διότι πρώτη φορά είχε την ευκαιρία να είναι πρώτη κατηγορία και είχαμε καταλάβει το Γάλλη να γίνει την ημέρα. Απίστευτες σκηνές που ζήσαμε, πραγματικά.
0: Να θυμίσουμε τους παίχτες. Μενελάου, Ευρυπίδου, ο Νάκης, ο Πούσκας, ο Γιαννάκης, ο Παύλος, ο Δώρος, ο Ασιώτης, ο Κωστάκης, ο Άθος, ο Σαβίδης, ο Μυράχης, ο Δήμου, ο Γιορκάκης, ο Μινά, ο Σάβα, ο Τάκης και ο Πανίκος Παναγιώτου που ήταν και ο πρώτος σκορ της ομάδας με 19 τέρματα.
1: Δεν είναι μαζί μας.
0: Δεν είναι μαζί μας.
1: Όπως τον Άθον τον Μυράχη.
0: Ο Νάκης.
1: Τον Φότσο. τον Νάκη.
0: Ο οποίος έπαιξε αργότερα για στην ΠΑΕ Κερίνιας.
1: Ναι, ναι. Και κάποιους άλλους χαρακτηριστικά αύριο μέσα στους 150 τόσους που θα τιμήσουμε, 160, έχουμε γύρω στους 30 αποθανόντες.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να τους βρεις όλους αυτούς, ρε Παρικό μου?
1: Κοιτάξτε, η ιδέα να τιμήσουμε τόσους πολλούς ήταν δική μου, με την έννοια ότι εγώ ένιωθα ότι πρέπει να τιμήσουμε όχι αυτούς οι οποίοι ήταν οι καλύτεροι, αλλά γενικά όσους πρόσφερα.
0: Διότι ο καθένας έβαλε το λιθαράκι.
1: Η ιδιαιτερότητα ότι έκλεισε το ποδοσφαιρικό τμήμα, εγώ θεωρούσα ότι όποιος σε βοήθησε, οποιοδήποτε πόστο, είτε ως παράγοντας, είτε ως παίχτης, είτε ως εξωτερικός. Πίστευα ότι όλοι όσοι προσφέραν κάτι έπρεπε να ρίξουμε την εκτίμησή μας και το σεβασμό μας για την προσφορά του. Και αυτό το πράγμα αγκαλιάστηκαν από όλους και εξελίχθηκε σε έναν απίστευτο. Έφερε πάρα πολύ κόσμο κοντά. Έχω χαρακτηριστικά περιπτώσεις που με παίρνουν παιδιά αποβιώσαντων, οι οποίοι κλαίνε και τα εγγόνια τους. Διαπίστευτη στιγμή που έζησα που.
0: Και ξέρεις, είναι και παρακινδυνευμένο, με ποια έννοια το λέω, ότι φυσιολογικό να σου έχει ξεφύγει κάποιος.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι μέχρι την τελευταία στιγμή παίρναμε τηλεφωνήματα και μέχρι τις τελευταίες τρεις μέρες προσπαθήσαμε να ικανοποιήσουμε όλους. Και θα τους ικανοποιήσουμε. Αν εμφανιστεί οποιοδήποτε άλλος, θα τους ικανοποιήσουμε. Δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να δείξουμε την εκτίμηση και το σεβασμό του κερανού προς όλους αυτούς. Αυτός ήταν ο σκοπός.
0: Και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, το οποίο μπορεί να μην υπάρχει σήμερα, Βανίκο, αλλά ήταν μια ιστορία, ιδιαίτερα εκείνα τα τρία χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Ετάραξε πολλά νερά ο κεραυνός.
1: Έτσι, εγώ και είναι αλήθεια, όταν με ρωτούν γιατί τους. Γιατί ας πούμε όλο αυτό και γιατί να τους δω και εγώ χαρακτηριστικά, ίσως μέσα σε όλους αυτούς, ίσως λέω, βρέθηκε κάποιος παιδί ή εγγόνι αυτών όλων που επεράσαν και προσφέραν στον κεραυνό, είτε σαν χορηγή, είτε σαν. Να βρεθεί κάποιος και να ξαναστήσει τον κεραυνό. Και μου λένε, το σκέφτηκα, έτσι έχεις δίκιο. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Μέχρι και τον Μάρκο, εκτός από τον Νίκο του Χαραλάμπου, τον οποίο ανέφερες νωρίτερα. Και ο Μάρκος Μάρκου το αποέλεγε και έπαιξε στον κεραυνό όταν ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία.
1: Αυτός απίστευτος παίκτης, απίστευτος χαρακτήρας, και αυτός είναι στο νοσοκομείο τώρα να του στείλουμε τα περαστικά μας. Έχει ένα πρόβλημα υγείας. Θα έχουμε το
0: γύρο. Τώρα επισκέφθηκα, δείχνει ευδιάθετος. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Ναι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα.
0: Θυμάσαι που έφερε και τον. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο όνομα προπονητή στην Ευρώπη τότε? Φράντσισεκ Φάντροκ. Και τον έφερε ο Σόλος Ζευλάρης, ήταν ο πρόεδρος του κεραυνού, ο εμβληματικός πρόεδρος του κεραυνού.
1: Ναι, γι' αυτό θα τον τιμήσουμε αύριο με ιδιαίτερες τιμές, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κράτησε στις δύσκολες περιόδους τον κεραυνό και ήταν ο κύριος χορηγός του εγώ τιμήματος.
0: Βέβαια, οι φίλοι θυμούνται μόνο την πρώτη παρουσία του κεραυνού. Ο κεραυνός είχε και δεύτερη παρουσία στην πρώτη κατηγορία. Όταν ξαναπήρε το πρωτάθλημα την περίοδο, είχε επιβεβαστεί το 82, 87-88, ήταν ξανά πρωταθλητής και μαζί με την Ομόνια Ραδίππου ανεβαίνουν μαζί στην κατηγορία, αλλά την ίδια περίοδο υποβιβάζεται μαζί με την ΕΠΑ.
1: Και ο Τάκης ο Παπέτσας, μια ξεχωριστή
0: ναι, προσέγγιση. Και ο Τάκης ο Παπέτσας, βλέπω και στο διαδίκτυο κάποια φιλμάκια από παλιά παιχνίδια που σκοράρει ο Τάκης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η πτώση στη δεύτερη κατηγορία μετά το 88 ήταν αρχή του τέλους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή την πρώτη χρονιά της επιστροφής του στη δεύτερη κατηγορία υποβιβάζεται στην τρίτη, ήταν το 89-90. 91-92 είναι τελευταίος στην τρίτη κατηγορία, πέφτει στην τέταρτη κατηγορία. Τελευταίος στον όμιλο Λευκοσίας Κερίνιας, φεύγει για το αγροτικό ποδοσφαιρικό χώρο και εκεί όλα κλείουν. Έτσι.
1: Εγώ ήμουνα μετά το 84 είχα πάει. Με είχε καλέσει ο Παγκύπριος.
0: Επίεσε στον Παγκύπριο, που ήταν και το αποκούμπητο σπουδών μας, Πανίκο Παγκύπριος.
1: Ο Φίλιππο Κρίστοφερ, ο οποίος είναι φίλος εδώ και 50 χρόνια, μέσω του Πετράκη Χατζη Θωμά, με κάλεσε τότε να πάω να τους βοηθήσω, γιατί με είδε ο Πετράκης σε ένα φιλικό τότε κεραυνός από έλθιμα με 2-2 και μετά το παιχνίδι μου είπε ότι σε θέλουμε να πας στον Παγκύπριο, ο Φίλιππο Κρίστοφερ θέλει πέρα.
0: Και είχες και προπονητή και συμπαίκτη τον Μίμητο Παπαϊωάννου.
1: Τον Μίμη Παπαϊωάννου, τον αξέχαστο Μίμη Παπαϊωάννου και αρκετούς άλλους παίκτες από Κύπρο και Ελλάδα, αξέχαστα χρόνια. Αλλά ήθελα να αναφέρω και για τον Φίλιπ Κρίστοφερ, ο οποίος ήταν πραγματικά, όταν είχα κάνει, εμένα το σχολείο μου ήταν ιδιωτικό, ήταν πολύ πιο ακριβό από τους άλλους, και όμως μου είπε, μην το σκέφτεσαι να πας, και αν τελείωσα, μου είπε, πού θα πας, κάτσε να κάνεις το μάστερ σου.
0: Ήταν στήριγμα για πολλούς. Επειδή εξαντλήθηκε ο χρόνος μας, Παρίκο, δώσαμε εξαιρετικά στοιχεία πραγματικά. Έλα σου πω, τι ώρα αρχίζει η εκδήλωση για τους φίλους που ενδεχομένως να θέλουν να την παρακολουθήσουν Κυριακή απόγευμα?
1: Στις 6. Μέχρι τις 8 περίπου θα είναι η εκδήλωση, γιατί έχουν πολλούς να ρωτήσουν. Έχουν κάνει φοβερή προσπάθεια για να μείνουμε μέσα στα χρονικά περιθώρια. Ο παρουσιαστής είναι ο Ανδρέας Βοιαγής. Και μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει η φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνα του Παλεμάχων με την Μιχτήν Παλεμάχων Λευκοσίας, όπου θα έχει και δωρεάν catering και άφθονη μπύρα που μας πρόσφεραν οι χορηγοί μας, μεταξύ άλλων ο Φωτιάδης και κάποιοι άλλοι που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τους τιμήσουμε και αυτούς αύριο στην εκδήλωση. Αλλά είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να περάσουν, να συνεισούν.
0: Να περάσετε όμορφο, Μανίκο μου, καλή επιτυχία. Και επειδή άρχισες με την αγάπη, ένιωσες την αγάπη του κόσμου, και επειδή σου αρέσει ο Πουλοπουλός, θέλω να με αγαπάς. Θέλω να με αγαπάς, το τραγούδι που επέλεξα, γιατί ένιωσες αυτή την αγάπη. Να σε καλά, Πανίκο μου, να σε καλά.
1: Να σε καλά, γεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Ποια εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Η Ανίτα Δημητρίου στην ΚΑΠΑ. Την απόφασή μου για το 28 θα τη λάβω με γνώμονα την ενότητα. Τι λέει για τη βοήθεια Βέροφ και πώς κρίνει την κυβέρνηση. Βερολίνο πολλά, Λευκοσία 0. Τι μας διδάσκει η υβριδική ρωσική επίθεση στη Γερμανία σε σχέση με το Video Gate. Ποιες εταιρείες προσέλκυσε το Ταμείο Επενδύσεων και πώς το ξενιστέρι ανακατεύει το χρηματιστήριο του κρασιού. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
4: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 3,87 λίτρα, 11,50. Σουπλίν μαλακτικά 730 ml από 3,75, τώρα 2,95. Φίνις ταμπλέτες 100 τεμάχια από 17,95, τώρα 16,50. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Πάρτε τον έλεγχο της χολυστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χολυστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χολυστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
7: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί. Τρως το cheeseburger.
9: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Παραπαπα. Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Αθλητισμός και πολιτισμός με πολλά συναισθήματα και το τελευταίο μέρος. Αφού χαιρετήσω και τον φίλο μας τον Μιχάλη. Να είσαι καλά Μιχάλη μου και απόλαυσε. Αν είσαι στα ψηλά στη Σολιά, απόλαυσε το Σαββατοκυριακό σου. Να είσαι καλά Μιχάλη. Το ΕΜΠΑ κάθε Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να μην κάνει και τη βόλτα του και στις θύμισες της σπουδαιότερης νίκης της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου. Στις 5 Σεπτεμβρίου 1998, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με προπονητή τον Πανίκο Γεωργίου κέρδισε 3-2 την πανίσχυρη Ισπανία, μια νίκη που έκανε αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εγκομίτης. Με ο Χριστοδούλου δεξιά. Εγκομίτης. Γιώτης Εγκομίτης επιχειρεί το σιούτ. Γκολ! Ένα θαυμάσιο τέρμα από τον Γιώτη τον Εγκομίτη στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κύπρος-Ισπανία 1-0. Ένα εκπληκτικό, ένα εξαιρετικό τέρμα. Ανάβει εδώ το Αντώνης Παπαδόπουλος. Κύπρος-Ισπανία 1-0. Σκρίναρε ο Μενεναρκίτης, πέρασε την μπάλα για τον Σπόλιαρης, αυτός τον Σινίσα Κόκκιτς. Γκολ! 2-0 η εθνική ομάδα της Κύπρου. Αν είναι δυνατόν. Ναι, η Κύπρος προηγείται της Ισπανίας με 2-0 εδώ στο Αντώνης Προαδόπουλος. Στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, ο Σινίσα Κόκκιτς με ένα θαυμάσιο σιούτ μέσα από την περιοχή κάνει το 2-0. Κύπρος-Κύπρος. Πίτα στην εκτέλεση. Κεφαλιά και τον γκολ! Είδαμε σήμερα 3 καταπληκτικά τέρματα από πλευράς Κυπρίων. Το ένα καλύτερο από το προηγούμενο. Μιλένκος Πόλιαρης με ένα εκπληκτικό τρόπο. Στο 31ο λεπτό κάνει το Κύπρος-Ισπανία 3-1. Και βέβαια με αυτή την εξέλιξη θα βουήξει η ποδοσφαιρική Ευρώπη.

αφιερωμένη αναφορά μας και στον φίλο Πανίκο Γεωργίου και στους πρωταγωνιστές εκείνου του παιχνιδιού που έκανε την Ευρώπη να βουήξει, που σήμερα παίζουν τα παιδιά τους και διακρίνονται και στην εθνική μας ομάδα. Να είναι καλά, να είναι καλά. Είπαμε στην εισαγωγή της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, για τους κύκλους του χρόνου που στα γυρίσματά του μας φέρνει αλλά και μας παίρνει στιγμές και ανθρώπους. Και στους ανθρώπους του αθλητισμού που χάσαμε αυτή τη βδομάδα, πέρα από τον Τίμη Μαυρόπουλο, στη δράση του οποίου αναφερθήκαμε στις εκπομπές το περασμένο Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή, προστέθηκαν άλλοι δύο. Ο πρώτος είναι ο ακαδημαϊκός, παλιός αθλητής και πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, Πάνος Ραζής. Ο καθηγητής Πάνος Ραζής υπήρξε διακεκριμένος επιστήμονας στην πειραματική φυσική υψηλών ενεργειών, με σημαντική διεθνή παρουσία και μακρόχρονη συμμετοχή σε κορυφαία ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Κοινότητας. Η πολυδιάστατη και μακρόχρονη ακαδημαϊκή και ερευνητική του πορεία, η αφοσίωσή του στην επιστημονική αριστεία, καθώς και η σημαντική συμβολή του στην προαγωγή της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο και στην ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο, συνθέτουν μια σπουδαία παρακαταθήκη με διαχρονικό αποτύπωμα. Γεννημένος στη Λεμεσό στις 19 Φεβρουαρίου 1957, ο Πάνος Ραζής αγάπησε τον αθλητισμό συμμετέχοντας στο στίβο αλλά και στην καλαθόσφαιρα. Και ήταν αυτή η αγάπη στον αθλητισμό αλλά και στις επιστήμες η οικογενειακή υπόθεση. Ψάχνοντας το αρχείο μας, βρήκαμε και επιβεβαιωτικά στοιχεία. Στους Παγκύπριους Εφηβικούς Αγώνες που έγιναν τον Απρίλιο του 1974 στο Γάσι Ζή στη Λάρνακα, ο Πάνος Ραζής ως αθλητής του Γασιό κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο μήκος με άλμα 6 μέτρα και 45 εκατοστά. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο αδερφός του Λάμπρος με 6,52. Ο Λάμπρος Ραζής είναι σήμερα υπεύθυνος οφθαλμολογικού τμήματος Γενικής Κλινικής, χειρουργός διαθλαστικής χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη. Πρωταθλητής στίβου ήταν και ο τρίτος αδελφός, ο Νεοκλής Ραζής, ο οποίος είναι επίσης ιατρός. Το 2007, επί θητείας μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και επί Προεδρίας Τίτου Χριστοφίδη, ανακηρύξαμε τον Πάνο Ραζή ως πρέσβη του Fair Play. Η επίσημη ανακήρυξη είχε γίνει στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στην τελετή για την κοπή της Βασιλόπιτας και η οποία αποτελούσε την πρώτη κοινή εκδήλωση μέχρι τότε των δύο φορέων του αθλητισμού ΚΟΑ και ΚΟΕ. Στιγμή συνεργασίας που ταυτίστηκε και με τον αείμνηστο Πάνο Ραζή. Ο δεύτερος άνθρωπος του αθλητισμού που χάσαμε αυτή τη βδομάδα είναι ο σπουδαίος πολυαθλητής, γυμναστικός και προπονητής Παναγιώτης Πιερής, στον οποίο χρωστούμε πολλά. Χρωστούμε και αυτή τη διαδρομή στην ιστορία, την οποία θα αρχίσουμε όμως με τον Αντώνη Παπαδόπουλο. Τον Αύγουστο του 1953 λοιπόν επιστρέφει πτυχιούχος από τις σπουδές του στην Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών ο πρωταθλητής στο στίβο και το ποδόσφαιρο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο οποίος και αποδέχεται τη θέση γυμναστικού στο Ελληνικό Γυμνάσιο Βαρουσίων. Οι εφημερίδες γράφουν ότι αν τελικά η Ανόρθωσης και ο ΓΑΣΙΕ εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες του λαμπρού αυτού αθλητή καθηγητή, αναμφίβολα τόσο ο κλασικός αθλητισμός όσο και το ποδόσφαιρο θα προοδεύσουν πολύ. Όπως και έγινε. Και ο Αντώνης Παπαδόπουλος άρχισε να ζυμώνει το ταλέντο των νέων παιδιών που αγαπούσαν τον αθλητισμό. Ανάμεσά τους ευτύχησε να είναι και ο Παναγιώτης Πιερής, ο οποίος γεννήθηκε στην Άχνα το 1937. Φοιτώντας το πρώτο γυμνάσιο αμοχώς του και με γυμναστικό τον Αντώνη Παπαδόπουλο, ξεδίπλωσε νωρίς το πολύπλευρο ταλέντο του. Τον Δεκέμβριο του 1960 διεξάγονται στο Γάσι Πράξαντο στην Κερίνια οι έκτη φθινοπορεινοί αγώνες στίβου, στους οποίους ο Παναγιώτης Πιερής, ως αθλητής του Γάσι Ζήπια, αφού διετέλεσε και αθλητής του Γασιέ, καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο ύψος με 1 μέτρο και 77,5 εκατοστά. Την περίοδο αυτή αγωνίζεται παράλληλα και ως ποδοσφαιριστής του πεζοπορικού. Τον Μάιο του 1963 διεξάγονται στο Γάσι Ζή οι Παγκύπριοι αγώνες στίβου. Ο Παναγιώτης Πιερής, πάντα με τη φανέλα του Γάσι Ζή, κατετάγει δεύτερο στο ύψος με 1,80, όσο ήταν και η επίδοση του πρώτου αθλητή Μίκη Σακαλή, του Γάσι Πράξαντρος. Οι δυο τους θα συναντηθούν τώρα εκεί στους ουρανούς, και ο Μίκης και ο Παναγιώτης. Ο Πιερής όμως
είναι ο Παγκυπριονίκης στο μήκος με 6,70 αλλά και στο τριπλούν με 14,06. Στους Παγκύπριους Αγώνες του 1966 ο Πιερίς καετάγει τέταρτο στο ύψος με τρίτο τον συναθλητή και αντίπαλό του στο ποδόσφαιρο Ανδρέα Στυλιανού του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος αγωνιζόταν με τα χρώματα του Γασιπή. Ο Παναγιώτης Πιερίς όμως, όπως έκανε και στους Παγκύπριους του 1963 στη Λάρνακα, αναδεικνύεται νικητής στο τριπλού με 13,95, αφήνοντας πίσω του τον πρωταθλητή του Γασιπή, Παλάδιο Νικολάου. Ο Παλάδιος όμως θα είναι ο νικητής στο τριπλούν στους Παγκύπριους του 1967 στην Πάφο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Πιερί. Ο πρωταθλητής του Γασιζή θα καταλάβει επίσης την τέταρτη θέση στο μήκος και το ύψος. Το 1969 ο Παναγιώτης Πιερίς τραυματίζεται και υποβάλλεται σε χείριση σε νοσοκομιακό ίδρυμα στην Αθήνα. Επιστρέφει τον Μάιο εκείνου του χρόνου και υπόσχεται να κατέβει στα γήπεδα για νέες διακρίσεις. Και τον επόμενο χρόνο, ως παίκτης και προπονητής του καλαθοσφαιρικού πεζοπορικού, οδηγεί την ομάδα της Λάρνακας στον τελικό του κυπέλου, με αντίπαλο την θρυλική ΠΑΕΚ του Αλέκου Ιακωβίδη. Με ηγέτη τον Παναγιώτη Πιερί και συμπαίκτες τους Δώρο Στυλιανού, Κόμπλατ, Λικούργο και Μιχαηλίδη, ο πεζοπορικός νικά την πρωταθλήτρια ΠΑΕΚ με 94-78 και κατακτά το κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ακολουθούν άλλα τρία κύπελα για τον πεζοπορικό, επικρατώντας ξανά τη ΠΑΕΚ το 1970 και το 1971 και τη ΕΝΑΘ το 1972. Στο μεταξύ, από το 1968, ο Παναγιώτης Πιερίς στέκει κοντά στον νεοσύστατο σύλλογο του Εθνικού Άχνας ως προπονητής και παίκτης της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ακόμη πιο δυνατά, στέκεται κοντά στον Εθνικό στα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς, συμβάλλοντας και στη δημιουργία του νέου γηπέδου στο Δασάκι, δίπλα ακριβώς από την κατεχόμενη φυσική έδρα του Συλλόγου της Άχνας. Τη δεκαετία του 1980, και αφού βοήθησε σε κάποια στιγμή και την ΕΠΑ, επιστρέφει στον πεζοπορικό, προσφέροντας τις υπηρεσίες του τόσο στην πρώτη ομάδα όσο και στα νεαρά ταλέντα του Συλλόγου, βοηθώντας όμως και ομάδες που τους ζητούσαν να τους βοηθήσει, όπως ο Απόλλων Λιμιών. Ο πρωταθλητής Παναγιώτης Πιερίς, που εκπροσώπησε την Κύπρο σε τρία διαφορετικά αθλήματα, στίβο, ποδόσφαιρο και καλαθόσφαιρα, πορεύθηκε με απίστευτη σεμνότητα και ταπεινότητα. Δεν διεκδίκησε ποτέ αναγνώριση, τίτλους και βραβεία. Και έτσι σεμνά έφυγε από τα εγκόσμια σε ηλικία 89 ετών. Και νιώθω βαθιά συγκινημένος γιατί κατάφερα να του σφίξω το χέρι όταν νοσηλευόταν πρόσφατα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Και οφείλαμε σήμερα να μιλήσουμε για σένα τον ταπεινό, δάσκαλε Παναγιώτη Πιερί.

Το ύψιστο βέβαια βραβείο για τον κάθε άνθρωπο είναι η ταπεινότητα. Ο Sherlock Holmes έρχεται το Σεπτέμβριο στην Καθημερινή. 5 βιβλία τσέπης και audiobooks, 5 Κυριακές γεμάτες μυστήριο, ανατροπές και την ασυναγώνιστη λογική του διασημότερου detective της λογοτεχνίας. Ο Sherlock Holmes δεν έχει υπερδυνάμεις, έχει κάτι πολύ πιο συναρπαστικό, βλέπει όσα οι άλλοι δεν παρατηρούν, αν και κοιτάζουν το ίδιο με αυτόν. Για εκείνον τίποτα δεν είναι ασήμαντο, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να γίνει στοιχείο και κάθε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην αλήθεια. Και μεταξύ μας, με όλα τούτα τα μυστήρια που ταλανίζουν και εμάς εδώ, ίσως ο Sherlock Holmes να τα έβγαζε πέρα καλύτερα από εισαγγελείς, ποινικούς ανακριτές και αστυνόμους. Ο πρώτος τόμος λοιπόν της σειράς Sherlock Holmes με τίτλο «Το σήμα των τεσσάρων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Είναι όμως στο κυριακάτικο πακέτο της Καθημερινής και το περιοδικό Κάπα με τις σελίδες του γεμάτες με αναμνήσεις από το καλοκαίρι. Το κάθε καλοκαίρι. Και επειδή οι πλήστες αναμνήσεις του καλοκαιριού διαχρονικά αρχίζουν και καταλήγουν σε μια αγάπη, είπαμε να επενδύσουμε σήμερα τις σελίδες του Κάπα με την υπέροχη ερμηνεία της Κέτης Χωματά.

0: Εγωίτευσες σε μάγια αυτό το τραγούδι.
1: Υπέροχο τραγούδι.
0: Υπέροχο τραγούδι και υπέροχο. Ξέρεις, σου εύχομαι ύστερα από 20, 30, 40 χρόνια εκείνοι που θα είναι εδώ να μιλούν με την ίδια αγάπη και εγωιτεία και για τα τραγούδια σου και τις ερμηνείες σου. Να σε καλά, μάγια μου, να σε καλά. Τέλος το καλοκαίρι και για τους μαθητές μας που επιστρέφουν αυτό το μήνα στο σχολείο με την καθημερινή να συμμετέχει και σε αυτό το βήμα των παιδιών μας. Η νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά λοιπόν αρχίζει και η Read Library γίνεται ο ψηφιακός χώρος για μελέτη και αναζήτηση. Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικό και επιστημονικό περιεχόμενο για μαθητές και φοιτητές από το δημοτικό μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από τη συλλογή της, οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περιεχόμενο σε θεματικές ενότητες όπως ιστορία, μαθηματικά, γεωγραφία, τεχνολογία, κοινωνικές επιστήμες, φιλοσοφία, ψυχολογία, λογοτεχνία, καθώς και πανεπιστημιακά συγγράμματα, επιστημονικά άρθρα και πολλά άλλα. Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Read Library και να ανακαλύψετε ένα κόσμο εκπαιδευτικού και επιστημονικού περιεχομένου όπου και αν βρίσκεστε. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμη σε Android και Apple. Read Library λοιπόν, με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής. Λοιπόν, φίλος 513, αγαπημένο μας κύριε Σάβα, πραγματικά πόσο τυχερούς μπορούμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας που τόσα χρόνια μορφαίνεις τις ώρες μας στο ραδιόφωνο, είτε με μεταδόσεις αγώνων, είτε αναλύοντας τη ζωή των μεγάλων μας αθλητών. Αγαπημένο μας κύριε Σάβα, σας ευχαριστούμε από καρδιάς, λέει ο φίλος ο Φίβος. Με συγκινείς, Φίβο μου. Και ξέρεις, τώρα που μιλούσαμε για την ψηφιακή βιβλιοθήκη, την Read Library, να προσπαθήσουμε, κύριε Μάγε, σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη να βάλουμε σε κάποια στιγμή και όλες αυτές τις διαδρομές στην ιστορία που κάνουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Σε ευχαριστώ, Φίβο, να είσαι καλά. Ιστορική διαδρομή με αφορμή και τον κυριακάτικο αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΛ, έτσι, την οποία εντάσσουμε και στη σειρά αναφορών μας για τα 100 χρόνια του Συλλόγου της Πρωτεύουσας. Και το μητροφύλημα του χρόνου καταδεικνύει ότι οι σχέσεις των δύο σωματείων, ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ, είχαν φτάσει και σε πολύ πολύ ψηλά επίπεδα φιλίας και συνεργασίας. Πάμε όμως πρώτα στο αγωνιστικό μέρος, σημειώνοντας ότι την Κυριακή οι δύο ομάδες θα συμπληρώσουν 180 αγώνες πρωταθλήματος. Στους προηγούμενους 179, το ΑΠΟΕΛ μετρά 106 νίκες, η ΑΕΛ 38, ενώ 35 αγώνες έληξαν ισόπαλοι. Και αν θέλετε τα στοιχεία για τους αγώνες στη Λευκωσία, σε 90 αγώνες το ΑΠΟΕΛ καταγράφει 66 νίκες, η ΑΕΛ μόλις 9, ενώ είχαμε και 15 ισοπαλίες. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τα στοιχεία που αφορούν στο πρώτο πρωτάθλημα της ΚΟΠ την περίοδο 1934-35, από το οποίο αρχίζει και η προϊστορία των παιχνιδιών ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ ή ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ. Την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 1935 οι εφημερίδες γράφουν επιλέξει ότι καιρού επιτρέποντος θα διεξαχθούν οι αγώνες ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ εις Λευκωσίαν, Ανόρθωσης Τραστ εις Αμόχωστον και Άρης ΕΠΑ εις Λεμεσόν. Ο καιρός επέτρεψε λοιπόν και έγινε ο πρώτος αγώνας από ΑΠΟΕΛ στη Λευκωσία την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 1935. Και όπως έγραφε ο τύπος της εποχής, το αποτέλεσμα της συναντήσεως ταύτης 4-0 υπέρ της ΑΕΛ δεν είναι το ομολογουμένο σε εκείνο το οποίο ανέμεναν οι ειλικρινείς φίλοι του ΑΠΟΕΛ, δεδομένου ότι η ομάς αυτού είχε ως θετική ενίσχυση με τον προπονητή του ομίλου κύριον Κιούσλερ. Η ΑΕΛ, σημείωνε ο αθλητικός τύπος, επευλήθη της αντιπάλου διατεχνικού και στρωτού παιχνιδιού, σημειώσασα δύο τέρματα κατά το πρώτο ημιχρόνιο δια τον Αντρίκου και Ντίνου Ριαλά και δύο κατά το δεύτερο ημιχρόνιο δια του Πανίκου Ραντιπιώτη. Ο αγώνας του δεύτερου γύρου στη Λεμεσό έγινε την Κυριακή 2 Ιουνίου 1935 και έληξε με νίκη του ΑΠΟΕΛ με 4-2. Τα τέρματα της νικήτριας σημείωσαν Ισολής Χαραλαμπίδης, Τέλειος Νάταρ, Γιώργος Αβραμίδης Μύρης και Λικούργος Αρχοντίδης, ενώ για την ΑΕΛ σκόραρε ο Μίλιος. Και όπως έγραφε στην κριτική του αθλητικός τύπος, η ΑΕΛ γονίστηκε καλώς και έπαιξε εν καλόν παιχνίδι. Υστέρησαν όμως οι κυνηγοί της. Τουν αντίον οι κυνηγοί του ΑΠΟΕΛ εξεμεταλλεύτησαν καλύτερον τις ευκαιρίες. Έτινες το εδόθησαν και ως εκ τούτου ενίκησαν. Κατέγραψαν λοιπόν οι δύο ομάδες το πρώτο επίσημο πρωτάθλημα από μία νίκη. 4 χρόνια αργότερα κατέγραψαν και μία σπουδαία νίκη φιλίας και συνεργασίας. Τον Μάιο του 1938 και ύστερα από πρόσκληση του ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού. Τα έξοδα της αποστολής κάλυψε το σωματείο του ΑΠΟΕΛ, το οποίο παραχώρησε το δικαίωμα φιλικών αγώνων με τον Παναθηναϊκό και με άλλες ομάδες στην Κύπρο, ανάμεσά τους και η ΑΕΛ. Στη δεξίωση που η ΑΕΛ παρέθεσε στην αποστολή του Παναθηναϊκού, μίλησε ο διοικητικός παράγοντάς της Γιάνγκος Λιμνατίτης, οι αναφορές του οποίου για το ΑΠΟΕΛ καταγράφονται στην ιστορία και αποτελούν οδοδείχτη για το σήμερα. Η ευγνωμοσύνη του σωματείου μας προς το ΑΠΟΕΛ είναι μεγάλη, διότι είχε τούτο την ευγενή καλοσύνη να παραχωρήσει εις ημάς το δικαίωμα να συναντηθόμεν αύριον εις τη Λεμεσόν ανταυτού με τους αριστοτέχνας του ποδοσφαίρου Έλληνες άσους του Παναθηναϊκού. Η αθλητική αυτή χειρονομία του ΑΠΟΕΛ θα μας μείνει για πάντα ξέχαστη, έχοντες μέσα μας την κρυφήν ελπίδα ότι θα μπορέσουμε μία ημέρα μελλοντικά να ανταποδώσουμε ταύτη. Τέτοια ωραία καταγράφει η ιστορία, φίλες και φίλοι, και χαιρόμαστε που τα αντλούμε και τα μεταφέρουμε. Αντλήσαμε όμως σήμερα και μια σπουδαία μουσική δημιουργία μέσα από την ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη και με την οποία θα σας αποχαιρετήσουμε. Την αφορμή μας την δίνει η Παγκόσμια ημέρα φιλανθρωπίας, η οποία καθιερώθηκε το 2012 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα αποδημίας της μητέρας Τερέζας, μια εμβληματική προσωπικότητα της διεθνούς φιλανθρωπίας. Κι όμως, από τον Αύγουστο του 1977, ο Μίκης Θεοδωράκης, φίλε 628, σε ευχαριστώ και εγώ εσένα, από το 1977 λοιπόν, ο Μίκης Θεοδωράκης πήρε τους στίχους του Τάσου Λιβαδίτη και έστειλε με λιτό, υπέροχο, μα και πολύ δυνατό τρόπο τα αυτιασίδωτα μηνύματα της φιλανθρωπίας. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes.

0: πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
1: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέσιο. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
2: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Ενδέκατη σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
4: Με Αγάπη Χριστιανά.
5: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
8: Sport FM στους 90 άποψη.
9: Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Επόμενος.
13: Ναι, ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
16: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
17: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
16: Σίγουρα.
17: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
16: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
17: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
16: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
17: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ελκαμπή, ο οποίος αποχώρησε με σοβαρό τραυματισμό στην πνήμη από το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο Έλαμπετ. Σε περίοδο αποκατάστασης μπαίνει ο Μαροκινός επιθετικός με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία. Πρόβλημα και με το Ρόκα που υπέστηξε άρθρωση ώμου και αναμένεται να μείνει εκτός 15 με 20 μέρες. Στο μάτς κυπέλλου Superbet με την ομάδα της Μαγνησίας στην Τρίτη στρέφονται οι Πειραιώτες. Το σύνθημα για τη συνέχεια της ΑΕΚ έδωσε μέσω social media ο Λόβρο Μάγερ μετά την ευρεία νίκη επί του Άρη στην All Win Arena. Απίστευτη βραδιά, σημαντική, τρεις πόντοι και έτοιμη για το Champions League, έγραψε ο Κροάτης μέσος. Στην πρεμιέρα της League Phase με τη ΛΑΣΚ την Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφεια επικεντρώνονται από σήμερα στην Ένωση. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 στο ΆΚΑ δεσπόζει στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Κάλυψη από τον Sky. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα από Nova Sports 2, μισή ώρα αργότερα Όφη και Φυσιά από Κοσμοτέ Sports 8 και στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός από Nova Sports Prime. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Wins Sport FM. Παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου, η προπόνηση με την οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία του Παναθηναϊκός για το ψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Στην αποστολή Ουναΐ, προβάδισμα των Τετέι και Γκαρσία για την αρχική εντεκάδα. Ευχές για ταχύ ανάρρωση στον Αγιούμπ Ελκαμπή, έστειλε μέσω social media η Πράσινη ΠΑΕ. Το project Νέα Τούμπα από τον Σαββίδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το σχόλιο αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών του νέου γηπέδου από το καλοκαίρι του 2027. Δίχως Λουσέ και Χατζηδιάκο η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλλου Superbet με τον Αστέρα Άκτορ την Πέμπτη στην Τρίπολη κάνουν στον Άρη μετά την ήττα από την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Μετά το 2-0 τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι, τόνισε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της Superbet League 2. Με κοινή ώρα έναρξης στις 4 παίζουν Ελληνόβιμπετ Αναγέννηση Καρδίτσας με μετάδοση από RDO Sport, Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ με κάλυψη από το κανάλι της Superbet στο YouTube και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Ενημέρωση για όλους αγώνες από τον Big Wins Sport FM. Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται σήμερα στα 2 ώρα και στον τελικό του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης. Τζάμπολ στις 8.30 με τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM. Νωρίτερα στις 6 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός Φενέρμπαχτσε Αρμάνι Μιλάνο. Σπουδαίο βήμα στην καριέρα του ετοιμάζεται να κάνει ο Γιάννης Μανιάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr και του Γιώργου Τσανάκα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ανόρθωση ώστε να αναλάβει υψηλό βαθμό πόστο στον Κυπριακό Σύλλογο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.

Πολύ καλησπέρα σα, είστε πάρα συντονισμένοι στον Big Wings Pro FM 94,6 με τον Ρουσανάκα. Μέσα θα πάμε για τις δύο περίπου επόμενες ώρες μέχρι και τις δύο με τα ρεπορτάζ κανονικά έτσι σήμερα, όπως είναι πάντα. Σε αυτό το δίωρο, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, θα έχουμε και μπασκετικούς, λες. Ναι, θα έχουμε. Θα δούμε. Ό,τι θέλει ο Ταμπάκος. Θα μας πει ο κύριος Ταμπάκος. Μην έχουμε και Τζόρμπα, λέω εγώ, που έχει και τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Θα τα κανονίσουμε όλα σε λίγο με το Σωτήρη, γιατί τρέχει. Αυτός και δεν φτάνει. Έχει και φίλους πολλούς. Και δεν σταματάει να χτυπάει για τηλέφωνά του. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Με νέο χρειαζόμενο τον ήχο. Ο Σωτήρης Ταμπάκος είναι στην ισογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σε μια ημέρα που έχει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, είναι η επομένη όμως ενός συμβάντος, ενός γεγονότος πάρα πολύ άσχημου, δυσάρεστου, που θα μας μείνει χαραγμένο για πάρα πολύ καιρό, που μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη σεζόν, που είναι το συμβάν, η στιγμή της αγωνιστικής του πρωταθλήματος όλου, αυτός ο σοκαριστικός τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή. Το παιδί μακάρι να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, όσο το δυνατόν καλύτερα, να είναι υγιής, να σταθεί γερά στα πόδια του και τα 82 γκολ που έχει βάλει με την φανέλα του Ολυμπιακού να τα διπλασιάσει. Πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή που για ακόμα μια φορά βέβαια για κάποιους έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Να βλέπεις άρθρα, γιατί οι δημοσιογράφοι είναι από τα μεγαλύτερα, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος, πολλά μεγάλα λάθη και ακρότητες και δεν πρέπει να βγαίνουν απ' έξω, ξέχωρα από τους οπαδούς, ξέχωρα από τον καθέναν, από τις ηλικιώδεις που διαβάζεις στον καθέναν στο Twitter, στο Facebook. Άλλοι να γελάνε, άλλοι να κοροϊδεύουν, άλλοι να βρίσκουν να πούνε οτιδήποτε τους καπνίσει ή να μην πω κάτι άλλο. Αλλά όταν υποτίθεται υπάρχουν και δημοσιογράφοι, υπάρχουν ιστοσελίδες, υπάρχουν το ένα το άλλο και βλέπεις να βάζουν φωτογραφίες, βίντεο κοντινά, μακρινά, όλα αυτά και από έναν τραυματισμό που πραγματικά σου έρχεται να βάλει τα κλάματα, τότε είναι ντροπή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά εντάξει. Όλοι αυτοί που τα κάνουν και όλοι αυτοί που δίνουν άδειες να κάνουν, εντάξει, αύριο μεθαύριο θα σκουνάνε το δάχτυλο, θα σας μιλάνε για expected assist, για τελικές του συναισθήματα, με το κεφάλι, για κατοχές, για το ένα για το άλλο. Και όλα θα κυλάνε ομαλά σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα.

0: Λοιπόν, επειδή ο Σωτήρης, όπως σας είπα και πριν, έχει πολλούς φίλους, μιλάει στο τηλέφωνο, έχει δουλειές για δύο πράγματα να κάνει. Ξέρασε να κάνει και μια κληροσούλα.
1: Γεια σου, Γιωργάρα, και πάλι.
0: Τι γίνεται.
1: Τι να κάνουμε, έχει κληροσούλα. Έχει πολλούς φίλους που έχουν στείλει μηνύματα και εκεί γύρω στις 12. Και επειδή κλείναμε την εκπομπή, αφήσαμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, λίγο μηνύματα για 12 ακριβώς. Ναι. Θέλω να μου πεις, Γιώργο, από τις συμμετοχές που έχουμε συλλέξει, πέντε νούμερα, για να δώσουμε σε πέντε τυχερούς πέντε διπλές προσκλήσεις, από το 1 έως το 43.
0: Το νούμερο 1, το πρώτο.
1: Λοιπόν. Ωραία.
0: Ας πούμε το 7.
1: 7.
0: Το 1, το 7. Το 9.
1: 9.
0: Μέχρι που μου πες,
1: μέχρι το 43.
0: 43, και, δύο, και τα άλλα δύο θα τα πω έτσι, να είναι μεγάλα. Θα είναι 35.
1: 35.
0: Και το 42. Τον πρώτο τελευταίο. Τον τελευταίο τον έκαψα τώρα, να με συγχωρήσει. Μόλις βρεις τα ονόματα, θα
1: είναι. Κάνει διάλειμμα δηλαδή και γυρίζουμε το λέω ή να περιμένουμε.
0: Κάνε το πριν, γιατί έχει πέντε ονόματα να βρει ο Σωτήρης. Και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Τι απόσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σας έχω εδώ ακόμα δίπλα μου, Σωτήρη Δαμπάκο, να πει τα ονόματα των νικητών.
1: Ναι, είναι οι πέντε τυχεροί που θα πάνε με την παρέα τους για να παρακολουθήσουν το The Match, το ποδοσφαιρικό ντοκιμαντέρ για αφορά τον προμητελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 86 με το χέρι του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, το χέρι του Θεού, με το γκολ του αιώνα τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, και έχει και κοινωνικά μηνύματα γιατί ήταν 4 χρόνια μετά τον πόλεμο που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Οι πέντε τυχεροί είναι Σοφοκλής Γρηγοριάδης, το τηλέφωνο τελειώνει σε 140. Λεωνάρδος Μαραγκός, 791 το τηλέφωνο. Βασίλης Δανιηλίδης, το τηλέφωνο είναι 964 τελειώνει. Θανάσης Ράπτης, 741 το τελευταία ψηφία του τηλεφώνου. Και Γιάννης Παπαγγελής με αριθμό τηλεφώνου τελειώνει στο 768. Πέντε τυχεροί με την παρέα τους, δηλαδή είναι μια διπλή πρόσκληση για τον καθένα. Σοφοκλής Γοριάδης, Λεωνάρδος Μαραγκός, Βασίλης Δανιηλίδης, Θανάσης Ράπτης και Γιάννης Παπαγγελής. Θυμίζω ότι η προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ The Match αύριο, η οποία θα προβληθεί στο κινηματογράφο, στον θερινό κινηματογράφο Μπομπονιέρα στην Κηφισιά, αρχίζει στις 8. Να πάνε δηλαδή λίγο νωρίτερα, 8 παρατέρτο, θα πάει το όνομά του στην είσοδο του σινεμά και να δουν το ντοκιμαντέρ The Match που αφορά το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αρκενή στο Μουντιάλ του 1986.
0: Ωραία.
1: Σε ευχαριστώ Γιώργο, συγγνώμη για την ταλαιπωρία στην εκπομπή.
0: Καλά έκανες, λοιπόν. Ωραία, ακούσατε και τα ονόματα. Οι μπάσκετ οπότε επιστρέφουν την άλλη εβδομάδα, παιδιά. Είναι άλλη Κυριακή, έχουν δουλίτσα αυτή την Κυριακή. Οπότε θα επιστρέψουν. Έχουμε και το Βλάκα της ημέρας που στέλνει μήνυμα, συγχαρητήρια. Και δεν με νοιάζει καθόλου αν δεν σας αρέσει αυτό που λέω. Έχετε κουράσει με τον τραυματισμό, δεν είναι ο πρώτος τελευταίος που τραυματίστηκε, δεν είναι και ο Μπατιστούτα, λέει ο φίλος. Λες και ο άλλος πρέπει να είναι ο Μπατιστούτα. Ή πρέπει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ευρώπη για να είναι κρίμα αν θα μείνει 6 και 7 μήνες έξω. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τον ορισμό. Το πήρε στο βραβείο, μια χαρά, συγχαρητήρια. Τι να πω, δηλαδή εγώ αυτό που το διάβασα, απλά το διάβασα στον αέρα για να καταλάβουν και μερικοί τι ακριβώς βλέπουν τα μάτια μας. Το να συζητήσουμε, παιδιά, για ποδοσφαιρικά, εγώ δεν θα ήθελα να το κάνω σήμερα. Ακούω και τα πολλά λάθη του προπονητή, 100%, έχετε δίκιο. Ακούω και το τραγικό λάθος του Ρέτσου. Γυρνά την μπάλα στο τερματοφύλακα, στα τζούνιορ το μαθαίνουν, εκτός εστίας τη γυρίζει, ειδικά άμα δεν βλέπεις που είναι ο τερματοφύλακας. Το Τζικίνο που δεν μπορούσε να περάσει για πάση στην περιοχή, ναι. Τον Μπρούνο που δεν μπορεί να βγάλει μια σέντρα, ναι. Αλλά τρίτη αγωνιστική έγινε αυτό που έγινε. Η ομάδα μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο απλά για να τελειώσει το παιχνίδι, περπατώντας, γιατί δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν. Δεν μπορούσαν να είναι καλά στα μυαλά τους όταν ένας αγαπημένος συμπαίκτης, ένα παιδί που το λατρεύουν όλοι, που δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα ποτέ σε κανένα γήπεδο που έχει πάει, πόσο μάλλον στην ίδια την ομάδα μέσα, έχει διαλύσει το πόδι του. Το καταλαβαίνετε τώρα αυτό. Και διαβάζουμε από χθες ένα κανιβαλισμό απίστευτο. Δηλαδή, okay. Να μιλήσουμε την Τρίτη και για το Μεντιλίμπαρ, για το Ρέτσο και για τον Μπρούνο και για τον Τζικίνιο και για τον Καρθία, για τον Ορτέγκα και τον Πιρόλα και οποιονδήποτε άλλο. Ένα μάτσο με τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Τραυματίστηκε και ο Ρόκα, έπαθε εξάρθρωση ώμου, όπου τραυματίστηκε και ο Πιρόλα, όπου ο Τζίλος τρεχαγύρευε, σφυρίζει ακόμη ο Τζίλος, δηλαδή μιλάμε τώρα για αστείωτητες, αλλά ελληνικό ποδόσφαιρο, όλα καλά. Και ο καθένας να γράφει το μακρύ και το κοντό του, αλήθεια δεν καταλαβαίνω πού έχετε την όρεξη για όλα αυτά. Εγώ ένα πράγμα ποδοσφαιρικό θα έλεγα, μόνο ένα αυτή τη στιγμή, σχετικά με το... που να είναι αμυγός αθλητικό ποδοσφαιρικό και πάνω στον Ολυμπιακό, είναι ότι θα πρέπει να καθίσει κάτω ο προπονητής με το Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής με το Γιάρεμτσουκ, να μιλήσουν, να βάλουν όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, αν μπορούν να τα βρούνε, να συνεχίσουν παρέα, να προπονείται κανονικά με όλη την ομάδα που προπονείται, να ενσωματωθεί στην ομάδα, να μην αδιάφορος όπως ήταν στην προετοιμασία, να βάλει νερό στο κρασί του και ο προπονητής. Γιατί και αυτός έχει κάνει τα λάθη του στην περίπτωση του Γιάννητσου και έχει κάνει λάθος χειρισμούς και να προευθούν παρά για το καλό τους. Αν μπορούν να τα βρουν, καλώς. Αν δεν μπορούν, θα βρει άλλη λύση ο Ολυμπιακός. Είτε με τον Κλέιτον, είτε με τον Ρόκα, είτε με τον οποιονδήποτε άλλο που που θα συμφέρει όλες τις πλευρές και θα είναι και το καλύτερο για την ομάδα. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, ας μην γίνει, ας βρεθεί άλλη λύση. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να ζητήσει center for μόνο για το πρωτάθλημα, γιατί μόνο για το πρωτάθλημα μπορεί να βάλει center for τώρα, γιατί έχει περάσει δύο ωρία της ευρωπαϊκής λίστας, ας πάει να πάρει κάποιον την αγορά των ελεύθερων. Ή ας πληρώσει μια ομάδα να πάρει ένα center for. Αλλά και από την αγορά των ελεύθερων μπορεί να πάει να πάρει ένα center for που θα είναι μόνο για το πρωτάθλημα, που θα καλύψει το κενό που μπορεί να έχει άμα δεν είχε κάνει καλή προετοιμασία ή καθόλου ή λίγη τώρα στη διακοπή, και να είναι πανέτοιμος από την έκτη αγωνιστική και έπειτα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό σε όλο αυτό. Σήμερα, χθες είχαμε λοιπόν την ισοπαλία του Ολυμπιακού, απόλυτη φυσιολογική, 100% για μένα, του Ολυμπιακού με το Βόλο. Μετά από αυτό που έγινε στο δεύτερο μήχρονο, ήμουν βέβαιος ότι δεν πρόκειται να κερδίσει ο Ολυμπιακός, θεωρούσε 100% δεδομένο. Η ΑΕΚ πολύ εύκολα, 5-0 τον Άρη, ο Άρης είχε κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα, δεν ήταν για 2-2 σε καμία περίπτωση. Πόσο μάλλον στην πρεμιέρα με την Καλαμάτα που κέρδισε όπως κέρδισε. Okay, στη δεύτερη αγωνιστική εκμεταλλεύτηκε λίγο τον ενθουσιασμό, λίγο την κούραση του Όφη, κέρδισε τον Όφη και έφαγε 5 γκολ στη Φιλαδέλφια. Σήμερα έχει Ατρόμητος Καλαμάτα, δύο ομάδες με 0 βαθμούς. Ο Ατρόμητος έχει ξεκινήσει με ήττες από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Η Καλαμάτα από Άρη και Πανετολικό. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Στο Περιστέρι στις 7 η ώρα. Μισή ώρα αργότερα Όφη και Φυσιά. 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός. Και στις 9:30 το ντέρμπι της ημέρας. Ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει με 2-2 έτσι. Ο Παναθηναϊκός έχει μία νίκη γιατί έχει παίξει ένα παιχνίδι. Έχει και το ξαναβολής να δώσει μέσα στην εβδομάδα με την Κηφισιά. Και τώρα για τη Super Bet League 2 έχει 3 παιχνίδια σήμερα στις 4 η ώρα. Ωραία παιχνίδια με το ενδιαφέρον τους. Η ΑΕΛ υποδέχεται την αναγέννηση Καρδίτσας στο LFC Arena. Πρεμιέρα θυμίζουμε, χθες είχε ένα μάτς τώρα. Ούτε για φυλακή δεν ήταν αυτό. Τώρα Πανθρακικός Πύργος 0-0. Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος επίσης στις 4 η ώρα. Την ίδια ώρα και το Πανιόνιος Αστέρας Β. Αυτά είναι τα 4 παιχνίδια που διεξάγονται σήμερα. Τα 3 παιχνίδια με συγχωρείτε που διεξάγονται σήμερα. Αύριο για τη στοίχημα Super League Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 6 η ώρα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Άλλα 3 μάτια Super Bet League 2. Μαρκό Πανσαραϊκός 4 η ώρα το μεγάλο ντέρμπι. Δύο ομάδες στοχεύουν στην άνοδο. Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5. Επίσης πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Τετάρτη έχει το Ολυμπιακός Β ΠΑΟΚ Β. Σιγά σιγά ακούμε μουσικούλα. Πάμε για break. Αθλητικό, όχι αθλητικό, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
7: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Mini Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
8: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπα. Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Συντονισμένοι στον πήγον του Sport FM στους 94,6. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο, Έρος Χρυαζόπουλος στον ήχο και Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Φίλε μου, δεν είπα ότι βρήκε τον αφιζαλισμένο και έκατσε και έφαγε πέντε από την Άρη ο Άρης. Δηλαδή, είπα ότι οι 6 βαθμοί που είχε ο Άρης δεν ήταν αντιπροσωπευτικοί για την εικόνα που είχε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Αυτό ακριβώς είπα. Η ΑΕΚ και εδώ στην καθημερινή εκπομπή που έχουμε με τα παιδιά, νομίζω ότι το έχουμε παραδεχθεί, ότι δείχνει να είναι πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, γιατί είναι η ίδια ομάδα σχεδόν έτοιμη και έχει ομοιογένεια. Και δείχνει να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Γιατί πρέπει να περιμένουμε να δούμε πότε θα είναι έτοιμος και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ούτε είπα ότι δεν έπαιξε καλή μπάλα η ΑΕΚ χθες. Για παράδειγμα, χθες το πρώτο γκολ της ΑΕΚ είναι καταπληκτικό. Θα πει κανείς αντίθετο, θα πει κανείς ψέμα ή γιατί. Θα πει ένας Ολυμπιακός αντίθετο ή ένας Παναθηναϊκός. Δηλαδή, γιατί ψάχνεις να βρεις θέμα το πουθενά. Άλλο είπα. Δεν μείωσα σε καμία περίπτωση την ΑΕΚ. είπα ότι οι 6 βαθμοί που είχε ο Άρης δεν είναι αντιπροσωπευτικοί με βάση της εικόνας της ομάδας. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο έχουμε. Να πούμε ότι από την Ελβετία αναφέρουν, επειδή λέγουν για την ΑΕΚ τώρα, ότι ο Ντέρε Κουτέσα θα μείνει στην ΑΕΚ, επειδή δεν προχωράει η μεταγραφή του στην στην ομάδα Ελβετία που έπεσε, τέλος πάντων. Η Σερβέτ, μπράβο ρε νέαρχε, μέσα σας, μπράβο. Υπάρχει εμπλοκή και επιπλοκή στη μεταγραφή του, οπότε προς το παρόν, τουλάχιστον τώρα μένει στην ΑΕΚ και βλέπουμε, γιατί έχει λίγες ακόμα μέρες το ελβετικό πρωτάθλημα που μένει. Όπως και αν αποφασίσει και ο Νίκολας να το χρησιμοποιήσει, θα τον αξιοποιήσει όποτε χρειάζεται. Θα δούμε για τον Κουτέσα.

Ασφαλώς και ήταν πάρα πολύ ωραία κίνηση και του Παναθηναϊκού. Και από τα συγχαρητήρια να έχει πραστικά στον Αγιούμπ Ελκαμπή. Τώρα, χθες ένας συμπατριώτης του, ένας συμπαίκτης στην εθνική ομάδα, αντιπαλός του, μετά του Παναθηναϊκού, αλλά δεν είναι μικρή σημασία, έχει ο Αζεντίνο Ναή, του έστειλε τα πραστικά του. Και αυτός, όπως τώρα και ο Αχμέν Τουμπά, έστειλε και αυτός το δικό του μήνυμα με μια ανάρτηση. Ήθε ο Θεός να σε γιατρέψει, σύντομα αδερφέ μου. Get well soon, να γίνεις γρήγορα καλά. Του έγραψε ο Αχμέν Τουμπά στον Αγιούμπ Ελκαμπή που έκανε νωρίτερα. Θυμίζουμε και την επέμβασή του από τον γιατρό της ομάδας, τον κύριο Θεό.

Να πούμε ότι έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια σήμερα και στην, στο εξωτερικό, στην Αγγλία, 4 ώρα έχει ρόματς στο Everton, στο Everton Manchester United στις 4 ώρα, 2,5 ώρες αργότερα, 6,5 Arsenal Chelsea, Λονδρέζικο Derby. Λοιπόν, ενώ στην Ισπανία η Μπαρσελόνα δοκιμάζει το Μεστάγια στην Έρες Βαλένθες, 5 και 4. Στα μισή ώρα έχει Αλαβές Οσασούνα, Μάλαγα Λεβάντε και στις 10 Εσπανιόλ Σεβίλη, ενώ το βράδυ στην Ιταλία έχει ματσάρα, Γιουβέντους Μίλαν στις 10 παρατέρατο, νωρίτερα σε 7 η ώρα Μπολόνια Σασουόλο, Φροζινόνε Βενέτσια στις 4, επίσης την ίδια ώρα Πάρμα Μόντσα.

Είπαμε το βράδυ έχει το ντέρμπι, θα το πούμε σε λίγο και με τον Νίκο Παναθανασίου. Στο ΆΚΑ είναι το μάτς ανάμεσα Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Φαίνεται πως ο Νίστρου, από ό,τι διαβάζω, μάλλον θα επιλέξει το 4-4-2 με Καμαρά και Κάγκουα στον άξονα και να δούμε στα φτερά ποιον θα έχει. Αν θα είναι τη μία μεριά ο Αντίνο, λογικά και την άλλη κάποιος που τα μπόρδα Γιάγκουστ, βλέπω τα μπόρδα που βάλει τον γκολ. Και μπροστά πιθανότητα Λιβάη Τετέι, δεν νομίζω να ξεκινήσει 4, παρότι πάει καλά. Ο 4 ούτε ο Ναΐ νομίζω θα ξεκινήσει, παρότι είναι στην αποστολή της ομάδας, θα περάσει λογικά ως αλλαγή στο παιχνίδι. Τώρα την άλλη πλευρά, ο Λύση, Παυλέγκα θα έχει σίγουρα το τέρμα. Νομίζω ότι είναι λίγο μετρημένα κουκιά στο ΠΑΟΚ, δηλαδή Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο Κένι στην άμυνα. Ζαφίρη, Σανταμαρία, Πέλκας το μοναδικό δεκάρι του ΠΑΟΚ. Ο Άλλη στην μια πλευρά, ο Ζήφκο στην άλλη και ο Ντιαγέ λογικά αντί του Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Ο Άλλη και ο Ζήφκο είναι δύο παίκτες που θα χρειαστεί να τους προσέξει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Όπως αντίστοιχα, την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει αντίδοτο στο δίδυμο των σέντερ φορ του Παναθηναϊκού.

Να πούμε επίσης ότι μεσοβδόμαδα έχει και τρία μάτς για το Superbet κύπελο Ελλάδας. Την Τρίτη, λοιπόν, 10 παρατέρα το βράδυ, ο Ολυμπιακός Βόλος, έγιναν γνωστοί διαιτητές. Ο Βεργέτης είναι ο πρώτος διαιτητής. Φωτόπουλος, Στάικος, βοηθή, Τέρτος, ο Ντάουλας. Ο Γιουματζίδης και ο Ματσούκας είναι βάρ και αβάρ αντίστοιχα. Λοιπόν, την επόμενη μέρα, την επόμενη Τετάρτη, 5 η ώρα, έχει Όφι Νέστος. Θα έχει βάρ και εκεί. Προφανώς θα διαιτητής Όφι. Ο Τσέτσλας διαιτητής, ο κύριος Μπαλιάκας και η κυρία Παπαδοπούλου βοηθή. Ο Τσιμεντερίδης τέταρτος. Πουλικίδης και Φίτσας βάρ και αβάρ αντίστοιχα. Και την Πέμπτη στις 6 παρατέρα το Αστέρας Άκτορ Άρης. Ο Αστέρας Άκτορ που δικαιώθηκε στην Ευρωπή Εφέσεων, σε δεύτερο βαθμό δηλαδή, για την ένθεση που είχε κάνει στο μάτσο του Λεβαδιακού και πήρε θέση στη League Face του κυπέλου. Βέβαια, ο Λεβαδιακός εκεί θα πάει και στο ΚΑΣ, κυνήγει στην υπόθεση. Αστέρας Άκτορ Άρης λοιπόν, την Πέμπτη, 6 παρατέρα, με συγχωρείτε. Διαιτητής ο Τζίλος, μια χαρά, ορίστηκε. Κομισοπούλου, κυρία Κομισοπούλου και ο κύριος Βαλιώτης είναι η βοηθή. Ο Κατσικογιάννης τέταρτος, ο Κουμπαράκης και ο Παπαπέτρου βάρ και αβάρ αντίστοιχα.

Εντάξει, χθες ο Τζολάκης έκανε άλλη μια φοβερή, μια εξαιρετική εμφάνιση. Κράτησε ακόμη μια φορά το 0. 3 στα 3 έχει ο Τζολάκης με 0 στην άμυνα. Φοβερό αυτό. Ανέπαφη αιστεία και στις 3 πρώτες αγωνιστικές Premier League. Αίτη τη Χάλε, έχει 7 βαθμούς. Κέρδισε, ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Αστον Βίλα χθες. Είχε λιγότερη δουλειά, αλήθεια είναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο. Είναι και υποψήφιος για κορυφαίος παίκτης του Αυγούστου στην Premier League. Κράτησε το 0 για ακόμη μια φορά. Σε 7 βαθμούς η Χάλ. Φοβερό ξεκίνημα από την νεοπροβιβαστήσα, να πούμε, για την νεοφώτιστη ομάδα στην Premier League. Έχει βάλει 3 γκολ, δεν έχει δεχθεί κανένα. Νίκη πρώτη αγωνιστική κόντρα σε Manchester United με 2-0. Νίκη στην έδρα της Coventry με 1-0. Η δεύτερη αγωνιστική. Ισοπαλία 0-0 με την Aston Villa στην τρίτη αγωνιστική. Καταδιώκει τη City, να πούμε και συγχαρητολογώντας, γιατί η City έχει κάνει το 3-3, είναι η μόνη ομάδα ως τώρα που έχει παίξει 3 μάτς και έχει το 3-3. Έχει κερδίσει την Bournemouth 2-1, την Palace 4-1-23 και ένα 0-0 Coventry εντός. Σήμερα θα δούμε αν η Arsenal ή η Chelsea μπορούν να κάνουν το 3-3. Αντίστοιχα η Liverpool έχει 5 βαθμούς, ξεκίνησε με 2 ισοπαλίες, 2-2 με Nottingham και με Newcastle. Κατάφερε να νικήσει χθες στην έδρα της Ipswich, ο Μουζακής δεν έπαιξε, λογικό, έχει κάνει 2 προπονήσεις, το παιδί ήταν στον πάγκο.

Παιδιά, γι' αυτό που ρωτάτε, ότι αν πάρει ο Ολυμπιακός παίχτη να αγοράσει κάποιο ποδοσφαιριστή, να πάρει από τον δανεικό, να βρει κάποιον ελεύθερο και να δηλώσει τη λίστα, δεν γίνεται. Όσοι ποδοσφαιριστές βρίσκονταν στο ρόστερ μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου είναι. Οπότε κάποιος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας, τώρα που μιλάμε, θα πάρει τη θέση του Λικαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα.

Να πούμε ότι το ΑΕΛΝΟΒΕΤ θα γίνει στην καρδιά σας για το Superbet League 2 είναι τηλεοπτικό από RTL Sports στις 4 η ώρα, ενώ λίγο αργότερα στις 5 παρατέρα του υπάρχει το Grand Prix Ιταλία στη Μόντσα με τον Γκασλί να ξεκινάει την πρώτη θέση, ο Ράσελ δίπλα του στο νούμερο 2. 3-4 οι δύο Ferrari με Leclerc και Hamilton, Verstappen, Piastri, Colapinto, Norris, Lindblad και Bartoletto, η πρώτη δεκάδα που θα ξεκινήσει στο Grand Prix της Μόντσα με τον Αντωνίλη να προπορεύεται στην βαθμολογία. Ράσελ, Χάμιλτον, Νόρις, Λεκλέρ ακολουθούν και Φερστάπεν πολύ πιο χαμηλά. Φυσικά στη βαθμολογία των κατασκευαστών η Mercedes πρώτη και με διαφορά, δεύτερη Ferrari και τρίτη η McLaren. Where your blood comes from is where your space is. I seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color.

0: Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα πως έχει ντέρμπι σήμερα, έχει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Πάμε να κάνουμε κουβεντούλα για το μάτς με τον Νίκο Αθανασίου. Νίκο, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, φίλε μου. Πρώτα απ' όλα, περαστικά στον παιχταρά τον Ελκαμπή να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο δυνατός στους αγωνιστικούς χώρους. Πολύ σοκαριστική στιγμή, και επειδή το έβλεπα και το παιχνίδι live και είναι εκείνη η στιγμή που είναι στο χορτάρι και σφαρδάζει από τους πόνους πραγματικά, δηλαδή εντάξει, είναι μια ευχή ψιλοκούφια, αλλά ποτέ ξανά και σε κανέναν. Εντάξει, καλά, προφανώς δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο στο δικό μου το μυαλό ποιας ομάδα στη φανέλα φοράει, το ίδιο θα έλεγα όποιος και να ήταν.
0: Καλά, βέβαια.
1: Πραγματικά περαστικά στο παιδί και περαστικά και στον, στον Ρόκα, γιατί και αυτός έβγαλε τον νόμο του. Εντάξει, άλλη ζημιά η μία, άλλη ζημιά η άλλη. Περαστικά και στους, στους δύο. Γενικά νομίζω από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, για την καθημερινή επαφή με τον Νικολακό και με αυτά, το 26 γενικά δεν είναι η χρονιά του, του Καμπή. Ναι. Ήρθε και, και αυτή η στιγμή η χθεσινή πάρα πολύ άτυχη. Τέλος πάντων, δυστυχώς είναι πράγματα που αυτά συμβαίνουν στο, στο ποδόσφαιρο, και εντάξει, νομίζω είναι αστείο και μόνο να το συζητάμε ότι ο τερματοφύλακας του Βόλου μπορεί να έχει την οποιαδήποτε πρόθεση να τον τραυματίσει. Είναι φάσεις αυτές που γίνονται στο ποδόσφαιρο.
0: Η κακιά στιγμή είναι, Νίκο, δεν είχε
1: πρόθεση. Την έχουμε δει, κάποιοι από εμάς που μπορεί να έχουμε παίξει, την έχουμε ζήσει κιόλας, να βγαίνει ο τερματοφύλακας, να πας να τον περάσει, να πέσει στα πόδια σου. Εκεί ήταν η κακιά στιγμή χθες που κλείδωσε το πόδι στο σώμα του, του τερματοφύλακα. Μπορεί να συμβεί, δυστυχώς συνέβη στον Ελκαμπή και πάλι. Περαστικά μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά, και μεταφέρω το εδώ το σημείο. Και ο Παναθηναϊκός εχθές προς τη μήνη του, με ανάρτηση στα social media, ευχήθηκε περαστικά στον Ελκαμπή. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε ανάμεσα στις ομάδες, και μακάρι έτσι όλο αυτό το, το κλίμα, πώς να το πω, κατανόησης, συνένεσης και εφαγωνίζεστε, που λέει και ο Μάριος Ηλιόπουλος, να, να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα, πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, απόψε Ολυμπιακό Στάδιο, 9:30, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Σε ένα παιχνίδι όπου το ΆΚΑ αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο, πάνω από 40.000 φίλοι του Τριχυλιού έχουν προμηθευτεί εισιτήριο, μπορεί να φτάσουν και τους 45. Είναι ένα
0: πάνω από 40, είπες, Νίκο.
1: Είπα πάνω από 40.
0: Α, ναι. Γιατί δεν είμαι σίγουρος αν άκουσα καλά γι' αυτό.
1: Α, ναι, όχι, όχι. Ένα συνδυασμός πραγμάτων για αυτή την παρουσία. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι okay, το καλοκαίρι τον έναν με τον άλλο με πολύ άγχος κύλησε καλά για τον Παναθηναϊκό, έστω το 3-3. Καλή πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Πολύ ποιοτικός αντίπαλος στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Προφανώς το φινάλι της μεταγραφικής περίοδου με την έλευση του Ουναΐ έχουν δημιουργήσει έτσι ένα κοκτέιλ, να το πω έτσι, πολύ ευχάριστο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όπως τον έφερε να τον φέρει τον κόσμο απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο, έχει το καθήκον και την υποχρέωση να τον κρατήσει εκεί ζεστό με μία νίκη, κάνοντας το 2-2, φτάνοντας στους 6 βαθμούς, και μετά έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αρκετά στρωτό, να το πω έτσι. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ένα άλλο πράγμα να παίζεις απόψε με τον ΠΑΟΚ και να έχεις να πας στο πρώτο σου παιχνίδι στο ποτάσμα στη Λιβαδιά, και άλλο πράγμα να υποδέχεσαι τη, την Κηφισιά, να υποδέχεσαι τον Πανετολικό και να έχεις να παίξεις και με την Καλαμάτα σε ουδέτερη επιτουσίας γήπεδο στη, στη Νίκαια, και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει εμβόλυμα έτσι και το παιχνίδι του Κυπέλλου που έχει να παίξει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Γιατί είδα χτες που έκανα εκπομπή, όταν έφευγα ένα μήνυμα και δεν πρόλαβα να το απαντήσω, ότι δεν ξέρω το πρόγραμμα. Εντάξει, okay, θα το μάθω που θα πάει. Παναθηναϊκός έγραψε και με την Κηφισιά και για το Κύπελλο, έτσι. Ναι, Λεωφόρο. Ναι. Στο γήπεδο του.
0: Απλά λοιπόν, το σημερινό είναι το πρώτο, όχι το πρώτο, ένα ακόμα μεγάλο πρέπει του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα σεζόν. Νομίζω.
1: Είναι και το πιο δύσκολο παιχνίδι, Γιώργο, σίγουρα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 6 μάτς στην Ευρώπη και ένα στο πρωτάθλημα 7. Ωραία, τώρα εδώ είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι. Είναι ο πιο ποιοτικός αντίπαλος, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν και το πρώτο ντέρμπι του Νίστρουπ, και αντίστοιχα το πρώτο ντέρμπι του, του Λύση.
0: Σημαντικό και αυτό, ναι, σημαντική παράμετρος.
1: Δει, βέβαια, πολλοί κόσμοι περιμένει, Γιώργο, να δει σήμερα ένα ντέρμι με πολλά γκολ, δηλαδή βλέπω, ξέρεις, την περιοχή ατμόσφαιρα, γκολ, ο ένας, δύο, δύο, άλλο.
0: Και εγώ έτσι το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, γιατί, και, γιατί και οι δύο ομάδες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις μας έδειξαν σύνολα που ανασταλτικά θέλουν αρκετή δουλειά. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους, δεν είναι, νομίζω δεν είναι το ίδιο πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός ανασταλτικά και ο ΠΑΟΚ. Στο τέλος ημέρας το νόημα είναι το ίδιο, αλλά είναι άλλος ο χαρακτήρας των, των προβλημάτων. Όπως και να έχει, Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία του, παρουσία του μεγάλου μετόχου της ΠΑΕ, του Γιάννα Αλαφούζου, ο οποίος πριν από τα παιχνίδια δίνει το παρόν, παρακολουθεί τις προπονήσεις, μιλά με τους άμεσους συνεργάτες του, με τον Κοτσόλη, με τον Νίστρουπ. Τώρα για την ενδεκάδα, νομίζω θα πάμε σε μια συνταγή Λιβαδιάς, εκτός κι αν ο Δανός κάνει κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής, κάτι διαφορετικό από αυτά που έχει δοκιμάσει. Η άμυνα είναι μπετόν.
0: Συνταγή
1: είναι...
0: Λιβαδιάς, Νίκο, να σε διακόψω, εννοείς ναι. Πρόσωπα ή σε σχήμα, σε σχηματισμό?
1: Σε όλα.
0: Α.
1: Α, ναι, ναι. Θα σου πω, με μια διαφοροποίηση, έτσι, δεν θα ξεκινήσει για παράδειγμα. Α, θα σου πω θα τα πάρω από την αρχή. Το θέμα εδώ ποιο είναι, γιατί θα να πω κάτι, μην το ξεχάσω, ότι είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της σεζόν, έτσι, επειδή είναι νέα ομάδα με νέο προπονητή, να μπορεί σε κάποια σημεία του γηπέδου, σε κάποιους χώρους του γηπέδου, να δημιουργεί χημεία, να δημιουργεί αυτοματισμούς, να μαθαίνει ο άλλος το ένα στο παιχνίδι του άλλου. Και στην άμυνα, με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια και για σήμερα αριστερά τον Κυριακόπουλο, δεξιά τον Καλάμπρια και τους δύο Ολλανδούς, ο Παναθηναϊκός, τον Βαντρόγκελεν και τον Ντεφράι, να αναφέρω και τα ονόματά τους, ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει μια πεντάδα που έχει πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής, έτσι, περισσότερη, γιατί ο Καλάμπρια τώρα έχει μπει και σιγά σιγά αρχίζουμε, ξέρεις, και εμείς να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή είναι στο μυαλό του προπονητή η καλή του αμυντική γραμμή, τέλος πάντων η ιδανική του αμυντική γραμμή. Τώρα στο κέντρο.
0: Νίκο, επαναλαμβάνω.

0: λαμβάνεις, γιατί χάθηκες. Μόνο τον Γκάγκο ακούσαμε.
1: Α, δεν θα παίξει ο Παναθηναϊκός με 10, ευτυχώς. Ο άλλος είναι ο Καμαρά. Ο Καμαρά μαζί με τον Γκάγκο. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα και στην κορυφή της επίθεσης ο Λιβάη Γκαρσία με τον Τετέι. Αυτό είναι το πιο πιθανό σχήμα σε μια διάταξη 4-4-2. Τώρα, αν ο προπονητής, επειδή είναι ντέρμπι ή επειδή έχει δει κάτι στον αντίπαλο, επιλέξει να επαναφέρει το 4-2-3-1, κάποιος θα φαγωθεί από τους εξτρέμ για να πάει δεξιά ο Λιβάη. Μάλλον αυτός θα είναι ο Αντίνο και θα πάει ο αριστερά ο Ταμπόρδα και στην κορυφή θα είναι ο Τετέι. Νομίζω αυτά είναι τα δύο πιο πιθανά σενάρια, με πιο πιθανό από όλο αυτό που ανέφερα στην αρχή με το 4-4-2 και την ταυτόχρονη παρουσία στην δεκάδα του Αντίνο, του Ταμπόρδα, του Λιβάη και του Τετέι.
0: Τέσσερις ακόμα βασικό δεν βλέπεις, έτσι. Ενώ ίσως να ταιριάζει κιόλας να του πηγαίνει και να μπαίνει και ως αλλαγή. Δηλαδή δεν είναι άσχημο να έχεις ένα παίξαρο τέσσερις.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ νομίζω ότι του ταιριάζει, ξεκινά από αυτή έχει δείξει την καριέρα του πριν στον Παναθηναϊκό, έτσι το παιδί μια χαρά ήταν βασικός στις ομάδες του, σκόραρε ακατάπαυστα. Εδώ όμως τώρα τι συμβαίνει, προέρχεται από πολύμηνη αποχή, αν θυμάσαι πολύ καλά το θυμάσαι και σωστά το ανέφερες, τα περισσότερα του παιχνίδια όλα μέχρι και το Βόλο ήταν ως αλλαγή. Εντάξει, το ξεκίνησε στο παιχνίδι με την Νίκη που είναι ένα παιχνίδι με μικρότερες εντάσεις, για να αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει ολένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη αν τον ξεκινήσει απόψε κόντρα στον ΠΑΟ, και το λέω αυτό και εξαιτίας της διαχείρισης που έκανε την Πέμπτη. Για παράδειγμα, ο Λιβάη μπήκε αλλαγή και δεν θα έπεσε καθόλου αν δεν είχε την εικόνα αυτή το παιχνίδι. Ο Τετέι δεν αγωνίστηκε, οπότε προφανέστατα ήθελε να έχει αυτούς τους παίχτες πιο φρέσκους για την απόψινή αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟ.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κάτι άλλο, Νικόλα, κάτι. Επειδή είστε και ένας φίλος, μεταγραφή θα περιμένουμε μέχρι 15 λέει. Κάποια.
1: Μεταγραφή να μην την αποκλείσουμε σε καμία περίπτωση. Αν κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός, κάτι πέρα από αυτό που μπορεί να θεωρούμε έκπληξη. Αν δείξω εγώ αυτή τη στιγμή, θα ήταν έκπληξη να πάει να πάρει ένα χαφ. Θα ήταν έκπληξη για παράδειγμα να πάει να πάρει έναν εξτρέμ. Αυτό που στον Παναθηναϊκό έχουν αξιολογήσει ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανάγκη που αν βρουν κάποιον ιδανικό να του την καλύψει, είναι ένα αριστεροπόδαρο σκόπερ ο οποίο θα μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Ναι. Αυτή νομίζω είναι η ανάγκη που έχουν αξιολογήσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Κάτω αν θα γίνει η μεταγραφή, όχι, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή λίγες μέρες να το δούμε. Εντάξει, παιδιά, να πω και κάτι τώρα, χαριτολογώντας, φτάνει πια με τις μεταγραφές. Έχει πάρει ο Παναθηναϊκός 11. Ναι. Έχει δαπανίσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Ας ασχοληθούμε με κανένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, τι να λέμε τώρα.
1: Να σου πω τώρα, μια και είμαστε μαζί Ολυμπιακός, θα πάρει παίχτη, όχι,
0: Εγώ αφήνω ένα μικρό παράθυρο. Να γίνουν οι 18 μεταγραφές, 19 δηλαδή.
1: Όπα, Γιώργο, τώρα σε έχασα εγώ, για πες πάλι.
0: Λέω, αφήνω ένα μικρό παράθυρο, να γίνουν οι 18-19 μεταγραφές δηλαδή. Οι 18 βάζω μέσα και το Μαθαίο, έτσι. Βάζω μέσα και το Μαθαίο που ήρθε και έφυγε, μεταγραφή ήταν, εντάξει.
1: Αυτός έκανε δρομολόγιο, παλούκια πέραμα. Να σε ρωτήσω, να πάρει φόρ δηλαδή.
0: Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Αν τώρα είναι κάτι που συζήτηση, είναι αν θα πάρει center four. Απλά το ξέρεις και εσύ τώρα και το Παναθηναϊκό ότι επειδή θα γίνει αλλαγή στη λίστα και να πάρει center four ο Ολυμπιακός θα τον πάρει μόνο για την Ελλάδα. Δεν μπορεί να τον δηλώσει στην Ευρώπη. Γιατί έπρεπε να είναι στο
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου.

0: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
1: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
2: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
3: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
4: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο!
5: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
6: Έφτιαξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
7: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
6: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
7: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
8: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Ώρα για το ρουστίκ.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
12: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
11: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Γιούμπελ Καμπή μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο Έλαμπετ. Σε περίοδο αποκατάστασης μπαίνει ο Μαροκινός επιθετικός με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία. Πρόβλημα και με το Ρόκα που υπέστη εξάρθρωση ώμου και αναμένεται να μείνει εκτός για 15 με 20 μέρες. Στο μάτς κυπέλλου Superbet με την ομάδα της Μαγνησίας την Τρίτη στρέφονται Πειραιώτες. Το σύνθημα για τη συνέχεια της ΑΕΚ έδωσε μέσω social media Λόβρο Μάγερ μετά την ευρεία νίκη επί του Άρη στην All Win Arena. Απίστευτη βραδιά, σημαντική, τρεις πόντοι και έτοιμη για το Champions League, έγραψε ο Κροάτης μέσος. Στην πρεμιέρα της League Face με τη LASK την Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια επικεντρώνονται στην Ένωση. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 στο ΆΚΑ δεσπόζει στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της στοίχημαν Super League. Κάλυψη από τον Sky. Στις 7 Τρόμητος Καλαμάτα από Nova Sports 2, μισή ώρα αργότερα Όφη και Φυσιά από Κοσμοτέ Sports 8 και στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός από Nova Sports Prime. Μετάδοση όλων των αγώνων από το Big Wins Sport FM. Με τους Σταμπόρδα και Γιάγκουσιτς να διεκδικούν φανέλα βασικών ανάλογα με την επιλογή σχήματος που θα κάνει ο Τζέικομπ Νίστρουπ το πλάνο στον Παναθηναϊκό για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στην αποστολή ο Ουναΐ, ο οποίος πιθανόν να πάρει λεπτά συμμετοχής ερχόμενος από τον πάγκο. Με τον Μπαμπλέκα να επιστρέφει στην αρχική δεκάδα κάτω από τα Δοκαρία και του Ζαφίρη και Σαντα Μαρία στη μεσαία γραμμή, αναμένεται να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Πιθανότητες να φορέσει φανέλα βασικού στο πλευρό του Μιχαηλίδη στα στόπερ έχει ο Μπαταούλας. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλλου Superbet με τον Αστέρα Άκτορ την Πέμπτη στην Τρίπολη κάνουν στον Άρη μετά την ήττα από την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Μετά το 2-0 τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι τόνου Μιχάλης Γρηγορίου.

Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της Superbet League 2. Με κοινή ώρα έναρξη στις 4 παίζουν Ελληνόβιμπετ Αναγέννηση Καρδίτσας με μετάδοση από RDO Sport, Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ με κάλυψη από το κανάλι της Superbet στο YouTube και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Ενημέρωση για άλλους αγώνες από τον Big Win Sport FM. Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται σήμερα στα 2 ώρα και στον τελικό του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης. Τζάμπολς 8:30 με τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Νωρίτερα στις 6 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός Φενέρμπαχτς Αρμάνι Μιλάνο. Σπουδαίο βήμα στην καριέρα του ετοιμάζεται να κάνει ο Γιάννης Μανιάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες sportfm.gr και του Γιώργου Τσανάκα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ανόρθωση ώστε να αναλάβει υψηλό βαθμό πόστο στον Κυπριακό Σύλλογο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.

Εδώ μας επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Γιώργος Ανάκα στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2 θα σας κάνω παρεούλα. Με τον Έρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με τον Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Παίρνει τον ρεπόρτερ, τους βγάζουμε εννοείται στον αέρα. Είχαμε νωρίτερα Νίκο Αθανασίου, σε λιγάκι θα έχουμε Νίκο Ζέρβα. Μετά Κώστα Νικολακόπουλο, Τσακίρη θα έχουμε. Πού είναι και Πετρίδη. Θα έχουμε αρκετά.

0: Λοιπόν, αφού ήρθε και το καφεδάκι του νέαρχου, συνεχίζουμε κανονικά με Νικό Ζέρβα. Νικόλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου, φίλε.
0: Είσαι καλά?
1: Τι έγινε, γίνες μπάσκετος?
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Ο καλός ο Μήλος,
0: βέβαια.
1: Ρε, φίλε.
0: Τι γίνεται, Νικόλα? Λοιπόν, έχεις μάτς σήμερα, έτσι?
1: Καλά, εδώ στο Ηράκλειο. Σήμερα με τη ζέστη να χτυπάει λίγο κόκκινο, είναι αλήθεια. Τις προηγούμενες δύο μέρες πήρε ένα αεράκι και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Σήμερα είναι αρκετά ζεστό το νησί, το οποίο ξέρεις, καταλαβαίνεις, δεν νομίζω ότι είναι 6 Σεπτεμβρίου, δεν είναι Αθηνά, είναι όλοι σε μου διακοπών. Φουλ τα ξενοδοχεία, φουλ οι παραλίες.
0: Άλλη ρυθμία.
1: Κανονικά ένας χαμός. Και εντάξει, κάπου εκεί υπάρχει αυτό το καθιερωμένο τουρνουά. Το οποίο επειδή φέτος γίνεται πάρα πολύ νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Είναι καλοκαίρι κανονικό, έτσι. Δεν υπάρχει ούτε ένα ψήγμα, ας πούμε, ότι έχει αρχίσει ο κόσμος και μαζεύεται στα σπίτια του. Είναι ένας χαμός πραγματικός. Στο Ηράκλειο, πραγματικά το βράδυ, χθες μέχρι τις 2-2,5 ώρα ήταν όλοι στο δρόμο. Τα μαγαζιά όλα γεμάτα. Ένας χαμός πραγματικά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Νίκο, για αρχή.
1: Πάμε.
0: Τι κρατάς από το προηγούμενο μάτς με τη Φενέρ? Γιατί για ένα πρώτο. Εντάξει, καταλαβαίνεις το γιατί λέω πρώτο τεστ, γιατί ήταν το πρώτο πολύ γερό τεστ. Ο Ολυμπιακός το πέρασε με επιτυχία, αλλά έχει ακόμα ένα τώρα. Και δείχνει η ομάδα, εγώ θα πω παραδόξως, και δεν το λέω με κακό τρόπο, καταλαβαίνεις, να είναι αρκετά έτοιμη, παρότι είμαστε πάρα πολύ νωρίς, έτσι.
1: Ναι, κοίτα, αυτό είναι απόρρια του γεγονότος ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είναι ίδιος, έχει τον ίδιο προπονητή, έχει την ίδια φιλοσοφία και αυτή τη στιγμή καλείται σε ένα σύντομο μεν χρονικό διάστημα να βάλει ουσιαστικά δύο παίκτες, τρεις μαζί με τον NDI, αλλά κυρίως δύο που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, εννοώ τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ. Και αυτό του δίνει τη δυνατότητα ακόμα και απροπόνητος, ακόμα και με τους διεθνείς, τους 10 διεθνείς, να έχουν κάνει ουσιαστικά μια μισή προπόνηση με την ομάδα. Όχι να μην φαίνεται, γιατί φαίνεται, δεν ήταν έτοιμος ο Ολυμπιακός, είχε πολλά νεκρά διαστήματα, είχε ασυνονοησίες στην άμυνα, έκανε πολλά λάθη, είχε πολλά αμυντικά rebound. Πράγματα τα οποία λόγω της εποχής νομίζω ότι είναι στα όρια του επιτρεπτού και του φυσιολογικού. Αλλά αυτό που ξεχωρίζω εγώ στο φιλικό της Παρασκευής είναι ότι ο Ολυμπιακός με όλες τις συνθήκες αυτές που προανέφερα, τις απουσίες των βασικών παικτών του για τις εθνικές ομάδες, αλλά και το γεγονός ότι ο Μοντέρο και Τζέκλιν Μπλάκεντ που προμήθηκε να μην αγωνιστεί ούτε 10 λεπτά, ο Μιλουτίνοφ να ξεκουραστεί, ο Βεζέγκοφ είχε μια ενόχληση στον αγκώνα και προφυλάχθηκε. Τα τρία τόπο ονόματα με το Ολυμπιακό μας, με το Φουντίνια και τον Τόρση, έβγαλε μια αντίδραση στο τέλος και παρότι είχαν με 8 πόρους διαφορά, νίκησε μια ομάδα με πολύ μεγάλα σουτ, με προσωπικές ενέργειες, μια ομάδα όπως η Φενέρ που για μένα είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό τα απόλυτα φαβορική για την Ευρωλίγκα και που έχει δυναμώσει πάρα πολύ, σύν του ότι δεν είχε τις απουσίες του Ολυμπιακού από την προετοιμασία. Δηλαδή αυτές τις 10 μέρες, 12 που έχει ξεκινήσει η Φενέρ, και κάνει και δύο φιλικά πριν από αυτό του με τον Ολυμπιακό, τους είχε όλους, έτσι. Άρα, αν πρέπει κάτι να κρατήσω είναι αυτό. Την αντίδραση και αυτή την θέληση να νικάει ο Ολυμπιακός ανεξαρτήτως συνθηκών σε κάθε παιχνίδι. Γιατί, κακά τα ψέματα, δοκιμές γίνανε, είδαμε ας πούμε σχήμα με δύο σέντερ, τον Τάιρικ Τζόνς να παίζει στο 4, κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα γίνει σε κανονικές συνθήκες. Είδαμε σχήμα με τέσσερις κοντούς και το Φουρνιέ να είναι στο 4 και να κυνηγάει το Κλάιμπερν. Πολύ απλά γιατί δεν υπάρχουν λύσεις έτσι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν και το σημερινό φιλικό που θα έχει και Μοντέρο, θα έχει και Βεζέγκο, θα έχει και Μιλουτίνο, δεν θα αλλάξει πολύ η μορφή του. Έτσι, γιατί είδαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν όλοι maximum 20-22 λεπτά. Είναι δοκιμές, είναι περίοδος που προσπαθούν να βρουν οι ομάδες ξανά τη χημεία τους και το ρυθμό τους σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γιώργο, γιατί ανεξάρτητα αν θα γίνει αυτό το Super Cup, θα το μάθουμε Τρίτη-Τετάρτη οριστικά, η επίσημη έναρξη της σεζόν είναι 24 Σεπτέμβρη, έτσι. Ο Ολυμπιακός παίζει τη Βιτόρια με την Μπασκόνια και έχει ουσιαστικά 18 μέρες για να παρουσιαστεί όσο του δυνατόν πιο έτοιμος για αυτή την πρεμιέρα.
0: Πολλά μηνύματα, Νίκο, για Ντόρση. Πολλά μηνύματα για μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Αν μπορείς να σε μια σειρά.
1: Να τα πάμε από την αρχή. Ο Ντόρση, εντάξει, έκανε μια δήλωση στο Αμερικάνος 24 και στην αυθεντιά μου για το συμβόλαιο. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή από τη στιγμή που ρεπορταζιακά γνωρίζουμε ότι υπάρχει καλή επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές, δεν υπάρχει κάποιο πάγωμα, ας πούμε, όπως συμβαίνει τις τελευταίες δύο μήνες με το WOCAP και όλα αυτά που έχουν γίνει.
0: Αλλά υπάρχει απόσταση την ίδια ώρα.
1: Αλλά υπήρχε απόσταση, ναι. Το λέγαμε στο ρεπορτάζ αυτό, η οποία ενδέχεται να καλυφθεί μέσα στη σεζόν. Γιατί ο παίκτης Βασικά θα πω ότι απαντάει πολύ αντρίκια. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Όλη η στάση του γενικά, παρότι οι συνθήκες δεν το προμήνυαν, διότι είναι ένα παιδί το οποίο επιτρέψε μου την άκρη, είναι λίγο Αμερικανάκι, δεν είναι, σκέφτεται ως Έλληνας εννοείται, είναι επαγγελματίας, θα πάει εκεί, θα του δώσουν 5 ευρώ παραπάνω, έτσι δεν είναι, είναι πολύ κατανοητό και σεβαστό όλο αυτό, αλλά η στάση που έχει κρατήσει γενικά σε όλο το ζήτημα, νομίζω ότι είναι ενδεικτική, είναι άκρως επαγγελματική, δηλαδή δεν απαιτεί να πάρει αύξηση από τώρα, είναι συνέχεια με το χαμόγελο, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι, δηλαδή που ήταν ένας διαφορετικός Ντόρση, συμμετέχει στα αστεία της ομάδας, είναι στο κλίμα μέσα, καμία σχέση με το πρώτο κομμάτι της, του περάσματος του 21-22 που ήταν λίγο απόμακρος και ψυχρός γενικά. Θα παίξει λοιπόν με τα χρήματα αυτά και περιμένει, έτσι. Οπότε η δήλωση μπορεί να έγινε, ας πούμε, όπως λέμε viral οι νέοι, αλλά δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Επέλεξα να απαντήσει όμως ξεκάθαρα, δηλαδή να μην πάει διασπλαγία εδώ.
0: Ίσως ήταν και καλύτερο, εγώ θα πω, που είναι έτσι, για να σε εισαγωγικά επισημοποιηθεί λίγο και το ρεπορτάζ.
1: Ναι. Τώρα αυτό είναι το ρεπορτάζ. Ο Ολυμπιακός δεδομένα θα του ξαναμιλήσει, δεδομένα θα καταθέσει βελτιωμένη πρόταση μέσα στη σεζόν. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αν θες τη δική μου γνώμη, δεν έχει περιθώριο ο Ολυμπιακός να χάσει μετά το walk-up και τον Ντόρση. Άσχετο αν δεν είναι με δική του ποιότητα ο walk-up, έτσι είναι ξεκάθαρα λόγω του χειρισμού του Τεξάνου Γκάρ. Νομίζω ότι η αξία του Ντόρση, η ηλικία του και το γεγονός ότι είναι ένα διαβατήριο το οποίο ίσως να και το καλύτερο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν τελικά ο Σλούκας, ας πούμε, αποφασίσει να αποχωρήσει την νέα σεζόν. Μαζί με τον Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός έχει τους καλύτερους Έλληνες παίκτες αυτή τη στιγμή για μένα. Άρα θα πρέπει να γίνει αυτό που λέμε οικονομική θυσία. Η αγορά είναι αμελητή, είναι αδυσόπιτη. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν παίκτες τώρα που να αξίζουν αντικειμενικά τα λεφτά που παίζουν, αλλά από τη στιγμή που η αγορά του επιτάσσει δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι γνώμη μου, έτσι, δεν πληρώνω εγώ. Οι Αγγελόπουλοι είναι αυτοί που αποφασίζουν, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που αποφασίζει. Αλλά νομίζω ότι

0: θα θέλουν με τους δικούς του λόγους να την ενισχύσουν το ρόστερ τους με έναν Έλληνα πρώτης γραμμής στην καλύτερη ηλικία. Άρα το πλήγμα θα είναι διπλό και τριπλό για τον Ολυμπιακό αν χάθει ο Ντόρσεϊ. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει, ξέρεις, με λίγο νερό στο κρασί για την απόλυτα σεβαστή πολιτική της ΚΑΕ Ολυμπιακός να θέλει να κρατάει τις ισορροπίες, όταν καταλαβαίνω απόλυτα αυτό, είναι μια ειδική περίπτωση. Και για να το κλείσω, νομίζω ότι ο τρόπος που το έχει χειριστεί ο Ντόρσεϊ, με σεβασμό σε αυτό που έχει υπογράψει,
1: δείχνει και τον δρόμο, και μάλλον.
0: Ακριβώς. Του δίνουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να πάρει τελικά μια πολύ γενναία αύξηση, μια ίσως γενναιότερη αύξηση από ό,τι είχε προγραμματίσει ο Ολυμπιακός και να μείνει στον Ολυμπιακό. Αλλά αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Ξαναλέω, άλλο το ρεπορτάζ, άλλο η εκτίμηση και άλλο η άποψη.
1: Μάλιστα. Ωραία, Νικόλα.
0: Μεταγραφή τώρα, εντάξει, Νοέμβρη. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι νωρίτερα ο Ολυμπιακός. Θα μου προκαλέσει η έκπληξη. Εκτός αν προκύψει από τα πρώτα κοπούμα του NBA μια περίπτωση παιδιού που να παίζει το 3 και το 4 και να ικανοποιεί τις, τα θέλω του Μπαρτζόκα. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος Μπαρτζόκα λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι στην αγορά, αλλά δεδομένα νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα θα ξαναβγεί στην αγορά για να κλείσει το ρόστερ του με ένα παίκτη που μετά την αποχώρηση του Πίτερς και του Μακίσικ νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε εκεί.
1: Ωραία, Νικόλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο μου.
1: Να είσαι καλά. Ακούσαμε και Νίκο Ζέρβα με ρεπορτάζ μπασκετικού Ολυμπιακού. Πριν πάμε στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό Κώστα Νικολακόπουλο. Break και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
8: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα στον Ισμένη στον Πίκο του Πορεφέμου στο 94,6. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο στην παρέα μας. Έχει ένα ωραίο μήνυμα του Ρόμαν Γιάρεμτσου και τον Αγίου Μπελκάμπη. Όλες μου σκέψεις είναι μαζί σου, φρίλε. Θα γυρίσεις πιο δυνατός από ποτέ. Μείνε δυνατός, σου στέλνω μια μεγάλη καλιά, έγραψε ο Ουκρανός στο Instagram. Τα καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και όχι μόνο, και πολλών άλλων ομάδων, έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα προς τον άτυχο μαροκινό στράικερ, ο οποίος θυμίζουμε σήμερα το πρωί υποβλήθηκε σε επέμβαση από τον κύριο Χριστοθέο σήμερα το πρωί, αφού πέρασε και αυτό το κομμάτι με την επέμβαση να γίνεται με απόλυτη επιτυχία. Πλέον ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για να επιστρέψει ο σπουδαιότερος έτσι center for στην ιστορία του Ολυμπιακού στην ενεργό δράση. Θα δούμε σε πόσους μήνες θα φανεί τώρα και από την αποκατάσταση του και από τον οργανισμό του. Πάμε όμως να τα πούμε και να μας τα πει καλύτερα ο Κώστας Νικολακόπουλος. Κώστα, τι κάνεις?
1: Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Τι να γίνει, είπαμε ότι ήταν χθες μια καταστροφική ημέρα για τον Ολυμπιακό από κάθε πλευρά που μπορείς να πιάσεις και να αφήσεις. Δεν υπήρχε τίποτα κανονικό στο μάτς, με σοβαρό τραυματισμό πάνω απ' όλα. Να ευχηθούμε να είναι ως πιο καλά, πιο γρήγορα ο Ελκαμπή. Με απώλεια βαθμών, από χαριστική απώλεια, χάρισε ο Ολυμπιακός 2 βαθμούς με τον αρχηγό του, με ένα τραγικό λάθος του αρχηγού του.
0: Και σαν να μην κατέβηκε καθόλου, Κώστα, στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ολυμπιακός είναι σαν να μην κατέβηκε καθόλου. Και οι παίκτες και ο προπονητής ήταν σαν να μην κατέβηκαν καθόλου, πραγματικά. Γιατί είπαμε τη Λίμπαρ ότι οι παίκτες ήταν πάρα πολύ επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, σαν να μην παίξαμε κλπ. Να το ασπαστούμε, να το καταλάβουμε, αλλά και ο προπονητής ήταν σαν να μην...
0: Επηρεασμένος και αυτός, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως έτσι, ρε Γιώργο. Δεν γίνεται. Ο Ολυμπιακός επί 30 λεπτά από το 45 έως το 75 δεν υπήρχε. Ο Βόλος άρχισε να κάνει αλλαγές και να παίζει και επίθεση, που μέχρι το 70, 65-70 έπαιζε μόνο άμυνα. Όταν βλέπεις ότι ο αντίπαλος προπονητής κάνει αλλαγές, σου δημιουργεί φάση πριν το 1-1. Απλά ο Χαραλαμπόγλου έπρεπε να κάνει πάσα που θα βγάζε σε πολύ καλή θέση το συμπέκτο δεξιά, σούταρε και το έδιωξε ο Γκαρθία το σούτ. Που καλή θέση και πάλι. Πρέπει να βοηθήσει την ομάδα με αλλαγές. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορείς να κάθεσαι και να μην αντιδράς. Οπότε αυτό είναι. Είχαμε ένα διαιτητή ο οποίος άφησε με το έτσι θέλω το Βόλο να τελειώσει το μάτς με 10 παίχτες, ενώ υπήρχε μια κραυγαλαία περίπτωση αποβολής του Κόμπα με δεύτερη κίτρινη κάρτα στη φάση που τραυματίστηκε στον ώμο Ρόκα, με ένα πολύ σκληρό φάουλ κάτω στα πόδια ήταν το φάουλ του Κόμπα, ο οποίος είχε πάρει νωρίτερα κάρτα.
0: Του είχε κάνει και ήταν... ψηλά, εντάξει, τον έχει τραβήξει και πάνω, του είχε κάνει και στα πόδια, παντού.
1: Παντού, παντού. Μιλάμε τώρα για μια περίπτωση καταφανούς ξεκάθαρης αποβολής με δεύτερη κάρτα.
0: Ακόμα εγώ θα πω, Κώστα, σε διακόπτω, και του Γκαρσία στο πρώτο μέρος, γιατί τον έβγαλε ο προπονητής στο αλλαγή, στο ημίχρονο. Δηλαδή τον Τζόκα, και λέω, ο Τζόκα, και είπε ο Γκαρσία.
1: Ο Τζόκα, πες ότι τέλος πάντων ήταν... δεν ήταν, μπορούσε, πρόσεξε, μπορούσε στο 22 να τον βγάλει, αλλά τέλος πάντων πες ότι δεν ήταν τόσο εξόφθαλμο το άλλο. Δεν μπορείς να μην βγάλεις δεύτερη κίτρινη, με χέρια, με πόδια, χτυπάει από πίσω, ενώ σε έχει τριπλάρει. Τι άλλο πρέπει να κάνει για να αποβληθεί ένας παίκτης, ας πούμε. Τέλος πάντων η ουσία είναι ότι, να πούμε για τον Ελκαμπή, ότι πήγε πολύ καλά η επέμβαση, μαθαίνουμε, το Χριστοθέο, και μην εκπλαγούμε και ευχάριστα, ας πούμε, για το χρόνο επανόδου του. Αν όλα πάνε καλά από αποκατάσταση και ανταπόκριση σωματική, που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατός ο οργανισμός ο Αγιούμπ, μην αποκλείσουμε δηλαδή να είναι πίσω ο Μαροκινός
0: Και συντομότερα από το αναμενόμενο.
1: Φλεβάρι, κάπου εκεί, Φλεβάρι με Μάρτι, μπορεί και Φλεβάρι σιγά σιγά, εννοώ, μην το αποκλείσουμε. Είναι καλύτερα τα πράγματα, πήγαν καλύτερα τα πράγματα, να το πούμε έτσι, και από αυτό που μπορεί σε κάποιος ιατρικά να περιμένει. Εντάξει, το παιδί θα μένει έξω 6 μήνες, όπως και να το κάνουμε, minimum, δεν είναι λίγο, περίπου 6 μήνες, να το πούμε έτσι, δεν είναι λίγο, αλλά θα μπορούσε να μείνει πολύ παραπάνω, να ξέρουμε, με κάταγμα ακνήμης. Μπορούσε να μείνει πολύ παραπάνω. Τέλος πάντων,
0: για τους άλλους δύο, Κώστα, πριν προχωρήσεις.
1: 15-20 μέρες πώς το λένε, ο Ρόκα, όπως η περίπτωση του Ρόκα είναι όπως με τους Ιππιώνης, ένα φιλικό, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Που έβγαλε το νόμο του, δεν έμεινε έξω 15-20 μέρες.
0: Ναι, στο δεύτερο φιλικό.
1: Τόσο είναι να μείνει και ο Ρόκα, δυστυχώς.
0: Και ο Πιρόλα.
1: Λέω δυστυχώς, γιατί και για το παιδί και για την ομάδα, και γιατί είναι, πώς το λένε, μην ξεχνάμε, και ο Μπέιλι ανέτοιμος. Δεν μπορεί να παίξει τώρα ο Μπέιλι άμεσα. Και είναι η ίδια θέση, εννοώ, εξτρέμ. Οπότε αυτομάτως ο Ολυμπιακός περιορίζεται στη θέση των εξτρέμ με ένα καθαρό αιμό, το Ζέλσον, και από εκεί και πέρα με παίκτες που μπορεί να παίξουν, όπως ο Ζώτα, όπως ο Τσικίνι, όπως ο Φορτούνης. Αλλά καθαρό εξτρέμ είναι ένα μόνο πλέον, ο Ζέλσον. Μέχρι να είναι εντάξει ο Μπέιλι, που θέλει 15 μέρες, δεν γίνεται να μην θέλει, ας πούμε, ένας παίκτης που έχει να παίξει τόσο καιρό και λοιπά. Οπότε ήταν η ζημιά και ο Ρόκα ακόμα. Για τον Πιρόλα θα δούνε πώς είναι αυτές οι ενοχλήσεις. Θα δούμε. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Το θέμα πλέον είναι να πάρει απόφαση ο Ολυμπιακός ποιον παίκτη θα βάλει στην ευρωπαϊκή λίστα. Στο LKB δεν ξέρω, ο Κλέιτον που είναι πιο ενεργός από το Γιάρεμτσουκ, δηλαδή πιο ενεργός είναι σε αποστολές, ο Γιάρεμτσουκ μπαίνει καν αποστολές. Ο Κλέιτον είναι υπό παραχώρηση κατά κάποιο τρόπο, συζητάνε με τη Ρίζεσπορ, ας πούμε, να τον δώσουν, και δεν ξέρουμε ότι δεν έχει δείξει και τίποτα στον Ολυμπιακό. Θεωρητικά λες το Γιάρεμτσουκ.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το έφτιαξες και αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
4: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
3: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
4: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
5: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία, σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. ειδική στην ευεξία.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
11: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Βλέπουμε πλέον όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού είναι κρέμονται σε μια κλωστή. Χτες είχα βγει στο Sport FM το μεσημέρι και είχα πει κέρδισες 1-0 τον Ατρόμητο, κέρδισες 1-0 στην Τρίπολη. Δεν μπορεί όλα τα παιχνίδια να τα κερδίσεις 1-0, να τα αφήνεις στο τέλος. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι μαθηματικά αυτά. Από μόνος σου μπορείς να βάλεις γκολ και από μόνος το βάλεις δηλαδή κιόλας. Γίνεται μια στραβοκλωτσάρα, παιδί μου, μπαίνει μπάλα μέσα. Πρέπει να είσαι καλύτερος. Τι να κάνουμε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλά, χτες ο Ολυμπιακός επίσης πρέπει να πούμε ότι και πριν το δυσάρεστο συμβάν του Ελκαμπή δεν μας γοήτευσε. Για να είμαι πολύ διακριτικός, ας πούμε.
0: Ναι, όχι βέβαια. Απλά είχε έναν έλεγχο του παιχνιδιού, αυτό και
1: δεν είδαμε καθαρές ευκαιρίες, ας πούμε, για παράδειγμα, με εξαίρεση μια του Ρόκα. Δεν είδαμε καθαρές ευκαιρίες. Αυτά.
0: Εντάξει, Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άντε, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο. Πάμε break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
13: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
15: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
17: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
15: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
18: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
19: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
20: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Επιστρέψαμε να πούμε ότι μίλαγε πριν από λίγο, πριν έχει ολοκληρωθεί έτσι, η συνέντευξη τύπου του κυρίου Μητσοτάκη στην... Ακόμα? Okay. Έχει να πει πράγματα. Στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης είχε αναφερθεί και στα γήπεδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή για τις νεότερες εξελίξεις που υπάρχουν και τα μελλοντικά έργα βελτίωσης. Για τον ΠΑΟΚ δεν είπα κάτι νέο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ γήπεδο. Θα κάνουμε ό,τι έχει γίνει και με άλλες ομάδες στην Αθήνα. Κάνουμε παρέμβαση στο Αλεξάνδριο. Αυτό είναι για το μπάσκετ. Εξήγηλα προπονητήριο. Θα κάνουμε πλήρη ανακατασκευή του Καφτατζόγλου. Μακάρι να καταλήξουμε σχέδιο με την κατάσταση του ποδοσφαιρικού Άρη. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, μπασκετικού αυτή τη φορά. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Γιώργη, τι γίνεται?
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ? Έχει λίγο αέρα, συγγνώμη το που βρισκόμαστε.
0: Όλα καλά, λέει ο νέρβος, οπότε προχωράμε κανονικά.
1: Εντάξει, εντάξει, αυτό λέει ο νέρβος, είμαστε όλα καλά.
0: Λοιπόν,
1: είναι μια φάση τώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε την απτήση ατυχίες στο ξεκίνημα της περίοδου της προετοιμασίας. Εντάξει, θα πει κάποιος ότι καλύτερα τώρα παρά μετά, δηλαδή όταν ας πούμε θα κορυφώνεται η σεζόν και θα διεκδικούνται ας πούμε στόχοι και τρόποι και όλα αυτά. Άρα και πάλι όπως και να έχει, όταν χάνει ας πούμε τον Άντων Χεϊδέης και τον Άντων Καβόπουλο που τραυματίστηκε στο φιλικό με το Μαρούσι, σύντομα γεγονός ότι υπάρχουν ήδη τα θέματα με τον Λέσο και με τον Σλούκα, οι οποίοι ακόμα τώρα μπαίνουν ουσιαστικά ανεβάζουν και θα πούνε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν κλαίει όπως θα ήθελε ο Μπράντοβιτς την προετοιμασία της ομάδας, έτσι.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο και με τις αρκετές κινήσεις που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Τώρα ξέρεις, προετοιμασία πάντα είναι και για να βρει χημεία η ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και όλο
1: ναι,
0: αυτό εισαγωγικά πάει λίγο πίσω.
1: Αυτό το δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Το δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο αυτοί οι τραυματισμοί. Δυσκολεύουν την προετοιμασία και το μοντάζ του Παναθηναϊκού. Αλλά εντάξει, όπου θα το κάνουν τώρα, έτσι είναι η ομάδα, έτσι είναι ο αθλητισμός. Πρέπει να τα αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα και να βρει και λύσεις. Για τον Καβόπουλο, όμως, πέσει στη θλάση, τον οποίο μοιραίο. Οπότε φαντάζομαι τουλάχιστον κάνει το επιβδόματο θα μείνει εκτός δράσης. Έτσι και αυτό που έχω μάθει είναι ότι κάπου εκεί υπολογίζει ένα άνθρωπο της ομάδας την επιστροφή του.
0: Κοίτα πάντως Γιώργο, αν υπολογίσουμε ότι ας πούμε του Ρογκαβόπουλου, εγώ θα πω ότι ένα καλό σε εισαγωγικά πάντα, ότι του Ρογκαβόπουλου είναι το μόνο που είναι μήκο. Και ο πίσος Μυραίος πολλές φορές μπορεί να είναι και λόγω κούρας, λόγω έντασης στην προετοιμασία και τα σχετικά. Γιατί και του Χέις Ντέιβις δεν είναι κάτι μυϊκό, του Νάν ήταν κάτι που έπαθε μόνος του, έτσι όπως διάβαζα. Δεν είναι δηλαδή ότι να πεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην εκγύμναση, ότι τους έχει διαλύσει την προετοιμασία ο Μπράντοβιτς ή κάτι τέτοιο. Κατάλαβες πώς θέλω να το πω. Γι' αυτό λέω το καλό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Και μάλιστα και ο Καβόπουλος κατά τη διάρκεια του φιλικού με το Μάρος ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή έκανε αυτή τη τραβή, ενώ ήταν πολύ καλή παρουσία του, ήταν πάρα πολύ θετικός. Εντάξει. Αυτό έτσι ο αθλητισμός πρέπει να το αντιμετωπίσει όλα αυτά. Τώρα από εκεί πέρα να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα, γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει και ένα ακόμα φιλικό με το Περιστέρι χθες, αλλά ζήτησε ευγενικά από την ομάδα των Δυτικών Πρασίνων να ακυρωθεί αυτό το περιστέρι, καθώς έχουν και κάποιοι άλλοι παίκτες προβληματάκια, ας πούμε κάτι, που έχουν κάποιες ενοχλήσεις ή ξέρεις να είναι λίγο πιο απολωμένο την προετοιμασία. Οι διεθνείς δεν θα έπαιζαν χτες, οπότε με όλα αυτά τα προβλήματα που θα είχε ο Παναθηναϊκός χτες δεν υπήρχε λόγος να γίνει από το φοινικό, δεν υπήρχε λόγος να διεξαχθεί αυτή η αναμέτρηση. Γιατί ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς δεν θα έβγαζαν κάποια συμπεράσματα, ας πούμε, έτσι. Θα παίζαν τα παιδιά τα οποία θα έχουν περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο και αυτά τα παιδιά που βοηθούν στην προετοιμασία, όπως είναι ο Μπουράτος, ο Βυσαρίου και ο Χρυσικόπουλος, που έπαιξαν και πολύ μάλιστα με το κόντρα στο Μαρούσι. Από εκεί πέρα να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι δεν φαίνεται και τουλάχιστον δεν φαίνεται να προκύπτει ζήτημα μεταγραφή στον Παναθηναϊκό με όλα αυτά τα θέματα, όλες αυτές τις απουσίες. Δεν είναι ο Μπράντοβιτς ένας προπονητής που θα μπει στη λογική του να πάρουμε ένα παίκτη για παράδειγμα για ένα μήνα, για μερικές εβδομάδες ή για να αντικαταστήσουμε ας πούμε τους τραυματίες. Ειδικά από τη στιγμή που δεν την έχει δει καν την ομάδα στις προπονήσεις, έτσι.
0: Ναι, και λες ότι δεν είναι, α πούμε, κιόλας. Σκέφτεται κυρίως προφανώς ότι δεν είναι κάποιος μακροχρόνιος τραυματισμός για να πει ότι.
1: Ναι, ακριβώς. Ό,τι ξέρετε, ας πούμε, το λήξει ένας παίκτης 5 μήνες και θα πρέπει να το δει.
0: Θα το διαχειριστεί εσωτερικά. Ουσιαστικά.
1: Ναι, ακριβώς. Αν είναι αυτό που πει, είναι το θετικό για τον Παναθηναϊκό, η τύχη του μέσα στην ατυχία του, είναι ότι αυτοί οι παίκτες, αυτοί οι τραυματισμοί, μάλλον ήρθαν πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, τέλος πάντων στην έναρξη σεζόν, οπότε δεν θα χάσουν μεγάλο μέρος των επίσημων αγώνων και σημαντικών αγώνων. Αλλά όπως είναι, κοιτάξει, είναι, πάει πολύ πίσω η προετοιμασία και το μοντάρισμα του Παναθηναϊκού. Να πούμε επίσης ότι στις αρχές τώρα της εβδομάδας θα κυκλοφορήσω στη Ρέγκη του Πόλους Γιαννακόπουλος. Έτσι θα υπευθύνουν στις κυκλοφορίες του κοινού. Και το πρώτο πακέτο των εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Έτσι, θα βγουν τα πρώτα εισιτήρια για τα εντός έδρας μάτς της Ευρωλίγκας. Λογικά θα βγουν σε δύο πακέτα. Νομίζω το πρώτο θα περιλαμβάνει 4-5 αγώνες. Θα μπορούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να κλείσουν με μόνο εισιτήρια για 4-5 αγώνες. Και από εκεί πέρα για τους υπόλοιπους της σεζόν της εντός έδρας στην Ευρωλίγκα. Κάποια στιγμή μέσα δηλαδή στη σεζόν θα κυκλοφορήσουν και, και το υπόλοιπο και οι υπόλοιποι αγώνες, εισιτήρια για τους υπόλοιπους αγώνες. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Και θα ήθελα και μια κουβέντα να μου πεις εσύ που λίγο
1: δεν είναι, δεν είναι και συμπέρασμα αυτό, δεν είναι και συμπέρασμα το φιλικό με τον Μαρούς και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να το συζητάμε περισσότερο. Παναθηναϊκός είναι αυτό που πρέπει να παίξει πραγματικά με σύνθεση ανάγκης και με μια έκκληση, ας πούμε, το μάτι με μια πεντάδο η οποία εντάξει προφανώς δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ καθόλου στην φετινή σεζόν. Δηλαδή ήταν ο Μουράτος, ο Βυσαρίου, ο Ματζούκας, ο Κουζέλογος και ο Ξικόπουλος. Έτσι.
0: Ούτε σε προπόνηση, Γιώργο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Απλά ήθελα να σε ρωτήσω έτσι για να το κλείσουμε και για ένα παιδί που συμμετείχε στην προετοιμασία, δεν κάνω λάθος, στο Βαρβαρίτη. 16 χρόνων έτσι, ανάμεσα στα ονόματα του ρόστερ που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι. Και σαν Αντούρο 12 θα είναι στο ρόστερ της ομάδας. Ακούγονται τα καλύτερα, λέγονται τα καλύτερα για το συγκεκριμένο παιδί, ότι έχει τρομερό ταλέντο και είναι πολύ προσιλωμένος και δουλευταράς. Είχε ένα θεματάκι, ένα τραυματισμό το καλοκαίρι, να το ξεπέρασε. Θα τον δούμε στην πράξη, ας πούμε. Αξιοχέρι του είναι όταν έχει παρέντο, αν έχει προτύλι, από εκεί πέρα χρειάζεται δουλειά και να βελτιώνεσαι συνεχώς. Είναι μια επένδυση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός ψάχνεται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, στις μικρές ηλικίες. Θέλει να ενισχυθεί εκεί πάρα πολύ και για το μέλλον της ομάδας, για το μέλλον του συλλόγου. Οπότε είναι και μια κίνηση η οποία δείχνει, ας πούμε, και τις προθέσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού σε αυτό το κομμάτι. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε Γιώργο Πετρίδη με ρεπορτάζ μπασκετικού Παναθηναϊκού. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη να τα πούμε για την ΑΕΚ μετά την εμφαντική επικράτηση με 5-0 επί του Άρη. Να πούμε ότι έχει βγει και ο διαιτητής της πρεμιέρας της ΑΕΚ στη Λίγκ Φέση του Champions League εντός έδρας, κόντρα στη ΛΑΣΚ ή Λίντσερ, όπως θέλετε να τη λέτε, το ίδιο είναι. Είναι Πορτογάλος. Είναι ο Λουίς Γκοντίνιο και διαβάζω ότι έχει σφυρίξει ξανά την ΑΕΚ πέρυσι, τον περασμένο Μάρτιο, στην περασμένη σεζόν, στην περσινή σεζόν, στο 4-0 επί της Τσέλια, πάλι στην Όλουιν Αρένα. Βοηθή του, συμπατριώτες του, ο Πέντρο Μαρτίνς, ο Γκονζάλο Νούνο, Σοάρες, Βάζ Φρέιρε, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ονόματα. Ο Αντρέ Ναρκίσο θα είναι ο τέταρτος και στο βάρο Τιάγκο Μαρτίνς με βοηθό τον Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο. Αυτή θα είναι η διαιτητική ομάδα στην πρεμιέρα της ΑΕΚ League vs Champions League που θέλει να ξεκινήσει ασφαλώς έτσι με το δεξί. Είναι το πιο must win παιχνίδι από όλα που έχει η ΑΕΚ, η ομάδα του Μάρκο Νίκολης, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό, από τα 8 που έχει να δώσει στην κορυφαία διεθνή διοργάνωση.

0: Να πούμε επίσης ότι έκανε άλλη μια μεταγραφή ο Αστέρας Άκτορ. Επέστρεψε ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος που πρέπει να φύγει πριν 2-3 μήνες. Και τελικά επέστρεψε πάλι στο ομάδα. Είχε μείνει ελεύθερος. Το είχατε διαβάσει πρώτοι στο sportfm.gr, εγώ λέω, για τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο εδώ και αρκετούς μήνες. Όσοι διαβάζετε ρεπορτάζ Αστέρα, το είχατε ενημερωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Λοιπόν, γύρισε λοιπόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γύρισε στην Τρίπολη για λογαριασμό της Β' ομάδας, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι μια ξεχωριστός παίκτης, έτσι, για τον Αστέρα, ο Τριανταφυλόπουλος, με πολλά χρόνια στους κιτρινομπλέ, και επιστρέφει ο 33χρονος στόπερ στην Τρίπολη για να παίξει με τη Β' ομάδα, αν χρειαστεί κάποια στιγμή, νομίζω θα ανέβει και στην πρώτη ομάδα. Λοιπόν, δεν πήρε χαμπάρι ότι είχαμε Γιώργο Τσάκη στην παρέα μας και τον άφησα να περιμένει λίγο. Γιώργο, τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά μετά την χθεσινή εικόνα. Καταρχάς, επέτρεψέ μου να πούμε, Γιώργο μου, περαστικά όλοι και πάλι στον Γιούσεφ Ελκαμπή. Να είναι πάλι στα γήπεδα γερός, δυνατός και αποτελεσματικός όπως είναι τα προηγούμενα χρόνια. Μακάρι να μπορέσει το παιδί, γιατί μπορεί να θεωρούμε μερικούς ποδοσφαιριστές μετά τα 30 μεγάλους, αλλά παιδιά είναι, όπως όλοι, να το ξεπεράσει πολύ γρήγορα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι σίγουρος ότι και η οικογένεια του Ολυμπιακού θα το στηρίξει και ο κόσμος του, να είναι γερός και μακάρι να πάνε όλα καλά και με την αποκατάστασή του, γιατί είναι ένας δύσκολος τραυματισμός.
0: Βέβαια.
1: Εκτός του σοκαριστικού δηλαδή όλο αυτό που ζήσαμε χθες, είναι πάρα πολύ δύσκολος τραυματισμός.
0: Και εδώ, Γιώργο, φαίνεται για ακόμη μια φορά πόσο δεν ταιριάζει η ατάκα αυτή η εύκολη, τι ανάγκη έχουν οι ποδοσφαιριστές είναι, που το λένε όλοι.
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή... Δυστυχώς δεν υπάρχει. Μακάρι να μην έχουν και ανάγκη, τι από εμάς θα παίρνουν οι άνθρωποι. Μακάρι να μην έχουν και ανάγκη. Έχουν ένα ταλέντο το οποίο εκμεταλλεύτηκαν. Δυστυχώς πάρα πολλά άλλα ταλέντα χάνονται. Όπως και να έχει, το θέμα είναι να μπορέσει ο Ελκαμπή να το ξεπεράσει ψυχολογικά κυρίως από εδώ και πέρα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Ο χρόνος από κατάσταση, ξέρεις, και όλο αυτό το κομμάτι θα το βιώσει μέσα σε αυτή την συνήθως μοναξιά που τραβάνε οι αθλητές όταν ξέρεις απομονώνονται λόγω τραυματισμού. Χρειάζεται πάρα πολύ δύναμη ψυχική και πάρα πολύ στήριξη από το περιβάλλον γύρω-γύρω, από την ίδια την ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός, γιατί το έχει κάνει και το παρελθόν, όπως είχαν και η ΑΕΚ, όπως είχαν όλες οι ομάδες που είχαν τέτοιους παίχτες, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον, θα το στηρίξει ώστε να μπορέσει να γυρίσει δυνατός. Μακάρι και πραγματικά περαστικά στο παιδί και γρήγορα πίσω.
0: Ακριβώς. Τώρα, Γιώργο, 4-4-5.
1: Να πω εντάχει μόνο πριν πούμε αυτό με την είδηση ότι σε ό,τι αφορά το μάτς με τη ΛΑΣΚ, ο διαιτητής θα σφυρίξει την ΑΕΚ, είναι ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο. Και αν κάποιοι το θυμούνται, τον Πορτογάλο ρέφερι είναι αυτός που είχε σφυρίξει την ΑΕΚ στο Τσέλιε, στη Σλοβενία, με την ομώνυμη ομάδα, όταν είχε κερδίσει η ΑΕΚ με 0-4, αν θυμάσαι, στο Conference League. Mm-hmm. Ενώ πιο παλιά είχε σφυρίξει και ένα ΑΕΚ Άρης στη Super League. Αυτός ήταν ο διαιτητής, με βοηθούς τον Πέτρο Μαρτίνη, τον Γκονσάλο Νούνο Σουάρες Βασφρέιρε και τέταρτο τον Αντρέ Ναρκίσο, στο βάρο Τιάγκο Μαρτίνη, με βοηθό τον Φάμπιο Ολιβέρα Μέλλο. Είναι ολόκληρο το πορτογαλικό γκρουπ, όπως καταλαβαίνεις. Εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να το αλλάξει η FIFA κάποτε, να μην είναι, ξέρεις, οι διαιτητές να είναι μεν ίδιας χώρας.
0: Να αλλάζουν οι βαρίστες.
1: Ναι. Υπάρχει και αυτά, να το αλλάζει, θα πρέπει για μένα. Αλλά τέλος πάντων, δεν κάνει τίποτα στοιχείο αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Έλεγα 4-4-5.
1: Ναι.
0: Τα γκολ που έχει βάλει η ΑΕΚ έτσι σε 34 παιχνίδια. 13 γκολ εντός έδρας. Στα τρία πρώτα παιχνίδια δεν το λες και λίγο.
1: Ναι, και το λες και κακό. Σίγουρα είναι 13-0 τέρματα σε 3 εντός έδρας αναμετρήσεις, με 3 νικηφόρα αποτελέσματα σε επίσημα παιχνίδια απέναντι σε Λεύσκη, Ηρακλή και Άρη αντίστοιχα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά θετικό το γεγονός αυτό, όχι μόνο γιατί και στα τρία αυτά μάτς που προανέφερα η ΑΕΚ έχει δεχθεί 1,5 συνολικά στιγμή απειλής, 2 βαριά. Σημαντικές εννοούμε, έτσι, δεν λέω τώρα για υποψία φάσης, όπως το φάουλ το σουτ χθες το 42 του Ράστιτς, που ήταν η πρώτη τελική ενέργεια του Άρη. Μιλάω για πολύ σοβαρές φάσεις, όπως και φάει μια από τη Λεύσκη και μια από τον Άρη χθες από το λάθος του Μαρίν.
0: Και αυτό στο 3-0, έτσι νομίζω.
1: Ποιο?
0: Τη φάση.
1: Στο 3-0, που τη γύρισε ο Μαρίν λαθασμένα και ο Κουαμέ δεν τελείωσε σε τη φάση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά μαντάτα, όπως και το γεγονός ότι και στα τρία παιχνίδια αυτά θα μπορούσε να το δείχνει στους κόλλους και μεγαλύτερος. Δηλαδή, βλέπεις 5-0 και λες, θα κυρωθεί γκολ. Σωστά, δεν λέω ότι δεν έπρεπε να, ότι έπρεπε να μετρήσει. Έχει σωστά κυρώθεν γκολ, ένα πέναλτι που σωστά κυρώνεται οριακά για offside. Τις πολύ μεγάλες χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο μήχρονο, άλλες τρεις στο δεύτερο. Θα μπουν όλα, όχι. Αλλά σε αυτά τα 8 που σου ανέφερα, αν έμπαιναν τα 2, θα μιλάγαμε για ένα σκορ που ξεφεύγει έτσι. Από κάθε λογική.
0: Ναι, βέβαια. Και σε ένα διάστημα, και... Γιώργο, που
1: ναι.
0: Το δεύτερο μήχρονο έδειξε ο Άρης να προσπαθεί να μπει λίγο καλύτερα. Του δίνει,
1: ναι, μέχρι το 52.
0: Ναι, του δίνει και... ούτε ένα δεκάλεπτο την κατοχή. Δεν απειλείται καθόλου. Και τελειώνει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά υπήρξε. Τον κατάπιε, πραγματικά τον κατάπιε και δεύτερες μπάλες και οι μεταβάσεις γρήγορες στην επίθεση, οι σωστές επιλογές. Εντάξει, είναι το μυαλό καθαρό, διευκολύνει το 2-0 και ξέρεις το 61 που γίνεται τη σέντρα από τον Γκατσίνοβιτς, που ήταν πολύ θετικός χθες. Κάνει την κεφαλιά ο Βάρκα και λύνει λίγο έτσι το όποιο άγχος μπορεί να έχεις που δεν έχεις τελειώσει το μάτς ήδη, ξέρεις, από το πρώτο 45 λεπτό. Mm-hmm. Και μετά γίνονται πολύ μεγάλες ομορφιές και από το Βιτάλης. Εντάξει, δεν συζητάμε για το Μάγερ, τα έχουμε πει για το Μάγερ, τον ξέραμε τέλος το Μάγερ, τον βλέπουμε κιόλας, 6 ασίστ ήδη με τη φανέλα της Ένωσης. Αυτό το πράγμα που κάνει και στο πρώτο γκολ αλλά και στο γκολ που βάζει ο Μαρίν είναι πραγματικά να διδάσκει την απλότητα του ποδοσφαίρου.
0: Εντάξει, ειδικά στο πρώτο γκολ, Γιώργο, είναι όλο το γκολ πάρα πολύ ωραίο, αλλά.
1: Είναι όλο, ναι, γιατί
0: ξεκινάει. 9 στα 10 ποδοσφαιριστές θα πάνε να τελειώσουν τη φάση.
1: Εκεί θα πάνε να τελειώσουν και εκείνο εισπάει τόσο εύκολο. Το κάνει μεταξύ να φαίνεται τόσο εύκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι λίγο εκτευριστικό αυτό που λέει, πόσο εύκολο τη πάει την μπαλά έτσι. Πόσο εύκολο το μυαλό του έχει στροφάρει ότι θα την προλάβω και θα την σπάσω, δεν θα την τελειώσω όπως πολύ σωστά λε. 6 γκολ, 6 ασίστ εκείνος, 6 γκολ ο Βάργκα, τα 5 στο πρωτάθλημα, 4 ο Ζήνη, 4 ο Γιώβιτς, είναι καλά η ΑΕΚ, είναι πασφαλής, είναι καλά, θα πρέπει να το βρει 100% σε επίπεδο νοοτροπίας περισσότερο και συγκέντρωση και στα εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί όπως λέμε ότι έχει αυτό το σερί τον Νικηφόρο εντός και τα 13-0 τέρματα, πρέπει να θυμίσουμε ότι έχει και δύο, να σου πω εγώ την ήτας απέναντι με τον Όφελ, έχει και δύο κοινάρια, έξω από τη Φιλαδελφία, έτσι, 3 βασικά, αν βάλουμε και τη Λεύσκη. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει σιγά σιγά να το ισορροπήσει για να μπορέσει να έχει να εξασφαλίσει ότι δεδομένα θα πρωταγωνιστήσει και φέτος και δεν θα επιτρέψει εύκολα να τις πάρουν το στέμα της πρωταθλήτριας. Είναι πολύ σημαντική αντίδραση γιατί αυτό χρειαζόταν η ΑΕΚ μετά τον Γκέλα με την Κυφσιά όπως αντιλαμβάνεσαι. Χρειαζόταν μια αντίδραση που θα έδειχνε και θα έπειθε ότι ήταν μια κακή παρένθεση στο μάτι Λεωφόρο. Που σίγουρα και συνθήκες, εγώ καταλαβαίνω πως το λέει ο κόουτς, και έχει συνηθίσει να παίζει με πολύ κόσμο, είτε εντός είτε εκτός, με πολλή προσπάθεια να αφυπνίσεις από το κοινό όταν πρέπει, γιατί έτσι λειτουργεί η ομάδα.
0: Εννοείς ότι εκμεταλλεύεται και την παρουσία του κόσμου πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και το έχουμε επιβεβαιώσει με τα παντιοτρόπους αυτός, βέβαια από πέρυσι για την ομάδα του Μικολίτσου. Οπότε καταλαβαίνω γιατί για τις συνθήκες COVID που είπε και χθες στο παιχνίδι με την Κυφσία και στη Λεωφόρο. Θα πρέπει όμως να μάθει να ζει και με αυτό όταν πρέπει. Δηλαδή μπορεί να παίξει κάπου και κλεισμένο το φαίνεται, επειδή δεν θα αποκριθεί. Δεν γίνεται. Από εκεί πέρα η αντίδραση ήταν πολύ σημαντικό, το κρατάμε αυτό, κρατάμε πολύ το χαρακτήρα, τη διάθεση όλων, γιατί και από τον πάγκο ήταν, έδωσαν πραγματάκια. Πολύ καλό μπουστάρισμα, μια πολύ σημαντική ένεση αυτοπεποίθησης και ψυχολογίας και για το χορτάρι ενώ ψηλάς και για την κερκίδα, γιατί δουλειά πάρα πολύ όμως που έδωσε την παράσταση. Και θέλει πολύ σύντομα να έρθει η επόμενη και είναι πολύ σύντομα. Θυμίζω την Τρίτη υποδέχεται η ΑΕΚ την πρωτάθλητρια Αυστρίας. Στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης γενικά για φέτος του Blitz Face του Champions League. Γιατί είναι και νωρίς το παιχνίδι. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Τα κρατάει για την OLCG, τα coach και θα δούμε πώς τελειώσει την προετοιμασία αύριο. Επί της ουσίας έτσι την Τρίτη θα τελειώσει και τυπικά, αλλά αύριο θα δουλέψει πιο συγκεκριμένα για το παιχνίδι αυτό. Που δεν νομίζω να φέρει πολλές αλλαγές όπως αντιλαμβάνεσαι στην ενδεκάδα, θέλω να δω αν θα φέρει αλλαγές στην τακτική προσέγγιση. Αν θα πάει δηλαδή με 4-4-2 από το παιχνίδι, αν θα επιλέξει να πάει πιο σφιχτά και να διαβάσει πρώτα τον αντίπαλο. Έχει εικόνα ευτυχώς και ο coach έχει δείξει και έχει αποδείξει ότι όταν έχει διαβάσει και έχει τη δυνατότητα ανάλυση του αντιπάλου, μπορεί να στείνει πολύ καλύτερα την ομάδα του. Mm-hmm. Το άγνωστο της Κυφσιάς, ας πούμε, και του Office Super Cup του στήχησαν και φάνηκε αυτό. Και περιμένουμε να διαπιστώσουμε να είναι όλοι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση προκειμένου να μην έχει προβλήματα ο Μάρκο Νίκολης για το μάτι που δεν θα έχει. Πρέπει να πάει σε μια συνέχεια και συνέπεια γιατί ξαναλέω δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι. Έτσι, η ΑΕΚ παίζει σε παιχνίδια, τώρα έχει αυτό και μετά πρέπει να πάει στην Τρίπολη.
0: Ναι, ναι. Για να παίξει τον μεγάλη και στα δύο.
1: Ακριβώς. Ήταν και μεγάλο το πρέπει εκτός όλων αυτών που προανέφερα. Γιατί με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο Βόλο του Ολυμπιακού, η ΑΕΚ έπρεπε να μεταλλευτεί το γεγονός ότι ένας από των βασικών ανταγωνιστών της απώλειας αναθμούς και θα μπορούσε να φέρει στα ίσα την Κέλα με την σωστά, σωστά. Και το κατάφερε με το πιο σημαντικό παύλο εμφαντικό τρόπο. Καλή, πολύ καλή βραδιά αυτή για την ΑΕΚ, για τον κόσμο της, που ήταν περισσότερο από 25.000 και πάλι. Πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και ξαναλέμε, αυτός ότι πας εκεί με τις κάλτσες κάτω και με την κορδελίτσα, είναι άλλο πράγμα αυτός ο Μάκης.
0: Είναι και αυτούς ποδοσφαιριστές, Γιώργο, που αρέσει τον κόσμο. Είναι και ναι, αυτούς παίκτες που λες ότι πάει ο κόσμος στα γήπεδα για να το δει, εντάξει.
1: Σωστά,
0: το ξέραμε από πριν.
1: Ναι,
0: άλλο να τον αλλά άλλο να τον βλέπει ο κάθε ένας στην ομάδα του.
1: Μπράβο, μπράβο. Το να τον χαίρεσαι όπως τον χαρήκαμε στο παιχνίδι αυτό και σε άλλα παιχνίδια, να τον χαίρεσαι δηλαδή μέσα στο χορτάρι και βλέπεις και την προσαρμογή του πόσο άμεση είναι, ρε παιδί μου. Μερικές φορές λέει ο κόσμος, ο παιχταράς δεν θέλει ρε προσαρμογή. Δεν ισχύει 100% αυτό. Αλλά υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις στον κανόνα που έρχονται και δεν χρειάζονται όντως λεπτό προσαρμογής για να βγάλουν αυτή την ποιότητα που τους διακρίνει. Εμένα οι φίλοι του Ολυμπιακού θα με καταλάβουν, θυμίζει πολύ Καραπιάλη το στυλ. Θέλει πάρα πολύ του Βασίλη Καραπιάλη το στυλ. Αυτά.
0: Και στην προσαρμογή εγώ να προσθέσω έναν πρόσφατο που τον καταλάβαινε στην πρώτη επαφή με την μπάλα, το Χουάν. Όταν το...
1: Σωστό.
0: Δηλαδή στο πρώτο μάτς που έπαιξε τον κατάλαβε στην μπάλα. Ξέρει και για όσους δεν τον ήξεραν και για όσους δεν είχα δει το Μάγερ, την πρώτη επαφή καταλαβαίνεις τώρα.
1: Καταλαβαίνεις ακριβώς όπως ο Βάκης.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο

0: Αθήνα στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
1: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόζο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
2: Η Λευκαιμία μπορεί να νικηθεί. Με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευκαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο Αρχείο Δοτών Μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα cyhema.com και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευκαιμία μπορεί να νικηθεί.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM95 και είναι η εκπομπή Mappe Show. Σήμερα, την τελευταία μέρα του Αυγούστου.
1: Τέλος το καλοκαίρι.
0: Τέλος το καλοκαίρι, στην Κύπρο είσαι.
1: Από θέμα τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο, από θέμα αν το πάρουμε μηνιαία.
0: Δεν τελειώνει καν το καλοκαίρι, ούτε καν σαν...
1: Αρχές του Οκτώβρη τελειώνει. Στην Κύπρο.
0: Περίμενε ρε. Να σου πω πότε τελειώνει επίσημα.
1: Επίσημα.
0: Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη ημέρα.
1: Η μεγαλύτερη νύχτα, δεν κάνω λάθος, είναι 21 Δεκεμβρίου ή είναι η μεγαλύτερη.
0: 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα. Εντάξει. Ναι. Σημαίνει ότι 21 του Σεπτέμβρη νομίζω ότι κλείνει ο κύκλος, υποτίθεται.
1: Και αλλάζει η μεγαλύτερη.
0: Όχι.
1: Μεγαλώνει η νύχτα, εννοεί.
0: Ωραία, πρέπει να χωρίσει δια τέσσερα. Λοιπόν, εντάξει, περίμενα να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι.
0: Εφραίμ Γεωργίου, Γιάννη Θεοδωρίδη.
1: Χάρηκα.
0: Mappe Show, 29.50 τα μηνύματά σας.
1: Yeah.
0: Εντάξει. Αντώνης Κυπριανού στον ήχο, στην περιποίηση αυκιών. Με εντολές σήμερα να δώσει ρεύμα. Εντάξει.
2: Να δώσουμε ρεύμα. Να δώσουμε.
0: Ο Ρακιντζής δεν δίνει ρεύμα, να σου πω.
2: Εξαρτάται πάνω να ακούσεις.
0: Όχι, δεν δίνει ρεύμα.
2: Γιατί τη μουσική hardstyle, ας πούμε, ξέρεις τι. Να πεταχτείς που είναι καρέκλα με πρώτη νότα. Υπάρχει.
1: Νομίζω προκαλείσαι επίτηδες να το αποδείξεις.
0: Όχι, δεν μπορώ να το αποδείξεις.
2: Να μην μου βάλει ιδέες γιατί θα φκεί που μέσα.
0: Όχι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Και συνεχίζουμε, πάμε. 21 του Ιούνιου είναι η μεγαλύτερη μέρα.
1: Μετά τις 21 του Ιούνιου... 21 Δεκεμβρίου είναι η μεγαλύτερη νύχτα.
0: Μπράβο. Μπράβο. Μετά τις 21 του Ιούνιου ξεκινά να μεγαλώνει η νύχτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έτσι πάει. Σημαίνει ότι στις 21 του Σεπτέμβρη περνούν ακριβώς 3 μήνες. Εντάξει, αλλάζουμε την εποχή. Πάμε θεωρητικά, πάμε στο φθινόπωρο. Στις 21 του Δεκέμβρη, η μεγαλύτερη νύχτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και πάμε στις 21 του Μάρτη, πάμε, Γενάρης, Φεβράρης, ναι. Πάμε που μπαίνει η άνοιξη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Η ησημερία. Είναι η φθινοπορεινή ησημερία 21 του Σεπτέμβρη. Και μάλιστα τούτα, παρεμπιπτόντως, έχουν άμεση σχέση και με το ημερολόγιο που έχουμε αυτή τη στιγμή και με το γεγονός ότι κάθε 4 χρόνια έχουμε δίσεκτον έτος. Που άμα μπεις να ψάξεις το πώς έγινε το δίσεκτον έτος και πώς ήρθε κλπ. Έχει να κάνει με τον Πάπα Γρηγόριο και τον Γρηγοριανό ημερολόγιο. Με το γεγονός.
1: Να πούμε ότι έχει ανθρώπους που ακολουθούν, λίγοι άνθρωποι ακολουθούν άλλων ημερολόγιο.
0: Ναι. Όχι, υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Εντάξει, είναι το παλιό ημερολόγιο που είναι πιο γνωστό σε εμάς κλπ. Αλλά υπάρχουν χώρες που έχουν εντελώς διαφορετικό ημερολόγιο.

0: λόγιο. Εντάξει. Και τότε, επειδή χρειαζόμαστε 365 μέρες και κάτι ψηλά για να κλείσει ο χρόνος, εντάξει, το Πάσχα θα κόντευε να γίνει μαζί με μια εβραϊκή γιορτή το ίδιο διάστημα, κάπως έτσι ήταν η ιστορία. Ναι, ο Πάπας Γρηγόριος έβαλε τους επιστήμονες της τότε εποχής να βρουν και να εξηγήσουν τον λόγο για την αιτία. Εντάξει, κατέληξαν στο γεγονός ότι θέλουμε 365 μέρες για κάτι ψηλά. Κάτι ψηλά τα προσθέτουμε και έτσι ερχόμαστε και βάζουμε κάθε 4 χρόνια μία έξτρα μέρα. Δεν φτιάχνει ακριβώς παρεμπιπτόντως μια έξτρα μέρα. Πάλι έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση και έτσι κάθε πόσο, κάθε 100 χρόνια. Κάθε 100 χρόνια πρέπει να φεύγουμε ένα δίσεκτο. Κάπως έτσι. Είναι πολλά εντυπωσιακή η ιστορία του. Συν να σου πω ότι ο Πάπας Γρηγόριος όταν εφάρμοσε το συγκεκριμένο ημερολόγιο, ήρθε μια καλή μέρα και είπε ότι παιδιά, ξέρετε, αύριο ξημερώνει, πρέπει να ήταν αρχές του Οκτώβρη, δηλαδή αύριο ξημερώνει 15 του Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, πήρε 2 εβδομάδες. Προχώρησε μας μπροστά 2 εβδομάδες περίπου.
1: Α, μόνος του.
0: Κάπως έτσι, ναι, σκεφτούνται πόση δύναμη ήταν σε έναν άνθρωπο για να πει. Όχι, για να πει ότι παιδιά, πάμε 2 εβδομάδες πιο πέρα.
1: Και ήταν τα γενέθλια του, ρε, Αντωνάκη, και πιάνε και δώρο.

0: Ναι, όντως, το δίσεκτον έτος κάθε 100 χρόνια φεύγει. Ναι.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνο της εκπομπής θα μιλήσουμε και για την αστρολογία. Έχει σοβαρές απόψεις ο Εφραίμ, να μας βοηθήσει. 366.
0: Όχι. Κάθε 400 χρόνια φεύγει το δίσεκτο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έχω μια απορία.
0: Το 2100, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ήταν δίσεκτο,
1: mm-hmm.
0: δεν θα είναι δίσεκτο.
1: Για να βγουν τα μαθηματικά.
0: Ναι. Να έρθουμε να πάρουμε πίσω την ημέρα που δίνουμε έξτρα. Το 2100.
1: Έχω μια απορία σε όλο αυτό το πλαίσιο της συζήτησης.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις 29 του Φλεβάρα, αν είναι τα γενέθλια σου. Γιορτάζεις κάθε 4 μέρες, κάθε 4 χρόνια.
0: Δεν γιορτάζεις κάθε 4
1: χρόνια. Κάθε πόσο γιορτάζεις.
0: Γιορτάζεις την 1η του Μάρτη τα υπόλοιπα χρόνια.
1: Έξυπνη απάντηση, νομίζω το δεχτεί.
0: Γιορτάζεις την 1η του Μάρτη τα υπόλοιπα χρόνια, κάπως έτσι υπάρχει. Ναι. Τουλάχιστον άτομα τα οποία ξέρω που είναι.
1: Α, ξέρεις.
0: Ναι. Ξέρω άτομο.
1: Είναι η χειρότερη μέρα, νομίζω, να κάνεις γενεθλία.
0: Περίεργη μέρα, ναι. Πάντα, κάθε 4 χρόνια εμφανίζεται. Κάθε 4 χρόνια. Δε τι γίνεται. Λοιπόν, η απόλυτη περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο κανονικά είναι 365 μέρες
1: και ένα
0: τέταρτο. Για να το κάνουμε δίσεκτο. Αλλά το 1 τέταρτο δεν είναι ακριβώς. Γιατί θέλουμε 365 μέρες, 24. Και όχι 25 για να είναι ακριβώς 1 τέταρτο. Γι' αυτό έρχεται κάθε 100 χρόνια. Εντάξει.
1: 24, 2, 1, 9, 9. Νομίζω.
0: Ναι. Πολλά περίεργο. Πολλά περίεργο. Καταπληκτική.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ε, 29 του Φεβράριου είναι τα γενέθλια του Φαμπιάνου.
1: Μα αλήθεια.
0: Και γιορτάζει τα 28. Άτε ρε εσύ. Βουάου. Καταπληκτικό.
1: Πόσα είναι ο Φαμπιάνου, 38.
0: Όχι,
1: 39.
0: 37. Προς 38. Φαμπιάνο Φρέιρας. Ο Φαμπιάνο είναι 38 προς 39.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 29 του Φεβράρι.
1: Λέει ο Φαμπιάνο πλέον
0: το
1: έχει
0: 1988, ναι.
1: Και τον ανταγωνισμό του Καμίνσκι πλέον.
0: Ναι. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
1: Πώς θα διαχειριστεί ο Μπέρκ αυτόν τον δίδυμα. Εγώ νομίζω ότι
0: έχουμε. 869 είναι τελευταία μέρα του Αυγούστου, ρε φίλε. Μπορούμε να συζητήσουμε για το δίσεκτο. Δεν ξέρω. Εντάξει, οκ, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ξεκίνησε, μπορούμε να. Θα πούμε πάρα πολλά. Βλέπετε, οι μεταγραφές την Παρασκευή είναι. Συζητούσαμε ότι θα μπούμε σε μια περίοδο που οι μεταγραφές θα γίνει. Θα γίνουν πάρα πολλές μεταγραφές. Έχουμε εξελίξεις.
1: Δεν είναι στο Εφραίμ που ρώτησε τη σχετική ερώτηση, φίλε 5-14.
0: Όχι, σε βέβαια. Α, εντάξει, όλοι έχουν ακούσει όμως. Ναι. Πέτε μας για τους αγώνες, αφήστε τους δίσεκτους, αφήστε την αστρολογία. Αελάρα, πώς η κατάρα πάνω μας. Εντάξει, τεράστιο.
1: Να ευχηθούμε περαστικά.
0: Ρε εσύ, γίνεται. Δεν γίνεται μέσα, είσαι απίστευτα άτυχος.
1: Το ειρωνικό ότι βάλαν και δύο τέρματα.
0: Είναι ιδίως επιθετική, φέρνεις το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και θέλεις να βασιστείς πάνω σε όλη τη χρονιά.
1: Αν παρέφτασες, θυμάσαι ιδίως στην προηγούμενη εκπομπή που σου έλεγα ο Γιώβετης θα έρθει για βασικός, θα το βάλει. Πλέον ο Γιώβετης είναι πρώτος ο πιθανός.
0: Πλέον ο Γιώβετης δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Θα αποκτηθεί άλλη. Θα αποκτηθεί άλλος ποδοσφαιριστής. Αλλά μέσα στο πρώτο παιχνίδι παίζουν οι δύο.
1: Ναι.
0: Σκοράρουν. Εντάξει. Δείχνουν πολύ θετικά στοιχεία. Και στο τέλος ο ένας έχει το σοκαριστικό τραυματισμό με το Φανίβ.
1: Ναι. Τρομακτικός.
0: Που εντάξει,

0: δεν βλέπεις πολύ συχνά. Αλλά είναι εικόνα που σε σοκάρει.
1: Εγώ μόλις το είδα.
0: Σοκάρει.
1: Θυμήθηκα. Σίγουρα έχει πιο πρόσφατο το Σισε που το πάθει δύο φορές.
0: Το συγκεκριμένο ξέρεις τι μου θύμισε εμένα.
1: Ποιο. Το είχαμε τελευταία φορά και στην Κύπρο που είναι θύμα.
0: Θύμισε μου μια εικόνα που είχα δει. Ένας Κροάτης Βραζιλιάνος που αγωνιζόταν στην Άρσεναλ.
1: Κροάτης Βραζιλιάνος.
0: Ακούγεται σου περίεργο το Κροάτης Βραζιλιάνος.
1: Πολλά περίεργο, ναι.
0: Πάρα πολλά περίεργο. Τώρα να δεις που να έρθει απευθείας το όνομα του. Γιατί ξεχνώ το όνομα του, αλλά είναι Κροάτης Βραζιλιάνος.
1: Τι εννοείς Κροάτης Βραζιλιάνος. Βραζιλιάνος, Έλληνας, ξανά άκουσα ο Λιμιός. Κροάτης Βραζιλιάνος.
2: Κοίτα ρε, υπάρχουν ρεούλες εθνικότητες. Δεν μπορείς να λες οποιοδήποτε συνδυασμό και μαθηματικά να το πάρεις.
0: Κροάτης Βραζιλιάνος, Άρσεναλ. Ο Εντουάρτο Ντα Σίλβα.
1: Ο Εντουάρτο Ντα Σίλβα και η μητέρα του από την Κροατία.
0: Όχι, Εντουάρτο Ντα Σίλβα. Ήταν ένα σοκαριστικός τραυματισμός.
1: Βάλε και τον Junior, Σιρένο Junior.
0: Βλέπεις τις φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, ήταν το 2008. Ήταν ο τραυματισμός. Αλλά ήταν, τότε ήταν όμως που ήταν tackling, του Άρτουν Δασίλβα. Είδες πόσα μιλήματα ήρθαν του Άρτουν Δασίλβα. Κροάτης Βραζιλιάνος, ρε φίλε.
1: Εντάξει, είναι μόνο ομολοπόλιο μάλλον ο Ντουέρτο.
0: Έπαιζε στη Μεγάλη Σαχτάρ, ναι, αλλά όταν είχε πάει στην Άρσεναλ, δέχτηκε ένα τάκλιν, τι όνει τα τάκλιν, δηλαδή μέσα σε τη φάση βλέπεις το φανίφε ότι θα μας χάνει και ισορροπία, ξέρω εγώ και λοιπά. Προς το τέλος της εβδομάδας θα είναι η εκπομπή σε φουλ σύνθεση, για σας που ρατάτε. Χάνει την ισορροπία και σοκαριστικό το τι γίνεται μαζί με τον Γκόμις. Το συγκεκριμένο του Εντουάρτο Ντα Σίλβα τότε ήταν, αν το θυμάμαι σωστά, ήταν τάκλιν το οποίο ήταν καθάρισμα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι τότε ήταν και στα καλύτερα του χρόνια.
1: Ήταν οι χρονιές εκείνες που η Σαχτάρ είχε αρκετούς Βραζιλιάνους που έβγαζαν μάτια.
0: Ναι.
1: Βίλιαμ, αν θυμούμε, Φρέντ, που πήρε το Europa League. Το 2010-2011.
0: Εντάξει, τότε όμως μιλούμε πιο πίσω.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Τούτο έγινε.
1: Αλλά καθιερώθηκαν αρκετοί Βραζιλιάνοι από τη Σαχτάρ.
0: Έγινε το 2. Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Όχι, ήταν ένα διάστημα που ήταν.
1: Ντάγκλας Κώστας μου ήρθε τώρα.
0: Ναι, είχε φέρει πάρα όλους. Ήταν πάρα πολύ. 2008 ήταν παιχνίδι με την Μπέρμιγχαμ. Και ήταν νωρίς ο Μάρτιν Τέιλορ ήταν που έκαμε το τάκλι.
1: Και αψυχολόγητο λέει.
0: Αψυχολόγητο, γιατί εντάξει, ήταν καθαρά χτύπημα.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Να το.
0: Και μάλιστα πολύ πρόσφατα, πάρα πολύ πρόσφατα, τώρα μέσα στο καλοκαίρι, στη Βραζιλία έγινε το εξής. Υπήρξε ένας τραυματισμός ποδοσφαιριστή με τέτοιον τρόπο όπως ο Τέιλορ. Γιατί λέω, είναι σαν την περίπτωση Φανίφ, ας πούμε, που έχει κάποιες διαφορές, γιατί βλέπεις ότι ο Φανίφ ήταν ατυχή στιγμή, ήταν πολύ ατυχή στιγμή. Στην Βραζιλία έγινε το εξής. Τραυμάτισε ένας ποδοσφαιριστής έναν άλλον με τάκλιν επιτηδευμένα. Το άφησε έξω για 6 μήνες. Και ήρθε η απόφαση ότι η τιμωρία του θα είναι εισάξια
1: με τον
0: ή θα μπορέσει να επιστρέψει στα γήπεδα όταν επιστρέψει
1: και
0: ο προσφυριστής που τραυματιστήκε. Ναι.
1: Θυμίζει μου τον παίχτη που είχε έναν παρόμοιο περιστατικό, εντάξει δεν θυμάμαι πόσο καιρό τον κράτησε έξω. Είχε έναν παρόμοιο περιστατικό με τον πατέρα του Χάλαν και όταν επέστρεψε πίσω έκανε δυνατό φάουλ του Χάλαν, του πατέρα του.
0: Είναι ο Ρόι Κιν, μάλλον.
1: Ναι.
0: Ο Ρόι Κιν, άλλο μπράβο. Ναι,
1: αλλά ήταν ο ορισμός της εκδίκησης.
0: Άλλη εποχή όμως στην Αγγλία, ήταν άλλη εποχή. Όχι μόνο ξύλο. Στην Αγγλία, ήταν γενικά, ήταν κάτι εποχές τις οποίες το ξύλο που έπεφτε.
1: Ναι, αλλά ο Ρόι Κιν είχε μείνει πάλι αρκετόν καιρό.
0: Και τα τάκλιν που που γίνονταν τότε ήταν για να τελειώνουν καριέρες. Δηλαδή, ήταν το άκρο να τον την εποχή. Αν πιάσει κάποιος να κάνει ένα κλιπ με όλα τα σε εισαγωγικά δολοφονικά μαρκαρίσματα,
1: νομίζω πλέον δεν μπορείς να μου πεις κάποιον τόσο, έναν αμυντικό που κάνει τόσο δολοφονικά μαρκαρίσματα. Με ρωτήσεις πριν 10 χρόνια.
0: Δεν γίνεται πλέον. Δεν γίνεται, δεν σε αφήνουν. Ένα σου πούνε, έλα κύριε μου, τι κάνεις, έλα μια κόκκινη, πιένε να δεχτείς άλλη τιμωρία.
1: Μετά το Roy Keane και τον Gattuso π.χ. που ήταν παρόμοιο στυλ, νομίζω ακολούθησε ο Πέπε.
0: Ο Πέπε μπροστά σε μαρκαρίσματα που υπήρχαν μέσα στα 80s. Πρέπει να ήταν μωρό, μπορεί να ήταν μωρό. Γιατί ο Πέπε έκανε σκληρά μαρκαρίσματα. Και σίγουρα έμπαινε και στο αντιαθλητικό ο Πέπε, έμπαινε και στο αντιαθλητικό, δηλαδή τα επιπλέον, την τα πονηρά, την τα πρώτη πονηρά, το ότι είσαι κάτω, Ρενάρτο, όψ, κατά λάθος επάντησα σε όχ, τι έγινε δαμέχο, τυχαία το πόδι μου με τις τάπες βρέθηκε πάνω σου, αν ήταν, όχι είναι μόνο στο μέση, μπορεί να ήταν οποιοςδήποτε, μπορεί να ήταν οποιοςδήποτε.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Μπορεί, ας πούμε, κατά λάθος, πάνω στο πρόσωπο του αντιπάλου το πόδι μου, την ώρα που είχαμε και πάνω να το σηκώσω. Έκαμνεν τα, ο παιδί του. Βίνιν Τζόουνς, ρε φίλε, Βίνιν Τζόουνς, ακριβώς. Πάρα πολλά. Να σου κάνουν ένα κλιπ με τα δολοφονικά μαρκαρίσματα της τότε εποχής.
1: Ας σε περιορίζω στην Κύπρο. Εμένα δεν μου έρχεται
0: κάποιος. Στην Κύπρο.
1: Τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Τέτοιο σοκαριστικό τραυματισμό.
1: Όχι σοκαριστικό. Το θέμα ο αμυντικό να κάνει τόσο. Να παίζει τόσο επικίνδυνα. Εμένα δεν μπορεί να έρχεται κάποιο.
0: Ναι.
1: Είμαστε πιο άγγελα και εδώ στην Κύπρο.
0: Ναι. Έχει δίκιο να κάνω σαν. Δεν έχουν καμία σχέση με το
1: 52 νομίζω άκουσα διάφορα.
0: Ο
1: παλιός, όχι ο τωρασίνος.
0: Μα τώρα πρόσφατα μιλούμε για πρόσφατα. Όχι ρε. Δεν νομίζω ότι βρίσκουμε ούτε Ντέουεστ, ούτε Χάρογιαν, ούτε. Πρέπει όντως να πάμε δεκαετίες πίσω.
1: Okay.
0: Δεκαετίες πίσω, νομίζω. Για να βρούμε τέτοια τόσο σκληρά.
1: Να ευχηθούμε περαστικά στον Κομής.
0: Ναι, περαστικά.
1: Περαστικά στο Τσατάκοβιτς.
0: Ο Τσατάκοβιτς ρίξει χιαστόν 9 μήνες. Ο Κομής είναι τουλάχιστον 6 μήνες. Ναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
4: Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
1: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
4: Αν η δεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
6: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
7: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
8: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
7: This is happening now.
8: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM 95. Ήταν αντιληπτό ότι προχωρήσαμε στην αλλαγή ηχολήπτη και θέλησε να μας το κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρο ο Κωνσταντίνος, βάζοντας AC/DC.
1: Μεγάλος φαν.
0: Είσαι μεγάλος φαν.
2: Αρκετά.
0: Αρκετά, μπράβο. Okay. Να στο στο ακουστικό. Αλλά εντάξει. Οκ, okay. Ο καθένας. Ο Πανίκος είναι να βάλει το που σε θανάσει σήμερα. Επειδή έκλεισε ο Τανάση στην Ομόνια. Τέλος πάντων. 2950, στέλνετε τα μηνύματά σας και μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Μαζί μας να πω είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Πάντως Γαλανόπουλος, Δόνης, Πιερό, Γιάρεμτσου και Μωρών είναι κάποια ονόματα που έχουν ενημερωθεί από τις ομάδες τους ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στα πλάνα τους. Ο Γιάρεμτσουκ.
1: Ο Γιάρεμτσουκ δεν έκλεισε ήδη σε άλλη ομάδα.
0: Έκλεισε. Έκλεισε σε άλλη
1: ομάδα. Ασία.
0: Νομίζω δεν έκλεισε. Ή όχι, ναι, ο Γιάρεμτσουκ που έκλεισε.
1: Τα μπερδέψαμε.
0: Ο Γερεμέγεφ έκλεισε.
1: Ο Γερεμέγεφ, ναι, ναι.
0: Ο Γερεμέγεφ έκλεισε, ναι, αλλού. Ο Γιάρεμτσουκ, οκ. Okay.
1: Το Δόνης γράφτη ότι δεν υπολογίζει. Νομίζω δεν ισχύει το για Γαλανόπουλο.
0: Για Γαλανόπουλο δεν ξέρω αν ισχύει. Για Πιερό, ναι. Για Μωρό, ναι. Οκ. Okay. Είναι όμως και κάποια συμβόλαια έτσι πολύ πολύ ψηλά. Τώρα το ότι λένε στην Ελλάδα για Δόνι και Αποέλ, για να είμαι ειλικρινής, ψάχνοντας το λίγο το θέμα,
1: ναι.
0: Πολύ προκύπτει μου για την ώρα.
1: Η δική μου λογική μου μεταφέρει
0: το... προκύπτει ότι ο ίδιος έριξε γεφυρές επικοινωνίας κλπ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μου προκύπτει να είναι κάτι προχωρημένων ή συμφωνημένων όπως παρουσιάστηκε
1: στις προηγούμενες μέρες
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Να. Μα δεν συνδυάζεται και απόλυτα με το μεταγραφικό πλάνο του ΑΠΟΕΛ.
0: Το οποίο μεταγραφικό πλάνο του ΑΠΟΕΛ περιλαμβάνει τον κύριο Μπαράκ, τον κύριο Καρίγιο, τον κύριο Ζελένικα, έτσι προφέρεται, ναι.
1: Όλιβερ Ζελένικα.
0: Και επιθετικό.
1: Ναι, αλλά η εξίσωση με τον Δόνι είναι σε περίπτωση που έρθει στην Κύπρο για τον Αποέλ.
0: Δεν μου φαίνεται.
1: Να έρθει ο Πετρόσο να καθιερωθεί ως φορ.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να προκύψει. Επίσης, προς απογοήευση του 737, ψάχνοντας θες λίγο και το θέμα του Σαχαμπό, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι...
1: Χειροπιαστό.
0: Ναι, ή προχωρημένο.
1: Αλλά είναι δεδομένο το ενδιαφέρον.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, ενώ δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, δηλαδή αν μπήκα σε οποιαδήποτε... εις βάθος συζήτηση. Εις βάθος. Γιατί τα μένει το νόημα. Ενώ το τι έχει προταθεί, κάθε μέρα μπορεί να προτείνονται...
1: Ναι, αλλά όπως αναλύσαμε και χθες, είναι πολύ σημαντικό, όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα του ΑΡΦΑ καταλόγου, το ΑΠΟΕΛ να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή β' καταλόγου για να μπορέσει να προσθέσει
0: βάθος και ίσως και μια θέση στην οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιο ποδοσφαιριστή, γιατί καθαρόν εξάρι δεν είναι ούτε ο Φρόντις, δεν είναι ούτε ο Πέρε, δεν είναι ούτε
1: και είναι ιδανική λύση το εξάρι να είναι β' καταλόγου για τη μοναδική θέση που μένει ο κατάλογος Α, θα πας για ένα επιθετικό που θα λογίσεις ως βασικό.
0: Ακριβώς. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι το ότι ο Παπαδόπουλος δεν θέλει στο παιχνίδι, δεν χρησιμοποιεί το κλασικό εξάρι στο παιχνίδι του κλπ. Όμως και πάλι νομίζω ότι δεν μπορείς να στελεχώσεις μια ομάδα που να μην έχεις έναν εξάρι. Όπως ταυτόχρονα.
1: Σου δίνει και τη δυνατότητα να είσαι και πιο ευέλικτος στο πλάνο που θα.
0: Πέρσι έκανα αυτή τη συζήτηση στην περίπτωση της ΑΕΛΟ που κτιζόταν η ομάδα για τον Τραμετσάνη να παίζει με τριάδα πίσω. Και υπήρχε μια έλλειψη έτσι στα εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Γιατί ρωτούσες ποια είναι τα εξτρέμ της ομάδας. Και ήταν ο Σινγκ. Και από την άλλη μπορείς να παίξει ο Νατέλ. Ο οποίος Νατέλ όμως παίζει και φορ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Νατέλ εννοώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 3-5-2. Άρα του να χτίζει μια ομάδα.
1: Τον οποίο είχε καθιερώσει ο Τραμετσάνης στο Αποέλ.
0: Ναι.
1: Δοκιμασμένη λύση.
0: Σωστό. Ναι. Αλλά του να χτίσει μια ομάδα που να μην έχει καθόλου εξτρέμ, σε περιορίζει τουλάχιστον στην ευελιξία σου, ναι, ναι, σε σχέση, ναι, με το τι ακριβώς με την ίδια λογική, όπως το να χτίσει μια ομάδα χωρίς να υπάρχει ούτε και έναν εξάρι, σε περιορίζει και πάλι στην ευελιξία που μπορεί να έχεις για να προχωρήσεις μέσα στην σεζόν.
1: Περιορισμένη ήταν και η πορεία του Τραμετσάνη στην ΑΕΛ.
0: Ναι, ακριβώς. Να κάνεις rotation, ok. Όχι όμως 9 αλλαγές.
1: Εντάξει, το είδαμε ξανά το έργο.
0: Ναι, ο Μπέρκ όταν
1: δεύτερη
0: προχωρά.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά που κάναμε τώρα.
0: Όχι, είναι η δεύτερη. Είναι η δεύτερη.
1: Στην Ομόνια δεν μπορώ να πάω πιο παλιά. Δεν θυμάμαι. Πέρσι θυμάμαι τι έκανε.
0: Ναι, όχι. Δεν είναι η δεύτερη φορά που βλέπω να έχει 9 αλλαγές.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι. Σε πρεμιέρα.
0: Α. Μπορούμε να πάμε πιο πίσω. Δεν θυμάμαι αν ήταν πρεμιέρα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο εμφάνισε τον Μπέρκ. Τους νεαρούς Κύπριους και εδώ και σε όλους,
1: ναι,
0: φανέλα,
1: ναι,
0: βασικού, και τους είχαμε και πήραν ήταν το σημείο κλειδί για να τους καθιερώσει.
1: Κάποιος
0: ήταν,
1: όμως μπορεί να πει ότι αφού την έπαθε πέρσι, γιατί την έκανε και φέτος το rotation?
0: Γιατί πολύ απλά υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα, okay, ναι. Και επίσης δεν είναι το τέλος του κόσμου
1: να χάσεις βαθμούς στην πρεμιέρα,
0: να έχει μια ανισοπαλία. Υπάρχουν ακόμα 25 αγώνες για την κανονική διάρκεια. Άξι. Συν 10, υπάρχουν ακόμη 35 αγώνες.
1: Αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα η απώλεια του βαθμού, γιατί έχασε βαθμούς εκτός προγράμματος κόντρα στην Ομόνια Ραδίπ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, ακριβώς και πέρσι, είπες το εσύ ο ίδιος. Πέρσι επειδή σε έχασε.
1: Ναι. Δεν χάνεις κανέναν τρένο από την πρώτη αγωνιστή.
0: Ακριβώς. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μπορεί αυτή τη στιγμή οι αριθμοί και τα δεδομένα κάποιων ποδοσφαιριστών, γιατί πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι πλέον η τεχνολογία σε βοηθά να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Σε βοηθά να καταλάβεις, ρε παιδί μου. Εάν κοντεύει ο Γιάννης ο Θεοδωρίδης να παίξει στα κόκκινα του, να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού ή όχι.
1: Και πλέον νομίζω πρέπει να καταλάβουν και οι φίλοι της Ομόνιας ότι αυτός είναι ο Μπέρκ, να καταλάβουν την συνειλογική του.
0: Και αυτό θα κάνει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Το να βλέπουμε κάθε χρόνο την ίδια συζήτηση, ρε κανεί και γιατί το κάνεις κλπ. Okay, δικαιούται να το κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρσι το είχαμε, έπιασε το πρωτάθλημα, είχε την πιο φανταστική σεζόν που θα μπορούσε να έχει. Μπορείς να το δείξεις εμπιστοσύνη. Αν ήρθε το στραβοπάτημα, ήρθε το στραβοπάτημα. Θα μπορούσε να κερδίσει, θα μπορούσε να κερδίσει χτες. Θα μπορούσε να χάσει. Η Αραδίπου.
1: Τρία δοκάρια.
0: Ακριβώς, ήβρε τα τρία δοκάρια η Αραδίπου.
1: Ναι.
0: Όμως εμένα δεν μου λέει κάτι ότι στην πρώτη αγωνιστική είχε μια απώλεια βαθμό. Εν τω μεταξύ, παίζει μεθαύριο το Super Cup.
1: Τι θα κάνει.
0: Άρα πρέπει να το έχεις στο μυαλό σου και αυτό. Συν υπάρχουν ένα σωρό άλλες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, τον Νικόλα τον Παναγιώτου δεν το ξεκινάς βασικό. Γιατί? Γιατί ο Νικόλας Παναγιώτου είναι πολύ κοντά στο να κλείσει.
1: Να κλείσει άλλη ομάδα.
0: Ακριβώς. Να συνεχίσει την καριέρα του στην
1: Ολλανδία. Και για την Ουτρέχτ.
0: Δεν μπορώ να τον βάλω βασικό. Έχει δίκιο όταν είπε το πρώτο κομμάτι τη εκπομπή ότι σου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, ναι.
0: Στον αέρα μου το είπε.
1: Ναι, ναι, στον αέρα.
0: Ότι σου έκανε εντύπωση ότι έπαιξε ο Νικόλας Παναγιώτης. Ναι, εμένα μου έκανε εντύπωση ότι μπήκε ω αλλαγή ο Νικόλας Παναγιώτης.
1: Και ναι, γιατί λίγο οξύμορο ότι ήταν σχεδόν κλειστή μεταγραφή. Πώ σήμερα πήγαν τα δημοσιεύματα ότι πετάει για Ελλάδα, για Ολλανδία. Και αγωνίστηκε χθες. Γιατί παίρνεις το ρίσκο να χαλάσεις τη μεταγραφή.
0: Ναι, αλλά έβλεπες το παιχνίδι πώς πήγαινε. Και αυτό γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον ποδοσφαιριστή. Όταν ένας παίχτης ξέρει ότι.
1: Ναι, αλλά το ρίσκο υπάρχει.
0: Το ρίσκο υπάρχει, δεν ήταν όμως. Δεν ήταν όμως τόσο μεγάλο.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Κοπέγια διαφορά είναι ότι ερχόταν πέρσι από πίσω ένας ΜΑΕ που καθάρισε. Φέτος μάλλον όχι. Φέτος όμως έρχονται άλλοι παίχτες. Δεν έχει κλείσει ακόμη εντελώς το ρόστερ.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο Τανάσε.
1: Η δυνατή μεταγραφή σήμερα ανακοινώθηκε από πλευρά Ομόνια.
0: Ακριβώς.
1: Πάντα στα χαρτιά μιλούμε.
0: Ακριβώς. Που φαίνεται.
1: Και ο Μαέ τέτοια εποχή αποκτήθηκε από την Ομόνια. Ναι. Τέλος του Αυγούστου αποκτήθηκε.
0: Ήταν τέλος του Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι ήταν προχωρημένο Σεπτέμβρη κιόλα. Πρέπει να ήταν πρώτη, δεύτερη εβδομάδα.
1: Το τεπούτο του το έκανε πρώτη αγωνιστική, δεν κάνω λάθο.
0: Μπορεί.
1: Κόντρα στον εθνικό.
0: Μπορεί.
1: Και σκόραρε.
0: Ίσως. Μπορεί να το έχει γούρι να χάνει βαθμού στην πρεμιέρα.
1: Okay. Εντάξει, δύσκολη ερώτηση. Την πρώτη φορά που κατέκτησε το πρώτο που να θέλει με την Ομονία, θυμάσαι αν έχασε την πρεμιέρα βαθμού.
0: Όχι, νομίζω ότι στην πρεμιέρα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το παιχνίδι. Ήταν κόντρα στην Πάφο και ήταν το παιχνίδι που έβαλε τα μωρά μέσα ο Μπέρκ. Ήταν μωρά γιατί τότε το Λοΐζου, το Τζονίς, το Καγουλής ήταν μικρή.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μικρή. Ο Μωρόν είναι ο εκλεκτός της ΑΕΛ και προσπαθεί να σπάσει το συμβόλαιο του με τον Καρυπίδη. Μπορεί να είναι ο Μωρόν. Μιλούμε για μεγάλη. Για πολύ πολύ μεγάλη υπέρβαση. Ναι. Εάν η ΑΕΛ αποκτήσει το Λορέν Μωρόν.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Το ρίσκο υπήρχε. Δείτε πως χάθηκε με τα γραφή του Ζάζα. Αν έχετε υπόψη σας ότι ήταν κλειστός για Ρωσία. Σωστό.
1: Ναι, ο Ζάζα όμως είχε και
0: ένα διαφορετικό όνομα.
1: Ναι, ευρωπαϊκές οργανώσεις. Θες τον καλύτερο σου παίχτη.
0: Όχι, περίμενε. Το να βάζω έναν παίχτη είναι επιθετικό. Εντάξει. Ναι. Εξτρέμ. Και να έρχεται ο τραυματισμός.
1: Είναι διαφορετική δυναμικότητα ο αντίπαλο.
0: Ακριβώς, είναι διαφορετική δυναμικότητα και το είδε το παιχνίδι κιλά διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Και το είδε το παιχνίδι κιλά διαφορετικά. Εχθές, το που ήταν πήγαινε παγιό του, ήταν ένα σημείο στο οποίο υπήρχε ιδιαίτερη πίεση στην Ομόνια. Αντιθέτως, ανανέωνε επιθέσεις η Ομόνια εκεί. Ανανέωνε. Ο Μπέρκ είναι καλό στην αντεπίθεση μέχρι εκεί σε κλειστές άμυνες δεν έχει πλάνο. Όχι, δεν έχει πλάνο σε κλειστές άμυνες.
1: Βρήκα την πρώτη αγωνιστική του 2020 2-2 Πάφος Ομόνια.
0: 2-2 ήταν.
1: Το πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Μπέρκ.
0: Ναι, ήταν τα. Δεν στις εντεκάδες, ήταν η μικρή τότε.
1: Εντεκάδα Ομόνια.
0: Ήταν. Πρέπει να ήταν.
1: Χαραλάμπος, Τζονί, Λοΐζο.
0: Είδες.
1: Βενιζέλου, Παναγιώτου.
0: Ήταν. Και τότε ήταν αρκετά πιο μικρή. Δηλαδή, γράψε μια.
1: Μιλούμε για πριν 6 χρόνια.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Η κουβέντα ότι δεν έχει πλάνο ο Μπέρκ. Ένας προπονητής χωρίς πλάνο δεν ξέρω αν μπορεί να πιάσει.
1: Δεν έχει πλάνο από ποια άποψη, δεν καταλαβαίνω.
0: Ότι μόνο με αντεπίθεση ξέρει να πέσει. Δηλαδή η Ομόνια πέρσι έπαιζε αντεπίθεση.
1: Η Ομόνια τερμάτισε με τους πιο υψηλούς αριθμούς στην επίθεση. Και με τεράστια σκορ.
0: Και στην άμυνα.
1: Ναι,
0: τους
1: ναι.
0: Πιο χαμηλούς. Και με τεράστια σκορ.
1: Δηλαδή και το κέντρο θα είναι Ντάλσιον Μπαράκ Τζούρισιτς και τι ω εξάρι.
0: Ο επιτάφιος μάλλον θα κινείται πιο γρήγορα εκεί θέλει να καταλήξει.
1: Ναι. Το πιο πιθανό κέντρο του Αποέλ.
0: Ο Ντάλσιον θα πρέπει να τρέχει για τρεις αν πάει έτσι το κέντρο. Θα πρέπει να τρέχει για τρεις. Έτσι και αλλιώς ο Ντάρτσιο είναι ένας απαραίτητος ποδοσφαιριστής και είναι και απόλυτα λογικό αυτό που έχουν επιλέξει.
1: Υπάρχει στην 11 το ενδεχομένω Μπαράκ Τζούρισιτς στην ίδια 11. Ως 8 τον Μπαράκ και ως 10 τον Τζούρισιτς.
0: Άμεσα όχι, σε κάποια φάση ίσως
1: αν να ξεκινούν. Υπάρχει ανάγκες του αγώνα.
0: Ναι,
1: αναγκαίο.
0: Ναι.
1: Αλλά ποια θα είναι η τριάδα του
0: αγώνα. Και πιθανό θεωρώ το Ντάλτσιο Βρόντις και μπροστά του να είναι ο Τζούρισιτς. Ναι, το Βρόντι. Ή Τζούρισι Τζιν Μπαράκ.
1: Α, δεν θεωρείς τον Μπαράκ να τον λογίζει και ως οχτάρι.
0: Μπορεί και πάλι με βάση τις ανάγκες του κάθε αγώνα. Ναι. Και πάλι με βάση τις ανάγκες. Αλλά νομίζω ότι ο Βρόντις φέτος είναι η χρονιά στην οποία θα πάρει πολλές συμμετοχές. Πάρα πολλές.
1: Πώς δικαιολογάς όμως να μείνουμε λίγο στον Παράκ, γιατί είναι λίγο αξίζει να ασχοληθούμε.
0: Έτσι για αλλιώς στο Αβέλ ήθελαν να κάνουν μια κίνηση με οχταροδεκάρι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα οχταροδεκάρι ήταν ο Περέιρα, αν θυμάσαι.
1: Ακούστηκε.
0: Όχι, ακούστηκε, έφτασε πάρα πολύ κοντά ο
1: Περέιρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν έκλεισε στο τέλος η μεταγραφή του.
1: Και γι' αυτό στράφηκαν σε άλλες λύσεις.
0: Okay. Σημαίνει ότι ήθελε ποδοσφαιριστή εκεί που θα μπορεί να υπηρετήσει τους δύο ρόλους. Από εκεί και πέρα όμως, το να έχεις τον Μπαράκ, το οποίο οι αρετές του μάλλον επιθετικές είναι,
1: ναι.
0: περισσότερο. Και τον Τζούρισιτς, που οι αρετές του επιθετικές είναι.
1: Ναι.
0: Υποχρεώνει τον Τάρσιο σε πάρα πολλά τρεξίματα και θέλοντας τους δύο
1: γι' αυτό επιστρέφουμε στην ανάγκη τη θέση του αμυντικού μέσου.
0: Ναι, ή έστω αν δεν θες να παίζεις με αμυντικό χαφ, να παίζεις με δύο οκτάρια.
1: Ναι.
0: Που να αναλαμβάνουν το ρόλο του στην άμυνα, να μην έχεις το κλασικό αμυντικό χαφ.
1: Ναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Που δεν έδειξε προθέσεις ο Παπαδόπουλος για το κλασικό.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι ο Βρόντις μου φαίνεται ότι
1: μπορεί να μετατράπει σε αυτόν το εργαλείο.
0: Ναι, δίπλα από τον Τάλσιο. Και να συμφέσουν οι δυο τους στο δίδυμο.
1: Για τον Παράκ που ήθελα να σου πω ήταν πως αφού αφήσαν προς τα έξω να, πριν ένα μήνα, πριν σχεδόν, ούτε πριν ένα μήνα.
0: Δεν επίσημα το ΑΠΟΕΛ, δεν τοποθετήθηκε.
1: Ναι, αλλά το ΑΠΟΕΛ κάθε φορά που βγαίνει προς τα έξω και κάτι δεν ισχύει.
0: Όχι.
1: Βγαίνει προσπαθεί να αλλάξει την άποψη του κόσμου θέλοντας επίσημη θέση.
0: Ναι, δεν το κάνει αυτό για τις μεταγραφές. Φέτος δεν το κάνει.
1: Ναι, δεν μιλώ για οποιαδήποτε μεταγραφή. Μιλώ για τον Παράκ, ο οποίος είχε ανακοινωθεί και βγήκε μια ανακοίνωση. Τελικά
0: ναι,
1: δεν προχωρούμε.
0: Επίσημα το ΑΠΟΕΛ δεν είχε τοποθετηθεί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, αλλά για μένα, εγώ στο μεταφράζω, εγώ είναι επικοινωνιακό λάθος.
0: Ότι θα έπρεπε.
1: Την ίδια ώρα όμως σου λέω υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα από κανένα λόγο
0: θα
1: για.
0: Θα έπρεπε να διαψευθούν.
1: Για τραυματισμό του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα έπρεπε να διαψευθούν τα δημοσιεύματα.
1: Εντάξει, ίσως γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα.
0: Μα θα γίνει.
1: Εκ νέου.
0: Έτσι αλλιώς έγινε το ξεκαθάρισμα ότι δεν ίσχυε τότε το ότι ήταν θέμα του τραυματισμού. Έγινε αυτό το ξεκαθάρισμα την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως επίσης και το ότι δεν κινήθηκε τον Μπαράκ. Είχαν βγει κάτι δημοσιεύματα στην Ιταλία.
1: Ναι, ότι θα κινούμε
0: ναι.
1: νομικά.
0: Και έγινε το ξεκαθάρισμα ότι δεν υφίστατο τέτοιο θέμα.
1: Τον Παράγκο ήταν και κοντά να γίνει συμπαίχτης του Κάσταν. Υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι, ναι, σωστός. Νομίζω υπάρχει υπηρεσιακός προπονητής που θα κάτσει περισσότερο από τον Παπαδόπουλο. Δεν έχει ομάδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που παίζει χωρίς εξάρι. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν χωρίς εξάρι. Αλλά εντάξει. Ενέργεια 0. Ο Κακουλής δεν μπορεί. Αν δεν υπάρχει transition game, ο Χατζηγιωβάνης 0. Δύο εξάρια αντί για δύο centerfort να παίζουν με δεύτερη ενδεκάδα δεν είναι rotation. Είναι οι ίδιες αιμονές του Μπέρκ. Ναι, αλλά οι αιμονές αυτές είναι που τις έχουν φέρει εδώ που βρίσκεται σήμερα ναι. για να κάνεις αυτήν τη συζήτηση. Πέρσι, είδες, νομίζω ότι πότε είδαμε καλύτερο version της Ομονίας σε σχέση με το περσινό. Θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Δεν πρέπει να πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω και δυσκολεύομαι να θυμηθώ.
1: Αν δεν χρειάζαμε πολλά χρόνια πίσω. Αν συγκρίνουμε τους τελευταίους δύο ομάδες πρωταθλήτρες της Ομόνιας που ήταν και του ίδιου προπονητή, νομίζω ότι
0: η περσινή ήταν
1: αρκετά καλύτερη.
0: Ακριβώς. Τώρα αυτόν κάνει. Έτσι θέλει να παίρνει το rotation με αυτόν τον τρόπο. Θα μου άρεσε ο Γιάρεμτσουκ, δανεικός από τον Ολυμπιακό, υπερπαίκτης, σίγουρα 15 γκολ εύκολα, τα ελάρα μου και είμαστε συσταρισμένοι φέτος. Δίπλα από τον Τάρσιο, εγώ θα ήθελα τον Καλανόπουλο, αν ισχύει ότι είναι διαθέσιμος, να το φέρουν.
1: Εγώ νομίζω ότι
0: εντάξει,
1: είναι διαθέσιμος.
0: Εντάξει, δεν κατά παραγγελία, εννοώ.
1: Εντάξει,
0: ο Γαλανόπουλος δεν ξέρω γιατί δεν τον κύρεψε καμία ομάδα πέρσι από την Κύπρο. Θα μου πεις ότι
1: πέρσι,
0: ήταν θέμα.
1: Πριν κλείσει τον Άρη, ναι.
0: Πριν κλείσει τον Άρη, θα μου πεις ότι ήταν θέμα είναι το οικονομικό με τον Γαλανόπουλο, γιατί καλό συμβόλαιο είχε. Ωστόσο, σαν ποδοσφαιριστής, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το θέμα του μέσα στην καριέρα του Γαλανόπουλου ήταν ακριβώς οι πολλοί τραυματισμοί του. Ναι, είναι και ο Πέρεθ στο κέντρο, αλλά ο Πέρεθ φάνηκε ότι ακόμη δεν έχει δέσει καθόλου με την ομάδα. Χρειάζεται χρόνο.
1: Ναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
4: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires.

0: Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
1: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
4: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και είναι η εκπομπή Mappe Show σήμερα, Τετάρτη 2 του Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα ο Εφραίμ Γεωργίου και απέναντι μου έχω τον Ανδρέα Γκοναρή. Σε χαιρετώ,
1: καλησπέρα.
0: Ανδρέα.
1: Καλησπέρα.
0: Στο 2950 μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Και είναι άλλη μια εκπομπή στην οποία έχουμε πάρα πάρα πολλά να συζητήσουμε από τον Deadline Day. Για τις ευρωπαϊκές λίστες των deadline day.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, όχι deadline.

0: όχι deadline day, ας πούμε, για το δικό μας το. Ναι, ναι, ναι. Επειδή είναι η πρώτη σου φορά που θα ζήσεις κάτι τέτοιο, να είσαι προετοιμασμένο για τις 9 του Σεπτέμβρη. Συνήθως τελευταία μέρα των μεταγραφών γίνονται εντυπωσιακά πράγματα.
1: Γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός. Τρέχουν όλες οι ομάδες να προλάβουν.
1: Να καλύψουν τις θέσεις.
0: Όχι, φτιάχνουν πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, το τελευταίο. Διαφέρεται για τον τάδε παιχτή, οι διαπραγματεύσεις παίρνουν φωτιά. Ενώ γίνεται κυριολεκτικά ένας πανικός. Κυριολεκτικά ένας πανικός την τελευταία μέρα των μεταγράφων.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Αλλά ήδη έχουμε...

0: ονόματα, προσπαθούν να κλείσουν μεταγραφές και θέλουν οι ομάδες να κλείσουν τις τρύπες κλπ. Άρα συνεχώς υπάρχουν εξελίξεις. Ναι. Πλέον τα δημοσιεύματα έρχονται από παντού. Από παντού. Δεν έχει ο νερός που ψάχνεις με το ζόρι να βρεις μια πηγή κλπ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έφτασα αυτόν τον καιρό. Δηλαδή πρέπει να ρωτήσουμε τους υπόλοιπους.
1: Τους πιο παγιούς.
0: Τους υπόλοιπους εδώ στο Sport FM. Για να... ούτε την Μαρία Βασιλιάδου μπορούμε να ρωτήσουμε, αλλά από εκεί και πέρα κάτι Πανίκος, κάτι Λογίδης, κάτι Στέλλα, κάτι Βιολάρης, ενώ που έχουν φτάσει πάρα πολλά πολλά χρόνια στο χώρο. Πολλά χρόνια στο χώρο, να στο κρατήσουμε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν να σου πούν όλοι τους πολλές ιστορίες έτσι. Και φυσικά ο νούμερο ένα, Σάββας Κοσάρης. Σάββας Κοσάρης, να σου πει ιστορίες.
1: Πολλά
0: χρόνια. Τελευταίες μέρες μεταγράφων. Απίστευτες ιστορίες.
1: Έχαμε που παίρνει η φωτιά, δηλαδή το παζάρι.
0: Να περιμένουμε τις εξελίξεις για τον Παντελή, αν θα μείνει μαζί μας ή αν θα παραχωρηθεί δανεικός. Αλλά εντάξει, μαζεύει εμπειρίες συνεχώς και τον βλέπετε την βελτίωση του κανονικότατα και πώς...
1: Έτοιμος, φορεί τα γάντια συνέχεια.
0: Ναι, σωστός, αυτό ακριβώς. Αύριο η εκπομπή θα είναι στην κανονική της σύνθεση για τον κόσμο που ρωτά. Και εντάξει, πού βλέπετε να έχει αφυπνήσει η Ομόνια? Πού βλέπετε να έχει αφυπνήσει? Τι εννοεί που βλέπετε να έχει αφυπνήσει? Όχι, η Ομόνια κινείται πολύ έντονα.
1: Ναι.
0: Κινείται πάρα πολύ έντονα. Αλλά κινείται πάρα πολύ έντονα για διάφορους παραγόντες. Πρώτον, γιατί έτσι για γιος στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια βλέπεις την Ομόνια να είναι.
1: Να είναι πιο έντονη.
0: Να έχει μεγάλη κινητικότητα.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, βλέπουμε σήμερα αυτόν τον πανικό. Όχι πανικό. Λάθος λέξη χρησιμοποίησα. Αυτόν τον. Δηλαδή τη συνεχή ροή εξελίξεων να υπάρχουν τις τελευταίες μέρες. Γιατί απόψε είναι το deadline για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Άρα πρέπει.
1: Τρέχουν οι ομάδες να ανακαλύψουν.
0: Η Ομόνια πρέπει μέχρι απόψε να ξέρει ποιους ποδοσφαιριστές μπορεί να έχει εγγεγραμμένους μέσα στην Ευρωπαϊκή Λίστα ή όχι. Άρα γι' αυτό βλέπουμε τις τελευταίες δύο μέρες έχουν προχωρήσει και έχουν γίνει οι δύο μεταγραφές με τον Τανάσε και τον Μπράουερς, οι οποίοι εντάσσονται στο κανονικό πρόγραμμα και οι οποίοι θα δηλωθούν μέσα στη λίστα. Αλλά και στην Παφό βλέπεις αυτήν την κοινωνικότητα. Δηλαδή, ανακοινώθηκε στην Παφό θα συνεχίσει ο Αφόνσο Πατράου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Επιθετικός, 19 χρονών. Θα γίνει και άλλη κίνηση στην άμυνα για κατάλογο Β. Θα γίνει. Εντάξει, τη Πάφο είναι λίγο διαφορετικό γιατί αυτοί δεν θα μπουν, θεωρώ, στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Απλά θα είναι. Απλά είναι παίκτες
0: οι οποίοι θα έρθουν να ενισχύσουν και στο πρωτάθλημα. Γιατί αντιλαμβάνεσαι όταν προσθέτεις 6, 8, 10 επιπλέον παιχνίδια ανάλογα με το πώς θα πάνε οι ομάδες μας. Χρειάζεσαι τον πάγκο, ένα απαραίτητο κομμάτι είναι ο πάγκος. Αλλά δεν είναι μόνο σε αυτές τις ομάδες, δηλαδή στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ έχουμε τον Ιταλό. Γράφτηκε δημοσίευμα στην Ιταλία που λέει για τον 34χρονο Ιταλό τερματοφύλακα, τον Αλμπέρτο Παλεάρη, ο οποίος είναι στην Τωρίνο και βρίσκεται στο στόχαστρο της ΑΕΚ. Το ότι ψάχνει τερματοφύλακα η ΑΕΚ, το ξέρουμε.
1: Ναι, έχει.
0: Εδώ και καιρό.
1: Εδώ και καιρό.
0: Ποιος θα είναι ο εκλεκτός, θα το δούμε. Υπήρξε ένα φλερτ που πήγαινε να εξελιχθεί μαζί με τον Ζελένικα, ο οποίος έκλεισε στο ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Μας είχαν βγει και κάτι δημοσιεύματα ότι είναι και μέσα στη λίστα της ΑΕΚ κλπ. Αλλά έκλεισε στο ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει τώρα το δημοσιεύμα για τον Αλμπέρτο Παλεάρη. Εντάξει, Αγούης Παλεάρη. Όχι, μου μοιάζει ότι.
1: Παλικάρι, α πούμε.
0: Δεν το σκεφτήκα έτσι, αλλά μου μοιάζει για όνομα που το ακούω ότι αν με ρωτήσεις τι επάγγελμα κάνει ο Παλεάρη, μπορώ να σου πω ότι είναι καλλιτέχνης, είναι ποδοσφαιριστής.

0: Είναι κάτι τέτοιο.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
2: Εγώ αν ακούω το όνομα, δηλαδή μόνο που το όνομα, χωρίς να τον ξέρω, ήταν να νομίζω ότι παίζει στόπερ.
0: Α.
2: Στόπερ το παλαιάρι, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Στόπερ της Εθνικής Ιταλίας.
0: Στόπερ της Εθνικής Ιταλίας και μάλιστα πρέπει να ήταν διεθνής.
2: Ναι, στις χρυσές εποχές.
0: Στις
2: χρυσές εποχές.
0: Ναι.
2: Έτσι μαζί με τον Μαλτίνη Ριονέστα, δίπλα έπαιζε ο Παλαιάρη.
0: Ο Παλαιάρη, ναι. Ο Παλαιάρη. Ο μέσο που ότι έπαιζε, ξέρω εγώ, στο Κατενάτσο, α πούμε.
2: Ναι, ναι. Ναι,
0: το Κατενάτσο.
2: Όταν εφευρέθηκε το.
0: Όταν εξελίχθηκε, α πούμε, η τακτική του Κατενάτσο, ήταν ένα από του προεργάτε. Ταιριάζει,
2: ναι,
0: το όνομα.
2: Ταιριάζει.
0: Αλλά μιλούμε για 34 χρόνο τερματοφύλακα, ο οποίος θα έρθει στην ΑΕΚ, εάν ευσταθούν οι πληροφορίες που βγαίνουν. Okay. Ο πολλής κόσμος σκέφτεται διάφορα για το επάγγελμά του. Αλλά, ναι, σκαρπάρεις, ψαράς γιατί. Ψαράς.
2: Εγώ θα τον έκανα ψάρα.
0: Όχι.
2: Δεν μου βγάζει.
0: Ναι. Ο Παντελής δίπλα από Καμίσκι, Φαμπιάνο και Κοσάρη και Λογίδη θα αποκτήσει πολλές εμπειρίες. Ακριβώς.
2: Ναι. Σας τον αυτό.
0: Και είναι για την ΑΕΛ που ρώτησα τον εκλεκτό. Για την ΑΕΛ. Για την ΑΕΛ δεν ακούγονται πολλά. Εντάξει, αλλά είναι σε επίπεδο φημολογίας, δεν έχει πάρει κάποιον το επίπεδο πληροφορίας. Δηλαδή άλλον η φημολογία και άλλον η πληροφορία.
2: Ναι, συζητούνται πολλά για την ΑΕΛ, ότι ψάχνει ποδοσφαιριστές, τώρα να κλείσει.
0: Όχι, θα ψάξει.
2: Ναι, σίγουρα θα φέρει.
0: Περίμενε, δεν κάνουμε οικονομικό κάλεσμα η διοίκηση της ΑΕΛ σήμερα προς τον κόσμο. Ελάτε, βοηθήστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τον επιθετικό, του προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση. Ακούγονται ονόματα και ονόματα. Δηλαδή, μια βόλτα να τη κάνει, αυτή σου θα πάρει πολλά ονόματα.
2: Πάρα
0: από
2: πολύ.
0: Μωρόν, σε Γιάρεμτσουκ, ενώ ακούγονται.
2: Ναι.
0: Τώρα όλα αυτά όμως σε έναν επίπεδο φημολογίας, τίποτα από αυτά δεν είναι.
2: Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
0: Δεν είναι σε επίπεδο πληροφοριών. Ενώ δεν μπορώ να πω στο ράδιο να πω τι διαφέρει ο συγκεκριμένος. Δεν το έχω σαν ρεπορτάζ. Σαχαμπό και Αβουέλ. Μάλλον θα σε απογοητεύσω 7.37 για το Σαχαμπό και το Αβουέλ που ακούστηκε. Μάλλον θα σε απογοητεύσω και έτσι χάνεις και την ευκαιρία να ξεδιπλώσεις όλο σου το ταλέντο στα μηνύματα για τον Σαχαμπό. Μπορείς να πεις ξανά θα ενισχυθεί κι άλλο η Ομόνοια γιατί δεν σε προλάβα. Κοίτα. Πολύ πιθανόν να γίνει κίνηση επιπλέον στην Ομόνοια. Το θέμα είναι ότι οι βασικές κινήσεις
2: Ίσως έχουν ολοκληρωθεί. Γιατί η Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Ναι, μέχρι απόψε.
2: Οπότε.
0: Εντάξει, θα μου κάνει εντύπωση όμως.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Γράφτηκε το όνομα του Βίκτορος. Από Ομόνοια λένε ότι δεν υπάρχει ο Βίκτορος. Αλλά το γεγονός ότι γράφτηκε το όνομα ενός Κύπριου,
2: ναι,
0: για μένα δεν μου προκαλεί εντύπωση. Με δεδομένο το τι ισχύει στον κατάλογο της Ευρώπης.
2: Ναι,
0: το
2: ναι,
0: τι ισχύει. Καμία εντύπωση, ας πούμε, να υπάρχει ένα όνομα Κύπριο.
2: Ναι, πόσο μάλλον
0: που έφυγε ο Νικόλας.
2: Και ο Κούσουλος.
0: Okay.
2: Που είχαν δύο θέσεις Κυπρίων στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Ναι.
2: Οπότε.
0: Εντάξει, μετά το διάλειμμα να θέσουμε τα δεδομένα, ναι, της λίστας, γιατί έτσι αλλιώς από ό,τι βλέπω δεν μας πολύ παίρνει και ο χρόνος τώρα για να αναλύσουμε. Αλλά το να έχεις Κύπριους.
2: Ναι, είναι σημαντικό.
0: Παρεμπιπτόντως, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Το Κύπριους μιλούμε για ποδοσφαιριστές που μεγάλωσαν και αγωνίστηκαν σε νεαρή ηλικία, όταν ήταν έφηβοι κλπ. Ήταν εγγεγραμμένοι σε ομάδες στην Κύπρο.
2: Okay.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, το όνομα του Έκτορ Κυπριανού
2: Ναι, δεν μετρά.
0: Δεν μετρά στου γηγενείς.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Έκτορ δεν ήταν σε ακαδημίες στην Κύπρο, νομίζω ότι ήταν στην Αγγλία. Αν πρέπει να το κοιτάξω για να είμαι εντελώς σίγουρος, αλλά νομίζω ότι από Αγγλία.
2: Όμως στην περίπτωση που αν σε κάποια φάση ο Έκτορ Κυπριανού έρθει στην Κύπρο. Και αν η θέση Κύπριου στη λίστα,
0: στον κατάλογο, κατάλογο μας στην Κύπρο,
2: ναι, ναι.
0: Δεν παίρνει θέση στους 17 ξένους κοινοτικούς.
2: Ναι. Είναι στους Κύπρους, αλλά δεν είναι στους γηγενείς.
0: Δεν παίρνει θέση. Η περίπτωση Έκτορ Κυπριανού νομίζω όμως ότι είναι μια περίπτωση που ούτε, ούτε στους δύο υποχρεωτικά.
2: Μπορεί να μετρηθεί.
0: Όχι, θα μετρηθεί στους, okay. στους δύο Κύπριους που, ναι. που ξεκινάς την 11η σου, αλλιώς έχεις προστίμηση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Η περίπτωση του Έκτορ. Η περίπτωση, ας πούμε, του Κορέα δεν είναι τέτοια.
2: Okay.
0: Η περίπτωση του Φαμπιάνου δεν είναι τέτοια. Ναι, μεν δεν σου πιάνει θέση στον κατάλογο Α,
2: αλλά πρέπει
0: των 17
2: να...
0: ξένων κοινοτικών. Δεν σου πιάνει κάποια θέση εδώ για το πρωτάθλημα μας. Αλλά δεν λογίζεται μέσα στους δύο Κύπριους που ξεκινούν στην. Στην ενδεκάδα. Για τον Έκτορ νομίζω πως λίγο διαφορετικό, γιατί ο Έκτορ εξ αρχής ενώ μπορεί να μεγάλωσε εκτός Κύπρου, αλλά νομίζω ότι από μικρός έχει το...
2: Ναι, το κυπριακό διαβατήριο. Ναι. Αγωνίστηκε για την Εθνική.
0: Ο Εφραίμ στο Αποέλ ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ο Εφραίμ στο Αποέλ ήταν μια τέτοια περίπτωση το, για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Έπαιζε σαν ξένος. Έπαιζε σαν ξένος πάντα. Γιατί όταν ήταν νεαρός ήταν στις ακαδημίες. Πού ήταν, Αρσενάλ. Στις ακαδημίες της Αρσενάλ.
2: Όπως για τον Νικόλα τον Ιωάννου, ο οποίος είχε πάει στη Manchester United.
0: Ο Νικόλας Ιωάννου είχε πάει στη Manchester United, αλλά νομίζω πως ο Νικόλας Ιωάννου είχε προλάβει μεταξύ 15 μέχρι 21 να συμπληρώσει 3 χρονιές στην Κύπρο.
2: Okay.
0: Άρα ο Νικόλας είναι λίγο διαφορετικό. Ο Πάνκοφ στην ΑΕΚ είναι μια περίπτωση όπου μέσα στη λίστα της Ευρώπης, αν είμαι σωστός και έχει συμπληρώσει τα χρόνια, λογίζεται στους Κύπριους.
2: Okay.
0: Δεν λογίζεται στους ξένους.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Και στους 17 ξένους κοινοτικούς. Αλλά στο Κυπριακό Πρωτάθλημα νομίζω πως...
2: Δεν παίρνει...
0: Δεν είναι στους δύο.
2: Ναι, δεν είναι στους δύο.
0: Δεν είναι στους δύο.
2: Okay.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά για αυτά. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μισάωρου. Θα πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω σε λίγο για να αναλύσουμε ακριβώς το τι ισχύει με τον ευρωπαϊκό κατάλογο. Πάμε σε ένα break αφού του πρώτα ακούσουμε αυτό.

Αλληγή, άιντε, θύμα, άιντε, ψώνιο, άιντε, συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάρθα να αποδαώ δουλειάς, άιντε,

0: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία, σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
6: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην 9η εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
7: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ναι μου.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι αγώ.
0: Έτσι. Ένα ακούμε τι άλλη.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Πάμε
1: να ακούεις τίποτε.
0: Σαν να είμαι
1: δημοκράτης. Αν μπορεί να
0: χαμήλωσα ρε Χρήστο μου. Αφού είπα σου πέντε
1: τζίξεις. Α, έπιαδε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες αγαπητέ ακροατή και ακροάτρια. Είναι σήμερα Πέμπτη, ο μήνας είχε τρεις. Είναι το έτος 2026 για όσους δεν το γνωρίζετε. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τηλεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της το Μάγκη. Καλησπέρα Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Επίσης, άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, υποθέτω ότι περισσότεροι από εσάς γυρίσατε, σωστά Μάγκη.
1: Όλοι.
0: Ξεκίνησε η κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι, εδώ και.
0: Γιατί ήρθαμε το προσωπικό ελικόπτερο, Μάγκη.
1: Ναι, έχει. Με το που έφυγε η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, πιάσα τις παρουσίες, ήταν όλοι εκεί.
0: Επέστρεψαν οι βάρβαροι πίσω στις εστίες τους.
1: Ως τον ένα.
0: Και να υποθέσω ότι είστε και πιο ανανεωμένοι, πιο ξεκούραστοι, πιο. Θα έλεγα. Πιο καλλιεργημένοι, όχι καλλιεργημένοι, πιο.
1: Ναι, οι διακοπές άνοιξαν τους ορίζοντες στον κόσμο και πλέον μέσα στους δρόμους, γενικότερα στην Κύπρο, βλέπεις να επικρατεί αγάπη, γαλήνη και.
0: Υπάρχει μια γαλήνη σχετική με στον Ολυμπιακό ρε Μαγιά, σου πω κάτι. Είμαστε ένα βήμα πριν που να φακούμε τη μέτρα μας στον τοίχο, λέω το εγώ. Για να γράψουμε. Ναι. Για να γράψουμε. Το αποτέλεσμα του σημερινού σου περκάπ. Εντάξει, μιλάμε για έναν τόπο που πριν 5 χρόνια το ΚΑΠ έγραφαν το λάθος.
1: Ναι.
0: Ραβάν το ΚΑΠ με U νομίζω. Και είναι το σωστό, με A ή με U.
1: Είναι το K που ήταν το λάθος.
0: Όχι, όχι, ήταν το ΚΑΠ το Φλιντζάνι.
1: Α, γράψαμε το με A δηλαδή.
0: Τότε που είχαν εντοπίσει το λάθος το ξέρα.
1: Γράψαμε το με A δηλαδή. Ας πούμε Φλιντζάνι.
0: Ναι, ήταν η παράδοση που ήταν επιαθούλη τότε με το πλαστικό το ποτήρι, το πλαστικό το... Μόνο sleeping bag είσαι.
1: Α, ναι ρε, εντύνω που...
0: Το πλαστικό τραπέζι.
1: Κατέκτησε το Ισκαριώτης, εντύνω, ή πιο πριν.
0: Όχι, Μάγκη μου, το Ισκαριώτη είναι κρεμάς ο Αντώνιο, πάει μια αρχή. Κρεμάστηκε μόνος του.
1: Ο Ισκαριώτης ο Ντομίνγκες.
0: Α, ο Ντομίνγκες. Ο Πορτογάλος Ισκαριώτης.
1: Ναι.
0: Μην μπέρδεσαι, νομίζω ότι πήγαμε στην εποχή του Χριστού, ρε.
1: Όχι.
0: Okay. Ναι, τι μου λέει, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι που κατεκτήσε ο Ντομίνγκες Ισκαριώτης και γράφει του λάθος.
0: Ναι, ρε φίλε, γράφει του λάθος, είχαν το βάζει πλαστικό τραπέζι. Ξεχάνε
1: την καριέρα του, λάθος.
0: Εξεχάναν το ήταν, δηλαδή άστο είναι. Η πρώτη φορά όμως φέτος είναι πολύ, πολύ γκλαμουράτα τα πράγματα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι και αλφαμεγά.
1: Ναι.
0: Θα είναι, είναι στις 3 του Σεπτέμβρη, σμαδιακή ημέρα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ξέρεις τι έγινε σαν σήμερα 3 Σεπτέμβρη του 1840 κάτι.
1: Τι, έγιωσε ο παγκόσμιο και επίσημα.
0: Παραχωρήθηκε το πρώτο σύνδεμα της Ελλάδας. Το λέω για όλους τους ελθινοφρενείς που ακούν την εκπομπή. Όταν επαναστάτησε ο ελληνικός λαός και ο βασιλιάς Όδωνας αναγκάστηκε να παραχωρήσει σύνταγμα στο λαό. Εξού και η πλατεία συντάγματος. Γιατί παλαιότερα, τσάμε που πάτε ψωνίζετε και γάμνετε τους Λιβανέζους που ξοδεύκε διάστρο λεφτά, παλαιότερα ήταν τα νάκτορα, τα βασιλικά. Με από τον 3 Σεπτέμβρη του 1840 κάτι και έπειτα, ο Όθωνας παραχώρησε το Σύνταγμα. Ακόμη πιο σημαντικό όμως και από αυτό.
1: 1843.
0: Εντάξει. Σωστά. Ακόμη πιο σημαντικό για από το 1843 είναι ότι το 1974 μία παρέα με Ζιβάνγκο, φορώντα Ζιβάνγκο, υπά την καθοδήγηση του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου, ίδρυσαν το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κόμμα.
1: Ναι.
0: Τι θέλετε άλλο, ρε, δηλαδή. Τι θέλετε άλλο. Σας, είναι από όλες τις σημαντική ημερομηνία.
1: Σαν χτες που έληξε επίσημα ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό σου είπα πριν, έληξε.
0: Δεν μας αφορά, εγώ μιλάω για την Κύπρο και δεν κάνω, γιατί μιλούμε για την Ελλάδα.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, και έχουμε, να σου πω μεταξύ μας, όσο μεγαλώνουμε, μεγαλώνει και η σχέση με την Ελλάδα, δεν, είναι άλλη χώρα η Κύπρος, άλλη χώρα είναι η Ελλάδα, αλλά ας το διευκάνετε μόλις αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν. Νιώθεις τότε όμως επιστρέφοντας στην Κύπρο, ότι είσαι γεωγραφικά σε ένα άλλο σημείο, δεν θα πω πολιτισμικά, μα, μόνο ανάμιση είναι φτωμάνε, κάτσες, δεν είσαι ο Χρήστος, που ξέραμε για αγαπήσεις, χαιρετώ 250 και όλο τον κόσμο τέλος πάντων που φρόντισε ήδη να επικοινωνήσει μαζί μας. Για να εκφράσει απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα, δεν είχαμε πει καν ότι έχουν κάνει διαγωνισμό, ναι.
1: Όχι.
0: Σας σήμερα πριν ένα χρόνο ανακοινώσαμε τον υπέρτατο ΜΑΕ. Τώρα μιλάμε για Ομόνια Β' Δημοτικού, έτσι. Σημαντική ημερομηνία που περνούν τα αιμονιατούς και στα διαγωνίσματα. Πότε ανακοινώσαμε τον ΜΑΕ? 3 Σεπτέμβρη. Εξού και το τραγούδι 3 του Σεπτέμβρη να κερνάς. Πρόβλεψη για σήμερα δεν το έχω. Πραγματικά, μα και ήθελα να σου πω το εξής. Ο Φέδωνας πότε έδωσε το σύνταγμα στην Πάφο, λέει, 7, 5, 5. Η προηγούμενη σαμπόταραν την επιστροφή. Α, όχι, okay, δεν είναι. Ισχύει αμπακασέτα για από ελ.
1: Από Ελλάδα. Από Ελλάδα λένε. Και από τον κύκλο του παίχτη λένε. Ότι υπάρχει από ελ μπακασέτα.
0: Αρχικά να πω κάτι, εντάξει. Επειδή. Γεια σου, Τσάρου, κάμω μορφό εδώ. Επειδή ακριβώ απουσιάζα εγώ τουλάχιστον προσωπικά εδώ και 1,5 εβδομάδα. Σκέψου ότι έχει απέναντί σου έναν εξωγήινο. Εντάξει. Τι θα του έλεγε, α πούμε, για τα πεπραμένα. Πώς πάει.

0: το πράγμα.
1: Πώς πάει τα πράγματα, Παναγιά μου, Παναγιά μου, πρέπει να ξεκινήσω.
0: Εντάξει, είμαι ο μοναδικός εξωγήινος που θέλω να παίξει άγγινα πιο βράθυμα.
1: Να ξεκινήσουμε. Λάλε μου, ομάδα μου, να σου ξεκινώ, δηλαδή να πάθεις πλάκα, να πάθεις πλάκα.
0: Όχι ρε εσύ, κάτσε να σου πω, γιατί είναι εντελώς μια προσωπική εμπειρία. Είχα να επιλέξω κατά τη διάρκεια των διακοπών μου, ήμουν στο εξής δίλημα, έτσι. Ή να παρακολουθήσω, το φεγγάρι την Παρσέλινο του Αυγούστου που φέγγει πάνω σε ένα πέλαγος, εντάξει.
1: Το περάσμενο Σάββατο, ναι.
0: Μπράβο, είδες που ξέρεις. Ή αγάπη σαν την ΑΕΛ.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι αγάπη σαν την ΑΕΛ.
1: Α, εντάξει, άρα με αφήνεις να σου πω ότι το Όσκαρ ατυχίας εντοδιάς της ΑΕΛ, αλλά βαφτίζεις το ΑΕΛ.
0: Την ιστορία του Ιδίποτα, ξέρεις τι.
1: Ιδίποτα στήραν, ναι.
0: Οκ. Ο Ιδίποτα είναι τυχερόν προς το όσο του, ρε. Ειλικρινά σου λέω, δηλαδή, ρε εσύ, δηλαδή, δεν, η λέξη ατυχία δεν στέκει πουθενά, δεν είναι στάθη.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να πάει τίτσιρος.
1: Ξυπόλυτος.
0: Ξυπόλυτος στα Γκάθια, ναι. Θέλω μια φορά να το διαμορφώσω ραδιοφωνικά, δεν το. Είναι σαν να και είσαι σε ένα λόγο. Ούτε γι' αυτό ταιριάζει. Και σου έχει πέσει ο σαπούνι, αλλά τελικά κάποιος σου το επιστρέφει. Δεν ξέρω, δηλαδή. Ρε φίλε, δεν είναι ούτε καν σενάριο του Netflix. Ούτε Αμερικανιά είναι. Εξής είναι το Αμερικανικό που το τραβούν για να κλάψει.
1: Και
0: για,
1: λες πώς.
0: Για να σε συγκινήσουν. Για να... δεν είναι ούτε του τώρα.
1: Ναι.
0: Τι ξέρεις, είναι παντελώς ανεξήγητο.
1: Μα θες να βάλεις και το πλαίσιο, να το πάρεις λίγο πιο πίσω. Που τρώεις τόσα χρόνια, ψάχνεις να βρεις και λες, ωραία, έχουμε δύο επιθετικούς, να παίζουν και με τους δύο βασικούς, βάλουν οι δύο τέρμα.
0: Ναι, τσαμέ που ήταν έτοιμοι να τσακωθούν ποιος είναι καλύτερος στον κομίσιο Τσατάκοβιτς και τα δύο παιδιά κατέρευσαν που να παρευχεί. Είναι πολύ ειδικά η στιγμή, ας πούμε, και το λέω υπό την ιδιότητα του εξωγήνου, έτσι. Εντελώς ανθρωπιστικά, άστε οι μάπες, αλλά εκείνη τη στιγμή ο τραυματισμός του Γκομής είναι συγκλονίζει, ας
1: πούμε. Πάγωσε ολόκληρο το γήπεδο, θέλω να σου πω, ολόκληρο το γήπεδο. Όποιος είδε μπροστά του το θέμα, πάγωσε ρε φίλε, τι να κάνουμε.
0: Όχι, ξυπνάς την επόμενη μέρα και σου έρχεται στο μυαλό, δεν παίρνει από το μυαλό σου, δεν φεύγει από το μυαλό σου, το θυμάσαι, ας πούμε, το σκέφτες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κρίμα. Μην ματσοφεγγάρι, αλλά δεν αφορά κανέναν τούτο. The original motherfucker. Σωστά το είδε. Είναι ο Σαν και πάει στη τσίρο στη σαλό, δεν μάγει σου γιατί.
1: Α, τη τσίρο στη σαλό, δεν
0: μάγει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστο Ζαβό και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
0: Κρίμα, εντάξει, πέραν του προσωπικού θέματος των παιδιών που τραυματίστηκαν και του Τσατακόβης και του Γκομής, κρίμα και για την ΑΕΛ και γενικώς, ας πούμε.
1: Υπάρχει το αντίστοιχο εισιτήκιο 553. Θυμάσαι, ήταν η Ομόνια διακοπή για εθνικές ομάδες. Παίζει η Νιγηρία με τη Βραζιλία. Και παίζει η Κύπρος. Δυσκολεύω να θυμηθώ τη χώρα που έπαιζε η Κύπρος.
0: Με τον Παναγίου του Σαββατοκυριακού Κοντζίνο.
1: Ναι, μέσα σε μπαμ μπαμ, Ουζόχο, Κασεμίρο, Ραμέ, τέλος και μετά Παναγί τέλος.
0: Ναι, αλλά, με συγχωρείς, συμβαίνει σε ένα μάτς, σημαίνει κατά τη διάρκεια ενός μάτς, αφού πετυχαίνουν και οι δύο γκολ διαφορετικά, σε διαφορετικό χρονικό σημείο, δηλαδή είναι απανωτά και το σοκ. Όπως και να το κάνουμε, είναι ειδικά με τον τραυματισμό του Γκομής, ας πούμε, όπως τον βλέπαμε τηλεοπτικά, πόσο μάλλον στο γήπεδο.
1: Τσατάκοβιτς όμως είναι μια απορία. Δηλαδή, είδαμε το δύο φορές φέτος. Δύο φορές το συγκεκριμένο. Και ο Ζαζά και ο Τσατάκοβιτς. Χιαστούς, εντάξει, τραυματίζονται, βγαίνουν εκτός και επιστρέφουν και συνεχίζουν. Επιστρέφουν και συνεχίζουν για λίγο και μετά. Και μετά τελειώνει, ας πούμε, για τα καλά. Το επιστρέφουν και συνεχίζουν για λίγο. Ενώ την ώρα έχει γίνει η ζημιά, έχουν χιαστούς, ένα αδρεναλίνη, ας πούμε, τι είναι. Πώς ο παίχτης ένιωθε την ώρα ότι...
0: Όντως επιστρέφει και η στιγμή, δεν ξέρω.
1: Ναι, μα το ίδιο να κάνει ο Ζάζα πριν 2-3 εβδομάδες, πόσες ήταν που τραυματίστηκε.
0: Και νομίζω ένα ιατρικό θεό μπορεί να απαντηθεί με τα ευκολία αφού μιλήσουμε με κάποιον ειδικό όμω, ε.
1: Ναι.
0: Ποιο μπορεί λατά μου να το μα το πει. Το ΑΠΟΕΛ με 50 εκατομμύρια χρέο για να εξοφλήσει 30 χρόνια πρέπει να δίνει μια δόση περίπου 250.000 ευρώ το μήνα. Πού τα βρίσκει αυτά τα λεφτά, υπάρχουν και ποιο ελέγχει. Τώρα τι σχέση έχει αυτό με όλα αυτά που έχουμε πει, αλλά αρχικά δεν είναι καμία στεγαστικούν τα ΑΠΟΕΛ. Τι έκοψε το δάνειο, τον τόκο. Γιατί 50 εκατομμύρια 30 χρόνια πια είναι η δόση. Ε, ναι, τζαγαρτώθηκε. Τι ήρθαμε να σου ζητήσουμε δάνειο. Υπάρχουν διαφόρων ειδών διευθέτηση, κύριε 053. Διαφόρων ειδών και πολλών, και πολλών ευτυχώ για τον ΑΠΟΕΛ επιλογών που έχουν στο τραπέζι ενώπιον του. Δεν το πούμε. Δεν είναι έτσι που πιάνει το σπίτι από έτσι όπω τα 50 εκατομμύρια. Και πρέπει να ξοφλήσει 30. Και ευκάλυμα τη δόση. Και το επιτόκιο. Και η μάνα που δεν απειρωθεί. Πάμε στο φίλο μου το 656 που μα δίνει πληροφορίε. Ο Χάρη ενημέρωσε τον Χάρη για τον Νταν τη UEFA ανεπίσημα. Σε μεσημεριανό, μάλιστα σήμερα, απομένει το transfer του Σαββί, όπως υποσχέθηκε. Απομένει το transfer του Σαββί, όπως υποσχέθηκε. Ο Σαββί είναι ο.
1: Γιασή.
0: Θα λέγαμε Ογκομή, αλλά Γιασή είναι ο άνθρωπο.
1: Ποιο είναι Γιάννη Ογκομή.
0: Ναι, ποιο είναι ο Γιάννη Ογκομή και όλο είναι ο Σαββί ο Γιασή.
1: Ναι,
0: οκ.
1: Ναι, okay.
0: Ναι. Είναι μέχρι να επανέλθουμε εντελώς. Είναι σημαντική πληροφορία αυτή που μα
1: περιμένουμε επίσημα την απάντηση τη UEFA. Εντάξει, αν η απάντηση είναι θετική, ξέρουμε τα επόμενα βήματα ποια είναι.
0: Το έμφασμα που κολλά.
1: Ωραία. Αν είναι θετική η απάντηση της UEFA, τι σημαίνει, πάμε αύριο εγώ και εσύ. Mm. Ποιος είσαι, ο Γιασής και εγώ Φωτίου.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Ναι. Τα 10 σημεία που σημειώσαμε στην προκαταρκτική μας. Στην προκαταρκτική μας συμφωνία, θα τα βάλουμε στο χαρτί μαζί με άλλες κάποιες λεπτομέρειες που δεν είναι ικανές να χαλάσουν τον deal. Εντάξει, και εσύ σαν Σάββας Γιασής έχεις δεσμευτεί κατά κάποιον τρόπο με μαστροφωτίου να συνεισφέρεις μέσω του σωματείου
0: στη
1: φετινή χρονιά.
0: Ο Γιασής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά πρέπει να έρθει επίσημα τον νέο από την UEFA.
0: Μα αν επίσημο, αλλά αν επίσημα μας το λέει και ο Φίλος 656, μάλλον θα ξέρουν, θα γνωρίζουν εκ των έσω. Και είναι η απάντηση του UEFA, ναι.
1: Μα περίμεναν, υπήρχε αισιοδοξία από την αρχή ότι είναι ναι η απάντηση. Αλλά δεν έχει το χαρτί.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Είναι διαδικαστικού τύπου. Το θέμα είναι τι γνωρίζω στον ΑΠΟΕΛ για την απάντηση του UEFA. Ότι θα είναι θετική.
1: Θεωρούν ότι θα είναι θετική.
0: Άρα είναι έτοιμη για τα επόμενα βήματα.
1: Είπα σου τα επόμενα βήματα.
0: Ποιος, ο Μαγκασέτας.
1: Όχι, μα γιατί μιλάς για παίχτηση και εγώ μιλώ για.
0: Μα άλλος. Ρε πήθηκε. Ώρες είναι αγαπημένο μου τραγό. Σαν 4 είναι φίλος ο παδός του ΑΠΟΕΛ. Αν πραγματικά έχετε την ανάγκη να ζήσετε λίγο την να ικανοποιήσετε την ελληνοφροσύνη σας, τραβάτε μια στην Ελλάδα να ζήσετε σαν χωριό, ρε παιδιά. Ξένα ή στα βόρεια ή νότια ή και δυτικά ή και ανατολικά, δωδεκάνησα κυκλάδες. Έχεις ανάγκη να έρθει ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας στα 100 χρόνια από ΕΛ για να σε ικανοποιήσει, ας πούμε. Τι σχέση έχει μια μεταγραφή μια ένας παίκτη σε μια ομάδα με την ελληνικότητα που χαρακτηρίζει τον καθένα από εμάς, έτσι. Είναι, είναι συμβολικό αυτό ότι θα έρθει ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας.
1: Δεν νομίζω ότι κάνω για συμβολικούς σκοπούς.
0: Μα αυτό λέω, δεν λέω σας.
1: Ο Μπαγκασέτας δεν γίνεται για συμβολικούς σκοπούς. Αν έρθει η μεταγραφή του Μπαγκασέτα, λέω οποιοςδήποτε.
0: Μην χάσουμε τον Μπούζου, δηλαδή να πάγαμε πρόσφυγο κολοκοτρώνει, ρε γάμο, για να νιώσω ο καλά, ας πούμε, επειδή πλειώ. Ένα πράγμα είναι τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ, τα ένδοξα 100 χρόνια του. Άλλο είναι ότι θέλει δεκάρι. Αφού την ελληνική αγορά την κοιτάει έτσι κι αλλιώ, σωστά. Όχι την κοιτά, είναι εξεζουμίζει αυτό την ελληνική αγορά.
1: Όχι κοιτά την ελληνική αγορά, είναι κάτι περισσότερο. Εντάξει, οκ, okay, μα για τον ίδιο μπορεί να γίνεται ένα συμβολισμό στο δικό του το μυαλό.
0: Μα το δικό του το μυαλό μιλώ, ρε.
1: Ωραία, απλά.
0: Πήγαινε και ένα μελλοντικό, ρε φίλε, ξέρω εγώ κάτι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
0: Και κάπου εκεί μαγεία αλλάξει η ιστορία στην Ομόνια. Γιατί... Μένει πολλά τα μηνύματα ρευτώντας, σας ευχαριστούμε. Εγώ έπεσα από η μοτόρα, σπάσα και ο πλευρά του πιάσε γάμο. Τώρα τι σχέση έχει όμως αυτό. Τέλος πάντων, την υγεία σου να έχεις πάνω απ' όλα, κύριε. Είναι στο 24, μπαίνει να δω την δεκάνη της Ομόνιας και μου βάζει την δεκάνη του Λένου το 22.
1: Εντάξει.
0: Α, εννοείται ότι έγινε κάποιο λάθος.
1: Ναι, κατά λάθος συμπατήθηκε.
0: Είναι ο δαίμονας του διαδικτύου.
1: Πριν την ώρα συμπατήθηκε.
0: Επέξα εμάπα μετά από 7 χρόνια και κάθομαι όλα πάνω μας. Τσαμέ που είπα να μου λείψει, τσέγξα να πίνω, έβαλα πάλι επαναγγελία. Α, εσύ δηλαδή εξαρτάται από το κάριν, αν θα είσαι ο Χαζικλής. Είναι γι' αυτό μια άποψη, δεν είναι. Ο άλλος σωρεί ότι είναι ο Κωνσταντίνος Μπαγασέτας και είναι ο μικρόν του.

0: Τι αυθόγοψη ζωή σκέφτεσαι. Πόσα η ομάδα και πάει λέγοντα. Εντάξει, καθενό στο μυαλό δεν είναι και σεβαστό, έτσι δεν. Επειδή ξέρω ότι έχει αδυναμία στου κεντρικού παίκτε, πώ σου φάνηκαν οι ταβάρε και ούτε. Τίποτα. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό για την ΑΕΛ, και μου αρέσει που πλέον μιλούμε για ΑΕΛ και ποδοσφαιρό, και οτιδήποτε άλλο, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, είναι τι σώει παίκτη εντό των Ντεσβίλ. Αυτό είναι το ερωτηματικό για την ΑΕΛ. Ακόμη και τον επιθετικό που θα πάρουν για να αναπληρώσει του δύο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δίπλα του θα έχει τον γιο Βετίτς, σημαίνει ότι θα γίνει καλός παίκτης. Όσο και να ακούγεται σε σας περίεργο το πράγμα. Και όσοι είναι γύρω από τον γιο Βετίτς θα είναι καλοί παίκτες. Έτσι. Το θέμα είναι πώς θα τα πάει ο στόπερ, ο ηγέτης, ο Ντεσβίλ. Που στο χθεσινό παιχνίδι με την Όρθωση δεν ήταν και κανένα κριτήριο, ας πούμε. Ούτε και θα είναι αυτό με τον Αποέλ. Να μην τρελαθούμε, εμείς σαν μήνα πρέπει να όλα τέλεια και όλα πολύ καλά και ωραία, ας πούμε. Για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό, Ειδικά αυτές που χτίστηκαν τούτο το καλοκαίρι. Δηλαδή
1: η ΑΕΛ χτίστηκε.
0: Αποέλ. Και άλλη ομάδα χτίστηκε.
1: Η ΑΕΛ παραχτίστηκε.
0: Η Ομόνια. Και μια καινούργια ομάδα. Τι είναι, ναι. Ένας καινούργια ομάδα.
1: Καταρχήν απαλλάγει μου τον. Αν δεν μεταγραφέ τη ΑΕΛ, εννοεί τη πιάνει άλλο.
0: Φίλε, απαλλάγει μου τον Ζόχο, είναι σαν εξωφίλιο δάνειο. Καλά που ζω άλλο. Ξαφνίζει δάνειο 30
1: ετών.
0: Θυμάστε που σα έλεγα πριν από δύο μήνες, περίμενε να πιέσει τον Ζόχο. Φυσικά εντάξει, ο Γαμπίνο δεν είναι αξιόμενο θεματοφύλακα. Σίγουρα δεν είναι ο Τσόα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά πριν δύο μήνες. Το να πιάσει τον Ζόχο είναι ένα διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα.
0: Με αυτό σου έλεγα, περίμενε λίγο τζερό ακόμα. Για το χειαστό, ίσως παίξει ρόλο ότι έχουν δυνατότητα τρακέφαλο, ο οποίος σαν μη στηρίζει πολύ το γόνατο, λέει ο φίλος μου, το 39. Άλλος λέει εδώ, τώρα που ήρθε ο Παρασκευάς πίσω, δεν θα μιλούμε για θεωρίες συνωμοσίας, μόδα και μαγειρική. Κάνετε τέτοια πράγματα, μαγί μου. Καθώς ον.
1: Λίγο να βγαίνουμε ακόμα και στους δίσεκτους χρόνους.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν να πάει στήτσιρο στο Παναήριν του. Κάπως έτσι, κύριε Καλατζή, κύριε.
1: Παρεμπιπτόντως το που σε Θανάση, ας πούμε, ενώ είχαμε ωραία πράγματα εδώ.
0: Ποιον που σε Θανάση, το τραγούδι, ποιο? Το αντιδοκούν που το Θανάση, ποιο Θανάση?
1: Όχι, ο Θανάση της Ομόνιας.
0: Α, Θανάση είναι ο άνθρωπος.
1: Θανάση.
0: Α, το Θανασάκο. Ενώ σκεφτείνω, μωρέ. Θανάσης είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Άτε ρε φίλε, δεν το σκέφτηκα. Μα γιατί οι Ρουμάνοι πώς θα με τροποποιούν έτσι. Έβλεπα μια ταινία νορβηγο-ρουμανική και η οικογένεια.
1: Νορβηγο-ρουμανική, ρε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Και η οικογένεια λεγόταν Γεωργίου. Τι.
1: Ναι.
0: Γεωργίου.
1: Τι Γεωργίου. Και το μικρό του ενός
0: πράγματι ήταν. Ο παπάς ήταν Γεωργίου. Όχι ρε, μα και ο Μπελέντρη ταινία. Ούτε για την Αραδίππου. Ο παπάς ήταν κανονικός άνθρωπος, ήταν Γεωργίου, ήταν το επίθετο. Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας πριν από τρία χρόνια έπαιξε Τουρκία. Ναι, μα δεν τρελαθείς πώς θα συνδέουν όλα αυτά, δηλαδή πρέπει να κακοπερνούμε στο μυαλό του μερικοί.
1: Και εσείς Ελλάδας-Τουρκία, έχω να σου πω ότι η Χάλ τώρα έκλεισε δύο ποδοσφαιριστές που είναι Ελλάδα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το Μουζαγίτη και τον Τζολάγκη, ο οποίος είναι υποψήφιος εν τω μεταξύ για MVP της Premier League.
0: Τη Premier League τη αγωνιστική εννοεί.
1: Όχι, του μήνα.
0: Του μήνα, αφού ένα μάτσο παιχτήκε.
1: Φτιό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και.
1: Ο ιδιοκτήτη τη Χάλ είναι ο Τούρκος. Ο Τούρκος που έκανε τον survivor. Ναι.
0: Μα αυτά μόνο σε τούτο νησί τα αντιλαμβανόμαστε, δεν.
1: Αντζούν.
0: Αντζούν, ναι.
1: Αντζούν.
0: Τον που θέλει αέρ. Για να αρχίσω, ρε μήνε Γιώργος Γεωργίου και κανένα τελειώνουμε ρε πανίκο τελειώνουμε. Συγχυστήκα ρε μάνι. Είχε περίπτωση να μπερδέψει ένα πανίκο ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Είδες. Τώρα λύνουν για τον Ουσκιούν, εγώ ρωτώ είναι επιθέτω που θέλει. Λοιπόν, δηλαδή παιδιά μια ομάδα με χρέη που περιμένει να πατήσει τη ΣΟΕΦΑ θα καλύψει το συμβόλαιο του Πακασέτα. Μάλλον δεν παίζουν όλοι με τους ίδιους όρους και είναι 83. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσουμε. Στον Αποέλ επιδίωξα μια φόρμα επίλυση των προβλημάτων τους δια της UEFA, δια της COP και κατ' επέκταση της UEFA. Έχουν βάλει ένα πράγμα, έχουν βάλει ένα σπλάνο, το έχουν τροχιοδρομήσει εδώ και μήνες. Τίνουν να το υλοποιήσουν και εξ όσο φαίνεται τα πράγματα πάνε καλά για αυτούς, ναι. Με τη ξαναλέω, με τη βοήθεια της COP άρα και το σωματείο των υπολείπων, που έπαιξαν και αυτά κάποιο ρόλο, έτσι.
1: Ναι. Και επίσης το να έχεις χρέη, κανένας δεν σε υποχρεώνει. Πρόσεξε, αν έχεις χρέη παρεμπιπτόντως, το θέμα είναι να τα ρυθμίσεις. Και πώς θα τα εξοφλήσεις. Έτσι ούτε κανένας να σου πει, Χρήστο, χρωστάς 1 εκατομμύριο, δώσ' το αύριο.
0: Ακριβώς, ναι. Τις άμεσες υποχρεώσεις τους τις έχουν, πώς το λένε, τέλος πάντων προσπαθούν με κάθε τρόπο να τις διευθετήσουν, να τις ρυθμίσουν και πάει λέγοντας. Σε λίγο να δεις Καζακστάνο Μαροκινή γυρισμένη ηθοποιία, λέει.
1: Ναι, το Νορβηγό Ρουμανική ταινία, εγώ είμαι εντύπωση εννοώ.
0: Όχι, είναι η ταινία που γύρισε το φεστιβάλ Κανών του 26, δεν είναι. Γνώμη για την κατάρα που μαζένει στην ΑΕΛ. Δεν ξέρω τι, να ψάχτε γιατρούς, οι μάγισσες και χατορίχτερες, δεν έχω να δώσω απαντήσει.
1: Αντερέγε δανεικό στην ΑΕΛ, μωρών στην ΑΕΚ και πάει για προάθλια.
0: Εντάξει, εσύ πήγε ένα προάθλημα, να πάμε όμως εμείς για ένα break που είναι λίγο πιο συμβατό με την πραγματικότητα και πιστεύω σε πολύ λίγο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
6: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
8: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο!
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
12: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το

0: Sport FM 95.
1: Δέκατη σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
2: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Sport FM, ξέρετε ότι είναι παντού, σε όλα τα γήπεδα. Δεν θα μπορούσε να λείπει και από το Πανιόνιος Αστέρας Β'. Βέβαια, ποιος άλλος θα ήταν εκεί? Ο Μάκης Διώγος. Γεια σου, φίλε.
7: Καλή χρονιά, Άρη μου.
6: Να σε καλά.
7: Πώς πάει?
6: Όλα καλά, όλα καλά. Εκεί τι γίνεται?
7: Ας ελπίσουμε. Ζέστη πολύ.
6: Ναι.
7: Δυστυχώς.
6: Ναι, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα?
7: Είναι ακατανόητο, το ξαναλέω. Οι ώρες που διεξάγονται οι αγώνες στην Ελλάδα, στην Αθήνα, τέτοιες εποχές.
6: Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, τώρα οι διοργανώτριες κάνουν και κάτι παλαβά. Με βάζουν κάτι μάτς στις 10, 10 και 4. Είχε ένα μάτς κυπέλου τις προάλλες, 10 και 4. Άκου. Το πάω κόφι, νομίζω.
7: Ό,τι βολεύει.
6: Βάζουν κάτι τρελά, αλλά ρε παιδί μου, 4 η ώρα με τέτοιες θερμοκρασίες. Εντάξει, τώρα κάπου.
7: Και πρόσεξε να σου πω κάτι. Δεν έχει και κόσμο. Έχει γύρω στα 1500.
6: Ναι.
7: Αν δεν φτάσουμε τα 2.000, δεν ξέρω εγώ, σκάρτα. Χάνουν έσοδα και οι ομάδες.
6: Έτσι, έτσι. Αν ήταν, ξέρω εγώ, 7 η ώρα, θα είχε περισσότερο κόσμο, σίγουρα.
7: Βέβαια, και είναι και πρώτο μάτς. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι επειδή παίζει τώρα στην Ελλάδα, με όποιον και να πει ο Πανιόνιος, πρώτη αγωνιστική, θα είχε λίγο παραπάνω κόσμο.
6: Βέβαια, βέβαια. 100%.
7: Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι αυτό επιβαρύνει και τους παίχτες, είναι αρχή της σεζόν. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 6 λεπτά το παιχνίδι. Να πάμε στις συνθέσεις. Ο Πανιόνιος έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με τους Κράνη, Ξαβλονίτη, Ασλανίδη, Βενάδο, Καντέλιο, Μπαίνο, Βιντίας, Χατσκραβό, Μπαϊραμίδη, Μάναλη και Ταβάρες. Απ' την άλλη πλευρά, ο Αστέρας Β' με Νικοπολίδη, Σπυράκο, Τριανταφυλόπουλο, Χατζικυριάκο, Πομόνη, Μεταξά, Καλογύρο, συγγνώμη, Κίρκο, Φερνάντες, Χάγκαν και Σιμόνη. Στον πάγκο για τον Πανιόνιο είναι Σκαφίδας, Ζούλιας, Μπούρης, Χριστόπουλος, Στούπης, Παυλόπουλος, Πέτας, Μούργος, Μόρση, Αλεξανδράκης, Γιώργο, Γιάννης και Φόκαν. Και για τον Αστέα, Ιαχοντοκάκης, Καρδάλης, Γρομιτσάρης, Ρουμελιώτης, Καλατζής, Άμστρονγκ, Μπουλούλης, Παπαζιγούρας, Κολυμάτσης, Κόλα, Γραμμένος και Ντερβίση. Διαιτητής είναι ο κύριος Γιώργος Αλατράκης από το Σύνδεσμο Λέσβου, με βοηθούς τον κύριο Ιωάννου από την Εύβοια και τον κύριο Μπλαβάκη από το Ηράκλειο. Τέταρτος, ο κύριος Μαρανός από την Αθήνα. 0-0 είμαστε, δεν να σου πω, μέχρι τη στιγμή. Και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε λίγο θέαμα.
6: Ναι.
7: Επαναλαμβάνω, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές, κακά τα ψέματα. Οπότε ας ελπίσουμε ότι οι παίχτες θα προσπαθήσουν, θα ανταπεξέλθουν και θα προσφέρουν το καλύτερο δυνατό.
6: Από μεταγραφές και τέτοια έχουμε τελειώσει, Μάικη? Έχουμε φτιάξει ρόστερ?
7: Ο Πανιόνιος ποτέ δεν τελειώνει.
6: Ναι.
7: Κοίταξε, Άρη, κοιτάνε για έναν ακόμα center court.
6: Μάλιστα.
7: Οπότε νομίζω ότι αναλόγως και με τις εξέλιξεις των δύο ομάδων, γιατί ο Πανιόνιος ήταν τυχερός στην κλήρωση, έχει δύο μάτια εντός έδρας, σήμερα με τον Αστέρα, την άλλη Κυριακή με τον Απόλλωνα Καλαμαριά.
6: Μάλιστα.
7: Νομίζω ότι θα κινηθούν να πάρουν και ένα center court.
6: Για να δούμε τι θα κάνει φέτος, θα έχει ενδιαφέρον.
7: Έτσι.
6: Λοιπόν, ωραία φίλε, τα λέμε πάλι σε λίγο. Βεβαίως, ήταν ο Μάκης Διώγος, Πανιόνιος Αστέρας Β', στο 8 λεπτό έχει φτάσει. Είναι χωρίς γκολ, χωρίς γκολ από ό,τι βλέπω και στην

0: ΕΡΤ2 που το μεταδίδει ζωντανά το μάτς είναι και το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Καλό μάτς, γειτονικό θα λέγει κανείς. Πάμε στον Χρήστο Ευθυμίου να μας τα πει αναλυτικά. Γεια σου Χρήστο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λέγατε νωρίτερα ότι είναι δύσκολη συνθήκη για τους φοιτητές του Πανιουνίου και μάλλον το αγωνίζει τώρα. Πά.
0: Ναι, ωραία, ναι, βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή στην Άρη Δημοκρατία είναι 39 βαθμούς Κελσίου.
0: Πόσο είναι?
1: 39. Αν βάλεις και μάλιστα την υγρασία, μπορείς να καταλάβεις πόσο δύσκολο είναι το έργο των παικτών και των δύο ομάδων, τι συνθήκες στα χάρα του κρατού και δεν ξέρω πώς θα τους επηρεάσει, σίγουρα θα τους επηρεάσει. Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του κυρίου.
0: Εντάξει, αυτό τώρα που λες πάντως δεν είναι απλά προβληματικό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή...
1: Εγώ κάνω την εισαγωγή, ξεκινάω με αυτό, γιατί ξέρανε την αρχή της εβδομάδας ότι η θερμοκρασία θα είναι ακριβώς στα αυτά τα επίπεδα. 38
0: ναι, ναι.
1: βαθμούς συν. Ξέρουν ότι η Λάρισα είναι μια πόλη που έχει.
0: Η ζέστη είναι πάντα λίγο τσιμπημένη σε σχέση με τις άλλες πόλεις.
1: Παίρνει και πρωτάθλημα άνετα.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την θερμοκρασία.
0: Ακριβώς.
1: Φανταστείτε την Τετάρτη με τον Ολυμπιακό, 8 ώρα το βράδυ και 30 βαθμούς Κελσίου στο μάτι του Κυπέλλου. Το ξέρανε, θα μου πει το παιδί είναι τηλεοπτικό. Ναι, αλλά με σχεδόν 40 βαθμούς να αγωνίζεται κάποιος, αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν είναι normal.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Θα μπορούσαν να κάνουν το οτιδήποτε. Είδαμε σε άλλα παιδιά της πρεμιέρας ότι άλλαξαν την ώρα, το πήγαν παραπίσω.
0: Ναι.
1: Αν το βάζαν στις 6, θα ήταν πολύ διαφορετικά, πολύ καλύτερα για όλους. Τους αγωνιζόμενους επαναλαμβάνω πάντα, γιατί κόσμος δεν νομίζει, 3.000 κόσμο έχει, δεν ήρθαν πολύ, γιατί έπρεπε να πάνε παραλία για το τελευταίο μπάνιο της χρονιάς.
0: Ναι, okay.
1: Με τέτοια θερμοκρασία δεν έδειξε το κέντρο, όσοι να θέλεις να παρευρεθείς σε ένα μάτι που είναι πρεμιέρα. Ας το δουν οι αρμόδικες.
0: Είναι σοβαρό, δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα. Και ξέρεις, δεν είναι μόνο

0: γήπεδο για τα 93 λεπτά. Και σίγουρα αυτό δεν θα μπορέσει να τους δώσει την ευκαιρία να αποδώσουν όπως θα ήταν, αν ήταν η θερμοκρασία 4-5 βαθμούς παρακάτω.
1: Ακριβώς. Εγώ σου βάζω και το εμπορικό κομμάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
0: Το εμπορικό σίγουρα είναι και φάνηκε την Τετάρτη ΑΕΛ. Το Ολυμπιακό, θα μου πει ο Ολυμπιακό, θα έχει 10.000 κόσμο, δεν θα έχει 3.000 σήμερα στην πρεμιέρα του Super League 2.
1: Ναι,
0: θα έχει
1: ναι.
0: Ένα εξάρι, εφτάρι σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Αλλά με αυτές τις συνθήκες ο κόσμος επέλεξε να πάει παραλία και κατά τη γνώμη μου καλά έκανε, γιατί δεν μπορεί να δει και κάποιο θέαμα. Δεν ξέρω αν θα με διαψεύσει την υπέρξη των δύο ομάδων. Δύσκολο σε εκτίμηση. Να σου πω ότι από τους 3.000 φίλους της ΑΕΛ που είναι στο γήπεδο είναι και 100 καρδιτσιώτες που έκανε το ταξίδι από το γειτονικό νομό. Και πάμε γρήγορα να δούμε τις δεκάδες που επέλεξαν οι δύο ευρωπολίτες. Για να δούμε λίγο το Σέντρικ της Καρδίτσης, θέλει να μπει στην περιοχή από τα αριστερά. Θα κάνει το γύρισμα, θα βγει να μπλοκάρει ο Βενεδικίδης. Βενεδικίδης θα ήταν κολπός για την ΑΕΛ, ο Μπούς αριστερά στην άμυνα δεξιά ο Αγαπάκης. Όχι, πάρει και μια κίτρινη κάρτα. Καραγιαλίνη τελεπίδη στα δύο στόπερ. Τσιγκάρας και Σίλβα, τα δύο μερικά χαφ. Αριστερά ο Αλμπάνης, δεξιά ο Νικοκυράκης και πίσω από το φουνταριστή το μακρύ ο Κόσμο Παγιοργίου που είναι αρχηγός. Από την άλλη, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης είχε επιλέξει ένα 3-5-2 για την ομάδα του, έχοντας τον Βάρες κάνα τα κολπός, Ευαγγέλου Γκόλια και Αναστασόπουλο οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Αριστερά όλη την πλευρά την έχει ο Βιτλίδης, δεξιά ο ΕΣ. Ηλιάδης, Κλίμων και Μετκέτα στην μεσαία γραμμή και προθυμένη ο Σέντρικ με τον Πιώτη. Διετής στην Παναμερική ο Γεωργόπουλος από την Αρκαδία, με δύο βοηθούς από το σύνδεσμο Υπήρου είναι ο κύριος Διαμαντής και ο Ευαγγέλος. Τέταρτος ο κύριος Τασιόπουλος από το σύνδεσμο της Αλίας, δηλαδή το γειτονικό Βόλο. Παιχνίδι λοιπόν πρεμιέρα, την ΑΕΛ να έχει δύο μάτς στην έδρα της, όλες τις δύο αγωνιστικές, θα υποδεχτεί και την άλλη εβδομάδα του Ζάκητο. Θέλει να ξεκινήσει με το δεξί σε μια νέα προσπάθεια. Πολλά διοίκηση, παίκτες, ρόστερ, στόχοι, όλα λοιπόν. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτό το πρώτο παιχνίδι που κλείσει την ΑΕΛ στην Super League 2 για τη σεζόν 2026-2027. Δεν ξέρω αν θέλετε, έχουμε ένα φάουλ σε καλό σημείο.
1: Για να το δούμε.
0: Για να μείνουμε.
1: Ναι.
0: Είναι ο Κώστας Παπαγεωργίου που έχει πολύ καλά χτυπήματα πάνω στην μπάλα, δίπλα του είναι και ο Μπούσης. Για να δούμε ένα Παπαγεωργίου με το δεξί. Εδώ βρισκόμαστε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ στο τελευταίο 0-0 παραμένει. Μπούση Παπαγεωργίου είναι πάνω στην μπάλα. Είναι 10 μέτρα στην περιοχή από τα δεξιά. Λογικά πιστεύω θα κάνει με πάση στον Μπούση και ήταν αυτό ακριβώς. Και το σουτ, μπάλα out. Ένα ανοιξική ο Βάλεν από το τύπημα φάουλ αυτό που έκανε ο Κώστας Παπαγεωργίου στο 14ο λεπτό για το 0-0 παραμένει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, θα τα λέμε και στη συνέχεια. Έτσι, είστε σε κάθε ευκαιρία. Έχουμε γκόλ, είτε έχουμε μια σημαντική στιγμή. Σε όλα τα γήπεδα, όχι μόνο στη Λάρισα. 0-0 είναι πάντως αυτή τη στιγμή όλα. Και το ΑΕΛ Αναγέννηση και το Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και το Πανιώνιος Αστέρας Β. 14ο λεπτό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε

Δηλαδή με 40 βαθμούς θερμοκρασία οι 3.000 που πήγαν γήπεδο λίγοι είναι. Ναι, για τα δεδομένα του LFC Arena. Νομίζω θα πήγαιναν περισσότεροι. Θα ήταν 5, 6, 7. Λοιπόν, θα παίξουν hydration breaks και στα δύο ημίχρονα. Αυτό μας έλειπε. Να μην κάνουν διάλειμμα για να πιούν κανένα νεράκι οι άνθρωποι, οι αθλητές, να λιγάκι να ενυδατωθούν. Τελικά, ρε φίλε, αυτή η book, πόσοι μπάλα ξέρουν, το 1,60 της ΑΕΛ με το που σφύριξε έγινε 1,95. Άρχισαν τα όργανα στην αγαπημένη μας λίγκα. Μάλιστα. Δεν το ξέρω, φίλε μου, αυτό. Τι άλλο μου λέτε εδώ. Δεν είναι ώρες αυτές να διεξάγονται αγώνες, όμως 9.30 το βράδυ Κυριακή, Δευτέρα, πώς θα πάει η δουλειά ο κόσμος? Ναι, ρε αδερφέ μου. Εντάξει, έχει και ζέστη πάρα πολύ όμως. Δεν το ξεχνάς αυτό. Το 9.30, ναι, εντάξει, θα μπορούσε να είναι 9. Θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, 8.30. Okay. Λοιπόν, αλλά είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής, οπότε το έβαλαν πιο μετά. Πάντως, Άρη, για να τα λέμε όλα, δεν είναι το ίδιο καλή εκτός έδρας η ΑΕΚ, οπότε μην βιάζεσαι. Ναι, μέχρι στιγμής δεν είναι το ίδιο καλή εκτός έδρας. Αλλά, εντάξει, τη βλέπουμε την ομάδα, μωρέ, είναι δεμένη τώρα, εντάξει. Τι άλλο. Καλησπέρα, πόσα παιχνίδια χωρίς ΣΥΤΑ έχει η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα από πέρσι μέχρι τώρα? Τρέχει μεγάλο σερί. Φίλε μου, δεν ξέρω πόσα παιχνίδια είναι. Πάντως κοντεύει να κλείσει ένα χρόνο αίτητη στο πρωτάθλημα. Νομίζω πρέπει να είναι πάνω από 10 μήνες. Από τέλη Οκτώβρη ήταν η τελευταία ήττα. Αρχές Νοέμβρη, κάπου εκεί, τέλη Οκτώβρη. Τότε που είχε χάσει τα δύο κολλητά ντέρμπι από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Μετά δεν ξανάχασε κανένα παιχνίδι μέχρι και σήμερα.

Πάμε να κάνουμε τη γύρα μας. Πρώτα απ' όλα στα δικά μας. Super League 2. 20 λεπτό. Όλα 0-0. Και το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Έστους Χρυσούπολης Ζάκυνθος και το Πανιόνιος Αστέρας Β'. Στην Championship τελείωσε το Birmingham Wolves 2-2, τελικό αποτέλεσμα. Αυτό. Και στην Premier League η Everton με τη Manchester United είναι στο 0-0, 21ο λεπτό. Στο Βέλγιο, Circle Breeze Γάνδη, μόλις τώρα γίνεται 0-3 το σκορ. Είμαστε στις καθυστερήσεις, στο 94. Τελειώνει το μάτσι, Γάνδη το έχει πάρει, διπλό άνετο. Στη Γαλλία έχει ξεκινήσει εδώ και 22 λεπτά το Τρουά Στρασμπούρ. 1-0 προηγείται η Τρουά. Νωρίς, στο 22 είμαστε τώρα. Τι άλλο έχει? Έχει Ιταλία. Δύο παιχνίδια ξεκίνησαν. Είναι στο 21ο λεπτό περίπου. Πάρμα Μόντσα 0-0, Φροζινόνε Βενέτσια 0-0 επίσης. Στην Ολλανδία, στο ημίχρονο πλέον, η Χέρενφεν προηγείται 2-1 της Αλκμαρ, ενώ το Τέλσταρ Καμπούρ είναι 0-0, με την Τέλσταρ να παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Στη Β' Ισπανίας, η Ιμπάρ προηγείται 3-0 της Γρανάδας, στο 61. Και στην Ελβετία, Σερβέτ Σενγκάλεν είναι 0-2 στο 62ο λεπτό.

0: Πάμε στον Μακιδιώχο, γιατί έχουμε εξελίξει στη Νέα Σμύρνη, Μάκη.
1: Έχουμε εξελίξει 22ο λεπτό, Πανιόνιος Αστέρας Β' 1-0 με γκολ του Γιώργου Μάναλη. Αυτό που έλειπε τα τελευταία δύο χρόνια, Άρη μου, από τον Πανιόνιο, τον παίχτη που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, που θα μπει η μπάλα στην περιοχή και αυτός θα τη στείλει στο πλεκτό που λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Ο Χατζηστραβός με μια πολύ ωραία, όλα ξεκίνησαν βεβαίως από μια πολύ ωραία παλιά του Ταβάρες με το εξωτερικό βάλτσο από τα αριστερά. Ο Χατζηστραβός μπήκε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα και εκεί ο Σέντερφορντ που ξέρει τη δουλειά του ήταν εκεί που έπρεπε και με ένα πολύ ωραίο σκρόπ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ανοίγει το σκορ και πρέπει να σου πω ότι λογικά θα διώξει το άγχος, γιατί οι παίχτες του Φεράντο έχουν μπει πολύ αγχωμένοι στον αγωνιστικό χώρο και μέχρι σε αυτή τη φάση που είμαστε στο 23ο λεπτό ο Αστέρας είχε χάσει δύο καλές ευκαιρίες στο δεύτερο λεπτό με μια κεφαλιά του Πομόνη που πέρασε λίγο πάνω από, την κυανέρυθρα εστία και στο 13 με τον Τριανταφυλόπουλο. Είχαν μπει φανερά αγχωμένοι, φανερά ξέρεις να τους βαραίνει και ο ρόλος αλλά και η πρεμιέρα, γιατί όπως είπες και εσύ άκουσα στον πρόλογο, το Πανιόνιος είναι από τα φαβορί για την άνοδο στην πρώτη εθνική, ας ελπίσουμε. Όμως αυτός ο ωραίος συνδυασμός του Ταβάρες με τον Χατζηστραβό έφερε τον Γιώργο Μάναλη σε θέση βολής και βέβαια ο Γιώργος Μάναλης άνοιξε λογαριασμό και με τη φανέλα του Πανιωνίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε το cooling break, απόλυτα φυσιολογικό, ήδη βλέπω τους παίχτες να ξέρεις να νιώθουν την ζέστη, τον καιρό. Παρ' όλα αυτά έχει ρυθμό το παιχνίδι και ο Αστέρας παίζει ανοιχτά, δεν έχει κλειστεί, είναι μια ομάδα που έχει καλούς παίχτες. Αλλά ο Πανιόνιος ήταν αυτός που με το γκολ του Μάναλη από το 22ο λεπτό προηγείται 1-0 στο σκορ.
0: Ναι, σκέψου ότι μας έλεγε πριν ο Χρήστος Ευθυμίου το ΑΕΛ αναγέννηση εξάγεται υπό θερμοκρασία 39 βαθμών. 39 βαθμούς έχει.
1: Κοίταξε, μου επιτρέψεις τώρα εδώ να κάνουμε και ένα σχολιάκι, επειδή έχω σύζυγο από τη Λάρισα. 39 δείχνει το θερμόμετρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι σε κάποιο γραφείο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει 45 βαθμούς αυτή τη στιγμή και δεν το λέω ηρωνικά.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πάντως αυτό.
1: Είναι. Κοίταξε και σου ξαναλέω. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο, όπως είπες και εσύ σωστά, φέτος γίνεται με έναν όμιλο. Γίνεται με έχει χορηγούς, έχει τηλεοπτική κάλυψη, έχει τα πάντα, έχει καλές ομάδες, έχει ιστορικές ομάδες, Πανιώνιος, Πανσεραϊκός, Λάρισα, Αστέρας Τρίπολης Β, Ολυμπιακός Β, ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου, Απόλλων Καλαμαριάς, έχει καλές ομάδες. Δεν μπορεί να το στέλνει το πρωτάθλημα αυτό 6 Αυγούστου, 6 Σεπτεμβρίου να ξεκινάει στις 4 το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: 6, 7. Εντάξει. Λοιπόν, 1-0 από το 22, το cooling break ολοκληρώθηκε, οι παίκτες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και δύο κίτρινες στο 17. Ο Ασλανίδης για φάουλ πάνω στο Χάγκαν, ο Ασλανίδης Πανιωνίου, και στο 20 ο Τριανταφυλόπουλος για φάουλ πάνω στον Χατζηστραβό.
0: Okay. Θα ξαναλέμε, Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. 1-0 ο Πανιώνιος στον Αστέρα Β. Τώρα είμαστε στο 26ο λεπτό. 0-0 τα άλλα δύο στην δεύτερη κατηγορία.

Ένα τελικό αποτέλεσμα στο Βέλγιο, Circle Breeze Γάνδη 0-3. Τελικά αποτελέσματα στη Β' Γερμανίας, Greuther Fürth Heidenheim 0-1, Osnabrück Braunschweig 3-1 και Χέρτα Βερολίνου Μαγδεβούργο 2-1. Και οι δύο ομάδες, και η Χέρτα και το Μαγδεβούργο, τελείωσαν με 10 ποδοσφαιριστές.

0: Are You Gonna Be My Girl. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya?
1: Big black. 0-0 το Everton Manchester United στο 28ο λεπτό. 1-0 προηγείται η Τρουά του Στρασβούργου στο 29. Και αυτά είναι όλα όσα... η Φροζινόνε ανοίγει το σκορ. 1-0 τη Βενέτσια στο 26ο λεπτό στην Ιταλία. Πάρμα Μόντσα 0-0 στο 29. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά όσα γίνονται αυτή την ώρα. Πάμε στο διάλειμμά μας. Σύντομο θα είναι και θα επανέλθουμε.
0: I said, are you gonna be my girl?
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
3: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
4: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
3: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
4: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
8: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
9: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
8: This is happening now.
9: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
10: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Διαβάζω, Ινφαντίνο λέει, και επίσημα ξανά υποψήφιος για την Προεδρία της FIFA το 2027. Μάλιστα. Ο Ινφαντίνο έχει αρχίσει καλά προπολού να θυμίζει πολύ έντονα Μπλάτερ, που έφυγε κακήν κακός, για να μην πω κάτι χειρότερο, και καλό θα είναι να αποχωρήσει μόνος του. Δεν τον βλέπω βέβαια. Αυτές οι περιπτώσεις τις ξέρουμε. Στυλώνουν τα πόδια, γατζώνονται από την καρέκλα και δεν το κουνάνε. Βεβαίως δεν απολαμβάνει πια τις στήριξεις που είχε. Να τον είχε ψηφίσει σχεδόν όλες οι συνομοσπονδίες. Αυτό είναι παρελθόν. Δεν συμβαίνει πια. Ρόιδο τα έκανε το τελευταίο διάστημα, ειδικά και στο Μουντιάλ και μετά το Μουντιάλ, με όλες αυτές τις φαϊνές ιδέες που είχε, οι οποίες είναι και κρίνονται και ύποπτες, έτσι. Λοιπόν, καλό θα ήταν να κάνει την άκρη και να αφήσει τη θέση του για κάποιον άλλον στις επόμενες εκλογές. Δεν τον βλέπω, είναι η αλήθεια, να το κάνει. Αλλά με αυτόν τον τύπο το ποδόσφαιρο μας έχει πλέξει. Δεν είναι ένας καλός πρόεδρος της FIFA. Λοιπόν, όπως δεν ήταν και ο Μπλάτερ. Περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά επιλύει. Λοιπόν, και αυτή είναι η θέση μου. Και τέλος πάντων είναι και η θέση της UEFA. Η οποία UEFA έχει ζητήσει και στοιχεία μάλιστα για τις προθέσεις που είχε, ώστε να κινηθεί, αν κρίνει σκόπιμο, να κινηθεί και δικαστικά εναντίον. Λοιπόν, αυτά με τον Gianni Infantino.

Άρη, καλή σεζόν. Είμαι ο ξάδερφος στη τσολιά του φίλου μου. Καλή η ΑΕΚ, αλλά φέτος είναι η χρονιά μας. 16 χρόνια είναι πάρα πολλά. Για να δούμε, φίλε. Όλα πιθανά είναι, δεν αποκλείω τίποτα. Και φαίνεται αυτό που λες να είναι και αρκετά πιο πιθανό φέτος. Αν όχι φέτος του χρόνου, αλλά θα έρθει αυτή η στιγμή, είναι μαθηματικά βέβαια. Θα το πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή. Μπορεί να είναι φέτος, μπορεί να είναι του χρόνου. Λοιπόν, είναι δηλαδή νομοτελειακά θα συμβεί αυτό. Τώρα εδώ για τη Μερούλα, την αδερφή της Πετρούλας. Όχι φίλε μου, δεν μπορούμε να το βάλουμε αυτό που ζητάς, δεν γίνεται. Παίξει, μέρα μεσημέρι.

Ο Τζίμις με ρωτάει αν υπήρξε ποτέ καλός πρόεδρος της FIFA. Δεν σε ρωτάω ειρωνικά, ειλικρινά σε ρωτάω. Είμαι 45 χρονών. Υπήρξε κανένας καλός? Κα, ωραίο ερώτημα. Αυτό, φίλε μου, πρέπει να σκεφτώ, να πάω αρκετά πίσω. Για να σκεφτώ κάποιον ο οποίος πραγματικά ενδιαφερόταν για το σπορ. Έτσι, για την ανάπτυξη του σπορ. Και όχι μόνο για τα έσοδα.

0: Μου βαράνε εδώ στα μικρόφωνα πέναλτι στη Νέα Σμύρνη. Για πάμε στο Μακηδιώγο.
1: Είναι γκολ, δεν είναι πια πέναλτι.
0: Λοιπόν,
1: το 40 λεπτό Γιώργος Μάναλης κάνει 2 τα τέρματα του Πανιωνίου και 2 τα προσωπικά του γκολ. Η φάση ήταν στο 38, μπήκε στην περιοχή ο Χατζηστραβός, έκοψε την μπάλα και πριν προλάβει ο Μάναλης να σουτάρει προς την εστία του Νικοπολίδη, ο Χατζηκυριάκος τον έσπρωξε και ο διαιτητής έδωσε αμέσως στο πέναλτι. Ο σέντερφορ του Πανιωνίου έστεισε την μπάλα στην άσπρη βούλα και με άψογη εκτέλεση έκανε το 2-0. 5 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ο Γιώργος Μάναλης έχει βάλει για τα καλά στη θέση του οδηγού τον Πανιώνιο και τον οδηγεί στην πρώτη του νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League 2.
0: Πολύ ωραία, Μάκη. Τα ξαναλέμε. Είμαι βέβαιος ότι θα τα ξαναπούμε δηλαδή σύντομα, έτσι όπως πάει το πράγμα. 2-0 ο Πανιώνιος, στο 41 είμαστε τώρα, κόντρα στον Αστέρα Β. 0-0 τα άλλα στη Super League 2. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος.

Λοιπόν, ενώ ο Πλατινί που ήταν ακόμα πιο πριν ήταν μεγάλη προεδράρα, μόνο εκείνος ο Νορβηγός που μου διαφεύγει το όνομά ήταν της προκοπής. Ο Πλατινί δεν ήταν πρόεδρος της FIFA, ήταν πρόεδρος της UEFA. Και πήρε πόδι και εκείνος μαζί με τον Μπλάτερ. Έτσι, για υποθέσεις διαφθοράς και μεταξύ τους δοσοληψίες. Αποχώρησαν από τα αξιώματά τους, από πρόεδρος της FIFA ένας, πρόεδρος της UEFA ο άλλος, από τις διεθνείς επιτροπές δεοντολογίας της FIFA και της UEFA. Λοιπόν, έτσι έφυγαν. Αλλά και η θητεία του Πλατινί κρίνεται απολύτως αποτυχημένη και στιγματισμένη από υποθέσεις διαφθοράς.

Σήμερα έχουμε το μικρό και τον μεγάλο τελικό σε αυτό το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται αυτές τις μέρες και στο οποίο μετέχει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός παίζει στο μεγάλο τελικό κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα απόψε στις 8.30 και ο μικρός τελικός είναι νωρίτερα στις 6 η Αρμάνι Μιλάνο κόντρα στην Φενερμπαχτσέ. Ο Νίκος Ζέρβας είναι εκεί, θα μας μεταφέρει και από το μικρό και από το μεγάλο τελικό όσα θα συμβούν και θα ενημερώνεστε εδώ ζωντανά.

zombies of death. Quit holding out and draw another breath. Η Στρασμπούρ μέσα σε 2 λεπτά στο 40 και στο 42 το έχει γυρίσει το μάτς με την Τρουά. Η Τρουά έχει προηγηθεί στο 9ο λεπτό 1-0. Στο 40 το Στρασβούργο ισοφάρισε σε 1-1 και στο 42 έγινε το 1-2 για τους φιλοξενούμενους. Everton Manchester United. Είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. 3 λεπτά έχει δείξει, συμπληρώνονται όπου να είναι. 0-0 πάντα. Στη Γερμανία, Αμβούργο Μάιντς 0-0 στο 19. Στην Ιταλία, καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου. Πάρμα Μόντσα 0-1 και Φροζινόνε Βενέτσια 2-0. Στην Ολλανδία, Τέλσταρ Καμπούρ 0-1 και Χέρενφεν Αλκμαρ 2-1. Στο 60 λεπτό είμαστε στην Ολλανδία.

0: Στη Super League 2 έχουμε ημίχρονο. Ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό και στις τρεις αναμετρήσεις. Πάμε να κάνουμε τη γύρα μας, ξεκινώντας από το μάτς του Πανιωνίου με τον Αστέρα Β. Στο Μάκη Διώγο.
1: Λοιπόν, Πανιώνιος Αστέρας Β 2-0 με τα δύο γκολ του Μάναλη στο 22 μετά από το συνδυασμό Ταβάρες Γκαντέλιο. Ο Γιώργος Μάναλης με προβολή μέσα από την μικρή περιοχή έκανε το 1-0 και στο 38 ο σέντερφορ του Πανιωνίου ανετράπη από τον Χατζη Κυριάκο, ο διαιτητής του αγωνάζει στο πέναλτι και ο Μάναλης έκανε το 2-0. Να πούμε ότι έχουν δει την κίτρινη του γιατί ο Ασλανίδης στο 16 του Πανιωνίου και στο 20 ο Τριανταφυλόπουλος, στο 31 μεταξά, στο 32 ο Φρίμποκ για την ομάδα του Αστέρα. Ένα παιχνίδι στα πρώτα 45 λεπτά, φανερά επηρεασμένοι παίχτες και από την πρεμιέρα αλλά και από τις καιρικές συνθήκες. Μέχρι το 15 ο Αστέρας Τρίπολης είχε τον Πανιώνιο μακριά από την περιοχή του και μάλιστα όπως είπα και στη μετάδοση είχε δύο καλές ευκαιρίες. Μόλις στο δεύτερο λεπτό από μόνης με κεφαλιά η μπάλα πέρασε λίγο άτομα από την αιστεία του Κάνιξ, ενώ στο 13 νέα κεφαλιά του 30 και αυτή κατέληξε out. Όμως μετά το 20 και με κύριο άξονα τον Ταβάρες, ο οποίος από τα αριστερά κάνει όλη την δουλειά θα λέγαμε για τον Πανιώνιο, οι γηπεδούχοι πήραν την πρωτοβουλία και στο 22 ο συνδυασμός του Ταβάρες έφερε τον Γκαντέλιο σε θέση εξτρέμ, αυτός έβγαλε την παλιά, ο Μάναλης έκανε το 1-0 και στο 38 ο Χατζηστραβός πάλι από τα αριστερά μπήκε στην περιοχή, έκοψε την μπάλα την ώρα που ο Μάναλης προσπάθησε να την φτάσει, ο Χατζηκυριάκος τον έσπρωξε, ο διαιτητής έδωσε το πέναλτι και έγινε το 2-0. Εικόνα καλή για τα πρώτα 45 λεπτά, προφανώς είναι το πρώτο μάτς, προφανώς είναι οι καιρικές συνθήκες, προφανώς είναι το άγχος για τους παίχτες του Πανιωνίου, επαναλαμβάνω, οι οποίοι ξέρουν ότι αυτή η χρονιά είναι καθοριστική. Οπότε νομίζω σίγουρα είναι ικανοποιημένοι με το 2-0 και ο Φεράντο. Ακόμα περισσότερο θα πω εγώ που παρακολουθώ χρόνια την ομάδα, είναι ευχαριστημένοι από την απόδοση του Γιώργου Μάναλη. Επιτέλους ο Πανιώνιος φαίνεται να λύνει το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε τα τελευταία 3-4 χρόνια αυτή τη θέση του σεντερφόρ. Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0 ημίχρονο και τα λέμε περίπου σε 10 λεπτά.
0: Πολύ ωραία. Μάκη Διώγο, σε ευχαριστώ πολύ. Πανιώνιος Αστέρας Β 2-0. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Πάμε στη Λάρισα, στο ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, Χρήστος Ευθυμίου.
2: Είναι το επίπεδο, το πληρώθηκε. Όπως είπαμε και στην πρώτη μας σύνδεση, η απόρριτη θέση δεν επιτρέπει στους φοιτητές και των δύο ομάδων να αποδώσει τα αναμενόμενα. Παρ' όλα αυτά είχαμε τρεις καλές στιγμές. Μία για την ΑΕΛ, το 34ο λεπτό, όταν από κάτι παλιό του Παγιωργίου, βρέθηκε τέταρτη από μακρύς. Έκανε το πλαθέ, όμως σωτήρια ο Βάλλες έδειξε τα πόδια και δύο μεγάλες ευκαιρίες για την αναγκήρυξη καρδιστικότητας στο 34 λεπτό όταν ο Αγαπάκης τζατζαρίστηκε από τον Μεθιέτα, κέρδισε ο αρχιτεκτός της καρδιστικότητας στην μπάλα, έφυγε κόντρα επίθεση, αντί όμως να μην μέσα στην περιοχή, προσπάθησε με λόπα έξω από αυτή να την κρεμάσει το βελτιστήρι, ο οποίος όμως μπλόκαρε την μπάλα και στις καθυστερήσεις η καρδίστα η οποία από το 30 λεπτό και μετά άρχισε να φέρνει μέτρα στον σκοχολκή να προωθείται, να βγαίνει μπροστά και είχε στην κόντρα επίθεση με τον ΟΕΣ, ο οποίος άλλαξε για τον Βιτλή από την άλλη πλευρά που ήταν μόνος στο Ρέος Μπαρκ της Κάρδιτς, έκανε τη σέντρα, καρποτική φαλιά από την σωτική περιοχή του Σέντριξ, έστειλε την πάρα να περάσει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της αιτίας του Βενιγκίνη και αυτή είναι τελευταία βάση για το πρώτο ημίχρονο. Χαρακτηριστικό που σας είπα, η προσθέση των δύο ομάδων σε κάθε διακοπή που υπήρχε, είτε για να προσληφθούν οι πρώτες βοήθειες σε κάποιο παίχτη, είτε για κάποιο επικίνδυνο μαρκάζο και έπρεπε να πει κίτρινη κάρτα γνώση, γέρνω στον πάγκο και έκλειπα πολύ τον δρόμο για να πάρουν καλά και μυαλό για να ξεδιψάσει, γιατί η ζέστη είναι απόλυτα. Αυτά τα πρώτα στοιχεία για το μάτς πρεμιέρας της ΑΕΛ με την ομάδα της Αναγέννησης 0-0 το πρώτο ημίχρονο.
0: Ευχαριστώ πολύ και τον Χρήστο Ευθυμίου. 0-0 στη Λάρισα το μάτς με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Ημίχρονο στην Premier League, Everton Manchester United 0-0. Ημίχρονο στη Γαλλία, Τρουά Στρασβούργο 1-2. Η Mainz ανοίγει το σκορ στην Bundesliga, Αμβούργο Mainz 0-1. 24ο λεπτό είμαστε εκεί. Ημίχρονο στην Ιταλία, Πάρμα Μόντσα 0-1, Φροζινόνε Βενέτσια 2-0. και 66 λεπτό στην Ολλανδία. Τέλσταρ Καμπούρ 1-2. Η Τέλσταρ παίζει με 10 παίκτες πλέον. Χέρενβεν Αλκμαρ 2-1.

Η Αλκμαρ ισοφαρίζει σε 2-2 την Χέρενφεν. Στο 69ο λεπτό είμαστε εκεί. Αυτά συμβαίνουν στην Ολλανδία, όπου έχει άλλο ένα μάτς αργότερα στις 6 παρατέταρτο, Ντερ Χάγκ με τη Φορτούνα Σιτάρντ, για να ολοκληρωθεί το σημερινό πρόγραμμα. Ένα τελικό αποτέλεσμα στην Ελβετική Super League, Σερβέτ Σεγγάλεν 0-2. Αυτό είναι τελικό.

Η ώρα πάει 5. Θα έχουμε εντός ολίγου αλλαγή σκυτάλης εδώ στο στούντιο του Big Wins Sport FM. Θα σας πω ένα τελευταίο τελικό αποτέλεσμα στη Β' Ισπανίας. Eibar Granada 3-0. Ολοκληρώθηκε και αυτό το παιχνίδι. Όλα τα υπόλοιπα που είναι σε εξέλιξη είναι όπως τα είχαμε αφήσει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα ξεκινήσουν και τα δεύτερα ημίχρονα σε λίγο. Και κυρίως περιμένουμε στις 7 να ξεκινήσει η Super League. Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στις 9.30. Λοιπόν, τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM θα πάρει εντός ολίγου ο Κώστας Ζάλιαρης, θα συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Εμείς ήμασταν εδώ παρέα από τις 2. Σε αυτό το τρίωρο στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν ο Σωτήρης Ταμπάκος και πλέον ο Μανώλης Μουσουράκης. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχής γενομένης από αύριο, και καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Winsport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο.

0: και συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
2: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Ενδέκατη σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά.
7: Μ' αγάπης είσαι κάθε μέρα.
6: Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
7: Με αγάπη Χριστιανά.
0: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
9: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Μεσημερό απόγευμα Κυριακής, μιας Κυριακής που φέρνει και το πρώτο πολύ μεγάλο ντέρμπι για τη φετινή Στοίχημαν Super League. Βέβαια, απέχουμε περίπου 4 ώρες και 25 λεπτά ακριβώς αυτή τη στιγμή από την πρώτη σέντρα στο ΟΑΚΑ και φυσικά θα δούμε όλα όσα πρόκειται να συμβούν σε όλα τα γήπεδα και τη Στοίχημαν Super League και της Ευρώπης μέχρι και εκείνη την ώρα. Think... 46 και 2 δεύτερα έδειχνε το ρολόι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο Hill Dickinson Stadium της Everton. 0-1 η Manchester United το πήρε πάνω του. Ο Εμπουεμό έκανε μια ατομική ενέργεια από πλάγια δεξιά. Ήρθε κεντρικά, έκανε το αριστερό σουτ και σκόραρε για τους κόκκινους διαβόλους. 1-0 η Manchester United. Αυτό ως εξέλιξη της στιγμής. Εγώ να σας πω πως από τώρα μέχρι και τις 7 η ώρα θα έχω τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής. Θα έχω την πολύτιμη βοήθεια, την παρέα και τη συνεισφορά στις μουσικές επιλογές του Νέαρχου Κυριαζόπουλου και θα έχετε τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Σε εξέλιξη είναι και το δεύτερο ημίχρονο. Έχει κάνει σέντρα και στα τρία παιχνιδάκια βρίσκονται σε εξέλιξη για την Super Bet League 2. Το μοναδικό μάτς που έχει γκολ είναι αυτό του Πανιωνίου κόντρα στον Αστέρα Άκτορ Β. 2-0 για τους Νεοσμυρνιώτες. Το ΑΕΛ Νόβι Μπετ Αναγέννηση Καρδίτσας και το Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος παραμένουν στο 0-0 αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, ας δούμε και τι άλλα υπάρχουν σε εξέλιξη από τα παιχνίδια της ημέρας στα γήπεδα της Ευρώπης. Είπαμε για το Everton Manchester United 0-1 στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Έρχεται φυσικά 18:30 το Super Derby της Arsenal με την Chelsea. Το Λονδίνο ξανά χωρίζεται στα δύο από τα πολλά κομμάτια του, τέλος πάντων, γιατί τα μεγάλα κλαμπ της πρωτεύουσας είναι αρκετά, ωστόσο κάποια έχουν αρχίσει έτσι και ξεφεύγουν από το top επίπεδο. Βλέπε τότε να με οποία δεν ξέρουμε τι κάνει, τι μπορεί να κάνει και τι θα ήθελε να κάνει φέτος με την πορεία που έχει σε αυτά τα τρία πρώτα μάτια σεζόν. Το Troyes Strasbourg είναι στο 1-2 στο 47ο λεπτό για τη Ligue 1 της Γαλλίας. Το Hamburgo Mainz είναι στο 0-1 λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 31ο λεπτό αυτό το παιχνίδι. Το Eintracht Augsburg θα κάνει σέντρα στις 18:30 και στα δικά μας εδώ τα ωραία της Stoiximan Super League. Από τις 7 και μετά θα έχουμε την έναρξη της δράσης, η οποία περιλαμβάνει 4 παιχνίδια. Ατρόμητος Καλαμάτα στο Περιστέρι, Όφη Κηφισιά στις 7:30 η σέντρα στο Παγκρίτιο, στις 8 στο Λάμπρος Κατσόνης στο Λεβαδιακός Πανετολικός και 9:30 το πολύ μεγάλο ντέρμπι.

0: του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Μετά την χθεσινή ήττα της Real Madrid της από την Μπέτις στην Ανδαλουσία με τον Τρόι Πάροτ, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής τον οποίο είχε δώσει την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο τότε στην τότε να Μωσέ Μουρίνιο και τώρα τον τιμώρησε με δικό του γκολ, νίκησε τη Real του Special One. Η Μπαρσελόνα παίζει νωρίς 5 και 4 σε 6 λεπτάκια από τώρα. Η Σέντρα απέναντι στις νυχτερίδες, Αλαβές του Σασούνα 7.30 όπως και το Μάλαγα Λεβάντε. Ενώ το τελευταίο μάτς της Ισπανίας είναι αυτό ανάμεσα στην Εσπανιόλ και τη Σεβίλη. Για την Ιταλία ήδη σε εξέλιξη 2 παιχνιδάκια με γκολ. Στο 50 το Πάρμα Μόντσα είναι 0-1. Η Μόντσα η οποία ζει σε ρυθμούς Φόρμουλα 1 αυτές τις ώρες, ή μάλλον αυτό το διήμερο, η αλήθεια είναι. Οπότε έχει ταξιδέψει στην Πάρμα για τώρα και είναι μπροστά απέναντι στους Παρμέντσι, ενώ η Φροζινόνε είναι στο 2-0 απέναντι στη Βενέτσια. Λοιπόν, έχουμε γκολ όμως στην Super Bet League 2, οπότε μεταφερόμαστε κατευθείαν στην Λάρισα, όπου ακούμε τον Χρήστο Ευθυμίου. Έλα Χρήστο.
1: Η Καρδίτσα δεν κατάφερε στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου, το καταφέρνει στο ξεκίνημα του δευτέρου, συγκεκριμένα στο 25 λεπτό. Μετά από στατική φάση και φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Μεντιέτα στο δεύτερο δοκάρι, έκανε την κεφαλιά ο Σέντρικ, έδιωξε ο Βενιντικίδης και με το rebound το πήρε ο Εντιάγκε που είχε πει λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι, με πλαθέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της αριστερής ομάδας, ράφοντας το ΑΕΛ αναγίνει την Καρδίτσα 0-1. Βρισκόντας ξέφερνους πανηγυρισμούς 100 φίλοι της Καρδίτσας που βρίσκονται στο πέταλο στο LFC Arena. Και έχουμε άλλο παιχνίδι τώρα. Θυμίζω, η Καρδίτσα έκανε δύο αλλαγές. Βγήκε ο Ευαγγέλος στόπερ, μπήκε ο Θωμάη. Και ο παίκτης που μπήκε και πριν από λίγο χρήστηκε σκόρερ ήταν ο Ντιάγκε, τρίτη θέση του Μπιώτη. Δύο αλλαγές και για την ΑΕΛ στη θέση του Απάκη πέρα στο Σάκη και στη θέση του Σίλβα ο Καμπετής. Άλλο παιχνίδι τώρα, η ΑΕΛ θα πρέπει να βγει μπροστά, δω ποια θα είναι αντίδραση. Η Καρδίτσα η οποία αξίζει να πούμε είναι πολύ διαφορετική ομάδα από αυτή που είδαμε πριν από ένα 20ήμερο εδώ στο Φιλικό που έπαιξαν οι δύο ομάδες. Έχει πάρει πολλούς καλούς και ποιοτικούς παίκτες, έχει γεμίσει το ρόστερ και βάθος. Απλά από ό,τι έλεγαν και οι άνθρωποι της ομάδας, άλλοι παίκτες έχουν κάνει δύο εβδομάδες προετοιμασία, άλλοι τρεις εβδομάδες προετοιμασία. Περιμένουν οι ομάδες να είναι έτσι όπως την υπολογίζουν μετά από τρεις αγωνιστικές, αλλά με το ξεκίνημα δείχνουν ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή ομάδα και είμαστε στο κριτικό. Εδώ και ένα λεπτό η ομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη προηγείται με τον γκολ του Ντιάγκε.
0: Χρήστο Θεμείο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. 1-0 λοιπόν για την αναγέννηση Καρδίτσας κόντρα στην ΑΕΛ Novi Bet στην έναρξη της Super Bet League 2 για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Το χθεσινό παιχνίδι έμεινε σε ένα στήρο 0-0 η αλήθεια είναι, δεν ήταν και ιδανική πρεμιέρα για την Λίγκα, για την δεύτερη κατηγορία. Το μάτς ανάμεσα στον Πανθρακικό και τον Πύργο δεν είχε τέρματα, ωστόσο η δεύτερη μέρα της πρώτης αγωνιστικής Super Bet League 2 προς το παρόν έχει γκολ, έχει την αναγέννηση Καρδίτσας να προηγείται από νωρίς στο δεύτερο μήχρονο 1-0 στη Λάρισα και όπως προαναφέραμε έχει και τον Πανιόνιο, ο οποίος δείχνει προς το παρόν να έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας με αυτό το 2-0 στο οποίο έχει φτάσει κόντρα στον Αστέρας Άκτορ Β'.

Πολύ πολύ γρήγορα να δούμε και τα παιχνίδια της Ολλανδίας που είναι σε εξέλιξη. Χρόνινγκεν Τβέντε 2-2. Τέλσταρ Καμπούρ με την Τέλσταρ να έχει παίξει λιγότερο 1-2 για τους φιλοξενούμενους. Χέρενφεν Αλκμαρ 2-3. Μπροστά στο σκορ η Αλκμαρ αυτή την στιγμή. Χθες, ως γνωστόν, είχαμε την πολύ πολύ μεγάλη νίκη της Αϊντχόφεν απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, αλλά και την αναβολή στο παιχνίδι της Go Ahead Eagles για ρήψη αντικειμένων και καπνογόνου, με τον ρέφερι να παίρνει την απόφαση να διακόψει την αναμέτρηση. Επίσης, να σας πω, πρωτού φύγουμε έτσι για ένα πρώτο μικρό διάλειμμα, πως από τις 6 και μετά υπάρχει και μπασκετική δράση στην Κρήτη. Όσο θα συμβαίνουν εκεί, ο Νίκος Ζέρβας, υπάρχει ο μικρός τελικός του τουρνουά ανάμεσα στην Αρμάνη Μιλάνο και τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα, 8

και μισή ο μεγάλος τελικός. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση εδώ από τον Big Win Sport FM 94,6. Υπενθυμίζω, ο Ερυθρός Αστέρας είχε αφήσει έτσι εκτός τελικού την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ ο Ολυμπιακός είχε επιβληθεί της Φενέρμπαχτσε στο δικό του ημιτελικό για να διεκδικήσει έτσι τον άτυπο τίτλο αυτού του καλοκαιρινού τουρνουά.

0: Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6 και αφού περάσαμε και μια βόλτα από τη Λάρισα, πάμε να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται και το παιχνίδι εδώ, λίγο πιο κοντά, προς τη Νέα Σμύρνη, όπου ο Πανιώνιος έχει ένα προβάδισμα ασφαλείας μέχρι και αυτή την ώρα απέναντι στον Αστέρα Σάκτορ Β. Ακούμε το Μάκη Διώγο. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα. Όντως, συμπληρώνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα 60 λεπτά αγώνα, μία ώρα. Ο Πανιώνιος επιμένει. Προηγείται πάντα 2-0 με τα γκολ του Μάναλη στο 22 και στο 38. Πρέπει να πω όμως ότι αυτό το πρώτο τέταρτο του δευτέρου μηχρόνου δεν είχε καμία σχέση με τα τελευταία 25 περίπου 30 λεπτά του πρώτου, ενώ δεν έχει καθόλου ρυθμό και η μόνη καλή φάση ήταν με την έναρξη. Για να δούμε όμως και τώρα τον Αστέρα, ο οποίος μπαίνει με τον Φερνάντες στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα, θα κόψει ο Αυλονίτης, θα ολοκληρώσει την απόκρουση ο Καντέλιο και θα έχει ένα κέρδος ο Αστέρας Τρίπολης από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Έλεγα λοιπόν ότι η μόνη καλή φάση έγινε με την έναρξη, 4 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου, όταν μετά από λάθος γύρισμα του Δίας στην μεσαία γραμμή, ο Φερνάντες πήρε την μπάλα, βγήκε τέτα τέτ με τον Κάνιξ, πλάσαρε, αλλά πριν η μπάλα περάσει την γραμμή του τέρματος του Πανιωνίου, ο Ασλανίδης πρόλαβε και την έδιωξε σε κόρνερ, ένα κόρνερ που πέρασε χωρίς να φέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα της Τρίπολης. Βλέπω την ομάδα του Πανιωνίου να προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό της, να τον ελέγξει το ρυθμό. Κώστα, όπως λέγαμε και με τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, με την έννοια ότι έχει πολύ ζέστη, κάτι που επηρεάζει τους παίχτες. Βλέπουμε τώρα τον Ταβάρες, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον Δίας, δεν τα καταφέρνει, θα πέσει ο Βενάρδος, θα κερδίσει την μπάλα Δίας για τον Πανιώνιο. Χατζηστραβός προσπαθεί να κάνει μια σέντρα, την μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Νίκο Πολίδη με τη συμπλήρωση 60 λεπτών αγώνα στην Νέα Σμύρνη. Έλεγα λοιπόν ότι καιρικές συνθήκες, όπως και να το κάνουμε, εμποδίζουν τους, επιβαρύνουν τους παίκτες στο να παίξουν σε υψηλούς ρυθμούς, και ο Πανιώνιος, από ό,τι φαίνεται, ο προπονητής του έχει επιλέξει να ελέγξει το ρυθμό και να και με ατομικές ενέργειες να προσπαθήσει να βγει στην επίθεση. Τώρα είναι ο Αστέρας Τρίπολης αυτός ο οποίος από τα αριστερά επιτίθεται, θα προσπαθήσει να μπει στην περιοχή ο Κόλλα, δεν θα τα καταφέρει, θα κρατήσει όμως την μπάλα, προσπαθεί να αποφύγει τον Μπαϊραμίδη. Ο Κόλλα θα κάνει μια σέντρα, η μπάλα θα χτυπήσει πάνω στον Μπαϊραμίδη και θα κερδίσει μόνο και έως ένα πλάγιο για τον Αστέρα Τρίπολης από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Ενώ έχουμε τις δύο πρώτες αλλαγές για τον Πανιώνιο. Ο Μόρσεϊ είναι αυτός ο οποίος θα μπει, και ο Στούπης. Ο Μόρσεϊ θα πάρει την θέση, από ό,τι βλέπω, στην πινακίδα του Ταβάρες, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο, ήταν αυτός ο οποίος έφτιαξε όλες τις φάσεις του Πανιωνίου και στα δύο γκολ, ενώ είχε αναλάβει και τα στημένα, ενώ τη θέση του Ζήση Χατζηστραβού θα πάρει ο Γιώργος Στούπης. Δεν υπάρχουν αλλαγές στη διάταξη, δηλαδή ο Μόρση θα πάει στα αριστερά να παίξει εκεί που έπαιξε ο Ταβάρες, ο Στούπης στον άξονα, στην τριάδα δηλαδή. Ο Πανιώνιος παίζει με Μπαϊνόβιτς αμυντικό χαφ, ξεκίνησε με Δίας Χατζηστραβού, τώρα τη θέση του Χατζηστραβού θα την πάρει ο Γιώργος Στούπης, δεν αλλάζει κάτι, είναι τριάδα. Το πλάγιο εκτελέστηκε από τους παίκτες του Αστέρα, δεν κατάφεραν τίποτα. Νέο πλάγιο με την παρέμβαση του Μπαϊνόβιτς, όλα αυτά στο ύψος της περιοχής του Πανιωνίου, και ενώ παραμένει το 2-0, επαναλαμβάνω, όπως έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο στο 22 με την προβολή του Μάναλη μετά τη σέντρα του Καντέλιο, και στο 38 με το εύστοχο κτήμα πέναλτι του Γιώργου Μάναλη, το οποίο είχε κερδίσει ο ίδιος από τον Χάντι Κυριάκο.
0: Μάκη Διώγο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση από το ματς του Πανιωνίου με τον Αστέρα Σάκτορ Β. Στο 2-0 λοιπόν οι νέοι Σμυρνιώτες, και συνεχίζουμε γιατί υπάρχει γκολ στην Λάρισα. Επιστρέφουμε στο Χρήστο Θημείο. Έλα, Χρήστο.
2: 10 λεπτά ελεύθερη. Το γκολ που πέτυχε η ομάδα του Καραγκέννη. Πολύ καλή απάντηση. Την μία από τις δύο αλλαγές στο Χρυσόπουλο. Αργύρι Καμπετσί, ο οποίος σε μια προσπάθεια των δυσυλλογών στην περιοχή υπήρχε μια αναμυντούλα. Στρώθηκε την μπάλα στον ελευθερικό της Άγια, το ύφος του πέναλτι, δυνατός έστειλε την μπάλα στα χέρια του Βάλλοντ, γράφοντας το 21ο λεπτό. Αναγέννηση Καμπετσί 1-1, χαρακτηριστικό της αγκόλ και των δύο βάτων. πέτυχαν ο Ντιαγέ και ο Καμπετού, παίκτε που ουσίαν για το ξεκίνημα του πόλεμου τρόλου στο παιχνίδι τη αλλαγή.
0: Χρήστο Θεμή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για την ενημέρωση. 1-1 λοιπόν η ΑΕΛΝΟΒΜΠΕ τη σοφαρίζει άμεσα την αναγέννηση η καρδίτσα, με τα δύο τέρματα να έρχονται στο δεύτερο ημίχρονο από ποδοσφαιριστές που πέρασαν με αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Ο Αργύρης Καμπετσής είναι εκείνος ο οποίος έχει ισοφαρίσει για τους Βυσσινοί και η αλήθεια είναι ότι και προσωπικά νομίζω τον είχα χάσει τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και μπαίνω λιγάκι τώρα να δω από ποιες ομάδες έχει περάσει μετά τον Παναθηναϊκό. Βλέπω Βίλεμ, βλέπω ομάδα στην Ουγγαρία, την Διόσγιορ. Βλέπω Καρμιώτισσα στην Κύπρο. Βλέπω και Καρδίτσα και τώρα στην ΑΕΛ Νόβιμπετ από τον Αύγουστο του 26. Δηλαδή φέτος μετακόμισε εκεί ο Αργύρης ο Καμπετσής και είναι ο σκόρερ από την πρώτη αγωνιστική για την ΑΕΛ Νόβιμπετ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε και γκολ και για τη Mainz το 0-2 απέναντι στο Αμβούργο και ο Λαμίν Γιαμάλ μόλις στο έκτο λεπτό έχει βάλει μπροστά στο σκορ την Μπαρσελόνα στην έδρα της Βαλένθια. 0-1 μπροστά στο σκορ η Μπλαουγκράνα από νωρίς σε αυτή την αναμέτρηση.

Ενώ να σας πω πως έχουμε και τις ενδεκάδες για το match της Arsenal με την Chelsea. Φυσικά ο Χρήστος Τζόλης είναι πάλι βασικός. Άντε να τον βγάλεις, η αλήθεια είναι και η κατάσταση η οποία επικρατεί είναι στην Arsenal με τον Ράγια, τον White, τον Κόνσα, τον Γκάμπριελ και τον Καλαφιόρη στην άμυνα. Ράις, Λιούις Σκέλι, Έντεγκαρντ, Σάκα, Τζόλης και Χάβερτς, με τον Γκιόκερε στον πάγκο, με τον Έζε στον πάγκο, με τον Μαντουέκε στον πάγκο. Μπρούνο Γκιμαράες επίσης στον πάγκο για τους κανονιέριδες. Ενώ η Τσέλσι, που επίσης άντε να τον βγάλεις από την εστία τον Μαρτίνες, γι' αυτό τον πήρε η Τσέλσι για να αντικαταστήσει τον Σάντσεθ, ο οποίος έχει φύγει ούτως ή άλλως, πήγε στην Κόμο. Αλλά πλέον Αργεντινός είναι ο βασικότατος αναμφυλάκας. Ατσαμπόγκ, Φοφανά, Λακρουά, Νέτο, Τζέιμς, Λάβια, Χάτο, Πάλμερ, Ρότζερς και Ζωάο Πέδρο. Αυτή η τρομακτική τριάδα των Πάλμερ, Ρότζερς και Ζωάο Πέδρο στην επίθεση. Να δούμε αν και σε μεγάλο μάτς απέναντι στην Arsenal θα καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.

Φυσικά όλη αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη και το Grand Prix της Μόντσα. Μπορείτε να δείτε και στο sportpalofm.gr και την επαφή Leclerc Hamilton στην εκκίνηση, την καταστροφή που υπέστη η Ferrari και τον κεραυνό McQueen. Θα τον ξέρετε οι νεότεροι, όχι και τόσο γιατί τέτοια φιλμ είναι και για τους μεγαλύτερους. Το αμάξι το οποίο πλέον βγήκε από την μεγάλη οθόνη και μπήκε στην κούρσα κάνοντας και έναν γύρο, η αλήθεια είναι, στο Grand Prix της Μόντς, αυτό το πανέμορφο όχημα το οποίο δημιουργήθηκε. Βλέπω μόλις, γιατί μου ήρθε και ειδοποίηση σχετική, 0-2 την Μπαρσελόνα. Ο Λαμίν Γιαμάλ ψιλοκαθαρίζει, η αλήθεια είναι, στο μάτς με τη Βαλένθια. 0-2 από το 8ο λεπτό, πολύ πολύ νωρίς. Η Μπλαουγκράνα αποκτούν προβάδισμα ασφαλείας, έτσι για να μην πέσουν και εκείνοι σε κάποια παγίδα όπως έγινε χθες με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενώ να σας πω πως και η Ζάκυνθος πλέον έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης 1-0, οπότε σε όλα τα παιχνίδια της Super Betclic 2 έχουμε γκολ, μια σύνοψη, άλλη νόμπη μεταναγέννηση Καρδίτσας 1-1, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 0-1 και Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β' 2-0. Στο 70 λεπτό πλέον, σιγά σιγά μπαίνουν προς το τελευταίο 20 λεπτό τους οι αναμετρήσεις αυτές, εκτός λίγο από τη Λάρισα που είναι στο 68 ακόμα το λεπτό του χρονόμετρου στο γήπεδο.

Λοιπόν, και λίγο πριν το break έτσι των 5:30, να σας πω ότι μπορείτε να διαβάσετε και το διαβάζω και εγώ τώρα στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM 94,6 για μια απάντηση του Ιβάν Σαββίδη και ουσιαστικά την γενικότερη στάση του και τη σκέψη του για τον ΠΑΟΚ επί τα που αντιδράσεις προκλήθηκαν από τους οργανωμένους φίλους της ομάδας. Ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε μήνυμα λέγοντας πως δεν πρόκειται να πουλήσει, δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την ποντιακή μου ψυχή. Είναι η τοποθέτηση του μεγάλου αφεντικού του δικεφάλου του Βορρά, απαντώντας στον πρόεδρο του Ευξήνου Λέσχης Κοζάνης Κώστα Σιαννίδη. Μπορείτε να μπείτε στο sportpalofm.gr και να δείτε την μεταξύ τους κουβέντα αλλά και την απάντηση γεμάτη νόημα από τον Ιβάν Σαββίδη για το μέλλον του ΠΑΟΚ.

0: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
7: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον βαλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριο 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
8: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
9: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
8: This is happening now.
9: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Μια χαρά ήταν. Εντάξει, μάτωσε λίγο, αλλά σηκώθηκε και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Επενθυμίζω επίσης πως ο Χρήστος Τζόλης είναι κανονικότατα βασικός στο ντέρμπι της Arsenal με την Chelsea. Και κοιτάζω λιγάκι τι άλλο υπάρχει από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. 1-3 το Στρασβούργο στην έντρα της Τρουά. Υπάρχει επίσης το γκολ για την Πάρμα απέναντι στη Μόντσα για το 1-1 και το Φροζινόνε Βενέτσια είναι 2-1 για την Ιταλία. Τελικά όλα μέχρι στιγμή στην Ολλανδία. Το Telstar Cambuur τελείωσε στο 2-2 με την Telstar τελικά να παίρνει βαθμό παρά το γεγονός πως είχε παίκτη λιγότερο και είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Σκόραρε στο 90-11 όπως βλέπω με εκτέλεση πέναλτι. Κατάφερε στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων να πάρει τον βαθμό από αυτή την αναμέτρηση. Έπαιζε από το 22ο λεπτό με παίκτη λιγότερο. Στο 60 το σκορ ήταν 0-2 υπέρ της Cambuur και η Telstar έκανε τρομερό comeback με τον Κούμαν, ο οποίος δύο φορές από την Ασπριβούλα κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Λοιπόν, 2-2 αυτό, 2-2 από νωρίς το Φρόνιγκεν Τβέντε και 2-3 τελικό η Αλκμαρ επιβλήθηκε στην έδρα της Χέρενφεν.

Βλέπω κάποια μηνύματα που έχουν έρθει και αρκετά αφορούν και μια κουβέντα που κάνατε προφανώς λίγο νωρίτερα και με τον Άρη τον Ασβεστά για τον Τζάνι Ινφαντίνο και με το τι σκεπτικό, με τι ψυχή, σε τι αποσκοπεί τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ξεκαθαρίζει μέσω και της FIFA ότι θα είναι κανονικότατα υποψήφιος και στις νέες εκλογές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας το 2027, έπειτα από όσα έχουν βγει στο φως, έπειτα από τον τρόπο με τον οποίο όλο, σχεδόν όλο, το ποδόσφαιρο το έχει γυρίσει την πλάτη από την προσπάθεια που έκανε να πουλήσει τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να αλλάξει παντελώς αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή να υφίσταται ως άθλημα και ως διοργάνωση το Μουντιάλ. Βλέπω έναν που έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει, έχει αναρωτηθεί κάποιος από εμάς πώς αντιδρούσαμε αν φτάναμε να έχουμε μια τέτοια θέση όπως ο πρόεδρος FIFA με τα 3 εκατομμύρια να περνούν από μπροστά μας. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο στον άνθρωπο. Θα πω εγώ το ότι κάποιος μπορεί να διαχειρίζεται ή να περνούν μπροστά από τα χέρια του, τα μάτια του 3 εκατομμύρια ή να έχει ήδη πολλά και να θέλει ακόμα περισσότερα, αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο και για τον λόγο με τον οποίο αποφασίζει κάποιος να ασχοληθεί με κάτι. Δηλαδή, αν ο σκοπός στο φινάλε, όταν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο και είσαι στην απόλυτη κεφαλή αυτού του πράγματος, είναι το ωραία τι χρήματα θα έχω στην άκρη όταν φύγω ή όταν με διώξουν από εδώ, εντάξει, μάλλον προφανώς δεν κάνεις για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είσαι εκεί για να προστατεύσεις το προϊόν. Αν αυτό που είναι προστατεύσεις είναι η τσέπη σου, ωραία, πήγε σαν κύριος στο φινάλε της θητείας σου και πες γεια σας, παιδιά, εγώ τα κονόμησα, φεύγω. Το να θες να παραμείνεις, πάει να πει ότι προφανώς θα έχεις και άλλα πλάνα στο μυαλό σου, τα οποία δεν τα ξέρουμε, όπως και αυτό δεν το ξέραμε και το μάθαμε τελευταία στιγμή για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Υπενθυμίζω πως το πρώτο μάτς για την τρίτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League για τη σημερινή ημέρα κάνει σέντρα στις 7 η ώρα. Είναι αυτό στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Καλαμάτα. Και βλέποντας την ώρα, θεωρώ ότι σε λίγη ώρα θα αρχίσουν να έρχονται τα νέα από τις επιλογές των προπονητών. Οπότε θα ενημερωθείτε και εδώ από τον Beansport FM για τις ενδεκάδες που θα παρουσιάσουν ο Ατρόμητος και η Καλαμάτα στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Η ΑΕΛ Νόβιμπετ πιέζει για να βρει και γκολ ανατροπής απέναντι στην ανακαίνιση Καρδίτσα. Στο 20 λεπτό πλέον αυτό το παιχνίδι. Το 1-1 παραμένει από νωρίς, με τους φιλοξενούμενους να έχουν προηγηθεί και τους Βυσσινοί να έχουν απαντήσει. 1-1 είναι πλέον το σκορ και για τον Νέστο Χρυσούπολης, ο οποίος καταφέρνει να εσωφαρίσει τη Ζάκυνθο στο 22ο λεπτό αυτό το παιχνίδι και τα δύο μάτς στην ισοπαλία, πλην του Πανιωνίου που συνεχίζει να προηγείται 2-0 από το πρώτο ημίχρονο κοντά στον Αστέρα Σάκτορ Β'. Και όπως δείχνουν όλα σε αυτά τα τελευταία λεπτά, δύσκολα πλέον μπορεί να χαθεί αυτό το τρίποντο στην εκκίνηση της δεύτερης κατηγορίας της Super Bet League 2 για τη νέα σεζόν.

Εντάξει, δεν έγινε στο 8 λεπτό, έγινε στο 24. 2-0 η Μπαρσελόνα απέναντι στην Βαλένθια. Εύκολο μεσημέρι Κυριακής για τους Μπλαουγκράνα, οι οποίοι ήδη έχουν προβάδισμα 2 τερμάτων. Πολύ πολύ γρήγορα να δω. Ο Φερμίν Λοπέθ είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει το 2-0 από ασίστ του Γκόρντον. Ο Γκόρντον, ο οποίος να δούμε αν θα επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, μπορεί και να είναι μία από τις μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού, από τις πιο ουσιαστικές μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Είναι και παίκτης που έχει και το εντυπωσιακό στοιχείο, η αλήθεια είναι, στο παιχνίδι του. Είναι και παίκτης ο οποίος έχει και το ένας με έναν, αλλά έχει και την ταχύτητα την οποία τον κάνει να μην χρειάζεται τόσο πολύ την τρίπλα όσο μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης ή μια πολύ έξυπνη προωθημένη παλιά για να δημιουργήσει ευκαιρία για σκοράρισμα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει κουμπώσει, δείχνει να έχει κουμπώσει μέχρι αυτή τη στιγμή στην Μπαρτσελόνα, τον καθιστά πολύ πολύ σημαντικό. Ακόμα και αν δεν είναι τόσο πολύ, ρε παιδί μου, στα φώτα και τόσο πολύ στο προσκήνιο, την ουσία την έχει πάντως και την προσφέρει ήδη εξ αρχής με την μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα.

αδιανόητο γκολ η Everton στο 83. Ταϊρίκ Τζόρτζ έχει πιάσει από πλάγια δεξιά εντός περιοχής ένα κεραυνό. Καμία τύχη για τον κίπερ της United. Στον ουρανό των διχτυών η μπάλα στην κλειστή γωνία. Από αυτά τα σουτ που η αλήθεια είναι ότι τα αισθάνεσαι από την επαφή της μπάλας με το πόδι σου, το πού ακριβώς θα πάνε να καταλήξουν και με τι δύναμη και αν θα βρουν στόχο. Βρίσκει στόχο η Everton και κάνει το 1-1 κόντρα στη Manchester United στο τελευταίο δεκάλεπτο και αυτής της αναμέτρησης. Να δούμε αν θα καταφέρει να ξεφύγει η United ή αν θα υποστεί νέα απώλεια βαθμών.

μιλάμε για μια United φυσικά που την φετινή σεζόν επιστρέφει στο Champions League. Επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση και παίζει την Πέμπτη το βράδυ. Ως γνωστόν, η πρώτη αγωνιστική του Champions League της League Phase σπάει σε τρεις ημέρες, από τη στιγμή που δεν υφίστανται ακόμα η League Phase του Europa League και του Conference League. Οπότε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη υπάρχουν παιχνίδια μόνο για το Champions League. Πέμπτη βράδυ παίζει United κόντρα στην Σαμπάχ του Νταμπράουσκας, του άλλοτε προπονητή του Όφη, η Σαμπάχ, η οποία κατάφερε με εκπληκτικό τρόπο να περάσει στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της και επισκέπτεται το Old Trafford σε μια πολύ σημαντική στιγμή για εκείνη. United μετά από αυτό το match με την Everton έχει ευρωπαϊκό match και έχει και το πρώτο πολύ πολύ μεγάλο derby του Manchester το απόγευμα της επόμενης Κυριακής, 6:30 United City, οπότε πολύ πολύ θα ήθελε να πάει με καλύτερη ψυχολογία, με καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια μιλάω πολύ νωρίς, το 85 γράφει ακόμα το ρολόι στο match στο Hill Dickinson Stadium, αλλά η United δεν είναι ακόμα και δεν είναι εδώ και αρκετά χρόνια η ομάδα που όταν θα στραβώσει κάτι εκεί προς το φινάλε θα βρει πολύ εύκολα λύση, θα βρει μία στις πέντε. Αλλά έτσι όπως έχει κυλήσει τώρα το δεύτερο ημίχρονο αυτό, βλέπω και στις τελικές 15 η Everton, 13 για την United ελάχιστες και για τις δύο εντός στόχου. Η Everton του Moyes είναι καλοδουλεμένη ομάδα, οπότε παίρνει προς το παρόν έναν βαθμό με τον γκολ που έχει πετύχει.

Μπέντζαμιν Σέσκο. 2-1. Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Το έχει ξανακάνει βέβαια. Δεν μπορώ να θυμηθώ πολύ πρόχειρα πού και πότε. Αλλά ο Σέσκο, ο οποίος έχει δουλέψει και τρομερά το κορμί του το φετινό καλοκαίρι για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο και να μπορεί να τα βάζει με τους αμυντικούς, το 88 γράφει το 2-1. Ο Πίκφορντ αδικαιολόγητος. Να δούμε λίγο και το replay για το πώς έχει καταφέρει να σκοράρει η Manchester United. Το Σέσκο γίνεται αποδέξει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Σπάει αριστερά για τον Μπρούνο Φερνάντες. Από αυτόν όλα τα περιμένει. Του κάνει το overlap ο Λουξό. Το γέμισμα. Καρφωτή κεφαλιά. Γι' αυτό χτυπιέται ο Πίκφορντ. Γιατί έφτασε στην μπάλα με το δεξί χέρι. Δεν κατάφερε όμως να την σταματήσει. Και εκείνη καταλήγει στο πάθος της εστίας του για το 2-1 της Manchester United.

Για έναν φίλο που ρωτάει για το πώς ήταν η Χάλε χθες. Ήταν τόσο όσο το παιχνίδι με την Άστον Βίλα, η οποία παρέμεινε για τρίτη σερή αγωνιστική, δηλαδή δεν έχει καμία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League, παρά και τη μεταγραφή του Νίκολας Τζάκσον, παρά και τη μεταγραφή του Αλεχάνδρου Καρνάτσο, παρά και τη μεταγραφή του Γκορέτσκα, παρά και τον τρόπο με τον οποίο ενισχύθηκε η Άστον Βίλα, μάλλον έχασε περισσότερη ποιότητα από αυτή που πρόσθεσε στο ρόστερ της. Ο Unai Emery εμφανώς προβληματισμένος όλο το τελευταίο διάστημα, αντιλαμβάνεται ότι έχει χάσει την δυναμική της στο ρόστερ που έχει στα χέρια του. Οπότε έμεινε στο 0-0 με τη Χάλ του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος για τρίτη σερία αγωνιστική αναδείχθηκε ο κορυφαίος για την ομάδα του. Πήρε ακόμα ένα Man of the Match βραβείο στο σπίτι του, Έλληνας πορτιέρε, ο οποίος δεν έχει δεχτεί γκολ σε τρεις διαδοχικές αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League. Βασικότατος εξ αρχής, νομίζω ότι ούτε ο ίδιος θα το πίστευε, ή θα το σκεφτόταν, ή θα το φανταζόταν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, και όμως έχει συμβεί με τις Τίγρες του Γιακίροβιτς να παίρνουν ακόμα ένα αποτέλεσμα και να εξασφαλίζουν και για τα επόμενα χρόνια τις υπηρεσίες του προπονητή τους, καθώς υπήρξε πολύ πολύ πρόσφατα και η ανανέωση της συνεργασίας μαζί του.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
2: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
6: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.

0: Όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
6: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ.

0: Σαββατοκυριακό με ποδόσφαιρο και να χαθούμε για όνομα του Θεού, όπως μας λέει το τραγούδι. Είμαστε πάλι εδώ, φίλες και φίλοι, στο στούντιο του Sport FM 95 για να σας μεταφέρουμε όλα όσα θα γίνουν στα δύο παιχνίδια που αφορούν στο τρίτο μέρος της δεύτερης αγωνιστικής της Cyprus Link πάει στοίχημα. Έχουμε και τέταρτο μέρος αύριο στις 7 η ώρα Πάφος Ολυμπιακός, στις 8 Άρης Ομόνια. Σήμερα στις 7 και τα δύο παιχνίδια από ΕΛΑΕΛ, Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι η αγωνιστική άρχισε την Παρασκευή, Ομόνια 21 Δισμαίου Καρμιώδης στα 2-2. Το Σάββατο Απόλλου Ανόρθωση 3-1, Ομόνια Ραδί που Κρασάβα εν ύψωνα 2-1. Και πάμε αμέσως στο Γασιπί. Πάμε στον καλό συνάδελφο Κυριάκο Τοφή. Κυριάκο μου, σε χαίρετο. Είδες με τι τρόπο το είπα, γιατί προφανώς και οι φίλοι ακροατές να νιώθουν έκπληξη γιατί ο Κυριάκος Τοφή στην Λευκοσία από τη Λάρνακα, αφού συνήθως μας κάνει τα παιχνίδια Λάρνακα και Αντώνης Παπαδόπουλος, αλλά κάνουμε και εμείς το δικό μας rotation. Έτσι, Κυριακό, καλό απόγευμα.
1: Σαφέστατα. Καλό απόγευμα, Σάβα. Καλό απόγευμα και στους ακροατές του Sport FM 95. Κάτι σαν εσωτερική μεταγραφή σήμερα, καθώς υποχρεώσεις του σταθμού ήταν τέτοιες που χρειάστηκε μετακίνηση στη Λευκοσία. Ωστόσο, θεωρώ ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου οι δύο ομάδες να αποζημιώσουν με το θέαμά τους μια εξίσου ενδιαφέρουσα αναμέτρηση με την αντίστοιχη που θα γίνει και
0: στην. Και να μας αποζημιώσεις και εσύ με την περιγραφή σου, ασφαλώς.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι πάντα η προτεραιότητα. Λιγότερο από μία ώρα μας χωρίζει για την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ, και από τη στιγμή που αρκετός κόσμος είναι στο αυτοκίνητο, πάμε για χειτικό από το στούντιο και επιστρέφουμε για εντεκάδες και αποστολές.
2: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μία χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Έλα, Γεριάκο.
1: Λοιπόν, από πλευρά ΑΕΛ, ο Καπίνο θα υπερασπιστεί την αιστεία των φιλοξενούμενων. Από εκεί και πέρα αναμένω ότι στην άμυνα θα δούμε σε τετράδα από αριστερά προς δεξιά τους Μιλοσάβλεβιτς, Καρό, Ντένσουιλ και Κονσεϊσάο. Τριάδα στη μεσαία γραμμή με Ταβάρες, Ριμπέιρο και Ούτιν. Τριάδα και στη γραμμή κρούσης με Σινκ και Μουγκ να πλαισιώνουν τον Στέφαν Γιόβετιτς, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά ως βασικός. Ανά πάσα στιγμή από τον πάγκο δίνεται να επισταδεθούν οι Σάμι, Κυριάκους, Δρασκόφσκι, Περέιρα, Παρούτης, Νεοφίτου, Ριμπέιρο, Πετή, Ευαγόρας Αντωνίου, Κυριάκου, Βέικα και Χρήστος Καραμανόλης. Από την άλλη πλευρά, ο

0: σε σχέση με τα όσα παρέταξε στην πρεμιέρα στην ΑΕΚ Αρένα, με Μπέλετς στην Εστία, Σταφυλίδης, Λάιφης, Ντέκενεκ και Σάστρε από αριστερά προς δεξιά στην άμυνα, Ντάλσιον Τούρισις και Αβραμίδης στην μεσαία γραμμή, με τον τελευταίο να πυροβεύεται για την εμφάνισή του και το μοναδικό γκολ που πέτυχε ο Αποέλ στην Αρένα. Στη γραμμή κρούσης Μαρκίνιος και Λιμνιός θα περισσώσουν τον Πεδρόσο. Στον πάγκο είναι αποκτηθέντας τερματοφύλακας Ζελένικα, παρέα με τους Μίχο, Αγγελόπουλο, Μαϊόλη, Άγχελ Κασία, Μαντούκα, Πουσαϊτίδη, Γιαννακού, Γεωργίου, Μπάρακ και αυτός νέο απόκτημα, Φιλιππίδης και Φακούντο Πέρες, ο οποίος είναι ουσιαστικά μοναδικός ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκίνησε στην πρεμιέρα αλλά δεν ξεκινάει σήμερα. Σε περίπου 45 λεπτά το πρώτο σφύρμα από τον κύριο Παναγιώτη Χατζηγεωργίου, με την ευχή να περάσει απαρατήτως, καθώς φαίνεται ότι όσο κυλάει η σεζόν εντείνονται και οι διαμαρτυρίες των ομάδων για τις διαιτησίες. Νικόλας Εγκλέζου και Γιώργος Χαραλάμπου θα τον πλαισιώσουν. Σε ρόλο VAR ο κύριος Ροβέρτος Κώστα, παρέα με τον Χαράλαμπο Γεωργίου. Σάβα.
1: Προσέλευση κόσμου για την ώρα.
0: Μέχρι στιγμής πενιχρή. Στο πέταλο που φιλοξενεί τους φίλους της ΑΕΛ περίπου 50 άτομα την δεδομένη στιγμή. Περισσότερος κόσμος σίγουρα στο πέταλο που φιλοξενεί τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Έχω έρθει στο γήπεδο από τις 5 και 4 και ήδη από τότε τουλάχιστον ο χώρος άφνεσης που γυτνιάζει με την κερκίδα των οργανωμένων φίλων του ΑΠΟΕΛ ήταν υπερπλήρης. Ενδεικτικό του ότι υπάρχει ενθουσιασμός. Είναι ο πρώτος ενός
1: υπάρχει μια ευφορία, ευδιάκριτη ευφορία στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ παρά το ότι δεν κέρδισε στην προδιαγωνιστική. Οι κινήσεις που έκανε αυτή τη βδομάδα η ομάδα επαναφέρουν τον ενθουσιασμό για το, και την προσδοκία ότι σύντομα θα βρει το δρόμο της.
0: Όντως, θεωρώ ότι είναι μια πολύ ακριβής τοποθέτηση. Άλλωστε, όπως έχει προαναφερθεί και ο Μπάρακ και ο τερματοφύλακας Ζελένικα, βρίσκονται τουλάχιστον στην αποστολή. Ίσως περισσότερες πιθανότητες ο πρώτος βάση θέσης να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής και να πάρουμε μια εικόνα απέναντι σε μια ΑΕΛ η οποία έχει το τρίποντο από την πρεμιέρα κόντρα στην ανόρθωση. Έρχεται στο Γασιπί πληγωμένη, καθώς πύριος μπορεί να χαρακτηριστεί η νίκη της πρεμιέρας, χάνοντας τον Τζάκοβιτς αλλά και τον Κομίς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι ο Στέφαν Γιόβετιτς, ο οποίος αποκτήθηκε την Ιστάτη, παίρνει και φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης.
1: Προδεχομένως να μην γινόταν κάτι τέτοιο αν είχε όλους τους παίχτες στη διάθεση του ο κύριος Κομάρτης.
0: Ναι, είναι γεγονός, τουλάχιστον από τις εναλλακτικές λύσεις στον πάγκο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος παίχτης ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί στην θέση αυτή. Είναι λίγο έως πολύ γνωστό ότι έχει απευθύνει και οικονομικό κάλεσμα η διοίκηση της ΑΕΛ στον κόμπο της ομάδας, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί αφενός μεν στα συμβόλαια τα οποία τρέχουν για ποδοσφαιριστές που είναι εκτός, αλλά και να μπορέσει με τουλάχιστον μια προσθήκη να καλύψει το κενό των Τζάκοβιτς και Γκομής που θα μείνουν για τουλάχιστον ένα εξάμηνο εκτός αγωνιστικής δράσης. Μόλις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας Μπέλετς για την προθέρμανση, συνοδευμένος από Μίχο αλλά και Ζελένικα, ο οποίος θα πάρει τον αριθμό 1 στη φετινή σεζόν.
1: Κύριε Άγκο μου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε και αργότερα κοντά σου. Φεύγουμε από Λευκοσία, πάμε Λάρνακα, πάμε στο αμόχωρο της επιστροφή να συναντήσουμε τον Μίλτο τον Χριστοδούλου, τον άλλο καλό συνάδελφο, ο οποίος θα μας περιγράψει το παιχνίδι της Νέας Σαλαμίνας με την ΑΕΚ. Να σε διακόψω όμως, Μίλτο. Μίλτο μου, περίμενε λίγο, πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι, περιμένουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας καταρχήν, γιατί όπως είπατε είναι το πρώτο μας παιχνίδι εντός έδρας. Δύσκολος αγώνας με μια καλή ομάδα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να δουλέψουμε πολύ μες στο γήπεδο, να περιορίσουμε τα λάθη μας και νομίζω ότι έχουμε την ποιότητα και την προσωπικότητα για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτό θα γίνει με πολλή δουλειά όπως είπα και με πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια.
3: Οι προσθήκες θα βελτιώσουν το πλάνο σας?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα οι προσθήκες είναι πολύ ποιοτικές και με προσωπικότητα. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να τους έχουμε σήμερα. Να νομίζω ότι το σημαντικότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να έχουμε καλή ψυχολογία ώστε και αυτά τα παιδιά να μπουν με καλή ψυχολογία στην ομάδα έχοντας νίκες και κερδίζοντας χρόνο για αυτούς για να ετοιμαστούν για να βοηθήσουν την ομάδα μας.
3: Ευχαριστώ, καλή επιτυχία.
2: Είστε καλά.
1: Μάλιστα, ακούσαμε τον προπονητή της ομάδας του ΑΠΟΕΛ μέσα από την Κέμπολ, έτσι, που μεταδίδει απευθείας το παιχνίδι. Μίλτο, άκουσες τον κύριο Παπαδόπουλο?
4: Ναι, τον άκουσα τον κύριο Παπαδόπουλο. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε τι θα μας παρουσιάσει ο κ. Παπαδόπουλος. Παρεπιπτόντως είναι καλός προπονητής χάρη του χρόνου του όμως. Είναι μια νέα ομάδα ο ΑΠΟΕΛ, σε νέα κατάσταση. Αν δούμε και το πέρασμα του κ. Παπαδόπουλου στη διετία του στον Λεβαδιακό, τον πρώτο του χρόνου δεν ξεκίνησε καλά. Ξεκίνησε στο δεύτερο μισό του πρώτου χρόνου και ολοκλήρωσε με τον Λεβαδιακό που άγγιξε το τέλειο πραγματικά την περσινή χρονιά. Υπήρχαν κατά διαστήματα όπου ο Λεβαδιακός έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Αν ήταν με άλλη φανέλα, μπορεί να διεκδικούσε και πρωτάθλημα με τα δεδομένα. Ήδη είχε για αρκετό καιρό την καλύτερη επίθεση. Πραγματικά έχει παρουσιάσει εκπληκτικό έργο. Θα δούμε τι θα κάνει στο ΑΠΟΕΛ. Άλλες οι συνθήκες, άλλη πίεση, άλλη δυναμική. Να δούμε. Όπως θα δούμε.
1: Σημαντικό όμως και το παιχνίδι που θα μας περιγράψεις εσύ, Μίλτο.
4: Ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Τα τελευταία χρόνια, αν και πέρσι δεν συναντήθηκα λόγω του ότι είναι Σαλαμίνα δεύτερη κατηγορία, μας έχουν παρουσιάσει πάρα πολύ καλά παιχνίδια οι δύο ομάδες. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει η ΑΕΚ να έχει καλή προϊστορία, παρόλο που πολλές φορές δυσκολεύεται. Έχει να χάσει εδώ και 6 χρόνια από το 2019 εδώ στο Αμόχωστος. Θα ξεχάσει σε αγώνα Κυπέλλου το 2023 σε έναν νόκαουτ αγώνα. Αλλά γενικώς τα καταφέρνει. Πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Δεύτερη αγωνιστική. Η ΑΕΚ προέρχεται από τη μεγάλη νίκη του επί του ΑΠΟΕΛ. Θέλει να του πλάρει τις νίκες και να συνεχίσει με τον νέο της προπονητή, τον κύριο Σιγές, να συνεχίσει σε πορεία στα 4 ψηλά δώματα. Ο στόχος του είναι να προλάβει τη διακοπή έτσι ώστε να μοντάρει την ομάδα του και να την μάθει καλύτερα, να τον μάθουν και οι ποδοσφαιριστές του καλύτερα. Από την άλλη, η νέα Σαλαμίνα με τον ίδιο προπονητή που ήταν και την περσινή χρονιά. Ξεκίνησε καλά, δεν καταφέρει να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Είχε πολύ καλή απόδοση, ειδικά στο μεσοδιάστημα εκεί που προηγήθηκε με 3-1. Τελικά ισοφαρίστηκε με τον κόσμο της που θα δώσει φροντερό παρόν σήμερα. Θα προσπαθήσει να πετύχει την πρώτη της νίκη εδώ και στο πρωτάθλημα και στο γήπεδο της για να βάλει και αυτή τις βάσεις για μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα.
1: Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μας και να μας δώσει δεκάδες.
5: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
1: Έλα, Μίλτον.
4: Λοιπόν, ξεκινούμε με την γηπεδούχο ομάδα. Ο κύριος Άνιχελ Λόπες θα ξεκινήσει με τον Κόβατσκα από τα δοκάρια, τους Ποβέδα, Γιούση, Μπαλτέ, Λαμπρόπουλο, Κονφέ, Χανίν, Βίκτορος, Κονζάλες, Γερολέμου και Κιντιγιά. Στον πάγκο θα βρίσκονται ο Λάρα, αρπηματικός τερματοφύλακας, Αρτιματάς, Μιχαήλ, Χριστοδούλου, Γκράντσιρ, Αρτίλες, Αντζιέλσκι, ο καινούργιο μεταγραφικό απόκτημα της Νέας Σαλαμίνας, όπως γνωστό έπαιξε και στην ΑΕΚ για 1,5 χρόνο την προηγούμενη σεζόν. Ο Κωνσταντίνος Ηλία, ο Ανδρέας ο Παναγιώτου Φιγιώτης, ο Μανού, ο Λουκά και ο Κονατέ. Τρεις οι αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έμεινα στον πάγκο οι Μιχαήλ, Κράντσιρ και Παναγιώτου στις θέσεις τους, η Μπαλτέλα, Αμπρόπουλος και Βίκτορος. Από την άλλη πλευρά ο κύριος Σεγιές θα έχει τον Ανδρέα Παραφυκευά κατά τα λοκάρια, Σάμπορητ, Πάνκοφ, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς, Λαϊούνι, Μιλίσεβιτς, Πιλέας, Ρέπας και Μιραμόν. Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Μούφτιτς, Πέτρος Ιωάννου, Βάντε Χόρν, Τσακών, Τρίτσα, Εκπολό, Κόλερ, Κυριάκου, Μραμπτή, Ναούμ, Αντερέκεν και ο Ζαχαρίας Άδωνη. Μία αλλαγή αναγκαστική, ο γνωστός τραυματίας Αμίν θα λείψει για περίπου 3 εβδομάδες. Τη θέση του πήρε ο Μιραμόν. Ο Μπαλερίο, ο τερματοφύλακας που αποκτήθηκε, ο Ιταλός, δεν είναι στις επιλογές του κυρίου Σέγγες. Προφανώς θα υπολογίζεται από το ερχόμενη αγωνιστική στο παιχνίδι με την Πάφων. Κωνσταντίνος Φελλάς θα διετεύσει την αναμέτρηση με βοηθούς τους Χαραλάμπος Ιακώβου και Μάριο Χαραλάμπους. Παρατηρήσει η διευθυνσία είναι ο κύριος Μιχάλης Σωτηρίου. Στο VAR θα έχουμε τον Ιωάννη Χριστοδούλου με την Μαρία Χριστοδούλου ως βοηθό. Και παρατηρητής του αγώνα θα είναι ο κύριος Πέτρος Πέτρου. Προς το παρόν οι αναπληρωματικοί τερματοφύλακες. Περιμένουμε και τις ομάδες να βγουν. Ως γνωστόν η ΑΕΚ 250 οπαδούς τους θα έχει λόγω και των πρόσφατων επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Αποφασίστηκε να είναι λίγο στην παρουσία των φιλοξενούμενων.
1: Μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά. Να επιστρέψουμε στο Γασιπί να ακούσουμε και τον προπονητή της ΑΕΛ, τον κύριο Κομάρτιν.
6: Your thoughts about today's game?
7: Will be a very tough game against one very good team with a very good coach. So I expect. We expect a difficult game, but from our side, the same mentality, we prepare the game

0: come to play, to win, to compete, and I think we are prepared for the game.
1: Thank you. Best of luck.
2: Λοιπόν, και για να πούμε έτσι και στα ελληνικά τα όσα είπε ο κύριος Ούγκο Μαρτίνς πριν το παιχνίδι, είπε ότι ερχόμαστε σε ένα δύσκολο παιχνίδι, μια πολύ καλή ομάδα, ένας πολύ καλός προπονητής, αλλά ερχόμαστε και εμείς με το ίδιο mentality. Θα είναι ένα δύσκολο, δυνατό παιχνίδι. Ήρθαμε για να ανταγωνιστούμε, να παίξουμε, να νικήσουμε και είμαστε πολύ έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι.
3: Μάλιστα. Και μιλώντας και στο πρώτο παιχνίδι, όταν κέρδισε ο προπονητής Ισαήλ, είπε ότι θα πάμε Λευκοσία με την δυναμική της περσινής μας επιτυχίας στην Λευκοσία. Όμως είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορείς εκ των προτέρων να κρίνεις ότι το κερδίζει άνετα η μια ή η άλλη ομάδα. Πάμε στα ηχητικά μας. Πάμε πρώτα στη βαθμολογία μας.
4: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι μία προσφορά του Isoflex PU 510 από την Isomat, τον πρωταθλητή στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Τρεις ομάδες έχουν από 4 βαθμούς, η Ομόνια 29 Μαΐου, ο Απόλλων και η Ομόνια Ραδίπου. Στους 3 βαθμούς είναι η Πάφος, η ΑΕΚ και η ΑΕΛ. Είναι οι ομάδες που μπορούν να κάνουν το 2 επί 3, μαθηματικά έτσι. Μας παρερμηνεύσουν οι φίλοι ότι μπορούν με την έννοια του ότι να κερδίσουν σήμερα. Μαθηματικά είναι οι τρεις ομάδες που μπορούν να κάνουν το 3x2. Και ακολουθούν Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός, Άρης, Ομόνια και Καρμιώδης έχοντας από 1 βαθμό. Από ΕΛ, Κρασάβα, Εν Ύψωνα και Ανόρθωση χωρίς βαθμό.
4: Ο πίνακας των Scorer είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
3: Άρχιζε να σχηματοποιείται και ο πίνακας των Scorer. Τρεις παίχτες έχουν ήδη πάει στα 2 τέρματα. Είναι ο Αμπρίτης Ομόνιας 29 Μαΐου και 2 παίχτες του Απόρνα, ο Ροντρίγκες και ο Όσμπολτ. Ο Ροντρίγκες με το 1 που σημείωσε χθες, είχε σημειώσει και στον πρώτη αγωνιστική. Και τα 2 τέρματα που πέτυχε ο Όσμπολτ επίσης στον χθεσινό αγώνα. Άλλοι 26 ποδοσφαιριστές ακολουθούν έχοντας σημειώσει από 1 τέρμα.
4: Η προϊστορία των αγώνων είναι μία χορηγία από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Αρχίζουμε από το παιχνίδι στο αμόχος επιστροφή. Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ είναι ο 31ος αγώνας με γηπεδούχο τη Νέα Σαλαμίνα. Στους προηγούμενους 30 αγώνες, 12 νίκες η Νέα Σαλαμίνα, 10 νίκες η ΑΕΚ, εκ των οποίων οι 4 στα 4 τελευταία παιχνίδια από το 2020 και μετά, όπως είπε και νωρίτερα ο Μίλτος, 8 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Σε σύνολο 59 αγώνων, 26 νίκες η ΑΕΚ, 20 νίκες η Νέα Σαλαμίνα, 13 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Πάμε στην προϊστορία του αγώνα από ΕΛΑΕΛ που αρχίζει από το πρώτο επίσημο πρωτάθλημα που έγινε στην Κύπρο την περίοδο 1934-35. 90 αγώνες μέχρι σήμερα. Αυτός είναι ο σημερινός, θα είναι ο 91ος. Στους προηγούμενους λοιπόν 90 αγώνες, 66 νίκες μετρά το ΑΠΟΕΛ, 9 νίκες η ΑΕΛ, 15 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Σε σύνολο 179 αγώνων πρωταθλήματος, 106 νίκες το ΑΠΟΕΛ, 38 νίκες η ΑΕΛ, 35 ισοπαλίες. Και αν θέλετε να δώσουμε τα πιο έτσι σύγχρονα στατιστικά από το 2000, παίρνουμε ορόσημο το 2000-2001, σε 32 αγώνες με γηπεδούχο του ΑΠΟΕΛ, 25 νίκες η ομάδα της Λευκοσίας, 3 νίκες η ΑΕΛ, 4 ισοπαλίες. Και σε σύνολο 64 αγώνων από το 2000, 39 νίκες μετρά του ΑΠΟΕΛ, 11 νίκες η ΑΕΛ, 14 ισοπαλίες. Και όσοι παρακολούθησαν και την εκπομπή μας Αθλητισμός και Πολιτισμός, που μεταδόθηκε και σήμερα σε επανάληψη, πέρα από τα αγωνιστικά δεδομένα που είχαμε δώσει από την πρώτη χρονιά όπου οι δύο ομάδες σημείωσαν από μία νίκη 1934-1935, στον πρώτο αγώνα είχε κερδίσει η ΑΕΛ στην Λευκοσία με 4-0. Στον δεύτερο αγώνα έχει κερδίσει το ΑΠΟΕΛ με 4-2. Καταγράφουμε εκείνη την εκπληκτική σχέση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ το 1938, όταν ήρθε στην Κύπρο η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού, τα έξοδα της οποίας κάλυψε το σωματείο του ΑΠΟΕΛ, το οποίο όμως παραχώρησε το δικαίωμα φιλικών αγώνων με τον Παναθηναϊκό και σε άλλες ομάδες στην Κύπρο, ανάμεσά τους και η ΑΕΛ. Με τον Γιάνγκο Λιμνατίτη, διοικητικό παράγοντα τότε της ΑΕΛ, να λέει στην δεξίωση που παρέθεσε στην αποστολή του Παναθηναϊκού ότι η εγνωμοσύνη του σωματείου μας προς το ΑΠΟΕΛ είναι μεγάλη, διότι είχε τούτο την ευγενή καλοσύνη να παραχωρήσει εις εμάς το δικαίωμα να συναντηθόμεν αύριον εις τη Λεμεσόν με τους αριστοτέχνας του ποδοσφαίρου, Έλληνες άσους του Παναθηναϊκού. Η αθλητική αυτή χειρονομία του ΑΠΟΕΛ θα μας μείνει για πάντα ξέχαστη, έχοντες μέσα μας την κρυφή ελπίδα ότι θα μπορέσουμε μια μέρα μελλοντικά να ανταποδώσουμε ταύτη. Τέτοια ωραία καταγράφει η ιστορία και χαιρόμαστε πραγματικά που τα αντλούμε και τα μεταφέρουμε και στο πλαίσιο των διαρκών αναφορών που κάνουμε, τιμώντας με τη σειρά μας και τα 100 χρόνια της πορείας του ΑΠΟΕΛ. Την πορεία την οποία χαίρονται οι φίλοι του, όπως χαίρονται οι φίλοι όλων των ομάδων, τις ομάδες τους, και για τα παιδιά της Κερκίδας είναι το πρώτο μας τραγούδι με τον Πορτοκαλούλου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας. Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
2: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα κρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
9: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
10: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
13: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας Πάμε Γήπεδο. Και πριν πάμε στο Γασιπία, έτσι να κάνω μια βόλτα στα γήπεδα της Ευρώπης. Είχαμε το σοκ της United, η οποία δέχτηκε την ισοφάριση, προηγήθηκε ένα 0, δέχτηκε την ισοφάριση στο 83ο λεπτό. Στο 88ο ξαναπήρε το προβάδισμα στο παιχνίδι με την Everton, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Everton, αλλά στο 90-5, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, δέχτηκε ξανά την ισοφάριση 2-2. Στην Γαλλία τελικό αποτέλεσμα Τρουγέ Στρασβούργο 2-6. Στην Ιταλία Φροσινόνε Βενέτσια 3-2. Πάρμα Μόντσα 1-1. Και στην Γερμανία Αμβούργο Μάινς 0-5. Μεγάλα σκορ σήμερα. Μεγάλα σκορ. Στο Βέλγιο είμαστε στο 76ο λεπτό. Κόρτραϊ Ζούλτε Βάρεγγε 0-0. Στην Ισπανία Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-3. Είχε προηγηθεί από το ημίωρο με 2-0 η Μπαρτσελώνα. Στην Ολλανδία Ντε Χακ Φορτούνα Σίταρτ 0-2. Είναι ημίχρονο εδώ το παιχνίδι. 23ο λεπτό στην Γαλλία Ζερ Ρένς 0-2. Στην Αγγλία σοκ για την Arsenal. Από τα 7 πρώτα λεπτά χάνει με 1-0 από την Chelsea στο μεγάλο ντέρπι του Λονδίνου. Και στην Γερμανία 8 λεπτό Άιντραχτ Φραγκφούρτ της Αουγσπουργκ 1-0. Πάμε στο Γασιπί, πάμε στον Κυριάκο Τετοφή να μας πει τα ξανά, να μας θυμίσει τις ενδεκάδες για τους φίλους που έχουν συνδεθεί τώρα για το πρώτο από τα δύο σημερινά παιχνίδια από ΕΛΑΕΛ. Το άλλο θυμίζουμε την ίδια ώρα Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ. Κυριάκο.
14: Καλησπέρα και πάλι Σάβα, και όπως εντείνεται η μάχη της Κερκίδας, εντείνεται και η προθέρμανση των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Ας υπενθυμίσουμε λοιπόν ενδεκάδες.
13: Θα ακούσουμε το ηχητικό μας και να τις υπενθυμίσουμε.
15: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
13: Έλα Κυριακό.
14: Λοιπόν, ο κύριος Μαρτίνς θα εμπιστευτεί για άλλη μια αγωνιστική τον Καπίνο στη θέση του δερματοφύλακας. Τετράτης άμυνας από αριστερά προς δεξιά η Μιλοσάβλεβιτς, Καρόν, Ντένσουιλ και Κονσεϊσάο. Στην τριάδα της μεσαίας γραμμής Ταβάρες, Καφού και Ουντίν. Ενώ στη γραμμή κρούσης Σινκ και Μουνκ θα πλαισιώσουν τον Στέβαν Γιόβετιτς, τεπούτο στη βασική ενδεκάδα για τον έμπειρο επιθετικό. Από την άλλη πλευρά, μια αλλαγή για τον κύριο Παπαδόπουλο σε σχέση με την πρεμιέρα. Μπέλετς στην εστία. Σάστρε, Λαΐφης, Ντέκενεκ και Σταφυλίδης από δεξιά προς αριστερά. Ο Αβραμίδης, Σφίνα στην ενδεκάδα, παρέα με Ντάλσιο και Ντούρισις θα δώσουν τη μάχη της μεσαίας γραμμής. Μαρκίνιος, Λιμνιός και Πεδρόσο στη γραμμή κρούσης. Σε περίπου 20 λεπτά το πρώτο σφύριγμα του κ. Παναγιώτη Χατζηγεωργίου. Και ως επιπρόσθετη πληροφορία να αναφέρω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση στον κυκλικό κόμπο που γυτνιάζει με το Γασιπί. Επομένως, αν υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι καθοδόν, θα χρειαστεί λίγη υπομονή προκειμένου να βρει χώρο στάθμευσης και να μπει στο γήπεδο. Άκρος ενδιαφέρουσε άλλωστε η αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής.
13: Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε κοντά σου με την έναρξη του παιχνιδιού. Πάμε στο αμόχος επιστροφή, αλλά κάτω στα αποδυτήρια, εκεί όπου γίνονται οι δηλώσεις, για να ακούσουμε πρώτα τον Κυριάκο τον Δημητρίου.
16: Εσάς. Ελπίζω το υπόλοιπο να μας κρατήσει όλους όσους θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι σε γρήγορση και να δούμε ένα καλό παιχνίδι, το οποίο ευελπιστούμε για μας να έχει ανάλογο φινάλε με αυτό της πρεμιέρας του προαθλήματος. Δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση. Ξεκίνησε και τα αρνητικά η αντίπαλος μας στο πρωτάθλημα, παίζει στην έδρα της. Από την άλλη, όπως πάντα, εμείς εστιάζουμε στη δικιά μας ομάδα, στο πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε κάποια πράγματα από το παιχνίδι της πρεμιέρας, το οποίο ήρθε ουσιαστικά τρεις μέρες μετά το άφηξη του Ρουμπέν Σέγε στην άκρη του πάγκου. Να διορθώσουμε κάποια άλλα, γιατί είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης, και με στόχο το πιο σημαντικό να είμαστε ουσιαστικοί, αποτελεσματικοί τόσο όσο χρειάζεται για να πάρουμε το ζητούμενο που είναι η κατάκτηση των τριοπαθμών της νίκης.
17: Κράγω για ένα σχόλιο ανταγωνιστικά εδώ. Με ένα-δύο αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Έμεινε εκτός αποστολής ο Τραμπαλιάς Αμίν. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
16: Ουσιαστικά το μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα προετοίμασε γι' αυτό και ο προπονητής μας και στις δηλώσεις τις οποίες θα είχατε δυνατότητα να ακούσετε και θα τις έχουμε κάθε εβδομάδα την προηγούμενη του παιχνιδιού. Ο Ιούσεφ τον περιμένουμε στην ουσία να επανέλθει μετά την διακοπή του προαθλήματος. Η άλλη αλλαγή είναι για αγωνιστικούς λόγους. Ολοκληρώσαμε επίσης την ακόμη μια μεταγραφή του Αλμπέρτο Παλεάρη. Έρχεται με ένα βαρύ βιογραφικό, περγαμινές, για να καλύψει θέση κάτω από τα δοκάρια. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο σημερινό παιχνίδι. Θα έχει καλώς εγώ των πραγμάτων το επόμενο με την Πάφο, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ολοκληρώσαμε αυτό το κεφάλαιο. Από εκεί και πέρα δεν αντιμετωπίζουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ρώτησα και χθες τον προπονητή να απαντήσει πάνω σε αυτό το γεγονός ότι έτρεχε ο χρόνος την προηγούμενη εβδομάδα. Έκανε τρεις προπονήσεις, 34 ώρα μετά έπρεπε να κάνει ντεπούτο και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας το γεγονός ότι και τη δυνατότητα να δουλέψει μια φουλ εβδομάδα, να προσπαθήσει μέσα από τις προπονήσεις, χωρίς να παραγνωρίζουν ότι χρειάζεται ακόμη χρόνος, να περάσει τα θέλω του, να περάσει πολύ περισσότερο την φιλοσοφία του στους προσφυγιστές και ευελπιστούμε ότι σήμερα θα δούμε την ομάδα να αποδίδει με τον τρόπο που πρέπει και το πιο σημαντικό, ειδικά τώρα στα αρχικά στάδια του προαθήματος, το που μετράει τίποτα άλλο, να βρούμε τους τρόπους για να πάρουμε το αποτέλεσμα που για μας μεταφράζεται στο να μπορέσουμε να πάρουμε το τρίμον.
17: Κύριε, όπως είπες και εσύ, έγινε τελευταία μεταγραφή με έναν τερματοφύλακα επίπεδου από τη Σέρια. Ο κόσμος μπορεί να περιμένει και άλλη μεταγραφή για την ΑΕΚ μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφής περίοδου?
16: Όχι, έχουμε ολοκληρώσει ουσιαστικά. Μην ξεχνάμε ότι πλέον είμαστε και σε διαδικασία να βρούμε την κατάλληλη λύση με κάποιους προσφυγιστές που είτε είναι είτε θα βρεθούν στην πορεία εκτός των επιλογών, εκτός καταλόγου εννοώ. Αλλά σε ό,τι αφορά τις προσθήκες, ναι, έχουμε ολοκληρώσει με αυτή του Παλαιάρη.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
13: Αυτά από τον Κυριάκο τον Δημητρίου. Να πούμε ότι ισοφάρισε η Arsenal τη Chelsea. Είμαστε στο 13ο λεπτό, με τον Καλαφιόρη ήρθε η ισοφάριση. Επιστρέφουμε όμως ξανά στο αμόχος επιστροφή να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο της Νέας Σαλαμίνας.
17: Είχε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Πώς βλέπετε το σημερινό μάτς?
18: Σίγουρα, καλησπέρα καταρχάς σε Θεοδόρη μου και στους φίλους τηλεθεατές. Όσον αφορά στο τελευταίο παιχνίδι, το πρώτο της χρονιάς στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι είχαμε ένα διαστήματα μια εξαιρετική εμφάνιση, αντάξια της ποιότητας των ποδοσφαιριστών και του ρόστερ. Ωστόσο, αυτή η εμφάνιση δεν ήταν καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα. Έδειξε αρκετά θετικά στοιχεία η ομάδα βάσει εκείνων των διαστημάτων στον οποίο αγωνιστήκαμε και δείξαμε αυτή την ποιότητα. Σαφώς είναι η αρχή της χρονιάς, είναι ακόμα η αρχή της χρονιάς και θα συνεχίσει να είναι ακόμα η αρχή της χρονιάς στα πρώτα παιχνίδια που έρχονται. Εφόσον όλοι γνωρίζουμε ότι χρειάζονται αυτά τα παιχνίδια για περισσότερη ομοιογένεια, περισσότερη χημεία μεταξύ των ποδοσφαιριστών μέχρι να χτιστούν και να δέσουν περισσότερο μεταξύ τους. Ήταν τέτοιο αυτό το παιχνίδι, πήραμε τον βαθμό, θέλαμε την νίκη. Προφανώς σήμερα μέσα στη δική μας έδρα ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, το πρώτο της επιστροφής στην πρώτη κατηγορία μέσα στο αμόχωστος επιστροφή. Επιδιώκουμε για άλλη μια φορά τους τρεις βαθμούς της νίκης και μακάρι με το τελικό στήριγμα να έχουμε βάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης. Και θέλω εδώ να κάνω, να ξεκαθαρίσω ουσιαστικά κάτι, διότι σε κάθε παιχνίδι λέμε και θα λέμε ότι η ομάδα πάει μόνο για την νίκη. Και αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν έχει να κάνει με τον οποιοδήποτε αντίπαλο, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι η Καρμιώδης, είτε είναι ο Μόνε, είτε οποιοδήποτε. Έχει να κάνει με τη δική μας την ομάδα, την νοοτροπία την οποία προσπαθούμε να χτίσουμε και είναι η νοοτροπία του ότι παίρνουμε για την νίκη. Γιατί σε οποιοδήποτε παιχνίδι ανεξαρτήτως αντιπάλου, αν δεν πεις για την νίκη, έχεις ήδη χάσει. Οπότε αυτό για να μην υπάρχουν και οποιασδήποτε παρεξηγήσεις στη διάρκεια της σεζόν, Θεόδωρε.
17: Έγινε και η τελευταία μεταγραφή από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας. Παγκούει στο όνομα Κάρολ Αγγιέλσκι, ένας γνώριμος ποδοσφαιριστής στο κυπριακό φιλάθλο κοινό. Έπαιξε στην ΑΕΚ, τη σημερινή αντίπαλο της Νέας Σαλαμίνας. Τι μπορούμε να πούμε για αυτή την κίνηση, αλλά και τι μπορούμε να πούμε για τις επόμενες μεταγραφές, αν θα γίνουν, γιατί έχουν μείνει τρεις μέρες για την ολοκλήρωση της κανονικής μεταγραφικής περίοδου.
18: Μάλιστα. Αναφορικά με τον Κάρολ, είναι ένας ποδοσφαιριστής εγνωσμένης αξίας. Τώρα, ό,τι και να πούμε, όσοι γνωρίζουν και εσύ γνωρίζεις καλύτερα από όλους τι είδους ποδοσφαιριστής, τι ποιότητας και τι βεληνικούς είναι. Είναι γνωστό αυτό. Περιμένουμε σίγουρα πολλά από αυτόν. Σιγά σιγά θα εγκλιματιστεί, να μπει και στην φιλοσοφία την αγωνιστική της ομάδας. Ποδοσφαιριστής ο οποίος, όπως είπα, αναμένουμε να βοηθήσει και είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσει. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο μεταγραφικό σχεδιασμό, βάσει του αρχικού πλάνου, αυτός είχε ολοκληρωθεί. Αποτέλεσε ουσιαστικά ο Κάρολ την τελευταία μεταγραφή της ομάδας. Ωστόσο, απομένουν ακόμα κάποιες μέρες, όπως πολύ σωστά είπες, τρεις μέρες αν δεν μετά η μνήμη, μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη. Μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε. Δεν θα το αποκλείσουμε. Ωστόσο, θεωρούμε βάσει των δεδομένων που έχουμε μέχρι στιγμής ότι έχει ολοκληρωθεί, γιατί πηγαίνουμε βάσει του αρχικού μεταγραφικού σχεδιασμού και έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, αν προκύψει οτιδήποτε, είναι κάτι που θα διαφανεί τις επόμενες μέρες.
17: Όπως είπα και πριν, πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς, πόσο κόσμο περιμένει σήμερα η Νέα Σαλαμίνα απέναντι στην ΑΕΚ?
18: Εντάξει, περιμένουμε αρκετό κόσμο. Τώρα, νούμερα ακριβώς δεν γνωρίζω κιόλας ακριβώς για να σου πω, για να μην πούμε και λάθος νούμερο. είναι η στήριξη του κόσμου της Νέας Σαλαμίνας διαχρονική. Άλλο ένα παιχνίδι, είμαστε σίγουροι και βλέπετε ήδη και εσείς τις κερκίδες που γεμίζουν ότι θα είναι εδώ. Θα είναι αργός στην προσπάθεια της ομάδας, θα στηρίξει δυναμικά μέσα στα σωστά πλαίσια πάντα την ομάδα και να της δώσει την όθηση και τη δυναμική που χρειάζεται. Επίσης, να μου δώσεις και την ευκαιρία, Θεόδωρε μου, να πω για τον κοινωνικό θεσμό της ομάδας μας, το έναν γκολ μια ελπίδα σε κάθε εντός έδρας φετινό μας παιχνίδι. Ο κοινωνικός θεσμός που ήδη από τα πέρσι έχει ξεκινήσει και είναι πλέον θεσμός του έναν γκολ μια ελπίδα σε συνεργασία με ιδρύματα, όπως είπα, σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Θα υπάρχουν στα εκδοτήρια και στις εισόδους, καλύτερα με συγχωρείς, του γηπέδου άνθρωποι των ιδρυμάτων και παλέμαχοι ποδοσφαιριστής Νέας Σαλαμίνας. Θα μπορεί ο κόσμος της ομάδας να συνεισφέρει, να κάνει την εισφορά του, διότι είναι για έναν εξαιρετικά καλό σκοπό. Αυτή την αγωνιστική είναι αφιερωμένη και είναι συνεργασία με ένα ίδρυμα και ένα φορέα, την Ηλιακτίδα Ζωής. Καλούμε τον κόσμο μας να στηρίξει, γιατί είναι και πολύ καλό σκοπό, όπως είπα και πριν, και είναι και η ουσία όλη αυτή του θεσμού να δώσουμε ελπίδα σε όσους τη χρειάζονται. Οπότε ένα κάλεσμα και για αυτό, Θεόδωρε μου, και σε ευχαριστώ για τον χρόνο.
13: Μπράβο στα παιδιά της Νέας Σαλαμίνας για αυτή την εξαιρετική τους ενέργεια. Πάμε πάνω στα δημοσιογραφικά θεωρία να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Μίρτη τον Χριστοδούλου. Άκουσες τον Λοΐζο τον Μωυσέως, έτσι, Μίρτο μου, τον ερχόταν καθαρά ο ήχος κοντά σου?
19: Ναι, ναι, όντως. Μπράβο και στις προσπάθειες τους και σε όλες τις ενέργειες που κάνουν όσον αφορά και των κοινωνικών έργων εκτός από το ποδοσφαιρικό που επιτελούν τα σωματεία. Άλλωστε, είπαμε πολλές φορές, είναι οργανισμοί τα σωματεία τα οποία μέσω του κόσμου τους μπορούν να βοηθήσουν σε πολλούς τομείς. Και το ποδόσφαιρο, ναι, φυσικά δεν θα το παραμελήσεις, πάντα θα είναι σε πρώτη μοίρα. Ωστόσο, καλό είναι και άλλες ομάδες να μιμηθούν, όπως το κάνουν και φαντάζομαι αρκετοί, και αυτό που κάνει η Νέα Σαλαμίνα όσον αφορά και το κοινωνικό της έργο.
13: Πριν πάμε στις εντεκάδες, να διευκρινίσουμε ότι δεν μέτρησε τελικά το τέρμα του Καλαφιόρη, οπότε είμαστε στο 18ο λεπτό και παραμένει το Arsenal Chelsea 0-1. Πάμε στο ηχητικό μας.
20: Το ένθετο «Η συνθέση των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
13: Έλα, Μίλτο.
19: Λοιπόν, πάμε να επαναλάβουμε τις εντεκάδες. Θα κάνουμε και μια εκτίμηση πώς θα παραταχτούν και στον αγωνιστικό χώρο βάσει των δεδομένων που έχουμε και από τα πρώτα παιχνίδια των δύο ομάδων, αφού τις έχουμε δει τουλάχιστον τις δύο ομάδες σε ένα παιχνίδι. Για τη Νέα Σαλαμίνα, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Κόβατς. Στην άμυνα, από αριστερά προς δεξιά, Χανίν, Κονζάλες, Λαμπρόπουλος και Βίκτορος. Δύο ανασταλτικοί μέση, Κονφέ, Κιντιγιά. Ο Γερολέμου σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο, πιο μπροστά τους. Αλταΐρ και Γιούσις στα δύο άκρα και Ποβέδα στην κορυφή της επίθεσης. Όπως είπαμε, τρεις οι αλλαγές του κυρίου Λόπες. Έμεινα στον πάγκο οι Μιχαήλ, Κράντσιρ και Παναγιώτου, στη θέση τους οι Βίκτορος, Λαμπρόπουλος και Αλταΐρ. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Σεγιές θα έχει τον Παρασκευά κατά τα δοκάρια, αριστερά στην άμυνα των Πηλέα, δεξιά των Μυραμών, Μιλίσεβιτς, Σαμπορίτ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Πάνκο Βλέδες θα κινούνται στον χώρο του κέντρου με λίγο πιο μπροστά τον Ρέπας. Ιβάνοβιτς και Λαγιούνι στα δύο άκρα της επίθεσης, προωθημένος ο Μπάγιτς. Δύο αλλαγές του, ο Εκπολόμ είναι στον πάγκο που πέρασε ο Μυραμών στη θέση του, όπως επίσης είναι εκτός και ο Αμίνο, ο οποίος θα λείψει για περίπου τρεις εβδομάδες τουλάχιστον μέχρι την διακοπή. Στη θέση του ο Ιβάνοβιτς στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Στον πάγκο για τις δύο ομάδες βρίσκονται για την Μεν Σαλαμίνα, η Λάρα, Αρτιματάς Μιχαήλ, Χριστοδούλου, Γκράντσιλ, Αρτίρες Αντζιέλσκι, Ηλία Παναγιώτου, Μανού, Λουκά και Κονατέ. Για την ΑΕΚ, η Μούφτιτς, Ιωάννου, Βάντεχορν, Τσακών, Τρίτσα, Εκπολό, Κόλερ, Κυριάκου, Μραμπτίν, Ναούμ, Αντερέκεν και ο Ζαχαρίας Άδωνη. Πέρασαν οι δύο ομάδες στα αποδητήρια, πάρουν τις τελευταίες οδηγίες και ετοιμάζονται για να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο,
13: μάλιστα,
19: όπου σε ένα δεκάλεπτο υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει ο αγώνας της στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής.
13: Μίρτο μου, σε ευχαριστώ, πάρα τις ανάσες σου. Θα επιστρέψουμε κοντά σου με την έναρξη του παιχνιδιού. Να χαιρετήσω τον φίλο 824. Μια επιμορφωτική ερώτηση μας βάζει. Κατά την εκτέλεση πέναλτη της ομάδας Α, συμπαίχτης του εκτελεστή κινείται προς την περιοχή πέναλτη. Τη στιγμή που λαχτίζεται η μπάλα, το ένα πόδι του βρίσκεται στον αέρα πάνω από το εσωτερικό της περιοχής πέναλτη, ενώ το άλλο πόδι πατάει εξ ολοκλήρου στο έδαφος εκτός της περιοχής πέναλτη. Ο τερματοφύλακας αποκρούει και ο συγκεκριμένος επιτιθέμενος εισέρχεται στην περιοχή, παίζει αμέσως την μπάλα και σκοράρει. Ποια είναι η σωστή απόφαση? Και έχουμε τρεις επιλογές. Το τέρμα ακυρώνεται και καταλογίζεται έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα λόγω encroachment. Β, το πέναλτι επαναλαμβάνεται λόγω encroachment. Γ, το τέρμα κατακυρώνεται καθώς στη στιγμή της εκτέλεσης ο ποδοσφαιριστής θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός της περιοχής πέναλτι και επομένως δεν έχει διαπράξει encroachment. Το τέρμα ακυρώνεται επειδή το πόδι, είναι η τέταρτη επιλογή. Το τέρμα ακυρώνεται επειδή το πόδι που βρίσκεται στον αέρα έχει περάσει πάνω από τη γραμμή της περιοχής πέναλτι. Το σωστό είναι ότι το τέρμα, όπως μας ενημερώνει και ο φίλος 824 και τον ευχαριστώ, ότι το τέρμα κατακυρώνεται. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Νίκο. Ο Νίκος από τη Μάνη. Σας χαιρετώ, σας εύχομαι καλή συνέχεια στην ωραία σας εκπομπή και στην ωραία σας Κύπρο. Να σε καλά φίλε Νίκο, να σε καλά. Και να χαιρετήσω και τον φίλο 553, ο οποίος είναι ο Ανδρέας ο Πορτοκαλίτσιο Καμακλιώτης, ο οποίος είναι στο τιμόνι όπως πάντα. Χαιρετίσματα Ανδρέα μου και σε σένα και στους επιβάτες του λεωφορείου. Θα παρακολουθήσεις την ομάδα σου, την αγαπημένη σου ομάδα από το Sport FM 95. Και ο φίλος 422, ο φίλος Σάβα μας κυνηγά μια κατάρα στη United. Δύο φάσεις έκαναν οι άλλοι και μας ισοφάρισαν στο τέλος. Έλεος, όλα συμβαίνουν μόνο σε εμάς. Εν κατάρα ή απροσεξία, ρε φίλε 422. Ο φίλος 303, αγαπητέ μου φίλε, χρειάζεται να το ξαναπώ, τα ίδια με κάθε χρόνο. Εβίβα Ελλάρα, πάμε για τους τρεις βαθμούς και τίποτε άλλο. Λέει ο φίλος 303, καλωσορίσετε στη Λευκοσία, να σε καλά φίλε 303. Και επειδή πρέπει να πάμε στο διάλειμμα μας, να χαιρετήσω ξανά τον φίλο 824, να κάνουμε ανέρθετον και να τα διούμε του ταούλα, φίλε 824, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος ρωτάει για τη δεύτερη κατηγορία, την Παρασκευή αρχίζει η δεύτερη κατηγορία, την ερχόμενη Παρασκευή. Πάμε στην επόμενη μουσική μας επιλογή. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι από τα πολλά ελληνικά τραγούδια που τα άρπαξαν οι φίλαθλοι και τα έκαναν και σύνθημα στα γήπεδα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σε τραπεζαρίας με 4.

0: καρέκλες. Από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα. Cita Vision.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
3: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για την συνέχεια της εκπομπής μας. Βλέπω τώρα την είσοδο των ποδοσφαιριστών της Νέας Σαλαμίνας και της ΑΕΚ. Είναι απίστευτη υποδοχή από τον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μίλτος. Πάμε όμως πρώτα στη Λευκοσία. Πάμε στο Γασιπί και στον Κυριάκο Τροφή. Κυριάκο μου.
4: Καλησπέρα και πάλι Σάβα. Καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95. Ασκέτως ο Σαματάς εδώ στο Γασιπί. Περί τσών αναφέρουμε ότι βάσει και επίσημης ενημέρωσης οι φίλοι της ΑΕΛ έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια που τους αναλογούσαν και έχουν δώσει μια γαλαζοκίτρινη απόχρωση στο πέταλο που τους αναλογεί. Από την άλλη πλευρά, υπερπλήρες θα χαρακτήριζα το πέταλο που θα φιλοξενήσει τους οργανωμένους οπαδούς των γηπεδούχων, με την πορτοκαλιά απόχρωση να ξεχωρίζει σιγά σιγά.
3: Δέκα δευτερόλεπτα μόνο, κύριε Αγώ, απλά επειδή έστειλε ένα μήνυμα φίλος 257 με αφορμή το μήνυμα που, και το ερώτημα, το διαιτητικό ερώτημα του φίλου 824, είναι τοποθέτηση του φίλου 824, δεν ήταν δικιά μας τοποθέτηση, ο οποίος είναι γνώστης των κανονισμών, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που περιγράφεται, λέει, που περιγράφει ο φίλος 824, έγινε στο ΠΑΟΚ Άντερλεκτ και τον κόλλα ακυρώθηκε με παρέμβαση VAR μετά το πέναλτι, λέει ο φίλος 257. Δεν έχω εικόνα των δύο. Αντιλαμβάνεστε ότι με τόση πίεση εδώ, με δύο παιχνίδια σε εξέλιξη, να κάτσω να μελετήσω τον συγκεκριμένο κανονισμό είναι αδύνατον. Οπότε ευχαριστώ τον φίλο 824 για την φιλοτιμία του να μας διαφωτίσει με τους κανονισμούς. Ευχαριστώ και τον φίλο 257 που βρήκε φάση και την κόλλησε σε αυτά που μας είπε ο φίλος 824, δίνοντας την δικιά του ερμηνεία. Να είσαι καλά, φίλε 257. Πάμε ξανά στον Κυριάκο. Τον διακόψαμε λίγο νωρίτερα. Έλα,
4: εδώ έχουμε δεκαλικά και καπλογόνα. Έχουν υποδεχθεί οργανωμένοι φίλοι του ΑΠΟΕΛ την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Ξεχωρίζει βεβαίως και απέναντι ένα πανό των φίλων της ΑΕΛ, οι οποίοι προσδοκούν σε κατάληψη της πρωτεύουσας. Με λευκές εμφάνισεις αγωνιστεί η λεμεσάνη ομάδα. Με ριγέ γαλαζοκίτρινες στολές θα αγωνιστεί η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και ενώ εκκρεμεί το στρίψιμο του νομίσματος στη δεδομένη στιγμή, υπάρχει και πιθανότητα να υπάρχει μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της
3: αγωνιστικής. Πάμε τότε στον Μίλτο να μας πει για αυτή την εξαιρετική υποδοχή που έκαναν οι φίλοι της Νέας Σαλαμίνας στους ποδοσφαιριστές.
5: Όντως, θύμιζε εδώ λίγο αργεντίνικο γήπεδο στο Αμόχωστος, κατάμε στην κεντρική εξέδρα των φίλων της Νέας Σαλαμίνας, περίπου 2.000, πάνε και περισσότεροι, με χαρτάκια, με καπνογόνα, γενικώς ένα πανηγυρικό κλίμα εδώ στο Αμόχωστος. Περιμένουμε τώρα να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα, γιατί έριξαν και 2-3 καπνογόνα, ήταν λίγο αποπνικτική, άρα περιμένει ο κύριος Φελάς να καθαρίσει εντελώς η ατμόσφαιρα για να ξεκινήσει ο αγώνας. Γι' αυτό ήδη διανύουμε 2-3 λεπτά μετά τις 7.
3: Επειδή όμως είχαμε και χθες διακοπή αγώνα με τα καπνογόνα, εν καιρός κάποιοι να πάρουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ούτως ώστε να διεξάγονται ομαλά τα παιχνίδια χωρίς αυτές τις διακοπές εξαιτίας των καπνογών.
5: Ακριβώς. Δηλαδή, σε αυτά υπάρχουν αρμόδιοι.
3: 8 λεπτά χθες βράδυ στη Λεμεσό.
5: Ναι. Όλα έτοιμα όμως, από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Φελάς. Θα έχουμε ηχητικό.
3: Όχι, πάμε κατευθείαν.
5: Πάμε κατευθείαν. Ο κύριος Φελάς σφυρίζει την έναρξη του παιχνιδιού. Ο Γερολέμου επιστρέφει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Κόβατς. Ένα γέμισμα του Κόβατς προς την περιοχή της ΑΕΚ. Το ψηλά από όλους θα απομακρύνει ο Πηλέας. Και πάλι με κεφαγιά γεμίζουν όμως από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας με τον Χανίν. Πάει προς την μπάλα ο Γιούσης με τον Μιραμόν. Αφήνει ωραία ο Ισπανός αμυντικός της ΑΕΚ και θα κερδίσει το πλάγιο out από δεξιά για την ομάδα της Λάρνακας, με τα κυπρινοπράσινα, με τα ερυθρόευκα και οι δύο ομάδες με τις παραδοσιακές τους εμφανίσεις σήμερα στο παιχνίδι. ΑΕΚ από αριστερά, μια κάθετη προς τον Ιβάνοβιτς. Κατεβάζει ο Σέρβος, θα δώσει πιο πίσω, εκεί που είναι ο Λέδες. Αλλάζει ο Λέδες με τον στον Βούλγαρο τον Πάνκοφ.
3: Να μας πει ο Κυριακός γιατί δεν αρχίζει το παιχνίδι στη Λευκοσία.
4: Υπάρχει καπνός από τα βεγγαλικά που έχουν ρίξει οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ στα δεξιά μας, αν και φαίνεται να εκτονώνει η κατάσταση, καθώς τα πλήστα φαίνεται να έχουν πέσει μέσα στην καταπαχτή την Τάφρο και αχνοφαίνεται ο κύριος Παναγιώτης Χατζηγεωργίου να έχει μια τέτοια στάση σώματος που από στιγμή σε στιγμή θα δώσει το εναχτήριο λάχτισμα. Φαίνεται όμως ότι κάνει δεύτερες σκέψεις. Θέλει ουσιαστικά να καθαρίσει εντελώς η ατμόσφαιρα. Περισσότερο αέρας παρασέρνει αυτό το νέφος προς τα δεξιά, προς τον κυκλικό κόμβο. Υπάρχει όμως και κομμάτι του νέφου στο οποίο πάει να σκεπάσει την κεντρική κερκίδα του Γασιπί και φέρνει αναπαραίτητα.
3: Πάντως η εικόνα του γηπέδου είναι πολύ πιο καθαρή από την εικόνα του αμόχου στην επιστροφή. Εκεί το άρχισε ο διαιτητής, εν πάση περιπτώσει. Πάμε στο Μίτο και μόλις αρχίσει μας διακόπτεις, κυρία.
4: Βεβαίως.
3: Έλα, Μίτο μου.
5: Στο δεύτερο λεπτό βρισκόμαστε εδώ στο Αμόχωστος με την ομάδα της Λάρνακας να έχει την κατοχή της μπάλας. Ο Μιραμόν αλλάζει παιχνίδι εκεί που είναι ο Σάμπορητ. Ανεβαίνει ο Ισπανός τον παρτενέρ του στην άμυνα, τον Μιλίσεριτ, είναι και ο αρχηγός των Λαρνακαίων. Στον Μιραμόν κάνει κίνηση ο Πάγκοβ, ζητάει μπάλα. Μιραμόν πάει σε ατομική ενέργεια, αναγκάζει να αλλάξει παιχνίδι εκεί που είναι ο Σάμπορητ. Τώρα κάνουν κίνηση προς την περιοχή της Νέας Σαλαμίνας. Ένα γέμισμα, ο Βίκτορος.
4: Είμαστε σε διαδικασία αντίστροφης μέτρησης για την έναρξη της αναμέτρησης και στο Γασιπί. Έχει πάρει το θετικό νεύμα από τους δύο βοηθούς και τους δύο τερματοφύλακες, ο κύριος Παναγιώτης Χατζηγεώργιου. Με τη σφυρίχτρα στο στόμα πάμε για δράση στο στάδιο της πρωτεύουσας, έχοντας κατά νου ότι το παιχνίδι εδώ θα βρίσκεται, αντιλαμβάνουμε, 2-3 λεπτά πιο πίσω από το αντίστοιχο που γίνεται στην Λάρνακα. Έχουν ανάψει τώρα και βεγγαλικά οι φίλοι της ΑΕΛ στην κερκίδα που τους αναλογεί, που βρίσκεται αριστερά από την κεντρική. Υπάρχει δράση στο Γασιπί. Ο ΑΠΟΕΛ θα ψάξει τους πρώτους βαθμούς της σεζόν απέναντι στην ΑΕΛ, η οποία είναι μία από τις λίγες πλέον ομάδες που έχουν το δικαίωμα να κυνηγήσουν το 2-2. Είναι ήδη αρκετές οι απώλειες που παρατηρούνται στις δύο πρώτες στροφές για τις ομάδες.

0: ανακαλύφθηκε σήμερα του αριστερού άκρο της άμυνας. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και μοιραίος της πρεμιέρας με το αυτογκόλ εκείνο το οποίο έδωσε το δικαίωμα στην ΑΕΚ να πάρει αέρα δύο τερμάτων. Φάουλ για την ΑΕΛ στο τελευταίο τέταρτο επίπεδου και από δεξιά, πολύ κοντά στην τελική γραμμή, η οποία γυθνιάζει με την κεντρική κερκίδα του Γασιπί, με Κονσεϊσάο βεβαίως, ο Πορτογάλος είναι ο παίκτης ο οποίος από την περσινή σεζόν έχει το προβάδισμα στις εκτελέσεις στατικών φάσεων. Εκεί ποντά και ο Γάλλος, ο Ούτιν. Παρ' όλα αυτά ο Κονσεϊσάο μένει μόνος, έτοιμος με το δεξί πόδι να στείλει μπάλα χωρίς κόπο και υδρότα στη μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα Μπέλετς, με τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ να κροβολίζονται στα όρια της μεγάλης περιοχής σε μια πολυπρόσωπη ανθρώπινη αλυσίδα. Σχολαστικός ο κύριος Χατζηγεωργίου σε παρατηρήσεις για παίκτες που κυροφυλακτούν να πατήσουν τη μεγάλη περιοχή. Σφύριγμα με Κονσεϊσάο να εκτελεί από δεξιά στο μακρινό δοκάρι, παράσει ένα αέριο μονομαχιών. Ο Ντένσουιλ είναι ο τελευταίος παίκτης ο οποίος έπαιξε μπάλα. Αυτή εκτός, με τον ΑΠΟΕΛ να παραφέρει πολύ κοντά στο σημειάκι του κόρνερ και δεξιά, όπως αυτός επιτίθεται. Δικαίωμα δηλαδή για αρκετές λευκές στολές.
1: Έχουμε το πρώτο καλό σιούτ στο αμόχωρο επιστροφή. Πάμε στο Μίλτο.
2: Πρώτη καλή φάση, γιατί το σούτ δεν ήταν καλό. Αναπτύχθηκε ωραία από αριστερά η ΑΕΚ. Έδωσε ο Ιβάνοβιτς, έδωσε την μπάλα στον Πάνκοφ. Κάθεται αυτός, έπαιξε με τον Πάγιτς. Ο Πάγιτς έπιασε το σούτ, ωστόσο δεν ήταν τόσο δυνατός όσο θα έπρεπε. Έπεσε πολύ εύκολα και μάζεψε την μπάλα ο Κόβας. Στο 5 όμως καταγράφεται η πρώτη τελική και για τις δύο ομάδες, με τον Μπάγκης να πιάνει το σούτ, ωστόσο χωρίς δυσκολία ο Κόβατς μάζεψε την μπάλα. Με την ΑΕΚ σε αυτά πρώτα 5 λεπτά να έχει κατοχή μπάλας, είναι η πρώτη φάση που δημιούργησε. Αναγνωριστικό το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Σαλαμίνα σε κάποιες στιγμές δείχνει να είναι η ομάδα η οποία θα προσπαθήσει με κόντρα επιθέσεις να επιδιώξει κάτι θετικό από το σημερινό παιχνίδι, ενώ από την άλλη η ΑΕΚ και πιο ποιοτική, άλλωστε σαν ομάδα, θα επιδιώξει να επιβάλλει τον ρυθμό της. Στη Σαλαμίνα για το χιμπαραστόρα, ένα γύρισμα προς τα πίσω με τον Γκονζάλες να τρέχει προς την μπάλα και να την επιστρέφει πίσω στον Κόβατς. Όπως έχουμε πει, εντυπωσιακή παρουσία των φίλων της Νέας Σαλαμίνας. Πρέπει να είναι λίγο πέρα των 2.000. Από πλευρά σαν γύρω στους 250 δεν μπορούσαν άλλωστε να φέρουν και περισσότερους από όσα ήταν τα εισιτήρια.
1: Πάμε στον Κυριακό. Ένα σικουλιμπαλί σήμερα, αύριο, φίλε 654. Έλα.
0: Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, από ΑΠΟΕΛ 0, ΑΕΛ 0, χωρίς κάποια φάση άξια αναφοράς. Πέραν της εκτέλεσης φάουλ του Κονσεϊσάου στο τρίτο λεπτό, από εκεί και πέραν παράσε ένα αέριο μονομαχιών που έφεραν την κατοχή για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, η οποία αναπτύσσεται από δεξιά. Με Λεμιό και Ιωάννη Αβραμίδη να συνδυάζονται. Μπαίνει στην εξίσωση και ο Ντέκενεν. Αριστερά για τον Κωνσταντίνο Λαΐφη, ο οποίος με τρίπλα ξεπερνάει τη μεσαία γραμμή, λοξοκοιτάζει στα αριστερά όπου και στέλνει την μπάλα, με τον ΑΠΟΕΛ να φορτώνει με τέσσερις παίκτες στην πλευρά αυτή. Αναγκάζεται να οπισθοχωρήσει προσωρινά, καθώς οι παίκτες του κ. Μαρτίνς προσπαθούν να σπρώξουν τους γηπεδούχους στο δικό τους μισό. Διαγώνια μπαγιά στα δεξιά από τον Ντέκενεκ προς το Λεμιό, προσπαθεί να βρει ισορροπία. Σάστρε, βήμα πίσω και παγιά και φαγιά εκτός. Τελική προσπάθεια εκτός στόχου για τον ΑΠΟΕΛ, με μια πάρα πολύ καλή παγιά του Ντέκενεκ στην δεξιά διαγώνιο. Ο συνδυασμός έφερε σε πλεονεκτική θέση τον Σάστρε, ο οποίος σέντραρε. Ο Ντούρισιτς είναι αυτός ο οποίος κερδίζει το κεφάλι στο πέμπτο λεπτό, χωρίς όμως να μπορέσει να κατευθύνει την μπάλα στην εστία του τερματοφύλακα Στέφανου Καπίνο. Μια φάση η οποία αντιλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχει και υπόδειξη offside, καθώς το συνδρομητικό κανάλι παγώνει την φάση στο χρονικό σημείο που φεύγει μπάλα από τα πόδια του Ντέκενεκ. Από δεξιά και πάλι ο ΑΠΟΕΛ, με Σάστρε και Μαρκίνιος, μια εσωτερική κίνηση με τον Βραζιλιάνο να μετακινείται για τη φάση αυτή από αριστερά προς τα δεξιά. Λαΐφης, η παράλληλη μπαγιά που ήρθε από δεξιά από τον Λιμιό, είναι αβίαστο το λάθος. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και η ΑΕΛ, χωρίς κόμπο και υδρότα, κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Θα επαναφέρει με πλάγιο δεξιά, όπως αυτή επιτίθεται, μπροστά από τον πάγκο που φιλοξενεί την αποστολή του ΑΠΟΕΛ. Στο έκτο λεπτό, 0-0 το σκορ. Με Κονσεϊσάο να επαναφέρει και την ΑΕΛ να χτίζει παιχνίδι από δεξιά. Έρχεται το Αβραμίδης να ανακόψει τον έμπειρο Ούτιν. Μονομαχίες κοντά στην τελική γραμμή, με Λαΐφη να στέλνει προς το μέρος του Ντέκενεκ. Νταλτσιό έστειλε την μπάλα δεξιά για τον Σάστρε, πάσα στην ευθεία για τον Λιμιό, ο οποίος προσπαθεί να αναπτύξει ταχύτητα υπό την πίεση του Τένσιλ. Το τράβηγμα είναι

0: διαρκείας και φυσικά η παράβαση θα δοθεί. Φάουλ για τον Αποέλ λίγο πιο πάνω από τη μεσά γραμμή και δεξιά. Το φάουλ εκτελείται γρήγορα με Ντάλτσιο και Αβραμίδη να συνδυάζονται στο κεντρικό διάδρομο, βάζοντας την εξίωση και τον Ντέκενεκ, 7ο λεπτό του παιχνιδιού. Ντάλτσιο λίγο πιο κάτω από τη μεσά γραμμή και δεξιά, νέα παράλληλη μεταβίβαση και παρολίγο νέο λάθος με τον Αβραμίδη να μπαίνει στην πορεία της μπάλας και να μην επιτρέπει στον Σινκ να κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Σειρά της ΑΕΛ να χτίσει παιχνίδι από μηδενική βάση. Κερδίζει ανενόχλητος μέτρα στον αγωνιστικό χώρο Μιλοσάβλεβιτς, εξαιρετική ανάπτυξη από τους παίκτες της ΑΕΛ, οι οποίοι με απλότητα μεταφέρουν το παιχνίδι από αριστερά προς δεξιά. Με τον Μούγκε να στέλνει στην ευθεία τον Κοσέισάο, στην παγιά κόντρα και δυναμική παρέμβαση από τον Ντέκενεκ, ο οποίος θα παραχωρήσει πλάγιο για την ΑΕΛ. Όχι και η καλύτερη πάσα από τον Μούγκε προς τον Κοσέισάο. Ήταν τέτοια που επέτρεψε στο Σάστρε να κλείσει την απόσταση με τον αντίπαλό του και να βάλει μάλιστα και την κόντρα που αλλίωσε την πορεία της μπάλας στην παγιά. Κάρο για Ντένσουιλ, αριστερά για Μιλοσάβλεβιτς, ζητάει κίνηση στην ευθεία με τον αρχηγό τον Σινκ να ζητάει μπάλα. Διατηρούν κατοχή οι παίχτες της λεμεσανής ομάδας, αναγκάζονται όμως να τη στείλουν πίσω στον τερματοφύλακα Καπίνο. Βήμα πίσω και παγιά στη δεξιά διαγώνιο, η μπάλα εκτός. 8 λεπτό του παιχνιδιού από L0 AL0.
1: Φίλε, 2.92 έχει πολλούς γάμους στον την περίοδο και μπορεί πολλοί που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο διαρκείας να μην έχουν πάει στο γήπεδο. Αυτό υπόθηκε και χθες για τους φίλους του Απόλλωνα που δεν ήταν όσοι υπολόγιζε η διοίκηση ότι θα είναι, μα έχει πολλούς γάμους στον την περίοδο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Με χιούμορ το λέω, έτσι. Πάμε παρακάτω. Έλα, Μίλτο. Α, έχουμε καμιά φάση, Μίλτο μου. Κάτι πήγε να κάνει η ΑΕΚ εδώ.
2: Κάτι πήγε να κάνει η ΑΕΚ εδώ. Είχαμε μια προηγούμενη προηγουμένως καλή για τη Νέα Σαλαμίνα με τον Ιούσιν να παίρνει την μπάλα, κάνει μια ατομική ενέργεια, να παίζει κάθετα στον Ποβέδα. Δεν αντιλήφθηκε ο Ποβέδα έγκαιρα την πάσα του συμπαίχτη του και θα έβγαινε τέτα τέτ αν επιχειρούσε να πάει προς την μπάλα και να κάνει απλό κοντρόλ. Εδώ η ΑΕΚ πήγε να βγει μια πάσα προς τον Ιβάνοβιτς, έβαλε το στήθος του, δεν έφερε την μπάλα μπροστά όπως θα ήθελε. Αν το κατάφερε γι' αυτό θα ήταν φάτσα με τον τερματοφύλακα Κόβατς. Στο 12 παραμένει το 0-0, παραμένει και ο ίδιος ρυθμός αγώνα με την ομάδα της ΑΕΚ να είναι η ομάδα που έχει την κατοχή.
1: Εγκαλύτερος ο ρυθμός του παιχνιδιού στη Λάρνακα, πιο αργός ο ρυθμός, Κυριάκο, έτσι. Είναι ένας αργός ρυθμός στη Λευκοσία.
0: Ότι τουλάχιστον από πλευρά ΑΕΛ δεν έχουμε δει κάτι αξιόλογο, ούτε κάποια πρόθεση, ούτε κάποια τέλος πάντων.
2: Για να δούμε την ΑΕΚ τώρα που μπαίνει στην περιοχή. Ο Ιβάνοβιτς από πλάγια πάει για την κάθετη, χτυπάει η μπάλα στα πόδια του.
0: Πόδια τον Αποέλ στο 10ο λεπτό του παιχνιδιού. Ένα τραγικό λάθος με μία πάσα προς τα πίσω, την οποία εκμεταλλεύεται ο Μαρκίνιος. Κάνει 2-3 βήματα και με υποδειγματικό πλασέ νικάει τον Στέφανο Καπίνο. Στέλνει την μπάλα στην γωνιά, την αριστερή του Ελλαδίδη τερματοφύλακα. Σε μία φάση όπου ο Μαρκίνιος αφέθηκε μόνο να δράσει, η μπάλα πήγε πάνω του μετά από ένα κακό γύρισμα της μπάλας προς τα πίσω από παίκτες της ΑΕΛ και στο 10ο λεπτό ο Βραζιλιάνος σκοράρει δεύτερο γκολ στη σεζόν για τον Αποέλ μετά τον γκολ της πρεμιέρας από τον νεαρό Αβραμίδη. Λίγο πριν συμπληρωθούν 10 λεπτά παιχνιδιού, ο Μαρκίνιος δείχνει ότι φέτος θέλει να αναγεννηθεί, θέλει να δείξει τον ποδοσφαιριστή που βοήθησε τον Αποέλ να κατακτήσει το τελευταίο του πρωτάθλημα, φτάνοντας στο γκολ ένας Μαρκίνιος ο οποίος έμεινε μόνος, τον περιτριγυρίζουν τρεις παίχτες, κανείς δεν τον προσεγγίζει. Καταπληκτική πάσα του Σάστρε, καμιά 25 μέτρα διένυσε η μπάλα πριν φτάσει στον Μαρκίνιος. Διάβασε σωστά το παιχνίδι ο Σταφυλίδης. Ο Σταφυλίδης είναι ο παίχτης ο οποίος μοιράζει την ασίστ. Υπήρχε μια παγωμάρα στην άμυνα της ΑΕΛ, αφέθηκε ο Μαρκίνιος ανάμεσα από τρεις να δράσει, σκοράρει τον γκολ, έχει επικυρωθεί 11ο λεπτό από ΑΕΛ 1 ΑΕΛ 0 με γκολ του Μαρκίνιος. Με την ΑΕΛ να ψάχνει αντίδραση και ήταν εύστοχη και η δικιά σου επισήμανση Σάμα ότι ήταν ένας αργός ρυθμός παιχνιδιού και προσπάθησα να συμπληρώσω ότι τουλάχιστον από πλευρά ΑΕΛ δεν έχει βγει μετά από 10 λεπτά.
1: Και αμέσως έγινε το χοντρό λάθος.
0: Και δεν έχει βγει και κάποιο συγκεκριμένο πλάνο ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει μια ανάγνωση των προθέσεων των ποδοσφαιριστών του κύριου Μαρτίνς, οι οποίοι έχουν κατοχή στο κεντρικό διάδρομο με τον Ντένσουιλ να σημαδεύει δεξιά τον Αντρέα Καρό, επιστρέφοντας ως αντίπαλος στο Γασιπί, επαναπατρίστηκε μετά από σύντομη πορεία στο εξωτερικό. Πάλα για τον Αποέλ. Βλέπω και τον κύριο Βρίζα να βρίσκεται σε χώρο που γειτνιάζει με τον πάγκο του Αποέλ. Εξήλθε του χώρου αυτού και έδωσε τα συγχαρητήρια στους παίχτες του Αποέλ, οι οποίοι με διακριτική πίεση όθησαν τον αντίπαλο σε αβίαστο λάθος. Στο 12ο λεπτό, Αποέλ 1, ΑΕΛ 0. Με γκολ του Μαρκίνιος στο 10ο λεπτό. Εξαιρετική πάσα του Σταφελίδη, ο οποίος όχι μόνο έκλεψε από τον Μούγκε, αλλά διάβασε σωστά την φάση. Βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα, δεν άφησε τον αντίπαλο να την διεκδικήσει. Από εκεί και πέρα τεράστια τρύπα, τεράστιο κενό στην άμυνα της ΑΕΛ, το οποίο ο Βραζιλιάνος εκμεταλλεύτηκε. 2-3 βήματα σε ρυθμό τρίπλας και πλασέ στην κίνηση. Ο Καπίνο έπεσε αριστερά, μάταια όμως η μπάλα κατέληξε στο βάθος της εστίας του. Πρώτο εντός έδρας γκολ για τον Αποέλ τη φετινή σεζόν και εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς το κλίμα που επικρατεί την δεδομένη στιγμή, καθώς το γρήγορο γκολ έχει βοηθήσει τους φίλους του Αποέλ να κερδίσουν και τη μάχη της κερκίδας. Από αριστερά αναπτύσσεται η ομάδα της Λεμεσού με μια παγιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Αποέλ με τη Στέφαν Γιώβετης να ψάχνει στήριγμα, έστειλε την μπάλα αριστερά, μυροσάβλευε στην παγιά, πρώτο κεφάλι από Λαϊφή, δίνοντας περισσότερο ύψος παραβάθος στην μπάλα, σουτ στην κίνηση του Λούθερ Σινγκ, χωρίς ιδιαίτερη ισχύ μπάλα, καταλήγει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα Βιτ Μπέλετς. Ήταν η πρώτη φορά που φάνηκε ένα δείγμα κάθε του παιχνιδιού από πλευράς ΑΕΛ, και ενώ
1: Έχω την εντύπωση ότι γίνεται ένα φάουλ εδώ και δεν σφυρίζεται από τον
0: διαιτητή. Ναι, ο τρόπος με τον οποίο ο Καρό αρπάζει τον αντίπαλό του, τον κεντρικό επιθετικό του Αποέλ, τον Πεδρόσο, ήταν μια φάση η οποία σαφώς και έχει ξεφύγει από τον κύριο Παναγιώτη Χατζηγεωργίου, γι' αυτό και προκύπτηκε η πρώτη σοβαρή μουρμούρα από την κερκίδα. Και πάλι από αριστερά η ΑΕΛ με Μιροσάβλεβιτς άφησε για Σινγκ, με το δεξί πόδι κάθετα για Γιώβετιτς, χάνει ισορροπία και μονομαχία με αντίπαλο τον Ντάλσιο και στην πορεία προκύπτει επιθετικό φάουλ του Σινγκ πάνω στον Σάστρε.
1: Πάμε στον Μίλτο για λίγο.
2: Στο 17ο λεπτό βρισκόμαστε εδώ στο Αμόχωστος, πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες, με την Νέα Σαλαμίνα τώρα να έχει κατοχή μπάλα. Στο διάστημα που δεν είμαστε συνδεδεμένοι, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο, ένα κόρνερ και της ΕΑΚ το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο. Με τον Κονζάλες τώρα να βρίσκει τον Κονφέ, από αριστερά προσπαθεί να αναπτυχθεί η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, η οποία έχει κερδίσει στο τελευταίο δίλεπτο την κατοχή μπάλας από την ΑΕΚ, και είναι η ομάδα που προσπαθεί να δημιουργήσει. Ο Λαμπρόπουλος, ο αρχηγός της Νέας Σαλαμίνας, μετά πολλά χρόνια, μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα αλλά και στην Γερμανία, ήρθε στην Κύπρο στα 36 του χρόνια. Ο Μιραμόν κερδίζει, πιέζεται από τον Κιντιγιά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, μονομαχία των δύο Ισπανών, κερδισμένος ο αμυντικός της ΑΕΚ σε ένα φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Πάκοφ εκτελεί στα γρήγορα και βρίσκει τον Μιλίσεβιτς πίσω στην άμυνα. Μιλίσεβιτς με Σάμπορίτ, αλλάζουν μπάλα οι δύο Ισπανοί. Μπάλα πάει στον Μιραμόν από δεξιά, έχει τον Γιούση κοντά του, φάουλ του Γιούση που απλώνει το πόδι του και βρίσκει τον αμυντικό της ΑΕΚ. Στο 18 της αναμέτρησης βρισκόμαστε εδώ στο Αμόχωστος, επιστροφή πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες, με την προσπάθεια της ΑΕΚ να ντουπλάρει τις επιτυχίες, ενώ από την άλλη πλευρά η Νέα Σαλαμίνα θα πετύχει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Μιλίσεβιτς, ο αρχηγός των Λαρναγέων, από αριστερά βρίσκει τον Σάμπορη.
1: Πάμε για το κόρνερ που έχει κερδίσει το Αποέλ.
0: Είναι το πρώτο της βραδιάς, όχι μόνο για την ομάδα της Λευκοσίας, αλλά και γενικότερα στην αναμέτρηση. Στο 16ο λεπτό, ένα κόρνερ το οποίο κέρδισε ο Ντούρισιτς σε μονομαχία με τον Τεν Σουίλ, με αρκετούς παίχτες στη μικρή περιοχή της ΑΕΛ. Ενδιαφέρουσα αυτή η παράταξη των ποδοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό ποδοσφαιριστών από το ύψος της μικρής προς το ύψος της μεγάλης περιοχής. Στο 16ο
1: πρέπει να ελέγχεται και πέναλτι, γιατί αν είναι κόρνερ, η μπάλα σε χέρι που χτυπά. Αν είναι κόρνερ, δηλαδή αβγήνα ο παίχτης της ΑΕΛ, στο χέρι του που χτύπησε και αβγήνα έξω.
2: Έλα. Αμόχωστος με τον Ιβάνοβιτς να σουτάρει, τον Κόβατς να κάνει μια ασταθή απόκρουση και η μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα μετά από διπλή προσπάθεια σε μια ανύποπτο χρόνο που όλα άνοιξαν να παγώνει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ο Ιβάνοβιτς παίρνει την μπάλα από αριστερά, κάνει το σουτ. Ασταθώς ο Κόβατς, δεν κατάφερε ο ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας ο Χανίν να απομακρύνει την μπάλα και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Παρόμοιο με το προηγούμενο παιχνίδι, όπου και με το παιχνίδι με το Αποέλ ΑΕΚ, σε ανύποπτη φάση άνοιξε το σκορ, έτσι και σήμερα με τον Ιβάνοβιτς στο σέρβο καταφέρνει να κάνει το 1-0 στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα ελεχθεί προφανώς όπως όλες οι φάσεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει τεράστια ευθύνη.
1: Κυριάκο, πάμε, γιατί έχουμε εξέλιξη στη Λευκοσία για την φάση του πάρτι. Θεωρώ ότι, το είπα από την αρχή Κυριάκο, ότι χτυπάς το χέρι του παίχτη της ΑΕΛ.
3: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει και θα πάει να εξετάσει τη φάση στο ΒΑΡ ο κύριος Χατζηγεωργίου. Δεν αμφισβητεί κανείς την επαφή. Αυτό που ίσως θα μπορούσα να προσθέσω σαν σχόλιο είναι ίσως η στάση του ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Σε κάποια στιγμή που παγώνει το πλάνο φαίνεται ότι...
1: Φίλε, 25, πέρα... τι εννοάς είμαστε προκλητικοί? Τι εννοάς ότι είμαστε προκλητικοί? Επειδή λέμε αυτό που είδαμε, ή αφού χτύπαμε στο χέρι του παίχτη της ΑΕΛ, να μην το πούμε?
3: Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο. Έτσι όπως βγαίνει αυτή τη στιγμή το πλάνο, είναι μια πολύ κακή εκτίμηση από τον Dance Wheel με το νούμερο 4. Επιστρέφει ο κ. Χατζηγεωργίου και δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Αποέλ θα έχει την ευκαιρία στο 18ο λεπτό να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ. Και ο Μαρκίνιος είναι αυτός ο οποίος έχει αρπάξει την μπάλα προκειμένου να πάρει και την ευκαιρία να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ στην απόψινη βραδιά. Μια φάση η οποία ξεκίνησε και πάλι από δεξιά, με τον Ντούρισιτς να προσπαθεί να δώσει ύψος στην μπάλα, να τη στείλει στο μακρινό δοκάρι. Μπήκε στην πορεία της μπάλας ένας εκ των δύο κεντρικών αμυντικών, ο Ντένσουιλ από πλευρά ΑΕΛ. Έπαιξε την μπάλα απρόσεχτα. Ήταν με τέτοιο τρόπο τοποθετημένα τα χέρια του που σαφώς και μεγάλωνε τον όγκο του σώματός του. Με αυτά και με αυτά, η εξέταση της φάσης από τον κύριο Ροβέρτο Κώστα σε ρόλο ΒΑΡ, και λίγο αργότερα φάνηκε να τροχιοδρομείται σε κάποια στιγμή η υπόδειξη του πέναλτι. Ο Μαρκίνιος θα αφήσει την μπάλα στον Πετρόσο με το νούμερο 15, ο κεντρικός επιθετικός του Αποέλ. Θα προσπαθήσει να ανοίξει γι' αυτός λογαριασμό απέναντι στον Στέφανο Καπίνο πριν καν συμπληρωθούν 20 λεπτά παιχνιδιού. Πετρόσο απέναντι σε Καπίνο, ο οποίος τοποθετείται ελαφρώς αριστερά σε σχέση με το κέντρο της εστίας, θέλοντας να παίξει με το μυαλό του αντιπαλού του. Με τον κύριο Χατζηγεωργίου να σφυρίζει, Πετρόσο με το δεξί πόδι εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Στην δεξιά γωνιά η μπάλα, στην αριστερή ο Στέφανο Καπίνο. Μεγάλο και ξεκάθαρο προβάδισμα για τον Αποέλ πριν καν συμπληρωθούν 20 λεπτά παιχνιδιού. Θυμίζω ότι ο Μαρκίνιος στο 11ο λεπτό, μετά από κάθε την πάσα του Σάστρ, έκανε το 1-0. Και από το σημείο του πέναλτι ο Πετρόσο το 2-0. Δύο απρόσεχτα, πεδαριώδη λάθη στην άμυνα είναι αυτά που φέρνουν την ΑΕΛ να κυνηγάει το σκορ από το... για τα υπόλοιπα περίπου 70 λεπτά. Θυμίζω ότι στο πρώτο γκολ ο Σάστρε περνάει μία παγιά 25 μέτρων κάθετη, με τρεις παίχτες να μαρκάρουν με τα μάτια τον Μαρκίνιος, ο οποίος σκόραρε. Στο 20 λεπτό απρόσεχτο παίξιμο από τον Τένσουιλ, έπαιξε όντως ξεκάθαρα την μπάλα με το χέρι σε προσπάθεια του Ντούρισιτς να σεντράρει. Ο Πεδρόσο σκόραρε από την άσπρη βούλα, άνοιξε και αυτός λογαριασμό από ελ, ο οποίος φτάνει τα τρία ομαδικά γκολ στην σεζόν, τα δύο εδώ στο Γασιπί, όλα από διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Αβραμίδης το μοναδικό γκολ στην πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΚ. Στο 11ο λεπτό Μαρκίνιος το 1-0, στο 20ο Πεδρόσο το 2-0. Πάμε και για πρώτη κίτρινη κάρτα για πρόσεχτο παίξιμο του Σάστρε, ο οποίος ύψωσε το χέρι, το πόδι, χτύπησε τον Ρεμί Ουντίν, τον Γάλλο δημιουργικό μέσο της ΑΕΛ. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι για τον αριστερό ακραίο αμυντικό του Αποέλ. Με την ΑΕΛ να ψάχνει αντίδραση πέραν εκείνου του σουτ του Σινκ στο 13ο λεπτό, το οποίο δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Πέλετς, δεν έχει καταφέρει να εφαρμόσει οποιοδήποτε επιθετικό πλάνο η ομάδα του κύριου Μαρτίνς. Ενδεχομένως να μπορέσει βεβαίως κάποιος να της προσδώσει ελαφρυντικό από τη στιγμή που έχασε για περίπου ένα εξάμηνο τους δύο παίχτες που σκόραραν στην πρεμιέρα με άσχημους τραυματισμούς. Με Γιόβετιτς σήμερα πορεύεται στην κορυφή. Με κατά διαστήματα βγάζει την ποιότητά του, είναι γεγονός όμως ότι δεν έχει στηρίγματα. Θα πάει μάλλον για εκτέλεση φάλα από μεγάλη απόσταση ο Μούνκι από τα 30 μέτρα. Στέλνει την μπάλα στην κερκίδα που φιλοξενεί.
1: Πολλά φιλοδόξος. Πολλά φιλοδόξος από εκείνο το σημείο.
3: Ναι, όντως.
1: Δύσκολο.
3: Έπαιξε έξυπνα βέβαια και η άμυνα του Αποέλ κράτησε ψηλά την τελευταία άμυνα ζώνης. Θεωρώ όμως ότι από μια τέτοια απόσταση, ιδιαίτερα σχεδόν από την ευθεία, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να απειληθεί ένας θερματοφύλακας όπως ο Μπέρες. 22 λεπτά παιχνιδιού από L2 AL 0.
1: Πάμε στο Μύρτο.
2: Εδώ που ο διαιτητής θα μέτρησε ο κύριος Φελάστελης δύο ομάδες για cooling break. Από το 19 η ΑΕΚ είναι μπροστά με τον γκολ του Ιβάνοβιτς, όπως έχουμε πει. Πήρε την μπάλα από αριστερά, πήγε στην περιοχή, πιάσε το σουτ. Ο Κόβατς ασταθός, δεν υπολόγισε σωστά τη φάση. Του έφυγε η μπάλα, χτύπησε αρχικά στα χέρια στο κεφάλι του. Πήρε πορεία προς τα δίκτυα. Ο Χανίν προσπάθησε να διώξει την μπάλα, δεν κατάφερε και έτσι η ΑΕΚ είναι μπροστά στο σκορ. Σε ένα παιχνίδι με ισορροπημένο ρυθμό, χωρίς τις μεγάλες φάσεις και από τις δύο ομάδες. Άρχισε καλύτερα λίγο η ΑΕΚ, ισορρόπησε η Νέα Σαλαμίνα. Είχε ένα σουτ με τον Μπάγιτς χλιαρό η ΑΕΚ, το οποίο κατέληξε στα χέρια του Κόβατς. Άλλες δύο καλές προποθέσεις πήγε να δημιουργήσει η Νέα Σαλαμίνα χωρίς ωστόσο τη μεγάλη φάση, για να φτάσουμε στο 19ο λεπτό και να καταφέρει ο Ιβάνοβιτς να ανοίξει το σκορ με το αριστερό σουτ. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες και θα επαναρχίσει το παιχνίδι στο 26 από το 19 μπροστά η Λαρνακής με 1-0 εδώ στο στάδιο Αμόχωστος με τον Λέβες. Να είναι αυτός ο...
1: Επιστρέφουμε Λευκωσία γιατί είναι μπροστά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ.
3: Χωρίς όμως να μπορέσει τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο να φτάσει σε ένα τρίτο γκολ. Θυμίζω ότι ήδη πριν κάτι συμπληρωθεί το 20 λεπτό η ομάδα του κ. Παπαδόπουλου, η οποία μοιάζει αναγεννημένη, αν μη τι άλλο πιο ουσιαστική σε σχέση με την πρεμιέρα, έχει φτάσει σε δύο γκολ. Το πρώτο το πέτυχε ο Μαρκίνιος.
1: Συνέβαλαν σε αυτό και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, έτσι.
3: Σαφώς. Μια υποτονική ΑΕΛ παρακολουθούμε, μια ΑΕΛ χωρίς κάποιο επιθετικό πλάνο, μια ΑΕΛ η οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ να κρατήσει μπάλα και είναι αναπόφευκτο, είναι συνέπεια να είναι υποδιαρκή πίεση στο δικό της μισό και βεβαίως τα δύο αβίαστα λάθη που έφεραν και τα δύο γκολ του ΑΠΟΕΛ. Στο 10ο λεπτό μακρινή κάθετη πάσα από τον Σταφυλίδη. Τρεις παίχτες παρακολουθούσαν τον Μαρκίνιος, ο Βραζιλιάνος με άνεση πλάσαρε για το 1-0. Και στο 20ο λεπτό ένα μάλλον εύκολο πέναλτι παραχωρήθηκε από τον Τένσουιλ, ο οποίος άπλωσε το χέρι, σταμάτησε την πορεία της μπάλας, αφού το αυτή έφυγε από το πόδι του Ντούρισιτς. Και λίγο αργότερο ο Πετρόσο σκόραει και αυτός το πρώτο του γκολ με την φανέλα του ΑΠΟΕΛ για το 2-0. Μούγκε στην ακροντιμική ενέργεια από δεξιά, πέρασε όμως με τρίπλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάμε για το δικό μας cooling break, οπότε ευκαιρία να μεταφερθούμε στην Λάρνακα.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα, φίλε 0-11. Μεν τα μηδενίζεται όλα, εν πάση περιπτώσει. Πάμε στον Μίλτο.
2: Στο 27ο λεπτό βρισκόμαστε εδώ στο Αμόχωστος με τον Μπάγιτς να δέχεται ωραία την μπάλα, να την κατεβάζει και να κερδίζει ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Από το 19 και τον γκολ του Ιβάνοβιτς μπροστά η ΑΕΚ με 1-0. Πίσω η μπάλα τώρα στον Μιλίσεβιτς. Αλλάζει με Σαμπορίτ. Βλέπει την κίνηση του Πιλέα, ο οποίος ανεβαίνει αρκετά ψηλά. Όπως αμήνεται η ΑΕΚ, βλέπουμε να παρατάσσεται σε φάση άμυνας, να μένει ο Μυραμόν πίσω μαζί με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και να ανεβαίνει αρκετά πιο ψηλά ο Πιλέας για να δημιουργήσει μια υπεραριθμία μέσα στην περιοχή της Νέας Σαλαμίνας. Ο κύριος Σέγες, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 10 μέρες περίπου στην ομάδα, αγοράζει γι' αυτός, κερδίζει χρόνο όσο γίνεται να φτάσει μέχρι τη διακοπή, όπου θα γίνει ευκαιρία μέσα σε 3 εβδομάδες να δημιουργήσει όπως θα ήθελε σε όσο βαθμό μπορεί την δική του ομάδα. Ο Παρασκευάς κρατά μπάλα, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, ο οποίος μέχρι στιγμής περνά ένα ήσυχο απόγευμα, καθυστερεί να δώσει την μπάλα, αποδοκιμάζεται και από τους φίλους της Νέας Σαλαμίνας και πάλι Παρασκευάς που έχει την μπάλα από τον Πιλέα γεμίζει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Κινδυγιά κατεβάζει με το στήθος, πίσω η μπάλα στον Γκονζάλες, εκεί όπου πιέζει ο Πάγιτς, στρέφει την μπάλα στον Κόβατς, μοιραίος μέχρι στιγμής, αφού ευθύνεται για την φάση του Πολτισάεκ. Από δεξιά προσπαθεί να ανέβει ο Βίκτορος, μπαίνει εκεί ο Λέδες, κερδισμένο φάουλ για τους Ερυθρόλευκους. Πάει ο Κινδυγιά να το εκτελέσει.
3: Γκολ για τον Αποέλ, 3-0. Με τον Πετρόσο να φτάνει στο δεύτερο του προσωπικό γκολ, χτίζει και πάλι από δεξιά η ομάδα του κύριου Παπαδόπουλου και πλέον δίνει διαστάσεις στην διαφαινόμενη επικράτηση απέναντι σε μια ΑΕΛ η οποία δίχως υπερβολή δεν έχει παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο. Μετά από 27 λεπτά παιχνιδιού από ΑΕΛ 3, ΑΕΛ 0. Φαίνεται ότι έχει κάνει καλό διάβασμα ο κύριος Παπαδόπουλος, βλέποντας ότι η ΑΕΛ είναι έθραυστη από αριστερά. Μια καινούη σαφώς...
1: Νομίζω ότι είναι ελεγχτή η φάση.
3: Ναι, ναι.
1: Φαίνεται να είναι ελαφρώς μπροστά ο παίχτης του Αποέλ. Να δούμε τη φάση ξανά.
3: Να με ειλικρινείς, φάνηκε και στην ομαλή ροή του παιχνιδιού. Έκρινα όμως ότι ήταν μια σχετικά εύκολη φάση για τον κύριο Γιώργο Χαραλάμπου, τον δεύτερο βοηθό. Και από τη στιγμή που κράτησε κάτω το σημαίακι, πήγα και εγώ με την ομαλή ροή της αναμέτρησης, θέλω όμως ότι υπάρχουν εύλογες υποψίες για το ότι η φάση θα εξεταστεί και πολύ πιθανό να ακυρωθεί και τον γκολ, το οποίο πέτυχε ο Αποέλ στο 28 λεπτό. Αν μετρήσει θα είναι το τρίτο, σε διαφορετική περίπτωση θα συνεχίσουμε από το 2-0 το οποίο διαμορφώθηκε πριν το 20 λεπτό, με Μαρκίνιος στο 11 και Πεντρόσο στο 19 λεπτό να σκοράρουν. Μάτια καρφωμένα στον κύριο Χατζηγεωργίου, έχει αρκετή δουλειά ο κύριος Ροβέρτος Κώστα σήμερα σε ρόλο VAR. Θυμίζω ότι έκανε την παρέμβαση γύρω στο 19 λεπτό προκειμένου να υποδειχθεί λίγο αργότερα το πέναλτι με το οποίο Αποέλ έκανε το 2-0. Τώρα εξετάζει μια φάση η οποία τουλάχιστον διαγυμνό οφθαλμό και από την πρώτη επαναληψική προβολή φαίνεται ότι όντως ο Πετρόσο είναι λίγο πιο μπροστά από τον Αντρέα Καρό πριν απλώσει το πόδι και νικήσει για δεύτερη φορά απόψε τον Στέφανο Καπίνο, τρίτη συνολικά. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής, τον κόλ θα ακυρωθεί.
1: Όπως και στη φάση του πέναλτι, έτσι και εδώ έχουμε προηγηθεί του VAR.
3: Σωστό. Η φάση αυτή όντως έμοιαζε, ίσως να ελέγχεται και λίγο ο χρόνος αξιολόγησης της φάσης αυτής. Φάνηκε κάπως εύκολη. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είναι δίκαιη και σε αυτή την περίπτωση η έκβαση του παιχνιδιού, το γεγονός ότι θα ακυρωθεί το γκολ του Πετρόσο. Συνεχίζουμε λοιπόν από το μισάωρο από L2 AL0 με τους φιλοξενούμενους να ψάχνουμε μακρύμπα για τον Σινκ. Κατάφερε να βγάλει άμυνα ο Λαΐφης στην εξέλιξη της φάσης, φάουλ από τον Ρεμί Πούτιν πάνω στον αρχηγό του Αποέλ, με την ομάδα της Λευκοσίας να έχει κατοχή και να έχει και την πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης. Σκόραρε δύο φορές με Μαρκίνιος και Πετρόσου σε 10ο και 20ο λεπτό. Έφτασε και σε ένα τρίτο γκολ κοντά στο μισάωρο και πάλι με τον Πετρόσο, το οποίο όμως σωστά ακυρώθηκε ως offside. Ψάχνεται η ΑΕΛ, μια ομάδα η οποία μοιάζει βραχυκυκλωμένη. Θα επαναλάβω ότι δεν βλέπω κάποιο αγωνιστικό πλάνο πέρα από κάποιες ατομικές ενέργειες του Μούγκε από δεξιά, κάποια ανεβάσματα του Μιλοσάβλεβιτς από αριστερά, όπως τώρα ο οποίος αναχαιτίστηκε μένει κάτω, υπάρχει τρύπα στα αριστερά, ο Αποέλ προσπαθεί να βρει ισορροπία στον αγωνιστικό χώρο και τον τρόπο να απειλήσει. Η κατοχή είναι για την ομάδα της Λευκοσίας. Ένα πλάγιο έχει κερδιστεί από αριστερά. Υπήρξε και μια σύγκρουση των Μούγκε και Ντούρισιτς, χωρίς όμως κάτι άξιο αναφοράς. Η εξέλιξη της αναμέτρησης θα είναι ομαλή. Μισάωρο, ο Αποέλ ξεκάθαρα δίκαια μπροστά.
2: 2-0. 2-0 στο στάδιο Αμόχωστος και πάλι με τον ίδιο πρωταγωνιστή, τον Ιβάνοβιτς. Απλά αυτή τη φορά άλλαξε πόδι, πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή με πλάτη, γύρισε με το δεξί, αυτή τη φορά έπιασε το δυνατό σουτ, που είναι και το αδυνατό του. Χτύπησε μπάλα πάνω σε ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας, δεν άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα, ενώ προσωρινά η Νέα Σαλαμίνα αγωνιζόταν με 10 παίχτες σε ένα φάουλ που είχε γίνει στη μεσαία γραμμή. Ο Κονφέ δεν μπορούσε να συνεχίσει, ήταν εκτός μέχρι να περάσει ο Κονατέ, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Με αριθμητικό μειονέκτημα βρίσκει την ευκαιρία η ΑΕΚ και πάλι με τον Ιβάνοβιτς στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης να πετύχει και δεύτερο γκολ και να βάλει γερές βάσεις για την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα μπαίνει και ο Κονατέ στο παιχνίδι, όπως έχουμε πει, σε ένα φάουλ του Λέδες πάνω στον Κονφέ. Φαίνεται να χτύπησε στον ώμο ο Γάλλος ποδοσφαιριστής της Ασταλαμίνας. Αποχώρησε και πλέον στον αγώνα ο Κονατέ. 2-0 λοιπόν, και πάλι με τον ίδιο πρωταγωνιστή, τον Ιβάνοβιτς, ποδοσφαιριστής ο οποίος πήρε τη θέση του Αμίν, ο οποίος τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Αποέλ, και καταφέρνει να δικαιολογήσει με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του, αφού και τα δύο γκολ φαίνονται είναι προσωπικά δικά του, τόσο το πρώτο και το δεύτερο με δικές του προσωπικές
1: ενέργειες. Με τον τερματοφύλακα όμως και στα δύο να μην μπορεί να αντιδράσει σωστά.
2: Ναι, στο και δεύτερο, επειδή κόντρα ρε Σάβα, είπα, δεν ευθύνεται όσο ευθύνηκε στο πρώτο.
1: Εντάξει.
2: Στο πρώτο φάνηκε ήταν καθαρά λαθοστικός του, αλλά στο δεύτερο, επειδή κόντρα η μπάλα και ήταν και μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ήταν δύσκολο να αντιδράσει ο Κόβατς όπως είδαμε τη φάση.
1: Πάμε Λευκοσία, να μας πει ο Κυριάκος τι γίνεται.
3: Στο 33ο λεπτό εξακολουθεί να ψάχνει αντίσταση ΑΕΛ, εξακολουθεί να είναι σαφώς πιο ανήσυχος στον πάγκο του ο κύριος Μαρτίν σε σχέση με τον ομόλογο του το ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος βλέπει την ομάδα του να βγάζει στον αγωνιστικό χώρο όσα έχουν δουλευτεί κατά διάρκεια της εβδομάδας, και είναι σημαντικό για τον ΑΠΟΕΛ να βγάλει αντίδραση μετά την, όχι απλώς την ήττα στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ, αλλά και την εμφάνιση του, η οποία δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Νέα διαγώνια μπαγιά στην δεξιά πλευρά από τα πόδια του Λιμιού, πατάει περιοχή, έκανε και την παγιά στη μεγάλη περιοχή, διεκδίκησε ο Σταφυλίδης, απομάκρυνε ο Ανδρέας ο Καρό. Γιόβεντιτς με ψυχραιμία για τον Μίλο Σάβλεβιτς από δεξιά. Μούγκε λίγο πιο πάνω από τη μεσαία γραμμή, αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν στηρίγματα, και χαρακτηριστική η φάση, το πως δύο παίχτες του ΑΠΟΕΛ πέφτουν με αυταπάρνηση πάνω στην μπάλα παραχωρώντας το πλάγιο, είναι ένα στοιχείο το οποίο σαφώς και ξεχωρίζει η διάθεση, η θέληση, το πάθος των ποδοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τους παίχτες της ΑΕΛ, οι οποίοι πραγματοποιούν μια σχεδόν κακή εμφάνιση, με δύο γκολ στην πλάτη πριν συμπληρωθεί καν το πρώτο 20 λεπτό. Στέφαν Γιόβεντιτς, αποτελεστική ενέργεια και σλάλομ ανάμεσα από δύο, έμπνευση για μια κάθε τυπάσα, η οποία δεν έχει στόχο ούτε τον Ούτιν ούτε τον Σινκ, και ενώ μοιράζοντας οδηγίως στο βάθος ζήτησε από τον Μούγκε να κάνει κίνηση στην ευθεία. Έχει πολυτέλεια ο τερματοφύλακας Μπέλετς να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Λάιφις για Τέκενεκ. Τάτσιο, ο παίχτης ο οποίος μπαίνει ανάμεσα στο αμυντικό δίδυμο της ομάδας του για να οργανώσει παιχνίδι. Στο κεντρικό διάδρομο παίζεται το παιχνίδι, μονομαχία δύναμης με τον Ταβάρες να κερδίζει. Σημαδεύει τον Κονσεϊσάο από δεξιά και πάλι μια δυναμία της ΑΕΛ να παίξει την γρήγορη πρώτη πάσα προκειμένου να κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Κίτρινη κάρτα στον Αβραμίδη σε μια φάση στην οποία φαίνεται η απειρία του Κύπριου Μέσου σε μια διεκδίκηση μπάλας στην μεσαία γραμμή, αφού δέχτηκε την τρίπλα από τον Ταβάρες, άπλωσε το χέρι του, σόριαζε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θεωρώ ότι στο σημείο εκείνο που πεζόταν η μπάλα θα υπήρχε κάποιο τίμημα αν ο Ταβάρες κέρδιζε περαιτέρω μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η τρίτη κίτρινη κάρτα της βραδιάς και δεύτερη για παίχτη του ΑΠΟΕΛ. Στο 21ο λεπτό αντίκρισε ο Σάστρες, στο 32ο ο Ταβάρες από πλευράς ΑΕΛ και στο 35ο ο Αβραμίδης από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Αβραμίδης, ο οποίος είναι και η μοναδική τομή στην εντεκάδα από πλευράς του κύριου Παπαδόπουλου σε σχέση με τα όσα είδαμε στην πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΚ, κρατώντας τον πάγκο τον Φακούντο Πέρες και επιστρατεύοντας τον νεαρό Κύπρο ποδοσφαιριστή, ο οποίος πέτυχε και το εντυπωσιακό γκολ της τιμής πριν μια περίπου εβδομάδα. Έχοντας μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής ροής του παιχνιδιού, στις δύο περιπτώσεις που χρειάστηκε η συνδρομή του κύριου Ροβέστο Κώστα σε ρόλο VAR, ουσιαστικά επικεντρώνομαι για να προσπαθήσω να υπολογίσω και τον χρόνο καθυστέρησης που θα δούμε σε περίπου ένα δεκάλεπτο από τον τέταρτο διαιτητή. Σήμερα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Χριστού. Πατάει περιοχή ΑΕΛ με Κωνσταϊσάο, συνδυάζεται με Γιόβετιτς, κακό κοντρόλ από μακρύν ο Αβραμίδης. Είναι ένα πεντάλεπτο στο οποίο η ΑΕΛ έχει καταφέρει να κερδίσει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Εκτιμώ ότι υπάρχει και μια τακτική υποχώρηση από πλευρός των παιχτών του ΑΠΟΕΛ, ίσως όχι τόσο ως επιλογή του κ. Παπαδόπουλου, αλλά ως μια προσπάθεια να προστατεύσει το αποτέλεσμα, καθώς έχουμε μπει σε διαδικασία αντίστροφης μέτρησης για να πάμε στα αποδυτήρια. 37ο λεπτό, ο Μαρκίνιος στο 11ο λεπτό και ο Πεδρόσο με πέναλτι στο 20ο. Είναι οι παίχτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. ΑΠΟΕΛ 2, ΑΕΛ 0. Έχει και δεν έχει τελική προσπάθεια στο στόχο η φιλοξενούμενη ομάδα, καθώς στο 13ο λεπτό ένα shoot to sink χωρίς ιδιαίτερη δύναμη κατέληξε στον τερματοφύλακα Μπέλετς. Και ο ΑΠΟΕΛ έχει αυτό που είχε η αντίπαλος του πριν μια εβδομάδα, την ουσία στις τελικές προσπάθειες. Η τελική του Μαρκίνιος που έφερε το 1-0 ήταν η πρώτη στο στόχο στον 11ο λεπτό. Και από εκεί και πέρα, η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πεδρόσο, η δεύτερη τελική στο στόχο. Υπήρχε και μια κεφαγιά του Ντούρισιτς στο 5ο λεπτό, η οποία ήταν εκτός στόχου και δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα Καπίνο. Ένας από
1: μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο στο άλλο παιχνίδι, όταν πάμε στο Μίλτο.
2: Ακριβώς στο 41ο λεπτό βρισκόμαστε τώρα, με την ΑΕΚ να φεύγει στην αντεπίθεση με τον Ρέπας από δεξιά. Κάνει μια ωραία κίνηση, κάνει και το σούτ ασταθώς, αποκρούει ο Κόβας το σούτ του κουμπάει στο δοκάρι. Επιμένουν οι ΑΕΚ, της ΑΕΚ με τον Ιβάνοβιτς, σέντρα του Ιβάνοβιτς, δεν απολακρίζει ένας Σαλαμίνας, τώρα θα διώξει ο Κονζάλες. Τεράστια ευκαιρία την ΑΕΚ, απετύχει το 3-0 με το Ρέπας να πιάνει το σούτ και πάλι ασταθώς ο Κόβατς. Στο επαναφορά μέσα στην περιοχή πιάνει το σούτ ο Μπάγιτζ, μπάλα στο εσωτερικό δοκάρι, απομακρύνουν οι της Νέας Σαλαμίνας, τεράστια φάση για να πετύχει και τρίτο γκολ και ουσιαστικά να σκοτώσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο ομάδα της ΑΕΚ. Στην αντεπίθεση τώρα η Νέα Σαλαμίνα, ωραία παγιά στον Ποβέδα, μπαίνει στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος, φωνάζουν για πέναλτι της Νέας Σαλαμίνας, δεν δίνει τίποτα ο κύριος Θελάσσα, ελεχτεί η φάση, ήταν ο Ποβέδα που κατέβασε την μπάλα, ήταν κοντά στη φάση ο Μιλίσεβιτς, έπεσε εκεί στα πόδια του, δεν μπορούμε να καταλάβουμε από εδώ αν έπιασε μπάλα η πόδια του αντιπάλου. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ρέπας να κατεβάζει και να επιστρέφει την μπάλα στον Λέδες. Και πάλι Λέδες, τεράστια φάση λοιπόν στο 40 λεπτό για την ομάδα της ΑΕΚ με το δοκάρι του Μπάγιτς να πετύχει και τρίτο γκολ.
1: Από την πορεία της μπάλας, χωρίς να έχω δει την φάση σε επαναληπτική προβολή, λέω ότι παίζει μπάλα ο αμυντικός.
2: Αυτό
1: από τον τρόπο που φεύγει μπάλα από τα πόδια του παίκτη της Νέας Σαλαμίνας, μόνο με παίξιμο μπάλας από τον αντίπαλο φεύγει έτσι.
2: Δεν διαμαρτυρήθηκε επίσης. Για να δούμε την έκτορα και πάλι με τον Ιβάνοβιτς, ο οποίος είναι αρκετά δραστηρίος από τα αριστερά. Πιέζει ο Βίκτορος, σπρώχνει ο Ιβάνοβιτς, έχουμε φάουλ για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Όντως Σάβα και δεν διαμαρτυρήθηκε ο Ποβέδα. Άρα όταν σηκώθηκε προφανώς σε τέτοιες περιπτώσεις ο ποδοσφαιριστής διαμαρτύρεται έντονα. Τώρα σηκώθηκε ο Μαλά, άρα λογικά όπως το έχεις πει θα έπιασε μπάλα ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Ο Χανίν από αριστερά γεμίζει προς τον Ιούση, ο οποίος ξεκίνησε καλά, ωστόσο έπεσε λίγο η απόδοσή του τα τελευταία λεπτά όπως το είδες της ομάδας. Ο Κονατέ ανεβαίνει από αριστερά, σέντρα προς την περιοχή, δεν διώχνουν οι της ΑΕΚ. Ο Μιραμόν η μπάλα χτυπάει πάνω στα πόδια του και καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα Παρασκευά. Με δύο καλές στιγμές αυτά από τα τελευταία τρία λεπτά. Αρχικά το δοκάρι της ΑΕΚ και στη συνέχεια η κόντρα με τον Ποβέδα. Καταληκτική φάση με τον του τσίπησε την μπάλα μέσα στα πόδια ο Μιλίσεβιτς.
1: Γελώ γιατί είναι μια φάση τώρα, πάω στον Κυριάκο. Αποκρούει ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Είδες τον πόσες προσπάθειες έκαμε να βρει παίχτη να πετάξει την μπάλα και δεν έβρισκε και απογοητεύτηκε.
3: Συνεχείς προσπάθειες. προσποίησης αριστερά και δεξιά. Τελικά κατάφερε να βρει ένα στήριγμα στα αριστερά, εκεί που βρισκόταν ο Μιλοσάβλεβιτς. Πάντως είναι ένα σημείο του παιχνιδιού όπου από ΑΠΟΕΛ φαίνεται να διαχειρίζεται με άνεση το υπέρ του 2-0, έχοντας μπει και εδώ στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Από την άλλη πλευρά, η φάση που έχει εστιάσει η Σάβα είναι ενδεικτική της όλης συμπεριφοράς της ομάδας της Λεμεσού. Μια ομάδα η οποία συνεχίζει να παραμένει ασύνδετη και κατ' επέκταση ακίνδυνη. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι βρισκόμαστε στο φινάλε στη Λάρνακα, οπότε μπορούμε να πάμε εκεί.
2: Το 44ο λεπτό εδώ με τη Νέα Σαλαμίνα να εντείνει τις προσπάθειές της, προσπαθώντας να πετύχει από τον κόλ και να μειώσει πιένοντας τα βοητήρια. Σέντρα ωραία του Γερολαίου μέσα στην περιοχή. Κατεβάζει ο Αλταΐρ, είναι σε καλό σημείο. Πάει να παίξει με τον Κιντιγιά. Φωνάζουν οι φίλοι της Νέας Σαλαμίνας για την προσπάθεια του ποδοσφαιριστή τους. Κιντιγιά έχει μπάλα έξω από την περιοχή. Γεμίζει με το αριστερό σε ένα σημείο. Που πάει να κατεβάσει και πάλι ο Ιερολέμου στον Χανίν, σέντρα προς την περιοχή, καλοκτημένο, δεν μπορεί όμως ο Κονατέ στην καρδιά της περιοχής, πολύ ωραία σέντρα από τον Χανίν, ο Γάλλος ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή στη θέση του Κονφέ, δεν κατάφερε να κατεβάσει, ίσως αν είχε καλύτερη τοποθέτηση στο σώμα του και με μια προβολή να έβαζε δύσκολα εκεί στην ΑΕΚ. Καλή φάση για την Νέα Σαλαμίνα. Έχω την εντύπωση ότι ο Κονατέ καθυστέρησε λίγο να αντιληφθεί τη φάση. Ήταν ωραία σέντρα του Χανίν. Ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές εκεί κατέβασε τελικά ο Σάμπορητ. Θα έχουμε αλλαγή προφανώς. Δεν ξέρω αν είναι και αυτή αναγκαστική για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Σάμπορητ βγαίνει εκτός και ο Ντεχόρ θα περάσει στο παιχνίδι στο κέντρο της αμυνάς.
1: Θεωρώ ότι είναι υποχρεωτική. Τέτοια στιγμή δεν κάνεις αλλαγή. Δηλαδή χάνεις και κίνηση και δεν θα σου προσφέρει θέμα τακτικής για ένα, δύο λεπτά ακόμη παιχνιδιού.
2: Ακριβώς όπως το έχεις πει, και αυτή θα είναι αναγκαστική όπως και αυτή τη Νέα Σαλαμίνα που ο Κονφέ αποχώρησε τη θέση του Κονατέ. Τώρα φεύγει ο Σάμπορητ, ο Βάντεχορ, ο Ολλανδός περνάει στο κέντρο της άμυνας δίπλα από τον Μιλίσεβιτς. Συμπλώνουμε 45 λεπτά, περιμένουμε και τον διαφημιστή να μας δείξει αυτά των καθυστερήσεων. Τρία θα είναι, τα οποία ξεκινούν να μετρούν από τώρα. Στο τελευταίο πεντάλεπτο έχει ανοίξει πραγματικά στο παιχνίδι. Είχαμε τρεις καλές στιγμές. Αρχικά με το δοκάρι της ΑΕΚ με τον Μπάγιτς. Ακολούθως η φάση που τον Πομέδο πήγε στην περιοχή, του τσίπησε την μπάλα και από το στόμα ο Σάμπορητ. Και ακολούθως την ωραία σέντρα του Χανίνου που ο Κονατέ ολιγόρησε και δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα. Τα δίχτυα του Παρασκευά ήταν μια καλή σέντρα πραγματικά από τον ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας. Κονατέ και πάλι με τον Χανίν, αλλάζει ωραία την μπάλα. Μπαίνει στη φάση ο Γερολέμου, συμπάει ωραία την μπάλα ο Γερολέμου, επιμένει ο Κύπριος μεσοεπιθετικός. Κακή όμως η τελευταία του ενέργεια, κράτησε την μπάλα, πήγε με τα κουνάκια να περάσει στο συμπαίκτη του. Του έκλεψαν την μπάλα από πλευράς ΑΕΚ με τον Μιραμόν. Έδιωξαν εκεί που είναι ο Μπάγης, πέφτει κάτω ο Μπάγης, κερδίζουν της Νέας Σαλαμίνας. Συνέχεια στο παιχνίδι δίνει ο Φελάς. Γερολέμου από αριστερά δίνει στον Γιούση. Γιούσης περνάει πολύ ωραία, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Κάνει το δυνατό σου, την μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Περνάει αρκετά έξω από το αριστερό δοκάρι του Παρασκευά. Όμως είναι κόρνερ, γιατί προφανώς η μπάλα χτύπησε σε πόδι ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ στο σουτ του Γιούση. Έτσι έχουμε το κόρνερ για τη Νέα Σαλαμίνα. Στο δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων, με τον κόσμο τους από το πρώτο λεπτό να προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στην επίτευξη ενός γκολ. Κόρνερ από αριστερά λοιπόν για τη Νέα Σαλαμίνα με τον Γερολέμου, καλοκτυπημένο και φαγιά του Λαμπρόπουλου λίγο έξω. Πολύ καλό το
1: γεγονός. Πάμε και για το κόρνερ του ΑΠΟΕΛ, αφού ήταν ταυτόχρονα κερδισμένα.
3: Το πρώτο στο παιχνίδι από αριστερά στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού.
1: Το δεύτερο νομίζω, Κυριάκο.
3: Ήταν εκείνο το οποίο ακυρώθηκε, έχω την εντύπωση. Εν πάση περιπτώσει χτύπησε γρήγορα και πλασαριστά από τον Σαστρέ. Δεν βγήκε αυτό που είχε στο μυαλό του, καθώς γρήγορα προς το εισάο αντιλήφθηκε την συρτή σχεδόν εκτέλεση του κόρνερ, αναμένοντας και χρόνο καθυστέρησης από τον τέταρτο διαιτητή. Πάμε για παραφορά με τον κύριο Χατζηγεωργίου να δείχνει και τον χρόνο με τα δάχτυλα, ο νέος κανονισμός. Ως προς το σημείο επαναφοράς, ας δούμε χρόνο καθυστέρηση και να μεταφερθούμε στη Λάρνακα εκεί που σχεδόν τελειώνει το ημίχρονο. Θα έχουμε άλλα τρία λεπτά δράσης, θα αρχίσουμε να τα παίζουμε αφού επιστρέψουμε από τη Λάρνακα και το φινάλε του παιχνιδιού.
1: Έλα Μίλτο.
2: Στην Λάρνακα, στο Αμόστος διανύουμε το τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, έχει την κατοχή μπάλας, Γκονζάλες. τον Κονατέ. Λογικά στην τελευταία προσπάθεια των Ερυθρόλευκων για να πετύχουν κάτι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ποβέδα απελευθερώνεται αρκετά έξω από την περιοχή, θα παίξει κάθετα ωραία με τον Αλταΐρ, το σούτ του Αλταΐρ κοντράρει μπάλα και με τη βοήθεια του Μιραμόν κάπου εδώ ετοιμάζεται να σφυρίξει για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο κύριος Φελάς. 2-0 λοιπόν με πρωταγωνιστή τον Ιβάνοβιτς, το 19 μπήκε στην περιοχή, έπιασε το αριστερό σούτ ο Κόβατ ασταθός. Με δύο προσπάθειες δεν καταφέρνει να απομακρύνει, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και στο 33 και πάλι ο Βάνοβιτς μέσα στην περιοχή κατέβασε την μπάλα, έπιασε ένα δεξί δυνατό σουτ, κόντραρε μπάλα στην ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας, κατέληξε στα δίχτυα, απόλυτα ουσιαστική η ΑΕΚ στις επιθέσεις, το εντύπωση είχε 3-4 σουτ, το ένα πήγε στο δοκάρι με τον Πάγης, το άλλο δύο στα δίχτυα και ένα που απόκρουσε ο Κόβατς, άρα αντιλαμβάνεστε. Πολύ, πολύ σημαντικό προβάδισμα για την ομάδα της Λάρνακας, πάει με 2-0 στα
1: πλήκια. Απάνω χέρι από την ΑΕΚ, απάνω χέρι και από το ΑΠΟΕΛ. Μίλτο μου, σε ευχαριστώ, παρά τις ανάσες σου. Πάμε στον Κυριάκο για το τέλος του πρώτου μηχρόνου στη Λευκοσία.
3: Ένας ΑΠΟΕΛ ο οποίος έχει μεταφέρει το σκηνικό στο μισό, το οποίο υπερασπίζεται η ΑΕΛ, η οποία έχει συμπτυχθεί στο
1: τελευταίο. Το γυρίζει και η Άρσεναλ, έτσι. Είχε ισοφαρίσει και τώρα
3: με τον
1: Οντεκάρτ προηγείται 2-1 η Άρσεναλ. Λοιπόν, έλα.
3: Λοιπόν, στο δεύτερο από τα τρία λεπτά καθυστέρησης πάτησε περιοχή ο Σάστρα από δεξιά χωρίς κάτι θετικό. Έχω παρατηρήσει και μια εσωτερική κίνηση από τον κύριο Παπαδόπουλο. Έχει στείλει τον Λιμιό να παίξει από αριστερά με αντίθετο πόδι με το δεξί. Και ενώ τώρα η ΑΕΛ πάει στην αντεπίθεση 2 εναντίον 2, πάσα τον Μούγκε στην ευθεία για Στέφαν Γιόβετιτς. Το 1 εναντίον με τον Ντέκεν εκτός σουτ από πλάγια θέση. Την πάρα καταλήγει στον τερματοφύλακα Μπέρες, ο οποίος και στο 45-2 και στο 45-1 χρειάστηκε να κλείσει τις δύο του γωνίες, καθώς ο Σινκ πρώτος χρονικά απειλήσε από αριστερά και πριν από λίγο ο Γιόβετιτς ένα νέο σου στην κίνηση με την μπάλα να καταλήγει στον τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ. Μάλλον διαδικαστικού χαρακτήρα, τα λίγα δευτερόλεπτα που μας χωρίζουν από την ολοκλήρωση της τρίλεψης καθυστέρησης. Υπενθυμίζω στα γρήγορα ότι ο Μαρκίνιος στο 11ο λεπτό με πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-0 και στο 20ο Πεδρόσο με εκτέλεση πέναλτι το 2-0. Τρεις κίτρινες κάρτες συνολικά, δύο για παίχτες του ΑΠΟΕΛ Σάστρη και Αβραμίδης, μία για παίχτη της ΑΕΛ στον Ταβάρες. Η ΑΕΛ η οποία είχε τις δύο ουσιαστικές τελικές προσπάθειες της σε χρόνο καθυστέρησης, αυτές που περιγράφησαν πριν από λίγο, με Σινκ στο 45-1 και Στέφαν Γιόβετιτς στο 45-2. Έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί η τρίλεπτη καθυστέρηση. Η ΑΕΛ ψάχνει μια τελευταία απειλή από δεξιά με τον Κωσέησάου να κατεβάζει μπάλα. Δεν αντιλήφθηκε το γεγονός ότι πέρασε από τον Λιμνιό. Τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Παναγιώτη Χατζηγεωργίου. Ημίχρονο από L2 ΑΕΛ 0.
1: Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ, πάρε τις ανάσες σου και εσύ. 5-0 η Μπαρτσελόνα που κέρδισε την Βαλένθια, τελικό αποτέλεσμα. Είπαμε και νωρίτερα, η Arsenal προηγείται 2-1 της Chelsea στον ντέρπι του Λονδίνου. Θα δούμε αν παγιά αλλάξει το αποτέλεσμα. Όχι, 2-1 παραμένει, 62 λεπτό. Κωνσταντίνε μου, πάμε στο διαλύμα μας.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα Race. Run Protaras Phil Famagusta.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
10: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
9: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
10: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
11: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
2: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
5: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
8: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Ρίτ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Ρίτ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
10: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Θυμίζουμε από ΕΛΑΕΛ ημίχρονο 2-0, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ ημίχρονο 0-2. Τα φαβορί προηγούνται με το ίδιο σκορ. Να χαιρετήσω τον φίλο τον Ανδρέα τον Χαπούπη, ο οποίος μου γράφει να πάμε και να ακούσουμε ειδήσεις. Ευχαριστώ φίλε Σάβα. Το κλασικό μας βράδυ, έτσι κύριε Ανδρέα, έμπαιζε με η ανόρθωση υπόψε. Οπότε να προσδοκούμε ότι τουλάχιστον να ακούσουμε καμιά καλή ειδήση. Έτσι, δύσκολα τα πράγματα. Πάμε να με τα λίγα παιχνίδια που είδα στη Cyprus Lingley, ο φίλος 033. Μέχρι στιγμής στην Ομόνια έχουμε τα χειρότερα wingers. Τουλάχιστον χαιρόμαστε την Arsenal, λέει ο φίλος 033 και ο φίλος μου 0682. Σάββα μου καλησπέρα, ως αδιάφορος θεατής, αυτό που βλέπω είναι ότι μια ανεκδίγητη ΑΕΛ καταφέρνει να χάνει ένα, από ένα πολύ αργό και προβλέψιμο από ΑΕΛ. πολύ κακό ποδόσφαιρο στο Γασιμπή και με ένα πέναλτι που ίσως δεν έπρεπε να δοθεί. Ο κανονισμός λέει ότι έπρεπε να δοθεί. Άφηλεξη 82. Χτυπάς το χέρι. Εγώ το είχα δει από τη στιγμή που έδωσε corner και είπα ότι αν είναι corner, η μπάλα φεύγει από το χέρι του παίχτη της ΑΕΛ. Όπως είδε και το VAR στην συνέχεια και φώναξε τον διαιτητή. Χαιρόμαστε την Arsenal, λέει ο φίλος 033, η οποία εξακολουθεί να προηγείται 2-1. Τη Chelsea είναι στο 73ο λεπτό το παιχνίδι. Στην Ελλάδα έχουμε δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 είναι στο ημίχρονο. Όφη Κρήτης Κηφισιά 2-0. Αν μας ακούει και ο Μιχάλης ο Τσιγκαλάς, μπορεί να μας κάνει και παρατήρηση που είναι πια με να ακούσουμε τον Όφη. Οπότε να πάμε λίγο.
11: Παίξε υπεύθυνα.
10: Όχι, δεν είναι στον αέρα οι φίλοι του Sport FM 94. Οι φίλοι του Sport FM Ελλάδος, έτσι. Να το πούμε. Είμαστε τώρα στο γήπεδο.
11: Στο πέμπτο λεπτό. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι. Πάμε στο Στεφανοχωριανόπουλο.
12: Οι παίκτες έχουν...

0: ιδιαίτερο. Βρίσκεται αριστερά ο Τζοβάρας και στην κορυφή ο Τσιλούλης για την Καλαμάτα. Ο Γκέλιος είναι κατά τα δοκάρια. Καλουτσικίδης, Τρούκης, Ροντρίγκεζ, Αλόνσο, τετράδα στην άμυνα. Πινέιρο, Κατάλντι, Χάμζα στα χαφ. Ο Μπονέτο βγήκε και στέση του πέρασε ο Καρεάσο. Αριστερά είναι ο Μορέιρα και στην κορυφή ο Μπολίβαρ. Ο Σταυρόπουλος τώρα με την μπάλα στα πόδια, μέσα στην περιοχή του Ατρόμητς. Θα γυρίσει πίσω για το Κουτισιώτη. Εκείνος θα παίξει αριστερά στον Μίτογλου. Έχει ανέβει ψηλά να πιέσει η Καλαμάτα. Ο Μίτογλου με βαθιά παλιά θα ψάξει να βρει τον Τζοβάρα. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Η μπάλα είναι για την Καλαμάτα. Καλουτσικίδη στο play out. Πρώτη μπάλα κερδισμένη από τον Ούρονεν, η δεύτερη από τον Κατάλντι. Μπάλα για την Καλαμάτα. Με τον Πινέιρο να μοιράζει ωραία, δεξιά για τον Καλουτσικίδη. Εκείνος πίσω στον Στρούγκη και εκείνος αριστερά στον Ροντρίγκεζ. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή. Κυκλοφορεί με ασφάλεια την μπάλα. Ο Στρούγκης ωραία, αλλά περάσει κάθε την μπάλα για τον Καρεάσο.
1: Παραμένει το 2-0 του Όφη επί της Κηφισιάς. Πάμε στον Μίλτο. Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο.
2: Στο Αμόχωστος, μόλις έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, θυμίζουμε 2-0 προηγείται η ΑΕΚ από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Ιβάνοβιτς στο 19 και στο 33 της αναμέτρησης. Πανομοιότυπα τα γκολ, δύο σούτινο, ένα με το δεξάλο με τα αριστερό. Στο πρώτο ευθύνεται και λίγο τερματοφύλακας Κόβατς. Στο δεύτερο, κόντρα δεν πάρα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Ούγκρος τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας. Με δύο αλλαγές ξεκινά η Νέα Σαλαμίνα το ημίχρονο. Έμεινα στον πάγκο η Λαμπρόπουλος και Αλταΐρ, στη θέση τους η Αντζιέλσκι και ο Αρτιματάς. Ο Αρτιματάς θα πάρει τη θέση του Ελλαδίτη κεντρικού αμυντικού, ενώ ο Αντζιέλσκι από ό,τι βλέπουμε σε πρώτη φάση πάει στην κορυφή της επίθεσης και πάει λίγο πιο δεξιά ο Ποβέδα, για να δούμε αν θα παραμείνει αυτό το 2-3-1 ή αν θα παίξει με διάδα στην επίθεση και θα παραμείνει ο Αντζιέλσκι δίπλα από τον Ποβέδα. Αναμένουμε να δούμε πώς θα το διαμορφώσει ο κύριος Άνχελ Λόπες. Κατοχή της μπάλας για την ομάδα της ΑΕΚ σε ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν απόλυτα ουσιαστική. Δεν κάνω λάθος, μέτρησα 4 φάσεις προς την εστία. Οι δύο πήγαν στα δίχτυα. Το ένα ήταν ένα σουτ του Μπάγκης το οποίο απόκρουσε εύκολα ο Κόβατς και η άλλη φάση με τον Μπάγκης που κατέληξε στο δοκάρι. Απόλυτα ουσιαστική η ομάδα της Λάρνακας στις δικές της επιθέσεις. Η ομάδα Νέας Σαλαμίνας ανέβασε ρυθμούς μετά το 40. Είχε 2-3 καλές στιγμές. Ένα σούρ του Αλταΐρ πέρασε έξω. Μια κεφαγιά του Γιούζη μετά από εκτέλεση κόρνερ δεν βρήκε στόχο. Προσπάθησε, ωστόσο δεν πέτυχε τον γκολ να μειώσει που θα την έβαζε στο παιχνίδι. Αυτό θα προσπαθεί να πετύχει τώρα στο δεύτερο ημίχρονο με τον Γερολέμου. Να έχει την μπάλα. Φαίνεται μπάλα στο καλό του πόδι το αριστερό. Πέφτει κάτω, φάουλ κερδισμένο από τον Μπιλέα στο ύψος της μεσαίας γραμμής για τους ερυθρόλευκους. Θα παίξει ο Αρτιματάς, νέος ερθόντος όπως είπαμε στη θέση του Λαμπρόπουλου, στον Γκονζάλες, ο Κονατέ και αυτός ο οποίος πέρασε στο πρώτο ημίχρονο, αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Κορφέ ο οποίος στήριξε στον ώμο. Μάλιστα ήταν και η φάση όπου σε αυτά 2-3 λεπτά ήταν εκτός αγώνα ο Κορφέ, δεν πέρασε ο Κονατέ, έπαιζε με αριθμητικό πλεονέκτημα ομάδα της ΑΕΚ και βρήκε και το δεύτερο της γκολ, 3 αλλαγές για τη Νέα Σαλαμίνα. Θυμίζουμε την ΑΕΚ πέρασε στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου εκτός ο Σάμπορητ στη θέση του Βαντεχόρ και αυτή αναγκαστική η Βίκτορος. Περνάει ωραία τον Ιβάνοβιτς, σέντρα στην περιοχή, πάει να κατεβάσει ο Αντζιέλσκι, ασυνεννοησία, διώχνει τελικά ο Μιραμόν σε ένα σημείο που είναι ο Ιβάνοβιτς, απομακρύνει την μπάλα σε ένα σημείο όμως που είναι ο Σεσίνια Σαλαμίνας. Κιντιγιά, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, πιο ψηλά από όλους, ο Μιραμόν θα απομακρύνει. Έρχεται με
1: πάμε δεύτερο και στον Κυριακό γιατί αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στο Γασιπί. Έλα Κυριακό.
3: Όντως, σε διαδικασία αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη και του δεύτερου ημίχρονου, παραδόξως δεν υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, τουλάχιστον από πλευράς του κύριου Μαρτίνς, καθώς η ομάδα του δεν τα πήγε καθόλου καλά.
1: Πάντως, κάποιοι φίλοι του από ελπού με στείλαν μηνύματα, λέμε να μας φέρνετε τον Κυριακό που λέει να κάνει.
3: Α, είναι θέμα για γούρι. Θα το εξετάσει ο αρμόδιος. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Να σε καλά. Αστείο ήταν, αστείο. Λοιπόν, συνεχίζεις Κυριακό.
3: Λοιπόν, να δούμε το κατά πόσο η ΕΡΤ θα μπορέσει να προσδώσει ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, καθώς είναι γεγονός ότι ο ΑΠΟΕΛ με την απόδοσή του τουλάχιστον στο πρώτο 20 λεπτό κατάφερε να βρει δύο γκολ, το πρώτο με τον Μαρκίνιος στο 11ο λεπτό με πλασέ, το δεύτερο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πεδρόσο, και η αλήθεια είναι ότι δεν δυσκολεύτηκε και να διαφυλάξει το αποτέλεσμα αυτό απέναντι σε μια ΕΡΤ η οποία βρήκε δύο καλές φάσεις ή τέλος πάντων τελικές προσπάθειες του.

0: στόχο στον χρόνο της καθυστέρησης. Στο 45-1 ένα shoot του Σινκ εξουδετερώθηκε από τον τερματοφύλακα Μπέλετς, ενώ ίδια κατάληξη είχε και shoot του Στέφαν Γιόβετιτς στο 45-2. Παρουσιάζεται ενδιαφέρον βέβαια να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουν και οι δύο προπονητές το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Είναι δεδομένο ότι από πλευρά ΑΕΛ χρειάζονται φρέσκες ιδέες, φρέσκα πόδια στον αγωνιστικό χώρο. Από πλευρά ΑΠΟΕΛ, λίγο έως πολύ η ενδεκάδα που έπαιξε κοντρα στην ΑΚ είχε μια όχι και τόσο καλή παρουσία, πλην βεβαίως της αντικατάστασης του Πέρες από τον Αβραμίδη. Είναι και η ενδεκάδα, η οποία με μια χαρακτηριστική άνεση θα έλεγα έχει φτάσει σε ένα σκορ ασφαλείας απέναντι στην ΑΕΛ, η οποία σαφώς και είναι μέσα στο παιχνίδι, χρειάζεται όμως να είναι πιο ουσιαστική. Φάουλ για τον ΑΠΟΕΛ με το Σταφυλί, να εκτελεί απευθείας από απόσταση, μπαλά τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι από καμιά 30 μέτρα με το αριστερό πόδι, σάστησε ο τερματοφύλακας Καπίνο. Ήταν όλα τα λεφτά η αντίδρασή του, έμεινε παγωμένος στο κέντρο της εστίας, βλέποντας με ανακούφιση την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο του δοκάρι. Στο 47ο λεπτό, από έλεγχη πει με όρεξη και διάθεση στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας ήδη την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σταφυλίδη στο οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα Καπίνο, απέναντι σε μια ΑΕΛ η οποία τώρα έχει κατοχή μπάλας στο κεντρικό διάδρομο, και μια μακρινή παγιά προς το μέρος του Μουν, και θέλει να παίξει στην ταχύτητα, σαφώς πιο ψηλά, πιο αποφασιστικά. Ο Σταφυλίδης κερδίζει κεφάλι και μονομαχία, μένει για λίγο κάτω ο Μούγκε. Δεν φαίνεται όμως να αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό και ο ΑΠΟΕΛ πάει να χτίσει παιχνίδι από αριστερά. Ζητά επίμονα μπάλα δεξιά ο Λιμιός. Η επιλογή του Σταφυλίδη είναι ο κεντρικός επιθετικός, ο Πετρόσος, στην ευθεία. Ανέβασμα του Σάστρε, πάντα σε περιοχή, μπορεί ακόμη και να απειλήσει. Το έψαξε το γκολ, ωστόσο ο Καπίνο άπλωσε το χέρι, έκλεισε την γωνιά και παραχώρησε κόρνερ για τον ΑΠΟΕΛ. Εστιάζουν οι παίχτες της ΑΕΛ στην φάση νωρίτερα με τον Μούγκε και την ενάρεια μονομαχία με τον Σταφυλίδη. Πάντως στο transition, στη μετάβαση από άμυνα σε επίθεση, ο ΑΠΟΕΛ πήρε άριστα και λίγο έλειψε ο Σάστρε να βρει το τρίτο γκολ της βραδιάς.
1: Και δείχνει να έχει ακόμη καλύτερη διάθεση από το, σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο.
0: Είναι γεγονός ότι έχει κάνει ένα δυναμικό πάσιμο. Έχει μέσα σε 3 περίπου λεπτά την εκτέλεση φάουλ του Σταφυλίδη στο δοκάρι και άλλη μια τελική προσπάθεια του Σάστρε με καλές προϋποθέσεις από δεξιά, παραχωρώντας corner ο Καπίνο, το οποίο και εκτελέστηκε με τους παίχτες της ΑΕΛ σε μια πρώτη απόκρουση. Δεν ρισκάρει ο Σάστρε, στέλνει την μπάλα πίσω μέχρι και τον τερματοφύλακα Βιτ Μπέλετς. 41ο λεπτό, από ΑΠΟΕΛ 2, ΑΕΛ 0, και με τη μορφή που έχει πάρει το παιχνίδι στα πρώτα στάδια του δεύτερου μηχρόνου μοιάζει πιθανότερο ένα 3-0 παρά ένα 2-1. Στέφαν Γιόβετιτς απελπιστικά μόνος, σκέφτηκε να ασκήσει πίεση στον Μπέλετς, αντιλαμβανόμενος όμως το τι συμβαίνει τριγύρω του, το γεγονός ότι δεν έχει παίχτες σε κοντινή απόσταση, επέλεξε να περιμένει.
2: Φοβερό γκολ από τον Μπάγιτς στο 53, στο αμόχωστος, αυτή τη φορά από εκτελεστής, δημιουργός ο Ιβάνοβιτς, πήρε την μπάλα από αριστερά, ταλαιπώρησε τον αντίπαλό του, έστειλε τη σέντρα στην περιοχή, ο Μπάγιτς σε μια πραγματικά κίνηση σεντεφορίσια, κατέβασε την μπάλα με το δεξί, την έφερε στο αριστερό, μια περιστροφή του κορμιού του, έπιασε το δυνατό σουτ, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι ο Κόβατς και πετυχαίνει στο 54 τον 3-0. Και πάλι άλλη μια συγκυρία για τη Νέα Σαλαμίνα, με αριθμητικό μειονέκτημα για αυτή τη φορά, γιατί τραυματίστηκε ο Ιερολέμου πριν 2 λεπτά, πέρασε εκτός. Μέχρι να περάσει ο Γκράτσιρ που ετοιμάζεται, είναι τώρα στη γραμμή να περάσει στη θέση του, αγωνιζόταν με 10 παίκτες η Νέα Σαλαμίνα, όπως και στο φάση του δευτέρου γκολ. Πετυχαίνει γκολ η ΑΕΚ, τώρα περνάει ο Γκράτσιρ όπως είπαμε στη θέση του Ιερολέμου και αυτή αναγκαστική αλλαγή. 3-0, Μπάγιτς καταφέρνει και αυτός να βάλει, να μπει στον πίνακα το σκόρε στο 54, και από εδώ και πέρα η Σαλαμίνα έχει να ανέβει ένα βουνό, η οποία ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο, είχε κάποιες προϋποθέσεις με 2-3 ασυνοησίες μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, δεν καταφέρνει να σε εκμεταλλευτεί. Στην πρώτη ουσιαστική καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο, καταφέρνει να πετύχει και πάλι γκολ η ομάδα της Λάρνακας για να κάνει το 3-0 στο Αμόχωστος, αυτή τη φορά με τον Μπάγιτς. Από ό,τι βλέπουμε ετοιμάζει και δύο αλλαγές ο προπονητής, ο κύριος Σέγιες. Είναι ο Τσακόν ο ένας από ό,τι διακρίνω, και ο άλλος που ετοιμάζεται να μπει είναι ο Κόρνε με τον αριθμό 23, είναι ο Γερμανός ο Κόλερ. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας με τον Βίκτορος, για να δούμε τι ψυχικά και σωματικά αποθέματα έχουν οι Ερυθρόλευκοι για να διεκδικήσουν κάτι από το σημερινό παιχνίδι, που βλέπουν την ΑΕΚ σχεδόν όποτε επισκέπτεται τη μεγάλη της περιοχή να πετυχαίνει και γκολ. Δύο με τον Ιβάνοβιτς, ένα με τον Μπάγιτς.
1: Ό,τι έκαναν πέρσι οι δυο τους.
2: Δεν σ' άκουσα, Σαββά.
1: Ό,τι έκαναν πέρσι οι δυο τους, λέω, ο Μπάγιτς και ο Ιβάνοβιτς.
2: Όντως, ναι, ναι, συνεχίζουν από εκεί που έμειναν οι δύο ποδοσφαιριστές. Άλλωστε αυτό είναι το θετικό να έχεις.
1: Και δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο που φτάνει στα 3 γκολ η ΑΕΚ.
2: Ναι, το πιο σημαντικό στόμα, χωρίς να δημιουργήσει τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Όπως και με τον Αποέλ και σήμερα, πετυχαίνει 3 γκολ χωρίς να χάσει, να κάνει 10 τελικές. 5 επισκέψεις σήμερα στα καρέ της Νέας Σαλαμίνας, 3 γκολ. Ουσιαστική.
1: Αυτή είναι η ερμηνεία της αποτελεσματικότητας.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν το πετυχαίνεις αυτό, είναι η πεπτουσία του ποδοσφαίρου, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και το πετυχαίνει μια ΑΕΚ η οποία είναι ανέτοιμη από πλευράς ότι έχει αλλάξει προπονητή εδώ και 10 μέρες, κερδίζει χρόνο. Ήταν η ψυχολογία αρκετά κάτω λόγω και του αποκλεισμού, του πρώτου αποκλεισμού από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άλλαξε προπονητή και από ό,τι φαίνεται με τη διαφαινόμενη δεύτερη νίκη σήμερα, αν το καταφέρει, θα είναι η πρώτη ομάδα που θα φτάσει στις δύο νίκες. Η άλλη ομάδα που μπορεί να πετύχει είναι αύριο η Πάφος, και θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα ένα πρόωρο, ας το πούμε, ντέρπι πρωτοπόρων. Θα είναι η ΑΚΜΕ, θα αποδεχτεί την Πάφον. Άρα, αν το πετύχει η Πάφος, θα έχει δύο νίκες. Θα είναι οι δύο ομάδες που έχουν το απόλυτο, θα αναμετρηθούν την άλλη εβδομάδα στο.
1: Όχι, δεν έχει το απόλυτο η Πάφος.
2: Αν το πετύχει αύριο.
1: Αν
2: το πετύχει αύριο. Ναι, ναι, ναι.
1: Στο τέλος της βραδιάς να πούμε αυτό που είπες νωρίτερα.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι. Σε περίπτωση που το πετύχει η Πάφος. Ναι, ναι.
1: Απλά για να μην μουρμουρούν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι. Ο οποίος Ολυμπιακός είμαι σίγουρος ότι είναι πάει να παλέψει το παιχνίδι.
2: Δεν είναι, κανένα παιχνίδι δεν είναι χαμένο πριν να διεξαχθεί. Άλλη μόνο. Λέμε στην περίπτωση στο 33,3% των πιθανοτήτων που έχει κερδίσει η Πάφος. Γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχουν όλα τα τρία αποτελέσματα 33,3% εφόσον δεν έχει διεξαχθεί ο αγώνας. Έγιναν οι δύο αλλαγές, πέρασαν όπως είπαμε στον αγωνιστικό χώρο οι Κόλερ και ο Τσακόν στη θέση των Λαγιούνι. Από ό,τι βλέπω είναι ο ένας που πέρασε εκτός και ο άλλος είναι ο Πάνκοφ.
1: Πέρασε... Σιγά σιγά έτσι ενσωματώνεται ο Τσακόν, έτσι ξανά στην ομάδα.
2: Όντως, ναι, ναι. Σιγά, ήταν... σιγά. Έλειψε σχεδόν ένα χρόνο. Περίπου 10 μήνες και κάτι. Ήταν πάρα πολύ το διάστημα απουσίας του, άρα τον εντάσσουν σιγά σιγά. Αγωνίστηκε, νομίζω, δεν κάνω λάθος, στο προηγούμενο παιχνίδι γύρω στα 25 λεπτά. Πέτυχε τον γκολ, τον τρίτο γκολ.
1: Να πάμε στον Κυριάκο να μας πει γιατί παρεμβαίνει το VR πάλι. Δεν αντιληφθήκαμε.
3: Υποψία κόκκινης κάρτας, ομολογώ ότι και εγώ στην ομαλή ροή παιχνιδιού δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Υπάρχει φτύσιμο. Ναι. Φαίνεται να υπάρχει φτύσιμο του Καφού, του παίχτη με το νούμερο 88 πάνω στον πεσμένο Λιμιό, και όντως υπάρχει αποβολή. Όντως υπάρχει αποβολή. Η αποβολή εκτελήσεται ακριβώς μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΛ και αυτό φέρνει περαιτέρω διαμαρτυρίες. Έχουν περικυκλώσει τον κύριο Παναγιώτη Χατζηγεωργίου, λευκές εμφανίσεις. Κράτα το κεφάλι του κύριος Μαρτίνς. Τουλάχιστον ο Καφού έχει αντιληφθεί τον λόγο που έχει αποβληθεί και προσπαθεί να εξηγήσει στους συμπαίκτες του.
2: 3-0, 4-0 και πάλι με τον Μπάγιτς. Αυτή τη φορά ο Κόβας, αυτό για να είναι ολέθριο λάθος. Στην ουσία σερβίρει έτοιμο γκολ. Πήγε να απομακρύνει, έδωσε έτοιμη πάσα στον επιθετικό της ομάδας της Λάρνακας. Δεν το πιστεύει. Το λάθος του ο Ούγκρος τερματοφύλακας. 4-0 λοιπόν για την ομάδα της Λάρνακα σε έναν κόλ που φέρνει και έντονες.
1: Ποιος το σημειώνει? Ο Τσακόν.
2: Επέστρεψε πίσω την μπάλα ο Αρτηματάς. Πήγε να του πασάρει πάρα πολύ. Διάβασε τη φάση ο Τσακόν όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι. Με το που μπαίνει, πετυχαίνει γκολ. Δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα με μόλις, δεν κάνω λάθος, 30-35 λεπτά συμμετοχής μέχρι στιγμής. Ο Τσακόν δείχνει πόσο έλειψε αυτός ο παίκτης.
1: Πάμε στον Κυριακό. Προφανώς ο παίκτης λέει ότι είχα κάτι στο στόμα μου και το έβγαλα. Αυτό που πέφτει από το στόμα του δεν είναι ρέχα, είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό προσπαθεί να κάνει, όπως και να έχουν τα πράγματα. Όμως αυτή η χειρονομία του, η κίνησή του αντιαθλητική, πληρώνεται με την απόφαση του VAR. Ουσιαστικά.
3: Ναι, όντως,
1: το VAR την αντελήφθη.
3: Του VAR θεωρώ ήταν μια φάση την οποία θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εντοπίσει σε ομαλή ροή παιχνιδιού ο κύριος Παναγιώτης Χατζηγεωργίου. Όντως προσπαθεί ο καθένας.
1: Δεν πήγε πάνω στον παίχτη αυτό που έπεσε από το στόμα του. Είτε ήταν σάλιο, είτε ότι ήταν οτιδήποτε άλλο.
3: Ναι, την πρόθεση και ας πούμε την διάθεση να έχει μια λεχτική αντιπαράθεση με τον πεσμένο Λιμιό, θεωρώ ότι κάπου εκεί είναι που...
1: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι η διάθεση λεχτικής αντιπαράθεσης είναι κόκκινη κατά πάντα, διότι δεν ήταν να φκένουν οι μισοί παίχτες σε κάθε παιχνίδι.
3: Σωστό, σωστό. Πάντως ο Καφού ήταν εκεί ιδιαίτερα έντονος, αφού προσπάθησε να εξηγήσει στον κύριο Χατζηγεωργίου ότι δεν είχε πρόθεση. Λίγο πριν περάσει εκτός παιχνιδιού ήταν σαφώς πιο έντονος στο πρόσωπο του κύριου Χατζηγεωργίου. Στοιχίζει ακόμα μια κίτρινη κάρτα όλη αυτή η διαδικασία στην ΑΕΛ. Την έχει αντικρίσει ο ΣΥΝΚ ως αρχηγός της ομάδας, ο οποίος είχε και μια συνομιλία με τον κύριο Χατζηγεωργίου. Κρατάμε το γεγονός ότι με αυτά και με αυτά στο 55ο λεπτό μένει με παίκτη λιγότερο η ΑΕΛ και σημειώνουμε τουλάχιστον 2 λεπτά τα οποία θα αποτυπωθούν και στο χρόνο καθυστέρηση, καθώς υπήρχε μια διαδικασία μέχρι να πάει στο ΒΑΡ ο κύριος Χατζηγεωργίου, μέχρι να κληθεί, να αντιληφθεί τι έγινε, να δώσει την κόκκινη κάρτα. Ήταν πολύ έντονη η ένσταση του Καφού, ο οποίος παρέμεινε για 1-1,5 λεπτό εντός αγωνιστικού χώρου προσπαθώντας να εξηγήσει σε άπαντες, να δώσει τέλος πάντων τη δικιά του εκδοχή για την φάση. Η κάμερα πιάνει κάτι να φεύγει από το στόμα του Καφού, δεν πάει σε καμία περίπτωση προς το μέρος ή τέλος πάντων βρίσκει τον πεσμένο Λιμιό. Έκρινε ο Ροβέρτος Κώστα ότι υπήρχε μια αντιαθλητική ενέργεια, κάλεσε τον κύριο Χατζηγεωργίου και αυτός ασπάστηκε την κλίση και την άποψη του κύριου Ροβέρτου Κώστα. Με Λιμιό από δεξιά ο Αποέλ, πλέον το παιχνίδι φαντάζει ως βουνό, ως γολγοθάς για την ΑΕΛ, η οποία και πίσω στο σκόρ είναι με 2 γκολ πριν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού και με παίχτη λιγότερο αγωνίζεται. Ακόμα και τη δεδομένη στιγμή δεν βλέπω κάποια πρόθεση από πλευρά του κύριου Μαχτής να κάνει κάποια αλλαγή, αν μη τι άλλο να καλύψει το κενό που θα υπάρξει τη δεδομένη στιγμή στην μεσαία γραμμή, καθώς ο Καφού ήταν ένας από τους 3 που αγωνίζονται στον κεντρικό διάδρομο. Ένας από ελ ο οποίος έχει φέρει στον απόλυτο βαθμό το παιχνίδι στα δικά του μέτρα, κυκλοφορεί μπάλα και σίγουρα θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον κύριο Παπαδόπουλο να ρίξει στο παιχνίδι παίχτες του οποίους θα θελήσει σταδιακά να τους δώσει χρόνο συμμετοχής. Είδαμε κόντρα στην ΑΕΚ να μπαίνουν ως αλλαγή παίχτες όπως ο Αγγιόλοπουλος, ο Μαϊόλη, σίγουρα ο νεαρός Αβραμίδης, ο οποίος κατάφερε σήμερα να πάρει και φανέλα βασικού λόγω του γκολ και της διάθεσης που είχε στην πρεμιέρα. Μία ώρα παιχνιδιού. Από ΕΛ 2, ΑΕΛ 0. Μαρίνιο στο 11ο λεπτό. Μετά από κάθε τυπάσα του Σταφυλίδη το 1-0. Και στο 20ο λεπτό, μετά από πέναλτι στο οποίο υπέπεσε με χρήση χεριού ο Ντένσουιλ, ο Πεδρόσο άνοιξε και αυτός λογαριασμό με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος στη δεδομένη στιγμή έχει 3 γκολ παθητικό και 3 γκολ ενεργητικό. Αβραμίδης κερδίζει κόρνερ από αριστερά με τη συμπλήρωση ακριβώς μιας ώρας παιχνιδιού. Θα πάει με το νούμερο 25 ο Σάστρε να εκτελέσει με το δεξί του πόδι. Όλη η ΑΕΛ έχει οπισθοχωρήσει στη μεγάλη περιοχή του δερματοφύλακα Καπίνο, πλην του Ελλαδί τερματοφύλακα, οι άλλοι 9 που παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο, καθώς θυμίζω ότι στο 55ο λεπτό Καφού αποβλήθηκε για αντιαθλητική ενέργεια και αφού ο κύριος Ροβέρτος Κώστα κάλεσε τον κύριο Χατζηγεωργίου να δει την φάση.
0: Σάστρε χτελεί πλασαριστά προς τον νόσο του Σταφυλίδη. Όπλης εκτέλεσε. Σκόραρε! Η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα. Το Σημαίακι μένει κάτω και φαίνεται ότι δεν υπάρχει και όντως δεν υπάρχει παρέμβαση συμπαίχτη του. Επομένως η έξυπνη κομπίνα στην εκτέλεση του κόρνερ με τη συμμετοχή των δύο ακραίων αμυντικών του ΑΠΟΕΛ φέρνει το τρίτο γκολ της βραδιάς για τον Σταφυλίδη, ο οποίος εν μέρη εξηλαιώνεται και για το αυτόν γκολ που πέτυχε στην πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΚ. Είδαμε όλους τους παίκτες της ΑΕΛ να συγκλίνουν προς τη μικρή περιοχή του Καπίνο. Συρτά ο Σάστρε για τον Σταφυλίδη. Το σου στη κίνηση. Δεν μπαίνει παίκτης του ΑΠΟΕΛ στην πορεία της μπάλας, αλλά και να έμπαινε θεωρώ ότι θα ήταν καλεμένος. Έκανε μια προσπάθεια. Οι σκόρες των δύο πρώτων γκολ.
1: Οι δύο παίκτες που κινούνται τελευταίοι προς την μπάλα ήταν καλυμμένοι όταν γυρίζονταν το σουτ.
0: Σωστά. Και φάνηκε από την πίσω κάμερα ότι ούτως ή άλλως δεν είχαν πολλές πιθανότητες να φτάσουν κοντά στην μπάλα. Επομένως, ο Σταφυλίδης είναι ο τέταρτος διαφορετικός σκόρες της σεζόν για τον ΑΠΟΕΛ και τρίτος στο σημερινό παιχνίδι, συνοψίζοντας λοιπόν Μαρκίνιος.
1: Και καλώς τιμωρήθηκε, φίλε, 167. Συνεχίζουμε.
0: Στο Μαρκίνιος το 1-0 στο 11ο λεπτό, Πεδρόσο το 2-0 στο 20ο λεπτό και Σταφυλίδης το 61ο το 3-0. Αλλαγή για την ΑΕΛ, εκτός ο Μούγκε, στη θέση του με το νούμερο 20, ο Ταβάρες Βέικα. Αλλαγή στο δεξιάκρο της επίθεσης. Ο Μούγκε, ο οποίος όχι ότι μπόρεσε κάποιος άλλος να ανταποκριθεί. Ένα μακρινό σου του Σελθόντα Βιέιρα Βέικα. Η μπάλα στην αγκαγιά του τερματοφύλακα Πέλετς. Ίσως να ξεγελάσω στο τέλος της βραδιάς στα στατιστικά, καθώς η ΑΕΛ μετράει τρεις τελικές στο στόχο με Σινγκ, Γιόβετιτς και Βέικα. Παρ' όλα αυτά ήταν φάσεις τις οποίες κατάφερε να ελέγξει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο ο τερματοφύλακας Μπέλετς. Και σίγουρα δημιουργείται ένα πανηγυρικό κλίμα στον πρώτο εντός έδρας αγώνα της σεζόν για τον ΑΠΟΕΛ. Η αλήθεια είναι ότι η εμφάνιση και η ήττα της πρεμιέρας έφερε μια μικρή ανησυχία, ένα μικρό προβληματισμό, όπως έχει αναφέρει και εσύ βεβαίως Σάβα, με ποιοτικές κινήσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, όπως αυτές των Πάρακ και Ζελένικα. Ούτως ή άλλως ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ ήρθε φτιαγμένος, αποφασισμένος στο γήπεδο σήμερα να στηρίξει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του κύριου Παπαδοπούλου. Και αυτός τους αποζημιώνει με τρία γκολ πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, τα δύο πρώτα πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό, απέναντι σε μία ΑΕΛ για την οποία θεωρώ ότι όλα πάνε λάθος απόψε. Από δικά της αβίαστα πεδαριώδη λάθη στην άμυνα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0. Στο πρώτο γκολ τρεις παίχτες μαρκάρουν με τα μάτια τον Μαρκίνιο. Στο δεύτερο σαφώς και θα μπορούσε να αποθεχθεί η χρήση χεριού από τον Ντένσουιλ. Ήρθε και η κόκκινη κάρτα του Καφού στο 55ο λεπτό.
1: Που και κάνει... εδώ η ευθύνη βαραίνει τον παίχτη της ΑΕΛ.
0: Σαφώς.
1: Απόλυτα.
0: Σαφώς. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποφύγει...
1: Ο κανονισμός είναι σαφής. Ο κανονισμός είναι σαφής.
0: Ακριβώς. Σίγουρα υπάρχουν πολλά θέματα για προβληματισμό για τον κύριο Μαρτίνς. Σε κάποιο βαθμό μπορεί να θεωρηθεί ως ελαφρυντικό το σοκ που έχει έρθει από τις... από τους μακροχρόνιους τραυματισμούς που υπέστησαν στην πρεμιέρα δύο επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, από εκεί και πέρα και ένας έμπειρος παίχτης μπήκε στην ενδεκάδα, όπως ο Στέφαν Γιόβετιτς, και γενικότερα η υπόλοιπη ομάδα έδειξε βραχυκυκλωμένη και δύσκολο να δράσει στην απόψινη βραδιά. Ένας από ελπίδες...
1: Πάμε στο Μίρτο για λίγο. Ένα άνετο νικητό. Πολύ πιο άνετο το σκορ, 4-0.
2: Όντως, και μετά το 4-0 στην ουσία δεν υπάρχει και παιχνίδι, μπορούμε να πούμε, αφού η Σαλαμίνα μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο κάπως λίγο πιο ρεξάτα, είχε τις μία-δύο καλές στιγμές.
1: Προσγείωση μετά... άσχημη σήμερα και για τους φίλους της Νέας Σαλαμίνας και για τους φίλους της ΑΕΛ.
2: Όντως, ναι, αν και το σκόρ έχω την εντύπωση ότι αδικεί λίγο την Νέα Σαλαμίνα. Δηλαδή δεν ήταν παιχνίδι για το 4-0. Πραγματικά, ύστερα να δούμε και τις τελικές, ξέρω στα υπόλοιπα 20-22 λεπτά που έχουμε στο παιχνίδι πόσες τελικές μπορεί να δημιουργήσει η ΑΕΚ, αλλά μέχρι το 4-0 έχω την εντύπωση δεν είχε πάνω από 5-6 τελικές. Σχεδόν σε κάθε φάση που έμπαινε στην περιοχή της Νέας Σαλαμίνας, σκοράρε. Φυσικά είχε μοιραίον τον τερματοφύλακα της σήμερα, αφού ευκαιρίνεται καθαρά στο πρώτο.
1: Θυμάσαι που είχα κάνει ένα σχόλιο ότι δεν αντέδρασε σωστά στις φάσεις των τερμάτων. Εδώ ολοκλήρωσε την εικόνα που μου προκάλεσε σήμερα ο τερματοφύλακας με το χοντρό του λάθος.
2: Όντως ναι, στο πρώτο ευθύνεται καθαρά. Στο δεύτερο μπορεί να έχει τον αυθεντικό οδηγό τραρεμπάλα, αλλά στο δεύτερο δεν έχει δικαιολογία. Σέρβιρε στην ουσία έτοιμο γκολ στο τσακόν, δεν μπορεί κανένας. Το πρώτο στο δεύτερο ευθύνεται καθαρά, σαν είναι ευθύνη του Κόβατς. Τώρα στα άλλα δύο μπορεί να έχει η Νέα Σαλαμίνα να με φύγει.
1: Παρολίγο το πέπτον γκολ εδώ. Στη γραμμή ίσως ζει ο αμυντικός.
2: Το πέπτον γκολ και χάτρικ του Ιβάνοβιτς, ένα σούτ δυνατό με το αριστερό του Ιβάνοβιτς πάνω στη γραμμή, απομάκρυνε ο Αρτιματάς. Και έτσι τελείωσε η φάση με ένα φάουλ επιθετικό της ΑΕΚ πάνω στον αμυντικό της Νέας Σαλαμίνας. Τώρα προσωρινά με 10 η ΑΕΚ, αφού πέρασε εκτός Βάντε Χώρα από την Άννα του Παρασκευή πρώτες βοήθειες. Πάει και ο κεντρικός, ο μέσος, ο Κόλερ πίσω στην άμυνα δίπλα από τον Μιλίσεβιτς. Κρατούν πάρα της Νέας Σαλαμίνας με τον Κονατέ στο χώρο της μέσας γραμμής. Ο Κονατέ ο οποίος πέρασε, ήταν η πρώτη αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Κονφέ. Ο Μανού, τελευταία αλλαγή της Νέας Σαλαμίνας, ο πρώην παίκτης του Ακρίτα Χλώρακας, πέρασε στο παιχνίδι. Θα δώσει στον Χανίν και πάλι Μανού, ωραία σέντρα στην περιοχή, ο Παρασκευάς έτοιμος, θα βγει στη μικρή του περιοχή και θα μαζέψει την μπαλαστό. 70 βρισκόμαστε εδώ στο Αμόχωστος. 4-0 προς τα ΑΕΚ, θυμίζουμε 19-33 Ιβάνοβιτς, σκορ πρώτου ημιχρόνου, στο 53 ο Μπάγιτς, στο 59 ο Τσακόν, τα άλλα γκολ για τους Λαρναγκείς που έχουν άλλη μια φάση τώρα με τον Πιλέα, να δεν είναι από αριστερά στον Τσακόν. Τσακόν δεν βρίσκει διάδρομο, παίζει πιο πίσω στον Κόλερ. Κρατάει ο Γερμανός στον Λέδες. Αλλάζουν οι δύο παιχνίδι και πάλι Κόλερ στη μεσαία γραμμή. Θα δώσει στον αρχικό του τον Μιλίσεβιτς.
1: Απλά να ξεκαθαρίσω κάτι, φίλε 976. Είπαμε και εμείς ότι αυτό που έφυγε από το στόμα του παίχτη της ΑΕΛ δεν πήγε πάνω στον παίχτη του ΑΠΟΕΛ. Ήταν όμως από πάνω του. Και η κίνηση του ήταν προς τον παίχτη του ΑΠΟΕΛ. Έτσι δεν μπορούσε να δώσεις άλλη ερμηνεία από την κίνηση που έκανε. Οπότε ο κανονισμός είναι σαφέστατος. Το φτύσιμο. Είτε πάει είτε δεν πάει πάνω στον παίχτη. Είναι από κάτω και στέκεις πάνω του και φτύνεις. Οτιδήποτε φτύσες από το στόμα σου. Ήταν μια ανόητη ενέργεια του παίχτη. Δεχτείτε το. Μην προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τον παίχτη και να χρεώσουμε λάθος στην απόφαση της διαιτησίας. Ξέρετε τις θέσεις μου, ήταν κάκιστη η ΑΕΛ σήμερα και αυτό το οποίο δέχεται είναι το αποτέλεσμα της δικιάς της συμπεριφοράς της αγωνιστικής και της πολύ καλύτερης συμπεριφοράς της αγωνιστικής του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, πάμε στον Κυριακό.
3: Υπάρχει cooling break.
1: Υπάρχει cooling break. Πάμε τότε στον Μίλτο.
2: Αμόχωστος, 73 λεπτά παιχνιδιού, με την Σαλαμίνα να προσπαθεί να κάνει κάτι στο παιχνίδι, μήπως καταφέρει πετύχει κάποιον γκολ για το τιμητικό περισσότερο. Είχαμε προηγουμένως και μια καλή προϋπόθεση για την ομάδα της ΑΕΚ μέσα στην περιοχή. Ο Πάγης προσπάθησε να απελευθερωθεί, έπιασε το σούτι, μπάλα κόντραρε από μάκρυνα με την Νέα Σαλαμίνας. Με τον Μανού τώρα διορθώθηκε από αριστερά, προσπαθεί να περάσει τον Τσακό.
1: Σε ευχαριστώ φίλε 764, να σε καλά, ο Θεός να σε προσέχει. Έλα για μίλη.
2: Σέντρα προς την περιοχή από μακρύνες της Σαλαμίνας. Επιμένουν τώρα με τον Αντζιέλσκι. Δυνατό σου του Αντζιέλσκι. Κοντράρει μπάλα έξω. Πολύ καλή κίνηση από τον Πολωνόν, ο οποίος απελευθερώθηκε. Έφερε την μπάλα στο αριστερό και δυνατό του πόδι. Έπιασε το σουτ. Κόντραρε η μπάλα. Κόρνερ για τη γηπεδούχο ομάδα στο 74 της αναμέτρησης, με τον Γιούση να είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Αρκετός κόσμος στα καρέ του Παρασκευά, καλοχτυπημένο, πιο ψηλά από όλους ο Μιλίσεβιτς θα απομακρύνει, πλάγιο out για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας μπροστά από τους φανατικούς οπαδούς τους εδώ στο Αμόχωστος. Όπως είπαμε, φροντερό παρός σήμερα πέραν των 2.000. Δεν είναι το αποτέλεσμα που ήθελαν, δεν ήταν κακή η Νέα Σαλαμίνα, επαναλαμβάνουμε, παρόλη την έκταση του σκορ, περισσότερο ουσιαστική ήταν η ΑΕΚ σε όλες σχεδόν τις φάσεις που επισκέφτηκε τα καρέμ του τερματοφύλακα Κόβατς, ο οποίος, όπως έχουμε πει, Βολάκης ευθύνεται και στα δύο από τα τέσσερα γκολ της ομάδας του.
1: Επανήρχισε το παιχνίδι στη Λευκοσία, πάμε λίγο και στον Κυριάκο.
3: Επανήρχισε με διπλή αλλαγή από πλευρά ΑΕΛ, στον πάγκο οι Ταβάρες και Γιόβετιτς, στο παιχνίδι η Δρασκόσχη και Μπρούνο, σε μια προσπάθεια του κύρου Μαστίζ να ανακατέψει κάπως την τράπουλα μέσω επιθετικά. Εξαιρετικά δύσκολο το έργο του, καθώς η ομάδα του βρίσκεται πίσω στο σκορ με 3 γκολ. Και ενώ από ΕΛ θα ψάξει τώρα και ένα τέταρτο, καθώς ο Λεμιός κερδίζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πλήζει απειλή κόντρα πάνω στον Καρό. Η μπάλα πάει πλάγια με τον Δρασκόσχη να έχει την πρώτη επαφή με την μπάλα, φέροντας την στο δεξί πόδι και τροφοδοτώντας τον Ντένσουιλ, της οποίος υπέπεσε στο πέναλτι με το οποίο από ΕΛ έκανε το 2-0 με δράση τον Πεδρόσο στο 20 λεπτό. Ένα 2-0 το οποίο ήταν και σκόρ ημιχρόνου. Με την επανέναρξη του παιχνιδιού είχαμε την αποβολή του Καφού στο 55 λεπτό και 6 λεψά αργότερα το τρίτο απόψινό γκολ για τον Αποέλ με δράστη τον Σταφυλίδη, πλέον με θετικό πρόσημο στα γκολ υπέρ και κατά η ομάδα της Λευκοσίας. Το μέχρι στιγμής 3-0 σε συνδυασμό με το 3-1 της πρεμιέρας το φέρνει στο σύν 1. Πάγια τριπλή αλλαγή ο Αποέλ. Για να καταγράψουμε το τι θα προκύψει, έχουμε αρχικά εκτός ο Ντούρισιτς, εντός ο Σταύρος Γεωργίου, πολύ καλή περσινή σεζόν, αρκετά καλός και στην πρεμιέρα κοντά στον Αποέλ, παίζοντας ως αλλαγή. Εκτός με το νούμερο 32 ο νεαρός Αβραμίδης, στη θέση του με το νούμερο 99 ο Φακούντο Πέρες. Και η τρίτη αλλαγή εκτός με το νούμερο 18 ο Λιμιός, εντρός ο Βραζιλιάνος ο Μαϊόλι.
1: Γίνεται αυτό που είπες νωρίτερα, Κυριάκο, η εξέλιξη του παιχνιδιού, την οποία διαμορφώσει το ίδιο το Αποέλ, έτσι να το λέμε αυτό, επιτρέπει στον προπονητή να κάνει τις κινήσεις που ενδεχομένως σε ένα πιο αμφίροβο παιχνίδι να μην έκανε.
3: Σαφώς, και ξεχωρίζει ζεστή αγκαγιά τόσο του κύριου Παπαδόπουλου όσο και συνεργατών του προς τον Γιάννη τον Αβραμίδη, ο νεαρός ο οποίος εξαργύρωσε τον κόλ της πρεμιέρας με φανέλα βασικού σήμερα. Τελικά γύρω στο 72ο λεπτό δίνει τη θέση του στον Φακούντο Πέρες, τον οποίο ουσιαστικά εκτόπισε από την εντεκάδα. Παρουσιάζει ενδιαφέρον.
1: Και θα το ξαναπούμε ότι χαιρόμαστε κάθε φορά που βλέπουμε δικά μας παιδιά να προωθούνται στις ομάδες μας. Γι' αυτό και χθες βράδυ αντέδρασα έντονα όταν είδα τον τρόμο με τον οποίο οι διαιτητές απέβαλαν ένα Κύπριο παίχτη στο παιχνίδι της Μόνες Αραδίπου με την Κρασάβα εν ύψουνα.
3: Σαφώς. Και ενώ το παιχνίδι βρίσκεται στο 74ο λεπτό, παρουσιάζεται.
1: Να σε καλά, φίλε 217, με συγχωρείς, Κυριάκο μου. Ευχαριστώ τον φίλο 217. Να σε καλά, φίλε.
3: Έλεγα λοιπόν ότι παρουσιάζεται ενδιαφέρον να δούμε και περαιτέρω κινήσεις από τον πάγκο από τον κύριο Παπαδοπουλό. Ίσως το ενδιαφέρον να στρέφεται προς τον Παρακαντονίν, ο Τσέχος ο οποίος αποτέλεσε ένα από τα δύο μεταγραφικά αποκτήματα της τρέχουσας εβδομάδας που έφεραν ενθουσιασμό και αισιοδοξία στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο. Μια αισιοδοξία η οποία επί του παρόντος αποτυπώνεται και στο φωτεινό πίνακα του Γασιπή, καθώς ο Αποέλ με ουσιαστικότητα, με δημιουργικότητα, με στοιχεία που του έλειψα στην πρεμιέρα, και αναφέρομαι κυρίως στην ουσιαστικότητα η οποία ήταν μάλλον στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, κατάφερε στις τελικές προσπάθειες που είχε να τις αξιοποιήσει ως επιτοπλίστων με τρεις διαφορετικούς σκόρερ, και αν βάλουμε στην εξίσωση και τον νεαρό Αβραμίδη, 4 γκολ από 4 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές την φετινή σεζόν για τον Αποέλ. Και μια μπαγιά του Σταφυλίδη από αριστερά με τον Καρόν από μακριά.
1: Νίκησε τελικά η Arsenal, 2-1 έμεινε το 2-1 μέχρι τέλους για τους φίλους τους, πολλούς φίλους της Arsenal και της Chelsea. Έχουμε πολλούς φίλους και της Chelsea στην Κύπρο.
3: Ολοκληρώνοντας έτσι και την ανατροπή, καθώς αντιλαμβάνομαι ότι βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ.
1: Πριν φτάσουμε στο 7ο λεπτό.
3: Μάλιστα. Με assist του Τζιόλι, το νικητήριο γκολ, ρίχνοντας και μια ματιά στο ημίχρονο.
1: Και ο Τζιολάκης, τρίτη αγωνιστική που δεν δέχεται γκολ.
3: Φοβερός, φοβερός. Με τη φανέλα της Χάλα, πραγματικά. Στα δύο πρώτα παιχνίδια αναδείχθηκε και παίχτης του αγώνα. Γενικότερα, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν ανοίξει τα τεράτης με μελανό σημείο βεβαίως στον σοβαρό τραυματισμό του Κωνσταντέγια στο παιχνίδι του με την Ντόρφουν. Επιστρέφοντας στην κυπριακή πραγματικότητα, στο 76ο λεπτό το παιχνίδι,
0: Εδώ και τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο βλέπουμε ένα επιθετικό μονόλογο του Αποέλ, ο οποίος κατά διαστήματα δείχνει και σεβασμό στον αντίπαλο, ο οποίος έχει πέσει από νωρίς στο καταβάτσο, κυκλοφορώντας μπάλα, ψάχνοντας ένα τεράστιο γκολ, αλλά θεωρώ όχι με τόση μεγάλη μανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν αρκετές επιστροφές της μπάλας προς τα πίσω στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ίσως προτεραιότητα του Αποέλ τη δεδομένη στιγμή να βγάλει και το παιχνίδι χωρίς γκολ παθητικό, καθώς εκείνο το 3-1 της πρεμιέρας ήταν όντως ένα βαρύ σκορ. Με Σταύρο Γεωργίου να πατάει περιοχή να κάνει και την παγιά, έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη από όσο θα έπρεπε στη μεταβίβαση. Ο Μαρκίνιος τρέχει, σώζει την κατοχή και αποθεώνεται τόσο από τον κόσμο του Αποέλ όσο και από τον κύριο Παπαδόπουλο που έσπευσε να το χειροκροτήσει. Δύο αλλαγές στο χέρι για τον προπονητή των γηπεδούχων. Με τον Αποέλ να επιτίθεται από αριστερά με πολύ καλές προϋποθέσεις. Σάστρε το γύρισμα προς τον Λαΐφη, πήγε να κάνει την περιστροφική κίνηση. Ήταν ο Μιλοσάβλεβιτς ο οποίος έβγαλε την άμυνα. Σινκ, ο αρχηγός της ΑΕΛ, ένας εκ των τεσσάρων ποδοσφαιριστών που κουβαλούν κίτρινη κάρτα. Οι άλλοι είναι η Σάστρε και οι άλλοι δύο, Ταβάρες και Βραμίδη, βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή στον πάγκο. Κλεφτές ματιές προς τους δύο πάγκους. Αρκετά πιο ήσυχος ο κύριος Μαρτής, αντιλαμβανόμενος ότι το παιχνίδι έχει πάρει μια εντελώς αρνητική τροπή για τη δικιά του ομάδα, η οποία θα αντιμετωπίσει το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Λεμεσό την Νέα Σαλαμίνα, ενώ ο Αποέλ θα ταξιδέψει στη Λάρνακα για να αντιμετωπίσει Σαββατόβραδο την Ανόρθωση. Στο 77ο λεπτό, Μαρκίνιος, Πεδρόσο και Σταφυλίδης. Σαν γκολ του Αποέλ, σε 10ο.
1: Και κατά πάσα πιθανότητα, αν μας έχει ο Θεός καλά, να είμαστε μαζί μπαλ, θεωρώ, υπολογίζω.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αν όχι το Σαββατόβραδο, τότε το βράδυ της Κυριακής, σε ένα εξίσου ενδιαφέρον παιχνίδι που θα γίνει στη Λάρνακα, ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΦΟ.
1: Και εκείνο θα γίνει δυνατό παιχνίδι, πραγματικά.
0: Σαφώς, σαφώς. Λοιπόν, στο 78ο λεπτό, με παίχτη λιγότερο η ΑΕΛ. Έχω την εντύπωση ότι έχει πάρει μια τέτοια τροπή το παιχνίδι εδώ κύριο Μαρτίνς που προσπαθεί απλά και μόνο να μειώσει τη ζημιά.
1: Ή να μην επιβαρυνθεί.
0: Σωστό, σωστό.
1: Πάμε λίγο στο Μίλτο.
2: Στο 82ο λεπτό βρισκόμαστε, το 4-0, όπως έχει διαμορφωθεί από το 60 όπου έχει το δεύτερο γκολ, παραμένει εδώ. Έκλεισε τις αλλαγές του ο κύριος Σέγγες. Πέρασαν εκτός η Ρέπα στη θέση του Μραμπίν, ο Πάγης εκτός, ο Τρίτσα ο Ρουμάνος στη θέση του Πάγης. Αυτό προκύπτει τώρα σε αυτή την περίπτωση για άλλο ένα παιχνίδι που έχει κριθεί, δεν χρησιμοποιείται ο Αντερέγκεν. Έχει αναπτυχθεί και μια φημολογία.
0: Τέταρτο γκολ για τον Αποέλ, είναι όμως σε θέση offside ο Μαϊόλη. Στο 71ο λεπτό υποδέχθηκε μπάλα στο μακρινό δικάριο Βραζιλιάνος, δυνατό σου στην κίνηση, υπάρχει όμως υπόδειξη offside, επιστροφή στη Λάρνακα.
2: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε εδώ, για άλλο ένα παιχνίδι δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
1: Έτσι να παρεμβαίνετε αναλόγως, παιδιά, μέχρι το τέλος το παιχνίδι, για να μην χάνουμε χρόνο και με τις επαφές εμείς, τις δικές μας από το στούτιο. Έχω αμφιβολίες. Όχι ο Μαϊόλη, ο παίχτης απέναντι ενδεχομένως. Ο Μαϊόλη ήταν σε κανονική θέση.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω υπόδειξε το offside έρχεται στο ξεκίνημα της φάσης. Την παγιά στα αριστερά προς το μέρος του Πεδρόσου που οργάνωσε. Εξετάζεται η φάση.
1: Παίζει να μην είναι, ρε Κυριακό. Πραγματικά, ναι, έτσι ναι, όπως ναι. Το είδα. Μια φορά μας το έχουν δώσει.
0: Με παραπράνεται λίγο η ευκολία με την οποία φάνηκε να αποδέχονται την υπόδειξη παίχτες του Αποέλ, αλλά τώρα βλέποντας από την ο συνδρομητικό κανάλι
1: δείχνει και ο διαιτητής ότι είναι ο παίχτης που είναι απέναντι, αλλά
0: ναι.
1: Θέλω να δω ακόμα μια φορά τη φάση για να βεβαιωθώ. Ναι. Η εκτίμησή μου είναι ότι μπορεί και να καλυπτώται.
0: Σίγουρα όχι ο σκορέρ, μιλάμε για τον δημιουργό, τον παίχτη που έστειλε την μπάλα την παγιά από αριστερά, και ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και παίχτες της ΑΕΛ, είναι ο Παρούτης ο οποίος περιμένει. Το γκολ θα επικυρωθεί. Ναι.
1: Κυριάκο, είναι η τρίτη φορά, η τρίτη καυτή φάση που παίρνουμε θέση πριν αποφαρθεί το VAR.
0: Ακριβώς. Τεσσάρα λοιπόν και στην πρωτεύουσα, με τον Μαϊόλη να είναι ο πέμπτος διαφορετικός σκόρερ τη σεζόν και τέταρτος της βραδιάς για το ΑΠΟΕΛ, και το πανηγυρίζει εις διπλούν. Φάνηκε η απογοήτευσή του κατά την υπόδειξη Τουλάχιστον τη υπόδειξη των Σάντα που λέμε στον κύριο Νικόλα Εγκρέζου, καθώς εκτέλεσε με εκπληκτικό τρόπο τον Στέφανο Καπίνο. Να λοιπόν που λίγο αργότερα με τη συνδρομή του ΒΑΡ κρίθηκε ότι ο παίχτης ο οποίος σεντράρει στο βάθος είναι ο Πεδρο... ναι, είναι ο Πεδρόσο με το νούμερο 15. Η μπάλα φτάνει στο Μαϊόλι, εκτελεί τον εξερχόμενο Στέφανο Καπίνο. Διαστάσεις τριάμβου στην ούτως ή άλλως διαφαινόμενη επικράτηση του ΑΠΟΕΛ. 4-0 απέναντι σε μια ΑΕΛ η οποία με τη σειρά της ήρθε με ενθουσιασμό στην πρωτεύουσα. Παρ' όλα αυτά φεύγει με μια βαριά ήττα.
1: Η προηγούμενη φορά που δέχθηκε 4 τέρματα ήταν και πολλά μακριά. Ήταν την περίοδο 24-25. Μιλάμε για τα παιχνίδια στη Λευκοσία. Είχε κερδίσει πάλι το ΑΠΟΕΛ 4-0. Αλλά και εδώ έχουμε ακόμη χρόνο.
0: Μάλιστα. Και ο κύριος Παπαδόπουλος στέλνει στο παιχνίδι και τον Μπαράκ. Μια κίνηση την οποία μάλλον περίμεναν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Αν και τη δεδομένη στιγμή επικεντρώνονται στο να αποδεώσουν τον Μαρκίνιος, ο οποίος έδειξε από την προετοιμασία ότι θέλει να πατήσει το κουμπί της επανακίνησης. Πλέον και από τους παλαιότερους στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, από τους λίγους παίκτες που βίωσαν και την τελευταία κατάκτηση πρωταθλήματος. Η αλήθεια είναι ότι τα δύο τελευταία χρόνια υπήρχε αστάθεια στην απόδοσή του. Ενδεχομένως να υπήρχαν και δημοσιεύματα που τον έφερναν να συνεχίζει αλλού την καριέρα του. Από τη στιγμή που παραμένει, μοιάζει όντως αναγεννημένος, ανοίγοντας ουσιαστικά σήμερα το σκορ. Στο 11ο λεπτό έκανε το 1-0. Από εκεί και πέρα Πεδρόσος, Σταφυλίδης και Μαϊόλι, τελευταίος ερχόμενος από τον πάγκο, διαμορφώνουν το 4-0 μετά από 82 λεπτά παιχνιδιού. Κοινό σημείο θεωρώ στις δύο απόψινες αναμετρήσεις το γεγονός ότι περιμέναμε σαφώς πιο αμφίροπα και ανταγωνιστικά παιχνίδια. Κατάφερε και ο ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΚ με επιβλητικά περάσματα να κλειδώσουν από νωρίς την υπόθεση τρίποντο. Δυναμική μονομαχία στο κεντρικό διάδρομο ανάμεσα σε Πεδρόσο και Δρασκόσκι. Προσπάθεια της ΑΕΛ να απειλήσει από αριστερά με Μιλοσάβλεβιτς. Πάσα στην ευθεία για Παρούτη, ο οποίος πέρασε και αυτό στο παιχνίδι. Συστήν παγιά με το αριστερό. Μάχες σώμα με σώμα στη μεγάλη περιοχή του απόλυνα σου του Κωσεϊσάου. Κόντρα διπλή στον Σταφυλίδη. Πάλα παίρνει μια τέτοια τροχιά που απροποιεί το έργο του τερματοφύλλη Πελέτς. Ανακοίνωση και για τους φίλους της ΑΕΛ, οι οποίοι η αλήθεια είναι φαίνεται να έχουν ξεκινήσει την αποχώρησή τους. Ωστόσο είναι σημαντικό όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας να παραμείνουν στη θέση τους, ούτως ώστε να φύγει ο μεγάλος όγκος φιλάθλων αυτών του ΑΠΟΕΛ. Πολλά πορτοκαλί χαμόγελα απόψε στην πρωτεύουσα, στο ΓΑΣΥΠΗ, καθώς ο ΑΠΟΕΛ είναι ουσιαστικός, είναι παραγωγικός, έχει πλουραλισμό στο σκοράρισμα. 4 διαφορετικοί παίχτες έχουν συνεισφέρει στο μέχρι στιγμής 4-0, έχοντας και την πολυτέλεια πλέον ο κύριος Παπαδόπουλος να ρίξει παίχτες στο παιχνίδι, να εντάξει ομαλά στην ομάδα τους παίχτες οι οποίοι θα έρθουν από τον πάγκο. Έχει κάνει 4 αλλαγές σε 2 δόσεις. Η πρώτη αλλαγή ήταν τριπλή. Πριν από λίγο ο Μαρκίνιος έδωσε τη θέση του στον Πάρακ. Για τη μεγάλη περιοχή Καπίνο, 5-0 για τον ΑΠΟΕΛ. Με Πεδρόσο και πάλι να σκοράρει, είναι επιβλητικός, είναι σαρωτικός, είναι ανεπανάληψος απόψινος ΑΠΟΕΛ απέναντι σε μία ΑΕΛ που βλέπει όλα τα σου στην αιστεία να γράφουν. Ακόμα και αυτό που έφερε την ασταθή απόκρουση του Στέφανου Καπίνο ήταν τέτοια η εξέλιξη της φάσης που ήταν θέμα δευτερολέπτων. Ο Πεδρόσο σε δεύτερο χρόνο με δυνατό σου τα κάνει.
1: Όταν σου είπα το προηγούμενο 4-0, είπα σου ναι, αλλά έχουμε ακόμα χρόνο. Και ετοιμαζόμουν να σας πειράξω με τον Μίλτον ποιος είναι να περιγράψει το πρώτο στο πέπτο γκολ. Δεν υπάρχει συναγωνισμός τώρα. Έκοψες τον ήμαν πρώτος, κυρία.
0: Τι λέει όμως όσον αφορά την προϊστορία αυτό το 5-0.
1: Τώρα να βρούμε και το 5-0, αν υπάρχει η προϊστορία. 6-0 πάντως υπάρχει σίγουρα. 5-0 υπάρχει το 2004-2005. Είναι απλωμένα όλα εδώ μπροστά μου. Και 6-0 το 15-16. Φίλε 025, συγκίνησες μένα, χαίρεσαι το εγγονάκι ή τα εγγονάκια σου. Είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να ζήσουμε, έτσι, τα εγγονάκια. Να σε καλά φίλε 025, να σε καλά.
0: Και μάλλον επιβεβαιώνεται και η παράδοση που φέρνει την ΑΕΛ να περνάει πολύ δύσκολα στην πρωτεύουσα κοντά στον ΑΠΟΕΛ. Μια πολύ βαριά πλεονίτσα.
3: ένα βαρύ 5-0. Ένας ΑΠΟΕΛ ο οποίος θα επαναλάβω ότι έχει στοιχεία που δεν είχε στην πρεμιέρα. Και το σημαντικότερο είναι η ουσιαστικότητα στην τελική προσπάθεια. Και ενώ ο Μπάρακ προσπαθεί να δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής, συνδυάστηκε με τον Φακούντο Πέρες, ο οποίος έπιασε ένα σουτ. Η μπάλα άρχισε να κατεβαίνει με το που πέρασε το οριζόντιο δοκάρι του Στέφανο Καπίνα.
1: Πάμε στο αμόχωστο, στο αμόχωστο επιστροφή, 81, μακάρι να μπορούσαμε να πάμε στην αμόχωστο. Πάμε στο αμόχωστο επιστροφή, 81 το λεπτό. Θα έχουμε χρόνους καθυστέρησης, θα μας πει ο Μίλτος.
2: Στην προσωρινή έδρα εδώ, όπως το έχουμε πει, μένει το όνομα, δεν είναι η πόλη, της Νέας Σαλαμίνας, που προσπαθεί να πετύχει κάποιον γκολ χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία λεπτά. Ήταν η ομάδα που ανέβασε την ρυθμίση λίγο καλύτερη από την ομάδα της ΑΕΚ, που πάει τώρα με τον Τσακόν από δεξιά να επιχειρήσει μια καλή προσπάθεια. Κοντράρι μπάλα, περνάει σε πλαγιότητα. Αυτό που είναι ο κλωσέν προηγουμένως Σάββα ήταν, λέγαμε για τον Αντερέγκεν, δεν χρησιμοποιηθεί και ούτε σήμερα. Υπάρχει μια φημολογία πως ίσως για τον Αργεντινό Ελβετών να ενδιαφερθεί ΑΕΛ, όπου το γνωρίζει και ο Μάρτης από το πέρασμα του των εθνικών, αλλά λόγω της ανάγκης της ΑΕΛ, λόγω των μακροχρόνων απουσιών των Τσατάκοβιτς και Γκομής, είναι μέσα στις επιλογές. Στην ΑΕΚ δεν βρίσκει χρόνο, υπάρχει υπεραριθμία στην επίθεση της ΑΕΚ, είναι ο Πάγης τώρα, είναι ο Τρίκα που χρησιμοποιήθηκε σήμερα, μπορεί να παίξει και ο Ιβάνοβιτς, θα επιστρέψει κάποια στιγμή και ο Καμπρέρα. Φαίνεται σε πρώτη φάση ο Αντερέγκεν να περνάει στις επιλογές πολύ χαμηλά στην ιεραρχία. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, μέχρι την Πέμπτη που τελειώνει το μεταγραφικό παράθυρο των ομάδων μας, θα δείξει κατά πόσον θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Η ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει την καλή προϊστορία, όπως είπαμε και στην αρχή της σύνθεσής μας, μπορεί να είναι αφιέρωματα παιχνίδια, ωστόσο με το σημερινό, στα τελευταία 10 παιχνίδια συμπληρώνει 8 νίκες και μόλις 2 ισοπαλίες με την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας και περνάει για πέμπτη συνεχόμενη φορά, δεν κάνω λάθος, από το Αμόχωστος με νίκη. Χτίζει ένα καλό σερί η ομάδα της Λάρνακας στα τελευταία χρόνια σε βάρος της Νέας Σαλαμίνας. 2 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, άλλωστε δεν χρειάζεται.
1: Είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που φτάνει σε 4 τέρματα η ΑΕΚ σε βάρος της Σαλαμίνας του αμόχωστου της επιστροφή. Υπήρχαν 2 προηγούμενες νίκες που είχε φτάσει στα 3 τέρματα. 4 τέρματα όμως είναι η πρώτη φορά. Ενώ στη Λάρνακα έχουμε 95-96 κερδίσει 4-1, 98-99 4-1, 2002-2003 4-2. 6-0 έχει κερδίσει το 11-12. Αυτές ήταν οι μεγάλες νίκες της ΑΕΚ επί της Νέας Σαλαμίνας. Αλλά στο γήπεδο της Νέας Σαλαμίνας είναι η πρώτη φορά που φτάνει στα 4 τέρματα.
2: Σημαίνει η μεγαλύτερη της νίκη. Δηλαδή καταγράφει τη μεγαλύτερη της νίκη ιστορικά. Και φτάνει στα 7 γκολ σε 2 παιχνίδια η ομάδα της ΑΕΚ. Να δούμε τώρα η Νέα Σαλαμίνα, ένα δυνατό σουτ. Περνάει κατά πόδια του Παρασκευά, πετυχαίνει το γκολ της τιμής. 4-1 με τον Μανού, αν δεν κάνω λάθος. Είμαι ο Μανού, ο Γκράτσιρ, είναι παρόμοιο σωματότυπος. Ο Γκράτσιρ είναι που απορρίσαμε πώς δεν ξεκίνησε στο παιχνίδι. Ο Γκράτσιρ ήταν πολύ καλό στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ίσως ακόμα να είναι ανέτοιμος. Έπιασε το δυνατό σουτ. Ο Παρασκευάς δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα. Η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του. Και έτσι ο Γκράτσιρ πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Πετυχαίνει η Σαλαμίνα ένα γκολ. Όπως όλα δείχνουν, 4-1 θα είναι το αποτέλεσμα. Τώρα δείχνει την ασπριβούλα πιο το κέντρο του γηπέδου είναι ο κύριος Φελάς. Είχαμε λοιπόν εδώ στο παιχνίδι μας πολύ την ομάδα της ΑΕΚ να είναι απόλυτα ουσιαστική και συνεπής σε ό,τι φάσεις έχει δημιουργήσει. Αρχικά προηγήθηκε με τον Ιβάνοβιτς στο 19, ένας που ευθύνεται όπως έχουμε πει ο τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας ο Κόβατς. Το 2-0 έρθε και πάλι από τον Ιβάνοβιτς με αριστερό σουτ κόντρα ρεμπάλα, κατέληξε στα δίχτυα του Ούγκρου τερματοφύλακα. Στο 53 ο Ιβάνοβιτς από εκτελεστής ήταν δημιουργός, σέντρα στην περιοχή ο Πάγιτς με μια πολύ ωραία σεντεφορίσια ενέργεια, άδειασε τον αντίπαλό του και με ένα δυνατό σουτ κέρδισε και πάλι τον Κόβατς. Και η ανάθρωση στο 59 ο Κόβατς άλλο ένα ολέκτριο λάθος, σέρβιρε στον Τσακόν για να κάνει το 4-0. Πάγος ο ρυθμός για να φτάσουμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και να βρει το γκολ της τιμής.
1: Και με τον Γκράτσιρ γίνονται 7 οι παίχτες που έχουν σημειώσει 2 τέρματα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, όντως. Λοιπόν, με τον Κράτσι λοιπόν να πετύχει τον κρόσι τιμής και να πετύχει το 4-1. Ερχόμενη Παρασκευή ανοίγει την αυλαία η Νέα Σαλαμίνα. Θα ταξιδέψει στη Λεμεσό με την ΑΕΛ. Τέρπι και πάλι για την ομάδα της ΑΕΚ που θα υποδεχτεί την Κυριακή το βράδυ την ΠΑΦΟ στο γήπεδό της, στο ΑΕΚ Αρένα.
1: Μάλιστα. Μίλτο μου, σε ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο της νύχτας της Κυριακής. Πάμε στον Κυριακό. Είχε γίνει μια φάση, Κυριακό, δεν το πρόσεξα. Γιατί κοιτάζαμε το τέρμα της Νέας Σαλαμίνας. Ένας παίχτης της ΑΕΛ που έπεσε.
3: Ήταν η φάση με τον Δανιήλ Παρούτη, ο οποίος διεκδίκησε πέναλτι σε μονομαχία που είχε με τον Σάστρε. Είδα τον κύριο Χατζηγεωργίου να ήταν εκτός θέσης. Χρειάστηκε να γύρει το κεφάλι για να αντιληφθεί το τι έγινε. Ήταν, θεωρώ, καταληκτική παρέμβαση του κύριου Ροβέρτου Κώστα. Κρατήθηκε λίγο χρόνος καθυστέρησης, καθώς το παιχνίδι θα συνεχιζόταν με ελεύθερο από πλευράς από ΕΡ, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε κάτι επιλείψιμο στην φάση εκείνη, με Παρούτη και Σάστρε να είναι πρωταγωνιστές. Παίζουμε στο πρώτο από τα δύο λεπτά καθυστέρησης. Αξίζει να αναφέρω ότι άλλο ένα Κυπριόπουλο μπήκε στο παιχνίδι. Κυρίω από Ερφερθάρι με το έκτο γκολ. Θα το βρει με Φακούντο Πέρες, εκτόμενος από τον πάγκο. Σκοράρει στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό καθυστέρησης. Μια εξαιρετική κάθετη πάσα. Ένα κοντρόλ που τον έφερε φάτσα με τον Στέφανο Καπίνο. Εφιαστική βραδιά για τον Ελλαδί τερματοφύλακα, βλέποντος τον Αποέλ να φτάνει στο έκτο αποψινό του γκολ με πέμπτο διαφορετικό σκόρερ. Και ενώ θα σας έλεγα ότι μάρτυρας του γκολ αυτού είναι και ο νεαρός Μάριος Φιλιππίδης, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι λίγο νωρίτερα στη θέση του Λιμιού. Ένας φοβερός Αποέλ αφήνει πίσω το στραβοπάτημα της πρεμιέρας, σκοράρει 6 φορές απέναντι στην παραπέρουσα ΑΕΛ, η οποία ειδικά μετά το 55ο λεπτό και την αποβολή του Καφού έριξε λευκή πετσέτα και σίγουρα μπορεί να ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία, βλέποντας παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο όπως η Μαϊόλη και Φακούντο Πέρες να συνεισφέρουν με δύο γκολ σε αυτό το πελαίωριο.
1: Ισοφαρίζει το σκορ του 2015-2016 και τότε το ΑΠΟΕΛ είχε νικήσει με 6-0.
3: Και αυτό είναι και το τελικό σκορ, καθώς δεν θα δώσει σέντρα μετά το έκτο γκολ του ΑΠΟΕΛ ο κύριος Χατζηγεωργίου, συνοψίζοντας τα γρήγορα του σκόρερ στο 11ο λεπτό Μαρκίνιος 1-0, Πεδρός με πέναλτι στο 20ο το 2-0 που ήταν και σκορ μηχρόνου. Στο δεύτερο μήχρονο καθοριστική αποβολή του Καφού στο 55ο λεπτό, Σταφυλίδης το 3-0 στο 61ο λεπτό, Μαϊόλη το 4-0 στο 81ο λεπτό, Πεδρόσο με το δεύτερο φετινό γκολ στο 84ο το 5-0 και Ρασάκη στην τούρτα το τελικό 6-0 διαμόρφωσε ο Φακούντο Πέρες στο δεύτερο λεπτό καθυστέρησης του παιχνιδιού. Σάβα.
1: Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ. Θα μεταφέρουμε τον απόϊχο που θα βγει και από αυτό το παιχνίδι, όπως και στο άλλο παιχνίδι. Δύο έτσι τρανταχτές νίκες και για την ΑΕΚ και για το ΑΠΟΕΛ. 4-1 η ΑΕΚ στη Λάρνακα στο αμόχωσο επιστροφή τη Νέα Σαλαμίνα. 6-0 το ΑΠΟΕΛ την ΑΕΛ, στην δεύτερη μεγαλύτερη νίκη του ΑΠΟΕΛ στη σύγχρονη ιστορία στην Λευκοσία. Και το 2015-16, το είπαμε και νωρίτερα, είχε κερδίσει ξανά το ΑΠΟΕΛ με 6-0. Επανέρχεται τώρα στην περίοδο 26-27 με το ίδιο σκορ. Πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να μεταφέρω την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η ανόρθωση αμοχώστου. Το ΒΑΡ δεν μπορεί να λειτουργεί επιλεκτικά. Το ΒΑΡ πράγματι εισήχθη στο ποδόσφαιρο για να συμβάλλει στη διόρθωση διαιτητικών λαθών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Υπάρχει όμως μια ουσιώδης παράμετρος να εφαρμόζεται με το ίδιο μέτρο και για τις δύο ομάδες. Ο Δημήτρης Σολομού από τη θέση του ΒΑΡ επέλεξε δυστυχώς να το εφαρμόσει επιλεκτικά και ο διαιτητής Μάριος Χριστοφόρου να το προσυπογράψει. Η εικόνα είναι διάψευστη, μιλά από μόνη της και τη βλέπει ολόκληρο το φύλαθλο κοινό. Δεν χρειάζεται ούτε ερμηνείες ούτε υπεράσπιση. Η ανόρθωση αμοχώς του δεν λυγίζει και δεν συμβιβάζεται. Θα επιστρέψει εκεί που επιβάλλουν το όνομα, ο κόσμος και η ιστορία της. Αυτή είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε απόψε η ανόρθωση αμοχώς του. Πάμε στο διάλειμμα μας.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ. η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
6: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός.

0: Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
4: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα cyhema.com και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
7: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας και θα συνεχίσουμε βέβαια με το...
6: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Τρίτο ημίχρονο λοιπόν των σημερινών παιχνιδιών. Αφού μεταφέρω στην παρέα και στον φίλο από την Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς τις ευχές του φίλου 427 για καλή επιστροφή. Υπάρχει στεναχώρια, όμως θα πρέπει και οι φίλοι της ΑΕΛ να αντιληφθούν ότι απόψε η ομάδα τους δεν μπορούσε να πάρει τίποτε άλλο από αυτό που επήρε με την εικόνα που έδωσε στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε πρώτες δηλώσεις από το αμόχωστος επιστροφή, ο Κώστας Οπηλέας.
8: Κώστα, δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα, 2-2, το καλύτερο ξεκίνημα για την ΑΕΚ.
9: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Μπήκαμε στο παιχνίδι συγκεντρωμένοι, δείξαμε το πρώτο λεπτό ότι ήρθαμε εδώ για το τρίποντο. Ήμασταν σοβαροί μέχρι το τέλος και πήραμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, τους 3 βαθμούς.
8: Ακόμα ένα παιχνίδι για σένα βασικό. Είχες πολύ καλή εμφάνιση και μετά από ΕΛ. Είχες και σήμερα. Πώς νιώθεις για αυτό το γεγονός σου?
9: Είμαι πολύ χαρούμενος. Θα συνεχίσω έτσι. Κάτω το κεφάλι, βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι και συγκεντρωνόμαστε για το επόμενο.
8: Και επειδή σε είδαμε λίγο στο τέλος, είχες και μια κράμπα, πώς νιώθεις, αν είσαι καλά?
9: Εντάξει, ήταν από ένα χτύπημα. Είχα από πριν και μου ξαναχτύπησα, γι' αυτό με πιάσε μια μικρή κράμπα, αλλά δεν είναι κάτι.
8: Ο προϊστής ομάδας, ο κύριος Σεγιές, μπορεί να είναι λίγες μέρες στην ομάδα μαζί σας, όμως έχει καταφέρει να περάσει αυτά που θέλει. Βλέπουμε την Άγκη να παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είδαμε σήμερα και τον κόσμο λίγα εισιτήρια όσα πήραν τα εξάντλησαν. Και έρχεται το παιχνίδι τώρα με την Πάφο την ερχόμενη αγωνιστική στο ΑΚΑΡΕΝΑ. Το μήνυμα που θες να στείλεις.
9: Ακριβώς όπως τα λες, ο προπονητής μας πέρασε τη δική του ιδέα πολύ γρήγορα. Την ακολουθάμε. Θέλουμε, εννοείται, βελτίωση κάθε παιχνίδι με παιχνίδι, είναι διαφορετικό. Το μήνυμά μου να θέλουμε τους οπαδούς δίπλα μας και πάμε σε έναν ντέρπι να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
8: Ευχαριστώ Κώστα, καλή συνέχεια.
7: Αυτά από τον Κώστα τον Πηλέα, πάμε να ακούσουμε αυτό.
6: η βαθμολογία του πρωταθλήματος.

0: των καταστημάτων Super Home Center.
1: Και έχουν αυξηθεί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν σημειώσει ήδη δύο τέρματα. Είναι ο Αμπρί της Ομόνιας 29 Μαΐου, ο Ροντρίκες του Απόλλωνα, ο Όσπολ του Απόλλωνα, ο Πεδρόσο του Αποέλ, ο Γκράτσιρ της Νέας Σαλαμίνας, ο Τσακόν της ΑΕΚ και ο Ιβάνοβιτς επίσης της ΑΕΚ. Και είναι άλλοι 24-25 ποδοσφαιριστές που έχουν σημειώσει από ένα τέρμα. Θυμίζουμε ότι αύριο Πάφος FC Ολυμπιακός στις 7 η ώρα, στις 8 Άρης Ομόνια. Περιμένουμε δηλώσεις από τα δύο γήπεδα. Η επόμενη αγωνιστική, η Τρίτη, αρχίζει την Παρασκευή 11 του μήνα. Στις 8 το βράδυ ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα. Το Σάββατο έχουμε σπουδαία παιχνίδια πραγματικά. Στις 7 η ώρα Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ και Καρμιώδης Ομόνια Ραδίπου, ενώ στις 8 θα έχουμε το Ομόνια Απόλλων. Την Κυριακή 13 του μήνα στις 7 η ώρα ΑΕΚ Πάφος και στις 8 Ολυμπιακός Ομόνια 29 Μαΐου και τη Δευτέρα κλείει και η τρίτη αγωνιστική με το παιχνίδι της Κρασάβα Ενή Ύψωνα με τον Άρη. Ο Όφη Κρήτης εξακολουθεί να προηγείται 2-0. Τιμή Σένεκεν για τον φίλο Μιχάλη Τσικαλά. Πάμε εκεί.
2: Πολύτιμο χρόνο με τον Κανελόπουλο. Κανελόπουλος και αυτός, παίρνοντας τη θέση του Ανδρούτσου, έχει κρατήσει μπάλα και έχει βοηθήσει τους συμπαίκτες του, δίνοντας ανάσες στο χώρο της μεσαίας γραμμής.
1: Βλέπω όμως τον κύριο Κομάρτινς να είναι έτοιμος για τις δηλώσεις. Όχι, δεν έχουν... Σε κάποια στιγμή βγήκε το πλάνο από την Κέβολνετ και από την... Ναι, πάμε πρώτα στην Λάρνακα. Πάμε πρώτα στην Λάρνακα.
3: Έλα, Κούσκο. Good afternoon, καλησπέρα. Thank you for coming. We had a game today that we saw them playing the last game against Olympiacos. It was a...

0: In the final third, score our chances and show our power.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Σήμερα, με βάση την εικόνα που είχαμε από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αναμέναμε ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Ξεκινήσαμε, ελέγχαμε το παιχνίδι, δεν ήμασταν τόσο άνετοι με την μπάλα, αλλά το ευτύχημα για μας ήταν ότι είμαστε πάρα πολύ αποφασιστικοί στο τελευταίο τρίτο. Φτιάξαμε τις ευκαιρίες, σκοράραμε τα γκολ και στο τέλος πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, την νίκη.
2: Γεια σας, χαρητήρια για την νίκη. Δύο παιχνίδια για την ΑΕΚ. Έβαλε 7 γκολ, δέχθηκε μόλις ένα. Και αν την ώρα που ερχόταν στην ομάδα της Λάρνακας είχε σκεφτεί ότι θα μπορούσε να κάνει αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα με το 2-2 και αυτές τις εμφανίσεις.
3: 2 games so far, 2 victories, 7 goals for only one, we consider only one today. If you expect last week when you decided to come to our club, it's a good beginning. The two victories in 2 games.
0: Well, I didn't expect. I cannot have a better start of the season. Just coming with 3 days to prepare the first game. I always take every game, every chance that I have. Fully, I own. I say last week, it's not excuses for me. It doesn't matter what it is. We need to be ready. I think everyone in the club has welcomed me, as I said last week, in a really good way. I think the boys are working really hard. But I also think we are still far away from our best version. It's good to build up our game model and the way that we want to compete with victories. But we need to know that this is just the beginning and every game is going to be difficult for us. So we need to keep pushing and working hard.
1: Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορούσα να περιμένω καλύτερο ξεκίνημα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι δεν αποτελεί δικαιολογία ότι είχα μόλις αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετική ευκαιρία. Καταφέραμε να πάρουμε την νίκη στην πρεμιέρα με τη βοήθεια όλων συνεργατών μου. Και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι σε κάθε παιχνίδι. Την ίδια στιγμή να ξέρουμε ότι έχουμε ακόμη αρκετή δουλειά να κάνουμε για να παρουσιάσουμε την καλύτερη version, την καλύτερη έκδοση της ομάδας μας, και σίγουρα βοηθάει στην προσπάθεια μας αυτή το να παίρνουμε τις νίκες. Και αυτό οφείλουμε να πιέζουμε τους εαυτούς μας έτσι ώστε να συνεχίσουμε στη σωστή πορεία.
4: Αυτά από τον κύριο Σάγια, τον προπονητή της ΑΕΚ. Πάμε Γασιπή, πάμε από πλευράς ΑΠΟΕΛ, πρώτη δήλωση.
5: Καταρχήν γεια σας. Μαθαίνουμε ότι παίζουμε πριν έρθουμε εδώ. Έδωκε μου την ευκαιρία ο προπονητής. Προσπάθησα από το προηγούμενο μάτσο να μπω μέσα στο ΑΠΟΕΛ και να δω όλο μου το εαυτό. Ευχαριστώ τον προπονητή πρώτα απ' όλα που μου έδωκε την ευκαιρία. Συνεχίζουμε.
6: Τι σκέφτεται ο Γιάννης Αβραμίδης στον Αραπαϊκού ή το όνομά του στην αρχική ενδεκάδα?
5: Η αλήθεια, λίγο άγχος, πολύ άγχος βασικά. Αλλά μετά που λέω πολύ ώρα, ξεάνιστο, μόλις μπαίνουμε στο γήπεδο, ξεάνιστο, κάμε σιόν που ξέρεις.
6: Πώς είναι οι προπονήσεις με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ποια είναι η φιλοσοφία του και πώς προσπαθεί να σας την περάσει?
5: Η αλήθεια, κάνουμε πολλές ώρες προπονήσεις. Η φιλοσοφία του προπονητή μου αρέσει επειδή είναι παιχνίδια με πάσες, με build-up, με όλα που περνάνε, που την άμυνα στην επίθεση με πάσες.
6: Δεν ξέρω, Κωνσταντίνος Χαρλαμπίδης, Ανδρέας Αλεξάνδρου ή Ανδρέας Καφάγος θα σας θέλουν να κάνουν κάποια ερώτηση στο Γιάννη Αβραμίδη.
7: Εγώ απλά να μεταφέρω, Γιώργο, να μεταφέρεις και εσύ στο Γιάννη δίπλα σου, ότι χαμογελάει έτσι περήφανα εδώ ο Κωνσταντίνος ο Χαρλαμπίδης.
4: Γιατί ήταν λογικό να χαμογελά περήφανα ο Κωνσταντίνος Χαρλαμπίδης. Μπράβο του Γιάννη πάντως, πραγματικά μπράβο του, είσαι ωραίος Γιάννη. Και επειδή είδα αυτό τον νεαρό άσο του. Θα σταματήσουμε εδώ και θα μεταφέρουμε τις δηλώσεις του. Και θα σας πω μια ιστορία. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της Νέας Σαλαμίνας.
8: People who came today to Amogostos because the atmosphere was unbelievable. We really wanted to give this 3 points to them because they create amazing environment today in during the night. They support the team till the end and we couldn't give them the 3 points. First of all, I'm very sad for them.
9: Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς να πω ότι είμαι αρκετά στεναχωρημένος.

0: Προημένως για τον κόσμο μας κυρίως, ο οποίος ήρθε να μας στηρίξει, δημιούργησε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο. Θέλαμε το τρίποντο για τον κόσμο μας, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό και είμαι κυρίως στενοχωρημένος για αυτό τον μεγάλο κόσμο.
1: Second, regarding the game, honestly, we were good in the high press, in the middle block, in the restart from goal kick. We were good in our open play with 0-0. We controlled the game totally. We were growing during the game. Individuals mistakes. This is the reason because we lost today.
0: Όσον αφορά στο παιχνίδι, ήμασταν καλοί, θεωρώ, σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, σε ορισμένα τακτικά κομμάτια. Κάναμε τη δουλειά που έπρεπε. Σε κάποια σημεία του αγώνα είχαμε τον έλεγχο. Ωστόσο, από κάποια ατομικά λάθη ήρθε και το αποτέλεσμα το οποίο ήρθε σήμερα.
1: It's time to continue all together. It's just the second game. We will analyze everything and we will learn from this.
0: Λοιπόν, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε να καταβάλουμε. Είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι, το θυμίζω αυτό. Και σίγουρα θα αναλύσουμε όλα όσα πρέπει να αναλύσουμε από το σημερινό παιχνίδι για να προχωρήσουμε με τη συνέχεια των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων.
2: Είναι αυτό που θέλει να δει διαφορετικό στους παίχτες του στα επόμενα παιχνίδια και αν η συγκέντρωση πιστεύετε, αν ο κύριος παράγοντας που στο σημερινό παιχνίδι στέρισε στη Νέα Σαλαμίνα να πάρει κέρδος από το μάτς.
3: Coach, what is it that you want to see differently from our players in the upcoming games? And do you think that concentration is the main reason that we lost today?
1: Yeah, as I said, this, I put the focus in the individual mistake because the game was totally under control. We were very good team, very short team, very compact team today. We were solid team, as we spoke during the week. And honestly, I feel good in the first 15-20 minutes, but after with one throw in, one like I miss strength in the bank in the back. Understand? I saw some player very weak in the duels, and this is football. The football, the plan is perfect. Maybe the plan is perfect, but football is duels. Football is second balls. Football is to play brave. Football is to have balls to play and character and show with your body language that you are in the pitch. Understand? So I miss this strength in the team. So we will work on this. As I said, we have to be all together because. Nothing changed for me. We have to go one game by game. The best of this situation is that in 4 days we have another game and we are already looking forward to prepare the next.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν αρκετά στοιχεία τα οποία συνέβαλαν στο να έρθει το σημερινό αποτέλεσμα, κυρίως όπως η δύναμη στις μονομαχίες, στις ατομικές μονομαχίες, γι' αυτό λέει ανέφερα συγκεκριμένα και τα ατομικά λάθη. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, μπορείς να έχεις το πλάνο σου, θεωρώ εμείς είχαμε το πλάνο μας, από εκεί και πέρα παίζουν πολλά ρόλο στην έκβαση ενός αγώνα, όπως ανέφερα και πριν, οι μονομαχίες και η δύναμη σε κάποιες από αυτές τις μονομαχίες ή σε κάποια σημεία του γηπέδου. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα και πριν, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Βλέπουμε εμείς από εκεί και πέρα παιχνίδι με παιχνίδι. Σε 4 ημέρες έχουμε ένα άλλο παιχνίδι πολύ σημαντικό και επικεντρωνόμαστε απόλυτα σε αυτό.
4: Μάλιστα. Αυτά για από τον κύριο Αγγελόβεθ, τον προπονητή της Νέας Σαλαμίνας. Φίλε 323, το πρώτο σου ερώτημα μου το έστειλε λίγο νωρίτερα ο φίλος 482 για τις ρίζες του Γιάννη το Βραμίδη, τις ρίζες τις οικογενειακές. Θα το ψάξω για να δω αν συνδέεται και με την γνωστή ποδοσφαιρική οικογένεια που αρχίζει από τον αείμνηστο και αξέχαστο Πάμπο Αβραμίδη και θα το ψάξω πραγματικά. Είμαι λίγο αδιάβαστος σε αυτό το θέμα, οπότε θα το ψάξω. Το δεύτερο μέρος του μηνύματος σου, φίλε 323, πάντως καλό το ΑΠΟΕΛ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το δύσκολο θα είναι να στηρίξουμε αυτή την ομάδα στις δύσκολες μέρες και να μην αρχίσουμε τα λάθη του παρελθόντος. Δεν είναι δύσκολο να το κάνετε. Είναι η προτροπή μου. Η προτροπή μου να το λες. Η προτροπή μου είναι να στηρίξουμε αυτή την ομάδα στις δύσκολες μέρες και να μην αρχίσουμε τα λάθη του παρελθόντος με την λαϊκή απέτηση συνεχόμενων αλλαγών προπονητών και ποδοσφαιριστών. Και νομίζω ότι ίσως αυτή τη φορά να μην χρειαστεί να γίνει, φίλε 323. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον, είναι στην αίθουσα τύπου, ο προπονητής της ΑΕΛ, τον κύριο Σούκο Μάρτινς.
5: Ανακάλυψε το μετά από 8 λεπτά.
6: Can I start? Good night. My first words is for the fans. Apologies for the image. Apologies for the result. And apologies for the image that the team today was a difficult game. We knew it. But there are things we can control, other things we don't control. In my opinion, some important things my team that can control, they didn't control, and some other things we cannot control. The game starts with balance between the between the two teams. We commit one mistake in our build-up and creation, and the second goal, I think these things we can't control. In the half-time, a different attitude, mental attitude, and when you play 11 against 10 in this stadium against Apoel, it's difficult, and we conceded 4 goals and we didn't have a reaction. Was a difficult week. We tried to prepare because we lost two important players from the attack. We tried to prepare some different movements, but maybe we didn't have the time to prepare. But first of all, apologies to all the fans of AEL.
7: Καταρχάς απολογούμε για αυτό που δείξαμε σήμερα, απολογούμε για το αποτέλεσμα και απολογούμε στους οπαδούς μας για αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, κάποια πράγματα τα ελέγχουμε ως ομάδα, κάποια πράγματα που δεν αφορούν εμάς δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ελέξουμε. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να ελέξεις και πράγματα που δεν μπορεί να σε ένα παιχνίδι. Ξεκινήσαμε ισορροπημένα και οι δύο ομάδες είχαν ισορροπία στο παιχνίδι τους. Κάναμε ένα λάθος στο οποίο και πληρώσαμε και το οποίο δεν έπρεπε να κάνουμε. Δυστυχώς ήρθε και το δεύτερο γκολ από μια φάση που δεν είναι στα δικά μας χέρια να ελέξουμε, όπως είπα πριν. Ζήτησα στο ημίχρονο να αλλάξουμε την αγωνιστική μας συμπεριφορά. Αλλά όταν παίζεις με 10 αντίον 11 σε αυτό το γήπεδο και απέναντι στα ΠΟΕΛ, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Δυστυχώς δεχτήκαμε άλλα 4 γκολ. Πέρασαμε μια δύσκολη εβδομάδα μετά τους τραυματισμούς. Προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε. Όμως ξανά και πάλι θέλω να απολογήσω στους οπαδούς μας για τη σημερινή εμφάνιση και το αποτέλεσμα.
4: Διέκοψαν και οι συνάδελφοι της Cablenet την δήλωση. Αυτή ήταν η αρχική τοποθέτηση του Ούκο Μάρτινς. Ούτε ήμασταν ομάδα δεύτερης κατηγορίας την προηγούμενη εβδομάδα, λέει ο φίλος 718, ούτε γίναμε υπερομάδα σήμερα. Θα υπάρξουν και τα πάνω και τα κάτω. Η ελπίδα είναι στα 100 μας χρόνια να είμαστε εντάξει των περιστάσεων και να περάσει η ομάδα στο καινούργιο διοικητικό καθεστώς. Εύστοχη, σοβαρή και ρεαλιστική τοποθέτηση από τον φίλο 718. Και πραγματικά θέλω να πω, το σχολίασα για χθες βράδυ, το σχολιάζω και απόψε με αφορμή και το μήνυμα του φίλου 718 και του φίλου 303 και νωρίτερα άλλων φίλων, ότι παρατηρώ μια σοβαρή φιλαθλή προσέγγιση από πολλούς οπαδούς των ομάδων μας με τα μηνύματά τους, και αυτό πραγματικά θα βοηθήσει και εμάς στο να διεξερχόμαστε με καλύτερη εικόνα και άνεση τις εκπομπές μας, ούτως ώστε όλοι μαζί, εσείς με τα μηνύματα και εμείς με τη δουλειά μας και με την μεταφορά των μηνυμάτων που στέλνετε εσείς, να χτίσουμε μια καλύτερη ατμόσφαιρα τα Σαββατοκυριακά στα γήπεδα και να απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε, αυτό που βλέπουμε και αυτό που χαιρόμαστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτός είναι ο αθλητισμός, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το ποδοσφαιρικό Σαββατοκυριακό, τώρα και Παρασκευή και Δευτέρα, εν πάση περιπτώσει. Και σας ευχαριστώ πολύ πραγματικά για αυτή την προσέγγιση, την υπέροχη που κάνετε. Σας είχα πει νωρίτερα ότι θα σας έλεγα μια ιστορία. Ήθελα να αφαιρθώ στο πανό που σήκωσαν οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, κατευθυνόμενοι προς την εξέδρα, για τον μικρό Άρη. Έστελαν μήνυμα στον μικρό Άρη. Ο Άρης, ο οποίος είναι φίλος και αθλητής του ΑΠΟΕΛ, και εδώ και 40 και μέρες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο, τώρα σε άλλο νοσοκομιακό ίδρυμα. Ένιωσα και μοιράστηκα, έτυχε, γιατί ανέβαινα και εγώ εκείνες τις μέρες, για 20 μέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, και είδα το πόσο όμορφα οι φίλοι του, οι συναθλητές του στο ΑΠΟΕΛ, οι συναθλητές του στο Θόηλα Κατάμιας, γιατί πέρασε και από το Θόηλα Κατάμιας, ήταν εκεί ώρες ατέλειωτες στους διαδρόμους του Γενικού Νοσοκομείου και προσεύχονταν και στήριζαν τον φίλο τους. Και ήταν εκεί που ένα μέλος της οικογένειας μου είπε ότι, ξέρεις, σε κάποια στιγμή συνάντησες τον Άρη. Και του λέω πώς, πότε. Και μου ήταν μια συνάντηση αθλητών. Και θυμήθηκα την ιστορία, να ήταν μια συνάντηση αθλητών του Στίβου, πρωταθλητών του Στίβου και άλλων αθλημάτων, κορυφαίων πρωταθλητών μας, ένα μεσημέρι σε ένα δημόσιο χώρο στη Λευκωσία. Ήταν ένα γεύμα. Και μιλούσα με τον Μίλαν Τραϊκόβιτς, είχα τον συντονισμό εκείνης της εκδήλωσης, μιλούσα με τον Μίλαν Τραϊκόβιτς και τον Μάριο τον Γεωργίου, και βλέπω απέναντι μου έναν μικρό, ο οποίος κοίταζε μακριά και ένιωσα ότι ήθελε να μιλήσει με τους αθλητές μας. Και τον εφώναξα. Και τον αγκάλιασε ο Μίλαν, τον αγκάλιασε ο Μάριος ο Γεωργίου. Ήταν ο Άρης. Και ενώνουμε και εμείς από το στούντιο την αγάπη του κόσμου του ΑΠΟΕΛ, την αγάπη των φίλων του, και την αγάπη των ποδοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ, όπως το είδαμε στο τέλος του παιχνιδιού, για να μπορέσει ο Άρης να ξυπνήσει και να σηκωθεί και να ξανάρθει μαζί μας και να τον χαιρόμαστε στα γήπεδα. Αυτή ήταν η ιστορία που ήθελα να σας πω, με αφορμή το μήνυμα που σήκωσαν και μετέφεραν οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ αμέσως με το τέλος του παιχνιδιού, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο βαθμοί, δεν είναι μόνο αγωνιστικές αντιπαραθέσεις, είναι συναισθήματα, είναι και ανθρωπιά. Λοιπόν, ο φίλος 929, αυτό που κερδίζεται από σήμερα είναι ψυχολογία, η δυναμική και το νεαρό Αβραμίδη. Αν μη τι άλλο, δεν βλέπουμε ένα αποκαρδιωτικό ΑΠΟΕΛ φέτος. Ούτε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ήταν αποκαρδιωτικό. Απλώς η ΑΕΚ έκανε σε εκείνο το παιχνίδι ό,τι έκανε και απόψε στον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα. Όποια ευκαιρία έβρισκε μπροστά της, την έκανε γκολ. Περιμένουμε τις δηλώσεις από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, θα έχουν ενδιαφέρον. Ο καθένας εκεί που το αξίζει. ΑΕΚ σκάλα πρωτάθλημα. Βλέπει την ΑΕΚ στην πρώτη θέση, ο φίλος 910 τώρα. Και μακάρι η φίλη να αντέξει, να πάει μέχρι τέλους έτσι. Μακάρι. Θα το χαρούμε εμείς με την έννοια του ότι θα προσθέσει ακόμη περαιτέρω ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Και θέλουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Όφη Κρήτης έληξε. Όφη Κρήτης Κηφισιά 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Περιμένουμε τις δηλώσεις από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Δεν θα κάνουμε συζήτηση τώρα για να μην διακόψουμε στην μέση τον συζητητή μας. Επειδή αρχίζει και το παιχνίδι του, το πρώτο ντέρπι στην Super League. Ο γιος μου που είναι φίλος με την ιστορία του έβαλε τα κλάματα, ο Θεός να τον βοηθήσει, λέει ο φίλος 943. Είναι φίλος με την οικογένεια του Άρη. Ο γιος μου που είναι φίλος με την ιστορία του έβαλε τα κλάματα, ο Θεός να τον βοηθήσει πραγματικά. Ένιωσα υπέροχα, φίλε 943, μέσα από αυτή την τραγωδία που περνάει η οικογένεια, από το με πόση λεβεντιά αυτά τα παιδιά πάνε και στηρίζουν το φίλο τους. Επειδή τους στείνουμε στον τοίχο, τακτικά, έχουν ανθρωπιά. Και όσο έχουμε αυτά τα παιδιά, έχουμε και ελπίδα. Να είσαι καλά ρε φίλε, να είσαι καλά. Πάμε στους συναδέλφους του Sport FM Ελλάδας για την έναρξη του πρώτου μεγάλου παιχνιδιού στην Super League.
8: Νίκες έχει ο δικέφαλος του Βορρά σε ένα αντάμωμα όπου έχει ως πρώτο σκόρερ μεταξύ των δύο ομάδων στα παιχνίδια Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τον Κριστόφα Ζέχα με 9 γκολ και ακολουθεί ο Δημήτρης Σαραβάκος με 8. Δύο τεράστιοι θρύλοι στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός όπου στην κανονική περίοδο έχει δύο νίκες με σκόρ 2-1 στα τελευταία δύο του παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ εδώ στην Αθήνα. Πέρσι στα play-offs στη Λεωφόρο οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες με σκορ 2-2. Διαιτητής του αγώνα είναι ο ελίτ Γερμανός Φέλιξ Βάιερ, ενώ βοηθή του θα είναι ο Κέμπτερ, ο Κλίμερ, ο Πολυχρόνης είναι τέταρτος, ο Μίλερ είναι ο Βαρ και ο Έκχαρτ είναι ο Αβάρ στο απόψινό παιχνίδι εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός που στην Ευρώπη απέκλεισε διαδοχικά Πάξη Τσέσκα 1948, Χράντβετς Κράλοντε και προκρίθηκε στην League Phase του Conference. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά απέκλεισε αρχικά τη Δυναμό Κιέβου στο Europa, αποκλείστηκε στη συνέχεια στο Europa από την Άντερλεχτ και το κακό για το δικέφαλο του Βορρά ήταν ότι αποκλείστηκε και από το Conference.
4: Είναι όμως έτοιμος ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ο κ. Παπαδόπουλος, πάμε να τον ακούσουμε.
9: Να πω κάτι το οποίο με πόνισε πάρα πολύ, γιατί και εγώ ήμουν αθλητής και η συναδελφικότητα πρέπει να είναι πάνω απ' όλα, για το να ευχηθώ γρήγορη ανάρρωση στους δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ που την προηγούμενη αγωνιστική είχαν δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Είναι πολύ άσχημο να συμβαίνει αυτό σε αθλητές και μακάρι να μην ξανασυμβεί σε κανέναν αθλητή, γιατί πονάνε οι αθλητές, πονάνε και οι ομάδες οι οποίες έχουν επενδύσει πάνω σε ποδοσφαιριστές. Όσον αφορά το παιχνίδι σήμερα, θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Όμως μπήκαμε αποφασισμένοι. Είχαμε δουλέψει όλη τη βδομάδα πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι οι παίκτες μου δώσαν τα πάντα για να κερδίσουν το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι κλείσαμε τον αντίπαλο, δεν τον αφήσαμε να κάνει τελικές, γιατί όπως σας είπα είναι μια καλή ομάδα, γρήγορη ομάδα κυρίως με τους γουίνγκερ της. Δεν της δώσαμε το δικαίωμα ούτε στο transition ούτε στην επίθεση να κάνει πολλά πράγματα. Και μπήκαμε το ίδιο καλά στο δεύτερο ημίχρονο ζητώντας κι άλλα γκολ. Από τη στιγμή που ήρθε και η κόκκινη έγινε πιο εύκολο το έργο μας. Ξέρετε, η επιτυχία με την αποτυχία είναι πολύ κοντά και τέτοιες νίκες βεβαίως πρέπει να τις χαρούμε σαν μεγάλη ομάδα που είμαστε, και θα το αφήσω να γίνει αυτό για μία μέρα, για 24 ώρες, αλλά αν μείνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και στο σημερινό παιχνίδι και δεν προσγειωθούμε, ίσως να το πληρώσουμε πολύ γρήγορα. Οπότε δεν θα το αφήσω να γίνει αυτό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια, για την προσήλωση στο πλάνο μας, για την ωραία εμφάνιση που ευχαριστήσαμε τον κόσμο μας, τον οποίο και από τη σειρά μας πρέπει εμείς να τον ευχαριστήσουμε και για τη βοήθεια πέρα από το σημερινό μάτσο, όλη αυτή την χρονική περίοδο που μας βοηθάει αφάνταστα. Και εμείς από αύριο πρέπει να δουλέψουμε για το επόμενο μάτς. Θεωρώ ότι μέσα από την καλή μας ψυχολογία από αυτό το μάτς κερδίσαμε χρόνο για να ετοιμάσουμε και τους νέους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει να ενσωματωθούν στο σύνολο για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Αυτά.
4: Έχουν ολοκληρώσει και οι συνάδελφοι της Cablenet. Δύο πράγματα θέλω να πω.

0: στη βάση των όσων μετέφερε ο κύριος Παπαδόπουλος. Πρώτα, μπράβο του για τον τρόπο με τον οποίο άρχισε τις δηλώσεις, εκφράζοντας τη συμπάθειά του στους ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας που τραυματίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Και αγωνιστικά η τελευταία του τοποθέτηση ήταν όλη η ουσία. Ότι δηλαδή και με την εικόνα της ομάδας σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο με το αποτέλεσμα, κέρδισε χρόνο για να μπορέσει να χτίσει περαιτέρω τα βήματα της ομάδας στη βάση και των νέων ποδοσφαιριστών που έχουν ενταχθεί. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Γιώργο τον Σαββίδη κοντά μας. Πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό.
1: Ο Μιχαηλίδης θα κόψει. ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης θα απομακρύνει. Μπάλα πάει εκεί που ο Φαντρόγγελεν θέλει να την κατεβάσει. Κυριακόπουλος. Ζαφύρης με το κεφάλι. Καμαρά με το κεφάλι.
0: Και να χαιρετήσω τον φίλο 128 και όλους τους άλλους φίλους που είναι εγκλωβισμένοι στη Βόρεια Κερκίδα εδώ και 50 λεπτά. Είναι μια διαδικασία με την οποία εμείς εκφράσαμε τη διαφωνία μας. Κατ' επανάληψη, οι εκπρόσωποι της αστυνομίας και της επιτροπής εκείνης που ελέγχει τα της ασφαλούς αποχώρησης των φιλάθλων διαφωνούν μαζί μας. Εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν μπορείς να αφήσεις τους λίγους να περιμένουν. Το έχουμε πει δεκάδες φορές. Οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ σήμερα έπρεπε να μείνουν, όφυλαν να μείνουν, να χαρούν με τους ποδοσφαιριστές τους την σπουδαία νίκη τους επί της ΑΕΛ. Και έπρεπε οι φίλοι της ΑΕΛ λίγοι να περιμένουν εκεί για να φύγουν οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ μετά από παρέλευση μισής ώρας, μιας 40 λεπτών μετά το τέλος του παιχνιδιού. Πρέπει να το ξανακοιτάξουμε αυτό το πράγμα. Αν το κάνουν σε άλλες χώρες, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Πρέπει να μετρούμε τα δεδομένα, ακόμα και κάθε αγώνα. Ακόμα και κάθε αγώνα. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον φίλο 242, να μην έχουμε δώσει πολύ πολύ έτσι ομορφιά απόψε στην εκπομπή φίλε 242, να μην ανοίξουμε αυτό το πράγμα και είναι εσχρό και να γίνει αυτό εν πάση περιπτώσει. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Και φίλε 323, ναι, και ανθρωπιά και ιδανικά έχουν λέει τα παιδιά. Σε ένα σχόλιο που είχα κάνει νωρίτερα προσθέτει η δικιά του εκτίμηση ο φίλος 323 και να είσαι σίγουρος ότι αν ποτέ κληθούμε να σταθούμε μπροστά στον εχθρό, έχω την αίσθηση πως αυτή θα είναι στην πρώτη γραμμή περήφανοι Έλληνες Κύπροι. Είμαι σίγουρος για αυτό που λες και για τα όσα στραβά βλέπουμε να γίνονται από τη συμπεριφορά κάποτε των παιδιών μας, η ευθύνη βαραίνει όλους εμάς τους προηγούμενους που δεν προσπαθήσαμε να δώσουμε όσα πρότυπα και όποια πρότυπα έπρεπε να δώσουμε στα παιδιά μας. Ψάξτε να δείτε τι γίνεται στην πολιτική, στην οικονομία, στην εκκλησία και διαρωτηθείτε τι πρότυπα έχουμε δώσει σε αυτά τα παιδιά. Και ακόμη μέσα σε αυτές τις συνθήκες κάποτε μας δίνουν μαθήματα με τη συμπεριφορά τους. Γιώργο Σαββίδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάνα μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροδές που ρεθέν τα πέντε.
0: Απόλαυσες γκολ, αν μη τι άλλο απόψε.
2: Έντεκαν
0: γκολ.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήταν δύο έτσι, θα έλεγα, ουσιαστικές, αποτελεσματικές και χωρίς πολύ άγχος για την ΑΕΚ και το ΑΠΟΕΛ. Και να ξεκινήσω από το ΑΠΟΕΛ, όπου ενώ ξεκίνησε το παιχνίδι, το ΑΠΟΕΛ ήταν ζωντανό. Είχε έτσι, φαινόταν ότι ήταν σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό σε αυτό το παιχνίδι και αποφασιστικό, αποφασισμένο φαινόταν. Ευνοήθηκε πάρα πολύ από τη λάθος πάσα εκεί, αλλά και την αμέσως κάθετη και εκτέλεση αμέσως και εκτέλεσε ο Μαξίδης εκεί πάρα πολύ καλά. Και ήρθε το 2-0 νωρίς μετά από 10 λεπτά στο 20. Νομίζω ότι μετά από αυτόν το ΑΠΟΕΛ έτσι πήρε να ακούει περισσότερο πάνω του, έλεγχε καλύτερα το παιχνίδι, έγινε ακόμα πιο έτσι, απαιτητικό. Μετά την κόκκινη φάνηκε ξεκάθαρο ότι το ΑΠΟΕΛ...
0: Πριν πάμε στην κόκκινη όμως, να σε θυμίσω ότι το ΑΠΟΕΛ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με ακόμη καλύτερη διάθεση, Γιώργο. Παρά το γεγονός ότι προηγείται με 2-0. Και σου θυμίζω ότι μέσα σε 3 λεπτά είχε δοκάρει και έφτιαξε άλλες 2 προϋποθέσεις για γκολ.
2: Ναι.
0: Απλά λέω ότι δεν ήταν μόνο απότοκο το τελικό αποτέλεσμα του γεγονότος ότι έμεινε η ΑΕΛ με 10 ποδοσφαιριστές. Το ΑΠΟΕΛ είχε την καλύτερη διάθεση σε όλο το παιχνίδι.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό είπα ότι μετά το 2-0 το ΑΠΟΕΛ έγινε ακόμα πιο απαιτητικό στο παιχνίδι. Και εννοώ όλο το παιχνίδι, δεν εννοώ συγκεκριμένο διάστημα. Αλλά ειδικά μετά το 55 ήταν θέμα που θα σταματούσε ο δείχτης του σκορ. Διότι φαινόταν. Ήταν πράγμα που φαινόταν. Όσον αφορά δηλαδή το τι θα συνέβαινε στο γήπεδο. Η ΑΕΛ ήταν κακιστή θα λέγα. Νομίζω ότι δεν κατάφερε να αντιδράσει σχεδόν καθόλου. Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Και τα ΑΠΟΕΛ έκανε μια έτσι εντυπωσιακή νίκη και μια νίκη που πιστεύω ότι θα τους δώσει και περισσότερη ψυχολογία και αυτοεπίδηση. Δηλαδή τι χρειαζόταν το ΑΠΟΕΛ αυτή τη νίκη και σε...
0: Το πιο σημαντικό, Γιώργο, είναι αυτό που είπε και ο προπονητής. Το είχα σχολιάσει εγώ στη διάρκεια της μετάδοσης. Το είπε και ο προπονητής στο τέλος των τοποθετήσεων του, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ότι κέρδισε χρόνο για να μπορέσει χωρίς πίεση. Διότι οι τρεις βαθμοί έχουν αφαιρέσει την πίεση της ήττας του πρώτου παιχνιδιού. Χωρίς την πίεση να μπορέσει να ενσωματώσει στην ομάδα τους καινούριους παίκτες που έρχονται.
2: Αυτό ισχύει. Συμφωνώ. Ισχύει διότι έρχεσαι 3-0 πρώτο παιχνίδι. Και το 3-0, 3-0 Σαλαμού και ήττα. Μια εικόνα που δεν ήταν έτσι η αληθινή εικόνα, εν πάση περιπτώσει, αλλά 3-0. Έρχεσαι κάνεις όμως μια εμφάνιση μετά, διαγράφεις έτσι με εντυπωσιακό τρόπο το πρώτο παιχνίδι.
0: Είναι η δεύτερη φορά παρεμπιπτόντως που κερδίζει 6-0 του από την ΑΕΛ. Την είχε ξανακερδίσει, το έδωσα και νωρίτερα, με το ίδιο σκορ και την περίοδο 2015, όχι, την περίοδο 4-5 ήταν 5-0 την περίοδο 15-16. Σωστά. Το είχα πει στο ξεκίνημα. Περίοδο 15-16.
2: Ναι, άρα δεύτερη φορά. Μάλιστα. Εντάξει. Φυσικά ξέρεις η νοοτροπία των ομάδων που έχουν βάζουν στόχους ψηλούς. Δεν είναι το αν κέρδισα 6-0, αλλά το πώς μετά τελειώνοντας το παιχνίδι, πώς σταματώ να σκέφτομαι, μπορεί να το χαρώ, αλλά σκέφτομαι το επόμενο παιχνίδι. Διότι είναι ένα μαραθώνιο στο πρωταθλήμα και αλίμονο να σταματάς πάνω σε κάποιες εμφανίσεις οι οποίες ναι, εντυπωσιακές ναι, μπορεί να σου δώσουν έτσι, να σε κάνουν να νιώσεις χαρά, πολύ περισσότερη χαρά από μια φυσιολογική, να σου δυναμώσουν ένα συναίσθημα τέτοιο που στο τέλος να έτσι να υπερεκτιμήσεις και λίγο τα πράγματα, να χαλαρώσεις. Αυτό απαγορεύεται αυστηρά σε ομάδες και σε ποδοσφαιριστές που παίζουν, σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό και βάζουν ψηλούς στόχους.
0: Ήταν 3-1 το παιχνίδι με την ΑΕΚ, είπες 3-0. 3-1 που κέρδισε.
2: Ναι, 3-1.
0: Ο φίλος αυτή. Και μάλιστα βάλει τον Αβραμίδης, ο οποίος έχει σήμερα δεκάδα. Ο νεαρός Αβραμίδης, που και τούτον όφελος για τον Αβραμίδη, Γιώργο.
2: Βεβαίως είναι όφελος.
0: Και σου το διότι... θυμίζει το 3-1 ένας καλός σου φίλος, όχι, ο κύριος Γιώργος λέει, που επεράσαμε ωραίες στιγμές τον Αύγουστο στην παραλία. Να τα θυμίθουμε ποιους επέρασες ωραίες στιγμές στην παραλία.
2: Δεν κατάλαβα. δεν κατάλαβα ποιος είναι. Έχει δίκιο. Σάμα μου, τώρα το ΑΠΟΕΛ έκανε και κάποιες μεταγραφές. Είναι αυτό που δεν και ο προμονητής, δηλαδή...
0: Δημιουργεί προϋποθέσεις, Γιώργο.
2: Μάλιστα.
0: Φαίνεται ότι δημιουργεί καλές προϋποθέσεις.
2: Ακριβώς. Μάλιστα. Και έχει δύο παιχνίδια, μετά έχει και εθνικές, άρα κερδίζει όπως είπε χρόνο για να μπορέσει να εντάξει και τους υπόλοιπους, για να ξέρει ακριβώς τι είναι η ομάδα που έχει, ποιες είναι οι δυνατότητες, ποιο είναι το ταβάνι όσον αφορά τη φετινή χρονιά.
0: Και σε ό,τι αφορά στην ΑΕΛ, νομίζω ότι ήξερε τα δύσκολα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά που έπονται από τη στιγμή που έχασε δύο δυνατά γρανάζια στην ομάδα από το πρώτο κιόλας παιχνίδι.
2: Ήταν σοκ. Τεράστιο σοκ. Δηλαδή να χάνεις δύο ποδοσφαιριστές σου και μάλιστα από την ίδια γραμμή επιθετικούς. μετά από ένα παιχνίδι το οποίο ήσουν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή σαν ομάδα η ΑΕΛ, ήταν πάρα πολύ καλή και έβγαλε πραγματικά κάτι το οποίο εάν δεν συνέβαιναν αυτά θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Nice.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι πέρασαν και αυτό, δηλαδή αυτοί οι δύο τραυματισμοί και το γεγονός ότι δεν κατάφερε, βρέθηκε να χάνει 2-0 και δεν κατάφερε να μπει ξανά στο παιχνίδι ΑΕΛ, ήταν και αυτό πιστεύω έτσι έναν από τα αίτια της συντριβής απόψη. Διότι όντως ήταν μεγάλος.
0: Και επειδή αναφερθήκαμε στο 3-1 της ΑΕΚ με το ΑΠΟΕΛ στον πρώτο γύρο, ό,τι έκαμε στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ η ΑΕΚ, το έκαμε και απόψε μέσα στη Σαλαμίνα. Όποια ευκαιρία έβρισκε μπροστά της, έκαμε την γκολ.
2: Εν αλήθεια. Και μπορώ να πω ότι η Σαλαμίνα, η εικόνα της, δεν ήταν, δηλαδή το 4-1, δεν ανταποκρίνεται ποδοσφαιρικά μιλώ. Ποδοσφαιρικά. Το ότι κέρδισε τη ΓΕΑ και το συζητώ. Αλλά η εικόνα της Σαλαμίνας, το 4-1 νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο ο γίνον που εδικαιούτουν μέσα στο παιχνίδι.
0: Φίλε, 163, sorry Γιώργο, συγγνώμη. Να το σχολιάζω, περιμένω να τελειώσουμε τη συζήτηση για να σχολιάσω, μην το ξαναστέλνεις να χρεώνεις. Να σε καλά φίλε. Έλα Γιώργο.
2: Η Σαλαμίνα μου άρεσε πάλι σαν ομάδα, ανεξάρτητα αν δέχθηκε 4 γκολ. Εντάξει, έκανε και ένα λάθος δερμοφύλακας εκεί. Μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική πάλι η ΑΕΚ. Και είχε διαστήματα η Σαλαμίνα που έβλεπες ότι ήταν και καλύτερη και έλεγχε το παιχνίδι και ήταν και πιο απειλητική, αλλά εμέτρησε και η ποιότητα η ατομική της ΑΕΚ και αποτελεσματικότητα. Αυτό ήταν που εκαθόρισε και το αποτέλεσμα.
0: Σημαντικό όμως Γιώργο, μια ομάδα που μετουσιώνει σε γκολ τις όποιες προϋποθέσεις δημιουργήσει, αυτή είναι η απόλυτη ερμηνεία του όρου αποτελεσματικότητα, έτσι. Όταν είσαι αποτελεσματικός, έχεις προοπτική.
2: Βεβαίως. Και μάλιστα το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε να περάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια με το τρίποντο, τεράστια επιτυχία πιάνει, ότι και εδώ δίνει χρόνο η ομάδα στον προπονητή να μπει ακόμη περισσότερο, να δει και να βάλει αυτά που θέλει, κερδίζει γι' αυτός χρόνο και βάζει στοιχεία κάθε εβδομάδα μέσα στην ομάδα του. Άρα είναι και για την ΑΕΚ κέρδος, ιδιαίτερα για τον καινούργιο προπονητή που προθέσεται το προηγούμενο παιχνίδι, 2-3 ημέρες. Άρα ναι, εκτός από το τριποντό είναι και ότι κερδίζει και η ΑΕΚ χρόνων όσον αφορά το να δουλέψει ο προπονητής, να βάλει πράγματα, να δώσει πράγματα στην ομάδα του.
0: Αυτά Γιώργο μου, πραγματικά ήταν και η έκταση του σκορ τέτοια σήμερα που δεν μας επιτρέπει να πούμε και περισσότερα πράγματα, αλλά νομίζω ότι δώσαμε τις ερμηνείες που έπρεπε να δώσουμε.
2: Ακριβώς, δηλαδή το 6-0 και το 4-1 δεν μπορείς να πεις πολλά
0: πράγματα. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Η ΑΕΚ όμως ήταν εντυπωσιακή, την ταπάτησε στον έδωγεν του Άρη, α.
2: Ναι, κοιτάξτε, ας σου πω. Η ΑΕΚ άμα να πιάσει ένα ρυθμό όπως έπιασε τα πρώτα 25 λεπτά με τους Βουλγαρούς, σε πνίγει. Δηλαδή μπορεί να σου το κάνει αυτό.
0: Εσιασάραν όμως οι φίλοι της ΑΕΚ στο πρώτο αποτυχημένο αποτέλεσμα να μουρμουρήσουν, να πουν του έναν, να πουν του άλλον.
2: Καλά, εντάξει,
0: είναι το κλασικό μας τούτο. Είναι το κλασικό, εννοώ όλου και στην Κύπρο, έτσι που συμβαίνει.
2: Το DNA
0: του. Λοιπόν, νομίζω ότι να πάει καλά η ΑΕΚ. Να πάει καλά. Ξέρεις ότι δεν έχασε ποτέ από τη Ρεάλ.
2: Ναι.
0: Νομίζω η ΑΕΚ. Ούτε στους φιλικούς αγώνες που είχε δώσει. Είχε δώσει και φιλικούς αγώνες, είχε δώσει και επίσημους με την Ρεάλ. Δεν έχασε ποτέ.
2: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι...
0: Είναι καλό στοιχείο του.
2: Βεβαίως.
0: Γιώργο Σαββίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλό ξημέρωμα σε όλους.
0: Καλό ξημέρωμα. Φίλε, 7.39 χαίρομαι γιατί είχα κάνει την πάσα με τον τρόπο μου στο Γιώργο για την ΑΕΚ την ώρα που ερχόταν και το μήνυμα σου. Οπότε συμβαδίζουμε. Να είσαι καλά φίλε 7.39. Ο φίλος 163 είχε στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα, το φύλαξε έτσι για το τέλος, επειδή δεν ήθελα να διακόψω ούτε τις δηλώσεις ούτε τη συζήτηση που κάναμε με τον Γιώργο. Κύριε Μάρτιν, στο πέναλτι του ΑΠΟΕΛ το 2-0 ήταν ολοκάθαρο. Αφήστε τα υπονοούμενα για το ότι ήταν κάτι που δεν μπορούσατε να ελέγξετε και ότι δεν εξαρτάται από εσάς. Αυτά να τα πείτε στους ποδοσφαιριστές σας και για το πέναλτι και για την κόκκινη, που ήταν σωστές αποφάσεις και για τα δύο. Όλοι το είδαμε στην μετάδοση. Ευχαριστώ και νομίζω ότι στέλνεις και το μήνυμα. Πραγματικά, αν εστιάσουν οι φίλοι της ΑΕΛ, και όταν λέω φίλοι της ΑΕΛ εννοώ και τον κόσμο αλλά και οι παράγοντες, στα θέματα διαιτησίας, δεν θα βοηθήσουν την ομάδα, γιατί δεν ήταν αυτά τα θέματα που καθόρισαν το σημερινό παιχνίδι. Το αφάουλ που έγινε μπροστά από τον τέσταρτο, γιατί δεν τα έδινε στο αφάουλ. Ρε παιδιά, μην ψάχνετε αφορμές. Πραγματικά είναι αφορμές που ψάχνετε. Φίλε 060, ξέρεις πόσο καλά επικοινωνούμε. Μην υπερβάλλετε. Δέστε την εικόνα στις πραγματικές της διαστάσεις. Τίποτα άλλο. Εμείς εξέραμε από το τέλος του παιχνιδιού της ΑΕΛ ότι θα ήταν δύσκολα. Όχι για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, το είπα και στον Γιώργο Σαββίδη, αλλά για όλα τα επόμενα παιχνίδια, γιατί έχασε δύο βασικά γρανάζια από το πρώτο παιχνίδι. Βοηθάτε την ομάδα σας να στηρίξει. Λοιπόν, να είσαι καλά φίλε 562. Είδε κόκκινη κάρτα ο Παναθηναϊκός. Πάμε για λίγο εκεί.
1: Στο...
0: Όχι, ο Πάουκ.
1: Η πάσα τώρα προς τον Ντιαγέ, προς την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Φαντρόγελ ελέγχει. Πιέζεται από τον Ντιαγέ και παραχωρεί ένα πλάγιο κοντά στο σημαίκι του κόρνερ. Ο Πάουκ είναι μπροστά. Με τον Κένι να πηγαίνει για αυτό το πλάγιο out που είναι δίπλα στο σημαίκι του κόρνερ. Κένι εκτελεί προς τον Ντιαγέ που είναι μέσα στην περιοχή με πλάτη προς την εστία. Θέλει να γυρίσει με τον Φαντρόγελ τον Ντιαγέ. Ο Φαντρόγελ το βγάζει εκτός περιοχής. Ο Ζαφίρης κάνει τη σέντρα όμως. Εκεί όπου ο Πένια μαζεύει με αυτοπεποίθηση. Του γίνεται και ένα φάουλ από τον Ζίβκοβιτς. Για να μην αφήσει την αλληλεπίθεση να βγει γρήγορα. Ο Ανδρία Ζίβκοβιτς έκανε αυτό το φάουλ. Το εκτελούν οι πράσινοι και ο Ντεφράι με τον Πάοκ τώρα. Με τον παίχτη λιγότερο να μαζεύεται πιο πίσω. Φυσιολογικό αυτό και να μην πιέζει πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό. Φαντρόγγελεν για τον Ντεφράι. Ντεφράι στο Φαντρόγγελεν, μόνοι του στη μεσά γραμμή. Φαντρόγγελεν αριστερά τώρα στον Αντίνο που έχει πολύ χώρο. Τώρα πάει ο Ζίβκοβιτς να τον καλύψει. Δίνει για τον Κάγκουα. Κάγκουα γυρίζει και αλλάζει προς τα δεξιά στον Ντεφράι και αυτός ακόμη πιο δεξιά στον Καλάμπρια.
3: Πάμε στη Λιβαδιά.
4: Ο Πόκου 0-2, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Πανετολικού.
3: Στον ντεμπούτο του, έτσι, Ηλία.
4: Στον ντεμπούτο του με την ομάδα του Πανετολικού, κλέβει την παράσταση, πήρε την μπάλα πολλά μέτρα έξω από την περιοχή, πέρασε τον προσωπικό τον Τέπολο, πέρασε και τον Άνακερ και με πλασέ έκανε το 0-2 αποθεώντας από τους φίλους του Πανετολικού που βρίσκονται εδώ στη Λιβαδιά. 0-2, μεγάλη νίκη για τον Πανετολικό μέσα στην Λιβαδιά.
3: Έχει τελειώσει, Λία, το παιχνίδι.
4: Δευτερόλεπτα, νομίζω, με τη σέντρα που θα κάνουν οι παίκτες του Λιβαδιακού.
3: Να μείνουμε για το τελικό, να μείνουμε για το τελικό.
4: Κίτρινη κάρτα τώρα στον... να δω ποιος είναι ο παίκτης που... στον Μπρέγκο για τους πανηγυρισμούς μάλλον... Περιμένουμε τώρα να δούμε το τελικό σφύριγμα από τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη. Ο Πανετολικός με πολύ μεγάλη νίκη αυτή εδώ στην Λιβαδιά, με τον Οπόκου να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Γκανέζος παίχτης του Πανετολικού, ο οποίος μπήκε στο 60 λεπτό και έφερε το παιχνίδι.
3: Για όσους δεν το γνωρίζουν, τελείωσε το παιχνίδι στη Λιβαδιά, έτσι, Ηλία.
4: Ναι, ναι, τελείωσε.
3: Μάλιστα. Μεγάλη νίκη για τον Πανετολικό με τον Οπόκου, 25 χρονών, ντεμπούτο έκανε. Τον πήρε ο Πανετολικός από Μόντρεαλ, ήταν εκεί 3 χρόνια και βάζει 2 γκολ σήμερα. Και ο Πανετολικός κάνει το 3-3, είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία και περιμένει. Επιστρέφουμε στο ΆΚΑ.
1: Στο ΆΚΑ ο ΠΑΟΚ έχει ένα κερδισμένο φάουλ στη μεσαία γραμμή και λίγο αριστερά. Ο Μιχαηλίδης είναι πάνω στην μπάλα. Όλοι οι συμπαίκτες του πάνε προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Και επιχειρεί να κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά στο Ζίβκοβιτς. Πάει ο Κυριακόπουλος πάνω του. Ο Ζίβκοβιτς γυρίζει πίσω στον Κένι. Κένι για τον Σαλαμαρία. Αυτός και πάλι στο Ζίβκοβιτς. Σαντα Μαρία, τώρα δεξιά στον Ζαφύρη. Ζαφύρη ξανά στον άξονα για τον Σαντα Μαρία. Ο Καμαρά του βάζει την κόντρα και του παίρνει την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος δίνει στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό μπροστά και δίνει αριστερά στον Τετέι. Έχει κάνει κίνηση και ο Αντίνο. Ο Τετέι κρατάει την μπάλα. Την κρατάει παραπάνω ο Αντίνο. Ο Τετέι δεν βλέπει τον Αντίνο, αλλά είναι πεισματάρη κοινικά και τον Ζαφύρη και περνάει. Και θέλει να περάσει και τον Σαντα Μαρία. Τον περνάει και τον Σαντα Μαρία και δίνει στον Λιβάη Γκαρσία από τα αριστερά. Γυρίζει ο Λιβάη, κοντράρει μπάλα, μαζεύει ο Παβλέγκα. Τρομερή ενέργεια εδώ από τον Τετέι, που έδειχνε λίγο να είναι υπερβολικός και ατομιστής, αλλά τους πέρασε όλους, δεν μπορούσα να του πει κάτι. Πέρασε τρεις αντιπάλους, γύρισε ο Λιβάη Γκαρσία, τη βρήκε την μπάλα ο Παβλέγκα όσο θα χρειαζόταν. Και έτσι ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να κάνει κάτι καλό εδώ. Ο Ντεφράι κόβει με το κεφάλι σε ένα γέμισμα που γίνεται στην άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Καμαρά νικάει τον Ζίβκοβιτς και δίνει στον Κυριακόπουλο. Και ο Κυριακόπουλος τώρα φορμάμε την μπάλα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ και δίνει στον Τετέι. Τετέι θέλει να βρει πάλι τον Κυριακόπουλο, θα κόψει όμως ο Μπαταούλας και η μπάλα θα καταλήξει στον Αντίνο. Από τα αριστερά ο Αντίνο δίνει στον Τετέι και φεύγει στον χώρο ο Αντίνο, όμως διαβάζει την ενέργεια του Ζαφύρης, κόβει. Ο Αντίνο θέλει να περάσει. Ένα μαρκάρισμα εκεί, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Τσβάιερ. Και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στην άμυνά του και από τα δεξιά. Αυτό το πλάγιο για το δικέφαλο του Βόρα. 25 λεπτά στο ΆΚΑ. Πάντα στο 0-0, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Η κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία στο 12, ό,τι καλύτερο έχουμε δει μέχρι τώρα. Θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, ο ΠΑΟΚ παίζει με 10, καθώς είχε αποβληθεί ο Ελουστόντος στο 15. Για μαρκάρισμα στον Τετέι ως τελευταίος παίκτης. Εδώ γυριστή κεφαλιά προς τα πίσω του Τετέι για τον Αντίνο. Βγαίνει ο Μιχαηλίδης και παραχωρεί το πλάγιο, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Κυριακόπουλος. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα, που είναι έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Κάγκουα δίνει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα αλλάζει με τον Τετέι. Αυτό θέλει να βρει το Λιβάη, μπάλα περνάει και πάει στον Αντίνο. Ο Αντίνο είναι τώρα στα αριστερά και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ζυγίζει τη σέντρα, θα την κάνει στο δεύτερο δοκάρι, θα διώξει ο Μιχαηλίδης. Υποδέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή ο Ντεφράι όμως, που έχει ανέβει πολύ ψηλά. Και δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Αυτός για τον Ετιέν Καμαρά. Οι πράσινοι κυκλοφορούν τώρα την μπάλα περιμετρικά της περιοχής του ΠΑΟΚ. Φαντρόγγελεν. Ζυγίζει τις επιλογές που τελικά δίνει δίπλα του στα αριστερά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ακόμη πιο αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Πάει να μπει στη φάση ο Λιβάη. Διώχνει όμως ο Μπαταούλας και παίρνει και το επιθετικό φάουλ από τον Λιβάη Γκαρσία. Τελειώνει εδώ και αυτή η φάση. Και ο Παβλέγκα ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε ο συμπαίκτης του. Σιγά σιγά οι παίκτες του ΠΑΟΚ, που θέλουν να διαχειριστούν και τον παίκτη λιγότερο στο παιχνίδι. Ο Μπαταούλας τώρα γεμίζει προς τον Ντιαγέ. Φαντρόγγελε με το κεφάλι θα κόψει και θα δώσει τον Καμαρά. Ο Καμαρά πιέζεται από τον Ζίβκοβιτς, κρατάει την μπάλα όμως και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα περιμένει κίνηση από δεξιά. Τώρα πάει να ανέβει ο Καλάμπρια. Καλάμπρια ξανά στον Ετιέν Καμαρά στον άξονα. Καμαρά αλλάζει κατεύθυνση, δίνει δίπλα του στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν πήγε να κάνει την πάσα, δεν του βγήκε, έκοψε ο Ζίβκοβιτς, κατέληξε μπάλα στον Παβλέγκα. Ο Παναθηναϊκός που σε αυτό το δεκάλεπτο παίζει με παίχτη παραπάνω προς το παρόν δεν το έχει εκμεταλλευτεί. Ο ΠΑΟΚ παίρνει λίγα ρίσκα, έχει μαζευτεί στο δικό του μισό, καλύπτει τους χώρους. Και ο Παβλέγκα τώρα γεμίζει για τον Ντιαγέ. Ο Ντιαγέ κοντρολάρει, αλλά ο Καμαρά βρίσκει τον χρόνο να πάρει την μπάλα. Έχει μπει καλά αρκετά ο Τιέν Καμαρά σήμερα. Ντεφράι για τον Καλάμπρια. Και τώρα και πάλι στον Καμαρά. Και ο Καμαρά για τον Φαντρόγγελεν, που ανεβαίνει συνεχώς. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Δίνει για τον Κάγκουα. Αυτός είδε τον Κυριακόπουλο. Του δίνει την μπάλα αριστερά. Έχει κάνει κίνηση και ο Αντίνο. Κρατάει ο Κυριακόπουλος. Δίνει ξανά στον Καμαρά. Καμαρά από την άλλη πλευρά για τον Ντεφράι. Ντεφράι είναι ο Ταμπόρδα δίπλα του. Προτιμά να παίξει με τον Λιβάη Γκαρσία. Και ο Ταμπόρδα τώρα γύρισε στο Φαντρόγγελεν που είναι μόνος του μπροστά από το ημικύκλο του κέντρου και δίνει αριστερά στο Κυριακόπουλο.
0: Να διακόψουμε για λίγο τη μετάδοση, γιατί προκύπτουν εξελίξεις σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση ανακοινώσεων μεταξύ Ανόρθωσης και Απόλλωνα. Σας είχαμε μεταφέρει νωρίτερα την ανακοίνωση που είχε εκδώσει η Ανόρθωση για το ότι το ΒΑΡ δεν μπορεί να λειτουργεί επιλεκτικά. Και το ΒΑΡ πράγματι εισήχθη στο ποδόσφαιρο για να συμβάλλει στη διόρθωση διαιτητικών λαθών, έλεγε η ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Υπάρχει όμως μια ουσιώδης παράμετρο να εφαρμόζεται με το ίδιο μέτρο και για τις δύο ομάδες. Ο Δημήτρης Σολομού από τη θέση του ΒΑΡ επέλεξε δυστυχώς να το εφαρμόσει επιλεκτικά και ο διαιτητής Μάρος Χριστοφόρου να το προσυπογράψει. Η εικόνα είναι αδιάψευστη. Μιλά από μόνη της και τη βλέπει ολόκληρο το φύλαθλο κοινό. Δεν χρειάζεται ούτε ερμηνείες ούτε υπεράσπιση. Και την εικόνα που εννοεί η ανόρθωση ανακοίνωσή της, την ενίσχυσε με τρεις εικόνες. Με δύο εικόνες, τουλάχιστον όπως τις έχω εδώ μπροστά μου. Εκ των οποίων την μία, ο Απόλλωνας προσπαθεί, αυτό τουλάχιστον βγαίνει μέσα από την ανακοίνωση. Την επικαλείται ο Απόλλωνας, σημειώνει και την επισυνάπτει με την δικιά του ανακοίνωση που λέει «Γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Η εποχή του AI έχει δυστυχώς παρασύρει αρκετό κόσμο σε παιδαριώδη λάθη. Ο Απόλλωνας από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο αγωνίζεται με την Ατίτας στις επίσημες εμφανίσεις μας και με το ιστορικό μας έμβλημα στο στήθος, το στρογγυλό. Κάποιοι θαυμαστές του AA μας έχουν επιστρέψει με το «έτσι θέλω» στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο». Και ερμηνεύοντας αυτή την ανακοίνωση του Απόλλωνα, βγαίνει ξεκάθαρα το υπονοούμενο ότι η μια τουλάχιστον φωτογραφία, την οποία επισυνάπτηκε ο Απόλλωνας, έχει κατασκευαστεί από το AI. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει από την ανακοίνωση την δεύτερη. Οπότε να περιμένουμε ότι θα έχουμε και εδώ εξελίξεις. Είναι κρίμα πραγματικά, είναι κρίμα γιατί φτάσαμε πολύ νωρίς σε αυτού του είδους τις αντιπαραθέσεις, οι οποίες παρασύρουν και τον κόσμο, έτσι. Οπότε να δώσουμε, να μαζέψουμε ας πούμε όση λογική και όση σοβαρότητα και όση καθαρότητα έχουμε για να αποτρέψουμε έτσι περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης όπως εξελίσσεται. Αυτά συμβαίνουν. Παναθηναϊκός σκοράρει 1-0.
1: Και την Πέμπτη με την νίκη Βόλου ήταν αυτός που είχε πετύχει γκολ με το κεφάλι και σήμερα το καταφέρνει από την εξαιρετική σε αυτή την περίπτωση σέντρα που επιχείρησε ο Γιώργος Κυριακόπουλος και τώρα οι δυο τους ανταλλάσσουν εύσημα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0 λοιπόν. Η επιμονή του Παναθηναϊκού, η καλή κυκλοφορία μπάλας, δεν υπάρχει κανένα offside, το ταμπόρδα έρχεται από την πίσω ζώνη, κάνει την καρφωτή κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Παυλέγκα, ο ταμπόρδα που σε αυτή την περίπτωση νίκησε το Γιαννούλη. Τον έχασε ο Γιαννούλης. 1-0 ο Παναθηναϊκός λοιπόν. Και αποθέωση για τον Αργεντινό εδώ στο Μαρούσι. Παντρόγγελεν. Για τον Τετέι. Τετέι, ένα σούτ από πάρα πολύ μακριά. Διαμαρτύρονται οι συμπαίκτες του για αυτή την τραβηγμένη ενέργεια του Τετέι. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός που στο μισάωρο εδώ στο ΆΚΑ προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ταμπόρδα. Παίζει και με παίχτη παραπάνω από το 15 λόγω της αποβολής του Ελουστόντο. Και στην παρούσα φάση μοιάζουν όλα τα δεδομένα να είναι υπέρ του, αλλά ποδόσφαιρο είναι. Τα 60 λεπτά που απομένουν είναι ολόκληρος αιώνας. Το βολέ εκτελείται. Φαντρόγγελεν παίρνει την κεφαλιά. Κένι γεμίζει προς τον Ζίβκοβιτς. Διώχνει ο Ντεφράη. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά. Με τον Κένι. Ενώ ο Τσβάιερ ζητά ηρεμία από Φαντρόγγελεν και Ντιαγέ. Τους κάνει παρατηρήσεις εκεί ο Γερμανός. Ο Γερμανός που είπαμε ότι έχει σφυρίξει ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ τον Απρίλιο του 2025 για την κανονική περίοδο της Σούπερ Λίγκας.
0: Από σεβασμό στους φίλους ακροατές θα διαβάσω τα δύο μηνύματα, παρότι δεν θέλουμε να δίνουμε προέκταση σε αυτό που μόλις λέγαμε νωρίτερα ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να σβήσουμε ας πούμε αυτή την αντιπαράθεση που άρχισε. Ο φίλος 392 ουσιαστικά ακούγοντας και την ανακοίνωση της ανόρθωσης, το ΒΑΡ λέει έδωσε και το πέναλτι υπέρ της ανόρθωσης και την ακύρωση του γκολ φάουλ της ανόρθωσης. Τη μια ήταν καλό το ΒΑΡ και την άλλη κακό, διερωτάτε. Και ο φίλος 060 λέει το εξής: κύριε Σάβα, η έκταση του σκόρ είναι ευθύνη της ΑΕΛ. Το σενάριο που γράφτηκε μέχρι την κόκκινη κάρτα ήταν γραμμένο από τον βαρίστα και τον διαιτητή. Το ΑΠΟΕΛ χωρίς να κάνει ευκαιρία βρέθηκε να προηγείται 2-0 και με παίχτη παραπάνω. Φίλε 060, ο βαρίστας και ο διαιτητής ήταν αυτοί που εκρατούσαν την μπάλα και δώκαν τη στον παίχτη του Αποέλ στην άμυνα τους και μπήκε το πρώτο γκολ. Ενώ βαρίστας και ο διαιτητής, για όνομα του Θεού, λέμε ό,τι θέλουμε ρε παιδιά. Πραγματικά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ να πάρουμε και εμείς μια ανάσα.
1: Σαντα Μαρία, αυτός θέλει να παίξει με τον Ζαφίρη. Ζαφίρης περνά τον Κυριακόπουλο, περνά και τον Ταμπόρδα και δίνει αριστερά για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς τώρα. Συρτή σέντρα προς τον Εντιαγέ. Εντιαγέ έξω από την περιοχή. Γυρίζει για τον Σαντα Μαρία. Περνάει ο Ζαφίρης τον Καμαρά. Θέλει να παίξει με τον Εντιαγέ. Εντιαγέ πάει να βγει στο ένας με έναν. Αλλά ο Φαντρόγγελεν παραχωρεί το κόρνερ. Εδώ ο Εντιαγέ, που πήγε να γεννήσει μια φάση μόνος του, με πλάτη προς την περιοχή αρχικά, κατάφερε να γυρίσει, αλλά ο Φαντρόγγελεν πρόλαβε να βάλει την προβολή στην μπάλα και να την πετάξει κόρνερ. Διαμαρτύρονται οι του ΠΑΟΚ, κόρνερ είναι. Ο Ανδρέα Ζίφκοβιτς λοιπόν. Ο Ζίφκοβιτς τώρα, με όλο τον κόσμο πλέον μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, στο 35 βρισκόμαστε. Ζίφκοβιτς εκτελεί με πολλά φάλτσα η κεφαλιά που έγινε από τον Παταούλα στο πρώτο δοκάρι, αλλά ήταν αρκετά αστοχή. Τον έχασε εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού τον Παταούλα. Πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Πένια. Ενώ τώρα υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες των παιχτών του Παναθηναϊκού στον Τζβάιερ, του Τετέι, του Κάγκουα και του Καμαρά, δεν γνωρίζω το λόγο. Άλλη μια διακοπή στο παιχνίδι, στο 35 βρισκόμαστε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Ταμπόρδα από το 29. Το μάτς συνεχίζεται τώρα με τον Μπένια να δίνει στο

κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Λίγα μέτρα φόρα για τον Ταμπόρδα. Θα εκτελέσει, θα φέρει την μπάλα αυτή τη φορά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Λιβάη Γκαρσία θα πάρει την κεφαλιά προς την εστία και ο Ντιαγέ θα κόψει, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Αν αντιλήφθηκα καλά, πρέπει να έχει δώσει επιθετικό φάουλ ο ρέφερι και να σταμάτησε εκεί η φάση. Και σιγά σιγά ο Παβλέγκα τώρα ετοιμάζεται να τη στήσει για να εκτελέσει αυτή την παράβαση. Δόθηκε επιθετικό φάουλ στον Λιβάη Γκαρσία. Και τώρα ο Γύρι Παβλέγκα γεμίζει από την περιοχή του σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσει ανάμεσα σε Φαντρόγγελεν και Ντιαγέ. Ο Φαντρόγγελεν θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα θα καταλήξει όμως στους παίχτες του ΠΑΟΚ και Ντιαγέ θα δεχτεί την πάσα. Είναι με πλάτη προς την εστία του Παναθηναϊκού. Δίνει για τον Σανταμαρία και αυτό τον Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη έχει χώρο τώρα και πλησιάζει την περιοχή του Παναθηναϊκού από τα αριστερά. Δίνει στον Ντιαγέ. Ντιαγέ το σουτ αδύναμο εύκολα στην αγκαλιά του Πένια που μάλιστα περίμενε την μπάλα για να φτάσει σε αυτόν. Ντιαγέ που είναι λίγο άχαρος, δύσκολος ο ρόλος του πλέον να τα βάζει με τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Δεν έχει τη στέρηξη από πίσω που είχε από τον Πέλκα. Ο Πέλκας ο οποίος ήταν ο παίκτης που κάηκε μετά την αποβολή. Κάποιος έπρεπε να βγει για να μπει ο κεντρικός αμυντικός. Και τώρα ο Φαντρόγγελεν δίνει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος, όμως ο Αντίνος εκκλίνει προς τα μέσα. Δίνει στον Κάγκουα. Αυτός θα δώσει τώρα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο και πάλι. Αντίνο γυρίζει μέσα στην περιοχή. Θέλει να κατεβάσει ο Τετέι. Θέλει να γυρίσει ανάμεσα σε τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ. Πάει στο πλάι ο Τετέι. Πιέζεται από τον Μπαταούλα. Προσπαθούν να το βάλουν κάτω. Δεν το βάζουν. Τετέι το σουτ. Γκολ! 2-0 με ένα παλικαρίσιο. Με ένα αντρικό. Με ένα υπέροχο γκολ από τον Ανδρέα Τετέι που δεν τον σταματάνε με τίποτα. Κυριολεκτικά. Δεν σταματιέται με τίποτα ο Τετέι. Τα έβαλε αρχικά με δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Πέρασε τον τρίτο, πήγε στο πλάι. Εκεί που λες ότι δεν έχει επιλογή, έχει τον Μπαταούλα να τον τραβάει. Πηγαίνει προς τα μέσα και στέλνει την μπάλα με πλασέ στην απέναντι γωνία, στο βάθος της εστίας, διαμορφώνοντας το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0 πριν το ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πλέον το 2-0 υπέρ του και έχει και παίκτη παραπάνω στο μάτς, να θυμίσω για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας. Και ο Τετέι το χαίρεται με την καρδιά του εκεί με τους φίλους του Παναθηναϊκού.

ηθική ενέργεια του Ντετέι. Ο Παβλέγκα προσπάθησε με το αριστερό του χέρι να αποσοβήσει τον κίνδυνο, όμως το σούτ του Ντετέι είχε τόσο δύναμη που πήρε μέσα το αριστερό χέρι του, του Παβλέγκα. Και έτσι στο 38 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Και τώρα ο Σάντα Μαρία παίζει για τον Ταχάλη. Ταχάλη από τα αριστερά, έχει και τον Γιαννούλη κοντά του, πάει ο Ταμπόρδα, αλλά δεν μπορεί να τους πάρει την μπάλα. Κερδίζει ο Γιαννούλης και μπαίνει στην περιοχή ο Γιαννούλης. Θέλει να γυρίσει, τον κόβει ο Τσέν Καμαρά. Και τώρα ο Ταμπόρδα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, ανάμεσα σε τρεις θα χάσει την μπάλα. Ο Ζαφίρης γυρίζει για τον Ζεύκοβιτς, ο Πένια διαβάζει τη φάση, βγαίνει και μαζεύει. Και τώρα ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Ντετέι, Ντετέι για τον Αντίνο. Κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος. Αντίνο και πάλι συγκλίνει προς τα μέσα. Κουβαλάει την μπάλα ο Αντίνο και δίνει τώρα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα. Κάγκουα στον Φαντρόγγελεν και πάλι Κάγκουα και τώρα Καμαρά. Παίκτες του Παναθηναϊκού που ασφαλώς τώρα έχουν και φτερά στα πόδια τους. Κάγκουα δεξιά για τον Καλάμπρια. Και τώρα Ετιέν Καμαρά. Φαντρόγγελεν που έχει ανέβει πολύ ψηλά έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Φαντρόγγελεν τώρα. Μόνο ο Ντεφρά είναι πίσω. Φαντρόγγελεν βλέπει τον Κυριακόπουλο να του ζητάει επιτακτικά την μπάλα. Θα τη δώσει. Κυριακόπουλος με τον Γκέννη μπροστά του. Αφήνει για τον Αντίνο. Αντίνο στη γωνία της περιοχής, στα αριστερά. Γυρίζει πάλι πίσω στο Φαντρόγγελεν και αυτό στον Ετιέν Καμαρά. Όλος ο ΠΑΟΚ κλεισμένος στα όρια της περιοχής του. Μπάλα δεξιά στον Καλάμπρια. Οι πράσινοι που κυκλοφορούν ψάχνοντας να βρουν κάποιο διάδρομο. Λιβάη Γκαρσία που έχει βγει μακριά από το χώρο δράσης του. Αλλάζει με τον Καμαρά και με τον Ντεφράη και τώρα κατευθύνεται πάλι προς την περιοχή. Φαντρόγγελεν. Κρατάει και δίνει για τον Κυριακόπουλο. Αντίνο και φεύγει ο Κυριακόπουλος. Και παίρνει την μπάλα τώρα ο Κυριακόπουλος. Αλλά ο Ζήφκοβης είναι κοντά του. Κυριακόπουλος γυρίζει για τον Κάγκουα. Κάγκουα

0: από τα δεξιά. Προσποιείται στον Γιαννούλη, δίνει την πάλι πάλι έξω στον Ντεφράη και ο Ντεφράη ξανά στο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία κάνει τώρα μια σέντρα στην περιοχή προς τον Κάγκουα, διώχνει ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι. Παίρνει ο Ντιαγιάλο, ο Καμαρά κατευθείαν το αποσπά την μπάλα. Είπαμε από την αρχή ότι ο Καμαρά σήμερα δείχνει πολύ πιο συγκεντρωμένος και πολύ πιο θετικός. Κυριακόπουλος, Κάγκουα, Καμαρά. Καμαρά, ξανά στον Κάγκουα. Κάγκουα αριστερά που έχει πάει τώρα ο Τετέι. Τετέι, Κυριακόπουλος. Υπάρχει μαρκάρισμα του Κέννη στον Τετέι, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής και ο Κάγκουα δίνει στον Ταμπόρδα έξω την περιοχή και ο Ταμπόρδα βλέπει δεξιά τον Καλάμπρια μόνο του. Γιαννούλης τρέχει για να τον μαρκάρει και τον αναγκάζει να βγάλει προς τα έξω στον Ντεφράη. Ντεφράη, πολιορκία του Παναθηναϊκού στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Ο Ταμπόρδα στο 29 με κεφαλιά το 1-0. Ο Τετέι στο 38 με σούτ το 2-0. Η σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει όπως η άμυνα του ΠΑΟΚ. Έρχεται να δώσει βοήθεια ο Ταχάλη. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 43. Με τον Ταμπόρδα να πηγαίνει στη γωνιά από τα δεξιά για να εκτελέσει και αυτή τη στιγμένη μπάλα. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Παβλέγκα. Εκτός από τον Καλάμπρια που καλύπτει πίσω και τον Κάγκουα που καιροφυλακτεί έξω από την περιοχή. Εκτελείται το κόρνερ στο ύψος του πέναλτι, ο Φαντρόγγελεν θέλει πάλι κόρνερ. Η υπόδειξη όμως είναι out. Out και λύεται η πολιορκία του ΠΑΟΚ στην περιοχή του ΠΑΟΚ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. 44 λεπτά πλέον στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Και με τους πράσινους να παίζουν και με παίχτη παραπάνω λόγω αποβολής του Ελουστόντο στο 15 για μαρκάρισμα πάνω στον Τετέι που έφευγε στο τέτα τέτ. Ο Παβλέγκα γεμίζει. Η μπάλα πάει εκεί που ο Αντίνο θα κερδίσει, θα περάσει του Ζαφίρι. Φάουλ του Ζαφίρι πάνω στον Αντίνο.
1: Σοβαρό προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Απλά για λίγο να διαβάσω το μήνυμα του φίλου 576 που πήγε στον κόπο να το γράψει. Ο σεβασμός επιβάλλει να το μεταφέρουμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την εξάστερη εμφάνιση. Φίλος του Αποέλο, φίλος 576. Να πω για τη διαιτησία ότι γενικά είχαμε λάθη και χάρη του αποτελέσματος δεν εκτέθηκαν τόσο. Χάρη σε πολλές κάρτες σε ΑΕΛ που μπορούσε να μείνει και με 9. Να θυμίσω ότι έφαγε κάρτα ο παίχτης της ΑΕΛ και χειροκροτούσε τον διαιτητή έντονα κοροϊδευτικά χωρίς επίπτωση. Πέρσι ο ίδιος διαιτητής στο 27 λεπτό είχε δώσει στην ίδια φάση 2 κάρτες του Λαϊφή. Αυτά τα λέω για να μην βλέπουμε τα πράγματα μονόπαντα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ φίλε 576. Να σε καλά.
0: Ταμπόρδα για τον Ντεφράη. Ντεφράη δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια πήρε από τον Ταμπόρδα. Θέλει να βρει κάθετα τον Λιβάη Γκαρσία. Όμως ο Σάντα Μαρία είδε τι πήγε να γίνει εκεί και μετά κλείν. Έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο. Εκτελείται το πλάγιο. Ο Καλάμπρια ξαναπαίρνει. Δίνει στον Ντεφράη. Ο Ντεφράη στον Φαντρόγγελεν και ο Φαντρόγγελεν τώρα στον Αντίνο. Είναι και ο Κυριακόπουλος κοντά του και θα πάει μπάλα. Κυριακόπουλος περνάει ωραία, τον καίνει, συγκλίνει προς τα μέσα, αλλά βγάζει πάλι έξω στον Ντεφράη. Είμαστε αναμονή των καθυστερήσεων για το πρώτο μέρος, καθώς τώρα συμπληρώνονται τα 45 και ο τέταρτος δείχνει 2 λεπτά. Ντεφράη. Άργησε κάπως εκεί ο Καλάμπρια, αλλά κράτησε την μπάλα. Φαντρόγγελεν. Ξανά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια και πάλι στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν δίπλα του στον Ντεφράη. Ντεφράη δεξιά για τον Καλάμπρια. Με τον Λιβάη Γκαρσία αλλάζει τώρα στον Ντεφράη. Ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα έξω από την περιοχή, τώρα ο Ταμπόρδα προσποιείται, κρατά την κατοχή, δίνει πάλι δεξιά στον Καλάμπρια. Αυτός δίπλα του στον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη στον Ταμπόρδα, ο Ταμπόρδα στον Ντεφράη. Και τώρα ο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν ζυγίζει το πόδι του, κάνει τελικά κάθετη για τον Τετέι που περνάει υπέροχα ο Τετέι και ζητάει χέρι και πέναλτι. Και είναι χέρι και πέναλτι και δεν διαμαρτύρεται καθόλου ο Μπαταούλας. Άρα νομίζω ότι πρέπει να είναι καθαρή φάση και το λέω από την αντίδραση του παίχτη του ΠΑΟΚ και από την αντίδραση του Τετέι που κατευθείαν όταν είδε ότι δεν φεύγει μπάλα μπροστά του, σήκωσε το χέρι του. Του έκανε μια πολύ ωραία κάθετη ο Φαντρόγγελεν που προσποιήθηκε ότι θα σουτάρει. Του δίνει κάθετα την μπάλα. Ο Τετέι την τζιμπάει και θέλει να φύγει στην κίνηση. Και από ό,τι φαίνεται, δεν έχω δει και εγώ το ριπλέ να πούμε σιγουριά. Ο Μπαταούλας έχει δει κίτρινη στο μεταξύ. Θα δούμε σε λίγο το ριπλέ για να σας πω και κατά πόσο.
2: Όπου είναι

0: Είναι χέρι και πολύ χέρι. Το κάνει επίτηδες δηλαδή για να τη διώξουμε το χέρι. Θεωρώντας.
1: Ότι... Μέχρι να επικυρωθεί το πέναλτι, φίλε 449, μας άκουσες από την αρχή. Ήμασταν κάθετοι απέναντι στους φίλους της ΑΕΛ που τα έριχναν στην διαιτησία. Σε καμιά περίπτωση διαμόρφωσε η διαιτησία το αποτέλεσμα στη Λευκοσία. Πραγματικά. Να σε καλά.
2: Είχε δίκιο ο Νίκο. Σώζει την ομάδα του.
0: Είχε
2: δει μπροστά. Γιατί ο Τετέι τώρα με την εικόνα που έχει ο Τετέι, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι αν πέρναγε εκεί.
0: Ναι.
2: Η συντριπτική πιθανότητα ήταν. Να το βάλει. Χάνει πέναλτι ο Παναθηναϊκός λοιπόν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Ταμπόρδα να εκτελεί. Αλλά τον Παβλέγκα να του λέει όχι. Ο Κάγκουα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει άμυνα του ΠΑΟΚ. Πάει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Σούτ από μακριά. Η μπάλα κόντρα πάνω στα σώματα. Παίρνει ο Ντιαγέκη. Θέλει να βγάλει τον ΠΑΟΚ μπροστά ο Ντιαγέκη. Κάνει μια πάσα για τον Τάχα άλλη δεξιά. Τρέχει ο Κάγκουα για να τον καταδιώξει. Ο Κάγκουα κλείνεται από δύο. Τρεις παίχτες του Παναθηναϊκού. Του παίρνει την μπάλα του Τάχα άλλη ο Κάγκουα. Και τώρα ο Τσβάιερ σφυρίζει για τελευταία φορά. Ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0 με τον Ταμπόρδα να κάνει το 1-0 στο 29, τον Τετέι το 2-0 στο 38, τον Ταμπόρδα να χάνει πέναλτι μάλλον τον Παβλέγκα να αποκρούει το πέναλτι του Ταμπόρδα στις καθυστερήσεις, ενώ είχαμε και αποβολή στο 15 με την κόκκινη στον Ελουστόντο για μαρκάρισμα στον Τετέι που έφευγε στο τετατέρ. Δεν τα λες και λίγα, ισχυρό προβάδισμα του Παναθηναϊκού, τα λέμε σε λίγα λεπτά για τη σέντρα του δεύτερου μέρους.
1: Όντως δεν τα λες και λίγα όλα όσα έγιναν στο πρώτο ημίχρονο. Στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, συμφωνώ με τον συνάδελφο. Θέλαμε να δώσουμε καθαρή την εξέλιξη του παιχνιδιού, παρότι χρωστούμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Προτιμήσαμε να μείνουμε εδώ στο στούντιο, να σας κάνουμε και συντροφιά. Όσοι ακόμη κινείστε στους δρόμους και προσπαθείτε να φτάσετε στο σπίτι σας, όσοι φύγατε αργοπορημένα από το γήπεδο λόγω της καθυστερημένης αποχώρησής σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Αύριο πρωί θα είναι εδώ ο Γιώργος Ολογίδης για να αρχίσει το ημερήσιο πρόγραμμα του Sport FM 95, το οποίο θα ολοκληρωθεί με την εκπομπή Πάμε Γήπεδο, και θα πάμε γήπεδο αύριο για άλλα δύο παιχνίδια, στις 7 Πάφος Ολυμπιακός και στις 8 Άρης Ομόνια, δύο επίσης πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Να είστε καλά, ευχαριστώ τον Μάκε και τον Κωνσταντίνο που ήταν εδώ στο στούντιο. Να είσαι καλά Μάκε μου. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που ήταν στα γήπεδα για την περιγραφή. Ευχαριστώ τον Γιώργο Λογίδη για τις παρεμβάσεις του και την στήριξή του. Να σε καλά Γιώργο μου. Προσεκτικά στο δρόμο όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στην συνέχεια. Φίλες και φίλοι, απολαύστε καθαρό το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, που δεν ξέρω αν θα μας επιφυλάξει οι ανατροπές, αλλά ο Παναθηναϊκός έβαλε τις βάσεις για μια σπουδαία νίκη στο πρώτο μεγάλο ντέρπι της Super League. Καλό σας βράδυ!
3: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, κριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσει το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
11: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
14: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
15: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
16: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Με τον Ολυμπιακό ήττα στην Αρκαδία. Λοιπόν... Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας διάφορα. Τώρα δεν είναι ώρα για Λίβερπουλ, παιδιά. Λίβερπουλ την Παρασκευή. Πάει τώρα. Και τι να δούμε τώρα με την Ipswich. Στα σοβαρά να τους δούμε. Λοιπόν, να θυμίσω επίσης ότι νωρίτερα είχαμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος έχει γράψει και ένα κομμάτι στο site του Big Wings Sport FM 94,6, μεταφέροντας πληροφορίες σήμερα με τις οποίες ο Ολυμπιακός θα βρεθεί άμεσα σε θέση αναζήτησης center for μετά την απώλεια του βασικού του striker. Πάει να πάρει έναν επιθετικό δηλαδή, έτοιμο να μπει και να παίξει, να βοηθήσει.

παίκτες που θα αποκτηθούν τώρα. Αυτό που μπορεί να γίνει στη λίστα της UEFA είναι να μπει κάποιος από το υπάρχον ρόστερ. Και οι υποψήφοι εδώ είναι Κλέιτον, Ρόκα, Σιπιόνι, Γκαρθία, Πόποβιτς. Αυτοί είναι. Επιθετικός θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ελκαμπή. Να δούμε. Ο Γιάρεμτσουκ, για τον οποίο γίνεται η μεγαλύτερη κουβέντα, για να μπει δηλαδή στη θέση του Μαροκινού, εδώ και πολλές εβδομάδες δεν υπολογίζεται. Οπότε δεν ξέρω πώς ακριβώς τώρα θα γίνει, να τον πάρουμε και να του πούμε τελικά σε χρειαζόμαστε, έλα. Έχει πει και ότι θέλει να φύγει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι λίγο περίεργο το πράγμα, επειδή βλέπω ότι αυτή είναι κυρίως η κουβέντα που γίνεται από χθες, μετά το πολύ άτυχο περιστατικό με τον Ελκαμπή, ο οποίος τραυματίστηκε, σήμερα πέρασε και την πόρτα του χειρουργείου και αναμένεται να μείνει για πολύ πολύ καιρό έξω, και να δούμε πότε και πώς θα επιστρέψει, γιατί είναι και σε μια ηλικία, ξέρετε, που αυτοί οι τραυματισμοί, από αυτούς τους τραυματισμούς, δύσκολα μετά ένας παίκτης μπορεί να επανέλθει στο 100%. Έχει αποδείξει βέβαια ο Μαροκινός ότι είναι σκύλος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ πιστεύω ότι θα τον δούμε, θα επιστρέψει. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Θα τα δούμε αυτά όμως εν καιρό. Σε κάθε περίπτωση, κρατάμε το Ολυμπιακός κοιτάει να πάρει επιθετικό. Και υπάρχει ένα δημοσίευμα, όχι δημοσίευμα ακριβώς, ένας Ρώσος δημοσιογράφος τέλος πάντων, ο οποίος γράφει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον goalkeeper Αγκάτσεφ της Κράσνονταρ, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Τζολάκη. Και μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός προτίθεται να προσφέρει 7-8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

0: Λοιπόν, να πω ότι υπάρχουν φωνές από πλευράς ΠΑΟΚ και έχετε στείλει εδώ και διάφορα μηνύματα για μια φάση στο πρώτο ημίχρονο. Και υπάρχει και αντίδραση από πλευράς Δικεφάλου του Βορρά. Πάμε να μας την μεταφέρει την αντίδραση ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Οφείλω να πω ότι καλησπέρα, ότι πάρα πολλά μέσα, ακόμη και αν πρόσκειται στον ΠΑΟΚ, αποκρύπτουν τη φάση αυτό. Οφείλω να πω ότι είναι εξαιρετική η μετάδοση από τον Sky και μπράβο στους συναδέλφους που επιμένουν στη φάση και δεν την κρύβουν και λένε και την αλήθεια για το τι ακριβώς συνέβη. Για τη φάση που ανατρέπεται ο Ντιαγέ, ξεκάθαρα δεν υπάρχει καμία επαφή της μπάλας από τον αμυντικό του Παναθηναϊκού. Και επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν μέσα που πρόσκειται στον ΠΑΟΚ και αποκρύπτουν τη φάση. Ο Sky τη δείχνει συνέχεια και σχολιάζεται η φάση από το Sky σε παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Δημήτρη, μιλάμε για τη φάση του 34, έτσι, όπου μπήκε ο Ντιαγέ στην περιοχή και ανατράπηκε από μαρκάρισμα του Φαντρόκελα. Για αυτή τη φάση λέμε.
1: Υπάρχει τοποθέτηση από τον Γιώργο Κουβεντίδη, γιατί είναι πολλαπλά τα φαινόμενα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βλέπουμε τι γίνεται με αυτές τις φάσεις. Γράφει ο Κουβεντίδης ότι κάναμε αγώνα για να φέρουμε το ΒΑΡ, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κύριος Λανουά και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας. Και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα απολύτως.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, ακούσατε αντίδραση από πλευράς ΠΑΕΠΑΟΚ με αυτό το σχόλιο από τον κύριο Κουβεντίδη. Ξαναλέω, είναι για τη φάση του 34, όπου ο Ζαφίρης βρίσκει με πολύ ωραίο τρόπο τον Ντιαγέ. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ μπαίνει στην περιοχή, ανατρέπεται από τον Φαντρόγκελεν, αλλά ο Γερμανός ρέφερι και ο Βαρίστας δεν έδειξαν κάτι, ούτε πήγε να το δει ο Τσβάιερ. Συνεχίστηκε κανονικά η φάση.

ο Παναθηναϊκός το δεύτερο γκολ με τον Τετέι. Όλες τις φάσεις μπορείτε να τις δείτε στο site του Big Win Sport FM 94,6. Τώρα θα ανέβουν όλα. Ανέβηκε και το χαμένο πέναλ του Παναθηναϊκού στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζω 2-0 η πράσινη είναι μπροστά στο σκορ.

Είναι στο ΆΚΑ πολλής κόσμος. Εντάξει, οκ. Ακούσαμε και στη μετάδοση του Βαγγέλη Ναραζιά. Είναι και πολλοί παίκτες από τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού που είναι στο γήπεδο. Το συνηθίζουν άλλωστε. Ο Γκραντ, ο Ερνάν Γκόμεθ. Είναι και ο Τσίπρας, ο οποίος επίσης το συνηθίζει. Και είναι μαζί με τη γυναίκα του αρχηγού του ΠΑΟΚ, του Δημήτρη Πέλκα, την Κυβέλη Μάρδα, η οποία είναι στο κόμμα του, στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, αν δείτε κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφορούν, να σας λύσω τις απορίες. Είναι πολύ γνωστή γιατρός και προλόγησε μάλιστα τον επικεφαλής της Ελλάς τώρα στη ΔΕΘ. Ο Πέλκας, ο οποίος έγινε αλλαγή από τον Λύση όταν αποβλήθηκε ο Ελουστόντο και μπήκε στη θέση του Μπαταούλας, ο οποίος γενικώς δεν έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι, πληρώνει την απειρία του. Το παιδί και στη φάση με τον Τετέι και μετά στη φάση που κάνει το πέναλτι με αυτό το χέρι, το ανόητο, γιατί ξαναλέω, στην εποχή του ΒΑΡ δεν τα κάνεις αυτά, σε βλέπουνε.

Λοιπόν, ημίχρονο στο Τωρίνο, Γιουβέντους Μίλαν 0-0. Ημίχρονο και στη Μασσαλία, Μαρσέι Παρίσι 1-2. Στο 32 Εσπανιόλ Σεβίλη πάντα στο 0-0. Το Τσέλια Κόπερ είναι στο 0-1. Στο 58 δεν έχει αλλάξει κάτι. Θυμίζω επίσης ότι ο Ολυμπιακός νίκησε 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά στην Κρήτη και κατέκτησε αυτό το άτυπο τρόπαιο. Και να θυμίσω ότι ακούτε πάντα την Game Zone της Κυριακής. Πρώτη Game Zone του φθινοπόρου, Σεπτέμβρη, με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης έξω από το στούντιο στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Ξέρετε, εμείς οι δύο τα λέμε και άλλες στιγμές. Τη Δευτέρα κανονικά εδώ, με τα μεσονύχτια.

0: λοιπόν και άλλη αλλαγή που θα συζητηθεί από τον Λύση. Βγαίνει ο Ζίβκοβιτς και μπαίνει ο Χατσίδης για τον ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει ο Βαγγέλης Ναρατζιάς, να ακούσουμε κάτι και να πάμε ο ΑΚΑ.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε στο ΑΚΑ.
2: Στο ΑΚΑ, εδώ για λίγα δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι για το δεύτερο ημίχρονο. Μετά τα πρώτα 45 λεπτά, ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 με τα τέρματα του Ταμπόρδα στο 29 και του Τετέι στο 38. Ο Παναθηναϊκός που έχασε και πέναλτι στις καθυστερήσεις με τον Ταμπόρδα, το οποίο απέκρουσε ο Παυλέγκα. Ο ΠΑΟΚ που παίζει με παίχτη λιγότερο από το 15 μετά την αποβολή του Ελουστόντο. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος διαμαρτύρθηκε μια φάση στο πρώτο ημίχρονο για ένα μαρκάρισμα του Φαντρόγγελε στον Διαγέ. Στο 46 βρισκόμαστε, μια σέντρα του Κυριακόπουλου τώρα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ, πιέζει ο Λιβάη Γκαρσία τον Γιαννούλη που έχει πάρει το περιβραχιόνιο. Μετά την αλλαγή που είπε Νίκο, ο Λύση έβγαλε από το μάτς τον Ζίβκοβιτς και έβαλε τον Χατσίδη. Μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν και τόσο καλός ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, αλλά από την άλλη ξέρουμε όλοι εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και 4-5 χρόνια, πόσο κομβικός είναι ο Ζίβκοβιτς και παίχτης της στιγμής για τον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του όμως πήρε το ρίσκο να τον κρατήσει στα αποδυτήρια και να βάλει τον νεαρό Χατζίδη, ζητώντας κάτι διαφορετικό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι λοιπόν, Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράη, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Λιβάη Γκαρσία, η δεκάδα του Παναθηναϊκού. Παυλέγκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Σάντα Μαρία, Ζαφύρης, Εντιαγέ και τα χάλη, η δεκάδα του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Τετέι τώρα θέλει να κάνει μια συζήτηση σέντρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Κόβει όμως η άμυνα και απομακρύνει ο Ζαφύρης. Ο Παναθηναϊκός όμως ανακτά την κατοχή της μπάλας και ο Αντίνο τώρα από τα αριστερά θέλει να μπει στην περιοχή. Κάνει ένα σουτ πλασεδιά προς την απέναντι γωνία. Εύκολη δουλειά για τον Παυλέγκα, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο ματς στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου και στο 47ο συνολικά της αναμέτρησης. Μπαταούλας που παίζει με κίτρινη κάρτα, δίνει για τον Κένι. Αυτός προσπάθησε να κάνει μια συνεργασία εκεί με τον Χατσίδη. Και υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Αντίνο νομίζω ή στον Κάγκουα. Θέλω να το ξαναδώ αυτό, σε ποιον έδωσε την κίτρινη ο ρέφερη. Και το παιχνίδι συνεχίζεται τώρα με τον ΠΑΟΚ να εκτελεί αυτό το φάουλ στον Κάγκουα. Η κίτρινη από τον Σφάιερ. Ο Γιαννούλης τώρα από τα αριστερά έχει την μπάλα και πιέζεται από τον Ταμπόρδα στη μεσαία γραμμή. Δίνει στον Ζαφύρη και αυτός αφήνει για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας στον Κένι που έχει χώρο. Κάνει μια διαγώνια πάσα για τον Ζαφύρη. Αυτός του ξαναδίνει την μπάλα και ο Κένι κάνει μια σέντρα πολύ δυνατά εκτελεσμένη. Η μπάλα πάει όμως στην άλλη μεριά, δεν βγαίνει εκτός. Ο Ταχάλη την υποδέχεται και θέλει να περάσει τον Καλάμπρια. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις του Ταχάλη στον Καλάμπρια. Η σέντρα κοντράρει πάνω στα σώματα και πηγαίνει στην αγκαλιά του Πένια. Τη στιγμή που ο Καλάμπρια διαμαρτύρεται ότι η μπάλα από τη σέντρα πέρασε εκτός συνοητής γραμμής. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ντεφράη να έχει την κατοχή έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και να δίνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα για τον Ντεφράη. Ντεφράη. Μια αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά εκεί που ο Κυριακόπουλος είναι μόνος του και έχει χώρο. Κατεβάζει ωραία την μπάλα και δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι κάνει κίνηση, παίρνει φάουλα αλλά αφήνει πλεονέκτημα ο Τσβάιερ γιατί παίρνει ο Κάγκουα και δίνει στον Ταμπόρδα δεξιά και ανεβαίνει και ο Καλάμπρια. Και εκεί τη δίνει την μπάλα ο Ταμπόρδα. Ο Καλάμπρια τώρα κάνει τη σέντρα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πρώτος στην επανάληψη από τα δεξιά όπως κάνει η επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Και ο Βιθέντε Ταμπόρδα πηγαίνει να το εκτελέσει όμως υπάρχει ένα παίκτη του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται να σηκώνεται σιγά σιγά. Είναι ο αρχηγός του Γιαννούλης αυτός που έπεσε από το κόψιμο αυτό που έκανε στη σέντρα του Καλάμπρια. Ο Γιαννούλης χτύπησε λίγο στο κεφάλι αλλά σηκώθηκε από την μπάλα. Και ο Ταμπόρδα τώρα στο κόρνερ του Παναθηναϊκού. Στο 50 λεπτό βρισκόμαστε στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0 για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Και ο Ταμπόρδα στο κόρνερ εκτελεί στο πέναλτι μπάλα. Ο Ντεφράη θέλει να πάρει την κεφαλιά ο Φαντρόγγελεν. Η μπάλα πάει πάλι προς τα έξω. Αλλά ο Ταμπόρδα έρχεται από θέση offside για να την υποδεχθεί και έτσι η φάση σταματάει. Προσπαθούν να εκτελέσουν γρήγορα οι του ΠΑΟΚ. Κάνουν λάθος. Ο Γιαννούλης εκτέλεσε. Ο Ταχάλη δεν έβλεπε. Η μπάλα περνάει πλάγιο. Το εκτελεί ο Καλάμπρια για να δώσει τον Καμαρά. Καμαρά στη μεσαία γραμμή για τον Φαντρόγγελεν. Ο οποίος κάνει άνοιγμα στα αριστερά στο Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος έχει χώρο. Τώρα πάει ο Χατζηδής πάνω του. Δίνει την μπάλα στον Αντίνο και αυτό στον Καμαρά. Και ο Καμαρά στον Κάγκουα. Και ο Κάγκο ακόμη πιο δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Γιαννούλης πάνω του κάνει κίνηση και ο Λιβάη. Ο Καλάμπρια με ασφάλεια στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Φαντρόγγελεν. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του ΠΑΟ. Κάθετη του Φαντρόγγελεν για τον Τετέι. Θέλει να γυρίσει ο Τετέι με τον Παταούλα. Περνάει, πέφτει στο έδαφος, συνεχίζεται το παιχνίδι. Απομακρύνει όπως η άμυνα του ΠΑΟΚ, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Γκρίνιαξε και ο Τετέι, αλλά δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι. Το πλάγιο εκτελείται γρήγορα και η μπάλα πάει στον Καμαρά. Και ο Καμαρά τώρα δίνει για τον Κάγκουα. Και ο Κάγκουα δεξιά για τον Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός και πάλι κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά της περιοχής του ΠΑΟΚ, ψάχνοντας το διάδρομο ή κάποια καλή σέντρα. Καλάμπρια. Είναι κοντά του ο Λιβάη και ο Καμαρά. Παίζει με τον Καμαρά. Τώρα υποδέχεται και πάλι την μπάλα, δίνει στον Ταμπόρδα και ο Ταμπόρδα θα δώσει το

0: Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν στον Κυριακόπουλο και αυτός με τη μία στον Αντίνο. Αντίνο τώρα. Αντίνο πηγαίνει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ από το πλάι. Περνάει έναν παίχτη, έρχεται όμως και τον κόβει ο Ζαφίρης και από την κόντρα παίρνει και το πλάγιο. Ο Χρήστος Ζαφίρης που απομακρύνει τον κίνδυνο από την άμυνα της ομάδας του, παίρνει και το πλάγιο out, δίνει κάποιες ανάστασεις στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και ο Κένι τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για το δικέφαλο του Βορρά. Ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά για να πιέσει τον ΠΑΟΚ, να μην του επιτρέψει να βγει από την άμυνά του. Χάνει τη μονομαχία ο Αντιαγιά ανάμεσα στους τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Παίρνει ο Κάγκουα από τον Ντεφράι και δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια τώρα εφορμά προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Παίζει με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να γυρίσει. Κρατάει την μπάλα ο Ταμπόρδα, τον επιτηρεί εκεί ο Σαδαμαρία. Τον αναγκάζει να τη βγάλει προς τα έξω. Και ο Φαντρόγγελεν για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια κάνει κίνηση ο Κάγκουα και υποδέχεται την μπάλα στα δεξιά. Κάγκουα γυρίζει. Αφήνει ο Λιβάη Γκαρσία. Διώχνει ο Ζαφίρης. Ωραία ενέργεια εδώ. Ο Λιβάη άφησε για κάποιον συμπαίκτη του που θα ερχόταν από τη δεύτερη ζώνη. Πρόλαβε όμως και έδιωξε ο Ζαφίρης σε πλάγιο. Και τώρα το πλάγιο εκτελείται για τον Καμαρά. Καμαρά κάνει ανοιχτό κοντρόλ, αλλά διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Γιαννίκη κάποια μέτρα και παίζει πίσω για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν στον Κάγκουα. Κάγκουα. Σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Τετέι. Γκολ 3-0. Όλα μέσα ο Τετέι. Τρομερά πράγματα από τον διεθνή Έλληνα επιθετικό, ο οποίος πάει στο πέταλο και γίνεται ένα με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Από την υπέροχη σέντρα του Κάγκουα που σημάδεψε σάμυρο γνωμόνιο τον Τετέι, αυτός ήρθε στο δεύτερο δοκάρι, έπιασε την άμυνα του ΠΑΟΚ στον ύπνο και με κοντινή κεφαλιά έβαλε ένα πολύ εύκολο γκολ για τα δεδομένα του. Κάρφωσε την μπάλα στο βάθος της εστίας του ΠΑΟΚ και έγραψε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0 στο 52. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, ενώ τώρα σιγά σιγά επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά τους πανηγυρισμούς και ο Τετέι ακούει ρυθμικά το όνομά του από το κοινό του ΆΚΑ και πώς να μην τα ακούσει το όνομά του με όλα αυτά που κάνει πάλι και απόψε. Δεύτερο γκολ από τον Τετέι στο 52. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Άφησα τον ήχο να μιλήσει για μένα και ο Ντιαγέ τώρα για τον ΠΑΟΚ είναι στη σέντρα. Σόου Τετέι απόψε, αλλά και τρομερή η σέντρα του Κάγκουα. Είναι φοβερή η σέντρα του Κάγκουα. Είναι φοβερή, είναι ακριβώς εκεί που τη θέλει ο συμπαίκτης του. Διαγώνια, ωραία, στο δεύτερο δοκάρι. Η μισή δουλειά είναι η σέντρα του Κάγκουα και άλλη μισή είναι εκτέλεση του Τετέι εδώ. 3-0 ο Παναθηναϊκός που είναι αγκαλιά με μια μεγάλη νίκη και έχει χάσει και πέναλτι. Να θυμίσω στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου όταν ο Παβλέγκα νίκησε τον Ταμπόρδα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν τους απασχολεί και ιδιαίτερα στον Παναθηναϊκό όπως πάει το παιχνίδι, το χαμένο πέναλτι. Σάντα Μαρία τώρα για τον Κένι. Ο Κένι κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα για τον Ντιαγέ. Ντιαγέ με τον Φαντρόγγελεν να είναι κοντά του. Τώρα ο Ντιαγέ θέλει να τον περάσει. Ο Φαντρόγγελεν εκεί επιμένει, τον ακολουθεί μέχρι το κέντρο. Τον έχει βγάλει στην μεσαία γραμμή και τον αναγκάζει να δώσει την μπάλα πίσω στο Ζαφίρι. Και ο Παταούλας για τον Μιχαηλίδη. Και ο Μιχαηλίδης ένα μεγάλο άνοιγμα για τον Γιαννούλη. Τρέχει ο Γιαννούλης να προλάβει, δεν θα τα καταφέρει. Χειροκροτεί το συμπαίχτη του, αλλά η πάσα ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. 55 λεπτά λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το κλίμα εδώ είναι εφορίας, κλίμα εφορίας από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και ο Ντεφράι τώρα έχει την μπάλα για να ξεκινήσει άλλη μια οργανωμένη επίθεση του Τριφυλιού. Ενώ στους παίχτες που πραγματοποιούν ζέσταμα είναι και ο Αζεντίνου Ναΐ, που έτσι όπως πάει το μάτς, η ενδεχομένη είσοδος του το παιχνίδι θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Διότι όλοι γνωρίζουμε πόσο αγαπητός είναι και πόσο κλικ κάνει στους φίλους του Παναθηναϊκού ο Μαροκινός. Καλάμπρια από τα δεξιά. Πάει ο Ταχάλη τώρα να του ασκήσει πίεση. Κάνει τη σέντρο Καλάμπρια πάνω σε πλάτη. Κάγκουα θέλει να σουτάρει πάνω στα σώματα. Ζαφίρης έρχεται για να απομακρύνει και δίνει δεξιά ο Ταχάλη. Δεν μπορεί να κάνει rebound. Το ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει αποδεχθεί τη μοίρα του. Και ο Καμαρά τώρα παίρνει την μπάλα από τον Καλάμπρια και τη δίνει στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν. Αριστερά στον Κυριακόπουλο, αυτός αφήνει στον Αντίνο. Αντίνο. Πάλι συγκλίνει προς τα μέσα ο Αντίνο. Κάγκουα. Περνάει το Χατσίδι και δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο ζυγίζει το πόδι του, αλλά βγάζει πάλι έξω τον Κάγκουα. Κάγκουα. Ακόμη πιο πίσω στο Φαντρόγγελεν, όλος ο ΠΑΟΚ στα όρια της περιοχής του. Κυριακόπουλος. Κάνει τη σέντρα πάνω στα σώματα, έξω από την περιοχή, διώχνει ο Σανταμαρία. Πάει μπάλα στον Ντιαγέ, κρατάει ο Ντιαγέ, πιέζει εκεί ο Φαντρόγγελεν. Αφήνει πλεονέκτημα ο Ντιαγέ, κρατάει την μπάλα, ο Καμαρά έρχεται και την απομακρύνει. Και πλάγιο οι παίχτες του Παναθηναϊκού που βγάζουν ένα τρομερό πάθος. Ακόμα και σε φάσεις που φαινομενικά δεν κρίνουν τίποτα. Ενώ ο Αλέσιο Λύση βλέπω ότι έχει φωνάξει κοντά του και δίνει οδηγίες στο Μαντί Καμαρά. Να βάλει ένα παίχτη στα χάφη να κρατήσει λίγο μπάλα ενδεχομένως. Να βοηθήσει σε όλη αυτή την πίεση που ασκείται στην ομάδα του. Σάντα Μαρία. Αριστερά στον Γιαννούλη. Γιαννούλης. Ζαφύρης. Γιαννούλης. Από τα αριστερά και λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Βγαίνει ο Ντεφράι μπροστά στον Ντιαγέ. Κερδίζει και ο Καμαρά δίνει στον Καλάμπρια και αυτό στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα στο Λιβάιν οφσάιτ. Έγινε μπροστά μου. Δεν χρειάζεται να δω τη σημαία κιλά τίποτα. Ήταν τουλάχιστον 1,5 μέτρο μπροστά ο Λιβάη Γκαρσία από την πάσα του Καλάμπρια. Και σταματά αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Και ο Αλέσιο Λύση βγάζει το Σάντα Μαρία και βάζει το Μαντί Καμαρά για να παίξει στο πλάι, με τον, στο πλάι του Ζαφύρη στην θεωρητικά μεσαία γραμμή. Καθώς οι κεντρικοί χάφοι του ΠΑΟΚ παίζουν μπροστά στην περιοχή του, έτσι πως έχει πάει το μάτς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με όσα έχει προσφέρει ο Ζαφύρης στο αμυντικό κομμάτι, ο Σάντα Μαρία δεν έκανε πολλά πράγματα. Γι' αυτό και τον αποσύρει και βάζει τον Μαντί Καμαρά. Ο Μαντί Καμαρά κάνει λάθος όμως εδώ τώρα. Και παίρνει ο Αντίνο. Και περνάει τον Καμαρά ο Αντίνο. Και δίνει στον Τετέι από τα αριστερά. Τετέι ξανά στον Αντίνο. Μπαταούλας πρώτος. Κερδίζει και παραχωρεί πλάγιο για τον Παναθηναϊκό δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Φαντρόγγελεν. Καμαρά στον Αντίνο έξω από την περιοχή. Αντίνο προσποιεί στο Αντίνο, περνάει αντίπαλο. Θα τον κόψει ο Μιχαηλίδης. Κάγκουα το σούτ από μακριά out. Χειροκρότημα για τον Kings Κάγκουα. Πολύ καλό παιχνίδι και αυτός. Και η assist στο τρίτο γκολ με την εκπληκτική σέντρα για την κεφαλιά του Τετέι στο 52. Και ο Παβλέγκα ετοιμάζεται να γεμίζει. Υπενθυμίζω. Στο 29 όταν μπόρδε ένα 0 με κεφαλιά από σέντρα του Κυριακόπουλου. Στο 2-0 ο Τετέι στο 38 με ατομική ενέργεια που νίξει όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Και το 3-0 ο Τετέι στο 52 από σέντρα του Κάγκουα και κεφαλιά του Ανδρέα Τετέι. Και ο Παναθηναϊκός έχει και πάλι την μπάλα στα δικά του πόδια με τον Κυριακόπουλο να δίνει στον Ντεφράι. Στον Φαντρόγγελν. Και τώρα ο Κάγκουα. Κάθετα για τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτός γυρίζει πίσω στον Ντεφράι. Στον Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν τώρα δεξιά στον Καλάμπρια. Δεν την προλαβαίνει ο Ντεφράι, αλλά έχει το Κάγκουα να διορθώσει και αυτό το λάθος. Είναι παντού ο Κάγκουα. Και τώρα δίνει στο Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν τώρα ανεβαίνει κάποια μέτρα με την μπάλα. Περνά τη μεσαία γραμμή. Ζυγίζει τις επιλογές του και δίνει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο έχει μπροστά του Χατσίδη. Χατσίδης στον Ταμπόρδα, στον άξονα. Από τον Αντίνο. Και πάλι Αντίνο. Λάθος το Αντίνο εδώ, κακή συνεννόηση με τον Κυριακόπουλο. Ενώ ετοιμάζονται αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Αν έχω δει καλά ο ένας είναι ο Ντέστερς. Που παίρνει οδηγίες από τον Νίστρουπ. 60 λεπτά παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα από τα δεξιά έχουν ένα πλάγιο με τον Κένι που καθυστέρησε την εκτέλεσή του. Τώρα θα το εκτελέσει ο Κένι. Ο Καμαρά με το κεφάλι θα δώσει όμως τον Ταμπόρδα και ο Ταμπόρδα θα αλλάξει παιχνίδι δεξιά για τον Καλάμπρια με ρίσκο. Έρχεται ο Γιαννούλης και κερδίζει. Και τώρα ο ΠΑΟΚ έχει καλές προϋποθέσεις εδώ μετά από ώρα στο παιχνίδι. Γιαννούλης έξω από την περιοχή στον Ντιαγέ. Ντιαγέ με το Φαντρόγγελε. Θέλει να γυρίσει ο Ντιαγέ. Χάνει και αυτή τη μονομαχία. Και μάλιστα την παίρνει ο Αντίνο και δίνει για τον Τετέι και τώρα φεύγουν 3-2. Είναι ο Τετέι, είναι ο Κάγκουα, είναι και ο Λιβάη από την άλλη. Τετέι φτάνει στην περιοχή, δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα προλαβαίνει τον Παβλέγκα, όχι. Μπάλα καταλήγει out. Καταλήγει out από αυτήν την άμεση μετάβαση του Παναθηναϊκού. Και τώρα έχουμε δύο αλλαγές. Ο Λούζα και ο Ντέστερς θα μπουν. Φεύγει ο Ταμπόρδα και παίρνει ένα καθολικό χειροκρότημα από το κοινό του ΆΚΑ. Ο Ντέστερς λοιπόν. Λούζα λοιπόν και Ταμπόρδα έξω. Λούζα, με συγχωρείτε, ο Λούζα στα χαφ στη θέση του Κάγκουα και ο Ντέστερς στη θέση του Ταμπόρδα. Παναθηναϊκός τώρα που έτσι όπως έχουν γίνει συνθήκες του παιχνιδιού.
1: Πολύ επιθετικά, Βαγγέλη, νομίζω, ε.
0: Πάρα πολύ επιθετικά.
1: Πάρα πολύ επιθετικά.
0: Έχει μέσα Τετέι, Λιβάη Γκαρσία, Ντέστερς και Αντίνο. Εντάξει, δηλαδή είναι too much τώρα το πράγμα. Αλλά βλέπεις, Νίκο μου, ότι έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που είπα πριν από 5 λεπτά. Δείχνει να έχει αποδειχθεί τη μοίρα του.
1: Ναι.
0: Πέρα από τις συνθήκες που υπάρχουν. Και περνάει ο Λιβάη, το Μιχαηλίδη. Και πλασάρει και πήγαινε μέσα. Και το βγάζει ο Παυλέγκα. Φοβερό το πλασέ του Λιβάη από τα δεξιά. Ο Αντίνο τον Λούζα out. Άλλη μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με την ενέργεια του Λιβάη Γκαρσία που υποδέχθηκε την μπάλα από τον Καλάμπρια. Πέρασε έναν αντίπαλο και έκανε το πλασέ στην απέναντι γωνία. Όμως ο ψηλός Παυλέγκα με το δεξί του χέρι πολύ ωραία πετάχτηκε. Ο Παυλέγκα, ο οποίος έχει αποκρούσει ένα πέναλτι, έχει βγάλει και άλλες 2-3 πολύ καλές επεμβάσεις. Γεμίζει τώρα. Ο Ντιαγέ παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πάει κατευθείαν στον Μπένια, που μέχρι τώρα περνάει ένα πολύ ξεκούραστο βράδυ. Και με τα χέρια ο Μπένια δίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος μπροστά του στον Αντίνο. Αντίνο στο Φαντρόγγελεν. Παίζει ο Ντέστερς φορ. Και κοντά του ο Τετέι με τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Καμαρά τώρα για τον Λούζα. Και ο Λούζα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Λούζα. Λούζα ξανά στον Καλάμπρια. Λιβάη Γκαρσία, Καλάμπρια, Λούζα. Παίκτες του ΠΑΟΚ περιμένουν. Ο Φαντρόγγελεν τώρα από την άλλη μεριά στα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Καμαρά για τον Λούζα. Λούζα στα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια κατεβάζει. Πάει πάνω το Γιαννούλης. Ο Καλάμπρια βρίσκει τον Λούζα. Λούζα πατάει ξανά για τον Καλάμπρια. Διαβάζει τη φάση όταν χάλει και απομακρύνει. Αλλά η μπάλα πάει πάνω στον Τεφράη. Και ο Τεφράη θα έχει την ευκαιρία για μια σέντρα. Όχι, θα δώσει τον Λούζα. Ο Λούζα στη θέση έξω δεξιά γυρίζει για τον Καμαρά. Καμαρά βλέπει τον Κυριακόπουλο μόνο του έξω από την περιοχή. Κυριακόπουλο γύρει το πόδι του Κανασούτ πάνω στο Χατσίδη. Η μπάλα κοντράρει και πάει στον Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν γυρίζει στον Μπένια. Ο Χατσίδης τρέχει να πιέσει όσο μπορεί. Ο νεαρός. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αλλάζουν την μπάλα με ευκολία. Και ο Κυριακόπουλος τώρα δίνει για τον Καμαρά. Καμαρά κάθετα στον Αντίνο. Ο Τετέι είναι κοντά του. Εκεί πάει μπάλα. Ο Τετέι σημαδεύει σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη ανάμεσα στον Τάχαλη και τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια γυρίζει και προλαβαίνει όμως, διορθώνοντας το λάθος του συμπαίκτη του. Και τώρα ο Λούζα εφορμά προς την περιοχή του ΠΑΟΚ και δίνει δεξιά στο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη που παίζει τώρα φτερό-φτερό. Λιβάη από τα δεξιά μπαίνει. Θέλει να παίξει τον Αντίνο με τον Αντίνο. Δεν τη βρίσκει την μπάλα ο Αντίνο όπως θα θέλει ο Λιβάη να την ξαναδώσει. Τα χάλει, προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Καμαρά που σήμερα δεν ξέρω αν έχει χάσει μονομαχία. Παίρνει την μπάλα και δίνει στο Λούζα. Και ο Λούζα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Τετέι. Τετέι ξανά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος σέντρα. Μιχαηλίδης δεν διώχνει. Παίρνει ο Λιβάη. Αλλά ο Χατσίδης διώχνει τώρα όπως από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Φαντρόγγελεν με Ντιαγέ. Η μπάλα στον Ντεφράη. Ντεφράη. Για τον Λούζα. Και ο Λούζα κάθετα για τον Ντέστερς που υποδέχεται την μπάλα ο Ντέστερς. Φεύγει στο πλάι. Του βάζει την κόντρα εκεί ο Παταούλας. Και παραχωρεί το πλάγιο. Από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός αυτό το πλάγιο. Στο 66, στο ΆΚΑ, πάντα στο 3-0 ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Σε μια βραδιά που είναι όλη δική του, όλη του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια. Στο ένας μένα με τον Γιαννούλη. Αφήνει για τον Λιβάη που έχει βγει μακριά από το χώρο δράση του. Ενώ ετοιμαστείτε γιατί έρχεται Αζεντίνο Ναΐ. Φαντρόγγελεν για τον Αντίνο. Αντίνο στο ένας με έναν εκεί με τον Γκένι. Πάει και ο Χατσίδης να δώσει βοήθεια. Βγάζει έξω στο Λούζα. Λούζα σηκώνει για τον Τέσσερ. Το βγάζει ο Παβλέγκα. Στην κίνηση ο Τέσσερ. Έχει μεγάλη, κάνει μεγάλη εμφάνιση ο Παβλέγκα σήμερα. Δεν ξέρω ότι κάποιο μπορεί να πει ρε μεγάλο, έχει φάει τρία γκολ. Κι όμως έχει γλιτώσει την ομάδα του από άλλα τρία τουλάχιστον. Εδώ είναι πολύ μεγάλη επέμβαση του Παβλέγκα. Νέα σέντρα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι. Και τώρα θα έχουμε αλλαγή και θα μπει ο Αζεντίνο Ναΐ. Βγαίνει ο Τετέι, καταλαβαίνετε τώρα, βγαίνει ο Τετέι και μπαίνει ο Ναΐ. Ο απόψινός Τετέι και μπαίνει ο Ναΐ. Είναι στιγμή που πρέπει να την ακούσετε. Αποθέωσε σε πρώτο χρόνο για τον Τετέι και τώρα ο Ναΐ. Σαν να μπήκε γκολ. Σαν να μπήκε γκολ στο ΆΚΑ. Με το 21 ο Αζεντίνο Ναΐ, καθώς το 8 που φορούσε την πρώτη θητεία στον Παναθηναϊκό το έχει ο Γιάκουσιτς. Και τώρα η μπάλα πάει στον Μπένια. Ενώ ο Τετέι από που περνάει από το γήπεδο ερχόμενος προς τον πάγκο, από όλες τις θύρες ακούει το όνομά του. Καμαρά. Με τον Λούζα δίπλα παίζει αριστερά για να την πάρει ο Ναΐ. Να ο Ναΐ στην πρώτη του ενέργεια. Δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κάνει κίνηση ο Ναΐ, μπάλα κοντράρι, αλλά υπάρχει ένα μαρκάρισμα εκεί και κάρτα στον Σίριλ Ντέσσερς για ένα μαρκάρισμα που έγινε μέσα στην περιοχή πάνω στον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Εκτός φάσης ήταν αυτό. Τώρα θα δούμε το replay. Τραβιόντουσαν και στο τέλος το χτύπησε ο Ντέσσερς. Και έτσι έχουμε μια μικρή διακοπή. Ο Ντέσσερς ο οποίος κυτρινίστηκε.
1: Βαγγέλη, πάρε μια μικρή ανάσα. Φεύγουμε αυτή τη μικρή διακοπή. Απλά να μεταφέρω ότι πριν από δευτερόλεπτα έχει ανέβει στον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του ίδιου του Ευάγγελου Μαρινάκη μια φωτογραφία, φωτογραφίες μάλλον του ισχυρού άνδρα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ με τον Αγιούμ Μπελκαμπή από το νοσοκομείο με τον Μαροκινό χαμογελαστό. Καμία σχέση με τη χθεσινή ανατριχιαστική εικόνα, να κάνει τους αντιχειρές του. Πήγαν όλα καλά στο χειρουργείο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η ανάρτηση βασικά, γιατί είναι και του Ολυμπιακού και του κ. Μαρινάκη, αναφέρει Αγιούμ περαστικά και σιδερένιος. Είσαι δυνατός, είσαι νικητής και είμαι βέβαιος θα ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία. Η εγχείρηση πήγε πολύ καλά και τώρα προέχει από κατάστασή σου ώστε να επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός. Θέλω να ξέρεις ότι όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Θα φροντίσουμε να έχεις ό,τι καλύτερο χρειάζεται σε κάθε στάδιο της αποθεραπείας σου και θα είμαστε κοντά σου για οτιδήποτε χρειαστείς και κάτι ακόμη. Θέλουμε να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις. Για πάντα να είσαι δυνατός και αισιόδοξος. Όλα θα πάνε πολύ καλά και σύντομα θα είσαι κοντά μας πιο δυνατός και πάντα νικητής. Βαρ στο ΆΚΑ.
0: Βαρ και κόκκινη στον Τέσσερς. Κόκκινη στον Τέσσερς, τον φώναξε το βαρ τον Τσβάιερ. Και ο Τέσσερς που τώρα πηγαίνει προς τα αποδυτήρια, ο οποίος καταχειροκροτείται.
1: Επειδή είδα το replay, Ευαγγέλη, ήταν πολύ αψυχολόγητο τώρα.
0: Αλληλοτραβήχθηκαν, αλλά αυτός έδωσε την τελευταία
1: δυνατή. Ναι. Γι' αυτό και δίνει δικαίωμα στο βαρίστα να φωνάξει μετά τον διαιτητή. Όχι να το φωνάξει, να το πει ότι είναι αποβολή.
0: Δύο λεπτά μετά την πολύ ωραία κίνηση που έκανε για να κάνει το 4-0, έτσι. Δύο λεπτά δεν έχει παραπάνω, που κάνει μια πολύ ωραία. Δηλαδή στην κίνηση κατευθείαν πάει να το βάλει πάλι εκεί ο Ντέσσερς όπως κάνει συνήθως με τον Μπέν στα παιχνίδια. Μετά κάνει αυτή την κουταμάρα και θα ρωστερηθεί ο Παναθηναϊκός τώρα από τα επόμενα παιχνίδια του. Αλλά νομίζω ότι ούτε αυτό μπορεί να χαλάσει το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΆΚΑ. 3-0 ο Παναθηναϊκός στο 70 λεπτό, 10-10 πλέον. Μετά και την αποβολή του Ντέσσερς, τη στιγμή που ο Μιχαηλίδης ήταν στη φάση, νομίζω σηκώθηκε. Μιχαηλίδης, ναι, σηκώθηκε τώρα, είναι εντάξει. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί. 10-10 λοιπόν. Μετά τον Ελουστόντο στο 15, στο 69 αποβάλλεται και ο Ντέσσερς. Με απευθείας κόκκινη έδειξε αρχικά κίτρινο Σβάιερ, τον φώναξε το βαρ και την αναβάθμισε σε κόκκινη. Και πάμε τώρα στο τελευταίο 20 λεπτό του παιχνιδιού με τις δύο ομάδες να παίζουμε 10 παίκτες, αλλά τον Παναθηναϊκό να έχει κάτι παραπάνω από ισχυρό προβάδισμα με το 3-0. Ο Ταχάλη τώρα αριστερά στο Γιαννούλη. Γιαννούλης από τα αριστερά γυρίζει για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης ξανά στο Γιαννούλη. Γιαννούλης για τον Μιχαηλίδη. Μετά από πολύ ώρα ο ΠΑΟΚ τώρα στο μισό γήπεδο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού και ο Παναθηναϊκός σε φάση άμυνας. Μια κάθετη για τον Γιαννούλη, κερδίζει ο Καλάμπρια, δίνει στον Καμαρά και ο Καμαρά για τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ στον Καλάμπρια, ο Καλάμπρια χάνει τη φάση και κάνει και φάουλ. Ένα φάουλ που είναι έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αριστερά, στη γωνία της μεγάλης περιοχής, αριστερά. 1-2 μέτρα έξω από την περιοχή. Και ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ τώρα να απειλήσει με μια στατική φάση. Ενώ οι παίκτες του Δικεφάλου γκρινιάζουν στον Τσβάιερ ότι έπρεπε να δοθεί κίτρινη κάρτα στον Ντάβιτε Καλάμπρια. Ο Γιαννούλης είναι πάνω στην μπάλα για αυτό το φάουλ. Είναι και ο Ζαφίρης, οι δυο τους. Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού συνθέτουν το ανθρώπινο τείχος. Ο Ουναΐ και ο Αντίνο. Και όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού πλην του Κέννη. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Σβάιερ και τώρα σφυρίζει. Ο Γιαννούλης αφήνει, ο Ζαφίρης σταματάει. Ο Γιαννούλης τελικά εκτελεί με σέντρα. Η κεφαλιά δεν θα έρθει, η μπάλα θα περάσει από όλους. Και πάει παράλληλα με την τελική γραμμή για να καταλήξει πλάγιο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό στο 73. Με τον Κυριακόπουλο να είναι στην εκτέλεση. Αντίνο γυριστή κεφαλιά, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Και ο Κυριακόπουλος ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ενώ αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού πραγματοποιούν ακόμη ζέσταμα. Γκαρσία στον Κυριακόπουλο. Αυτός και πάλι στο Λιβάη Γκαρσία. Θα περάσει ο Γκαρσία δύο αντιπάλους και αλλάζει το παιχνίδι ωραία δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια περιμένει στήριξη, δεν έχει κάποιον μπροστά του. Σταματάει και γυρίζει τον άξονα για τον Λούζα. Ο Λούζα για τον Ουναΐ. Ουναΐ πίσω στον Ντεφράι με ασφάλεια. Ντεφράι ξανά στον Ουναΐ και αυτός με τη μία για τον Λούζα. Λούζα περνάει ο Καμαρά και δίνει στον Ουναΐ. Ουναΐ τώρα προσποιείται, κρατάει την μπάλα. Πάει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θέλει να προλάβει, δεν προλαβαίνει και ξαναδίνει στο Μαροκινό. Ουναΐ με τον Τάχα άλλη μπροστά του, πάει και ο Γιαννούλης, θα δώσει τον Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Λούζα. Ο Λούζα τον Καμαρά. Αλλάζουν οι δύο χαφ του Παναθηναϊκού την μπάλα. Την παίρνει ο Ουναΐ. Πολλές κοντινές πάσες. Καμαρά, Λούζα, Ντεφράι. Και τώρα Φαντρόγγελεν. Και πάλι Λούζα για τον Ουναΐ. Στον άξονα στη μεσαία γραμμή. Θέλει να παίξει ένα δύο με τον Λιβάη ο Ουναΐ. Ξαναπαίρνει την μπάλα και δίνει ωραία δεξιά για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια στριπτή σέντρα πάνω στο Γιαννούλη. Και η μπάλα του κάνει το χατήρι και πηγαίνει σιγά σιγά στον Παυλέγκα. Μετά από την καλή, συνεργασία που είχαν εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Γύρισμα τώρα από τον Κέννη στον Καμαρά στον άξονα. Πάει, είναι ο Μαντή Καμαρά, τώρα έχουμε δύο καμαράδες. Ναι, ο Μαντή του ΠΑΟΚ και ο Ετιέν του Παναθηναϊκού. Ζαφίρης πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει κάποια συνεργασία. Δίνει αριστερά στο Γιαννούλη. Ενώ ετοιμάζονται να μπουν στο παιχνίδι ο Τάισον και ο Ούγκρεσιτς. Ζαφίρης τώρα παίρνει την μπάλα από τον Μιχαηλίδη και πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Καμαρά του κάνει το ζατζάρισμα, υπάρχει φάουλ. Αρκετά μέτρα όμως για να απειληθεί απευθείας η εστία του Παναθηναϊκού. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές πριν το φάουλ. Θα φύγει από το μάτσο Τάχα Άλλη για να περάσει ο Τάισον. Και θα φύγει και ο Ζαφίρης για να περάσει ο Ούγκρεσιτς. Ούγκρεσιτς λοιπόν και Τάισον στις θέσεις των Τάχα Άλλη και Ζαφίρη. Και το φάουλ τώρα για τον ΠΑΟΚ, όπου θα επιχειρηθεί κάποια σέντρα. Εκεί γίνεται μια σύσκεψη μεταξύ του Τάισον και του Γιαννούλη. Όλος ο κόσμος στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Εκεί και ο Γερμανός ο Τσβάιερ που κάνει παρατηρήσεις για τα τραβήγματα. Βλέπω τον Τάισον να φεύγει από την μπάλα. Επιστρέφει τελικά ο Τάισον. Γιαννούλης θα το εκτελέσει αυτό στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά προς την εστία πάνω ψηλά, χωρίς να δημιουργήσει κίνδυνο για τον Πένια, για τον Παναθηναϊκό. 76 λεπτά στο ΆΚΑ. Στο πρώτο ντέρμπι του φετινού πρωταθλήματος για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 από το ημίχρονο. Ντεφράι τώρα και στο δεύτερο ημίχρονο με τον γκολ του ΕΤΕΙ, το δεύτερο προσωπικό του, έκανε το 3-0.

Γιαννούλης, Ούγκρεσιτς, Τάισον και τώρα Γιαννούλης. Και τώρα ο Ούγκρεσιτς παίρνει, βρίσκει τον Εδιαγέ, φάουλ του Φαντρόγελεν. Παίρνει όμως ο Χατζίδης και πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Είναι 2-2, Χατζίδης και Ούγκρεσιτς. Χατζίδης το σουρ δυνατό, αλλά πολύ άστοχο. Μπάλα πολλά μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πένια. Ο ΠΑΟΚ μετά την αποβολή του Ντέσσερς που έφερε πάλι ισορροπία σε ό,τι αφορά τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, γιατί θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε με παίχτη λιγότερο από το 15 μετά την κόκκινη του Ελουστόντο. Μετά την αποβολή λοιπόν και του Ντέσσερς που οι ομάδες παίζουν με 10, βγαίνει κάποιες φορές και από το καβούκι του, πλησιάζει κάποιες φορές στην περιοχή του Παναθηναϊκού, αλλά έχουμε πει εδώ και πάρα πολλή ώρα, από το 2-0 και μετά ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί. Λούζα, Ουναΐ, Λούζα, Αντίνο, ξανά Ουναΐ, Κυριακόπουλος, Ουναΐ, για τον Αντίνο, Αντίνο για τον Κυριακόπουλο, αυτός τον Ουναΐ, συνεχώς τριγωνάκι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Θέλει ο Αντίνο να πάρει την μπάλα, τον νικάει όμως ο Μπαταούλας και παίρνει και το φάουλ. Έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, αυτό το κερδισμένο φάουλ. Εκτελείται για την άλλη πλευρά, όπου ο Μιχαηλίδης δίνει στον Τάισον. Τάισον τώρα είναι ξεκούραστος, παίρνει αρκετά μέτρα με την μπάλα. Σπρόξιμο του Καμαρά και φάουλ λίγο μπροστά από το κέντρο, όπως κάνει επίθεση ο ΠΑΟΚ. Με πάσα ο Τάισον δίνει στον Μιχαηλίδη. Ξαναπαίρνει ο Τάισον. Τάισον για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά στον Γκένι που είναι ολομόναχος. Τώρα πάει ο Αντίνο να του δώσει κάλυψη. Γυρίζει για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας για τον Ούγκρεσιτς και ο Ούγκρεσιτς για τον Γκένι. Γκένι από τα δεξιά γυρίζει πάλι στον Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς κάνει μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αρκετό ύψος στην μπάλα. Ο Πένια μαζεύει και μπλοκάρει κιόλας. Στο 80 λεπτό του παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0 και ο Καμαρά γυρίζει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι τώρα ξανά στον Ετιέν Καμαρά. Και αυτός από εκεί στο Λούζα, ο Λούζα ωραίο κοντρόλ. Γυρίζει και φεύγει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Βλέπει την κίνηση του Κυριακόπουλου αριστερά. Κρατάει την μπάλα ο Λούζα όμως, πλησιάζει την περιοχή. Θέλει να μπει προς τα μέσα. Κακό κοντρόλ, αλλά η μπάλα πάει στον Αντίνο. Από το διώξιμο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Αντίνο κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Φαντρόγγελεν πιο πίσω. Καμαρά, Φαντρόγγελεν. Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεσης και κυκλοφορεί την μπάλα με πολλές κοντινές πάσες. Ουναΐ, Αντίνο, αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ξανά στον Αντίνο τώρα. Αντίνο κακό κοντρόλ, κρατάει την μπάλα μες στο γήπεδο, δίνει στον Καμαρά και αυτός πίσω στον Φαντρόγγελεν και τώρα ο Λούζα. Ο Λούζα δεξιά για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια πίσω στον Ντεφράι. Μοιάζει διαδικαστικό το δεκάλεπτο συνδυσσόμενες καθυστερήσεις εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο πρώτο τέρμπι της χρονιάς. Φαντρόγγελεν στον Αντίνο, Φαντρόγγελεν στον Κυριακόπουλο, ξανά Φαντρόγγελεν πίσω, Ντεφράι. Αλλαγή παιχνιδιού από τη μια μεριά του γηπέδου στην άλλη από τον Ντεφράι, επιχειρήθηκε για τον Αντίνο, δεν την πρόλαβε ο Αργεντινός. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ στην άμυνά του από τα δεξιά με τον Κένι να είναι στην εκτέλεση. Απομακρύνει ο Ούγκρεσιτς από την άμυνα του ΠΑΟΚ, η μπάλα πάει εκεί που είναι ο Ντεφράι και με το κεφάλι δίνει στον Καλάμπρια. Λούζα, Καλάμπρια, ξανά Λούζα. Πολύ κοντρολαρισμένος ποδοσφαιριστής, αφήνει για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν, Πένια. Και ο Πένια δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια δίνει ύψος στην μπάλα για να βρει τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ με το κεφάλι ξανά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια στο Λούζα. Ο Λούζα γυρίζει, παίζει με τον Λιβάη Γκαρσία το 1-2 και τώρα δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Και ο Κυριακόπουλος έχει το χώρο τώρα για να διανύσει μέτρα με την μπάλα. Πήγε να βρει τον Αντίνο. Υπάρχει χέρι του Κένι και φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Από τα πλάγια στα αριστερά. Όχι. Κάτι έχω δει εγώ λάθος μάλλον. Δίνει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ εδώ ο Τσβάιερ. Και ο Κυριακόπουλος κάτι του λέει εκεί. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ

0: καταλάβετε, έχουν πάει στην άμυνα και έχουν σταθεί μέσα στην περιοχή. Δεν ξέρω τι ζητάνε τώρα από του Παναθηναϊκού εδώ. Και έχω μπερδευτεί λίγο, η αλήθεια είναι. Τελικά είναι φάουλ για τον Παναθηναϊκό πάντως. Από τα αριστερά. Θα επιχειρηθεί μια σέντρα. Αν επιχειρήσουν σέντρα, αν δεν παίξουμε πάσα επί του Παναθηναϊκού, παίζουμε πάσα. Καμαρά, κόβει ο Κένι, Κυριακόπουλος προστατεύει την μπάλα και παίρνει το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Τώρα έχει τελειτήριο πλάγιο από τον Κυριακόπουλο για τον Καμαρά. Καμαρά κάνει κακή πάσα, κερδίζει ο Ντιαγέ. Μαντί Καμαρά, κόβει ο Κυριακόπουλος, ξανά Μαντί Καμαρά για τον Ντιαγέ. Ο Πάοκ βγαίνει τώρα μπροστά με τον Ντιαγέ στη θέση έξω δεξιά. Ο Πάοκ περιμένει κάτι εδώ από τον Ντιαγέ και κερδίζει ένα φάουλο Ντιαγέ από το Φαντρόγγελεν. Ένα φάουλ από τα δεξιά με τα κυσί κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, αλλά έτσι όπως έχει πάει το μάτς για τον Πάοκ, αυτές οι στημένες μπάλες είναι η καλύτερη ευκαιρία για να μπουν στην περιοχή του Παναθηναϊκού, κάτι που δεν έχουν καταφέρει ιδιαίτερα στο σημερινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός και στο ξεκίνημα, αλλά ιδιαίτερα βέβαια μετά το 15 που έπαιζε με παίχτη παραπάνω, έχει το απόλυτο κομμάτι στο παιχνίδι. Έχει βρει 3 γκολ, είχε τις ευκαιρίες να πετύχει αλλά τόσα. Εδώ το φάουλ εκτελείται τώρα μέσα στην περιοχή. Μπάλα απομακρύνεται και τρέχει να την προλάβει ο Λούζα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν την πρόλαβε, πλάγιο για τον Πάοκ από τα αριστερά. Γιαννούλης για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας για τον Μιχαηλίδη και αυτός τώρα στον Τάισον. Τάισον κόβει άμυνα του Παναθηναϊκού, παίρνει ο Αντίνο, αλλά ο Ούγκρεσιτς βάζει την κόντρα. Τελικά απομακρύνει ο Κυριακόπουλος από την άμυνα του Παναθηναϊκού και η μπάλα πάει στον Παβλέγκα. Στο 85 είμαστε. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι εδώ, με τον Παναθηναϊκό να σημειώνει, να οδεύει μάλλον να το πω έτσι, για μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα. Σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού τώρα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης έξω από την περιοχή υποδέχεται και δίνει στον Χατσίδη. Ο Χατσίδης γυρίζει τώρα. Αυτή είναι καλή σέντρα εδώ στο, του Γιαννούλη στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ούγκρεσιτς πάει, ο Καμαρά κατευθείαν και τον κόβει και απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Γιαννούλης εκτελεί το πλάγιο για τον Τάισον. Τάισον μπήκε στο μάτς αργά όταν όλα είχαν κρυθεί. Δίνει αριστερά στο Γιαννούλη. Γιαννούλης, φάουλ που του κάνει εκεί. Καλάμπρια. Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, κοντά στο, στη γωνία του κόρνερ. Ο Γιαννούλης ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Όλοι μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Για αυτή τη στιγμή μπάλα για τον δικέφαλο του Βορρά. Και ο Δημήτρης Γιαννούλης κάνει το φάουλ, η μπάλα περνά παράλληλα με την εστία και φεύγει πολύ μακριά. Καταλήγει στον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος βρίσκει τον Καμαρά. Καμαρά βλέπει ότι δεν έχει βοήθεια, φρενάρει, περιμένει τους συμπαίχτες του. Γυρίζει πίσω στο Φαντρόγγελεν, ο Φαντρόγγελεν στον Πένια και ο Πένια στον Τεφράι.
1: Την ίδια στιγμή να πω εγώ, Βαγγέλη, ότι η Μίλαν ανοίγει το σκορ στο Τωρίνο. Προηγείται 1-0 στο 72. Εσπανιόλ Σεβίλη πάντα στο 0-0, αλλά η Σεβίλη παίζει με παίκτη λιγότερο και το Μαρσέι Παρίσι έχει γίνει 2-2. Συνεχίζει.
0: Πάμε για μεγάλο διπλό στο Τωρίνο.
1: Έτσι λες.
0: Αφού εσύ μου τα λες, δεν το παγώ.
1: Κάντε 20 λεπτάκια, Ευαγγέλη. 20
0: λεπτά. Να δέξουμε, να κρατήσουμε. Ντεφράι τώρα. Ντεφράι για τον Κυριακόπουλο, αυτό στον Αντίνο. Ο Αντίνο ξανά στον Κυριακόπουλο. Και τώρα ο Παναθηναϊκός εδώ έχει προϋποθέσεις. Αν ο Κυριακόπουλος κάνει μια καλή πάση στον Ναή, ο Ναή υποδέχεται στην περιοχή. Ωραία προσποίηση του Ναή. Μπαίνει στην περιοχή ο Ναή από τα αριστερά. Προσποιείται, κρατάει μπάλα, πήγε να τα βάλει με όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Κόπηκε, απομάκρυναν οι Θεσσαλονικείς. Και τώρα ο Ούγκρεσιτς περνάει και τον Λούζα και τον Ντεφράι και δίνει στον Τάισον. Ο Τάισον, τάκλιν του Καμαρά. Αφήνει πλεονέκτημα ο Τσβάιερ γιατί παίρνει την μπάλα ο Χατσίδης και θέλει να περάσει τον Καλάμπρη ο Χατσίδης και να μπει στην περιοχή. Κρατάει ο Χατσίδης, δίνει στον Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς ξανά στον Τάισον. Τάισον από τα αριστερά, έχει μπροστά του τον Καλάμπρια. Γυρίζει για τον Γιαννούλη.

Γιαννούλης. Ο Λούζα βγαίνει πολύ ωραία πρώτου Ούγκρεσης και παίρνει την μπάλα και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλές προϋποθέσεις γιατί είναι 4 με 3. Κάνει πάσα για τον Ουναΐ που φεύγει ένα τέτ. Όχι, άργησε ο Ουναΐ. Το πρόλαβε ο Μπαταούλας, πλάσε του Ουναΐ. Το βγάζει ο Παβλέγκα. Το βγάζει ο Παβλέγκα γι' αυτό. Απόλυτη αποθέωση και κίτρινη και στον Ετιέν Καμαρά για την προηγούμενη φάση που άφησε πλεονέκτημα ο Τσβάιερ. Ο Ουναΐ, ο οποίος πήρε την μπάλα, προσποιήθηκε στον Μπαταούλα, πήγε έξω από την περιοχή να κάνει το ψιλοκρεμαστό πλασέ. Όμως ο Παβλέγκα έδιωξε σε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πλάγιο. Πλάγιο είναι και δεν πήγε να το εκτελέσει κανείς και έδωσε αλλαγή. Γιαννούλης τώρα για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Γυρίζει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας άνοιγμα για τον Γκένι στα δεξιά. Πάει κοντά του Αντίνο. Βρίσκει τον Μαντί Καμαρά ο Γιαννούλης. Ο Γκένι. Και τώρα το άνοιγμα αριστερά στον Τάισον. Τάισον στο 89 πια. Τάισον στον Χατσίδη έξω από την περιοχή. Χατσίδης για τον Ούγκρεσιτς. Μαντί Καμαρά θέλει να σουτάρει, δεν μπορεί. Τον πιέζει ο Φαντρόγγελεν, το βγάζει από την περιοχή. Δίνει στον Γκένι. Γκένι κάνει αυτό τώρα μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Τάισον. Τάισον έξω από την περιοχή. Ζυγίζει την μπάλα. Δίνει για τον Ντιαγέ, ο οποίος είναι offside. Offside λοιπόν ο Ντιαγέ. Και τώρα έχουμε άλλες δύο αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Ο Ραστόντερ και ο Μπινιάρης νομίζω ότι. Ενώ ο Ετιέν Καμαρά παίρνει ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα και το αξίζει, το αξίζει, δίνει τη θέση του στον Μπινιάρη. Γιατί σήμερα ο Ετιέν Καμαρά ήταν εξαιρετικός από την αρχή. Το είχα επισημάνει από το 20 λεπτό ότι έχει πει πολύ καλά σήμερα. Βγαίνει και ο Λιβάη Γκαρσία για να δώσει τη θέση του στον Ραστόντερ. Γεμίζει ο Πένια. Μπαταούλας παίρνει την κεφαλιά από τον Ραστόντερ. Ο Λούζα δίνει στον Ντεφράη και ο Ντεφράη με τη μία στον Ουναΐ. Ουναΐ περνάει τον Μαντί Καμαρά και πάει διαγώνια. Αλλάζει κατεύθυνση ο Ουναΐ. Δίνει στον Λούζα. Λούζα ξανά στον Ουναΐ. Ουναΐ μπαίνει στην περιοχή. Δύο πάνω του. Πάει να κάνει το πλασέ. Ο Ουναΐ δίπλα από το δοκάρι. Από αυτά που είναι από τα αγαπημένα του Ουναΐ στην απέναντι γωνία. Με τα πολλά φάλτσα, δίπλα από το αριστερό δοκάρι, 5 λεπτά οι καθυστερήσεις, οι οποίες μετράνε ήδη, όχι δεν μετράνε ήδη, σε 5 δευτερόλεπτα συμπληρώνουν τα 90 και θα ξεκινήσουν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία όμως λίγο σημασία έχουν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Τάισον παίρνει ο Μπινιάρης, μπάλα πάει στο Γιαννούλη και τώρα στον Τάισον. Τάισον. Ο Μπινιάρης τον ακολουθεί παντού. Δίνει στον Χατσίδη και αυτό στο Γιαννούλη. Και ο Γιαννούλης στον Μπαταούλα. Μπαταούλας για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης για τον Τάισον. Αυτό στον Ντιαγέ. Ντιαγέ με τον Ντεφράη. Κερδίζει το πλάγιο. Χατσίδης, Γιαννούλης. Και πάλι ο Χατσίδης κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, διώχνει ο Λούζα. Ραστόντερ παίρνει κεφαλιά από τον Τάισον. Ο Ουναΐ με το τακούνι πάνω από τον Γιαννούλη. Φάουλ υπάρχει εκεί, αφήνει πλεονέκτημα ο Τσβάιερ. Αλλά η μπάλα πάει στα πόδια του παιχτών του ΠΑΟΚ. Και ο Τάισον τώρα παίρνει την μπάλα και δίνει για τον Μπαταούλα. Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μπαταούλας παίζει κάθετα για τον Γκένι. Ο Γκένι γυρίζει σιρτά και ο Ούγκρεσης κάνει τον γκολ. Είναι το 3-1 για τον ΠΑΟΚ από μια πολύ ωραία συνεργασία. Και ένα μεγάλο τρίγωνο που έβγαλαν οι παίχτες του ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσι στον πιτσιρικά, ο οποίος ήρθε από πίσω, βρέθηκε σε μια πολύ καθαρή θέση σε αυτό το τρίγωνο που έβγαλαν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Μπαταούλας, Γκένι και ο Ούγκρεσι πρώτου Καλάμπρια στέλνει την μπάλα στο βάθος εστίας του Παναθηναϊκού, γράφοντας έτσι στο 92 το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1.

0: Ο Ούγκρες που είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε με πολλές υποσχέσεις στον ΠΑΟΚ. Ένα μεγάλο ταλέντο από την Παρτιζάν. 3-1 λοιπόν μειώνει ο ΠΑΟΚ. Και ο Ουναή τώρα έχει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό με τον Γιαννούλη. Φάουλ του Γιαννούλη στον Ουναή. Χτύπημα στο πρόσωπο. Τώρα πέφτει κάτω και ο Γιαννούλης. Ενώ ο Τσβάιερ είδε τον Γιαννούλη να πέφτει κάτω και ζητάει να μπει το ιατρικό επιτελείο. Δεν ξέρω τι συνέβη μετά με τον Γιαννούλη αφού χτύπησε τον Ουναή. Γιατί με τον Ουναή δεν συνέβη κάτι εκεί. Ξαφνικά ο Γιαννούλης ενώ κάνει το μαρκάρισμα, ξαφνικά μετά πιάνει το αριστερό του πόδι και πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Και έτσι έχουμε μια μικρή διακοπή εδώ, καθώς έχει μπει το επιτελείο, το ιατρικό επιτελείο των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Όταν διαμαρτύρεται, τη στιγμή που διαμαρτύρεται στο διαιτητή, όπως πατάει το αριστερό του πόδι, εκεί γυρίζει το πόδι. Εκεί γυρίζει το πόδι, δηλαδή πόσο... Πώς σογκάται μια μερικές φορές το ποδόσφαιρο.
1: Τρομερή ατυχία τώρα αυτό.
0: Δεν είναι τρομερό αυτό. Αυτό είναι τρομερό δηλαδή. Επειδή το έβαλε χαλαρά.
1: Ναι.
0: Επειδή το έβαλε χαλαρά. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Και από την πλευρά του ΠΑΟΚ που σήμερα γενικά ήταν μια πολύ κακή βραδιά για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αυτοί που προσπάθησαν περισσότερα πρώτα απ' όλα είναι MVP μακράν του δεύτερου Παβλέγκα, ο οποίος έχει γλιτώσει τον ΠΑΟΚ από άλλα τόσα γκολ τουλάχιστον. Έχει προσπαθήσει πάρα πολύ ο Ζαφίρης, έχει τρέξει πάρα πολύ για να καλύψει τα σημάζευτα. Και ο Γιαννούλης έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα.
1: Και ο Μιχαηλίδης νομίζω.
0: Και ο Μιχαηλίδης. Νομίζω γενικά ότι ο Παβλέγκα και τα Ελληνόπουλα του ΠΑΟΚ ήταν αυτά τα οποία κράτησαν όσο μπορούσαν τα πράγματα. Και κρίμα γιατί ο Γιαννούλης φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί τώρα εδώ πέρα. Και θα τον παραλάβει το ειδικό όχημα σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει. Στο τέταρτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων συμβαίνουν όλα αυτά, Νίκο, φίλες και φίλοι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος θα πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα, είχε νικήσει 2-0 και στη Λιβαδιά. Και εδώ μια πολύ υποτική κίνηση από το φίλαθλο κοινό του Παναθηναϊκού που χειροκροτεί το Γιαννούλη τη στιγμή που μπαίνει στο ειδικό όχημα για να βγει.
1: Λέει η Βαγγέλη, δεν ξέρω αν τον βλέπεις, με λιγμούς.
0: Είναι κρίμα.
1: Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα.
0: Είναι κρίμα γιατί είναι και τσάμπα τραυματισμός τελείως. Τελείως τσάμπα δηλαδή. Τελείως τσάμπα. Και πάλι ο κόσμος του Παναθηναϊκού το χειροκροτεί. Ένα παιχνίδι λοιπόν το οποίο ξεκίνησε στο πρώτο πεντάλεπτο κάπως συνοχελικά. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός πήρε την μπάλα στα πόδια του. Προσπάθησε να γίνει απειλητικός. Έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία στο 12ο λεπτό όταν ο Λιβάη Καρσία έκανε την κεφαλιά από τη μικρή περιοχή. Ο Παβλέγκα το έβγαλε και μετά από 3 λεπτά γίνεται η φάση όπου παίρνει την κάθετη ο Τετέι από το Ταμπόρδα και δέχεται την κόκκινη ο Ελουστόντο. Εκεί μετά ο Παναθηναϊκός που ήδη πατούσε καλύτερα στο γήπεδο παίζει και με παίχτη παραπάνω και κάνει όλο το μάτς δικό του. 1-0 ο Ταμπόρδα στο 29, 2-0 ο Τετέι στο 38, 3-0 ο Τετέι στο 53 και έρχεται από τον Ούγκρεσιτς στο 92. Το γκολ της τιμής που λέμε και στο ποδόσφαιρο. Και τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν την μπάλα και την κυκλοφορούν μέχρι ο Τσβάιερ να το τελειώσει. Ουναή Κυριακόπουλος, Ουναή. Φάουλ του Μαντί Καμαρά πάνω στον Αζεντίν Ουναή. Διαμαρτύρεται ο Ουναή. Τώρα το εκτελεί, δίνει στον Κυριακόπουλο, Λούζα, Ουναή, Κυριακόπουλος, Λούζα. Και τώρα Φαντρόγκελεν για τον Κυριακόπουλο. Φαντρόγκελεν γεμίζει τώρα προς τον Ραστόντερ. Ο Μπαταούλας παίρνει την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα πάει στο Λούζα όμως. Κάνει κίνηση ο Αντίνο, δίνει στο Ραστόντερ. Το σούτ Ραστόντερ πάνω στον Παβλέγκα. Τελειώνει και αυτή η φάση. Έχουν συμπληρωθεί 6 και κάτι λεπτάκια, αλλά θυμίζουμε ότι είχαμε τον τραυματισμό του Γιαννούλη και τη μεγάλη διακοπή, αλλά και τον γκολ του ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις. Φάουλ του Ραστόντερ πάνω στο Μιχαηλίδη. Δεν θα αργήσει ο Γερμανός ο Σβάιερ να στηρίξει για τελευταία φορά στο ΆΚΑ. Το φάουλ αυτό τώρα είναι για τον ΠΑΟΚ δίπλα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Μιχαηλίδης το εκτελεί, στέλνει την μπάλα απέναντι στο Γκένι, από εκεί που προήλθε και τον γκολ του ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Ο Γκένι κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Καλάμπρια με το μυρό στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Κινήθηκε ο Γατσίδης πάλι στο δεύτερο δοκάρι. Και ο ΠΑΟΚ έχει το κόρνερ τώρα από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Κάτι περιμένει ο Σβάιερ στο ακουστικό του, λέει να εκτελεστεί το κόρνερ. Ο Τάισον είναι στην εκτέλεση. Τάισον. Θα εκτελέσει ο Τάισον μέσα στην περιοχή, θα διώξει με αυτοπεποίθηση ο Ραστόντερ και παίρνει την μπάλα ο Ουναΐ και φεύγει τώρα ο Ουναΐ από τη μία, ο Αντίνο από την άλλη και είναι μόνο ο Κένι πίσω. Ο Ουναΐ όμως δεν μπορεί να περάσει την μπάσα, θα την κόψει ο Κένι και τώρα ο Σβάιερ θα σφυρίξει για τελευταία φορά. Τέλος λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το ντέρμπι ολοκληρώνεται με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του ΠΑΟΚ με 3-1. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος προηγήθηκε στο 29 με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να κάνει το 1-0 μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου. Στο 38 ο Τετέι με μια ατομική ενέργεια πέρασε τη μισή άμυνα του ΠΑΟΚ. Νίκησε και τον Παυλέγκα, έκανε το 2-0. Στο 52 ο Τετέι από σέντρα ξηράφη του Λούζα έκανε το 3-0 και στις καθυστερήσεις ο ΠΑΟΚ με τον Ούγκρες στον Πισιρικά από την ασίστ του Κένι διαμόρφωσε το τελικό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, ο Παναθηναϊκός 2-2 στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν που βρίσκει μεγάλο νικητή, τον Παναθηναϊκό του Τζέικοπ Νίστρουπ.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στην περιγραφή του ντέρμπι, του πρώτου ντέρμπι της σεζόν. Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό με σκορ 3-1. Κατευθείαν σχόλια. Τάσος Νικολογιάννης. Έλα Τάσο, καλησπέρα.
2: Γεια χαρά. Μιλάμε ότι σίγουρα η σημερινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού μας δείχνει το τι μπορούμε να περιμένουμε από την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ένας κυριαρχικός Παναθηναϊκός από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Έδωσε παράσταση πραγματική. Χάθηκε η μπάλα. Υπάρχουν στιγμές που έχει χαθεί μπάλα μέσα στο γήπεδο. Με τον Τετέ και τον Λιβάη να κάνουν όρια απέναντι στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Τετέ έχει κερδίσει και την πεντακάθαρη κόκκινη στο πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια έχει βάλει δύο γκολάρες. Στο πρώτο με πλάτη και σούτ, το δεύτερο με κεφαλιά ο Βίδα. Το τρομερό είναι ότι ο Παναθηναϊκός συνέχισε να παίζει το ίδιο καλά και μετά τις αλλαγές, γιατί φυσικά μπήκε ο Ουναΐ. Μπήκε ο Λούζα, ο οποίος απέδειξε ότι έχει μια πάρα πολύ καλή πάσα και στο αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι επειδή σήμερα είναι η μέρα των πρωταγωνιστών, η μέρα των αγαπημένων παιδιών της εξέδρας, να πω ότι για μένα από τους κορυφαίους παίκτες του γηπέδου ήταν ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος είχε κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι ενός αμυντικού χαφ που μας εξηγεί γιατί ο Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Στέφανος Κοτσόλης τον ήθελαν στην ομάδα. Τόσο καιρό λέω ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε να κρίνουμε τους παίκτες, να τους δώσουμε τον χρόνο. Σήμερα πραγματικά ήταν ένα κομπιούτερ, ένας εγκέφαλος. Οργάνωνε καλά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού μαζί με τον Κάγκουα. Ήταν η μεσαία γραμμή πραγματικά έκανε πάρα πολλά πράγματα και σίγουρα το θέμα είναι ότι και με την παρουσία του Κάγκου αλλά και με την παρουσία του Αντίνου, ο οποίος είχε κάνει και αυτός ένα εξαιρετικό παιχνίδι, γενικά ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός. Αν έλειπε και αυτή η κουταμάρα του Ντέσες, δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε κάτι παραπάνω, έκανε ένα λάθος. Νομίζω ότι αν έμενε στο παιχνίδι ο Ντέσες, ο Παναθηναϊκός θα βάζει και άλλα γκολ, πάλι είχε τις φάσεις για να το κάνει, δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα πρέπει να τελειώσει 5-1. Δεν τελείωσε όμως, γιατί έχουν χαθεί ευκαιρίες. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα μας δείχνει ότι φέτος, εάν συνεχίσει έτσι, μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα και κυρίως με την απόδοσή του στο γήπεδο θα φέρει και πάλι τον κόσμο που σήμερα το χάρηκε με την ψυχή του, γιατί είδε μια ομάδα πραγματικά να κυριαρχήσει στο γήπεδο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και ουσιαστικά να φέρει τον ΠΑΟΚ σε δεύτερη μοίρα. Έχει χάσει και το πέναλτι ο Ταμπόρδα, που ήταν και αυτός από τους πρωταγωνιστές του αγώνα. Γενικά είναι μια πολύ ευχάριστη βραδιά για τον Παναθηναϊκό και μια δικαιότατη νίκη και πολύ μικρή έκταση.
1: Μάλιστα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε το πρώτο σχόλιο της βραδιάς από τον Τάσο Νικολογιάννη και θα συνεχίσουμε δυναμικά με σχόλια. Είναι πια 11.30. Να πω, Μαρσέγ Παρίσι 2-3. Μάλιστα. Το Παρίσι βρίσκει και τρίτο γκολ. Το Γιουβέντους Μίλαν πάντα στο 0-1. Εσπανιόλ Σεβίλη 0-0 με 10. Οι φιλοξενούμενοι στο 73 είναι αυτό το μάτς. highlights, βαθμολογία και πανόραμα αγωνιστικής μπορείτε να βρείτε στο site του Big Win Sport FM 94,6 αναλυτικά. Ο Παναθηναϊκός που κάνει το 2-2, θυμίζω χρωστάει μάτς αυτό με την Κηφισιά, θα το δώσει την ερχόμενη Πέμπτη. Και Πανετολικός, αυτό που λέγαμε στο ημίχρονο, φιγουράρι, μόνος πρώτος στην κορυφή με 9 βαθμούς. 3-3 παρακαλώ για την ομάδα του Αγρινίου. Τον Πανετολικό θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός μετά το εξαναβολής με την Κηφισιά. Το επόμενο μάτς δηλαδή των Αγρινιωτών είναι το Παναθηναϊκός Πανετολικός, το οποίο διεξάγεται την ερχόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στον Νίκο Αθανασίου. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
3: Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα. Είσαι καλά?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, μια χαρά. Είναι ένα ντέρμπι το οποίο πανάξια και απόλυτα δίκαια το παίρνει ο Παναθηναϊκός. Η καλύτερη ομάδα, η ομάδα που απόψε ήταν πιο σωστά προετοιμασμένη τόσο σε ποδοσφαιρικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Μια ομάδα που στόχευσε πάρα πολύ και είχε διαβάσει εξαιρετικά τα mismatch, να χρησιμοποιήσω ένα μπασκετικό όρο, των δύο center forward του Παναθηναϊκού με τους δύο stopper του ΠΑΟΚ, και γι' αυτό στα πρώτα λεπτά, και ένας τρόπος με τον οποίο οι πράσινοι κερδίζουν την αποβολή του Ελουστόντο στο 15, η στόχευση του Νίστρουπ ήταν να δημιουργήσει καταστάσεις αρκετές ένας εναντίον ενός των δύο center forward του με τους δύο stopper του ΠΑΟΚ, και γι' αυτό σε κάποιες επιθέσεις ο Παναθηναϊκός με το που περνούσε την μπάλα ή ακόμα και πριν βάλει την μπάλα στο μεσαίο τρίτο έψαχνε αυτές τις καταστάσεις, και από την εξαιρετική κάθε του ταμπόρδα ο Τετέι πήρε την αποβολή του Ελιστόντο, και νομίζω εκεί είναι η πρώτη πολύ καθοριστική στιγμή του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι το οποίο στα επόμενα λεπτά έχει τον Παναθηναϊκό σε ρόλο προφανώς πρωταγωνιστικό, κυριαρχικό, να πολιορκεί την άμυνα του ΠΑΟΚ, όχι με τόσο σωστό τρόπο, γιατί είδαμε αρκετές σέντρες μακριά μέτρα, σε μακριά μέτρα από την περιοχή, αλλά έρχεται η φάση στο 30 που η ενέργεια που κάνει ο Ταμπόρδα είναι ενέργεια από το υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Δηλαδή τα κάνει όλα σωστά, μα πραγματικά όλα σωστά. Αλλάζει την πλευρά της επίθεσης του Παναθηναϊκού από τα δεξιά στα αριστερά. Δημιουργεί ένα 2 εναντίον ενός του Αντίνο με τον Κυριακόπουλο. Και σε να μην φτάνουν όλα αυτά, πατά την αντίπαλη περιοχή, βρίσκεται στον χώρο που πρέπει και με καρφωτή κεφαλιά ανοίγει
1: Νίκο,
3: το σκορ. Έλα μου.
1: Χιλιοϊπωμένο, αλλά
3: ναι,
1: θέλω απλά να το σχολιάσω εδώ. Μου φαίνεται απίστευτο μετά από 6-7 μήνες. Ότι μέχρι πέρυσι τα τέλη Γενάρη δεν ξέραμε πού είναι ο Ταμπόρδα. Ψάχναμε να δούμε τι γίνεται.
3: Και εμένα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αλλά τέλος καλό.
1: Το λέω γιατί και στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν αποδεικνύεται κομβικότατος.
3: Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα τελευταία 4 επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και δίνει πάντα τη λύση στο πρώτο γκολ.
1: Anyway.
3: Που ανοίγει το δρόμο της νίκης για τον Παναθηναϊκό. Και στο γήπεδο, δηλαδή, κάνει την παλιά. Πηγαίνει μπάλα στον Κυριακόπουλο για να τη φέρει ωραία γλυκά από εκεί που θέλει στις έντρες, δηλαδή στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Και όταν η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, επειδή είναι και το Ολυμπιακό στάδιο αυτό που είναι, δεν έχεις καταλάβει ότι αυτός που το έχει βάλει είναι ο Ταμπόρδα.
1: Ναι.
3: Κάνει τόσα μέτρα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πραγματικά εκεί ξεκλειδώνει η νίκη για τον Παναθηναϊκό. Έρχεται το δεύτερο γκολ που είναι 100% ατομική ενέργεια του Τετέι. Θέλω να κάτσω λίγο να ξαναδώ το replay ανάμεσα σε πόσους παίκτες του ΠΑΟΚ ελήφθηκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή και κάνει ένα καλό τελείωμα εκεί. Νομίζω φέρει και μια ευθύνη ο Παυλένκα, και εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να το τελειώσει το μάτς, να βάλει και το τρίτο γκολ, και νομίζω είναι τόσο καλό το πέναλτι του Ταμπόρδα, αλλά ο Παυλένκα είναι ένας καλός τερματοφύλακας, και εκεί που μπαίνει οποιοδήποτε τέλος, οποιαδήποτε συζήτηση για το τι θα γίνει στο απόψινο παιχνίδι όσον αφορά τον νικητή, είναι στο 53ο λεπτό. Ο Κάγκουα κάνει καταπληκτική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και ο Τετέι τελειώνει το μάτσο. Ο Τετέι έχει κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Έχει κάνει όλα. Έχει βάλει δύο γκολ. Ένα με ατομική ενέργεια, το δεύτερο με ωραία κίνηση και εξαιρετική κεφαλιά. Έχει κερδίσει μια αποβολή και έχει κερδίσει και ένα πέναλτι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει. Τι παράσταση έδωσε απόψε πραγματικά. Καταπληκτικός. Έπειτα ο Ταμπόρδα, όπως προείπα, είναι αυτός που ανοίγει το δρόμο της νίκης. Μακριά από τους πρωταγωνιστές, δηλαδή από αυτούς που είτε βγάζουν κάποια assist είτε σκοράρουν, είναι το καλύτερο παιχνίδι του Ετιέν Καμαρά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, γιατί αυτά που μπορεί να κάνει με την μπάλα στα πόδια τα γνωρίζουμε απόψε, κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή μέσα από τις επανακτήσεις, τα κοψίματά του και όλες αυτές τις δεύτερες μπάλες που κέρδισε. Πραγματικά έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Τον αδικεί τον Παναθηναϊκό το 3-1 ως τελικό σκορ. Έχει τις ευκαιρίες να πετύχει και τέταρτο και πέμπτο γκολ, αλλά ξαναλέω, Παμβλέκα είναι ένας καλός θεματοφύλακας. Και όπως είπε και ο Τάσος πριν, εντάξει, αν υπάρχει ένα μελανό σημείο για την απόψινη αναμέτρηση, είναι αποβολή του Ντέζερς. Δεν ξέρω και τι σκέφτηκε, δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνει αυτό. Απόλυτα δίκαια είδε το δρόμο για τα αποδυτήρια. Ένα βράδυ πάρα πολύ όμορφο για τον Παναθηναϊκό, το πιο όμορφο βράδυ μέχρι τώρα στη σεζόν, γιατί εκτός από την νίκη είναι προφανώς και η εικόνα, όπου ο Παναθηναϊκός είναι κυριαρχικός και λειτουργεί πάρα πολύ καλά στις περισσότερες φάσεις του παιχνιδιού, και είναι ότι χτίζεις έναν δρόμο για να πας στη διακοπή με το απόλυτο. Προφανώς παιχνίδι με το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός έχει την Πέμπτη ένα δύσκολο μάτσο με την Κηφισιά και φάνηκε πόσο δύσκολο κατάβλητος αντίπαλος είναι και από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αν δεν προσέξεις, αν δεν είσαι αυτός που πρέπει, θα την πάθεις. Και πάνω απ' όλα, για να κλείσω, τον κόσμο που έφερε απόψε στο Ολυμπιακό στάδιο, πάνω από 35.000, ο Παναθηναϊκός τον γλύκανε, τον κρατά για την συνέχεια, και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν φέρνεις τον κόσμο ξανά στο πλευρό σου να μπορείς να τον κρατάς για να τον έχεις δίπλα σου τόσο μαζικά και στα επόμενα παιχνίδια. Τέλος, να πω περαστικά μέσα από την καρδιά μου στο Γιαννούλη. Δεν ξέρω τι διάλογο γίνεται εδώ και δύο μέρες.
1: Τρομερό, τρομερό.
3: Ναι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μακάρι το παιδί να έχει γλιτώσει τα χειρότερα και να μην είναι κάτι σοβαρό.
1: Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά.
3: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να πούμε, μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό. Υπάρχει ανησυχία πάντως, να μεταφέρω εδώ, από την πλευρά του ΠΑΟΚ, γιατί φαίνεται να έχει χτυπήσει. Τραυματίστηκε μόνος του, έτσι. Σωριάστηκε μόνος του στο γήπεδο από ένα στραβοπάτημα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε σχόλια στον Αντώνη Καρπετόπουλο. Γεια σου, Αντώνη, καλησπέρα.
4: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
4: Καλησπέρα. Μια χαρά. Κοίταξε, επειδή δεν μίλησα και χτες, θα σου πω κάτι γενικό πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν και είμαστε πάρα πολύ νωρίς, η τρίτη αγωνιστική λέει με όσα έγιναν κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι πάμε για ένα πρωτάθλημα στο οποίο ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι στην pole position αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή, αν τους βάλουμε όλους σε μια σειρά, μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, οι δύο αυτές ομάδες με τα αποτελέσματα και κυρίως με τις εμφανίσεις, αλλά και με τις αρετές που δείχνουν, είναι οι δύο ομάδες που μπορεί βάσιμα να ισχυρίζονται ότι θα είναι διεκδικήτρες του πρωταθλήματος. Με πολλά ερωτηματικά, γιατί είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική, γιατί έχουμε δει και από τους δύο και διάφορα τα οποία, ας πούμε, μπορεί να δημιουργήσουν, ας πούμε, ερωτηματικά για τον όποιο φαβορητισμό τους, αλλά και με αρετές που δεν έχουν οι άλλοι οι οποίοι δηλώνουν συνεκδικητές. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να τους έχουν, για να είμαι δίκαιος. Δηλαδή, η ΑΕΚ έπαιξε με τον Άρη, που πάντα, ό,τι και να γίνει, θεωρείται, ας πούμε, η πέμπτη ομάδα σε επίπεδο, έτσι, δυναμικής, ας πούμε, στο πρωτάθλημα, και τον διέλυσε με ένα 5-0, το οποίο έκανε τον Ηρακλή να μοιάζει, ας πούμε, ομάδα επίπεδου, που το είχε βάλει 4 γκολ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν έχασε απλά 2 βαθμούς στο Βόλο, αλλά έχασε τον Ελκαμπή, δηλαδή τον σταθερότερο σκόρερ του εδώ και 3 χρόνια και το μοναδικό, ο οποίος αυτά τα 3 χρόνια βάζει στο πρωτάθλημα πάνω από 15 γκολ το χρόνο, και τον χάνει σε μια στιγμή που έχει σαφέστατα επιθετικά προβλήματα. Ο Ολυμπιακός έχει 3 γκολ στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Αυτό που μόνο του κάτι λέει, δεν είναι τυχαίο. Και ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση πάρα πολύ περίεργη, και μόνο να δει κανείς πώς έχει πάει στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, με την ισοπαλία, με τον Όφη, με γκρίνια για την διαιτησία και με ανακοίνωση της σειράς 4 εναντίον του Σαββίδη, δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι μέσα σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να είναι, ας πούμε, διεκδικητής του πρωταθλήματος.
1: Εγώ καταλαβαίνω, Αντώνη, ότι γίνεται και, ναι, και απόψε ένας χαμός, γιατί κάποια μέσα στη Θεσσαλονίκη ασχολούνται με το πέναλτι για το οποίο φωνάζει ο ΠΑΟΚ, και κάποια άλλα μέσα, ναι, στη Θεσσαλονίκη δεν ασχολούνται και τόσο πολύ. Οπότε και αυτό είναι δείγμα, νομίζω, τι επικρατεί γενικότερα στο σύλλογο.
4: Η γκρίνια φέρνει τέτοια πράγματα. Ναι. Ενός κακού λένε μύρια έρχονται, ας πούμε. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι είναι μια ομάδα που μετά την φυγή του Κωνσταντέλια ζει μια κατάσταση η οποία είναι τρομακτικής εσωστρέφειας, για να πω μια λέξη η οποία δεν μου αρέσει. Γκρίνια είναι, δεν είναι εσωστρέφεια. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια
5: μια φοβερή εγκρίνια την οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει. Δηλαδή ο ΠΑΟ παίζει την Κυριακή με τον Άρη και το μόνο παρήγορο είναι ότι ο Άρης έφαγε 5 γκολ από την ΑΕΚ και είναι σε μια κατάσταση και αυτός ζόρικη, ας πούμε. Δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα θα σου έλεγα ότι την Κυριακή μπορεί να δούμε στην Τούμπα πράγματα τα οποία εντάξει, έχουν γίνει χρόνια. Έτσι. Και είναι και μια συζήτηση η οποία τον ακολουθεί τον ΠΑΟ και γίνεται όλο ένα και πιο ζόρικη. Δηλαδή ο Σαββίδης, ας πούμε, αν είδα καλά, βγήκε σήμερα και είπε ότι εγώ δεν τον πουλάω τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ξέρεις η απάντηση σε μια διαμαρτυρία είναι εγώ δεν πουλάω την ομάδα, είμαστε πολύ... Δεν έχουν, θέλω να πω, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, γιατί βγαίνουν για μένα από αυτήν την αγωνιστική μπροστά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γιατί δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, ούτε καταστάσεις γκρίνιας, όπως ο ΠΑΟΚ, διαλυτικής γκρίνιας, όχι γκρίνιας για το αποτέλεσμα ή γιατί μας έδωσε διαιτητής ένα πέναλτι. Δηλαδή, απόψε μπορεί να λένε, ας πούμε, οι άνθρωποι ότι δηλαδή, μας έδωσε διαιτητής ένα πέναλτι για να έχει δίκιο. Ή να τα βάλουν με την κακή του στίχη, γιατί ας πούμε χτύπησε ο Γιαννούλης. Αύριο να είσαι βέβαιος ότι συζήτησαν άλλοι. Θα είναι ότι έχουμε αποκλειστεί την Μπραντ και στο πρώτο παιχνίδι πρέπει να παίξουμε στην Αθήνα σοβαρό. Χάναμε 3-0 στο 50. Και μετά ας πέσουμε στα γόνατα να ευχαριστήσουμε τον Τέσσερς, γιατί χάρη στην ανόητη αποβολή του δεν πήρε το σκόρ για διαστάσεις. Mm-hmm. Αυτό θα συζητάνε. Είμαι βέβαιος. Γιατί έτσι γίνεται. Δηλαδή δεν είναι. Εντάξει, καλά είναι να βρεις μια φάση να φωνάζεις το βράδυ της Κυριακής. Και το ξαναλέω, μπορεί να έχει δίκιο πάω. Δεν το. Δεν αντιλέγω. Και με ένα πέναλτι μου φαίνεται. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Και επίσης δεν είναι και ζήτημα κακοδαιμονίας. Δηλαδή, όταν ας πούμε υπάρχει ο Τετέι στο γήπεδο και σου ξεμοναχιάσει το στόπερ όπως στη φάση της αποβολής, θα σου πάρει την αποβολή. Δεν γίνεται τίποτα περίεργο. Δεν είναι δηλαδή ζήτημα ατυχίας. Είναι ότι ο ένας έχει τον Τετέι και ο άλλος έχει τον Ελιστόντο. Τι να κάνουμε. Άμα ο Τετέι βρει τον Ελιστόντο στο ξέφωτο, χαίρεται. Και επίσης είναι μια κατάσταση περίπλοκη. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει και τον ευρωπαϊκό του αποκλεισμό και έχει δύο ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς στη μέση. Και εδώ φαίνεται ότι οι προκρίσεις του Παναθηναϊκού, οι οποίες απλώς δεν άρεσαν, γιατί ξέρω εγώ το ποδόσφαιρο που έπαιζε δεν ήταν φοβερό και τρομερό, παίρνουν σιγά σιγά αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, διατήρησε την ηρεμία του Παναθηναϊκός, ναι, χωρίς θεαματικά πράγματα, ναι, κάνοντας τη δουλειά του, αλλά τώρα πια εισπράττει αυτό το γεγονός. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν είχε αναταραχές, ας πούμε, καλοκαιριάτικα. Αντίθετα με τον ΠΑΟΚ, προκειμένου. Mm-hmm. Στο ΑΕΚ Άρης, η διαφορά είναι μεγάλη. Και ήταν για μένα πρώτα απ' όλα η διαφορά του ρυθμού. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία έχει παίξει 6-7 σοβαρά παιχνίδια, έπαιζε μια ομάδα που έχει παίξει 2 παιχνίδια. Και όταν μια ομάδα όπως η ΑΕΚ ξέρει και τι να κάνει, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι βάζει 4 γκολ, ας πούμε, στη Λεύση 4 στον Ηρακλή και 5 στον Άρη και το κάνει με τον ίδιο τρόπο, με ένα γρήγορο γκολ νωρίς, με πίεση κτλ. Όταν αυτό το πράγμα το ξέρει να το κάνει, θα το κάνει πολύ καλά. Αν σε βρει δηλαδή μπόσικο, χαλαρό,
1: χωρίς στόπερ,
5: χωρίς πόδια και χωρίς στόπερ, θα σου αλλάξει τα φώτα. Δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή ήταν και ο Φαβιάνο χτυπημένος. Είχε και την ιδέα ο Γρηγορίου να παίξει μια άμυνα καινούρια. Τους βρήκαν και στο ξέφωτο και το μάτσο έγινε 5-0. Αλλά θέλω να πω ότι για να γίνει 5-0 το μάτσο υπάρχουν και αρετές και υπάρχουν και παίχτες που το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή κάτι από μόνο του.
1: Μάλιστα.
5: Και ο Ολυμπιακός στο Βόλο, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω την ιστορία του Βελκαμπή και το σοκ για το δεύτερο ημίχρονο και να δεχτώ και αυτό που είπε ο Μεντιλή Μπαράνγκ. Εντάξει, δεν μπορώ δηλαδή να πω ότι το έχω ακούσει πολλές φορές να λέει κάποιος ότι εξαιτίας του τραυματισμού ήθελα να βγουν οι παίχτες να παίξουν. Τέλος πάντων. Ας πούμε λοιπόν ότι έγινε έτσι και το δεύτερο ημίχρονο είναι ένα 45 λεπτό στο οποίο δεν επιτρέπεται κριτική. Γιατί παίχτες σοκαρισμένοι. Άντε, το δεύτερο και αυτό. Το πρώτο ημίχρονο τι ήταν. Το πρώτο ημίχρονο ήταν όμοιο με τα προηγούμενα ημίχρονα του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα. Μια ομάδα η οποία γυρίζει την μπάλα οριζόντια, σεντράρει, 17-18 σέντρες μέχρι το 30 και προηγήθηκε γιατί ο γενναιόψυχος Ελκαμπή δεν πήδηξε πάνω από τον τροματοφύλακα όπως κάνει τόσο και τόσο, αλλά συγκρούστηκε με τον Σαμπάνη και πήρε το πέναλτι, αλλά το πλήρωσε πάρα πάρα πολύ ακριβά αυτό την κατάσταση καθήκοντος, ας πούμε, που κάνει στη συγκεκριμένη φάση. Η διαφορά της παραγωγικότητας, ας πούμε, στην περίπτωση του Ολυμπιακού και στην περίπτωση της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μετά από 3 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και τα παιχνίδια την άλλη. Μέχρι δεν θυμάται, δηλαδή. Δεν θυμάμαι εγώ ξεκίνημα του Ολυμπιακού στη, ούτε πέρσι καν. Που ήταν επίσης δυσκύλιο το ξεκίνημά του σε ό,τι είχε να κάνει με τον γκολ. Να μην μπορεί να βάλει δεύτερο γκολ σε μάτς. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο να κάνει προφανώς με αδυναμίες, με το γεγονός ότι κάνει ακόμα προετοιμασία. Το προκεντρώνουμε και Κυριακή, στο θυμίζω και τώρα. Αλλά κάνοντας προετοιμασία δεν γίνεται να μην έχεις απώλειες. Γι' αυτό λέμε ότι τα μάτς στην προετοιμασία δεν μετράνε έτσι όταν κάποιος χάνει, ας πούμε. Χάνεις δεν μετράνε στην προετοιμασία. Στο πρωτάθλημα θα χάνεις βαθμούς.
1: Αντώνη.
5: Δεν θέλω να πω τίποτα. Θέλω να επισημάνω ότι έχει πλάκα η βαθμολογία με τον Πανετολικό πρώτο. Απλά μας θυμίζει ότι είναι τρίτη αγωνιστική.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στον Αντώνη Καρπετόπουλο. Πολύ γρήγορο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με περισσότερα σχόλια.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Λοιπόν, η Σεβίλη, αν και με 10, έχει ανοίξει το σκορ. Προηγείται να 0 στη Βαρκελόνη της Εσπανιόλ. Και η Γιουβέντους στο τέλος τσίμπησε βαθμό από τη Μίλαν. 1-1 το τελικό. Μεγάλο διπλό για το Παρίσι στην Μασαλία απέναντι στη Μαρσέιγ. 2-3. ΠΑΟΚ Νάπολη επίσης φιλικό. 74%. Έχει ακόμη πολλή δουλειά ο δικέφαλος του Βορρά ενώπιση της έναρξης σεζόν. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε Θεσσαλονίκη ξανά να ακούσουμε το σχόλιο του Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Έλα Δημήτρη, γεια σου και πάλι.
8: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Δυστυχώς δεν είδαμε ανταγωνιστικό ντέρμπι. Άλλαξαν ισορροπίες νωρίς από την αποβολή. Ο ΠΑΟΚ από τη μία έδειξε αδύναμος να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση με αρκετούς σημαντικούς του ποδοσφαιριστές να παρακολουθούν ως θεατές αυτό το οποίο συνέβαινε. Είναι πολύ ενδεικτικές αρκετές φάσεις. Το ίδιο προπονητής. Και βέβαια τον ΠΑΟΚ να μην παίρνει αυτό που δικαιούται με το πέναλτι του 34. Άλλη μια φάση στο φετινό καταραμένο ξεκίνημα, για μια καταραμένη έτσι κι αλλιώς χρονιά. Γιατί πλέον από εδώ και πέρα η έκφραση που θα συνδυάζει το 26 με τον ΠΑΟΚ είναι κατάρα. Με αποκορύφωμα αυτό που έγινε στο τέλος με τον Γιαννούλη. Δεν πήρε αυτό που δικαιούταν στο 34 με το πέναλτι που πολύ πολύ σωστά αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές στην εξαιρετικά αντικειμενική μετάδοση του Sky, σε αντίθεση με άλλα μέσα που πρόσκειται στον ΠΑΟΚ και απέκριταν για πολλή ώρα το συγκεκριμένο γεγονός. Δεν πήρε ο ΠΑΟΚ αυτό που δικαιούταν. Ο σκορ έφτασε στο 3-0. Αποβλήθηκε ο Ντέζερτς, υπήρχε μια ισορροπία και έληξε το παιχνίδι όπως έληξε με το γκολ της τιμής. Αλλά και αυτή την εικόνα του Γιαννούλη να περπατάει στο γήπεδο και να παθαίνει μια ζημιά, ένα τραυματισμό, δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Είναι μακάρι ένα απλό διάστρεμα, αλλά μια εικόνα και μια στιγμή που παραλαμβάνω ως αίσθηση αποτυπώνει απολύτως την κατάρα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ το 26. Πάρα πολύ σοβαρά γεγονότα, μέχρι και πολύ πολύ μικρότερα, φυσικά και πάρα πολλά διαιτητικά, που φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη γίνεται κάτι πάρα πολύ παράξενο, το οποίο είμαι απολύτως βέβαιος ότι το ξέρει ο ίδιος ο Σαββίδης τι γίνεται, ειδικά στην Ελλάδα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο σήμερα ο ΠΑΟΚ μέσω του εκπροσώπου του να καταφέρεται εναντίον της ΕΠΟ. και του Λανουά. Ο ίδιος ο Σαββίδης ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται και πού οφείλονται όλα αυτά, που δεν είναι τυχαία, είναι εξόρθαλμα λάθη. Δεν γίνεται στην εποχή του ΒΑΡ να έχουμε αυτές τις αποφάσεις. Η χρονιά του ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη από τη στιγμή που πήρε αυτή την απόφαση για τον Λουτσέσκου, από τη στιγμή που πήρε αυτή την απόφαση για τον Κωνσταντέλια, από τη στιγμή που αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Υπάρχει μια τεράστια κατάρα και το τονίζω, αλλά δεν γίνεται να μην αντιμετωπιστεί με ενέργειες, με αποφασιστικότητα και όχι με διαπραγματεύσεις που διαρκούν 4 μήνες. Για παράδειγμα, στις μεταγραφές.
1: Ναι.
8: Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
8: Δεν έχω κάτι άλλο. Από πραγματικά είμαι πολύ σοκαρισμένος. Δεν είναι... ακόμα και αυτή η τελευταία εικόνα του Γιαννούλη είναι σαν να θέλει κάτι να σου πει από πάνω για αυτό το οποίο γίνεται στον ΠΑΟΚ το 26.
1: Μάλιστα.
8: Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
1: Έγινε, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να
1: είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Βάιο Τούτσικα δίπλα μου για το δικό του σχόλιο. Γεια σας.
9: Γεια σας, κύριε Νίκο μας. Λοιπόν, πριν από πόσο ήταν, 20 μέρες, 25, έπαιξε η Καλαμάτα από το Πανετολικό Κυπέλλο. Πραγματικά. Και καθήμενοι στα γραφεία μας μετά είπαμε ότι ο Πανετολικός θα είναι η πρώτη ομάδα που θα πέσει. Σωστά.
1: Σωστά.
9: 9-1 γράφει σήμερα το σκορ.
1: 9-1.
9: Οκ. Okay. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Και είναι πολύ άδικο ομάδες να. Άδικο δεν είναι. Έτσι είναι το πρόγραμμα. Αλλά τέλος πάντων είναι πολύ άδικο ομάδες να κρίνονται τόσο νωρίς με βάση το αποτέλεσμα που θα φέρνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη, ένα πολύ έντονο κοντράστ. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να σταθώ, γιατί είναι δύο θεματικές ενότητες που θέλω να αναφερθώ σήμερα. Η μία λοιπόν είναι η αγωνιστική εικόνα που βγάζει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι έβγαζαν πέρσι οι δύο τους όταν βρισκόντουσαν αντιμέτωποι. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή ο ΠΑΟΚ είναι αλαφρωμένος από ποιότητα. Συμβαίνει και επειδή ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ γεμάτος από αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε ξαφνικά πόσο μεγάλη διαφορά κάνει ο Καμαρά δίπλα στον Κάγκουα ή ο Κάγκουα δίπλα στον Καμαρά, που έχουν στοιχεία που ταιριάζουν πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε ποια είναι η διαφορά των κεντρικών αμυντικών πλέον που έχει ο Παναθηναϊκός και πώς παρουσιάζονται στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε πόσο μεγάλη πόλη, όχι πολυτέλεια, τεράστιο όπλο είναι για ένα προπονητή να έχει μια επιθετική γραμμή που έναν center forward των 5 εκατομμυρίων τον έχει τέταρτη λύση και θα παίξει τώρα στο center και θα παίξει μόνο όταν πρέπει να πάρουν ένα ή άλλοι. Ξεκινάει ο Παναθηναϊκός και παίζει με Τετέι Γκαρσία, έχει τον Ντέσσερ στον πάγκο και έχει και τον Ραστόντερ και λες τώρα, okay, από πού θα μου έρθει. Αυτό γιατί είναι ένα πρωτάθλημα το ελληνικό το οποίο τα γκολ το παίρνουν, δεν τα παίρνουν οι άμυνες. Και αυτό όσοι το καταλάβουν έχει καλός, θα έχουν δρόμο στη ζωή. Όσοι δεν το καταλάβουν θα ψάχνουν να βρουν γονέα στο δεκάρικο. Γιατί κάνει τις αλλαγές του και βάζει μέσα παίχτες που σε προηγούμενα ρόστερ θα ήταν βασικοί. Όπως είναι ο Λούζα, δεν συζητάω τον Ναΐ, που αυτή τη στιγμή τον είδες με μισή προπόνηση, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να κάνει ομορφιές. Και καταφέρνει λοιπόν και ένα παιχνίδι το οποίο πάντα ήταν μπελάς για τον Παναθηναϊκό, το μάτς με τον ΠΑΟΚ, να το τελειώσει με μια ευρία νίκη, η οποία θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν δεν ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου για μένα, ο Παυλένκα. Mm-hmm. Ο οποίος έχει πιάσει πενάλτι, ναι, έχει κάνει 3-4 επεμβάσεις πάρα πολύ μεγάλες. Θα έγραφε πολύ. Και αυτό σου λέω και πάλι, δεν είναι μόνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με την εικόνα του ΠΑΟΚ, που ναι, συμφωνώ με τον Δημήτρη, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και βλέπεις ότι όταν είναι στραβό το κλίμα, το τρώει και ο Γάιδαρος. Και έχετε ο τραυματισμός αυτού του Γιαννούλη, να πούμε να μην ολοκληρωθεί αυτό το διήμερο με έναν ακόμα σοβαρό τραυματισμό. Να το ευχηθούμε. Να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση στον Ελκαμπή και γρήγορα ξανά πίσω στους αγωνιστικούς χώρους. Και να μην έχει κάτι πολύ σοβαρό ο Γιαννούλης. Διότι θα είναι πραγματικά πλήγμα και για την εθνική μας ομάδα. Αυτή τη στιγμή το καλύτερο αριστερό μπακ στην Ελλάδα, έτσι.
1: Βέβαια.
9: Λοιπόν, το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι χωράει βολή. Άμα θες να κάτσεις να ψάξεις να βρεις τώρα ποιος είναι διακριθής, ο Τετέι έβαλε το ίδιο γκολ που είχε βάλει και στα προκριματικά. Ακριβώς. Όποτε πετύχαινε στόπερ του ΠΑΟΚ, υπήρχε θέμα. Έτσι. Υπήρχε μεγάλο ζήτημα, πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ο Κάγκουα, όχι μόνο στις επιθετικές του ενέργειες και στις ανασταλτικές του ενέργειες, ήταν τρομερός. Ο Καμαρά έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Ναι, θα μου πεις. Στο 75-80% του παιχνιδιού δεν χρειάστηκε να αμυνθεί παρά μόνο επιτηθόταν. Οπότε σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ καλός. Ο Αντίνο έκανε για μένα τα καλύτερα του παιχνίδια φέτος. Ο Ταμπόρδα, παρεπτόντως εδώ λέγαμε πριν από ένα μήνα ότι τον τρώνε τον Ταμπόρδα. Τώρα λέμε ότι ο Ταμπόρδα έχει φάει τη θέση του Γιάνγκου Σιτς. Θα το πούνε κάποιοι, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ταμπόρδα δεν μπορεί να μπαίνει στην 11 του Παναθηναϊκού. Όχι μόνο για τον κόλ που βάζει, γιατί με την κίνηση που κάνει την κάθε στιγμή στην περιοχή πάντα δημιουργεί υπεραριθμίες στην αντίπαλη περιοχή. Έχει τον κόλ, δεύτερον, έχει θράσος. Έτσι. Είναι παίχτης βγαλμένος από άλλη δεκαετία. Δεν είναι της τρέχουσας δεκαετίας. Και επίσης έχει και αυτή την πάσα που ξεκλειδώνει το μάτς. Γιατί η πάσα που κάνει στον Τετέι μπορεί και ο Παναθηναϊκός να μην σκοράρει, αλλά μένει με 10 παίχτες λόγω της προσπάθειας του Ελουστόντο να συναντηθεί με τον Τετέι. Γιατί αυτό είναι το ένα μαρκάρισμα. Είναι μια προσπάθεια, ναι, να συναντηθεί με τον Τετέι. Άρα λοιπόν δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για μένα να σταθείς στο ποιοι ήταν οι καλύτεροι παίχτες του Παναθηναϊκού. Εγώ αυτό που βγάζω σαν συμπέρασμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πλέον και ο Νίστρουπ έχει ένα, πώς να το πω, μια φαρέτρα γεμάτη από πάρα πολύ σημαντικά και γερά όπλα. Και φάνηκε, είναι μεγάλο το κοντράστ. Και παραπέμπω τους φίλους, ακόμα και αυτούς που θα σταθούν στη νίκη του Παναθηναϊκού πέρσι, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ότι η κουβέντα ήταν ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός γιατί κοιμήθηκε ο ΠΑΟΚ. Και γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν, κάποιο σούπερ γουάου. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό λοιπόν, που εδώ έρχεται και γίνεται η συζήτηση που πλέον θα πρέπει να μπορεί ο Παναθηναϊκός να την ανεχτεί κιόλας και να την αντέξει. Ότι αρχίζουν και του φοράνε τον τίτλο του, πώς να το πω τώρα, του κατόχου της pole position για το πρωτάθλημα μαζί με την ΑΕΚ. Και αυτό είναι ένα σημάδι το οποίο πρέπει να το δείξει ο Παναθηναϊκός ότι το έχει. Και το δεύτερο για μένα κομμάτι, και εδώ θα μου επιτρέψει να το θεωρήσω και λίγο σημαντικότερο, γιατί έχει να κάνει με τη δουλειά μας, είναι για τη μετάδοση του Sky.
1: Ναι.
9: Και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε με τον καλύτερο τρόπο, είναι το καλύτερο παράδειγμα, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς, σε ένα παιχνίδι στο οποίο έπαιζε ο Παναθηναϊκός, ιδιοκτησίας του Γιάννη Αλαφούζου, στο κανάλι του ίδιου ιδιοκτήτη, ο Μιχάλης Τσόχος και ο Κώστας Ψάρας στάθηκαν μετεπιτάσεως στη φάση για την οποία ο ΠΑΟΚ στο φινάλε της σωστά διαμαρτύρεται. Mm-hmm. Διότι στο φινάλε της το μαρκάρισμα του Φαν Τρόγκερεν δεν είναι στην μπάλα, είναι στο πόδι του Ενδιαγέ. Και επειδή στην παρούσα, στην εποχή που ζούμε, αυτές οι επαφές συνήθως μετατρέπονται σε πέναλτι, έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ να φωνάζει για το τελείωμα της φάσης. Ο Παναθηναϊκός φωνάζει για την αρχή της φάσης, όπου ζητάει ένα, για μένα, παρόμοιας έντασης μαρκάρισμα πάνω στον Κάγκουα. Εδώ όμως δεν είναι η ουσία το αν είναι πέναλτι ή όχι για μένα. Okay. Γιατί ποδοσφαιρικά η εικόνα του μάτς, ακόμα και αν έμενε το παιχνίδι στο 1-1, αν γινόταν 1-1 εκείνη τη στιγμή, η εικόνα του σώματος των παικτών των δύο ομάδων έδειχνε ότι, το είπε και ο Δημήτρης, το είπε και ο Λύση, κάποιοι από εμάς παρακολουθούσαμε τι ακριβώς θα συμβεί μέσα στο γήπεδο, ενώ ο Παναθηναϊκός έπαιζε.
1: Ναι.
9: Νομίζω ο Παναθηναϊκός θα κατάφερε να βρει τη λύση έτσι κι αλλιώς. Το σημαντικό για μένα είναι ότι το βλέπετε, το διαπιστώνετε, το είδατε και σήμερα στη μετάδοση, mm-hmm. ότι οι μεταδόσεις του Sport FM TV και του Sky θα προσπαθήσουν να μας θυμίσουν. Δεν το κάνουν πάντα με επιτυχία. Έτσι. Γιατί και εμείς δεν είμαστε μηχανές, δεν είμαστε AI. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε την άποψη στη δική μας. Μπορεί να κάνουμε και λάθος σε κάποιες περιπτώσεις. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι δεν θα είναι αυτές οι αχρωμάτιστες μεταδόσεις του στυλ. Βλέπετε εδώ τη φάση, βγάλετε τα συμπεράσματα εσείς.
1: Μάτια έχετε
9: και δεν είμαστε εκεί. Μπράβο, δεν είμαστε εκεί για να λέμε βγάλετε τα συμπεράσματα εσείς. Είμαστε εκεί για να λέμε ότι αυτό το πράγμα σωστά ή λάθος καταλογίστηκε. Άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Εδώ είμαστε για να κάνουμε την κουβέντα. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Είτε είναι εις βάρος του Παναθηναϊκού, είτε είναι εις βάρος του Ολυμπιακού, είτε είναι εις βάρος της ΑΕΚ, είτε είναι εις βάρος του ΠΑΟ. Καλό θα είναι να μάθετε να το ακούτε, γιατί πιστέψτε με, αυτό είναι που θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να κάνει τις μεταδόσεις και συνόλο το πρωτάθλημα μας λίγο καλύτερο.

0: Εδώ λοιπόν μας επιτρέπετε. Ναι. Και επειδή μας επιτρέπετε λοιπόν, θα το κάνουμε. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βάιο Τσουτσικά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Όλα σε θυμίζουν.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Για στερνή φορά.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, δεν πρόλαβα να χαιρετήσω. Έκατσα λίγο να φάω λίγο χρόνο από τον Κώστα Μιαούλη. Εντάξει, δεν κάνω και πολλές ώρες εκπομπή, Κώστα.
5: Εγώ τρώω γενικά.
1: Καλά, εσύ, ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο και τον Στέφανο Παλαιότολο που ήταν στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Τον καλό συνάδελφο Μανώλη Μουσουράκη, με τον οποίο θα τα πούμε αύριο το βράδυ μετά τις 12, να ανοίξουμε τις γραμμούλες στο After Review. Ήταν η GameZone, Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο από τις 7, Κώστας Μιαούλης δίπλα μου ήδη. Θα συνεχίσει με λίγα σχόλια ακόμα και μετά ανοίγει εκείνο στις γραμμές.
5: Δύο ώρα έχει και τον κύριο Τσιτσιπά.
1: Τι έχει?
5: Δύο ώρα δεν είναι.
1: Τσιτσιπά από τα παλιά, τα πολύ παλιά. Τρένο πηγαίνει στο US Open. Θα κάτσε να το δεις τώρα, Τιτάνα.
5: Δύο η ώρα, ναι.
1: Θα κάτσε, το χάνεις αυτό.
5: Ελπίζω να μην κόψουν πάλι τη μετάδοση στα μισά. Γιατί προχθές το Eurosport έδειξε μέχρι το τρίτο σετ.
1: Δεν μου λες, υπάρχει στο τένις κάτι να ποντάρεις πάρα πολύ περίεργο?
5: Τα πάντα υπάρχουν. Ειδικά στο τένις.
1: Δηλαδή, τύπου να βρει μπάλα το φιλέ.
5: Πρώτος πέντε πόντους, πρώτος σε επόμενο game, break. Ό,τι θέλεις.
1: Μέχρι το πρωί, Κώστα.
5: Στο τένις.
1: Λοιπόν,
5: δεν έχει ρευλιά,
1: σωστά, πού θα έχεις το ποδόσφαιρο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, σας αφήνω εγώ, θα λέμε αύριο το βράδυ. Γεια χαρά σε όλους, καλή εβδομάδα.
2: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ

0: στο Flash Course που βλέπω τα αποτελέσματα, mm-hmm. μου έβγαλε ότι έχασε ο ΠΑΟΚ από την Νάπολη με 100 στάρα. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ρίξει 100 στάρα, δηλαδή ακόμα λάθος το.
1: Ναι, 174.
0: Ναι, ναι, ήταν και πάρα πολύ καλός ο Όσμαν. Μπείτε να δείτε αναλυτικά τι.
1: 31 πόντους πέτυχε, 174 ναι, ναι. έρθει το μάτς.
0: Και δείχνει γενικώς ότι είναι σε καλό δρόμο. Παιδιά, sorry, σας πήρα στο λαιμό μου. Και μια καλή είδηση για τον ΠΑΟΚ απόψε.
1: Εντάξει, τον μπάσκετ πολύ καλά. Πολύ καλή εμφάνιση και σαν δύο.
0: Λέω γιατί ακόμα το Flash Course που κοιτάμε τα αποτελέσματα, καμιά φορά ξέρεις. Μηχανήματα είναι Κώστα μου και χαλάνε. Τώρα φεύγω.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε αμέσως. Μένουμε σε κλίμα Σίγμα Super League. Σταύρος Χοντροθύμιος για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, αλλά και ό,τι άλλο έχει παρακολουθήσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Γεια σας, κύριε Σταύρο μας.
2: Καλησπέρα, κύριε Σταύρο μας. Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους και τους φίλους μας ακούν. Είδαμε ένα ντέρμπι, νομίζω, με περισσότερες φάσεις, με πάρα πολλά πράγματα που σηκώνουν κουβέντα και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε να είναι ελαφρύς, όσο πιο ελαφρύς γίνεται ο τραυματισμός του
1: Γιάννη.
2: Και φυσικά περαστικά και στον LKB, γιατί δεν τα είπα και εγώ χθες.
1: Πολύ κακό Σαββατοκύριακο γενικά.
2: Ακριβώς, νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σταθούμε. Και δεν είναι το τυπικό ευχολόγιο κτλ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά τα ζητήματα από αν είναι ένα πολύ ωραίο γκολ, αν πήρε κάποιος 3 βαθμούς, αν δόθηκε ένα πέναλτι ή μια κόκκινη κάρτα. Να έχουμε μια σωστή αξιολόγηση για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Τώρα βλέπω ξανά και τις δράσεις των ανθρώπων στον

σιγά σιγά όσο θα αποκτά χημεία θα βλέπουμε πιο ωραίο ο Παναθηναϊκός στο μάτι τουλάχιστον, και ακριβώς η χημεία είναι αυτή που παίζει το ρόλο σήμερα του να φανεί ο Καμαρά ως ένας αμυντικός χαφ διαφορετικός από ό,τι τα πρώτα παιχνίδια που γκρίνιαζε και αν θες δικαίως με την εικόνα που είχε ο Καμαρά στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, νομίζω με έναν Κάγκουα δίπλα του και με τον Λούζο μετά στην πορεία όσο θα έχει, που είναι λίγο πιο aggressive από ό,τι ήταν ο Τσιριβέγια, θα δώσουν πολύ καλύτερο σαν δίδυμο και θα δώσουν και χώρο μετά στους υπόλοιπους. Ο ΠΑΟΚ είχε την ατυχία στο 15 με την αποβολή. Μετά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να το διαχειριστεί καλά, διότι ναι, δεν περίμενε κανένας ο ΠΑΟΚ να κοιτάξει τα αίσια τον Παναθηναϊκό, αλλά ξέρετε, μπορούσε να κρατήσει λίγο μπάλα, δεν μπορούσε να πάρει κάποια φάουλ, να παγώσει λίγο το ρυθμό. Φαινόταν ότι μία-δύο πίσω το πράγμα πήγαινε προς τα εκεί. Ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα απόλυτη.

0: της βέβαια, έτσι όπως λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι χημεία. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να χτίσει χημεία. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος ψάχνει και έναν επιθετικό ακόμα βασικό, αν και νομίζω ότι σήμερα στον Άχαρο Ρόρο που έχει ο επιθετικός του κέρδισε μονομαχίες. Είναι πάντως ένα ντέρμπι που ο Παναθηναϊκός ναι μεν το κερδίζει άνετα, κάνει το λάθος λάθος έκφραση δική μου για ακόμα μια φορά στο τέλος δέχεται τερμάκι που πήγε να κρατήσει ανέπαφη αιστεία. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει κάτι, αυτό θα μετρήσει σε πιθανή ισοβαθμία ή όχι. Είναι πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα. Αυτό που έχω να πω βέβαια είναι ότι μετά από χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν ξεκινάει με γκέλα από τη δεύτερη αγωνιστική. Γιατί θυμάσαι και εσύ ότι από την πρώτη δεύτερη αγωνιστική με ένα στραβό αποτέλεσμα είναι τόσο δύσκολο το κλίμα στον Παναθηναϊκό που όλοι λέγανε για χαμένες χρονιές. Γεια. Ξεκινάει και μάλιστα μετά από ένα ντέρμπι στον δεύτερο αγώνα του ασυγκέντρωσαν την τρίτη αγωνιστική χωρίς απώλεια, πόσο μάλλον όταν υπάρχει απώλεια και για την ΑΚ και για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι ο Νίστρουπ, χωρίς να έχει παρουσιάσει κάτι φοβερό και τρομερό όλους αυτούς τους μήνες, έχει κάνει αυτό που έπρεπε τουλάχιστον για τον σύλλογο, τον έβαλε στη link face του conference χωρίς να παίξει καλό ποδόσφαιρο και σιγά σιγά και κέρδισε χρόνο με αυτό και με τη νίκη του σήμερα και σε συνδυασμό τώρα με τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν μπορεί πλέον να πάει στην διακοπή με πάρα πολύ καλό συντελεστή αίτητος ο Παναθηναϊκός, έτσι αν ξέρω θα βγει κάτι και εκεί να αποκτήσει πλέον και την νίκη μία που θα ήθελε. Όχι για τον ΠΑΟΚ, ναι μεν, ξαναλέω έπαιζε με 10 παίχτες, δείχνει να έχει, όχι απλά να μην έχει τη χημεία που έχουμε συνηθίσει, έχουμε και τις σταθερές του να μην είναι σε καλό φεγγάρι. Καταλαβαίνετε εννοώ. Δηλαδή και ο Ζήκος να μην είναι ο Ζήκος που έχουμε συνηθίσει. Ο Τάισον το ίδιο. Βέβαια έπαιξε λίγο τώρα ο Τάισον. Θέλω να δω έναν ΠΑΟΚ όταν πλέον θα σχηματίσει το ρόστερ του και θα αρχίσει να αποκτάει λίγο χημεία που μπορεί να φτάσει, γιατί νομίζω ότι φέτος το ταβάνι του δεν θα είναι όπως ήταν τις προηγούμενες χρονιές.
1: Ναι, λείπει επιθετικός, λείπει σίγουρα ένα πολύ σημαντικό στόπερ. Ο Ελισόντο και αυτός δεν έχει πείσει μέχρι τώρα γενικά. Όχι μόνο για την εκφάση της απώλειας, εντάξει αυτό είναι κάτι που μπορεί να τύχει, αλλά το βάζουμε σε ένα μεγαλύτερο εύρος εμφανίσεων που έχει κάνει ο Ελισόντο, που δεν έχει πείσει καθόλου ότι μπορεί να βοηθήσει.
0: Ουσιαστικά. Θεωρώ ότι ο Χατζηδιάκος θα είναι μαζί με τον Μιχάλη, τα βασικά στόπερ του ΠΑΟΚ. Απλά είναι και ο κακός σχεδιασμός των.
1: Λείπει και ο Χατζηδιάκος που είναι τραυματίας.
0: Ακριβώς τώρα δεν γίνεται να είσαι Σεπτέμβριο, να ψάχνετε από πέρσι τον Φεβρουάριο, οπότε Μάρτιο ουσιαστικά γιατί ξέρεις ότι ήταν ένα 22,6 επιθετικό και να μην έχεις βρει το βασικό σπίτι.
1: Για μένα ο Σεσκάλιπ και χάφ ακόμα σταύρο στον ΠΑΟΚ, δηλαδή λείπει πάρα πολύ ένα χάφ που θα συμμαζέψει την κατάσταση.
0: Γιατί λείπει, αλλά ξέρεις τι, υπάρχει και η απώλεια του ΜΕΙΤΕ που θα γυρίσει κάποια στιγμή. Θέλω να πω ότι μπορώ να καταλάβω να μην επενδύσεις έναν χαφ παραπάνω. Έχει τον
1: Μπράβο,
0: έχει τον Ζαφίρι, έχει και τον Σάντα Μαρία που και αυτός είναι με το φρικά γιατί κάποιες στιγμές κάνει καλά διαστήματα στο παιχνίδι, σε κάποια παιχνίδια χάνεται ή σε κάποια διαστήματα χάνεται. Θέλω να πω ότι εκεί όταν έχεις ήδη τρεις και τον Καμαρά που είναι δεν είναι, λες ok μπορώ να κάνω μια ποιοτική αναβάθμιση, μπορώ να περιμένω. Εκεί τον επιθετικό δεν μπορείς να περιμένεις, Κώστα. Δηλαδή, ακόμα...
1: Ναι, φορ και άμυνα δεν έχεις.
0: Ήταν δανεικός και ήρθε πριν από 20 μέρες.
1: Και τουλάχιστον αν θα μπορείς να διορθώσεις την κατάσταση ο Βραζιλιάνος που ήρθε, ανακοινώθηκε χθες, ας πούμε, και στην ουσία ακριβώς. Από σήμερα μπαίνει
0: κάποιος τρόπονος. Θεωρητικά εκεί υπάρχει και προσωπικότητα, δεν είναι μόνο καλός παίχτης που πλέον ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξαναχτίσει σε προσωπικότητες. Επίσης, με πρόλαβε ο Βάιος πριν, γιατί το σκεφτόμουν και εγώ, δεν ήσουν παρόν νομίζω σε αυτήν την κουβέντα που στην αρχή της ζώνης λέγαμε για τον Πανετολικό ότι δεν το βλέπουμε πολύ καλά και τι θα κάνουμε. Μας έχει διαψεύσει όλους, είναι μόνο στην κορυφή.
1: Πανετολικός και χαλ. Στα δύο μεγαλύτερα πεδασμένα της Ευρώπης να πω.
0: Σωστά, ρε, και χαλ. Σωστά, απλά για τη χαλ δεν είχαμε κάνει κουβέντα στο γραφείο, κατάλαβες. Ναι, για τον Πανετολικό δεν είχαμε κάνει κουβέντα και πέσαμε μέσα, τι να σου πω.
1: Κοίτα, εγώ να σου πω την αλήθεια στα παιδιά μέσα, επειδή τον είχα δει και σε ένα φιλικό, αλλά ασχολούμαι και λίγο με το MLS. Δεν είχε παίξει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Ο πρωταγωνιστής του σημερινού ματς, ο Πόκου, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
0: Όχι, δεν έχω εικόνα, τώρα μη σου λέω χαζομάρες.
1: Και τον είχα δει και σε ένα φιλικό του Πανετολικού με την Ομόνοια που είχε μεταδοθεί, που τον είχα δει. Πραγματικά μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και σήμερα επιβεβαιώθηκε σε επίσημο ματς. Που για μένα είναι τρίποντο, βάζει σε μεγάλη ασφάλεια τον Πανετολικό, όταν κάνει 3-3 πλέον, γιατί τα δύο πρώτα μάτια είναι στην έδρα σου.
0: Αλλά και έχεις... ψυχολογία, αλλά έχει και τον αέρα ρεκόρ. Ναι, είναι άλλο να είμαι πάντα χαμηλά και να κυνηγάω. Κατάλαβες, να πάρω λίγο αέρα.
1: Και έχει πολλές ομάδες από κάτω τώρα που θα είναι δύσκολο να ανακάμψουν να τον φτάσουν.
0: Διότι το οποιοδήποτε παιχνίδι τώρα με ομάδες. Τουλάχιστον
1: για άμεσα, ξέρεις, δηλαδή θα έχει ένα προβάδισμα το οποίο για αυτές τις ομάδες που ανταγωνίζονται για συγκεκριμένο σκοπό, για την αφηγή, ας πούμε, των περιπετειών.
0: Αν παίρνει τα πλέον με 20 κάτι βαθμούς. Ναι. Ήδη έχει δύο. Αλλά εγώ δεν λέω μόνο αυτό. Εγώ λέω ότι είναι άλλο να παίξει με μια ομάδα με τους ίδιους στόχους και να είσαι 4 βαθμούς πίσω, και άλλο να είσαι με 4 βαθμούς ή 5 μπροστά ήδη.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, παίζεις με άλλη ασφάλεια, παίζεις με
1: άλλη. Και από πολλές είναι 8, από άλλες είναι 9.
0: Αυτό λέω. Έχει τεράστιο προβάδισμα. Παίζεις διαφορετικά και το παιχνίδι σου θα φανεί αυτό πιο απελευθερωμένα. Οπότε όντως έχει χτίσει κάτι που μπορεί στην πορεία. Να μην φαίνεται, ξέρεις, αν έκανε αυτή τη νίκη τώρα τον Νοέμβριο γιατί έκανε το καλό ξεκίνημα, αλλά η απελευθέρωση στα πόδια των παικτών να συνεισφέρει σε αυτό. Mm-hmm. Να είσαι καλά, Κωστή μου.
1: Σε ευχαριστώ, Σταύρο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Σταύρο Χοντροθύμη. Ακούσαμε το σχόλιο του. Εδώ είναι κοντά μας ήδη ο Νίκος Αθανασίου, που προλάβα και έκανε το... την κούσα να είναι μαζί μας εδώ από την αρχή. Ενώ την κούσα να γυρίσει από το γήπεδο, γιατί δεν είναι και εύκολο να προλάβεις. Όταν το παιχνίδι έχει τελειώσει σχετικά πριν από περιορισμένο χρονικό διάστημα.

0: Επειδή δεν είχαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, έχει ανέβει ρεπορτάζ Ολυμπιακού στο sportfm.gr, έχει γράψει και ο Κώστας Νικολακόπουλος λεπτομέρειες. Ναι, ενώ να έχουμε το χρόνο να ακούσουμε εκτενώς, να πω ότι υπάρχει μήνυμα του Ελκαμπή. Θα επιστρέψω πιο δυνατό. Σε ευχαριστώ άπαντες για την υποστήριξή σας, είπε ο Μαροκινός. Είχαμε επίσκεψη του Άγγελ Μαρνάκη στο κλινικείο που νοσηλεύεται. Και όπως έχει γράψει και ο Κώστας ήδη και στο site του Sport FM, ο Νικολακόπουλος, θα γίνει κίνηση για φορ. Έστω και αν δεν μπορεί να δηλωθεί στη λίστα, θα παίζει για την Ελλάδα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Νίκος Αναστρίου μαζί μας. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εσάς.
0: Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Για την πρώτη φορά.
1: Πάνω απ' όλα, γιατί αυτό το
0: ναι, ήταν πολύ κακό Σαββατοκύριακο.
1: Μαρτυρικό πραγματικά. Περαστικά στον Ελκαμπή, περαστικά στο Ρόκα και μακάρι και ο Γιαννούλης να μην έχει κάτι το σοβαρό. Πραγματικά.
0: Το σχόλιο σου.
1: Α, έκανα πριν σχόλιο.
0: Ναι.
1: Εκτός κι αν.
0: Κάποια πλέον τοποθέτηση για τη διαιτησία. Επειδή είχαμε το.
1: Ναι, γιατί δεν σχολιάσα, είπα μόνο για το παιχνίδι. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπορώ να γίνω σαν και αυτούς που κοροϊδεύω. Δεν μπορώ να τα κάνω αυτά στη ζωή μου. Καταρχήν θεωρώ ότι δεν υπάρχει αλλίωση της εικόνας του παιχνιδιού ή αλλίωση αποτελέσματος. Από την άλλη, στη φάση αυτή για την οποία διαμαρτύρω το ΠΑΟΚ, εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κάνω το εξής πείραμα. Βάζω τον εαυτό μου στη θέση εκείνου που φωνάζει. Εντάξει, και λέω, αν δεν μου είχαν δώσει εμένα αυτό το πέναλτι, θα φώναζα απόψε ή δεν θα φώναζα. Νομίζω θα φώναζα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι κρίνουν οι Γερμανοί, αν το θεωρούν ότι είναι soft touch, όπως έχει γίνει μια φάση παρόμοια πέρσι με τον Καλάμπρια στο Μπέτις Παναθηναϊκός στη Σεβίλη, ή αν έχει γίνει οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εντάξει. Εγώ το λέω τίμια και ειλικρινά, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, ότι αν είχε γίνει μια παρόμοια φάση και έναν παίκτη του Παναθηναϊκού εκεί, θα ερχόμουν σε αυτό το μικρόφωνο και θα φώναζα απόψε. Από την άλλη, πάντως ήταν ξεκάθαρο το.
0: Στο ξεκίνημα τη φάση έχει δει κάτι για το Γκάγκουα που εκεί διαμαρτύρονται οι άνθρωποι που
1: δεν βλέπω.
0: Και εγώ δεν έχω δει για να.
1: Μου τα μάτια. Εντάξει, δεν βλέπω
0: για να μπορώ να πω κάτι.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι ξεκάθαρη η εικόνα του παιχνιδιού. Νίκησε καλύτερη ομάδα. Νίκησε το σύνολο το οποίο είχε προετοιμαστεί καλύτερα και σε πνευματικό και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Η ομάδα που έβγαλε πολλούς και διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε όλες τις γραμμές. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ νομίζω για τους δικούς του λόγους τον καταλαβαίνω, γιατί είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουν εκεί και τα δικά τους ζητήματα. Το καταλαβαίνω ότι τους βολεύει πάρα πολύ εύκολα να γυρίσουν τη διαιτησία, την κουβέντα, συγγνώμη, στη διαιτησία και να μην δουν την υπόλοιπη εικόνα του παιχνιδιού. Εντάξει, είναι πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι και η τελευταία. Και νομίζω πάμε παρακάτω. Πάντως σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις οι αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας ήταν απόλυτα ορθές και είναι ορισμός της κόκκινης στον Ελουστόντο, ο οποίος γκρεμίζει τον Ντετέι, δεν πάει καν να παίξει την μπάλα και είναι σε προφανή θέση για γκολ φορ του Παναθηναίκου.

0: και το πέναλτι είναι σωστό αυτό που κάνει ο Μπαταούλας, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Και φυσικά είναι απόλυτα σωστή η απευθείας αποβολή του Ντέζερς που κάνει εκεί μια ποδοσφαιρική ανοησία, κόλλησε το κεφάλι του και απόλυτα σωστά η δυτική κόκκινη κάρτα. Αυτά γενικά. Εντάξει, έκανα πριν και το σχολείο μου το ποδοσφαιρικό για όσα είδαμε απόψε. Ένα καλό βράδυ αυτό για τον Παναθηναϊκό, όπως και να το κάνουμε. Με 2-2. Με τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει ήδη το παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό. Με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει την γκέλα στο Βόλο. Με την ΑΕΚ να έχει γκελάρει την προηγούμενη αγωνιστική με την Κηφισιά. Και τον Παναθηναϊκό τώρα να έχει παιχνίδι την Πέμπτη με την Κηφισιά. Πολύ δύσκολο. Παιχνίδι την Κυριακή με τον Πανετολικό. Και πριν τη διακοπή, ακόμα ένα μάτς με την Καλαμάτα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τώρα. Εκτός έδρας στο ουδέτερο επί της ουσίας γήπεδο στη Νέαπολη, στο γήπεδο του Ιωνικού. Οπότε με το διπλό στη Λιβαδιά και με τον Άσο στο ντέρμπι, σε δύο παιχνίδια που ήταν επίφοβος για να χάσει βαθμούς, έκανε αυτό που έπρεπε, έκανε το απόλυτο και τώρα έχει στρώσει μπροστά του έναν δρόμο τον οποίο θα πρέπει να τον διαβεί, πάση θυσία, να κάνει αυτό το 5-5 και να πάει στη διακοπή ήρεμος, ωραίος, έτσι. Και πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα. Αυτά για τον Παναθηναϊκό.
1: Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή.
0: Πώς είδες ΑΕΚ χθες?
1: ΑΕΚ, τα κουβεντιάσαμε και χθες. Ήταν ένα ξέσπασμα. Δεν ήταν τόσο εύκολο το παιχνίδι για ένα διάστημα από το 25ο μέχρι το 60 λεπτό, αλλά η ΑΕΚ στην έδρα της, ειδικά σαν τόσο παιχνίδι, έχει δείξει ότι έχει δυναμική με ένα ξέσπασμα και αν ο αντίπαλος πάρει το ρίσκο, ανέβασε ο Γρηγορίου τις γραμμές και δεν μπορούσα να καταλάβω και κάποιες από τις κινήσεις του Άρη. Τα μόνο και χθες ότι ανέβασε γραμμές και άλλαξε στο ημίχρονο, έβαλε και ένα δεύτερο επιθετικό. Οπότε κάπου εκεί έγιναν στο ρίσκο του Άρη πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για την Άρη να βρει χώρους και να κάνει ένα εντυπωσιακό τελευταίο 35 λεπτό. Θα μπορούσε το σκορ να έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι και το καλύτερο δυνατό εν ώψη του πρώτου αγώνα που θα δώσει για τη League Phase του Champions League η ΑΕΚ. Να θυμίσω το αυριανό πρόγραμμα ότι είναι στις 5 και 4 η τελευταία προπόνηση προγραμματισμένη στην Allwyn Arena και μία ώρα νωρίτερα θα κάνει την συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Επειδή ξέρεις, έχουν περάσει αρκετές ώρες και χωρίς δελτίο λόγω των αγώνων κτλ. Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο θα είναι ο διαιτητής αναμέτρησης, αυτός ορίστηκε από την UEFA και σε ένα τελευταίο έτσι που έχουμε από το μεταγραφικό μέτωπο της ΑΕΚ είναι ότι ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ έκανε μια τοποθέτηση με την οποία έχει κάνει μια νεότερη προσφορά τέλος πάντων Σερβέτ για τον Κουτέσα και περιμένει την απάντηση της ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι θα μπει καν στη διαδικασία να απαντήσει ποτέ μετά από όλα αυτά που έγινε. Μια περίπτωση που.
0: Περίεργη.
1: Το να βγάλεις όλα ένα παίχτη που είχες τόσα χρόνια εσύ στην ομάδα σου. Ότι σε ένα
0: ότι
1: χρόνο.
0: Έχει πρόβλημα.
1: Ναι, ότι έχει πρόβλημα είναι και λίγο. Να χρησιμοποιήσω μια light έκφραση. Είναι πολύ ακραίο. Στην πιο light εκδοχή, να το πω έτσι. Γιατί...
0: Θέλω να πω και κάτι ακόμα σχετικά με τη μετάδοση. Καταρχήν, εδώ στο φίλο που μου εύχεται καρκίνο, εγώ να το ευχηθώ υγεία στον ίδιο και στην οικογένειά του και να έχει όλα τα καλά του κόσμου. Και κατά δεύτερον για τη μετάδοση να πω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο respect
1: στο Μιχάλη.
0: Και στο Μιχάλη και στον Κώστα και γενικότερα στο Skype που επίσης είναι Sport FM TV, εντάξει, μέχρι να ετοιμαστεί η πλατφόρμα, γιατί το πιο εύκολο πράγμα στην Ελλάδα στα κανάλια των ιδιοκτητών ίσως ραδιοφωνικούς σταθμούς και το έχουμε δει να συμβαίνει, τώρα μην αρχίζω να λέω παραδείγματα, είναι να... Να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου και στο τέλος να έχεις μια εικόνα 100-0 που δεν τιμά ούτε σένα τον ίδιο, ούτε και τους δημοσιογράφους που δυστυχώς αναγκάζονται να υπηρετήσουν έναν τέτοιον ρόλο. Στο τέλος της ημέρας, εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ περισσότερο, ακόμα και αν διαφωνώ, που απόψε τυχαίνει να συμφωνώ, έτσι. Προτιμώ να έχουμε μεταδόσεις για τις οποίες θα λέμε ότι έχουμε speaker που λένε την άποψή τους. Από το να έχουμε, όπως μου είπε και ο Βάιος τώρα απ' έξω που το συζητούσαμε, περιγραφές AI. Και να μην παίρνει κανείς σε θέση, σε θέση για τίποτα. Ναι, το έχουμε ζήσει αυτό πάρα πολλά χρόνια. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Προτιμώ, ακόμα και αν διαφωνώ, είναι υγεία η διαφωνία. Αυτό που δεν είναι υγιές είναι να βλέπουμε πράγματα ξεκάθαρα και πεντακάθαρα και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για τον φύχη ψιό μεγαλόγο προσπαθούν να βιάσουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Οπότε νομίζω ότι όλη αυτή η νέα προσπάθεια που γίνεται έρχεται πάνω απ' όλα με έναν τρόπο ο οποίος θα έχει μέσα του πολύ μεγάλη αλήθεια και προσωπικές απόψεις, γιατί στο τέλος της ημέρας για ποδόσφαιρο συζητάμε, έτσι. Δεν κρίνεται η ζωή κανενός από αυτά που θα πω εγώ εδώ ή από αυτά που θα υποθούν στη μετάδοση, και νομίζω είναι μια ευκαιρία για όλο τον κλάδο μας, έτσι. Να έχουμε πολλές περισσότερες μεταδόσεις στο μέλλον που θα υπάρχει η προσωπική άποψη και για το ποδοσφαιρικό κομμάτι και φυσικά για αυτές τις φάσεις που καίνε.
1: Αυτό και ευχαριστώ που θα ζήσει πολλά χρόνια, γιατί είναι κοντά μας στη τηλεφωνική γραμμή.
0: Δεν το έκανα επίτηδες, δεν ήξερα ότι μας άκουγε. Οπότε
1: ναι, ναι, με ενημέρωσε τώρα. Δεν είναι στημένο, πιστέψε με. Έλα, Μιχάλη.
0: Έλα, Μάικ.
2: Χαίρετε. Δεν άκουγα γιατί έλεγε. Άκουσα μόνο το τέλος.
0: Α, τέλεια, εντάξει, δεν χρειάζεται.
2: Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, ήταν ένα πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, όπου δύο ομάδες εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητα από τον σημερινό νικητή και το καλό ποδόσφαιρο που έδωσε ο Παναθηναϊκός, εξακολουθούν να είναι δύο ομάδες υπό κατασκευή, που χρειάζονται ακόμη χρόνο, και το λέω αυτό και για τον Παναθηναϊκό που σήμερα κέρδισε και έχει σκορπίσει τον ενθουσιασμό, γιατί σήμερα έκανε και την καλύτερη του εμφάνιση, έχω την αίσθηση, την εποχή Μίστρο. Και δεν το λέω για την νίκη και το 3-1, το λέω για τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε ο Παναθηναϊκός, μας έδειξε πράγματα που δεν τα είχαμε δει, τουλάχιστον όχι σε μεγάλα διαστήματα τα προηγούμενα του παιχνίδια. Μας έδειξε εξαιρετικό passing game, μας έδειξε συνδυαστικό ποδόσφαιρο, μας έδειξε ότι ο Κάγκουα, ένας παίκτης που θα αποδειχθεί νομίζω πολύ κομβικός για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν η δική του παρουσία ανέβασε και τον Καμαρά ή έτσι τελείως ανέβαινε ο Καμαρά, γιατί ήθελε χρόνο από τις αρμογές που σήμερα έχει κάνει επίσης ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που ο Καμαρά ήταν καλός, αλλά...
0: Μιχάλη, να σου πω κάτι για το απόψινό μάτς, για να το συζητήσουμε. Εάν αυτές οι φάσεις δεν ήταν ένας εναντίον ενός προσωπικές μονομαχίες, θα σου έλεγα, θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά μήπως τον έχει ανεβάσει ο Κάγκουα ή μπορεί να τον ανεβάσει στην πορεία. Απόψε, αυτό που στο μάτι λες, ρε παιδί μου, τι κάνει αυτός εδώ σήμερα που δεν το έχουμε ξαναδεί στα προηγούμενα παιχνίδια. Έχει κερδίσει πολλές δεύτερες μπάλες, έχει κερδίσει πολλές προσωπικές μονομαχίες, έχει δώσει τον Παναθηναϊκό μπάλες ψηλά, επανακτήσεις, σκοψίματα. Δηλαδή, στο αναστατικό του κομμάτι μπήκε σε πολλές μονομαχίες που σε άλλα μάτς δεν έμπαινε και τις πήρε τις περισσότερες από αυτές. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν διαφωνείς.
2: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει να κάνει μόνο με τον Κάγκουα και δεν έχει να κάνει με την δική του βελτίωση και την δική του καλύτερη προσαρμογή. Αλλά εδώ είμαστε για να τον βλέπουμε σιγά-σιγά και αυτόν. Και όλους τους υπόλοιπους καινούργιους χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο προκειμένου να βγάλουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, μια εμπεριστατωμένη άποψη για την ποιότητα του κάθε ποδοσφαιριστή που έχει πάρει κάθε ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Στο κομμάτι που δεν αφορά τον παρτενέρ, επιτρέψτε μου τη μικρή παρένθεση, είδα να είναι πάντως πιο δυναμικό σήμερα. Δηλαδή που δεν έχει να κάνει με τον παρτενέρ σου, έβγαζε περισσότερο τσαγανό σήμερα σε κάποιες μονομαχίες.
2: Πιο αγκρέσιβο, όπως λένε στο χωριό.
1: Ναι.
2: Κώστα μου. Και είναι και λογικό, γιατί είναι και τέτοια η θέση και είναι και τέτοια τα χαρακτηριστικά, τα σωματικά χαρακτηριστικά του παιδιού, που αυτό το περιμένεις να συμβεί. Τώρα, προφανώς, ένα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο στο μάτς, το 15 η αποβολή του Λουστότου, για την οποία αποβολή δεν νομίζω ότι υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, είναι ξεκάθαρα σε προφανή θέση για γκόλ ο Τετέι. Καταλαβαίνω πολύ τις διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ και τη φάση του πέναλτι μετά το 1-0, την προσπάθεια του Φαντρόγκερε να κόψει την μπάλα, δεν βρίσκει την μπάλα. Το Σβάιερ δεν είναι και εύκολο να το δει, είναι μια πολύ δύσκολη φάση για τον Σβάιερ. Εκεί θα περίμενε κανείς την παρέμβαση του βίντεο assistant referee, γιατί είναι ένα πέναλτι της εποχής του ΒΑΡ. Δηλαδή η επαφή χαμηλά που έχει ο Φαντρόγκερε με το πόδι του NDI. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν εμφανώς ανώτερος. Ήταν ανώτερος και στο σύντομο χρονικό διάστημα του 11-11 από τα 15 λεπτά. Και ήταν με ένα μάτι τελειωμένο βεβαίως το 10-10. Αλλά εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για την ανοησία του 4, που δυσκολεύεσαι να το καταλάβεις. Μάλιστα το κάνει δύο φορές. Τη δεύτερη πολύ πιο έντονα, γι' αυτό δέχεται την κόκκινη κάρτα. Και δεν καταλαβαίνει γιατί να βγάλει τέτοιο συνευρισμό και τέτοια νεύρα σε ένα μάτς που είναι 3-0 σε ντέρμπι το σκορ. Και ο ομάδος είναι μπροστά στο σκορ. Η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική.
0: Μάικ, να σου πω κάτι που το σκεφτόμουν στον δρόμο. Γιατί και θα σου το υπενθυμίσω αν το έχεις πρόχειρο στο μυαλό σου. Πέρσι Στα πρώτα του παιχνίδια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, στις πρώτες τρεις νομίζω επίσημες συμμετοχές, είχε τρεις κίτρινες. Σε όλες τις φάσεις και στον τρόπο με τον οποίο έχει, το μυαλό του, έχει στο μυαλό του το παιχνίδι, κάνει πράγματα που εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι για κίτρινη ή απόψε για κόκκινη, αλλά εκεί που είχε συνηθίσει στη Σκωτία είναι πράγματα τα οποία τα βλέπεις και περνούν έτσι. Δηλαδή είναι ο τρόπος του παιχνιδιού του πολύ aggressive και θα βγάλει και τον αγώνα και θα μπει στη φάση πολύ δυνατά. Και ίσως στο μυαλό του αυτό που έκανε απόψε, που είναι χαζομάρα, δεν το συζητάμε καν, είναι ότι οκ, okay, θα το κάνω και άντε να φάω μια κίτρινη. Ναι, δεν είναι έτσι.
2: Μα. Δεν είναι έτσι. Θα το άκουγα αν ήταν μια αγωνιά σε διεκδίκηση της μπάλας.
0: Όχι, εδώ ήταν μια κόκκινη.
2: Θα έπρεπε να φάει κόκκινη, θα το άκουγα. Τώρα εδώ είναι πραγματικά νοησία. Δεν θα άλλαζε τίποτα στο μάτι.
0: Ναι.
2: Στο χρονικό σημείο που έγινε και με το σκορ στο 3-0. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα τον στερηθεί σίγουρα από το μάτι με την Κυψιά και ενδεχομένως και από περισσότερα, γιατί είναι αποβολή για βιοπραγία, οπότε δεν ξέρω αν θα φάει μόνο μια αγωνιστική. Τέλος πάντων, δεν μιλήσαμε καθόλου για το μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, τον Αντρέα Τετέι. Εγώ έχω εκφραστεί πάρα πολλές φορές από την περσινή σεζόν, από τότε που έλεγαν πολλοί ότι ήταν υπερβολικά τα χρήματα που δόθηκαν για παίκτη της Κυψιάς, και έλεγα ότι τα πράγματα που κάνει ο Τετέι στον αγωνιστικό χώρο με τις πανελίδες της Κυψιάς είναι πράγματα που κάνει ένας ολοκληρωμένος επιθετικός, που έχει όλο το πακέτο. Είναι ένα παιδί που έχει τεχνική, που έχει έκρηξη, που έχει όγκο, που έχει δυναμισμό και που έχει και εκτελέσεις. Δεν ξέρω πόσο πιστεύουν ότι κοστολογείται όλο αυτό, αλλά αν μου ζητάς την άποψή μου, αν θα εμφανιζόταν σήμερα μια ομάδα για να ζητήσει από το εξωτερικό για να ζητήσει τον Τετέι, θα πλήρωνε πολλαπλάσια χρήματα από τα σχεδόν 3 εκατομμύρια που έδωσε ο Παναθηναϊκός για να τον αποκτήσει. Είναι ένας ολοκληρωμένος center for που κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στον αγωνιστικό χώρο και που κυρίως φτιάχνει πράγματα για τον εαυτό του. Δηλαδή το 2-0, το πρώτο δικό του γκολ, είναι μόνος μου και όλοι σας.
1: Και αυτό, το βάζει για δεύτερη φορά,
2: Σωστά. Που αυτό δεν, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πληρώνεται πάρα πολύ. Ο Τέσσερις έχει άλλα χαρακτηριστικά. Το πλασέ, ας πούμε, που κάνει και που το βγάζει ο Παβλένκα λίγο πριν αποβληθεί, είναι center for Τέσσερις. One touch killer που λένε το χωριό μου. Εκτέλεση με τη μία, μέσα από την περιοχή, με το εξωτερικό. Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά. Ο Τετέι έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ένας πολύ πιο ολοκληρωμένος επιθετικός. Όσο για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα είναι υπερβολή να θεωρηθεί ότι αυτό εδώ είναι μια ήττα που του χαλάει τη χρονιά. Οκ, καταλαβαίνω ότι ξαφνικά τον τέρμι με τον Άρη την ερχόμενη Κυριακή αποκτά κρίσιμο χαρακτήρα. Ο ΠΑΟΚ θα θέλει εκεί να επιστρέψει στις νίκες. Αλλά ξαναλέω, και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που τώρα χτίζεται. Ας πούμε, αυτό το παιδί ο Ούγκρεσιτς που έχει πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά, δεν έχει ακόμα παίξει βασικός με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν έχει παίξει ακόμα ο κεντρικός αμυντικός του που ήρθε μόλις χθες. Δεν έχει παίξει ακόμα ο σύντροφος που θα αποκτήσει. Έχει πολύ δρόμο ο ΠΑΟΚ για να φτιαχτεί και για να κρίνουμε τη δουλειά του Λύση και το πόσο θα είναι διεκδικητής του τίτλου ή όχι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Μιχάλη. Να του κάνω μια
0: ερώτηση.
1: Για την ομάδα του. Τζόλι, είδες?
2: Τζόλι, είδα, φυσικά είδα. Κώστα μου, δεν θέλω να τα αναπτύξω αυτά τα πράγματα. Φυσικά είδα το πρώτο.
1: Ναι, δεν ξέρω λόγω υποχρέωση, ρε παιδί μου, επειδή ήταν.
2: Στο γήπεδο.
1: Εντάξει, γι' αυτό.
2: Πολύ σημαντική νίκη, αλλά εντάξει, ξέρεις, είμαστε τώρα στην τρίτη αγωνιστική. Το ότι είχαμε το χαρακτήρα να το γυρίσουμε, ένα μάτσο που χάναμε από τα εκδρομή του δευτερόλεπτα, είναι καλό.
1: Ωραία, λιτός και λακωνικός. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή
0: καλό συνέχεια. Βράδυ, Μάικ. Καλό βράδυ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Θυμάστε λίγο μετά τις 12.30 Έλληνα Παπαδοπούλου ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Το ζει καλύτερα από κάθε άλλον, κάθε άλλον, εδώ και πολλά χρόνια, γιατί είναι μέσα στους πάγκους και βλέπει και πράγματα που και ο κόσμος και εμείς από την δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε πολλές φορές και μας τα μεταφέρει. Έλληνα Παπαδοπούλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κωστή μου, καλησπέρα. Είναι και ο Νικόλας εκεί.
0: Είναι και ο Νικόλας εδώ.
2: Γεια σου φίλε μου.
1: Γεια σου φίλε μου. Έχασα το σχολείο σου. Μήπως θα κάνεις ένα ριμπίρ για μένα. Να πω ότι συμφωνώ και να κλείσουμε.
2: Όπως έλεγε και ένας φίλος μου, να δώσεις ένα ευρώ αύριο να πάρεις πράσινη. Λέγε βέβαια δεν υπάρχει. Οπότε να... Έτσι έλεγε ο φίλος μου. Οπότε να μπεις στο YouTube να δώσεις κλικ. Για πώς το μάλιστα,
1: καλό. Εντάξει, είναι προφανές ότι είναι η καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, αλλά είναι και προφανές ότι επηρεάστηκε πολύ όλη η αναμέτρηση και θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί ο ΠΑΟΚ έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 16ο λεπτό. Αν συνυπολογίσουμε τον εκνευρισμό που έφερε και η φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ, και όπως άκουσα και την Ελένη Νεβαδαρίου στο Sky, και, γιατί ήταν από την απέναντι μεριά, ενώ ότι δεν έχω εγώ προσωπική εικόνα, έχω δει τα replay, δικαίως διαμαρτύρεται για τη φάση. Ο εκνευρισμός μπορεί και να τους επηρέασε. Βέβαια, εγώ λέω ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένος ο Λύς με την αντίδραση των ποδοσφαιριστών του από όταν έμειναν με παίκτη λιγότερο. Δηλαδή το κουβεντιάζαμε και χθες λίγο με τον Κώστα το Ζάλιαρη για την αντίδραση του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ, ότι δεν μπορεί να το παρατήσει το μάτς, ακόμα και αν σου στραβώσει στην αρχή, όπως και του στράβωσε του ΠΑΟΚ. Δεν έχει να κρατήσει κάτι ο ΠΑΟΚ από αυτό. Νομίζω ότι σχετικά καλά είναι τα νέα με τον Γιαννούλη, δηλαδή πολύ έντονοι φόβοι δεν επιβεβαιώνονται. Εννοείται ότι πρέπει να κάνει μαγνητική αύριο να δουν την έκταση της ζημιάς, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία. Τώρα γιατί μόλις πέρασα δίπλα από το πούλμαν του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τώρα στον Παναθηναϊκό, βγήκανε αρκετές αρετές του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι το πρώτο ματσό που παίζουν απελευθερωμένα οι παίκτες του. Έδωσε προφανώς όθηση ο κόσμος. Είδαμε ωραία πράγματα από την ομάδα του Νίστρου. Είδαμε υπεραριθμίες. Και θέλω να πω ότι πολλές φορές το συζητάμε ότι όταν μένει αντιπαλή η ομάδα, δυσκολεύει για την ομάδα ας πούμε, που έχει την κυριαρχία το να δημιουργήσει φάσεις, γιατί ξαφνικά στείνεται ένα μπλοκ και είναι προσπέλαστο και περίμενα να σου πω την αλήθεια, πάμε σε μια τέτοια συνθήκη, αλλά δεν ξέρει να το κάνει αυτό ο ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να έχει την μπάλα, οπότε δεν ξέρει πώς να αμυνθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Παναθηναϊκός, το συζητήσαμε κιόλας και με τα παιδιά, είδε σήμερα τον Καμαρά να είναι η καλύτερη εκδοχή του, αν και δεν το είπα αυτό στη μετάδοση, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη. Ο Καμαρά, αλλά σήμερα νομίζω ότι
2: ήταν απελευθερωμένο. Συγγνώμη που σε διακόπτω και στη Λιβαδιά ήταν καλό.
1: Και στη Λιβαδιά, σωστά, στο πρώτο ημίχρονο. Έχεις δίκιο, ήταν
2: καλό. Ναι. Αυτό για το ξεκίνημα του παιχνίδι, θέλω να πω κάτι. Δεν θυμάμαι να το είπα πριν, τώρα πάνω στην κουβέντα να το αναφέρω. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, όταν εκείνος έχει την μπάλα, στοχεύει πάρα πολύ στο να δημιουργεί καταστάσεις ένας εναντίον ενός για τους δύο του center four. Προφανέστατα ο Νίστρουπ είχε διαβάσει ότι με τον Τετέι και τον Λιβάη Γκαρσία, εάν τους έφερνε σε τέτοιες καταστάσεις απέναντι στο Μιχαηλίδη και στον Ελουστόντο, θα είχε θεωρητικά και πρακτικά, όπως αποδείχθηκε απόψε, ένα πλεονέκτημα. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο έρχεται η φάση που αλλάζει τις ισορροπίες. Δηλαδή βγαίνει ο Τετέι ένας εναντίον ενός με τον Ελουστόντο και εκεί δεν μπορεί να τον κάνει καλά κανένας.
1: Ναι, το Τετέι δεν μπορούσε, η αλήθεια είναι κανείς να τον κάνει καλά σήμερα. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Ανδρέας Τετέι. Και η κίνησή του και χωρίς την μπάλα. Δηλαδή και στα αριστερά δημιουργούσε πολλές υπεραριθμίες. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι και ο Ζίβκοβιτς ήταν κουρασμένος, γιατί έπαιξε ένα δύσκολο παιχνίδι κοντά στον Όφη μεσοβδόμαδα. Δημιούργησε ωραία πράγματα. Εντάξει, πετώ να πω ότι στα μάτια μου πέρα από τον πρωταγωνιστή που είναι ο Τετέι, ο Κάγκουα σήμερα μας έδειξε πολύ καλά δείγματα, μας τα έδειξε και στη Λιβαδιά, αλλά είναι άλλο το ματς στη Λιβαδιά, είναι άλλο το ματς. Η ένταση που δίνει, ο τρόπος που παίζει με ή χωρίς την μπάλα, το πώς κοιτάζει γύρω του πριν πάρει την μπάλα και ξέρει που θα δώσει την μπάλα, εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα, μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα από κοντά, νομίζω. Αυτά είδανε τα δικά μου μάτια.
2: Ο Κάγκουα, νομίζω, αν μου πεις και εσύ Έλληνα και ο Κώστας, εντάξει, έχει αρχίσει και πινεδίζει, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.

0: έτσι αρχίζει. Αυτός ήταν βέβαια, αλλά όταν αυτά που βλέπουμε ότι κάνει εδώ, με τις εντάσεις που τα κάνει στους χώρους που τα κάνει και πόσο αποτελεσματικός είναι και ανασταλτικά και δημιουργικά.
1: Και δεν ξέρω αν είναι το ρεπορτάζ.
0: Είναι κοντά στα χαρακτηριστικά, έτσι. Νίκο. Δεν λέω ότι είναι η προσφορά.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Και είναι και πολύ νωρίς. Ο ένας είχε 4 χρόνια και το είδαμε αυτό να έχει και διάρκεια. Τώρα έχουμε δει 1,5 μάτς. Αλλά είχα μια εντύπωση, χωρίς να έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ καλά τον παίχτη, ότι λέγανε ότι στα αμυντικά του καθήκοντα, ας πούμε, δεν είναι. Αν θετικά είναι ένας παίχτης στο 8 του 9, ας πούμε ότι δεν είναι αντίστοιχα. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν το έχουμε διαπιστώσει σε 2 μάτς τώρα. Δηλαδή είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που τρέχει παντού για να μυθεί. Δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή να φέρει σε μια αντεπίθεση.
2: Θυμάμαι τουλάχιστον 2 κούρσες. Συγγνώμη, Ελένα, που σου διακόπτω. Θυμάμαι τουλάχιστον 2 κούρσες που τρέχει, δηλαδή και σε σχεδόν χαμένες μπαλιές και να προλαβαίνει.
1: Ναι, ναι, αυτό. Δηλαδή και αυτό είναι πολύ θετικό. Το να είναι το ίδιο, να είναι ένας ισορροπημένος παίχτης. Αυτό και στα αμυντικά και στα επιθετικά, γιατί γνωρίζουμε τις επιθετικές αρετές. Βλέπουμε όμως και ότι κυνηγάει πάρα πολλές μπάλες. Πάρα πολλές μπάλες.
0: Ευχαριστούμε, Ελένα.
2: Ελένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για χθες και για σήμερα.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Κοντά, γεια
2: σας. Ελένα Παπαδοπούλου. Είναι ωραίο, ρε φίλε. Όπως και να το κάνουμε, πρέπει να έχει και μια φωνή που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ανεξάρτητα με το αν πρόκειται για
0: και μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι... και ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει και
2: καταλαβαίνει, γνωρίζει. Έχει πολλά χρόνια εμπειρία
0: και γνωρίζει. Και δεν είναι μόνο η εμπειρία της, είναι και πράγματα που τα έχει σπουδάσει και τα ξέρει. Mm-hmm. Χαρά μας να την έχουμε μαζί μας. Ποιον έχουμε τώρα? Έχουμε τον φίλο μου. Έλα,
2: Κωστή.
0: Έλα, Κώστα Ψαρά.
3: Δεν πρόλαβες και πήγες κιόλα, δεν Νίκο.
2: Όχι απλά πρόλαβα, πρέπει να σου πω ότι έχει ώρα εδώ.
0: Δεν ήθελα να δω τον γκολ του Ούγκρεσιτς και έφυγα στο 90.
3: Έτσι το έκανε.
0: Για μένα
3: έτσι
0: έχει λήξει 3-0.
3: Μπράβο, ωραία.
0: Κι άλλο κλείνει το Παναθηναϊκός. Στα δικά μου τα μάτια δεν έχουν δει.
3: Έτσι, παρεμπιπτόντως ο Τσουάιρ την προηγούμενη φορά που σφύριξε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ίδια εξέλιξη του αγώνα. 3-0-3-1 στο τέλος. Πριν από 2 χρόνια. Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι. Μπράβο. Πώς είδες το μάτσο, πες.
3: Πώς είδα το μάτς. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δω περισσότερο μάτς 11 εναντίον 11. Πιστεύω ότι θα βλέπαμε πολύ ωραίο παιχνίδι. Εννοώ πολύ ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Γιατί για τον Παναθηναϊκό έχω την αίσθηση ότι είναι το καλύτερο του φετινό. Αν λάβουμε υπόψη και τον αντίπαλο, προφανώς και είναι το καλύτερο του φετινό. Γιατί έβγαλε συνεργασίες, γιατί είχε ένταση στα μαρκαρίσματά του, γιατί είχε ένα πολύ λειτουργικό κέντρο. Γιατί ο Κάγκουα προφανώς δείχνει ποιος μπορεί να είναι ο Ετιέν Καμαρά. Γιατί και τα εξτρέμ του που έχουν καταλάβει πλέον, ο ένας είναι εξτρέμ, ο άλλος δεν είναι, αλλά έχει καταλάβει τι του ζητάει ο Νίστρουπ από τον Ταμπόρδα και γίνεται πολύ λειτουργικό όλο αυτό στο επιθετικό κομμάτι. Δεν απειλήθηκε ο Παναθηναϊκός σοβαρά και μόνο αυτό είναι το ερωτηματικό σε όλο αυτό που είδαμε, πόσο μπορεί όλο αυτό το επιθετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού να έχει απόδοση και αμυντικά. Αυτό δεν είδαμε από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίχτες ο ΠΑΟΚ. Νομίζω για τον Παναθηναϊκό είναι μια νίκη και ψυχολογίας για να νιώθει καλύτερα, γιατί ο βασικός στόχος προφανώς και είναι το πρωτάθλημα και αυτό θέλει να διεκδικήσει, όχι ότι τους άλλους στόχους δεν θα το διεκδικήσει, και μια νίκη στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς και με ένα καθαρό σκορ νομίζω ότι φτιάχνει πολύ την ψυχολογία και βάζει παίχτες που έχει αρκετούς φέτος ποιοτικούς παίχτες και κάνει και λειτουργικό ένα 4-4-2 που αν το λέγαμε στον Νίκο Αθανασίου πριν από ένα μήνα ότι θα παίξει 4-4-2 Παναθηναϊκός θα μας έλεγε έλα ρε παιδάκι μου τώρα τι 4-4-2 γιατί να παίξει 4-4-2. Το κάνει λειτουργικό σε κάθε περίπτωση ο Νίστρουπ. Αυτή τη στιγμή και με αυτά που βλέπουμε οι ομάδες είναι υποδιαμόρφωση, το ξέρουμε όλοι, ειδικά οι 3 από τις 4 που έχουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ είναι πολύ πιο έτοιμη από τις άλλες 3 έχουμε δει. Από αυτούς τους παίχτες πολύ περισσότερα πράγματα, οπότε για τον Παναθηναϊκό προφανώς και είναι ένα καλό βράδυ, με εξαίρεση την αποβολή του Ντέσσερς, τον οποίο κυρίως όχι από το σημερινό μάτς, τον χάνει από το επόμενο και δεν ξέρω αν θα το χάσει παραπάνω, τέλος πάντων σίγουρα από το επόμενο παιχνίδι και είναι ένα παιχνίδι με την Κηφισιά που ο Παναθηναϊκός και εκεί θα έχει πρέπει. Τώρα στον ΠΑΟΚ, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται και για τις μεταγραφές του και καλός, και για το ρόστερ του και καλός, και για τον προπονητή ο οποίος προφανώς μετά από τόσα χρόνια όταν φεύγει ο Ραζάν Λουτσέσκου και αναλαμβάνει ένας άλλος προπονητής, με καχυποψία θα τον αντιμετώπιζε στο κοινό μέχρι να δει πράγματα από αυτόν. Λέω ότι δεν μπορεί να κρίνουμε τίποτα από τον ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Ναι, τα 15 πρώτα λεπτά δεν ήταν 15 λεπτά που λες ότι τι καλά που παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν έπαιζε, ήταν ξεκάθαρα χειρότερος από τον Παναθηναϊκό, αλλά μπορείς να πεις ότι είναι το πρώτο 15 λεπτό σε ένα 24 ντέρμπι, θα το διαχειριζόταν διαφορετικά στη συνέχεια.
0: Για το βάθος του ρόστερ του εγώ
3: σωστά,
0: θα ανησυχούσα, τώρα δεν ανησυχώ καθόλου, δεν με απασχολεί. Αν με απασχολούσε, νομίζω εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή,
3: συμφωνώ.
0: Έχει ένα θέμα με το βάθος του ο ΠΑΟΚ όσον αφορά τις επιλογές που μπορεί να φέρει ο Λύς από τον πάγκο.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Και εδώ τώρα θα βάλω και την κουβέντα σε ένα παιδί το οποίο, επειδή ήμουν στην Τούμπα την περασμένη Τετάρτη, μου μίλησαν πάρα πολλοί άνθρωποι του ΠΑΟΚ γι' αυτόν. Και ένα παιδί το οποίο έχει φοβερά σωματικά προσόντα, είναι φοβερά δουλευταράς, ενώ τον Δημήτρη τον Παταούλα, ο οποίος καλείται μετά από ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ καλός με τον Όφη, πραγματικά πολύ καλός με τον Όφη που έπαιξε ένα 90 λεπτό, καλείται να μπει σε μια συνθήκη που η ομάδα του παίζει με παίχτη λιγότερο και να αντιμετωπίσει επιθετικό το οποίο δεν του ταιριάζει. Δεν είναι λες ο Τετέι, ο επιθετικός που ταιριάζει στον Μπαταούλα. Και ναι, είναι στη φάση των γκολ και ναι, μπορεί να υπάρχει γκρίνια ίσως για το παιδί. Ελπίζω όχι να μην υπάρχει γκρίνια. Τώρα από το κεφάλι μου το λέω, δεν έχω κοιτάξει, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι όταν η ομάδα σου δέχεται γκολ και βλέπεις έναν παίχτη να είναι με τις φάσεις, να έχει κάνει πέναλτι στον Τετέι, ότι μπορεί να υπάρχει και μια γκρίνια γι' αυτό. Ο Μπαταούλας καλώς παίρνει χρόνο μέσα από λάθη. Θα γίνει καλύτερος και είναι πραγματικά ένα project για τον ΠΑΟΚ, όπως έχει αποδείξει ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, ότι τα project, ότι τα παιδιά τα στηρίζει και τα αναδεικνύει και
0: Κώστα,
3: το
0: κουμπί. Θυμάμαι σαν τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, πάνω σε αυτό που λες, τα λάθη που έκανε ο Κουλιεράκης στο build-up και μάλιστα και σε derby με την ΑΕΚ, ο Κώστας θα το θυμάται, και πόσο ο Λουτσέσκο επέμεινε και στο τέλος ημέρας βγήκε στον ΠΑΟΚ αυτό το παιδί. Δεν λέω ότι είναι τη ίδια ποιοτική στάθμη. Εντάξει, σήμερα το παιδί έχει κάνει ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο και δεν λέω ότι έχει κάνει ένα κακό παιχνίδι επειδή τον χόρεψε ο Τετέι. Για μένα το ανεπίτρεπτο, ακόμα και για ένα παιδί άπειρο, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να βγάζει το χέρι σε αυτή τη φάση. Λες και είμαστε στο σχολείο. Αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η απόψηνή του κακή εμφάνιση να είναι ένα συμπέρασμα για το τι μπορεί να κάνει στο μέλλον ή το δεν μπορεί να κάνει. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Έτσι.
3: Και άμα αναλογιστείς αυτό που λες για τον Κουλιεράκη, ότι επέμεινε στον Κουλιεράκη όχι απλά να παίζει στο στόπερ, αλλά να κάνει και αυτό το οποίο δεν έκανε καλά. Να κάνει το build-up. Έτσι, έτσι. Και εδώ ο Μπαταούλας, λοιπόν, εγώ λέω ότι παρόλα αυτά, που προφανώς δεν έχει καλή ψυχολογία έτσι όπως κυλά το παιχνίδι, προφανώς είναι ένα κακό παιχνίδι. Εγώ λέω ότι αυτός ο παίχτης στα 17-18 του χρόνια, το ότι κάνει την πάσα κλειδί για το τη μείωση του σκορ δεν έχει καμία σημασία για το μάτς. Καμία απολύτως σημασία για το μάτς. Δεν θα πανηγυρίσει κανένας φίλος του ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ λέω ότι δείχνει κάτι και για το χαρακτήρα του. Και ότι μπορεί και μέσα από τα λάθη του να σκληραγωγηθεί και να βγάλει πράγματα. Αλλά αυτό, το ότι ο Μπαταούλας έπρεπε να παίξει σήμερα, είναι αυτό το οποίο σου περιγράφεις. Είναι η ένδυα αυτή τη στιγμή του ρόστερ του ΠΑΟΚ. Έχει και τραυματισμούς, έχει και προβλήματα, έχει και την ατυχία τώρα με τον Γιαννούλη που ελπίζουμε όλοι να είναι κάτι ό,τι πιο ελαφρύ γίνεται για το
0: και
3: παιδί.
0: Και στην κορυφή της επίθεσης νομίζω έχουν αργήσει αυτό. Πολύ να κάνουν επιλογή.
3: Αυτό. Χρειάζεται πράγματα που να βάλει ποιότητα. Ο Ούγκρεσιτς έδειξε έστω και λίγο ότι την έχει την ποιότητα. Δεν ξέρω πόσο έχει να καλύψει ένα κενό το οποίο δεν καλύπτεται. Αν περιμένει κάποιος ότι ο Ούγκρεσιτς θα γίνει ο Κωνσταντέλιας αύριο το πρωί του ΠΑΟΚ, δεν λέω ποιοτικά. Αυτό που ήταν ο Κωνσταντέλιας
0: τον ΠΑΟΚ. Επίδραση στο παιχνίδι
3: ναι. Δεν μπορεί να το κάνει αύριο το πρωί. Δείχνει ότι είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής και έχει να δώσει πράγματα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε μέχρι προχθές που ήταν ο Κωνσταντέλιας τα παιχνίδια. Αυτό δεν μπορεί να πατηθεί κουμπί και να συμβεί.
0: Για πες μου και σίγουρο. Δύο λόγια για Τετέι.
3: Κοίτα, δεν θυμάμαι αν το είπα σε σένα, αν το είπα σ' άλλον, μάλλον το είπα σ' άλλον. Είπα ότι αυτό το match θα κρυθεί από τη μονομαχία Τετέι Ελουστόντο. Δεν φανταζόμουν ότι αυτό το πράγμα θα επιβεβαιωθεί στο 15 ή ότι ο Τετέι θα κάνει τόσο μεγάλο παιχνίδι. Ο Τετέι όταν νιώθει καλά στο μάτς, όταν παίρνει την μπάλα έτσι όπως τη θέλει, έχει τα προσόντα, έχει την τεχνική, έχει την αυτοπεποίθηση εγώ θα πω, γιατί ακόμα και τη φάση που εκνευρίστηκε ο Νίστρουπ και όλοι οι προπονητές θα εκνευριζόντουσαν. Εκεί που κάνει την τρίπλα στο κέντρο και σου από 45 μέτρα. Ναι, αλλά δείχνει πόσο εμπιστοσύνη έχει στον εαυτό του.
0: Έχω φοβερή φάση αυτή, χαρακτηριστική της ψυχολογίας του σε εκείνο το χρονικό ζημιό. Δηλαδή, κοιτιόμασταν όλοι μεταξύ μας και λέμε, αυτό το έκανε στα αλήθεια. Δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Νιώθει αυτό που λες τόσο καλά. Και όταν νιώθει καλά, μπορεί να κάνει. Έχει κάνει μία κούρσα 25-30 μέτρων και έχει περάσει τη μισή άμυνα του ΠΑΟΚ.
3: Δεν έχει
0: γίνει κάποια φάση, αλλά είναι δείγμα, ας πούμε, του. Εντάξει, το παιδί όταν έχει για αυτοπεποίθηση και νιώθει καλά, μπορεί να κάνει απίθανα πράγματα στο γήπεδο. Πραγματικά.
3: Και εκτός το ότι έχει ένα εξάμηνο που παίζει ήδη σε μεγάλη ομάδα, γιατί αυτή η άνοδος πάντα για όλα τα παιδιά, είτε είναι μικρά 18 είτε είναι 25, είναι πολύ δύσκολη για να κάνεις το άλμα, γιατί από την Κυφσιά να πας στον Παναθηναϊκό είναι άλμα. Νομίζω ότι εκτός από το εξάμηνο που έχει στις πλάτες του και αυτό σίγουρα του δίνει άλλα πράγματα και βλέπουμε άλλο τετέι, διαφορετικό. Εγώ λέω ότι η παρουσία τόσων επιθετικών του κάνει πολύ, πολύ καλό. Έχει εκτός το στήριγμα του Λιβάη, έχει και το να λέει, αν εγώ δεν είμαι καλός, υπάρχει ο Ντέσσερς.
0: Μπράβο.
3: Υπάρχει ο Ραστόντερ.
0: Το,
3: γιατί ο Ραστόντερ είναι η περίπτωση τώρα, ας πούμε, θα είναι η περίπτωση ίσως του Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό. Ότι εντάξει, γιατί είναι ο Ραστόντερ, δεν είναι καλός. Δεν είναι αυτό. Ο Ραστόντερ είναι
0: η τέταρτη λύση, η τρίτη λύση, μην το ξεχνάμε.
3: Αυτό είναι η τέταρτη λύση. Αλλά ξέρει ο Τετέι ότι αν τυχόν περάσει τρία βράδια τα οποία δεν θα είναι καλός και επιδραστικός, δεν είναι ότι θα έχει επάπειρον την ευκαιρία να είναι βασικός. Δεν λέω ότι δεν θα τον εμπιστεύεται, αλλά δεν θα είναι επάπειρον βασικός. Και όλο αυτό του δίνει πράγματα για να βγάζει. Αυτά που έβγαλε σήμερα προφανώς είναι ο MVP. Το αγώνα δεν το συζητάμε. Αυτός το έχει κρίνει από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα μου. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των σχολείων. Κασαπνιγώ. Με τον Διονύση Δεσίλα. Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
4: Χαίρετε, χαίρετε. Κάμε πώς είμαστε.
0: Καλά, πολύ καλά. Εσύ.
4: Μονός.
0: Είναι και ο Κώστας εδώ. Αλλά μας άφησε τους γιος μας, να τα πούμε ωραία, πράσινα και παναθηναϊκά. Ο τελευταίος ρεπόρτερ πάγκου που έχει κάνει τόσο μεγάλο σερί χωρίς ήττα πρέπει να ήταν ο Μένος ο Κελαρόπουλος, δεκαετία του 90. Πάντα τέτοια, ας ευθύνουμε να μην σε ματιάζουμε. Λοιπόν, για πάμε.
4: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια ωραία βραία για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Ξεκινάω από εκεί. Μια εμφαντική νίκη. Φυσικά ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι, να. Το πλεονέκτημα να μείνει ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες από νωρίς, οπότε ήταν και πιο εύκολο το έργο του. Αλλά και όταν έμενε και ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες, όταν ήταν 10 εναντίον 10, και εκεί ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Ήταν αυτός ο οποίος είχε το ρυθμό του αγώνα, στο μεγαλύτερο κομμάτι του και σε αυτό το σημείο. Ήταν αυτός που είχε τις φάσεις. Βάζει 3 γκολ, δέχεται ένα στο τέλος. Θα μπορούσε να βάλει και παραπάνω γκολ ο Παναθηναϊκός σήμερα. Μια ομάδα η οποία κυριάρχησε, μια ομάδα η οποία είχε εντάσεις καλές. Μια ομάδα η οποία είχε πολλούς παίκτες σε καλή βραδιά. Φάνηκε από το ξεκίνημα αυτό. Προφανώς και ο Τετέι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με τα γκολ τα οποία σημείωσε. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Καμαρά. Νομίζω το καλύτερο του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα στη μεσαία γραμμή. Καλό παιχνίδι από τον Ταμπόρδα. Έχω την αίσθηση όμως ότι ο παίκτης κλειδί σήμερα είναι ο Κάγκουα. Έχει κάνει, τουλάχιστον όπως το έβλεπα εγώ από κάτω, μια πάρα πολύ όρημη εμφάνιση. Βγάζει πολλές εντάσεις στη μεσαία γραμμή και αυτό απελευθερώνει και τον Καμαρά. Έχει βγάλει μια εξαιρετική σέντρα στον γκολ του Τετέι, που πρέπει να σας πω, το είπα και στη μετάδοση, την ώρα που Μίστρουμ βλέπει να έχει την μπάλα ο Κάγκουα και βλέπει την κίνηση του Τετέι, του φωνάζει, γιατί ούτως ή άλλως το ξέρεις και εσύ Νίκο, είναι φωνακλάς ο προπονητής Παναθηναϊκού.
0: Σωστά.
4: Του φωνάζει δυνατά Τετέι και βγάζει αυτή την εκπληκτική σέντρα ο Κάγκουα για να σημειώσει το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού ο φόρ του Τριφυλιού. Είναι μια νίκη η οποία πέρα από τρεις βαθμούς με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει νικηφόρα φτιάχνει και ψυχολογία για τη συνέχεια. Είναι πολύ νωρίς η σεζόν, αλλά κακά τα ψέματα, όταν παίρνει μια νίκη στο πρώτο ντέρμπι σεζόν, έχεις φέρει περίπου 30.000 κόσμο στο ΆΚΑ, παίρνεις άνετα τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, η ψυχολογία σου ανεβαίνει. Προφανώς και η μπάλα παραμένει χαμηλά, είμαστε πάρα πολύ νωρίς σεζόν, έχει πολλά πράγματα να φτιάξει ο Παναθηναϊκός, μπαίνουν συνεχώς νέοι παίκτες. Και ο Ουναΐ που τον είδαμε στον τεμπούτο του να παίζει ως αλλαγή, έβγαλε πολύ ποιότητα. Έβγαλε πολύ ποιότητα. Και ας είχε δύο προπονήσεις με την ομάδα, βέβαια μια ομάδα την οποία την ξέρει πάρα πολύ καλά και το ξέρουν όλοι. Παρά λίγο να βάλει και γκολ, είχε δύο μεγάλες στιγμές. Τη μία την έβγαλε τερματοφύλακα, στο άλλο το πλασέ το οποίο έκανε, πέρασε εκτός. Ο κόσμος το χάρηκε. Οι παίκτες επίσης. Η μπάλα παραμένει χαμηλά, ξαναλέω, όπως το δηλώνει και ο Τζέικοπ Νίστου και το λέει και στους ποδοσφαιριστές του. Και η δουλειά για τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται μέχρι να αποκτήσει τη χημεία που όλοι θέλουν, την ποδοσφαιρική ταυτότητα που όλοι θέλουν και να δούμε πού θα πάει όλο αυτό.
0: Πάντως είναι συγκλονιστική η εικόνα, Διονύση, και συγγνώμη που σε διακόπτω. Γιατί αν δεν το δεις να συμβαίνει, δεν μπορείς νομίζω να το κατανοήσεις 100%. Οι αλλαγές που φέρνει απόψε ο Νίσουπ από τον πάγκο δείχνουν το πόσο σημαντικό
4: βάθος
0: και πόσο
4: υπάρχει.
0: Μεγάλο είναι το βάθος. Δηλαδή αλλαγή μπαίνει. Ο Λούζα,
4: βάθος.
0: Ο Λούζα, ο Ντέζερς, ο Ουναΐ.
4: Ο Ραστόντερ και ο Μπινιάρης.
0: Δηλαδή
4: όλες οι αλλαγές.
0: Εντάξει. Okay.
4: Και ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέσα στη χρονιά. Λέω αυτό που βλέπω τώρα. Έχει χάφ ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι, να το πούμε απλά και κατανοητά, ξέρουν μπάλα. Καμαρά, Τάγκουα, Λούζα, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Γιάνγκουσης, βάζω και τα δεκάρια. είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι, ξέρουν, έχουν πολλή ποιότητα. Το βάζω αυτό στο τραπέζι, δηλαδή φαίνεται αυτό ξεκάθαρα. Και είναι πολύ σημαντικό να έχει χάφη που μπορούν να παίξουν με την μπάλα πάρα πολύ καλά. Προφανώς γίνεται πολλή συζήτηση για τη φάση του πέναλτι, για την επαφή του Φαντρόγελεν. Και για μένα υπάρχει επαφή, αλλά πιο πριν υπάρχει πάτημα στον Καγκουά. Δηλαδή, αν εκεί υπάρξει παρέμβαση από το ΒΑΡ, πρέπει νωρίτερα να υπάρξει παρέμβαση για φάουλ στον Καγκουά. Αυτό και για να το κλείσω. Αυτά είδα εγώ τουλάχιστον, βλέποντας μετά. Γιατί δεν μπορούσα να τα δω εκείνη την ώρα από τον πάγκο. Πρέπει να κάτσω μετά να τα δω, τα replay. Είναι μια καλή, είναι μια νίκη για τον Παναθηναϊκό, μια σημαντική νίκη σε ένα ντέρμπι. Ξαναλέω, ανεβάζει και η ψυχολογία η ομάδα μετά από αυτό το τρίποντο και βλέπει συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Διονύση μου. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και καλή εβδομάδα.
2: Οπότε ανοίγουμε γραμμές, κύριε.
0: Να ανοίξουμε γραμμές. Ναι. Απλά να διορθώσω το τελευταίο μεγάλο σερί ρεπόρτερ πάγκο Ουάιτιτος, ο Αποστόλης Πάνος. Έναν ολόκληρο γύρο με Ιβάν τη σεζόν 22-23. Έτσι. Μην αδικούμε τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ είμαι.
2: Καλημέρα, φίλε. Ναι.
5: Κώστας από Ηράκλειο, Παναθηναϊκός.
2: Γεια σου, Κωστή.
5: Μαζί μιλούσαμε και Κώστα πέρσι μια-δύο φορές. Σε πάση περιπτώσει, λοιπόν, εντάχει θα τα πω για να μιλήσουν και άλλοι. Μία ώρα έχουμε μόνο. Δεν θα κρίνω πάρα πολύ την εμφάνιση του Παναθηναϊκού μετά την αποβολή. Θα την κρίνω όμως ακόμα και από αυτό το 15 λεπτό. Μου άρεσε ο Παναθηναϊκός γενικά σήμερα, αλλά μου άρεσε η διάθεση. Τη διάθεση που έβλεπα σε όλο το 90 λεπτό, τη γούσταρα πάρα πολύ. Ενδεικτικό παράδειγμα θα πω, σε κάποια φάση φεύγει ο Άλλη, ο πιο επικίνδυνος παίκτης του ΠΑΟΚ, και προς το πλάγιο και τρέχουν σφαίρα την επίθεσή μας Κάγκουα και Λιβάη, αν δεν κάνω λάθος, να τον μαρκάρουν και οι δύο να τον προλάβουν.
2: Αυτή είναι μια από τις δύο φάσεις που είπα στην Έλληνα, ότι προλάβε, ο Κάγκουα τον προλάβει εκεί.
5: Ο Κάγκουα και πήγε κι άλλος ένας να τον μαρκάρει.
2: Και ήταν πιο κοντά, πολύ πιο κοντά ο Άλλη, γιατί το συζητούσαμε και με τον Βάη, ότι ξεκίνησε από πιο πίσω ο Κάγκουα και προλάβε.
5: Και τρέξαν σφαίρα ακριβώς επειδή υπήρχε εντολή. Βάλτε δύναμη, βάλτε ένταση και μαρκάρτε αυτόν. Προσέχετε τον. Το μ' άρεσε, ρε παιδί μου, νοοτροπία. Δηλαδή πιστεύω ότι με Μπενίτεθ, ακόμα και με το 1-0 και με 10, θα καθόμασταν λίγο πίσω. Να περιμένουμε. Θα ήμασταν λίγο. Τέλος πάντων.
0: Δεν θα ήξερε και τι να κάνει την μπάλα με τον Πάουκ να είναι στο
5: μυαλό. Ναι, ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Ήξερε και μ' άρεσε που παίξαν κάτω την μπάλα. Δηλαδή ακόμα και με 10 παίκτες που παίζει ο Πάουκ, που προφανώς δεν ξέρει να παίξει με 10 παίκτες, πιστεύω, και να παίξει πίσω στο τέρμα. Αλλά οκ. Για τη φάση του πέναλτι 34 τα είπατε, συμφωνώ και εγώ, νομίζω ότι είναι πέναλτι. Δεν σας κρύβω ότι στην κόκκινη που πήρε ο Λουστόντο στην αρχή είχα έναν ενδιασμό, να σας πω την αλήθεια. Έλεγα, παιδιά, εντάξει, η μπάλα φεύγει παράλληλα με το τέρμα και ο Τετέι φεύγει παράλληλα με το τέρμα. Αυτός ήταν ο ενδιασμός μου, λέω, είναι αυτό προφανής θέση για γκολ. Μετά έβλεπα ξανά, βλέπα τη φάση, όλος ο κόσμος λέει ότι είναι προφανής θέση για
0: γκολ. Δεν έχει πιο προφανή θέση για γκολ, δηλαδή ακόμα και είναι τόσο στην άκρη, είναι προς τη γωνία και εσένα σου φαίνεται ότι φεύγει παράλληλα, αλλά το παράλληλα που φεύγει είναι επί της ουσίας έχει...
5: Είναι προς το τέρμα.
0: Ναι, είναι προς το τέρμα, κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά και ο Λουστόντο λέει του έχει φύγει ο Τετέι, δεν είναι καλά, δηλαδή δεν πάει ούτε να παίξει την μπάλα, ούτε τίποτα, ορισμός, πραγματικά ορισμός.
5: Μου φύγε και ξέρεις
0: τι γίνεται, είναι αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου που ορίζουν μια καλή και μια κακή απόφαση ενός αμυντικού. Δηλαδή εκεί ο Λουστόντο σε αυτά τα κλάσματα επιλέγει να αφήσει την ομάδα του με παίκτη λιγότερο από το να αφήσει τον Τετέι να βγει τέτα-τέτ με τον Παβλέγκ.
5: Ναι,
0: αυτό
5: σωστά.
0: Κάνει επί της ουσίας.
5: Πάντως, εγώ τη διαιτησία γενικότερα, πολύ κακή διαιτησία σήμερα, το συζητάμε, χάρη σε κίτρινες από εδώ από εκεί. Ζίβκοβιτς από τον ΠΑΟΚ τη χάρισε, στον τέρμα στον Μπένια, χάρισε και στον Παναθηναϊκό σε κάποιες περιπτώσεις. Εγώ γενικά τη διαιτησία, παιδιά, δεν την καταλαβαίνω. Και αλλάζουν και οι αποφάσεις χρόνο με χρόνο. Δηλαδή, είναι προφανή θέση του ΤΤΕΙ, ωραία, συμφωνούμε. Χθες στο μάτς του Ολυμπιακού, σε αυτή την άτυχη φάση του ΕΛΚΑΜΠΗ και περαστικά του ανθρώπου, δίνεις πέναλτι. Είναι δυνατόν αυτό να μην το δίνεις κόκκινη κάρτα? Δεν το κατάλαβα. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Δεν θα καθυστερήσω άλλο τη γραμμή. Κώστα, επειδή σ' άκουγα και χθες, να ξέρεις αν εσύ έχεις περίεργα γούστα στις ομάδες, πρέπει μια μέρα να κάθουμε να συζητήσουμε. Από κάθε χώρα έχω και μια ομάδα, να ξέρεις. Από κάθε χώρα.
2: Ναι, ναι. Τα και εγώ έτσι.
5: Ελλάδα, Παναθηναϊκός, Ιταλία, Μίλαν, Ισπανία, Σεβίλη, Γερμανία, Βόλφσμπουργκ, Αγγλία, Μίτλεσμπροχ, Σουηδία, Νόρκεπινγκ. Τι άλλο
2: θα πω. Εσύ είσαι πιο μικρός από μένα, εντάξει. Okay,
5: από 10 χρονών, είμαι 36, από 10 χρονών παίζω στοίχημα και ξέρω αυτές.
2: Να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά.
5: Τελευταία ερώτηση. Ο Κώστας Ψάρας, ο πολύ αγαπημένος μου, και η Έλενα, θα κάνουν και εκπομπές στο ραδιόφωνο?
0: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να τα απαντήσω, δεν το ξέρω. Τι να σου πω.
2: Θα τους ακούτε πάντως πολύ τακτικά στα σχόλια, αυτό είναι το σίγουρο.
5: Ωραία, ωραία, εντάξει.
2: Τώρα στην πορεία τίποτα δεν αποκλείεται. Θα έχει εκπλήξει σεζόν, δεν ξέρω τώρα και εγώ να σου πω, αλλά όλα ανοιχτά είναι.
5: Ωραία, έγινε. Καλό, παιδιά, ευχαριστώ.
2: Πάμε έτσι κι αλλιώς για break. Ανοίξαμε το φύλλο, γιατί η ώρα είναι μία και θα μας ζητήσει ο Κυριάκος και συνεχίζουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, δυστυχώς τα μαντέτα, εντάξει, θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα, αλλά είναι αρκετός χρόνος. Από το ΠΑΟΚ 24 το ρεπορτάζ. Ένα με 1,5 μήνα εκτός του Γιαννούς και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμα. Αν είναι αυτή η διάγνωση, πάμε για 1,5 μήνα εκτός για το Γιαννούλη.
1: Περαστικά στο φύγμα.
0: Περαστικά να.
1: Και μεγάλο πλήγμα και απουσία για την εθνική.
0: Ναι.
1: Καλύτερος
0: είναι και αυτό.
1: Στα δικά μου τα μάτια, Έλληνας αριστερός μπακ τα τελευταία χρόνια. Πάμε. Επόμενος. Καλημέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Εσείς, ναι.
0: Από Πατήσια Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ναι, Δημήτρη από Πατήσια Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας,
2: κύριε. Θέλω να εκφράσω μία άποψη. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Δεν θα πω τίποτα άσχημο και τέτοια. Όσον αφορά τη μετάδοση. Αφήστε με, δεν θα κακολογήσω τίποτα. Ούτε. Απλά θέλω να πω ότι εδώ και χρόνια υπάρχει μια συμφωνία, νομίζω, μεταξύ των δημοσιογράφων που μεταδίδουν τους αγώνες να μην εκφράζουν άποψη για τις. Κακός μεν, έτσι, κακός. Αλλά υπάρχει αυτή η συμφωνία. Και ήθελα να πω, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις Νίκο ή Κώστα.
0: Εγώ σου έκανα, δεν είχα συμφωνήσει με κανέναν πάντως.
1: Επιτρέπετε, κύριε μου, τον διάλογο ή θέλετε να σας αφήσω να το πείτε? Γιατί δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ των δημοσιογράφων. Υπήρχαν εντολές. Η σωστή λέξη είναι η λέξη εντολή.
0: Εντολή σαν συνδρομητικά υπήρχε.
1: Εντολή είναι, δεν είναι.
2: Δρομητικά.
0: Δεν είναι συμφωνία δημοσιογράφων. Άλλο να σου πούνε ότι θα κάνεις αυτό και άλλο.
1: Είναι άλλο πράγμα για να σας το δώσω να το καταλάβετε. Γιατί δεν είναι η δουλειά σας και δεν είστε και υποχρεωμένοι να το ξέρετε. Προσπαθώ να σας βοηθήσω και μετά να πείτε ό,τι θέλετε.
2: Μίλα μου στον ελληνικό, Νίκο.
1: Εννοείται. Συγγνώμη. Είναι άλλο πράγμα να έρχεται ο προϊστάμενός σου και να σου λέει: ωραία, θα μεταδώσει σήμερα Όφη Λεβαδιακός, λέω ένα παράδειγμα, και δεν θα πάρει θέση για τις διαιτητικές αποφάσεις. Και είναι άλλο πράγμα να μαζευτούμε 10 δημοσιογράφοι και να πούμε: παιδιά, οκ, okay, από εδώ και στο εξής θα σταματάμε να σχολιάζουμε τις φάσεις, γιατί έτσι.
2: Ναι.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
2: Ναι, υπάρχει όμως αυτό. Ήθιστε αυτό που έγινε.
1: Ήταν μία εντολή από τα συνδρομητικά προς τους ανθρώπους που έκαναν.
2: Συμβαίνει όμως. Ναι. Που συνέβαινε.
1: Που κακός, πολύ κακός, πάρα πολύ κακός.
2: Συμφωνώ ότι είναι πολύ κακός. Συμφωνώ ότι είναι πολύ κακός. Αλλά νομίζω ότι η μετάδοση σήμερα ήταν άκρος παρεξηγήσιμη. Και δεν θέλω να πω δηλαδή ότι χώρια αν διαφωνούμε, συμφωνώ ότι ήταν πέναλτι και η φάση του ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά όταν εκφράζεις μια άποψη και δεν δέχεσαι ότι πρώτα έχει γίνει μπάλα, έχει εκφράσει άποψη και για την περίπτωση του Καγκούα που προηγείται της φάσης του πέναλτι του ΠΑΟΚ, αυτό σημαίνει ότι είναι παρεξηγήσιμη και επιλεκτική, νομίζω, η μετάδοση, γιατί ο συγκεκριμένος κύριος έχει μεταδώσει και άλλες ομάδες και δεν τον είδα τόσο πολύ αντικειμενικός σε κάποιες φάσεις.
1: Οι μεταδόσεις του Μιχάλη, του Τσόχου και του Κώστα του Ψάρα.
2: Τον έχω παρακολουθήσει. Είναι, δεν μιλάω για τον Κώστα τον Ψάρα.
1: Είναι από τις κορυφές, είναι από τις κορυφαίους speaker που έχουμε στη χώρα. Είτε στο προηγούμενο καθεστώς που ήταν στην Κοσμοντέ TV, είτε τώρα σε ένα. Μισό λεπτάκι.
2: Να πω κάτι. Μεταδόσεις των άλλων ομάδων.
1: Οπουδήποτε και αν μεταδίδουν το κάνουν με αξιόπιστο.

0: αξιοπρέπεια πρώτον και δεύτερον με σεβασμό απέναντι στο τηλεοπτικό κοινό. Και εγώ θα πω κάτι. Δυστυχώς έχουμε μάθει πολύ λάθος εδώ.
1: Το ξέρω.
0: Και τώρα μιλάω χωρίς να είναι η δουλειά μου. Έτσι το λέω ως κάποιος που να παίξω και μπορεί να γνωρίζω κάποια πράγματα. Να πω κάτι αυτό και μου λες ότι θες. Εδώ είναι μια προσπάθεια όσον αφορά το δημοσιογραφικό της πλαίσιο, η οποία, την οποία μάλλον προσπάθεια θα την διέπει η ελευθερία λόγου. Δεν ήθελε να μπει στο Sport FM TV ή στον Sky και να έχουμε κλόουν και να κάνουν το άσπρο μαύρο, ακόμα και κάποια πράγματα που μπορεί να υποθούν, μπορεί να ενοχλήσουν. Αυτό είναι το κόστος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, του να έχεις δημοκρατία και ελευθερία λόγου στα μέσα σου. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν τίθεται αφισβήτηση σε αυτό που λες, Νίκο. Αλλά να το ξέρουμε από πριν.
0: Θέλεις ανθρώπους να κάνουν περιγραφή και να μεταδίδουν σαν να είναι, ξέρω εγώ, στο...
1: Δεν το θέλω αυτό, αλλά όταν ακούω άλλες μεταδόσεις και όλες οι μεταδόσεις πριν αυτή σήμερα είναι διαφορετικές και στο καθεστώς που υπήρχε τότε, δεν με ενδιαφέρει.
0: Αφού άλλαξε το καθεστώς τώρα, πώς θα γίνει αυτό. Μισό λεπτό, καλέ μου φίλε, μας το εξήγησα και πριν. Και τα δύο τα παιδιά ήταν στην Κοσμοτέ. Ή κάποιοι άλλοι μπορεί να ήταν στην Νόβα. Ωραία. Ναι. Και η εντολή ήταν ξεκάθαρη. Δεν σχολιάζουμε τις φάσεις. Εδώ άλλαξε το καθεστώς. Σε προηγούμενα παιχνίδια από Παναθηναϊκός αδικήθηκε. Το είπε και ο Πάνος ο Βόγλης που ήταν στις μεταδόσεις. Και ο Κώστας ο Ψάρας. Και ο Μιχάλης θα το πει όταν κάποια στιγμή θα συμβεί. Αλλά ξαναλέω, παιδιά, είναι τι θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε AI. Εμένα δεν μ' αρέσει. Θέλουμε να έχουμε τύπους που να κάνουν το άσπρο μαύρο και να τα βλέπουν όλα πράσινα. Ούτε αυτό μ' αρέσει.
1: Ναι,
0: και σήμερα μπορεί να συμφωνώ με τα παιδιά. Αύριο μεθαύριο θα διαφωνήσω. Αυτό είναι το υγιές πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Συμφωνώ με ό,τι λες, Νίκο, αλλά να το δούμε και στα επόμενα παιχνίδια αυτό και σε άλλες ομάδες. Στις μεταδόσεις άλλων ομάδων. Άμα το δω αυτό, θα πάρω πίσω ό,τι είπα σήμερα. Ακόμα περιμένει αυτός ο αστερίσκος για μένα. Έτσι. Γιατί σήμερα, σου λέω ξανά, εγώ πως το εκλαμβάνω, ήταν μια παρεξηγήσιμη μετάδοση.
0: Εντάξει, όχι, διαφωνώ. Είναι η άποψή σας.
1: Okay. Όχι ότι δεν ήταν σωστή, ο αλλά τύπος, ήταν
0: συγγνώμη λίγο. Ο τύπος εδώ με την IP που τελειώνει σε 115, στο επόμενο τέτοιο που θα στείλει, θα φύγω τώρα εδώ από την εκπομπή, μα την Παναγία. Αλήθεια,
1: συγγνώμη,
0: δεν
1: Νίκο,
0: κάνω
1: που
0: πλάκα.
1: Σε
0: και, όχι, όχι, δεν υπάρχει και θα πάω να κάνω καταγγελία. Τώρα θα φύγω από εδώ. Στο επόμενο τέτοιο μήνυμα που θα έρθει, είτε για μένα για κάποιον άλλο συντελεστή εδώ πέρα του μέσου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σου πω ότι για το παιχνίδι να πω τώρα, να μιλήσω τα κόμματα. Κατάλαβες, το λέω με καλή την πίστη, έτσι. Ναι. Και πράγματι, αν ακούσω και σε άλλα παιχνίδια, σε άλλες μεταδόσεις, θα πάρω πίσω, θα βγω πρώτος στο τηλέφωνο και θα πω ότι έκανα λάθος.
0: Ωραία, έγινε. Έτσι,
1: αυτό. Και όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ήταν πολύ καλό σήμερα. Πιστεύω ότι τότε είναι παικταράς. Πιστεύω ότι ο Καμαρά ήταν καλός, αλλά πρέπει θέλω να τον δω και με 11 εναντίον 11 ή 10 εναντίον 10. Και πιστεύω ότι η ομάδα θα βρει το.
0: Εντάξει,
1: τρόπο.
0: Συγγνώμη, αν μου επιτρέπεις να μιλήσουμε και λίγο ποδοσφαιρικά. Εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί να λέμε θα ήθελα να τον δω 11 εναντίον 11. Κάτι κάνεις καλά εσύ, κάτι έκανες πάρα πολύ καλά εσύ και στοχευμένα. Δεν είναι μια φάση τυχαία. Είναι μια στόχευση του Παναθηναϊκού στο πρώτο διάστημα του παιχνιδιού. Να απομονώσει τους δύο στόπερ του ΠΑΟΚ με τους δύο δικούς του σέντερφορ, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα χαρακτηριστικά τους δεν μπορούν να τα περιορίσουν. Ούτε ο Μιχαηλίδης μπορεί να πιάσει τον Λιβάη και τον.
1: Όχι,
0: τον Τετέι, ούτε ο Ελιστόντο. Και του πήρε την κόκκινη. Γιατί να λέμε, ήθελα να δω 11 με 11. Τι να κάνουμε τώρα, πήρε την αποβολή.
1: Όχι, όσον αφορά την απόδοση του Καμαρά, αυτό εννοώ.
0: Καμαρά το σήμερα. Πολύ καλό.
1: Ήταν καλό, ήταν καλό. Βοήθησε και ο Καγκούα, βέβαια, πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Καμαρά αν είχε παίκτη.

0: Έχω την εντύπωση, και γι' αυτό δεν τον κάλεσε ο Μπαρ, έχω την εντύπωση ότι πλέον αυτά τα μαρκαρίσματα δεν τα δίνουν. Στο Μουντιάλ γίνανε 500 τέτοια μαρκαρίσματα. Έπεσε πολύ εύκολα ο παίκτης κάτω τώρα. Εντάξει, η δική μου άποψη λοιπόν είναι αντίθετη. Δεν είναι πέναλτι αυτό το πράγμα.
1: Αν πρέπει να δώσω μια εξήγηση.
0: Μείνατε στο Μουντιάλ, παιδιά.
1: Ναι, θα σου πω κάτι.
0: Δεν το παρακολούθησα όλο.
1: Επειδή έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό στη Σεβίλη. Από την απέναντι πλευρά. Θυμάμαι τότε, πρέπει να ήταν πάλι Γερμανός ο διαιτητής. Αν θυμάμαι καλά. Θα το δω. Είναι ένα μαρκάρισμα πάνω στον Καλάμπρια, στον γκολ που βάζει η Μπέτης με τον Άμραμπατ, που η εξήγηση που έδωσε και ο διαιτητής, προφανώς σε συνεννόηση με τον Βαλ. Ναι, θα σου πω τι υπόθηκε τότε. Δεν λέω ότι έχει γίνει το ίδιο τώρα. Εντάξει, είχε υποθεί ότι ήταν ένα soft touch, δηλαδή μια επαφή πολύ light, ανεπαίσθητη να την πω έτσι. Την οποία έκρινε ο διαιτητής ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος, για παράδειγμα, που ο Καλάμπρια έπεσε. Άρα λοιπόν, αν θα έπρεπε κάπως να εξηγήσω αυτή την απόφαση, είναι ότι τόσο ο διαιτητής στη ζωντανή ροή του παιχνιδιού, όσο και το VAR, έκριναν ότι ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ, ωραία, ένιωσε την επαφή και έπεσε εύκολα για να εκμεύσει το πέναλτι. Έτσι προσπαθώ να το εξηγήσω. Δεν το ξέρω όμως τι έχει γίνει. Εντάξει, απλά το σκέφτομαι.
0: Να με συγχωρήσω, ο του ΠΑΟΚ. Δεν το λέω. Έχουν δοθεί και πολλά τέτοια. Οκ. Απλά επειδή στο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, δεν μπορεί όμως να σου πω κάτι τελευταίο. Ναι, μην τρελαθούμε. Το αμέσως στο άλλο άκρο. Γιατί καλοσύνη και αντικειμενικότητα. Όσο μπορούμε και όσο θέλουμε. Αλλά ο τελευταίος που μπορεί να μιλά για διαιτησία τα τελευταία χρόνια και να νιώθει αδικημένος είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν πάμε στο άλλο άκρο τώρα. Εντάξει, σούπερ διαιτησίες έχει, όπως και πέρσι και πρόπερσι και όταν πήρε και το πρωτάθλημα.
0: Θέλω να το προσεγγίσω πραγματικά αντικειμενικά. Ναι. Και επειδή το είχα παρατηρήσει στο Μουντιάλ και εγώ σαν Έλληνας είχα μάθει ότι αυτό που είχα μάθει, δηλαδή το ακουμπάει, ο άλλος τον πατάει λίγο κάτω, ξέρω εγώ, πέναλτι, ήταν πολλές τέτοιες φάσεις. Και δεν σπήραγαν εύκολα διαιτητές. Δηλαδή να τα δώσουν αυτά τα πέναλτι. Αυτό το κομμάτι το κλείνω λοιπόν. Εντάξει, για άλλους είναι πέναλτι. Κατά δική μου άποψη, εγώ συμφωνώ και με τον Βαρίστα και με τον Διαιτητή. Μπορείτε να δώσετε, όχι την Παναθηναϊκό όμως. Ειλικρινά, όχι για αυτόν τον λόγο.
1: Το δέχομαι.
0: Να πάμε λίγο στο την ομάδα μου. Είναι η πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, που αισθάνομαι ότι η ομάδα κάτι κάνει. Έχει ξεκινήσει κάτι δηλαδή σοβαρό. Με καλούς παίκτες, ποιοτικούς. Αυτοί όντως είναι ποιοτικοί παίκτες που έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Ξέρουν μπαλά τα παιδιά, όλοι αυτοί που έχουν έρθει. Έχω λίγο τις αμφιβολίες μου με τον Καμαρά, γιατί τις έχω. Γιατί δυστυχώς για αυτόν έχει καλύτερο παίκτη ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Εγώ δεν τον βλέπω βασικό τον Καμαρά. Τον βλέπω να βοηθάει μεν, αλλά στο rotation. Δηλαδή, αν παρατηρήσει κάποιος, θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα για τους παίκτες και να το κλείσω για να μιλήσουν και άλλοι. Ο Λούσα που μπήκε μέσα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και πιο καχύς ήτανε. Και κάθε τις έβγαλε αμέσως. Και γενικότερα έδειξε μια ποιότητα παίκτη άλλου επίπεδου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο Καμαρά, ο οποίος για μένα παραμένει αργός, άσχετα αν σήμερα έκανα καλό παιχνίδι, μα κάτω παιδί να συνεχίσει και να αποδείξει αντίθετο. Εγώ δεν έχω. Απλά δεν την άποψή μου. Θεωρώ τον καλύτερο παίκτη από τον Καμαρά. Ο Ναέ, παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή μπήκε να παίξει 25 λεπτά και έκανε τρεις φάσεις μόνος του. Και άνετες φάσεις, δηλαδή ξεμαρκαριζόταν, ισούτανε και τις πάσεις του έβγαλε. Γενικότερα να πούμε, δείχνει ομάδα και τετέι, ξέρω εγώ, εντάξει, να σταθούμε λίγο τετέι, γιατί αυτό είναι ο man of the match. Γιατί αυτό που με ενόχλησε είναι ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, π.χ. και ο Καμαρά, εντάξει, καλό στα Καμαρά. Ο παίκτης του αγώνα όμως ήταν ο τετέι.
1: Καλά, όλοι είπαμε και στα σχόλια, γιατί τα άκουγα, ήμουν στο δρόμο. Όλοι είπαν για τον Τετέι. Τι άλλο. Δηλαδή, επειδή έπαιξε σούπερ ο Τετέι, να μην πούμε ότι ήταν καλό ο Καμαρά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, συγγνώμη.
0: Εντάξει, ήταν καλό, αλλά όχι να πάρει και τα φώτα από τον παίκτη που βάλε δύο γκολ.
1: Μα όλοι αναφέρθηκαν στον Τετέι. Όλοι, όλα τα σχόλια.
2: Τα παιδιά
1: όλα τα σχόλια ήταν για τον Τετέι.
2: Ναι, θα σου πω εγώ τι κάνουν τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνουν για ποια φάση μιλάει τη μετάδοση ο φίλο. Επειδή ο Νίκο ήταν στο γήπεδο, γι' αυτό το λέω.
1: Εγώ νόμιζα ότι μιλάγαμε για εδώ.
2: Το παιχνίδι, ναι. Τα παιδιά όταν σχολίασαν για τον Καμαρά συγκεκριμένα έκαναν σύγκριση μεταξύ των εμφανίσεων των δικών του εμφανίσεων. Δηλαδή αν ήταν το καλύτερο του παιχνίδι σε σύγκριση με αυτά που έχει κάνει.
0: Ήταν μακράν το καλύτερο του παιχνίδι.
2: Θα σου πω εγώ κάτι, ένα ανάλογο παράδειγμα για χθες. Για παράδειγμα στην ΑΕΚ χθες θα πεις ότι

0: ήταν ο Μάγερ MVP, άλλος θα πει ότι ήταν ο Βάργκα κτλ. Για εμένα, που είναι σημαντικό όμως για την ομάδα να συμβεί, το ότι συνέρχεται ο Γκατσίνοβιτς φέτος σιγά σιγά και δεν ήταν το μόνο καλό παιχνίδι που έχει κάνει. Στα παιχνίδια που έχουν γίνει ήδη στη σεζόν, θεωρώ ότι ο Γκατσίνοβιτς αρχίζει και βρίσκει κάποια κομμάτια του εαυτού του που είχε στην πρώτη χρονιά της ΑΕΚ που πήρε το double. Οπότε για μένα είναι σημαντικό το να συνέλθει ο Γκατσίνοβιτς. Έτσι, ας πούμε, στο σχόλιο τους και τα παιδιά να φέρουν ότι ένας παίκτης που έχει δεχτεί κριτική, ότι σε σύγκριση μετά αλλά μάθαν καλύτερος για τον εαυτό του. Δεν είπαν ότι ήταν ο καλύτερος.
1: Καλά, και η κριτική που έχει δεχθεί είναι στα όρια της αιμονής. Αλλά εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.
2: Αυτό Κωστή, χαρτολογώντας, θα σου πω ότι όταν, επειδή έχει περάσει και από την ομάδα μου ο Κατσίνοβιτς, θα πω ότι όταν έφυγε ο Κατσίνοβιτς και τον χάσαμε με τον τρόπο που τον χάσαμε, γιατί τον έχασε στην ουσία ο Παναθηναϊκός και πήγε στην ΑΕΚ, εγώ καταργόμουν.
0: Ναι, εγώ ένα παράδειγμα σου είπα, ρε παιδί μου, όμως, γιατί και ο Κατσίνοβιτς τώρα έχει δεχτεί μεγάλη κριτική από του φίλου Σάικ, ότι ξέρω ότι τον κρατήσαμε αυτό, να τον κράτησε γιατί είναι συμπατριώτη και τα λοιπά. Εγώ βλέπω ότι φέτος έχει κάποια πράγματα που έχει συνέλθει. Και όχι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι, είναι και σε άλλα.
2: Είναι καλό παίκτη γενικότερα ο Κατσίνοβιτς και μπορεί να παίξει και σε πολλές θέσεις. Δηλαδή δίνει λύσεις σε
0: αρκετές θέσεις. Βέβαια, να μην είναι ακραίες λύσεις, δηλαδή δεν θα συμφώνησαν το δεξιμπάκα. Θυμάμαι ακόμα και αν κάνουμε ματσάρα, αλλά εντάξει.
2: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα.
2: Αν αναγκαστεί να παίξει, θα παίξει όμω. Αν αναγκαστεί να παίξει, θα παίξει. Να πω περαστικά Κωνσταντέλια, Ελκαμπή και Γιαννούλη σήμερα, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει δηλαδή. Τόσοι τραυματισμοί τώρα μέσα σε τόσο μικροχρονικό διάστημα. Και να κλείσω και θέλω το δικό σου σχόλιο, Κώστα, σε αυτό. Αυτό ο Ρώτα έχει μπαταρίες.
0: Να μην το μάθεις γιατί δεν έχουμε κι άλλο νοικιάστο, έρχονται μάτς τώρα πολλά.
2: Όχι, μα τι πνευμόνια είναι αυτά που είχε. Μου είχαν τρελή εντύπωση στο παλικάρι, δηλαδή.
1: Εγώ αυτό, Κώστα, που έχετε κάνει, καλό όχι εσύ, Ιάκ, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Ναι,
1: αλήθεια, δεν
0: μπορώ. Το λένε πλέον και άνθρωποι του και ο Μπορμπόκης το λέει και ο...
1: Τα έχουν κάνει τα πράγματα τόσο σωστά, τόσο στοχευμένα, τόσο δομημένα, τόσο ποδοσφαιρικά από πέρσι και εμφανίζεται ένα κόλλημα. Και δεν παίρνει αναπληρωματικό δεξιό μπακ. Τι γίνεται αυτό, ρε γαμώτο. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Προφανώς οι άνθρωποι θα σου δώσουν μία εξήγηση. Έτσι. Δεν είναι τρελή. Θα σου πούνε δεν το κάνουμε για αυτόν και για αυτόν και για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Με τον οποίο δεν νομίζω να συμφωνήσω βέβαια, αλλά οκ. Τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, γιατί έχουμε κόσμο.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε, χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
3: Νίκος, λεγόμαι Ολυμπιακός σήμερα.
0: Γεια σου, Νικόλα.
3: Δεν έχουμε μιλήσει τακτικά μαζί. Αφορμή το χθεσινό παιχνίδι, ήθελα να σχολιάσω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είχε την έννοια του έγκλημα και τιμωρία, νομίζω, το χθεσινό παιχνίδι. Δηλαδή, εκφράζει ένα κλίμα που υπάρχει στον Ολυμπιακό για κάποια πράγματα που γίνονται εκτός ποδοσφαιρικής λογικής, κατά με. Ένα πράγμα που θα έπρεπε να έχει γίνει είναι να. Εντάξει, όλοι σεβόμαστε τον Μεντιλιμπά. Το ότι έχει πάρει όμως ένα conference δεν τον κάνει να βγαίνει έξω από κάθε κριτική. Στην κριτική μάλλον υπόκεινται όλοι. Και το Champions League να έχει πάρει και ο Μουρίνιο να είσαι και οποιοδήποτε να είσαι και ο Ισπανός στη Manchester City, όλοι υπόκεινται σε κριτική γιατί είναι δυναμική μια ενασχόληση που υπάρχει μια δυναμική. Δυστυχώς ο Μεντιλίμπαρ έχει πάθει το πρόβλημα που έχει πάθει και ο Μάρτινς. Δηλαδή δεν έχει αντιληφθεί ότι τον έχουν για ηφηγένεια στον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα είναι αυτός που θα δέχεται την κριτική για λάθη που κάνουν άλλοι. Γιατί αν δεν είναι δικά του λάθη, αν όλη η πρακτική των μεταγραφών και το τι έχει γίνει στον Ολυμπιακό από την αρχή της, μάλλον από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, αν είναι δική του ευθύνη αυτά, δεν έχει θέση.
0: Να το συζητήσουμε για το ευρύτερο, για να κάνουμε κουβέντα. Αν θες, θα αφήνω να πεις ότι θέλεις και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ειλικρινά σου μιλάω.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Να το μιλήσουμε για ευρύτερα για το χθεσινό παιχνίδι.
3: Κοίτα, το χθεσινό παιχνίδι είναι μια εικόνα, συμπυκνώνονται πολλά πράγματα από όλα τα λάθη που έχουν γίνει. Δηλαδή,
0: θες ο καταρρισμός ενδεκάδας. Γιατί
3: ναι,
0: υπάρχει αυτό το πολύ δυσάρεστο και σοβαρό και φρικτό περιστατικό με τον Ελκαμπή.
3: Αλλά αυτό νομίζω
0: υπάρχει και το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι που λέει ότι όταν μια ομάδα που είναι καινούρια προσπαθεί και αρχίζει να ρολάρει και έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι. Εδώ δεν εξετάζω τον αντίπαλο. Η εικόνα ήταν καλή με, το, με την ΑΕΛ. Και ναι. Επαναφέρεις πράγματα τα οποία ξέρεις ότι δεν θα σε βγάλουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτά που έχεις τελευταία. Μπορούμε να συζητήσουμε λοιπόν ξεχωριστά για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα γενικά στον Ολυμπιακό. Αλλά για χθες, για μένα ο καταρτισμός στο 11ο λέει, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, θα σου το έλεγα και πριν, δηλαδή, αν συζητούσαμε, θα σου έλεγα πάλι τι κάνει. Δηλαδή, ακόμα και μια νίκη με 1-0, το να είναι 0-0, 1-0 κτλ. Βλέπεις ότι δεν θα σε πάει μακριά αυτό το πράγμα.
3: Κοίταξε,
0: με τις επιλογές που έκανε χθες.
3: Είναι τυχερός, τώρα βέβαια αυτό εντός εισαγωγικών. Γιατί επισκιάσε τα πάντα ο τραυματισμός του LKB. Δηλαδή, αν δεν είχε χτυπήσει ο LKB και είχαμε την ίδια.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες και το κατανοώ και το είπα και εγώ χθες το βράδυ. Σήμερα θα κάναμε άλλη κουβέντα αν είχαν κλείσει όλα ομαλά και δεν υπήρχε αυτό.
3: Σίγουρα. Βέβαια, δεν μπορούμε να σταθούμε στον τραυματισμό του LKB.
0: Εντάξει, είναι βασικός παράγοντας
3: είναι...
0: γιατί μεταλλάζει όλη η ψυχολογία των παιχτών. Αλλά όσο μπορούμε να κρίνουμε το παιχνίδι, γιατί ήταν ένα μεγάλο διάστημα μέχρι να συμβεί αυτό. Δηλαδή, είδαμε ένα ημίχρονο σχεδόν, στο 43 συνέβη αυτό. Δεν διέφερε πάρα πολύ.
3: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι
0: από τα υπόλοιπα που έχουμε δει μέχρι τώρα.
3: Η εικόνα της ομάδας δεν διέφερε πριν τον τραυματισμό και μετά. Να πούμε ότι για τον τραυματισμό θέλουν να τα ρίξουν στο γήπεδο, αλλά δεν προέρχεται από το γήπεδο. Δυστυχώς, ο τραυματισμός για μένα οφείλεται στο ότι ο Ελκαμπή κάνει κοντρόλ με το στήθος και η μπάλα του φεύγει. Αν θα δείτε, φεύγει πολύ μπροστά. Πράγμα που κάνει διεκδικήσιμη και γι' αυτό κάνει την έξοδο ο τερματοφύλακας να προλάβει και έρχονται σε επαφή ταυτόχρονα σχεδόν πάνω στην μπάλα. Αν το κοντρόλ ήταν πιο τσιπτήλικο τσαντέλια, ας πούμε, δεν θα είχε τη δυνατότητα να τρέξει ο τερματοφύλακας.
0: Ή μπορεί να είχε πλασάρει ήδη, οπότε θα είχε αποφύγει.
3: Ή θα τον είχε αποφύγει ή θα είχε πλασάρει. Ναι, δεν θα είχαν βρεθεί
0: να βρεθεί
3: πάνω
0: σύγκρουσης.
3: Στην μπάλα ταυτόχρονα. Πράγμα που επέφερε τη σύγκρουση. Έτσι.
0: Συμφωνούμε.
3: Τώρα, εγώ
1: ωραία
3: θέλω να μιλήσω για
1: τον Παθεσσαλικό που δεν είχαν ένα βανάκι αυτά τα αυτοκινητάκια που έχουν να μπουν να το πάρουν με φορείο τον LKB. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχω να δω.
3: Χαιρά το
1: φορείο, ναι, δηλαδή κάποια πράγματα που με τρελάνουν πραγματικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι απίστευτο.
3: Εντάξει, είναι ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Είναι ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά μια χαρά παίρνουν τα λεφτά από τις επιδοτήσεις και το στοίχημα, μια χαρά παίρνουν τα λεφτά από τα τηλεοπτικά.
3: Ας γίνουμε λίγο άνθρωποι. Αυτές τις επιδοτήσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν αυτές.
1: Με το φορείο το χεράτο. Για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων.
3: Και υποτίθεται ότι μας βλέπουν και στο εξωτερικό, έτσι. Άκουσα ότι στη Λατινική Αμερική και στο Μεξικό και στην Κολομβία, ας πούμε, έχουν πάρει τα δικαιώματα και βλέπανε το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω. Δηλαδή γινόμαστε και ρεζίλοι στο εξωτερικό αντί να φροντίσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Τέλος πάντων, πάνω στο θέμα του με τη Λίμπαρ, εγώ θέλω να μιλήσω.
1: Και επίσης,
3: δηλαδή,
1: συγγνώμη, για να το κλείσουμε, και σε σχέση με αυτό που είπες, και τα λεφτά από τα τηλεοπτικά και τα λεφτά από το στοίχημα. Ωραία. Φτιάξε το γήπεδό σου. Όποιος κι αν είσαι, όπως κι αν λέγεσαι, όποια κι αν είναι η ομάδα σου. Φτιάξε το γήπεδό σου.
3: Σε αυτό δεν φταίει.
1: Φτιάξε το γήπεδό σου.
3: Δηλαδή δεν πρέπει να θεσπίζονται.
1: Δεν μπορεί το γήπεδό σου να είναι ρημάδι.
3: Αυτό ακριβώς. Όποιος δεν έχει γήπεδο που να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις.
1: Γεια σας. Σε δύο εβδομάδες το παιχνίδι. Γεια σας. Σε άλλο γήπεδο. Γεια σας.
3: Έχουμε
1: φτάσει 2026. Τα έσοδα των ομάδων είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν γήπεδα με αυτή την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Απαράδεκτο.
3: Τέλος πάντων, να συνεχίσω λίγο. Αυτό είναι θέμα διοργανώτριας αρχής και τώρα, ας πούμε, ό,τι και να γίνει, ο τραυματισμός
1: δεν
3: έχει,
1: είναι μόνο
3: έγινε,
1: θέμα διοργανώτριας αρχής. Είναι και τι ποδοσφαιρικό μυαλό έχει ο τέλος πάντων κάθε παράγοντας τώρα και πώς αντιλαμβάνει το ποδόσφαιρο.
3: Δεν είναι και στην ευχαίρεια του διαιτητή να κρίνει σε τι
1: συνθήκες
3: γίνεται ο αγώνας.
1: Ναι, σωστά.
3: Είναι και στην ευκαιρία του. Δεν είναι μόνο όταν χιονίζει και δεν την κυλάει μπάλα. Mm-hmm. Είναι και άλλα πράγματα που υπέρχει να κάνει κρίση του διαιτητή που δυστυχώς δεν υπάρχει κρίση, ας πούμε, έτσι. Για το σχεδιασμό της ομάδας, εγώ θέλω να πω ότι φέτος είχαμε το ακραίο να έρθει παίχτης και να φύγει χωρίς να ξεκινήσει η ποδοσφαιρική χρονιά, έτσι. Ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται να λειτουργεί σαν να είναι ένας επιλογίας που πρέπει να βγάλει νούμερα για όλη την εβδομάδα. Άσχετα ποιος είναι σε φόρμα, άσχετα ποιος δικαιούται να παίξει, ο Μεντιλίμπαρ οφείλει να κατανείμει το 2-4 σε όλους τους φαντάρους, και το 9-12 πάλι σε όλους. Εγώ αυτό βλέπω. Επίσης, είναι δυνατόν προπονητής ο οποίος να έχει την έγκλη του έτσι, και την εμπειρία του και όλα αυτά, να δέχεται να γίνονται αυτά τα τραγικά πράγματα. Δηλαδή, κινούμαστε να κάνουμε μεταγραφές τέλος Αυγουστού. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τι κάνουμε. Υπάρχει λογική που λέει ότι οι τιμές πέφτουν στο τέλος Αυγούστου. Εγώ δεν είδα να πέσει καμία τιμή. 20 εκατομμύρια έδωσε. Καταναλώθηκαν ποσά τρελά. Επίσης μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει όχι μια αποστροφή προς το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή, άμα μου πείτε εσείς ποιο από τα αριστερά μπακ που έχει περάσει ας πούμε τα τελευταία δύο χρόνια από τον Ολυμπιακό είναι καλύτερος από τον Αθανασίου που διαπρέπει στον Όφη, να σας πω, οκ, okay, έχει δίκιο. Και στο μόνο ελληνικό στοιχείο που επιμένει και θέλει να βαφτίσει βασικό αμυντικό του Ολυμπιακού, είναι ένας παίκτης ο οποίος ο χαρακτήρας του μπορεί να είναι όποιος είναι, μπορεί να είναι Ολυμπιακός όλα αυτά, κρίνεται όμως μόνο για την απόδοση του στο γήπεδο. Το ότι θα πούμε άσχημα λόγια για αυτόν δεν σημαίνει ότι μιλάμε για το χαρακτήρα του, μιλάμε για την ποδοσφαιρική του παρουσία. Ο Ρέτσος είναι ένας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια έχω σταματήσει, δεν έχω μάλλον μετρήσει πλέον πόσα λάθη σημαντικά έχει κάνει σε φάσεις που έχουν επιφέρει γκολ. Σε ντέρμπι, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Έγινε φίλε μου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Γεια σας. Καλό.
1: Έσπασε και λίγο το Παναθηναϊκός. Βγήκε και ένας φίλος του Ολυμπιακού.
0: Χαίρετε.
1: Νομίζω επειδή έπαιξαν το Σάββατο, αν είμαστε Σάββατο ναι, βράδυ, θα ήταν Ολυμπιακός. Α, κι αλλός. Να τους. Δεν έλεγα το
0: Τζόκερ. Για πάμε.
4: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
4: Καλησπέρα.
0: Σ' ακούμε.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Παιδιά, λίγο για τους τραυματισμούς, λίγο να πω. Καταρχάς, πραγματικά σε όλα τα παιδιά, σε όλα, από τον LKB μέχρι τους δικούς μας, τους μπασκετμπολίστες. Θέλω να πω, ρε παιδιά, καταρχάς. Στο ποδόσφαιρο, εσείς που είστε και ποδοσφαιρικοί, υπάρχει σύλλογος παιχτών, όπως στην Ευρωλίγκα, σύλλογος παιχτών που να έχει δικαιώματα.
0: Όχι, είναι σοσιαλιστικό όργανο.
1: Ψάπ, ωραία. Στην Ελλάδα.
4: Υπάρχει, όχι, στην Ευρώπη λέω.
1: Εκεί στην Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη ναι, υπάρχει η Ένωση των παιχτών.
4: Ρε παιδιά, είναι δυνατό. Στο μπάσκετ, απέτυχαν οι παίχτες για 3 μήνες να κάθονται. Δηλαδή μέχρι 25 Αυγούστου δεν μπορεί να τους ενοχλήσει κανείς. Στο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά, η UEFA, στο βωμό του χρήματος, έχει κάνει ένα πρόγραμμα έκτρωμα. Δηλαδή κάποιος που πάει στο παγκόσμιο κύπελο και παίζει μετά προκριματικά καλοκαίρι δεν σταματάει ποτέ. Αυτό παιδιά είναι απάνθρωπο. Είναι έγκλημα κατά και της προσωπικότητας και του αθλητή. Δεν γίνεται ρε φίλε να μην έχεις μια εβδομάδα διακοπή. Δηλαδή κάποιος σταματάει το πρωτάθλημα, πάει προετοιμασία για παγκόσμιο. Σταματάει το παγκόσμιο, πάει προετοιμασία κατευθείαν για προκριματικά.
1: Ξεζούμισμα.
4: Δεν θα τραυματιστεί.
1: Είναι απάνθρωπο το πρόγραμμα. Έχεις
4: μα πώς γίνεται επαγγελματίες ο σύλλογος αυτό να το δέχεται.
0: Και έχει βάλει ο άλλος ο έξυπνος και το παγκόσμιο συλλόγο εκείνη τη φρικαλαιότητα που κάνανε πέρυσι και τι κάνανε.
4: Εδώ βάζει και ένα σιωλανί. Δηλαδή όλα τα είχαμε, όλα τα χειμαριωτικά είναι και τρίτη διοργάνωση. Αντί να τα έχουν φιλικά που ήταν πιο χαλαρά για να βγάλουν χρήμα, το κάνανε επίσημο. Το οποίο δίνει και εισιτήρια. Δηλαδή δεν σταματάει ποτέ ο ποδοσφαιριστής, ρε παιδιά. Στο NBA, παιδιά, που είναι, το NBA κατά μένα είναι, πρέπει να είναι το υπόδειγμα όλων των διοργανώσεων. Υπάρχει κανόνας, 4 μήνες ξεκούραση. Για να μπορεί ο παίχτης να αποκαταστήσει όλους τους τραυματισμούς που έχει και επιπλέον να βελτιώσει για να πάω και στο αγωνιστικό όλα τα μειονεκτήματα τα αγωνιστικά που έχει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο. Εγώ θυμάμαι παλιά το ποδόσφαιρο στις καλές εποχές. Σεπτέμβρη σταματούσαν όλοι τέλη Μάη αρχές Ιούνιου και αρχίσαν Σεπτέμβρη όλες οι διοργανώσεις. 15-20 Σεπτέμβρη. Αυτό που έχει κάνει η UEFA. Δεν μπορώ να καταλάβω οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές γιατί δεν αντιδρούν. Δεν αντιδρούν γιατί. Δηλαδή εγώ πιστεύω να αντιδράσω. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η UEFA. Ο παίχτης είναι πάνω από όλους παιδιά. Στην Ευρωλίγκα ο παίχτης αντέδρασε. Και τον βάλανε προπόνηση. Τα έβαλε νόμο. Προπόνηση φίλε εγώ δεν αρχίζω πριν τις 25 Αυγούστου. Δεν με ανακράζουν οι ομάδες. Δηλαδή θα γίνει η κατάσταση. Θα γίνει ακόμα χειρότερη. Λοιπόν. δύο λόγια να πω τώρα για, και για τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Παιδιά, τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, ο Νίκος στο μπάσκετ.
0: Εδώ είναι.
4: Δεν το φοβάμαι, γιατί το έχω πει και στο κόσμο και τα παιδιά. Ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, που γκρινιάζουν πάρα πολύ οι Παναθηναϊκοί. Απλώς από ατυχίες, διατυχίες και έχασε λίγο και τα πρωταθλήματα θα μοιράζονται, παιδιά. Εγώ το πιστεύω. Δηλαδή βλέπεις, πήρε δύο ΠΑΟΚ, πήρε τρία ΙΑΕΚ, πήρε δύο Ολυμπιακός. Τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει πέσει πάρα πολύ. Όλες οι ομάδες, καλός ή κακός, είναι στο ίδιο επίπεδο. Είναι σε ένα επίπεδο κόφερ. Και ο Παναθηναϊκός είναι σε αυτό το επίπεδο. Απλώς είναι και θέμα προπονητή, θέμα συγκυρίας, θέμα διατυχίας. Θα πάρει πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός. Πάμε τώρα λίγο στο μπάσκετ να πω και να κλείσω. Ρε παιδιά, τι κάνετε μια ένα στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή πάνω που είναι ο Ζωτ και λέμε θα κάνει προπονήσεις, να δέσει την ομάδα, να φτιάξει ομαδάρα. Τι ήταν αυτό τώρα το πράγμα. Τυχαίο. Πιστεύετε.
0: Εντάξει, πέσανε πολύ τραμάζοι μαζεμένοι τώρα.
4: Δηλαδή, εγώ πιστεύω μια λογική ευθύνη που μπορώ να δώσω είναι η διαφορά ότι από τον Αταμάν, από την πολύ χαλαρότητα, πήγαμε στις πλήρες προπονήσεις του Ζωτ. Αλλά τι πάλι ρε
0: φίλε, άμα και εμένα όλα. Ο Νάρ βέβαια δεν είχε σε ατομικό πρόγραμμα αυτό ο Νάρ, δεν χτύψε σε προετοιμασία.
4: Δεν είναι επαγγελματισμός αυτός. Ο Νάρ έκανε άλματα εκεί και επιδείξεις και χτύπησε μόνος του σε
1: βλακίες. Τι άλματα εκεί πήγε στο τσίρκο ήτανε.
4: Τι άλματα εκεί πήγε. Άλματα σε τσιμέντο, σε τσιμέντο. Τον είχε
0: προπόνηση. Οπότε εδώ αυτό δεν έχει να κάνει με το Ζώτσο όμως που Νάρ ο τραυματισμός.
4: Παιδιά, ο Νάν έκανε άλλη τη βιντεάκια, Νίκο. Έκανε ναι, άλματα
1: στο τσιμέντα. Ατομικέ προπονήσει έκανε ο Νάν. Δεν ήταν σε τσίρκο και πήγαγε στα τσιμέντα. Ναι.
4: Έκανε άλματα τέλος και καρφώματα.
1: Ναι.
4: Καρφώματα.
1: Τι να κάνει δηλαδή, χέρια πάνω, δίπεδο. Χέρια κάτω. Η κακή στιγμή ήταν τώρα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά.
4: Εντάξει, δεν κάνει τώρα στην προετοιμασία άλματα και καρφώματα και
1: περισσότερο. Τι κάνει στην προετοιμασία δηλαδή, τι κάνει. Τι κάνει,
4: φυσική κατάσταση, βάρη. Τέλο πάντων.
1: Άμα πηδάζει, κάνει φυσική κατάσταση. Οποιαδήποτε μορφή. Συγγνώμη, είναι μια μισή ώρα τώρα, τα ήθελε.
4: Έκανε την ώρα που κάνουμε στην Αγάνα, κατάλαβε το λέω. Πρόκειται για τη βιντεάκια. Λοιπόν, απλώ τώρα θέλω να αποκτήσει και αν το κακό. Ότι ο Ζωτ.
0: Και από την άλλη του Χέις Ντέβις, αυτό ήθελα να σου πω, να συγκρούσει για το Χέις Ντέβις. Τώρα, αυτό που έγινε στο Χέις Ντέβις, ρε φίλε, δηλαδή είναι και τεράστια κατεμιά. Δεν μπλέχτηκε το χέρι του σε φανέλα. Τι σχέση έχει με προετοιμασία αυτό το πράγμα.
4: Όχι, πάντε μια ρε γαμόρο. Και ο Ζέλκο αυτή.
0: Τι προετοιμασία τότε. Οι δύο πολύ σημαντικέ, α πούμε, είναι τώρα. Η μία είναι προετοιμάσει το παίξι μόνο σου και άλλη είναι.
4: Και επειδή δεν έχουν επανέλθει ακόμα. Και ο Λούκα δεν έχει επανέλθει ακόμα. Και ο Λεσόρ δεν έχει επανέλθει στο 100%. Δηλαδή, εκεί που ο Ζωτ έχει το σούπερ ρόστερ. Καταρχά, να πω την κρίνα που υπάρχει να φέρει. Παιδιά, μη φέρετε ούτε μισό παίχτη. Θα επανέλθει σιγά-σιγά όλοι. Ο Μπράντοβιτ έχει κάτι σούπερ ρόστερ. Σούπερ. Απλώς ο Μπράντοβιτ στηρίζει πάρα πολλά στην προετοιμασία, παιδιά. Δηλαδή, είναι το άκρο αντίθετο του Αταμά. Κοιτάει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Και τώρα αυτό θα στοιχήσει κάπως. Θα στοιχήσει γιατί δεν θα έχει τους βασικά γρανάζια στην προετοιμασία. Αλλά έχω τεράστια εμπιστοσύνη, τεράστια στο ζόπ και πιστεύω θα τα βγάλει πέρα. Και όσοι γκρινιάζουν λίγο για αυτό και δεν χρειάζονται παιδιά κανένα σκέφτη, το λέω εγώ. Που άμα έκανε. Απλώς το μόνο λάθος, παιδιά, και κλείνω, να μου πείτε τη γνώμη σας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έβαλε τόσο αδύνατα φιλικά ο Παναθηναϊκός. Ενώ ο Ολυμπιακός βλέπεις παίζει σούπερ φιλικά, έτσι, με ομάδες Ευρωλίγκας. Παιδιά, ο Παναθηναϊκός παίζει με κάτι Σπάρτα Τσουμπότη, Αμαρούς, Περιστέρια. Δεν παίζει ούτε ένα μάτι με ομάδα Ευρωλίγκας. Είναι περίεργο για μένα, γιατί ο Ζωσ πάντα ήταν γερά φιλικά. Μη μου πεις ότι έχει τραυματισμού, γιατί όταν κλείσαν τα φιλικά δεν μπορεί να το έχει προβλέψει αυτό. Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό.
1: Έγινε φίλε μου, δηλαδή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών.
7: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πήγω στο FM 94,6. Είναι ο Νίκος Αθανασίου, 21 στα μικρόφωνα. Και έχω Σταθερόπουλο στον ήχο. 2-15-79-83-4-5. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, ναι.
1: Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα. Εδώ με τον Νίκο μας.
1: Γεια σου, πρώτη Παναγιώτος. Καλές.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Ναι. Και είναι ο Νίκος.
0: Εδώ είναι ο Νίκος.
2: Ναι, εδώ. Καλημέρα, φίλε.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σκέψω το αν έγινε μια νίκη με τον Μπάουκ που είχε 10 παίκτες. Νομίζω και εσύ το μπορεί να καταλάβεις εύκολα. Εντάξει, είμαι 53 ετών τώρα. Έχω δει μαζί με τον Κώστα ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα από το πρώτο μέχρι το 15-16 που αποβλήθηκε ήταν κυριαρχικός έστω και στην αρχή. Από χθες. Λίγο δεν σας πούμε.
0: Αν θες σταθεροποιήσου λίγο κάπου γιατί κάνει κάποιες διακοπές και δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε καλά.
1: Ναι, λέω ότι ο Παναθηναϊκός και στην αρχή πλην μείνει ο Πάκ με 10 παίχτες ήταν κυριαρχικός, αυτό πάνω να πω.
0: Mm-hmm.
1: Ακούγομαι τώρα.
2: Ναι, μια χαρά.
1: Ναι, ακουστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι απόψη. Δηλαδή τα περισσότερα Παναθηναϊκού παιχνίδια με Πάκ, με Ακεδημικάριο, ο Παναθηναϊκός ήταν παθητικός. Εγώ είδα σήμερα μια ομάδα που ήταν ενεργητική, ήταν aggressive και γενικότερα είδα κάτι διαφορετικό. Αυτό λέω τώρα, αυτό είπα να μου ψηφίσω. Εγώ ήμουν λίγο παιδί γιατί έχω κρυώσει.
2: Περαστικά.
1: Ναι, ώρα δεν πειράζει αυτό. Να μου ψηφίσω στο σπίτι μου.
2: Εντάξει, εγώ το είπα
0: και ισχύει αυτό. Ναι,
2: δεν την καταλαβαίνω την κουβέντα τι σημαίνει 11 με 10 ή 11 με 10.
0: Το είπε και ο προπονητής
2: άλλο στην αποβολή
0: κομμάτι,
2: για κάποιο λόγο. Κάτι έκανε
0: στο κομμάτι αυτό που ήταν η ομάδα στο μέσο, είπε και ο Νίσουρπ ότι ήταν.
1: Αυτό δεν με κατάλαβε. Η ουσία ποια είναι όμως ο Παναθηναϊκός. Αυτή χτίζεται. Δεν είναι ακόμα ομάδα που μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα συνέχεια. Δηλαδή, α πούμε. Έχει καλύτερα σεντερμπάκ από πέρυσι. Βέβαια. Αρχηγό και τον άλλο που τον διαγέ, το Βαβρό και τον διαγέ, τον έχει φύγει, έτσι. Έτρεχε τον έτρεχε Βαντού, έτσι είναι, Νίκο.
2: Είχε θέμα τον Βαβρό και δεν σήμερα με τον διαγέ, να έκανε καλό
1: παιδί. Τον έτρεχε μέχρι στο κέντρο. Κέντρο πήγε, τον έτρεχε στο κέντρο, τον κέντρο τον πήγαινε. Ας το πέρα τι μπορεί να έχει γίνει, τον έτρεχε Βαντού πάντως. Δηλαδή φαντάζομαι να ήταν ο Τουμπά.
0: Εντάξει, αυτή γνωρίζονταν γιατί παίζανε και στην ίδια ομάδα τώρα.
1: Δεν άκουσα.
0: Αυτή γνωρίζονταν, λέω, παίζανε στην ίδια ομάδα. Σαν τους σπορ παίζανε.
1: Δεν διαφωνώ. Εντάξει, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Ο Βαργός το μόνο που του λείπει, δηλαδή η Χάφα έχει πολύ καλά, του λείπει να έχει ένα δεξί, ακόμα τώρα η απόψη μου αυτή. Γιατί ούτως ή άλλως και τώρα, από ό,τι έχω μάθει και τα ρεπορτάζ, και όσο ότι και πάλι αν είναι Κυριακόπουλος στο π.χ. ας πούμε χτύπα ξύλι το παιδί έχει κουραστεί απλά λόγω κούρας δηλαδή μια κούρας και λέει παιδιά θέλω μια μέρα να ξεκουραστώ δύο μέρες θα μπει αριστερά ο πες το ο Ιταλός και δεν ξέρω να μπει ο Κράτερς δεν είναι Βρενίκο
2: γιατί ο Τσάπρας δεν θα γυρίσει
1: θα γυρίσει ναι λέω αν χρειαστεί άμεσα ναι. Μπορεί να πάει αριστερά ο Καλάβρια και να παίξει ο κάτω δεξιά. Αυτό είπα εγώ.
2: Okay. Μακάρι να μην χρειαστεί.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου, το παιδί τρέχει συνέχεια ο Κυριακόπουλος. Δεν έχει κάνει, δεν έχει κάνει.
2: Νομίζω θα μπορούσε να ξεκουραστεί με την νίκη Βόλου. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω και νιώθω γιατί δεν ξέρω, δεν πω ο Δημοκός σωστά. Ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη χρονιά που έχει κάνει δύο στα δύο, έτσι. Ας πούμε, έχει να κάνει αυτό από Γιωβάνοβιτς, νομίζω.
2: Ναι. Και καλά, τη σεζόν 22-23 σίγουρα έχει ξεκινήσει με νίκες.
1: Που κάναμε 12.
2: Τη σεζόν 23. Ναι, τη σεζόν 23-24 νομίζω πάλι με νίκες έχει ξεκινήσει. Κάτσε να το δω. Εδώ ο φίλος που στέλνει κάτι για ένα μήνυμα για την αποβολή του Παναθηναϊκού και την αποβολή του ΠΑΟΚ. Φίλε, εγώ μπορεί να είμαι μπούφος. Εσύ δεν ξέρω τώρα τι είδους την νόηση.
1: Όχι,
2: μισό λεπτό. Όχι, όχι, θέλω να απαντήσω. Γιατί να καταλάβουμε. Ένα λεπτό, φίλε. Ένα λεπτό. Είναι άλλο πράγμα. Να έχεις μία στόχευση μέσα στο παιχνίδι, να σημαδεύεις κάποιες καταστάσεις και μέσα από αυτή την κατάσταση να παίζεις με παίκτη παραπάνω, όπως έγινε στη φάση του Τετέι με τον Ελιστόντο, και είναι άλλο πράγμα εκτός φάσης Ένα χτύπημα.
1: Ωραία, και δεν είναι τυχαίο.
2: Δεν το καταλαβαίνουμε ότι... αυτό. Να, τι να κάνω.
1: Ωραία, και όχι να καταλάβουν και οι φίλοι μας οι παγουζίδες. Γιατί είχε ότι ο Σκάι ακριβώς έδειξε ότι ίσως ήταν αυτό που πέναλτι και το έδειξε με συνέπεια να το πω, που κάποια άλλα κανάλια δεν το δείχνανε. Ο Παναγκός, δηλαδή ο Σκάι που είναι στον Αλαβούς, δηλαδή αυτό είναι πέναλτι στο Σκάι. Οι παράγοντες της μετά... Δεν είπανε κάτι. Α, είναι Παναθηναϊκός εδώ πέρα. Δεν το δείχνουμε ή δεν το λέμε.
2: Φίλε μου, ναι, φίλε μου, επειδή ξεπεράσαμε
1: τον χρόνο. Αυτό μας θυμά.
2: Είναι λίγο κακή γραμμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να σε καλά. Καλά.
2: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου,
3: καλή εβδομάδα. Γεια σου, Μιαούλη. Έφυγε ο Μιαούλης.
2: Μιαούλης έφυγε να προλάβει το λεωφορείο.
3: Σοβαρά ή πλάκα μου κάνεις?
2: Όχι, αλήθεια το λέω.
3: Α, εντάξει, όχι, κανένα πρόβλημα.
2: Απλώς
3: πήρα να πω έναν καλησπέρα. Γιάννης Αμόχωστος από Κύπρο τηλεφωνώ.
2: Γεια σου, Γιάννη, από την Αμόχωστο.
3: Να πω και καλησπέρα στον Κυριάκο. Γεια σου, Κυριάκο.
4: Γεια σου, Γιάννη.
3: Όλα καλά? Όλα καλά. Εντάξει, ήταν να ρωτήσω τον Κώστα βασικά, φίλε Νικός. Επειδή είπες προηγουμένως ότι βγήκαν πολλοί Παναθηναϊκοί, είπα να βγει ένας Ολυμπιακός. Θα ρωτούσα τον Κώστα αν είχε δει τον μπάσκετ να μου πει τις εντυπώσεις του.
2: Α, ωραία. Νόμιζα για το ποδόσφαιρο, γιατί είχα δει το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ όχι, δεν το είδα. Το Ολυμπιακό.
3: Ναι, το μπάσκετ αφού έβλεπε στο Παναθηναϊκό να γίνει.
2: Καλά, και κάτι άλλο να έκανα, δεν θα έβλεπα φιλικό τώρα. Στο μπάσκετ το είχε, με τίποτα.
3: Επειδή σας άκουσα από την αρχή, ο Παναθηναϊκός έπαιξε τόσο καλά ή...
2: Ναι, ήταν πολύ καλός. Έκανε την καλύτερη του φετινή εμφάνιση. Έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 15ο λεπτό, 3-0
3: ναι,
2: στο 53, έχασε ευκαιρίες να βάλει και 4ο και 5ο.
3: Μάλιστα.
2: Και το 3-1.
3: Έχετε είναι... γραμμή κρούσης δυνατή δηλαδή τελικά. Έχετε λέω γραμμή κρούσης δυνατή.
2: Έχουμε 1,5 σεντερφόρ που έχει πει και μια ψυχή.
3: Γιατί 1,5 αφού είναι 3. Είναι 3 λέω.
2: Εντάξει, το ξέρω, κάνω πλάκα. Είναι πολύ καλή η σεντερφόρ του Παναθηναϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά. Έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και να τους κλείσουμε να μην τους ματιάσουμε.
3: Καλά, μην τους ματιάσετε εσείς. Εμείς δεν θέλουμε να βγαίνουν καλά. Οι Ολυμπιακοί και άλλες ομάδες. Εντάξει, βασικά τούτα ήθελα να πω. Ένα καλησπέρα. Ήθελα να πω ένα καλησπέρα στον Κυριάκο που έχει καιρό να τον ακούσω. Πολύ καιρό.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
3: Και να με ρωτούσε, να ρωτούσα και τον Μιαούλη για τις εντυπώσεις του για τον μπάσκετ, δεν πειράζει. Να
2: δεν
3: σε καλά,
2: δεν
3: Νίκο.
2: Δεν το έχει δει, φάτος. Να σε καλά, φίλε μου.
3: Έγινε, γεια χαρά, γεια σου, γεια σου.
2: Συνέχεια, πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα, φίλε μου.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Παναγιώτης.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
5: Ολυμπιακός. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα προβληματισμό, να πούμε κρίμα για τον Ελκαμπή, το παίκτη του Ολυμπιακού που τροματίστηκε.
2: Τον Ελκαμπή, λες,
5: τελικά μπει, ναι. Κρίμα, να πούμε, ένα μεγάλο κρίμα. Αλλά θα ήθελα πιο πολύ να μην χαρακτηρίζουμε τον τραυματισμό του Ελκαμπή τραγικό. Είναι ένας τραυματισμός, είναι σε επαγγελματίας παίκτης, παίζει αυτό. Να χαρακτηρίζουμε πάνω στον αθλητισμό τραγικό όταν χτυπάει ένας παίκτης που παίζει στο αλφα τοπικό, γάμα τοπικό, που την επόμενη μέρα πρέπει να πάει για δουλειά, που πηγαίνει και παίρνει μόνο τα διπορικά του, 300 ευρώ, 400 την ομάδα, και μετά την επόμενη μέρα πρέπει να πάει για δουλειά. Σίγουρα ο κάθε τραυματισμός να μην υπάρχει τραυματισμός, αλλά το τραγικό, αυτό που λέμε τραγικό, ας επικεντρωθούμε λίγο και σε αυτά τα παιδιά που παίζουν στο αλφα τοπικό, β' τοπικό, που δεν κοιτάει κανείς, που λέμε για το γήπεδο, που είναι πολύ χειρότερα τα γήπεδα εκεί. Άμα επικεντρωθούμε εκεί, πιστεύω, και έχουμε τις βάσεις μας, το ΣΤΕΦ, δηλαδή υπάρχει ένα σύλλογο για τα παιδιά αυτά, εκεί περίθραψη δεν υπάρχει αυτά τα παιδιά. Καταλάβατε. Εκεί να λέμε το τραγικό και από εσάς και από εσάς τους δημοσιογράφους να επικεντρωθούμε πιο πολύ εκεί. Σίγουρα κρίμα να μην. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, κρίμα τον αγαπώ.
2: Δεις,
5: τον,
2: σου πω κάτι.
5: Τον βλέπω, τον θαυμάζω.
2: Με αυτή τη λογική να μην λέμε τη λέξη τραγικό για τίποτα. Αν το πάρουμε
5: όχι, αλλά,
2: επί της ουσίας,
5: όχι, όχι,
2: δεν
5: αλλά,
2: είναι τίποτα τραγικό. Άμα, άλλα πράγματα
5: άμα,
2: είναι
5: άμα
2: τραγικά.
5: Εγώ μιλάω πάνω στον αθλητισμό. Δηλαδή, άμα χαρακτηρίσουμε το τραγικό, το τραυματισμό του παίκτη του Ολυμπιακού, πώς θα χαρακτηρίσουμε ένα τραυματισμό ενός παίκτη που παίζει γάμα τοπικό, β' τοπικό, που την επόμενη μέρα πρέπει να πάει για δουλειά.
2: Σου ξαναλέω,
5: με το μεροκάματό του.
2: Με τη λογική αυτή
5: κάνε
2: δεν
5: πάνω
2: είναι.
5: Πάνω στον αθλητισμό μιλάω. Πάνω στον αθλητισμό μιλάω. Μακάρι να μην χτυπήσει κανένας παίκτης, σίγουρα. Αλλά καλό είναι και από εσάς τους μισογράφους να ακούγεται ότι η κρίμα να χτυπήσει, αλλά εσείς έχετε την πιο μεγάλη δύναμη και να...
2: Καλά, δεν αλλάζει ότι... κάτι τώρα αν κάποιος θα πει είναι τραγικό, δεν είναι τραγικό που έχουμε τη δύναμη, λες και θα αλλάξει κάτι στη ζωή των ανθρώπων, αν θα πούμε είναι τραγικός ή όχι. Τώρα μπαίνουμε σε ένα ψυχανακασμό φοβερό αυτή τη στιγμή τώρα.
5: Όχι, αλλά θα πρέπει να ακουστούμε και να πούμε ότι και αυτά τα παιδιά, τα άλλα παιδιά που παίζουν α τοπικό, γ τοπικό, να έχουν μια εγγύηση. Δηλαδή να υπάρχει μια εγγύηση ότι παίζουν και άμα τραυματιστούν να υπάρχει μια περίθαλψη.
2: Φίλε μου, να σου πω κάτι, άκουσα να δεις. Για μένα, αν με ρωτάς, λοιπόν, αφού ανοίγουμε αυτή την κουβέντα του ψυχαναγκασμού, τραγικό είναι να χάνεις το παιδί σου. Τραγικό είναι να χάνεις τη μάνα σου νέα. Τραγικά είναι άλλα πράγματα.
5: Σίγουρα.
2: Η λέξη τραγικό δεν είναι. Δεν ταιριάζει η λέξη. Αφού το πάμε τώρα σε τέτοια ψυχαναγκαστική φάση.
5: Όχι.
2: Τραγικός είναι... και αθλητισμός δεν πάνε μαζί αυτές οι δύο λέξεις. Τίποτα. Εκτός αν κάποιος φύγει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μακριά από εμάς.
5: Υπάρχει το τραγικό. Γιατί όταν ο τριάρης πάει και παίζει επειδή το γουστάρει σε ένα γάμα τοπικό και μετά τερματίζει και δεν μπορεί να πάει ούτε για δουλειά ούτε να μπορέσει να. Η καθημερινότητά του, αυτό είναι τραγικό.
2: Εντάξει, πρέπει να ορίσουμε πάλι τη λέξη τραγωδία. Τώρα, να σου πω, να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο και για το μάτσο, ή θα εξαντλήσουμε του ψυχαναγκασμού τώρα με τις λέξεις. Δεν θα πούμε τίποτα για το μάτσο τώρα. Μα μιλάμε 10 λεπτά για τη λέξη τραγικό τώρα.
5: 2 λεπτά μιλάμε μόνο, εντάξει.
2: Δεν είναι 2, είναι 7, αλλά να πούμε λίγο για ποδόσφαιρο.
5: Και δεν μιλάμε για τη λέξη τραγικό πιο πολύ. Ας μιλήσουμε και κάπως.
2: Μα δεν ξεκινάς να μου πεις για τα παιδιά που παίζουν στις μικρές κατηγορίες. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Μην κάνω μόνο τον κακό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έπρεπε να υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη από τις ίδιες τις ομάδες να ασφαλίζονται οι παίκτες με κάποιον τρόπο και να περιθάλπτονται με τον τρόπο που
5: παίζουν. Αυτό πρέπει να το λέμε καθημερινά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, το τραγικό είναι για άλλα αυτά που είπατε. Συμφωνώ απόλυτα και μακάρι σε κανένα να μην συμβεί τίποτα και πάνω απ' όλα υγεία. Αυτό θα ήθελα να πω εγώ και.
2: Έγινε, φίλε μου. Να
5: ο Ολυμπιακός να πάρει το πρωτάθλημα και στον μπάσκετ.
2: Να, αυτό είναι τραγικό. Κατάλαβες. Αυτό είναι τραγικό.
5: Να πάρει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, να το ξαναπάρει. Αυτό είναι τραγικό. Εντάξει, μου
5: αρέσει. Και αυτό, να σου πω την αλήθεια, όποιο να το πάρει, όποιο αξίζει να το πάρει.
2: Εντάξει, α το πάρει. Παναθηναϊκός φέτος, επειδή με αφούσε τόσο λάρτσα, α το πάρουμε εμείς.
5: Όχι, εγώ. Παρά μου να το πάρει.
2: Μπράβο.
5: Παρά μου να το πάρει. Και όταν πήγε με τον Γιωβάνοβιτ πήγε να το πάρουν. Παρά μου ήταν να το πάρει, το άξιζε. Αλήθεια το λέω. Όχι, το λέω ειλικρινά, γιατί το άξιζε. Ρε παιδί μου, άλλο που μετά τον ήπιανε.
2: Τι είπε.
5: Ο πρόεδρος που έκανε τις μαγκές, τον έδιωξε.
2: Τον ήπια, μην είπε. Ωραία, πάμε να τον κλείσω τώρα. Κλείσω τον μόνο σου, δεν θέλω να σε κλείσω τώρα μετά από αυτά τα τραγικά που είπαμε. Πάμε, έλα, κλείσω τον μόνο σου. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Εντάξει, άκουσε, 2 παρά 10 τι είπε. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα.
6: Έλα Νίκο.
2: Έλα φίλε μου.
6: Δημήτρης Καλυθέα.
2: Γεια σου Δημήτρη.
6: Να σπάσει και από έναν αέρα.
2: Μπράβο, εδώ πως βλέπω και ένα μήνυμα. Τραγικό είναι αυτό που έγινε χθες με τους δύο πιλότους. Και συλληπιτήρια στις οικογένειές σου. Αυτή είναι η λέξη τραγικό, ρε παιδί μου.
6: Εντάξει, σχετικά είναι όλα, αλλά ακριβώς για να αποδίδουμε λίγο και το νόημα κάθε λέξη τραγικά. Η
2: λέξη τραγικό
6: είναι για
2: πολύ σοβαρά. Αυτό είναι για πολλές ανθρώπινες. Αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τώρα θα ξεφύγουμε.
6: Εντάξει. Το παιδί έχει ένα δίκιο ότι σου λέει αυτοί είναι επαγγελματίες. Εντάξει, σίγουρα ο άνθρωπος, ο πόνος, όλα αυτά. Και αυτό ήθελα να το έχω πει και στο μυαλό και το λέω. Ρε παιδί μου, όσο παδός και να είσαι, και θα έρθω σε κάτι που πες πριν για αυτό, για βασικά για αυτό πήρα και μόνο μισό λεπτό για ποδοσφαιρικά. Ποτέ μα ποτέ. Ακούω όμως άλλους να τραυματιστεί και δικούς μου να έκτισε να ακούσει και ο Κωνσταντίνος, ρε παιδιά, δηλαδή πρέπει να, αυτή θα το πω, είναι ανθρωποειδή, δεν είναι άνθρωπο, δηλαδή ρε φίλε να εύχομαι να πονάει, να τραυματιστεί, πρέπει να είσαι άνθρωπος που δεν σκέπτει, καθόλου σκεπτόμενος.
2: Κοίταξε,
6: δηλαδή
2: από τον
6: πόνο
2: πίστευα
6: του αλουνού, άλλο ότι θα υποφεληθεί η ομάδα σου αυτό, την απώλεια, ξέρω εγώ έτσι, αλλά ρε φίλε, το να λες, πρέπει να είσαι. Πώς να σου πω, μη σκεπτόμαστε καθόλου. Και έρχομαι σε αυτό που είπες, μου έκανε εντύπωση στην αρχή.
2: Υπάρχει ρε φίλε εκεί έξω ένα κομμάτι της κοινωνίας που έχει μεγάλη κακία μέσα της, το οποίο δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Ναι, πες μου.
6: Είπες κάτι, ότι ο άνθρωπος μέσα από μήνυμα σου ευχόταν να πάρεις καρκίνο. Και πάθα πλάκα, την αντίδρασή σου. Θα κατάλαβε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, να το χαρακτηρίσω όποιος είναι. Μετά που είπες, εγώ εύχομαι να.
2: Φίλε, τι να κάνω, τι να το πεις.
6: Αισθάνθηκε λίγο άσχημα εκεί.
2: Είναι ένας εδώ, γιατί την έχω την IP του. Δηλαδή σε 10 λεπτά μπορείς να βρεις τα πάντα. Από τις 12 και 20 μέχρι και τώρα που είναι 2 παρά 10. Μα το Θεό, άμα σου δείξω τι μηνύματα έχει στείλει για όλο το ραδιόφωνο, για όποιον βγαίνει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, εντάξει, αν μπορώ κάπως να τον βοηθήσω τον άνθρωπο, τότε.
6: Δεν θέλω να μιλήσω τέτοια, αλλά εκεί που όλοι έχουν.
2: Έτσι δεν μπορώ να τον βοηθήσω, Κυριακό.
6: Εκεί πρέπει να έχουν. Ακούς, Νίκο.
2: Έλα, φίλε μου.
6: Νίκο, εκεί που όλοι έχουν μυαλό στο κεφάλι, λίγο ή πολύ, αυτοί που έρχονται καρκίνους και έχει ποδοσφαιρικά θέματα, πρέπει να έχουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω εγώ, εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, και λίγο για ποδόσφαιρο. Είναι πολύ νωρίς, αλλά βλέπω το έργο πάμε εγώ και εσύ.
2: Τύπος
6: το εννοώ, είπα πολύ νωρίς. Ο ΠΑΟΚ δεν τον βλέπω, έχει εσωτερικά θέματα. Το βλέπω.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι πιο πίσω από όλους, αυτό μπορώ να στο πω, γιατί έχει να αντιμετωπίσει τα δικά του. Γι' αυτό το λέω.
6: Ο Ολυμπιακός, φίλε, κι αυτός έχει θέματα. Μεγάλη. Και έχει ρε φίλε πρωτοφανή 17. Μου λέγει ένα φίλο Ολυμπιακό σήμερα. 17 παίχτες που του μετράνε, εκ των οποίων οι 5 λέει κανένα πρόβλημα.
2: Πόσο έχει πάρει και 200 συνολικά, 19,
6: δεν ξέρουν, 20. Είναι και ήδη, δεν ξέρουν.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί χρόνο και θα χρειαστεί πολύ χρόνο.
6: Ακριβώς.
2: Πολύ χρόνο.
6: Και εσείς είστε ακόμα σε σχέση με εμάς ανέτοιμοι, έτσι. Απλά έχετε μπλουτίσει την ομάδα με πολλή ποιότητα. Πολύ και με ύψηλο και πολλούς παίχτες. Θεωρώ ότι λίγο εκεί στο 6 ξέρω ο Κάγκουα που είναι παιχτούρα. Αν βοηθάει λίγο, έχετε πάρει πολλά οχταροδεκάρια.
2: Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η πιο έτοιμη ομάδα από όλες.
6: Είναι πιο έτοιμη, ομάδα δεν ξέρω από όλες. Τι ενέργεια θα τις βουφήξει το Champions League.
2: Αλλά αυτό είναι, ακριβώς αυτό. Το Champions League αυτό είναι μεγάλη
6: και πόσο ασόπαρη θα είναι, γιατί με την Κυφσιά, ας πούμε, ρε παιδί μου, έδειξε η απόδοση ήταν για ρίτα, άλλοτι.
2: Στο μυαλό ήταν όμως περισσότερο. Στο μυαλό ήταν.
6: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω. Αλλά είναι νωρίς πάντως πραγματικά θα δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δηλαδή πολύ βελτιωμένο τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός τώρα δεν ξέρω, σου λέω, εγώ τον θεωρώ. Τον είδα και στο πρώτο ημίχρονο που δεν είχε πριν τον δραματισμό. Ρε φίλε, ανερμάτιστη ομάδα. Δεν ήταν ο Ολυμπιακός που. Νομίζω ότι είμαστε πιο μπροστά, έτσι δείχνει. Δηλαδή πέτυχε ο Νίκολης με κάποιες πινελιές που έβαλε κάποια ποιοτικά χαρτ. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου για το Μάγερ, αν το είδες στο παιχνίδι χθες.
2: Εντάξει, συγκλονιστική παιχτούρα είναι ο Μάγερ τώρα. Δεν χρειάζεται να τον δούμε στην Ελλάδα. Το θέμα είναι τι θα κάνει εδώ, ναι, αλλά είναι παιχταράς τώρα. Τι...
6: Κοίτα, και κλείνω με αυτό ο Τετέι. Εγώ φίλε δεν τον είχα. Δηλαδή έλεγα ανώριμος, προσόντα, αλλά παίζει λίγο αλάνας. Φίλε, κάνει φάσεις μόνος του, ξέρει μπάλα. Απίστευτη δύναμη. Απίστευτη δύναμη, ξέρει μπάλα, το κυριότερο για μένα σε ένα. Ρε φίλε, και κάνει φάσεις μόνος του παλικά. Δηλαδή, πώς να σου πω ρε παιδί μου, δεν περιμένω ότι την κάνει ο άλλος.
2: Ναι.
6: Είναι πραγματικά.
2: Για παράδειγμα, ο Ντέζερς πρέπει να τον τάισεις, πρέπει να του σερβίρεις, πρέπει να του φέρεις την μπάλα, ωραία, μέσα στην περιοχή να το κάνει. Μας, ο Ντέζερς θα κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν.
6: Τα φόρ που έχουμε εμείς και εσείς, και ο Λιβάη που το ξέρουμε από την ΑΕΚ, και ο Τετέι. Ο Τέσσερις είναι πιο κορδής, πιο φωνιάς.
2: Ναι.
6: Νομίζω η Άκη περτερεί ότι έχει, αν τους ταΐζει ο Μάγερ και γενικά τα χαφ, είναι πιο φωνιάδες ο Βάργκα, πιο έμπειροι, ο Γιώβιτς. Ο Ζήνιο, εντάξει, είναι άγουρος ακόμα. Στα τελειώματα δεν είναι. Το Λιβάη εμείς το ξέρουμε. Είναι παιχτό.
2: Φωνιά, ο Παναθηναϊκός φωνιά έχει τον Τέσσερις.
6: Ναι.
2: Τους άλλους τρεις δεν μπορείς να πεις φωνιάδες.
6: Αυτό σου λέω. Αυτός είναι εκεί υπερτερούμε εμείς. Ο
2: Γιώβιτς είναι φωνιάς, ο Βάργκα είναι φωνιάς, ο Ντέζερς είναι φωνιάς.
6: Εσάς που είναι,
2: είναι φωνιάς, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει ακόμα.
6: Έτσι. Φίλε, εσάς το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι και ότι θεωρώ θα πάτε με νίκες μέχρι εκεί το έδωσα. Δηλαδή,
2: μακάρι.
6: Εντάξει μπάλα είναι νομίζω και εμείς δεν περιμέναμε στην ουσία. Αλλά στο Καραϊσκάκι είναι κλειδί όσον αφορά την ψυχολογία. Όχι ότι αν κερδίσει.
2: Ναι, να μην χάσει τουλάχιστον εκεί, να συνεχίσει να είναι.
6: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
6: για την αντίδρασή σου.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
6: Και πάλι συγχαρητήρια για την αντίδρασή σου εκεί και να τα αντιμετωπίζει πάντα έτσι. Και μακριά, δε. Αυτά απλά, ρε φίλε, όχι εσύ, εγώ που τα ακούω, ένα τρίτο, τρελαίνομαι, ρε φίλε. Τρελαίνομαι, λέω όταν σε άκουσα. Και πάλι συγχαρητήρια για την αντίδρασή σου.
2: Να είναι καλά όπως ο κόσμος λοιπόν, και να έχει υγεία, φίλε.
6: Έτσι.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε τα μυαλά
6: μας. Μία είναι
2: τώρα, τι να κάνουμε,
6: υγεία. Υγεία όλα τα άλλα είναι.
2: Υγεία σε όλο τον κόσμο.
6: Δευτερεύοντα.
2: Να είσαι καλά, όλα. Να είσαι καλά.
6: Τα λέμε, παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Πάμε, τελευταία γραμμή.
7: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σου, φίλε μου, καλημέρα.
7: Εγώ είμαι.
2: Εσύ, ναι.
7: Καλησπέρα, φίλε Νικό. Πάνω είσαι από Κόρινθο, Παναθηναϊκάρα.
2: Γεια σου, φίλε μου.
7: Θα πω ένα πράγμα και μετά θα πούμε για ποδοσφαιρικά. Πρέπει να αν δεν καταλάβουμε, φίλε, ότι είμαστε 90 λεπτά αντίπαλοι, θα παραπέμπουμε έτσι μια ζωή. 90 λεπτά είναι με τον Ολυμπιακάκια, με τον Παοκτή, με τον Αεκτή, με όλους. Με τον Παναθηναϊκάκια, με όλους.
2: Φίλε,
7: με
2: αυτά τα προβλήματα τα έχω λύσει στη ζωή μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δόξα τω Θεώ,
7: ευτυχώς.
2: Όπως νομίζω και ο περισσότερος κόσμος, έχω φίλους που είναι Ολυμπιακοί, έχω συγγενείς που είναι Ολυμπιακοί, έχω φίλους που είναι ΑΕΚ, έχω φίλους που είναι ΠΑΟΚ. Δεν θα κάτσουμε ποτέ να τσακωθούμε για
7: αυτά. Λόγω τιμής. Εγώ, η κολλητή μου είναι Ολυμπιακός και Αιτζής. Η κολλητή μου. τα αδέρφια μου, έτσι, ναι, που έχουμε φάει ψωμί από παιδάκια. Είναι Ολυμπιακός και άκτα, παιδιά. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Όλοι έχουν ελαττώματα και αυτοί έχουν τα δικά τους και εγώ τα δικά μου για αυτούς. Έτσι είναι το πράγμα. Αλλά τώρα να έχεις τέτοια πράγματα για παίχτες και για ανθρώπους, καρκίνους και τέτοια, είναι αμαρτία για τον Θεό. Τέλος πάντων, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, είδαμε ένα Παναθηναϊκό σήμερα. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, εγώ είχα δει τον Παναθηναϊκό τόσο καλά, ρε φίλε, πολύ καιρό. Να παίξει τέτοια μπάλα. Έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Οι παίχτες ήταν μαζί. Τώρα για κάποιους που γκρινιάζουν επειδή δεν έμεινε παραβίαση,
2: φίλε μου, ξέρεις τι επιβεβαιώνεται, για να κάνουμε και λίγο κουβέντα.
7: Εννοείται.
2: Το έλεγαν άνθρωποι της ομάδας και περίμενα να το δω. Όχι, δεν ήθελα να τους αμφισβητήσω σε καμία περίπτωση. Ότι ήταν τόσο μεγάλη η πίεση στα προκριματικά που από τη μέρα που ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά και μπήκε στη League Phase του Conference League, ότι θα βλέπαμε διαφορετικά πράγματα τουλάχιστον όσον αφορά την αυτοπεποίθηση και τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών μέσα στο γήπεδο. Σε αυτά τα τρία παιχνίδια που ακολούθησαν με τη Λιβαδιά, τη Νίκη Βόλου και τον ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα και από την εικόνα, βλέπω στις κινήσεις των ποδοσφαιριστών πράγματα με μεγαλύτερη απολευθέρωση, πράγματα με μεγαλύτερη σιγουριά, με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό το,
7: περίμενε, το στοιχείο
2: αυτό. Ναι,
7: αυτό πέρυσι και η ΑΕΚ που είχε την πίεση να περάσει σε ένα ευρωπαϊκό. Η πρώτη πίεση του Παναθηναϊκού για μένα πέρασε, έτσι, ήταν να περάσει σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
2: Την πέρασε. Ναι.
7: Όταν λοιπόν περνάς αυτή τη μεγάλη πίεση, και αν έχω λάθος πες μου, γιατί εμένα μου αρέσει ο διάλογος πάνω, είσαι λάθος. Όταν περνάς λοιπόν την πρώτη μεγάλη πίεση, όχι την πιο μεγάλη, μετά χαλαρώνεις λίγο και παίζεις με ένα στυλάκι πιο χαλαρά, με πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση, που αυτό παίζει ρόλο γιατί ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι δεν έχει ακόμα την αυτοπεποίθηση, γιατί αποκλείστηκε με την Αϊμέγγεν, έτσι, οπότε έχασε λίγο αυτοπεποίθηση. Η ΑΕΚ πιστεύω ότι έχει και αυτή μεγάλη αυτοπεποίθηση, εκτός από την κέλα στην Κηφισιά, γιατί παιδιά οι παίχτες δεν είναι η ΑΕΚ, δεν είναι μηχάνημα. Θα κάνουν και μια κέλα, μπορεί να μην τους βγει εγώ τα σούτ, να μην τους βγουν οι πάσεις, να κάνουν μια κέλα. Οκ, συμβαίνει. Θεωρώ ότι όταν έχεις αυτοπεποίθηση και είσαι ποδοσφαιρική ομάδα, νέα ποδοσφαιρική ομάδα, με νέο προπονητή, νέα φιλοσοφία, όπως ήταν πέρυσι ο Νίκολιτς, όπως είναι φέτος ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι μετά είσαι πιο, με πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση και πιο σίγουρος. Η μεγαλύτερη πίεση είναι το
2: πρωτάθλημα. Γι' αυτό φώναζε ο προπονητής και έλεγε το καλοκαίρι και κάποιοι δεν καταλάβαιναν, αλλά είναι η δουλειά του. Αποτελέσματα. Αποτελέσματα, αποτελέσματα. Όχι όμως σε αποτελέσματα, μόνο αποτελέσματα 9 μήνες. Δεν έχει υπάρξει ποτέ καμία ομάδα να παίζει άσχημα 9 μήνες και να παίρνει τα αποτελέσματα και να κατακτά τίτλους. Αλλά τα αποτελέσματα στην αρχή σε κάθε νέα προσπάθεια είναι το οξυγόνο σου. Δεν μπορείς να βρεις από άλλο οξυγόνο.
7: Και κάτι γρήγορα για να κλείσω, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Το έλεγε πέρυσι και ο Νίκολιτς. Και επίσης ένα πράγμα που μου αρέσει, φίλε, και τα αποτελέσματα εννοώ, ένα πράγμα που μου αρέσει από τον Ίστρο είναι ότι σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι εδώ δεν είναι Δανία, εδώ είναι λίγο διαφορετικό. Και φέρεται και με τις αλλαγές του και πιο νωρίς και πιο σωστές αλλαγές και πιο ωραίες αλλαγές, και εκεί που βοηθάει η ομάδα θα κάνει την αλλαγή. Εγώ αυτό βλέπω. Αυτά τα οποία ο Νίστρου που λέγανε είναι μυρωδιάς και δεν κάνει, ενώ σου έφερε την πρόκληση, τα cover essay είναι για τους προπονητές.
2: Πάντως ακόμα και σήμερα, συγγνώμη, στο 3-0, οι αλλαγές που κάνει είναι για 4, για 5 και για 6. Αυτό είναι. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός μέχρι να κάνει την κουτουράδα και ο Ντέζερς έχει αριστερά τον Αντίνο, δεξιά τον, τον Λιβάη, αν θυμάμαι καλά. Ωραία.
7: Καλά,
2: τον Ντέζερς και τον Ουναΐ. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Αυτοί ήταν μαζί μέχρι να
7: πάρει. Έκανε το λάθος εκεί ο Ναΐ, πιστεύω ότι το σκόρ θα μπορεί να έχει γράψει και πολύ παραπάνω. Εάν δεν, τουλάχιστον ένα γκολ, αν δεν έκανε το λάθος ο Ντέσσερ. Θα σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο.
2: Εντάξει, για μένα αυτές είναι ευκαιρίες που δεν πρέπει να τις χάνεις. Και δεν το λέω τώρα απέναντι στον ΠΑΟΚ, απέναντι σε οποιοδήποτε. Γιατί και σένα, όταν σε βρίσκουν μπόσικο, κυρίως ο Ολυμπιακός το έκανε αυτό. Σε πατάνε. Και άξι το έχει κάνει.
7: Εννοείται.
2: Πρέπει και εσύ για το δικό σου καλό, για τη δική σου ψυχολογία και νοοτροπία. Δεν το λέω για να λέμε σας βάλαμε 5, σας βάλαμε 6. Όχι. Πρέπει να το κάνεις.
7: Θα το κάνεις, ρε φίλε. Πρέπει να το κάνεις. Θα το κάνεις. Έτσι είναι η μπάλα. Και κάτι τελευταίο γρήγορα να μου πεις. Πιστεύεις ότι μετά από το. Εγώ τη φοβάμαι τον Νταγκόφσκι μετά. Αυτό που έγινε τώρα που έκανε ο Ντέσσερ σε αυτή την κόκκινη το λάθος. Πιστεύεις μπορεί να τον επηρεάσει την ψυχολογία.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνει. Για μένα πρέπει να φάει ένα ωραίο πρόστιμο. Εντάξει, σωστός. Για να περάσει και το μήνυμα και στην υπόλοιπη ομάδα και πάμε παρακάτω.
7: Ναι, γιατί μετά μπορεί να το κάνω ένα μπορεί, μπορεί να το κάνω ένα ή μπορεί να το κάνω. Απλά αυτό, ρε παιδί μου, ρωτάω, εννοείται, δεν λέω να το κρεμάσουμε το παιδί. Απλά, ρε παιδί μου, εγώ αυτό φοβάμαι, επειδή το ζήσαμε 300, μην επηρεαστεί η ψυχολογία.
2: Φίλε
7: του,
2: μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Φτάσαμε δύο.
7: Να σε καλά, ελπίζω να τα ξαναπούμε.
2: Να σε καλά. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά. Ήταν ο Κώστας Μιαούλης, ήταν ο Νίκος Αθανασίου, ήταν ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Κυριακή 11 Ιουνίου του 2023. Είστε συντονισμένοι, όπως ακούσατε, στο Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και αυτό είναι ένα ακόμη τα πάνω κάτω. Χτες, 10 Ιουνίου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Γιάννης Μαρκόπουλος, γεννημένος το 1939 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πατέρας του ήταν ο Γιώργος Μαρκόπουλος, πρώην νορμάρχης Λαρισιθίου, και μητέρα του η Ειρήνη Αεράκη από τη Σιτία. Παιδικά χρόνια στην Ιεράπετρα, τοποκαταγωγής του πατέρα, στο οδείο της οποίας παίρνει τα πρώτα του μουσικά μαθήματα στη θεωρία και στο βιολί. Οι πρώτες μουσικές του επιδράσεις έρχονται από την τοπική μουσική με τους γρήγορους χορούς και τα επαναλαμβανόμενα μικρά μοτίβα τους, από την κλασική μουσική καθώς και από τη μουσική της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της κοντινής Αιγύπτου. Θα προσπαθήσουμε, όσο ο Σταύρος έκανε την δική του εκπομπή, μάζευα διάφορα τραγούδια από την δισκογραφία του, από το μεγάλο του μουσικό πέρασμα στην ελληνική δισκογραφία, και όχι μόνο. Έχω μάζεψει αρκετά κομμάτια, δεν ξέρω αν θα βγάλουν δύο ώρες εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε και όπως μας πάει, στην προσωπική μου, τέλος πάντων, αν θέλετε, αισθητική. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος ήταν ένας από τους τρεις πολύ πολύ μεγάλους δημιουργούς που έβγαλε αυτή η χώρα. Οπότε, έτσι χρονολογικά, θα ξεκινήσουμε από το 1969 και το άλμπουμ «Ήλιος ο πρώτος» είναι η φωνή της Μαρίας Δημητριάδη στο κομμάτι «Τα παιδιά».

Αξιοποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη και μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ήδη είναι η Μαρία Δημητριάδη στο «Τα παιδιά», στο «Έντιμο αίμα» μάλλον, ή αλλιώς «Τα παιδιά». Συνεχίζουμε, θα πάμε στο 1971. Έρχεται το άλμπουμ με τίτλο «Τα αριζίτικα». Ο Νίκος Ξυλούρης φυσικά, και το «Πότε θα κάνει ξεσφαιριά».

Όπως σας είπα, από το 1971 και το άλμπουμ Ριζίτικα, ο Νίκος Ξυλούρης και το «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Συνεχίζοντας έτσι λίγο την ιστορία του Γιάννη Μαρκόπουλου, το 1956 συνεχίζει τις σπουδές του στο ΟΔΙΟ Αθηνών με τον συνθέτη Γιώργιο Σκλάβο και καθηγητή του βιολιού τον Ζωζεφ Μπουστιντούι. Την ίδια εποχή εισάγεται στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για κοινωνικές και φιλοσοφικές σπουδές, ενώ παράλληλα συνθέτει για το θέατρο, τον κινηματογράφο και το χορό. Το 1959 συνθέτει τα τρία σκίτσα για χορό που ηχογραφούνται και μεταδίδονται από την τότε Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΙΡ. Της δημόσιας ραδιοφωνίας δηλαδή. Το 1963 βραβεύεται για τη μουσική του στις Μικρές Αφροδίτες του Νίκου Κούνδωρου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και τον ίδιο χρόνο ανεβαίνουν από νέα χορευτικά σύνολα τα μουσικά του έργα Θησέας, Χειροσήμα και τα τρία σκίτσα για χορό. Το 1967 επιβάλλεται στην Ελλάδα η δικτατορία και ο Γιάννης Μαρκόπουλος αναχωρεί στο Λονδίνο. Εκεί εμπλουτίζει τις μουσικές του γνώσεις με την Αγγλίδα συνθέτρια Elizabeth Lutyens. Επίσης συνθέτει την κοσμική καντάτα «Ήλιος ο πρώτος» σε ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, από όπου ακούσαμε την Μαρία Δημητριάδη, που τιμάται με το βραβείο Νόμπελ το 1979, ο Ελίτης έτσι. Και τη μουσική για τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, για το θέατρο τέχνης, σε σκηνοθεσία Κάρολου Κούν. Ολοκληρώνει το χρονικό και τη μουσική του

οι οποίοι παίζονται το 1968 από την ορχήστρα Concentrate του Λονδίνου στο Queen Elizabeth Hall. Τότε γράφηκε τη μουσική για την τρικυμία του Σέξπιρ που ανεβαίνει από το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας σε σκηνοθεσία του David Jones με τον Sir John Clements. Το 69 επιστρέφει στην Αθήνα για να συμβάλλει με τα έργα του στην πορεία για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ξεκινά μουσικές παραστάσεις, συνεργαζόμενος με ποιητές και σκηνοθέτες, παρουσιάζοντας τα έργα του στο στούντιο Λίδρα με νέους τραγουδιστές και μουσικούς, στους οποίους δίδαξε τον τρόπο της ερμηνείας της μουσικής και των τραγουδιών τους στην αισθητική κατεύθυνση που επιζητούσε ο ίδιος. Μαζί με τα θεατρικά στιγμιότυπα και τον εικαστικό διάκοσμο, δημιουργήσε μια πολύτροπη μουσική παράσταση. Διανοούμενοι και φοιτητές γεμίζουν καθημερινά το χώρο της δραστηριότητάς του, παρά τα εμπόδια και τις επεμβάσεις της στρατιωτικής εξουσίας. Και τα τραγούδια του μπαίνουν στο στόμα πολλών Ελλήνων και συμβάλλουν αποφασιστικά στο αίτημα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. 1972. Άλμπουμ Διάλειμμα. Ο Νίκος Ξυλούρης στο καφενείο Η Ελλάς.

Λοιπόν, σε στίχους του Κωνσταντίνου Χ. Μύρη, το οποίο αποτελεί έτσι ψευδώνυμο του Κώστα Γεωργουσόπουλου, ο Νίκος Ξυλούρης, όπως σας είπα, από το 1972 και το άλμπουμ Διάλειμμα, ερμήνευσε το Καφενείον η Ελλάς. Να δώσω μερικές καλημέρες, έτσι γρήγορα, για να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με μουσικές του Γιάννη Μαρκόπουλου. Καλημέρα στην Άννα, η οποία λέει διασκεύασε και ο Παυλίδης Μαρκόπουλο με αμφιλεγόμενες κριτικές ο δίσκος. Δεν τον έχω ακούσει, οπότε δεν έχω άποψη. Πάνω τον έχω αυτό το δίσκο από τον πατέρα μου, για τα ριζίτικα μιλάω, κορυφαίο ελπίλιο Νίκος Αργυψέλη. Την καλημέρα μας στο Μάκη Περιστέρη 7, στην τετράδα στον Μπραχάμι, τη Σταμαντία τη Μέμη και τον Βασίλη και τον Γιάννη. Τι άλλο. Μια στιγμούλα από εδώ να πάω να ψάξω λίγο τα μηνύματά μου στο inbox, συγγνώμη για αυτό. Καλημέρα στο φίλο του Σταμάτη Μορφωνιό. Ακούω το πότε θα κάνει τις αστεριά, με συγκίνησες ρε φίλε, έχω να τριχιάσει. Πάντα, νομίζω, πολλές από τις μουσικές και τα τραγούδια του Νικού, του Γιάννη Μαρκόπουλου, συγγνώμη, σηκώνω την τρίχα, και ένα από αυτά βρίσκεται μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει. Καλημέρα στα μάτια. Καλημέρα στον Αριστοτέλη, καλημέρα το ηλιόλουστο και καλοκαιρινό Γκρούτζιατς, αν το λέω σωστά, δεν έχεις βάλει τόνο.

δυσκολεύεις. Καλημέρα στη Γιάννα. Καλή εκπομπή. Χθες είναι ακόμα πιο φτωχοί. Ισχύει. Ο Ισίδωρος στα Μέγαρα. Καλημέρα, τρελέ. Καλή εκπομπή. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα παρέλειπες να κάνεις αφιέρωμα σε αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη. Είναι ένα πρόχειρο αφιέρωμα. Είναι μια πρόχειρη έτσι, αναζήτηση μέσα στη δισκογραφία του. Δύο ώρες χθες δυστυχώς ήταν αδύνατο να κάτσω να δουλέψω. Οπότε συγχωρέστε με για την όποια προχειρότητα ενδεχομένως να παρουσιαστεί σε αυτό. Καλημέρα στο Δημήτρη στον Ταΐγετο, δηλώνει παρόν και στέλνει την καλημέρα του, στην Εύα στο Βόλο. Γίνεται Εύα, είναι πολύ εύκολο, πίστεψέ με. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, όχι δεν σου απάντησα ποτέ Κωνσταντίνε μου, χίλια συγγνώμη φίλε, χίλια συγγνώμη. Καλημέρα στο Φεντερίκο Ναπολιτάνο και στη Φωτεινή, στο Ηράκλειο. Καλημέρα στον Τζόρτζ το Παπαδάκη, ο οποίος ποδήλατο από Πειραιά, Καβούρι, Βουτιά και πίσω. Τι είπες τώρα, τι είναι αυτά, 50 χιλιόμετρα, όχι δεν μπορεί να είναι. Ναι, κι όμως, πέρα εδώ θα είναι 50 χιλιόμετρα, σε φοβερός. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Γιάννη και την Κερασία. Εμείς ξεκινήσαμε με διασκευή Τζίμι Πανούση στο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, την εικόνα σου. Καλή δύναμη, αδερφέ. Εγώ θα το φτάσω κάπου στο τέλος. Κάπου κοντά στο τέλος είναι αυτή η επιλογή. Πρώτο-τελευταίο τραγούδι για την ακρίβεια. Καλημέρα στο Μάκη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Μάκη μας, για την παραχώρηση. Την καλημέρα μας τη Λένα στο Παγκράτη, φυσικά. Στη Δήμητρά μας, στα μέρη του Περιστερίου. Καλημέρα στη Σοφία, στο κέντρο της Αθήνας, στον Αναστάση, στο Σεντροπέ. Ρωτάς αν θα βάλω, τι άλλο έχω. Άλλο ένα πέρασμα από εδώ και φεύγω σε διάλειμμα. Να θυμίσω ότι η παρέα μας είναι πάντα το Level 69 και το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα. Καλημέρα στον Πάνο στην Κο. Σαν χθες έγινε το 44 σφαγή στο δίστομο, έκανα μια μικρή αναφορά χθες ανάμεσα σε πολλά άλλα που είπαμε. Ο Πάνος, καλημέρα. Ευτυχώς που δουλεύεις αυτό το Σαββατοκύριακο, που δουλεύω να έχω να ακούω. Σε μια εβδομάδα λευκάδα για δύο εβδομάδες διακοπές. Μάλιστα, με την σχολή σου, Fight Club στη Στοχόλμη. Είναι λίγο δύσκολο να βρεθώ εκεί. Σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα στην Νατάσα. Στο Brighton, καλημέρα Σελήνη. Έχεις κάνει παρεμβάσεις στην προηγούμενη εκπομπή. Και καλημέρα στο Χρήστο. Αυτά. Επιστρέφουμε με ένα κομμάτι ίσως από τα πιο αγαπημένα, δικά μου τουλάχιστον. Και ας μην την έχω ζήσει, την συγκεκριμένη κατάσταση που περιγράφει.

Εντάξει, είναι συγκλονιστικό κομμάτι. 1974 υπάρχει ένας μουσικός οργασμός για τον Γιάννη Μαρκόπουλο, κυκλοφορεί τρεις δουλειές. Αυτή, που από αυτή, με τίτλο «Μετανάστες», σε στίχους του Γιώργου Σκούρτη, ακούσαμε το Λάκη Χαλκιά, στην Φάμπρικα. Επίσης υπάρχει μια φοβερή επίσης εκτέλεση του συγκεκριμένου κομματιού το 1984 μέσα στο άλμπουμ «Περάστε κόσμε», με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου και την Χορτίν Σαρανταλή, χοροδία του Αντώνη Κοντογιώργιου. Θα περάσουμε και από αυτό το άλμπουμ, απλά δεν θα ξανακούσουμε το ίδιο κομμάτι για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, συντονισμένοι πάντα στο Big Wishmore FM, στους 94,6, παρακολουθείτε το Κυριακάτικο τα πάνω κάτω, αφιερωμένο το μεγάλο του κομμάτι. Σίγουρα μια ώρα θα μας πάρει, ίσως και λίγο παραπάνω, στις μουσικές του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μερικά μηνύματά σας για να συνεχίσω. Την καλημέρα μου στον Τέλη το Σεκιουριτά, καλημέρα στο Βίκτορα στο Πέραμα, καλημέρα στο Στέλιο, τον IG, καλημέρα στον Μάκη στο Ηράκλειο, ο οποίος λέει ότι η μουσική του Μαρκόπουλου έδεσε με τη φωνή του Ξυλούρη, λες και η μία ήταν φτιαγμένη για την άλλη. Τα παραπονεμένα λόγια πολύ αγαπημένο, όπως και η Φάμπρικα πάνω μου, λέει ο Στεφ. Να είσαι καλά ρε Παναγιώτη, για την παρέα που μας κρατάς Σαββατοκύριακα. Είμαι στην Ταλίκα, στο κινέζικο λιμάνι του Πειραιά και μελαγχόλησα με το τραγούδι. Καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά που δουλεύουμε. Καλημέρα και στην Κίτρινο Μαύρη Καστέλα, στο φίλο των Σκόφιλντ 21. Εύχεται καλή συνέχεια. Το ότι δεν έχει τόνο μου σε δυσκόλεψε, ή ότι είναι σαν να μας ασβίδες το Γκρούτζιατς. Εντάξει, στην Πολωνίες, πώς θα λέγεται η πόλη. Λάρισα. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα και από μένα, από το Ενετικό Λιμάνι στο Ηράκλειο. Τα χαιρετίσματα μου στην Κερασία εκεί στη Σαντορίνη, λέει ο Απόστολος. Καλημέρα στον Πάπη στα Γιάννενα. Μέτριος τελικός θες. Πάλι καλά, πιάσαμε το σκόρερ. Χαιρετισμούς σε Θοδωρή και Χρήστο, εμπρεζάκια στέλνει. Καλημέρα στον Κώστα. Άλλος ένας μεγάλος συνθέτης έφυγε. Φτωχότερη Ελλάδα μας. Ιδανικός ερμηνευτής στον έργο του ο Νίκος Ξυλούρης. Είπες ότι κατά τη γνώμη σου ανήκει στην κορυφαία τριάδα. Θα βάλω τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκη Θεοδωράκη σε αυτή την τριάδα. Καλημέρα στον Θοδωρή. Δεν ξέρω αν το είπε κι άλλος, αλλά τον γκολ το έβαλε ο παίχτης του ΠΕΠ που δεν είχε βάλει στον τελικό με τη Τζέλση. Ναι, ακούστηκε πολύ έχτες αυτό. Ο Φεντερικό βιάζεται να φτάσουμε στον ηλεκτρικό θησέα, θα έρθει κι αυτός. Νομίζω τα έχω διαβάσει όλα από εδώ. Και συνεχίζουμε στο 1974, ο Θεσσαλικός κύκλος για τον Γιάννη Μαρκόπουλο, και εδώ κάπου ξεκινάει και η συνεργασία του Παύλου Σιδηρόπουλου μαζί του. Για πάμε να ακούσουμε πώς.

0: των Πολύτεκνων Οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όπως σας είπα, 1974, το άλμπουμ Θεσσαλικός Κύκλος, οι στίχοι ανήκουν στον Κώστα Βίρβο. Αυτός ήταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Το κομμάτι που άνοιγε το άλμπουμ, μετά από μια μικρή εισαγωγή με τα λόγια του συνθέτη, το συνήθιζε να το κάνει αυτό ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Μερικά μηνύματα που έχω εδώ. Φεύγουν οι τελευταίοι μεγάλοι δημιουργοί. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω να υπάρχει συνέχεια. Θα μου πεις, τόσοι αξιόλογοι καλλιτέχνες υπάρχουν, αυτό θα σου πω. Αξιόλογοι, όχι μεγάλοι δημιουργοί. Το μεγάλο θα το δείξει η ιστορία. Εγώ αυτό θα πω. Έφυγαν Μίκης, ο Βαγγέλης και ο Μαρκόπουλος σε σύντομο χρονικό διάστημα, λέει κάποιος. Καλημέρα πάνω, ευχαριστούμε για την παρέα στη δουλειά. Θεωρώ ότι χειρότερο είναι αυτό που τα έχω σε δίσκους στα τραγούδια που βάζει σήμερα. Κληρονομιά από τους γονείς μου, λέει ο Λέανδρος από την Πάτρα, φυσικά. Σε 9-8 ηχογράφησαν αριστουργήματα. Συγκλονιστικός Μαρκόπουλος, συγκλονιστικός Χαλκιάς, λέει ο Στέλιος από τη Σαντορίνη. Τι έχω. Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να έτσι αναφέρεσαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε και να είσαι με στην τέλη χαρά. Το καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι μπορούμε να πιστέψουμε να δούμε λίγο ακόμα από την ιστορία την οποία λέω μέσα από γραμμένα στην Wikipedia, τα οποία εντάξει είναι τσεκαρισμένα περί της δουλειάς του Γιάννη Μαρκόπουλου και της μουσικής του. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ακούσουμε και τη συνεργασία με την Τάνια Τσανακλίδου και επιστρέφουμε.

Ωραία. Μετά το διάλειμμά μας λοιπόν επιστρέψαμε με το άλμπουμ Θητεία, επίσης το 1974. Κατά σειρά ακούστηκαν οι φωνές του Χαραλαμπού Γαργανουράκη, του Λάκη Χαλκιά και στο τρίτο κουπλέ της Τάνιας Τσανακλίδου, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Αυτά φυσικά ήταν τα μαλαματένια λόγια. Ο Γιάννης Βαρκόπουλος με την είσοδο της δεκαετίας του 70 υλοποιεί το μουσικό του όραμα, καταθέτει μουσικά έργα που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως νέα πρόταση και τομή για τη μέχρι τότε ελληνική μουσική πραγματικότητα, έργα με ενότητα της αισθητικής και της φιλοσοφικής άποψης του συνθέτη ως προς τις θεμελιακές αρχές τους, με το καθένα όμως από αυτά να είναι διαφορετικό. Ιδρύει ένα νέο και ιδιόμορφο ορχιστρικό σχήμα, καθιερώνοντας με τις συνθέσεις του την ουσία της μουσικής συμβίωσης και τους συσχετισμούς έκφρασης μεταξύ συμφωνικών και τοπικών οργάνων μέσω του μελωδικού και ρυθμικού ορίζοντα, των αρμονικών του δομών και των ηχοχρωμάτων της διάφανης ενορχίστρωσής του. Παράλληλα, προτείνει εμφατικά την επιστροφή στις ρίζες, ενώνοντας τον σχεδιασμό του μέλλοντος με ενδοσκόπηση, μελέτη και πλησίασμα των άφθαρτων πηγών της ζωντανής τέχνης του κόσμου και επιλεγμένες σύγχρονες πληροφορίες τέχνης. Η πρότασή του αυτή παίρνει τις διαστάσεις ενός κινήματος τέχνης. Λίγο αργότερα, ιδρύει την ορχήστρα Παλίνοντος Αρμονία, που αποτελείται από όργανα συμφωνικά και ελληνικά. Παρουσιάζει τα έργα του στο στούντιο Λίδρα και αργότερα στην Μπουάτ, στο Κύταρο τέλος πάντων, με νέους τραγουδιστές και μουσικούς. Διδάσκει τον τρόπο της ερμηνείας της μουσικής και των τραγουδιών του στην αισθητική κατεύθυνση που ο ίδιος επιζητούσε. Μαζί με τα θεατρικά στιγμιότυπα από τον οικαστικό διάκοσμο στην μια πολύτροπη μουσική παράσταση. Κόσμος γεμίζει καθημερινά τους χώρους της δραστηριότητάς του, παρά τα εμπόδια της τότε εξουσίας. Τα τραγούδια του, όπως η Οχτρή, τα Λόγια και τα Χρόνια, τα Χίλια Μυρια Κύματα, η Λέγκο, εντός παρενθέσεως Ελλάδα, ο Γίγαντας, το Καφενείο Νιελάς, ο Τόπος μας είναι κλειστός, τα Παραπονέμενα Λόγια και άλλα πολλά, γίνονται σύμβολα και μύθοι. Το ίδιο άλλωστε συμβαίνει με τα μουσικά του έργα, Ελεύθερη Πολιορκημένη, Στραπής ο Θαλασσινός, Ο Ήλιος ο Πρώτος, Χρονικό, Ιθαγένεια, Οροπέδιο, Θητεία, ήδη ακούμε κομμάτια από εκεί. Σε ποιήση και στίχους Σολομού, Σεφέρη Ελίτη, Μύρη, Κατσαρού, Ελευθερίου, Σκούρτη, Θεοδωρίδη, αλλά και δικούς του. Λοιπόν, εδώ θα πάμε σε ένα 45, διότι και ο Γιώργος Μαρίνος πέρασε από τα χέρια του σε ένα έτσι χιουμοριστικό εντός ή εκτός εισαγωγικών τραγούδι.

Λοιπόν, η πρώτη εκτέλεση του συγκεκριμένου κομματιού είναι την ίδια χρονιά, το 1975, με τις φωνές του Λέκη Χαλκιά και του Παύλου Σιδηρόπουλου. Την ερμηνεία έχει δώσει αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, ήταν από τον Γιώργο Μαρίνο. Έχει γίνει και από τον Κώστα Βουτσά. Μπορεί η Χούντα να έχει φύγει από τα πράγματα πλέον της Ελλάδας, όμως η λογοκρισία εξακολουθούσε να υπάρχει. Εξακολουθούσε να υπάρχει μέχρι το 1984, τις εποχές Πασόκ. Οπότε μέσα από διάφορες έτσι, με διάφορα παιχνίδια με τις λέξεις, οι συνθέτες κάλυπταν ονόματα και καταστάσεις. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί μια ηθογραφία του τότε σύγχρονου Έλληνα, ενώ στους στίχους του διακρίνονται σαφείς πολιτικές τοποθετήσεις, τύπου μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω πάνε οι σκύλοι. Λοιπόν, η στίχη και η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου φυσικά. Την ίδια χρονιά ο Γιάννης Μαρκόπουλος κυκλοφορεί τα Ανεξάρτητα και μέσα εκεί ερμηνεύει και το Ζάβαρα Κατρανέμια.

Το κομμάτι τραγουδήθηκε για πρώτη φορά το 1968 από τον Νίκο Ξυλούρη στο άλμπουμ του, το soundtrack της ταινίας Επιχείρησης Απόλλων. Και φυσικά το Ζάβαρα Κάτρα Νέμια έχει εξήγηση, την οποία έδωσε ο ίδιος ο Γιάννης Μαρκόπουλος αργότερα, ο οποίος έχει γράψει και τους στίχους. Όπου Ζάβαρα Κάτρα Νέμια σημαίνει λάβαρα μαύρα ανέμισαν, ήλαιος ήλαιος έλαιος έλαιος, λάμα λάμα το μαχαίρι το μαχαίρι, νάμα νάμα είναι ανάποδα το μάνα, και το νέμια σημαίνει ανέμισαν το μαχαίρι μάνα μάνα ανέμισαν. Λοιπόν είναι η πλήρη στίχη, τέλος πάντων. Καλημέρα στο Σερίφι από Εγάλεο. Με το γιο μου 4,5 μηνών στην αυλή. Πίνω ελληνικό και ακούμε το καλύτερο. Λέει, να είσαι καλά. Για άλλη μια φορά δικαιώνεται η επιλογή μας να ακούσουμε την εκπομπή σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Νικόλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στα Δελέρα Τυρνάβου, στο Δημήτρη. Στο προηγούμενο κομμάτι, Παύλος Ξυλούρης, ο Λόι διαφωνεί. Τρομερό. Καλημέρα σε όλους. Όχι και ο Λόι, εντάξει. Είναι φοβερό ότι ο Μαρκόπουλος μπόρεσε να βγάλει ερμηνευτικές ικανότητες του Παύλου Σιδηρόπουλου, ο οποίος δεν ήταν και η καλύτερη φωνή που κυκλοφορούσε, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Και θα το ακούσουμε και στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι και αρκετά μεγάλο. Σε 9-8, το διάβασα αυτό, του Στέλιου από τη Σαντορίνη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Ωραία. Να ρίξω μια ματιά εδώ στα μηνύματά σας για να συνεχίσω. Καλημέρα στον Γρηγόρη, τον Iron Man. Συγκινητικό σήμερα, λέει. Το μεγάλο μας τσίρκο που είχα την τιμή να παίξω αυτό το τεράστιο θεατρικό έργο. Που είχα την τιμή να παίξω αυτό το τεράστιο θεατρικό έργο από το Θείασο Καζάκου Καρέζη, βεβαίως. Η Λένα, μαλαματένια λόγια, έκτη γυμνασίου 1975. Το μάθαμε για την εορτή αποφύτησης. Όλους τους στίχους απ' έξω, δεν τους έχω ξεχάσει ποτέ, γράφει η Λένα. Και πενταήμερη κασέτα φουλ θεσσαλικός κύκλος. Λέγαμε τον δάσκαλο αυτόν τον Σαρδανά Μπαλό για τον μαθηματικό Καβαδία. Θα θυμάται. Οκ. Okay. Μάλιστα. Θύμησες από τις εποχές, από τη φίλη μας τη Λένα. Τι άλλο. Καλημέρα στον Γιώργο. Μας έφτιαξε σήμερα Μαρκόπουλο. Καλό θα ήταν να μην είχε συμβεί, αλλά δυστυχώς τα χρόνια περνούν και οι άνθρωποι φεύγουν. Συγκλονιστικά τα κομμάτια με ανατριχιαστικές ερμηνείες, γράφει και η Δήμητρα. Μπράβο για την εκπομπή από τον Μπάπη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους. Ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο στήθηκε πολύ πρόχειρα το προηγούμενο δίωρο. Καλημέρα σε όλους. Τεράστιος ο Μαρκόπουλος. Επίσης έχει γράψει τη μουσική για την παράσταση της Ντενικερδούπολης. Βάλε αν μπορείς κάτι για να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια. Να το προσπαθήσω, αδερφέ μου, να την πέρασα έτσι λίγο. Ντενικερδούπολη. Συνεχίζοντας έτσι λίγο από την ιστορία του Γιάννη Μαρκόπουλου, το 76 συνθέτει τη μουσική για την τηλεοπτική σειρά του BBC Who Pays the Ferryman, και το μουσικό θέμα φτάνει στην κορυφή των αγγλικών charts. Ο συνθέτης γίνεται διεθνώς γνωστός. Το 78 θα το ηχογραφήσει, παρόλα αυτά και θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Εμείς θα πάμε τώρα στο 1976 και το άλμπουμ Οροπέδιο. Πάλι θα ακούσουμε τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου στο «Δεν ήρθα σαν ξένος».

Λοιπόν, είπαμε 1976 το άλμπουμ Οροπέδιο, γιατί έχω το θεσσαλικό κύκλο μπροστά μου, τέλος πάντων. Η στίχη, η ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού με εμβόλυμους στίχους του Γιάννη Μαρκόπουλου, η σύνθεση προφανώς του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ακούσαμε τον Παύλο Σιδηρόπουλο στο «Δεν ήρθα σαν ξένος». Ανάμεσα ακούσαμε και τις φωνές της Ζέτας Νικολάου και της Βασιλικής Λαβίνα. Αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε Νίκο, εκεί στην Νίκαια. Να είσαι καλά. Πάμε και επιστρέφουμε με το, να μάθουμε ποιος τελικά πληρώνει αυτόν τον βαρκάρι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως.